διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Kitefall στην Σαρδινία, είχαμε συναντήσει μια ομάδα παιδιών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο του kite. Τώρα, 3 χρόνια μετά, έχουν αγωνιστεί 6 ζευγάρια από την πολωνική ομάδα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πέτυχαν σπουδαία αποτελέσματα. Εκπληκτική η πρόοδος τα τελευταία χρόνια που μπορεί να τους κάνει να αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον. Ο COVID-19 έβγαλε εκτός την σεζόν. Είναι ώρα να φεύγεις επιτέλους στο εξωτερικό και να επισκεφθείς κάποια άλλα σημεία. Είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έτσι φαίνεται πραγματικά ότι είναι υποσχόμενο. Πολύ το μέρος, αρκετά όμορφο όπως μπορείτε να δείτε. Ο θερμικός άνεμος κάθε μέρα φαίνεται πολύ καλός. Η καραντίνα μας έβγαλε εκτός για πολύ καιρό, οπότε οι 2 πρώτες μήνες ήταν βασικά που παίρνουσαμε σπίτι και προσπαθούσαμε να γυμναζόμαστε όσο περισσότερο μπορούσαμε. Είναι η πρώτη σεζόν που ήμουν σπίτι για τόσο καιρό και επισκεφτήκαμε πολλά σπίτια που ο άνεμος ήταν πολύ καλός για εμάς. Δεν θυμάμαι το τελευταίο, την τελευταία σεζόν να είναι τόσο υπέροχη. Κάθε μέρα φυσούσε. Μεγαλώνει πραγματικά η Πολωνία σαν ομάδα. Έχουμε άλλα παιδιά που έρχονται τώρα. 6 άτομα εδώ στους Ευρωπαίους. Ήταν κάπως ωραία γιατί ήταν 2 άτομα που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αλλά μετά οι άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν ως εξής. Αν πηγαίνεις εσύ θα έρχω και εγώ, οπότε επιτέλους έχουμε όλα τα αγόρια και τα κορίτσια που κατάφεραν να έρθουν εδώ. Ο Πολωνός Μπαζιέο Ζόγκ δεν είναι απλά προπονητής. Είναι η καρδιά της πολωνικής ομάδας. Προπονούσε αναβάτες από την αρχή, αλλά είναι επίσης αγωνιζόμενος με την ίδια αγωνιστική διαδρομή ως αθλητής. Αυτός λοιπόν είναι ο προπονητής που συνεχίζει να αγωνίζεται και όπως λέει ο ίδιος προσπαθώ να στριμώξω και τα 2 στο πρόγραμμά μου. Η επόμενη χρονιά μάλλον θα είναι η τελευταία μου. Αλλά δεν το κάνω τόσο καλό. Προσπαθώ να βρω κάποιο κίνητρο και να προπονηθώ σωστά. Η προπόνηση, το coaching είναι πραγματικά υπέροχο. Νομίζω ότι το απολαμβάνω περισσότερο από το όταν προπονούμαι εγώ ίδιος. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχω κίνητρο για να συνεχίσω πηγαίνοντας στη διαδικασία του προπονητή. Μάθαμε πολλά και το σημαντικό για μένα είναι ότι είναι πραγματικά κίνητρο, απολαμβάνουν αυτό που κάνουν και αυτή είναι η μισή επιτυχία. Δεν χρειάζεται να τρέχουν να τους κάνουν να προπονηθούν και να συνεχίσουν να πηγαίνουν στο νερό, απλώς πηγαίνουν όποτε φυσάει, εξοδεύουν χρόνο στο νερό, το απολαμβάνουν και αυτό είναι το εύκολο για μένα να εκπαιδεύσω τις επόμενες μέρες, τις επόμενες προπονήσεις. Έχουν κίνητρο. Είναι παθιασμένοι με αυτό, με τις οικογένειές τους, τους υποστηρίζουν και όλα λειτουργούν πολύ καλά μέχρι στιγμής. Όλο το Ολυμπιακό πράγμα βοήθησε πολύ, παίρνουμε πολύ περισσότερη στήριξη από την τοπική ιστιοπλοϊκή ένωση, τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους, είναι περισσότερη ανοιχτή για εμάς, σιγά σιγά παίρνουμε όλο και περισσότερο budget, ο εξοπλισμός είναι ακριβώς και ήταν ακριβώς να ταξιδέψεις, χρειαζόμαστε κάθε υποστήριξη που μπορούμε να λάβουμε και τώρα πλέον υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτό και ελπίζουμε με τη νέα κατηγορία θα είναι πολύ πιο εύκολο για τους συλλόγους να επενδύσουν στο kiteboarding από την άποψη του προπονητή μου. Αυτό φαίνεται πολύ καλό. Ελπίζω ότι θα δούμε ένα ζευγάρι Πολωνών στον τελικό, ενώ 6 ομάδες, αν μετρήσα σωστά, πρέπει να πάρουμε τις τελευταίες θέσεις για να μην είμαστε στους τελικούς. Ελπίζω να μην πάμε τόσο άσχημα. Για εμάς είναι κάπως μια εκπαιδευτική εκδήλωση. Είμαστε εδώ για να το ελέγξουμε. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές εκδηλώσεις σε αυτή τη μορφή. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, δεν υπάρχει πίεση όμως, δεν χρειάζεται να πάρουμε θέση να πετύχουμε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε ότι με καθαρό κεφάλι θα υπάρξουν κάποια καλά αποτελέσματα.

φέτος ήταν μια πρόκληση για όλα τα αθλήματα και τις τάξεις των αθλημάτων, καθώς πολλοί αθλητές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την ασφάλεια και την καθημερινότητά τους. Παρά τις δυσκολίες, το Διεθνές Kiteboarding και ο Σύλλογος του κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, όλα αυτά κάτω από το φάσμα του COVID-19 και της δύσκολης κατάστασης που διαμορφώθηκε σε όλο τον κόσμο και βέβαια επηρέασε στο μέγιστο την διαδικασία των αθλημάτων. Πρώτα απ' όλα, η ιστιοπλοεία σε ολόκληρο τον κόσμο έχει επηρεαστεί από την κατάσταση της πανδημίας του COVID-19 και όχι μόνο το kiteboarding, προσπαθώντας να βρούμε μια νέα διέξοδο για να αντιμετωπίσουμε το ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσουμε προς ό,τι μπορεί να υπάρξει ως επίλυση. Έχουμε καταλάβει ότι δεν υπήρχε καμιά άλλη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εκδηλώσεις. Έτσι, υποθέτω ότι όλοι θα θυμούνται την σεζόν του 2020 ως ένα μεγάλο πρόβλημα, λέει ο Μίρκο Μπαμπίνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του ΙΚΑ, του οργανισμού δηλαδή της ιστιοπλοείας διεθνώς. Ο Μπαμπίνι ήταν στην ιστιοσανίδα από τις πρώτες μέρες, κερδίζοντας αρκετά ιταλικά πρωταθλήματα. Αγωνίστηκε στη διεθνή πίστα επαγγελματιών και στην εξαρτία για την Ολυμπιακή κατηγορία Windsurfing. Έχει εμπλακεί με το kiteboarding από την αρχή, με το marketing, τις πωλήσεις, ως ειδικός για διάφορες μάρκες, ανταγωνιστής και αργότερα ως διοργανωτής, ώστε να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται ένας αθλητής όταν ταξιδεύει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του για να λάβει μέρος σε αγώνες. Τι κάνει το χώρο ιδανικό για να επιλεγεί να φιλοξενήσει διεθνή εκδήλωση? Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε κοντά στην τοπική διοργανώτρια αρχή και κοιτάμε τον καιρό, τον αέρα, τον χώρο, αν υπάρχουν παραλίες, λιμανάκια ή μαρίνες στο πλάι και περισσότερες λεπτομέρειες. Με την οργανωτική ομάδα, σκεφτείτε ότι όλες οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο δύσκολες, αλλά πριν το κάνουμε, πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση, συνεχίζουμε να μιλάμε πολύ με τη διοργανώτρια αρχή και τους διοργανωτές, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τους kiteboarders και όλους τους άλλους αθλητές. Το kiteboarding έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι θαυμαστές. Στην Κίνα είδαμε πρόσφατα πολλούς συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος στην κατηγορία σε χώρους όπως το Weifang και το Pingtan, που αποτελούν μέρος της περιοδίας κάθε χρόνο. Στην Κίνα το kiteboarding, οι αγώνες kiteboard γίνονται όλο και περισσότερο πιο δημοφιλείς και ακολουθείται από όλο το ασιατικό kiteboarding ως κοινότητα. Το καλό είναι ότι βρήκαμε τη σωστή συνεργασία τους τοπικούς διοργανωτές για να παραδώσουμε μια εξαιρετική εκδήλωση και με ένα μεγάλο χρηματικό έπαθλο. Σε έναν ωραίο χώρο με πολλές σωστές υπηρεσίες πρέπει να προσφέρουμε στην εκδήλωση αλλά και στους αναβάτες. Είμαστε προσεκτικοί και υποστηρικτικοί για να κρατήσουμε τις κινέζικες διεθνείς εκδηλώσεις στο καλεντάρι μας και είμαστε πραγματικά δεσμευμένοι για να το διατηρήσουμε έτσι στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το 2021 εξακολουθούμε να έχουμε προγραμματίσει μερικές εκδηλώσεις στην Κίνα. Ας ελπίσουμε ότι θα συμβεί αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το kiteboarding και όλα γύρω από αυτό στην Ασία πρόκειται να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερο. Και όχι μόνο η Κίνα, αλλά επίσης η Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες. Υπάρχουν πολλοί kiteboarders που ίσως ήθελαν να βρεθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε ένα τέτοιο μοτίβο. Η Κίνα μοιάζει με μια ανερχόμενη δύναμη του αθλήματος, αλλά η Ιταλία έχει πολύ καιρό που φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις kiteboarding κάθε χρόνο. Από το Κάλιαρι και το Τόρε Γκράντε μέχρι την παραλία Χανκ Λούζ και την Λίμνη Γκάρντα, η Ιταλία είναι μια μέκα για κάθε συμμετέχοντα. Τι κάνει όμως αυτή τη χώρα να είναι τόσο ιδανική για το kiteboarding?
Έχουμε πολλές διεθνείς εκδηλώσεις στην Ιταλία, έχουμε υπέροχους χώρους, υπέροχα μέρη. Η κοινότητα είναι μια πολύ δυνατή κοινότητα Guide Border από την αρχή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ιταλία ήταν μια από τις κύριες κοινότητες και κύριες ενώσεις που άρχισαν να εξελίσσονται στην πραγματοποίηση επαγγελματικών εκδηλώσεων από την αρχή του αθλήματος. Νομίζω ότι αυτό βοήθησε όταν άρχισα να πιέζω για να έχω μια διεθνή εκδήλωση στην Ιταλία, γιατί εκτός από τον υπέροχο χώρο υπάρχει επίσης ένας μεγάλος τοπικός διοργανωτής. Έτσι, όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί μπορούν να κάνουν την διαφορά, γι' αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε μεγάλες εκδηλώσεις κάθε χρόνο στην Ιταλία, στην Σαρδινία, στην Καλάβρια και έχουμε και τους διαγωνισμούς στην λίμνη Γκάρντα. Δηλαδή όχι μόνο ένα, όπου και αν πάμε όλοι οι αναβάτες, όλοι οι τύποι των αγωνισμάτων, όλη η κοινότητα είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που μας φέρνει στο επόμενο επίπεδο και θέλουμε να επιστρέψουμε. Με την υποστήριξη του τοπικού διοργανώτη κάθε χρόνο, δεσμευόμαστε σε κάθε διεθνή γεγονός, στο ημερολόγιο, στο καλεντάρι μας. Έτσι δεν είναι μόνο λόγο χώρου. Είναι ένα μείγμα του υπέροχου χώρου, του ωραίου μέρους, των υπέροχων ανθρώπων, του εξαιρετικού διοργανωτή. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή για να παραδοθεί ένα υπέροχο γεγονός. Άρα είναι ο μόνος τρόπος να τα καταφέρουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε. Το kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές, ειδικά από την ένταξή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι. Μπορείτε να βρείτε αγώνες στη θάλασσα, αλλά τελευταία έχουν γίνει πολύ διαδεδομένοι αγώνες σε λίμνες, όπως παραδείγματος χάρη το Ευρωπαϊκό Ποτάσμα Μεικτής Σκυταλοδρομίας Formula Kite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην λίμνη Traunsee στην Αυστρία. Το καλό του αθλήματός μας είναι όταν έχεις εξαιρετικές συνθήκες, μπορεί να το κάνεις σε μια λίμνη, στη θάλασσα, δεν έχει σημασία. Μερικές φορές είναι δύσκολο σε μια λίμνη να βρεις τον κατάλληλο χώρο και να ασχοληθείς υλικοτεχνικά με τα διάφορα είδη των ζητημάτων. Κυρίως είναι το είδος του ανέμου που μερικές φορές έχετε λίγο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας όπου βρίσκεστε, να έχετε καλό αέρα για τον αγώνα ή νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Άρα υπάρχουν διαφορετικά πράγματα. Αυτό που είναι ωραίο είναι η δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη ρεγκάτα και να έχετε ένα ωραίο φόντο παντού. Είδαμε ότι οι αναβάτες λατρεύουν να αγωνίζονται και στη λίμνη και μπορούμε να δούμε παντού στον κόσμο όλα τα viral βίντεο από τη λίμνη Γκάρντα πριν από 2 χρόνια. Φέτος στην Αυστρία για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες υπάρχει και ένα όμορφο υπέροχο πλάνο. Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε περισσότερες εκδηλώσεις σε λίμνη και στο μέλλον. Σε όλους αυτούς τους χώρους έχουμε δει την Ντανιέλα Μωρός να κυριαρχεί στους αγώνες και να κερδίζει πολλές φορές. Είναι αμφίβολα το πιο hot όνομα στο γυναικείο σκέλος του αγωνίσματος. Για το λόγο αυτό ρωτήσαμε την 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στις γυναίκες να μοιραστεί μερικές συμβουλές για το καλύτερο δυνατό στο αγώνισμα. Να μας δώσει κάποια tips, δηλαδή η Ντανιέλα Μωρός. Πρώτα εισαγωγή, μεταφορά, μετά και η τρίτη είναι η έξοδος. Η είσοδός σας είναι από τη στιγμή που ο χαρταετός είναι σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση όταν πηγαίνετε προς τον άνεμο, είτε στις 11 αναφορικά με τον δείχτη που δείχνει η ώρα, είτε στη 1 αναφορικά με την στροφή που παίρνει το σώμα. Η ίδια μετάβαση είναι απλώς ο ποδοδιακόπτης σας και τρίτον η έξοδός σας από τη στιγμή που θα αλλάξετε τα πόδια σας μέχρι τη στιγμή που μπαίνει ο χαρταετός σε κανονική θέση πλού. Έχεις την είσοδό σου, γυρνάς αντίθετα και μετά μόλις σε περάσει το κεφάλι σου προς τον αέρα, μπαίνεις στη μεριά του στεντονιού και αυτό όταν συμβαίνει έρχεται με την αλλαγή του ποδιού. Όταν περνάς το κεφάλι στον αέρα, εσύ θέλεις να ισοπεδώσεις την σανίδα
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν στην πραγματικότητα προσπαθείς να αλλάξεις τα πόδια σου επειδή θέλεις να είσαι σε αυτή την επίπεδη επιφάνεια χωρίς κλίση. Μια πραγματικά καλή συμβουλή, αλλάζοντας τα πόδια, είναι να προσπαθήσετε να κρατήσετε όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός σας πάνω από την σανίδα όσο το δυνατόν. Όταν έχεις όλο το βάρος σου πάνω από τη σανίδα, μάλλον παρά για να φύγεις στο πλάι, θα κάνει ένα μικρό τάκ τόσο πολύ πιο εύκολο για να είσαι σταθερή κάνοντάς το. Ο καλύτερος τρόπος είναι να σκεφτείτε ότι κάθεστε σε μια καρέκλα και υπάρχουν τόσες πολλές φοβερές φωτογραφίες αναβατών όπου τους βλέπετε στη μέση και φαίνονται σαν να κάθονται σε μια καρέκλα. Είναι εντάξει να βάλεις το πόδι πίσω ακριβώς μπροστά από το λουρί. Ειδικά όταν μόλις ξεκινάς, γιατί απλά προσπαθείς να φτιάξεις αυτές τις διαφορές και βάζεις το πόδι σου εκεί αντί για να κάνεις ένα βήμα πιο πίσω που θα σε βοηθήσει πολύ. Τέλος θα μιλήσω για την έξοδο. Έτσι πάλι η έξοδος είναι από την ώρα που ο χαρταετός σας είναι έτοιμος σε ώρα 12 μέχρι να επιστρέψει σε κανονική ιστιοπλοϊκή θέση προς τη νέα κατεύθυνση. Ειδικά στην έξοδό σας πραγματικά θέλετε να σκεπάζετε λίγο καθώς αρχίζετε να φέρνετε τον χαρταετό κάτω για να τον αφήσετε να αναπνεύσει ξανά αφού έχετε κρατήσει μέσα για τόσο καιρό. Όταν ήταν πάνω στις 12 η ώρα και κάνετε το πόδι σας μια αλλαγή. Έτσι βγάζετε το φόιλ για να το αφήσετε να πάρει λίγο αέρα και ξαναβάζετε προς τα μέσα, οπότε αρχίζει να κάνει αυτό το power stoke και θα είναι μεγάλη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με πλήρη δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας και συγκεκριμένα από το kiteboarding, το ανερχόμενο αυτό άθλημα που θα το δούμε για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Και στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε αρκετή δράση με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι τότε, να είστε καλά!

0: κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στην τηλεοπτική σειρά που μεταξύ άλλων σας μεταφέρει όλη τη δράση από τα τμήματα ιστιοπλοείας σε Ολυμπιακή κλάση. Ακολουθούμε τις εκστρατείες των αθλητών καθώς αγωνίζονται για τον απότερο στόχο να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτω από αυτό το φάσμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την προετοιμασία στις Ολυμπιακές κλάσεις. Σε προηγούμενο επεισόδιο ακολουθούσαμε δύο τάξεις που θα εισαχθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, το AQ-Foil και το Kiteboarding που θα κάνουν το καλοκαιρινό τους Ολυμπιακό ντεμπούτο στη Μασαλία, αφού εγκρίθηκαν ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος εκείνη την χρονιά. Σε αυτό το επεισόδιο θα συνεχίσουμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες ταχύτερες ολυμπιακές κατηγορίες της ιστιοπλοείας, με αρκετό θέαμα και πολύ ενδιαφέρον, αφού η δράση συνεχίζεται εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2021 στο Τόκιο. Θα μετακομίσουμε στην λίμνη Άτερσι της Αυστρίας για το Forward WIP Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στα 49-49FX και Νάκρα 17. Σε αυτές τις Ολυμπιακές κλάσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά από πολλές ακυρώσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19, αυτή η εκδήλωση ήταν η πιο σημαντική για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες το 2020. Η Ένωση Yacht Club του Άτερσι με τις τοπικές αρχές και την υποστήριξη των χορηγών αξίζει μεγάλη τιμή για την ανάπτυξη μιας ιδέας που θα κρατά όλους ασφαλείς και αποσύροντας την διοργάνωση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με μόλις 3 μήνες προετοιμασία. Είναι μοναδική διεθνής διοργάνωση που πραγματοποιείται φέτος παγκοσμίως στις Ολυμπιακές τάξεις και η ευκαιρία να υποστηρίξουμε μια λίμνη, δηλαδή κοντά στη γενέτειρά μας, ήταν κάτι που νιώσαμε ενθουσιασμένοι και υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιστρέψουμε στη δράση μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν που δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη. Όλοι θέλουμε να κάνουμε ιστιοπλοεία, να συναντηθούμε ξανά. Είναι κάτι που πάλι θα το δούμε σαν προ-Ολυμπιακή χρονιά και οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν πού βρίσκονται. Για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό, εξαιρετικά χαρούμενος που πήραμε την εξουσιοδότηση από τις Αυστριακές αρχές να διοργανώσουμε το πρωτάθλημα στο Άτερσι, γιατί χωρίς αυτό θα είχαμε χάσει ολόκληρη τη σεζόν. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην συγκεκριμένη λίμνη στην Αυστρία, που περιλαμβάνει τους τρεις ταχύτερους και πιο συναρπαστικούς αγώνες σε Ολυμπιακές κλάσεις. Οι 250 ιστιοπλοεί ανυπομονούσαν να γυρίσουν στους αγώνες μετά από μήνες προπόνησης και αναμονής. Οι διοργανωτές είχαν ως στόχο να αποδείξουν ότι με προσεκτική διαχείριση και συνεργασία θα διοργανώσουν δίκαιους και ανταγωνιστικούς αγώνες. Τώρα είμαστε στο Άτερσι και αυτή την εβδομάδα έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις Ολυμπιακές κατηγορίες ταχύτητας 49-49FX και Νάκρα 17. Για αυτή την περιοχή στην Αυστρία είναι το μεγαλύτερο γεγονός και το μεγαλύτερο μέρος στην Αυστρία που είχαμε ποτέ. Ειδικά σε αυτή την περίοδο που ο κορονοϊός πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μας έχει αλλάξει τα σχέδια, είναι πράγματι ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε μόνο 2 μήνες για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία είναι σε πολύ σύντομη περίοδο, ακόμη και αν είχαμε πολύ χρόνο να ελέγξουμε με την κυβέρνηση όποιο γεγονός μπορεί να συμβεί. Μεταξύ των ιστιοπλοών που συμμετείχαν στο τμήμα του Κάταμαράν με Foil στο Νάκρα 17 ήταν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές από τη Μεγάλη Βρετανία, Τζον Γκίμσον και Άννα Μπουρνέτ.
Ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά για εμάς. Βασικά μόλις ξεκινάμε ένα χρόνο μετά από ουσιαστικά μεγάλη απραξία. Βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πέρυσι, λίγο πριν προκριθούμε. Οπότε τώρα κάνουμε την ίδια διαδικασία συγκέντρωσης που είχαμε προγραμματίσει για το 2020, την κάνουμε το 2021. Οι κυρίαρχοι Ολυμπιονίκες από την Αργεντινή, Σαντιάγκο Λάνκε και Σεσίλια Καράντσα Σαρόλι, έχουν περάσει αρκετά για να βρεθούν από τα βόρεια στο καλοκαίρι της Ευρώπης, καθώς πετούν από και προς την Αργεντινή με όλες τις δυσκολίες που περιλαμβάνουν οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τον COVID-19. Ωστόσο, υπήρχαν ντόπιοι που επιφημούσαν το χάλκινο ζευγάρι στους Ολυμπιακούς του Ρίο, Τόμας Ζαγιάκ από τη Βιέννη και πλέον με την Μπάρμπαρα Μάντς. Ήμασταν έτοιμοι για τον Ιούλιο του 2020, τώρα πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Έχουμε ακόμη ένα χρόνο για να δουλέψουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί με τον κορονοϊό, πού μπορούμε να προπονηθούμε, πότε μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιστούμε εδώ, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πότε είναι ο επόμενος αγώνας. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Υπάρχουν πολλά έθνη που δεν το έκαναν, δεν έχουν προκριθεί ακόμη. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό μέρος γι' αυτό. Υπάρχουν μερικά έθνη που πρέπει ακόμη να προκριθούν για τη χώρα τους και για μας είναι αυτό ένα μεγάλο γεγονός. Κάθε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια πολύ σημαντική ρεγκάτα για εμάς τους Ευρωπαίους. Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων για ένα χρόνο ήταν μια θλιβερή απόφαση που έπρεπε να πάρθει, με τους ιστιοπλώους να έχουν βάλει τόση δουλειά για την πρόκριση. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, επαναπρογραμμάτιζαν τις καμπάνιες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο δυνατό από την όλη κατάσταση. Μετά την αναβολή αλλάξαμε τα σχέδιά μας, προφανώς και εμείς μείναμε στην Ολλανδία για πολύ καιρό, προσπαθώντας να βρούμε κάποιους νέους στόχους και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε για άλλη μια χρονιά. Δεν ήμασταν σίγουροι για ρεγκάτα το καλοκαίρι, αλλά είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να πλέψουμε με τους Ευρωπαίους μετά από αυτή την εβδομάδα και να έχουμε κάποια καλή αξιολόγηση. Οπότε χρειάζεται να δούμε τι θα συμβεί για την επόμενη χρονιά, άλλο ένα έτος, είναι λίγο αβέβαιο πώς θα κάνουμε τα πράγματα ακριβώς, αλλά είμαστε πολύ θετικοί για να κάνουμε το μεγάλο βήμα. Δεν ήμασταν πολύ χαρούμενοι που αναβλήθηκαν οι αγώνες, αλλά νομίζω ότι είναι καλό γιατί έχουμε ένα χρόνο που μπορούμε πάντα να ανεβαίνουμε, οπότε τελικά η σκέψη είναι ότι δεν μπορούμε να γίνουμε χειρότεροι, αλλά καλύτεροι. Στην πραγματικότητα, γιατί ξεκινήσαμε αρκετά αργά την καμπάνια για το Τόκιο, ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε την καθυστέρηση ενός έτους, γιατί πιστεύουμε ότι έχουμε πολλά για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλή κατάσταση τώρα, αλλά ένας επιπλέον χρόνος για το Τόκιο σίγουρα θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε στην ιστιοπλοεία μας και να είμαστε έτοιμοι για την κατάκτηση ενός μεταλλίου. Στην πραγματικότητα είμαστε χαρούμενοι που πήραμε ένα χρόνο επιπλέον, επειδή πέρυσι είχα ένα τραυματισμό και έκανα μια επέμβαση. Δεν ήμασταν σίγουροι αν θα προλαβαίναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ξεκινήσαμε αργά σε σύγκριση με τους άλλους. Κάθε μέρα είναι μέρα βελτίωσης και νομίζω ότι θα έχουμε καλή απόδοση την επόμενη χρονιά. Νομίζω ότι η αναβολή της χρονιάς ήταν σίγουρα πλεονέκτημα για να έχουμε ακόμα πολλά να βελτιώσουμε, οπότε να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι για να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στα τρία πρώτα σκάφη. Είναι καλό να είσαι στην επιστροφή στους αγώνες και να αποδώσεις για όλη αυτή την προπόνηση που έχει προηγηθεί. Ήταν πολύ καιρός χωρίς ιστιοπλοεία, άλλα σκάφη, αλλά δεν κάνεις πραγματικούς αγώνες, οπότε είναι ωραίο που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ μοναδικές οι συνθήκες στη λίμνη, πολύ ευκίνητες, αλλά και αρκετή διασκέδαση για να έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Είναι καλό να έχουμε έναν ακόμη χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το έχουμε πανεκτιμήσει με την ομάδα μας. Τι σημαίνει αυτό, γιατί μόλις κατακτήσαμε την δυνατότητα να βρεθούμε σε μια διαφορετική κατάσταση, αν είναι καλό ή κακό θα φανεί. Νομίζω ότι σίγουρα για την ομάδα μας είναι πολύ θετικό, γιατί είμαστε πολύ νεότερα μέλη του πληρώματος, του στόλου και ήμασταν πολύ πρόθυμοι να πιέσουμε ακόμα περισσότερο.
Αν και για άλλες ομάδες, αυτή η αναβολή ανέβασε τα επίπεδα άγχους τους, καθώς απομένουν μόνο λίγες θετικές εκβάσεις και λίγες θέσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για μας το αποτέλεσμα δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να δούμε τη δικιά μας ανάπτυξη, γιατί είμαστε μια ομάδα και αυτό είναι σημαντικό στην πρώτη ρεγκάτα που αγωνιζόμαστε και έχει να κάνει με την συνεργασία μας στην Ελλάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί με αυτή την αναβολή, λέει ο Ορδάνης Πασχαλίδης, και τώρα εμείς έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο, θα είναι δύσκολο να προκριθούμε, γιατί υπάρχει ένα σημείο που πρέπει να πλέψουμε απέναντι σε πολύ καλούς και έμπειρους ιστιοπλούς στην Νάκρα. Η ομάδα από τη Φιλανδία είναι κορυφαία ομάδα, είναι πολύ δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Η κροατική ομάδα, η ομάδα από τη Ρωσία, οι ομάδες από την Ολλανδία, την Ουγγαρία, πολλές ομάδες, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο να παλέψουμε για αυτήν την εκδήλωση που θα είναι μια δοκιμαστική για να δούμε τις εξελίξεις μας και τη δική μας βελτίωση ως πλήρωμα. Αυτή η εκδήλωση είναι πολύ σημαντική, να δούμε το επίπεδό μας σε σύγκριση με τις κορυφαίες ομάδες αλλά και τις άλλες χώρες που δεν έχουν προκριθεί. Σωστά, τώρα έχουμε πολύ καλή απόδοση και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σε επίγνωση των συνθήκων στην Πάλμα, μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εδώ. Καλύτερα ίσως, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι άνετα σε κανένα τρόπο. Έχουμε ακόμα 6 μήνες, οπότε το βασικό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, να το κάνουμε περισσότερο αυτούς τους 6 μήνες και να είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι μπορούμε στην Πάλμα. Μετά τους αγώνες του Ρίο πήγα λίγο χρόνο από την Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία. Έκανα περισσότερο προπονητικό πρόγραμμα, στράφηκα σε μεγάλα σκάφη. Μου έλειπε η Ολυμπιακή Ιστιοπλοεία, μετά επέστρεψα και τώρα δεν μου επιτρέπεται να έχω περισσότερες επιλογές, γι' αυτό πήγα στον Άκρα ως νέα πρόκληση και πράγματι με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το foiling είναι πραγματικά διασκεδαστικό και ο κόσμος λέει ότι είναι το μέλλον του αθλήματος, οπότε είπα εντάξει, θα του δώσω μια ευκαιρία. Και το Τόκιο βέβαια είναι ο κύριος στόχος, θα ήταν υπέροχο γιατί υπάρχει μόνο ένα ευρωπαϊκό σημείο που μου έχει ξεφύγει. Ξεκινήσαμε αρκετά αργά, αλλά ανυπομονώ για το Παρίσι το 2024. Και αυτός είναι ο στόχος προς το παρόν. Μια ομάδα που μπορεί να χαλαρώσει καθώς η θέση της έχει επιβεβαιωθεί για το Τόκιο είναι η ομάδα από την Ολλανδία που απαρτίζεται από τους Bart Labrieu και Pim van Vugt. Στην πραγματικότητα θα είναι η πρώτη ομάδα που θα εκπροσωπήσει ποτέ την Ολλανδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 20 χρόνια ιστορίας του ΣΚΙΦ στο 49. Ένα υπέροχο ζευγάρι και επιτυχία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε οι πρώτοι που προκρίθηκαν για την Ολλανδία εδώ και 20 χρόνια στην κατηγορία 49. Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να διαγωνιστούμε εκεί εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Οι Ευρωπαίοι, όπως για όλους, είναι ένα μεγάλο γεγονός, είναι πολύ σημαντικό γεγονός για εμάς, το οποίο θα πάμε να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο δυνατό και να δούμε πού θα καταλήξει. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το γεγονός ότι είμαστε οι πρώτοι που το έκαναν αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε την εστίασή μας συμμετέχοντας σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε να είναι το επίκεντρό μας από τώρα, να είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε, να ανταγωνιστούμε εκεί και να δείξουμε σε όλους τι μπορούμε να πετύχουμε. Και κάπως έτσι πάμε για την προετοιμασία εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων στις Ολυμπιακές Κλάσεις της Ιστιοπλοείας. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να μπούμε στην δράση
να μάθουμε πώς απέδωσαν οι ιστιοπλοοί στο Forward του 2020 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα WIP στα 49, 49FX και στον Άκρα 17. Το Atersea είναι γνωστό για την προσέλκυση ιστιοπλοών για τα τυρκουάζ νερά.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Forward WIP στα 49, 49 FX και Nacra 17, οι ιστιοπλόοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αντιμετώπισαν κάθε είδους καιρικές συνθήκες από 0 έως 30 κόμβους ταχύτητα ανέμου και από γαλάζιο ουρανό έως μπόρες. Η έβρεση του καλύτερου μονοπατιού στην λίμνη Άτερσι αποδείχθηκε απαιτητική δουλειά για τις ομάδες. Προφανώς βρισκόμαστε σε μία λίμνη, πρέπει να πω ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε εδώ, αλλά μοιάζει με σχεδόν οποιαδήποτε λίμνη. Μερικές φορές μπορείτε να φτάσετε πολύ κοντά στην ακτή και να πάρετε ένα πλεονέκτημα. Άλλες φορές απλά με το τοπίζετε 20, 30, 40 μοίρες ή ακόμα περισσότερο και είναι πραγματικά θυελλώδης. Είναι δύσκολο να προετοιμαστείς όπως και να κάνεις ιστιοπλοεία με συντηρητικό τρόπο. Πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο σήμα και στον στόλο, αλλά γρήγορα ο στόλος πηγαίνει και στις δύο πλευρές, οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τους ιστιοπλόους να δουν τι συμβαίνει και δεν είναι εύκολο για τον προπονητή να πει τι είδε στην αριστερή πλευρά ή τι κινείται πραγματικά στην δεξιά πλευρά. Αυτοί, ας πούμε, είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες που προσπαθώ να ακολουθήσω ως προπονητής και να το πω στους ιστιοπλόους. Είναι δύσκολο να παραμείνεις ψύχρεμη. Μετά από 9 αγώνες, τον Άκρα 17, οι 5 πρώτες ομάδες μπήκαν στο τελικό με μόνο 6 βαθμούς να τις χωρίζουν ανάμεσα στην πρώτη θέση και την πέμπτη. Οι ηγέτες για το μεγαλύτερο μέρος της ρεγκάτας ήταν ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Λέγκε με την Σεσίλια Καράνζα Σαρόλι, ενώ οι κυρίαρχοι Ολυμπιακοί πρωταθλητές άρχισαν να γλιστρούν και να πέφτουν στην έκτη θέση της γενικής κατάταξης. Οι τρεις πιο συνεπείς στην τελευταία ημέρα κατέληξαν να καταλάβουν το βάθρο, με την Ιταλία να παίρνει και το χρυσό και το χάλκινο. Ο Ρουτζέρο Τίτα και η Κατερίνα Πάντι τερμάτισαν στην κορυφή 4 βαθμούς μπροστά από τους Γάλλους Κοεντίν Ντέλα Πιέρε και Μανών Οντινέτ, με τους Βιτόριο Μπισάρο και Μάελε Φρασκάρι να είναι 3 βαθμούς πιο πίσω στην τρίτη θέση. Οι σημερινοί παγκόσμιοι πρωταθλητές Τζον Γκίμψον και Άννα Μπερνέτ φαίνονταν ότι είχαν πρόβλημα στα μισά του αγώνα και για τον τρόπο που έπλεαν προς την δεύτερη διαδρομή. Η Βρετανική ομάδα με γρήγορους τερματισμούς έπεσε κάτω από το βάθρο με έναν μόνο βαθμό διαφορά. Ήταν μια τρελή, δύσκολη εβδομάδα σε αυτή τη λίμνη, οπότε οι αγώνες δεν ήταν απλοί, δεν ήταν τόσο εύκολοι, έπρεπε να προσαρμοστούμε πολύ γρήγορα στην κατάσταση. Ο άνεμος ήταν πολύ επιπόλαιος, πολύ θυελλώδης. Στις αρχές αυτής της εβδομάδας δεν πιστεύαμε ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα. Σήμερα είχαμε μια πολύ καλή ημέρα και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα. Έγινε σκληρή μάχη μέχρι τέλους. Ήμασταν 4 σκάφη, 2-3 σημεία πολύ κοντά. Έπρεπε να παλέψουμε μέχρι τον τελευταίο αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Στο στόλο 49FX σε όλη τη ρεγκάτα η μάχη για τον τίτλο ήταν άγρια μεταξύ των Γερμανών Τίνα Λάτζ και Σούσαν Μπέκε και των Νορβηγών Χελένε Νάες και Μάρι Ρόνιγκεν. Αυτές οι δύο ομάδες πάλευαν για όλη την εβδομάδα, μπήκαν την τελευταία ημέρα με μόνο 2 βαθμούς μπροστά τους Γερμανούς. Τελευταίος αγώνας με τη ρεγκάτα να είναι απογοητευτική για Λούτζ και Μπέκε και πέρασαν έτσι την γραμμή στην 12η θέση. Η μόνη παρηγοριά για αυτούς ήταν ότι ήταν ακόμα χειρότερα για τους Νορβηγούς που πέρασαν την γραμμή στην 20η θέση. Το πρωτάθλημα είχε σχεδόν τελειώσει και με την Γερμανία να παίρνει την πρωτοπορία και να καταφέρει να ξεπεράσει έτσι τους Νορβηγούς που θα μπορούσαν να είχαν ανέβει λίγο ψηλότερα, όμως δεν τα κατάφεραν. Έτσι λοιπόν οι νικητές Γερμανοί ήταν στην κορυφή με τους Νορβηγούς να τερματίζουν 4 βαθμούς πιο πίσω, παίρνοντας την δεύτερη θέση και το ασημένιο. Μια διαδικασία

εξελίχθηκε ιδανικά για τις Γερμανίδες αθλήτριες που πήραν την κορυφή, μια νίκη που την άξιζαν σε γενικό επίπεδο και ήταν ο πρώτος τους ευρωπαϊκός τίτλος, κάτι που φυσικά το πανηγύρισαν δε όντως. Σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα, έπρεπε να ξυπνήσουμε στις 5 η ώρα το πρωί, αλλά είχαμε δύο πολύ ωραίους αγώνες. Πραγματικά καταφέραμε να πλεύσουμε καλά σε αυτό το περιβάλλον και να έχουμε έτσι μια σημαντική διάκριση μετά από μεγάλο μέρος απουσίας. Είμαι πολύ περήφανη που κερδίσαμε σε αυτές τις συνθήκες, με τον άνεμο να αλλάζει συνεχώς, δύσκολες συνθήκες για ρεγκάτα, έπρεπε να τα καταφέρουμε, είναι δύσκολο και τελικά το πετύχαμε. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα, αυτή η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα, για Team Fischer και Fabian Graf, που είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης στην κατηγορία 49. Benjamin Beltstein και David Hassel έκαναν μια αξιοσημείωτη επιστροφή, καθώς κατάφεραν να ανέβουν στο βάθρο και κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο 3 βαθμούς πίσω από τους Γερμανούς. Σίμε και Μίχοβιλ Φαντέλα, που ηγούνταν σε όλο στο μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, δεν κατάφεραν να κερδίσουν στο τέλος την medal race και έτσι έπεσαν στην τρίτη θέση κατακτώντας το χαλκινό μετάλλιο. Ήταν μια πολύ ωραία εβδομάδα μέχρι στιγμής, ήταν δύσκολα στο νερό όμως. Εμείς είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι από την απόδοση και την τύχη μας μερικές φορές, γιατί η λίμνη χρειάζεται πάντα τύχη, οπότε ναι, είμαστε σούπερ ευχαριστημένοι με τον τίτλο. Η τελευταία κούρσα ήταν ιδιαίτερη, ήταν μια διαδικασία όμως που την χάσαμε στην πορεία, οπότε δεν μπορέσαμε να βρεθούμε ψηλά, ήμασταν κάποια στιγμή τέταρτη. Στο τέλος βρεθήκαμε όμως στην θέση που θέλαμε και έτσι μπορέσαμε να διατηρηθούμε για να έχουμε αυτή την κορυφαία θέση στο βάθρο. Δεν ήταν εύκολα, αντίθετος μάλιστα. Και κάπως έτσι η λίμνη Attersea δοκίμασε τους ιστιοπλοούς με όλα τα είδη των συνθηκών ανέμου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και φύλαξε τα καλύτερα για την τελευταία ημέρα. Το μεγάλο αεράκι στο τελευταίο απόγευμα του διαγωνισμού έδωσε ένα εγγυημένο δράμα μέχρι τέλους. Σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση της χρονιάς, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες λόγω του κορονοϊού και των όσων είχαν προηγηθεί με τα lockdown και τις απαγορεύσεις διοργάνωσης αγώνων, ολοκληρώθηκε με τις τελετές των απονομών για τους νικητές. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται και το σημερινό μας επεισόδιο Pure Action, με τον κόσμο της ιστιοπλοείας να επιστρέφει σε δράση και να δείχνει ότι ήρθε για να μείνει για τα καλά, και φυσικά οι πρωταγωνιστές να προετοιμαστούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Θα έχουμε πολλά περισσότερα σε επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν, πάντα γεμάτα δράση, πλούσια δράση και αδρεναλίνη στα ύψη. Να είστε καλά!

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: We'd like to bring you in as a junior associate.
10: Hughes and Associates called me yesterday.
9: Patty Hughes. Good luck to you.
11: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
12: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
13: Whatever it takes.
14: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
15: Everyone's hiding something.
16: So what are you hiding?
17: You know what I like about you? There's always something going on.
18: Damages.
17: And you don't fall for bullshit.
19: I'm so sick of your bullshit.
17: What did you say to me?
19: You heard me.
18: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action σε ένα ακόμα επεισόδιο γεμάτο δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Ντόχα στην Αραβική Χερσόνησο, μια πόλη που φημίζεται για το ιδιαίτερο στυλ της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Ιβηρική Χερσόνησο μετά την τρίτη έκδοση του Rally Ισπάνια που πραγματοποιήθηκε στο Guadix της Γρανάδας, σε μια περιοχή ερημική στα νότια της Ισπανίας, στην Ανδαλουσία. Γνωστή για την πλούσια ιστορία και την πολιτιστική μίξη της ισπανικής και αραβικής παράδοσης, η Ανδαλουσία και η Γρανάδα έχουν πολλούς επισκέπτες. Το Warm Mediterranean Hospitality, η Flamenco μουσική, η γαστρονομία και η αρχιτεκτονική με τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό, αλλά και τα μοναδικά σπήλαια κάνουν το ταξίδι στη ζωή της Guadix εκπληκτικό. Επιπροσθέτως, η χαρακτηριστική έρημος Γκοράφε και τα χιονισμένα βουνά της Sierra Nevada πληρούν τις προϋποθέσεις για την τέλεια περιπέτεια, καθιστώντας το Ισπάνια Ράλι το μοναδικό ράλι ερήμου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερους από 180 συμμετέχοντες από 26 χώρες, με μοτοσυκλέτες και SSV. Οι ανταγωνιστές ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο διεθνές επίπεδο της σεζόν ενάντια στο παρασκήνιο των βουνών της Sierra Nevada. Είμαι από την Ολλανδία, έρχομαι στο Ισπανικό Ράλι για να απολαύσω το ηλιόλουστο τοπίο για να κάνω την διαδρομή με μοτοσυκλέτα. Άκρος εντυπωσιακή αλλά και δύσκολη η διαδρομή σε αυτό το ερημικό τοπίο στην Ισπανία. Είμαι από την Ισπανία, σκέφτηκα ότι ήταν καλή επιλογή κοντά στο σπίτι, τόσα πολλά χιλιόμετρα και διαφορετική τύπη δρόμων και μονοπατιών. Ιδιαίτερες οι διαδρομές. Η πρόκληση είναι δεδομένη. Εγώ είμαι από τη Δανία, ζω στη Βαρκελόνη για πολλά χρόνια και τώρα ζω στην Ελβετία. Έχω πολλούς φίλους στη Βαρκελόνη, πολλούς φίλους που τους άρεσε να πηγαίνουν off-road, εκτός δρόμου δηλαδή, σε τέτοιους αγώνες, σε τέτοιες διαδικασίες. Περιγράφουν κάποιοι από τους συμμετέχοντες τους λόγους που βρέθηκαν σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Και κάποιος που έχει έρθει από το Ισραήλ για αυτή την διαδικασία και αποτελεί μέρος του γυναικείου κομματιού, μιας και είναι αυξημένη γυναικεία παρουσία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά μοναδικό, ένα υπέροχο τοπίο. Ήθελα να μάθω πώς να εκπαιδευτώ με το roadbook, γιατί σε αυτή τη διαδικασία το roadbook είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια διαδρομή χαραγμένη από την Οργανωτική Επιτροπή με κάθε λεπτομέρεια που βοηθάει απίστευτα τους οδηγούς και συνοδηγούς, έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους χωρίς να παρεκκλίνουν τις πορείες τους. Έτσι οι συμμετέχοντες βρέθηκαν σε αυτή την πολυήμερη διαδικασία με δύσκολες συνθήκες, όχι καιρικές, αλλά συνθήκες οδοστρώματος και εδάφους. Κάτι που χαρακτηρίζει άλλωστε το Ράλι Ισπάνια. Αυτός είναι ο Τιζιάνο Ιντέρνο, ο οποίος έκανε τη μετάβαση με τη μοτοσυκλέτα του από την Ιταλία στην Ισπανία για να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης οικογένειας, αποδεικνύοντας το πάθος για την διαδρομή αυτή και πως δεν υπάρχουν όρια εάν θέλεις να συμμετάσχεις σε μια τέτοια διοργάνωση. Έτσι λοιπόν πήρε την Africa Twin του από το γκαράζ, έβαλε ένα οδηγό, ένα roadbook, μάζεψε τις αποσκευές, έφτιαξε το τιμόνι, άλλαξε τα ελαστικά και έτσι έφτασε εδώ μέσα σε 3 μέρες ταξιδεύοντας μέσα σε χιόνι, κρύο αλλά και ζεστή κατάσταση. Στη συνέχεια όλα είναι καλά όπως μας περιγράφει
και έφτασε στο Guadix για να λάβει μέρος σε αυτή την διοργάνωση και να δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Ένα κοινό χαρακτηριστικό ανάμεσα σε όλους τους ανταγωνιστές που χρειάζονται την ταχύτητα και τις περιπέτειες είναι αυτό ακριβώς, και αυτό τους προκαλεί να έρθουν όλοι μαζί στην Ισπανία για να έχουν συναρπαστικές εμπειρίες, να απολαύσουν την υπέροχη φιλοξενία και την υπέροχη ατμόσφαιρα που απολαμβάνουν όλοι όσοι λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτή την εκδήλωση του Ισπανικού Ράλι, οι διοργανωτές κινητοποίησαν κάποιους από τους μεγαλύτερους τρίλους Ισπανίας. Είμαι εδώ γιατί αγαπώ την περιπέτεια, την άγρια φύση, τα αθλήματα με κινητήρα. Λατρεύω να είμαστε μια ομάδα φίλων και είναι μοναδικό. Είμαι τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Κάποιοι λοιπόν από τους μεγαλύτερους τρίλους της Ισπανίας βρέθηκαν εκεί για να εξασφαλίσουν την κορυφαία ποιότητα της θέλησης, όπως ο Τζεράρντ Φαρές με 10 συμμετοχές στο Ράλι Ντακάρ και τρίτη θέση. Εξέτασε το roadbook και έκανε την ενημέρωση προς τους διαγωνιζόμενους. Λορέτζο Σαντολίνο είναι άλλος ένας ακόμα που ξεχωρίζει από αυτή την ομάδα των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί προκειμένου να δώσουν, να μεταφέρουν την εμπειρία τους προς τους αγωνιζόμενους, γιατί δεν είναι όλοι επαγγελματίες, αν μη τι άλλο, οι πιο πολλοί είναι ερασιτέχνες, αγαπούν αυτό που κάνουν. Είμαστε λοιπόν στο Guadix, στην επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το φετινό Ισπανικό Ράλι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι θα απολαύσουν πολύ αυτή τη διαδικασία, μας λέει ο Σαντολίνο. Θα βρουν πολύ ωραίο το μέρος, θα απολαύσουν μόνο την ενέργεια της μοτοσυκλέτας και μετά το roadbook. Αυτές οι συνθήκες είναι πολύ καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν να εισάγουν το βιβλίο στην καθημερινότητά τους, την αγωνιστική τους καθημερινότητα. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι εκπληκτικό. Θα περάσουν από την έρημο Γκάραφε, κάτι που τα λέει όλα για το τι πρόκειται να συναντήσουν στο διάβα τους και ποια είναι η διαδικασία στην οποία θα υποβληθούν. Είχαμε φυσικά και συμμετοχές που ξεχώρισαν, όπως του Ζωάν Πεδρέρο με την KTM. Ένα τοπίο και με χιόνι, υπάρχουν αλλαγές έτσι, των συνθήκων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο Ζωάν Πεδρέρο, ο οποίος ο Πορτογάλος είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί άλλωστε στο παρελθόν, ήταν αυτός που επικράτησε στην διαδικασία με την δική του KTM, και βέβαια ο Μάριο Πατράο ήταν ένας που τον κόντραρε αλλά δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει. Είχαμε ανταγωνισμό και στα τετράτροχα αλλά και στα SSV. Όλοι χωρούν σε έναν τέτοιο αγώνα, αρκεί να είναι καλά προετοιμασμένοι. Σκέφτομαι ότι είναι ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες, επειδή βλέπετε εδώ κάποιους επαγγελματίες και ερασιτέχνες, πάντα μοιάζει με το πώς οι επαγγελματίες κάνουν την προετοιμασία τους. Έτσι τους ξεχωρίζεις και σκέφτομαι ότι ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα κάτι το ενδιαφέρον. Πρέπει να είμαστε και με τους δύο. Είμαι εντελώς ερασιτέχνης, αρκεί να είμαι καλός. Είναι πολύ καλό να είσαι κοντά στους επαγγελματίες, βλέπεις το πρωί, είναι φιλικοί, μπορείς να μιλήσεις μαζί τους, είναι προσιτή. Όμως σε αυτή τη διαδικασία κάτι που ξεχώρισε ήταν και η συμμετοχή πολλών γυναικών. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, ωστόσο όλο και περισσότερες γυναίκες ανταγωνιστές συμμετέχουν σε τέτοιες διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους. Οι γυναίκες αγαπούν την μοτοσυκλέτα και την οδήγηση
εκτός δρόμου για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Είναι όπως το να έχεις μια περιπέτεια και να προσέχεις από την άλλη πλευρά, από μικρή ηλικία, να μην κάνεις το κάτι παραπάνω, να μην σου αφήνουν να κάνεις ένα βήμα όπως θα ήθελες. Έτσι αυτή η off-road διαδικασία είναι κάτι το ξεχωριστό και βέβαια για τις γυναίκες αποτελεί δέλεαρ. Νομίζω ότι πατάμε καλύτερα τον γκάζι από ότι οι άντρες, προσέχουμε καλύτερα το roadbook, τη διαδρομή. Είναι κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και ίσως να είναι διαφορετικό. Έχω βρεθεί σε μια διαδικασία ισχυρή, έχω συμμετοχές, υπάρχουν εμπειρίες γενικότερα και από το Rally Dakar το 2019. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι θέλω να έχω περισσότερη εμπειρία, όλο ένα και περισσότερο, και γι' αυτό το λόγο λαμβάνω μέρος σε τέτοιες διαδικασίες, σε τέτοιες διοργανώσεις. Το Ισπανικό Ράλι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου το roadbook θα παραδοθεί, θα σημειωθεί από τους διοργανωτές. Οπότε πρέπει να φροντίσει με αυτόν τον τρόπο η Οργανωτική Επιτροπή ότι και οι ερασιτέχνες θα έχουν τις ίδιες εμπειρίες με τους επαγγελματίες και προς αυτή την κατεύθυνση είναι η προσημείωση της διαδρομής πάνω στο roadbook. Στόχος της διοργάνωσης είναι να ανακαλύψουν άπαντες την επικράτεια του Guadix της Γρανάδας και κυρίως του τοπίου της ερήμου Γκαράφε. Και επειδή αυτός ο δρόμος δεν είναι και τόσο διάσημος, δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι η σημείωση είναι αρκετά σημαντική πάνω στον χάρτη. Έχω κάνει αρκετά από την εκπαίδευση των βιβλίων. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο, το roadbook ήταν τέλειο. Σχεδόν δεν χάθηκα ποτέ. Σήμερα πάλι υπήρχε ένα τέχνασμα, αλλά όλα ήταν απολύτως τέλεια. Μας λέει ένας εκ των οδηγών που βρήκε αυτή τη διαδικασία άψογη. Και φυσικά έτσι είναι, αυτό το σημείο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να υπάρχει προδιαγεγραμμένη διαδρομή έτσι ώστε να βοηθηθούν άπαντες και οι ερασιτέχνες αλλά και οι επαγγελματίες οδηγοί των μοτοσυκλετών αλλά βέβαια και των τετράτροχων. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα SSV και τα μπάτζι αυτοκίνητα. Η δράση όμως στο Ισπανικό ράλι είναι σημαντική. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε σε όσα έγιναν στην off-road αυτή η συνεχόμενη διαδρομή. Πριν από την Ανατολή του Ηλίου ξεκίνησε η τρίτη έκδοση του Ισπανικού ράλι. Οι πρώτες μέρες ξεκίνησαν ψυχρά με δυνατό άνεμο που βυσούσε μέσα από το πρώτο τμήμα του δρόμου, κάνοντας σκληρή την διαδικασία για τα πρώτα 76 χιλιόμετρα. Με ένα ειδικό τμήμα, η εκκίνηση, όχι μεγάλη απόσταση, αλλά πολύ δύσκολη διαδρομή όπως φάνηκε. Κάναμε την μικρή σύνδεση και μετά από ένα ειδικό τμήμα, προφανώς περνώντας μέσα από το τοπίο εδώ, το οποίο είναι εκπληκτικό. Κάναμε περίπου 70 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, περνώντας μέσα από κοίτες ποταμών και μετά πήγαμε σε ένα δεύτερο σύνδεσμο που μας οδήγησε σε άλλη ειδική διαδρομή, η οποία ακυρώθηκε σήμερα, αλλά περνάμε από εκεί γιατί είναι ένα μέρος φυσικής ομορφιάς. Μείναμε στα 50 χιλιόμετρα και απλώς οδηγήσαμε και απολαύσαμε το τοπίο. Μερικοί μάλιστα σταμάτησαν και έβγαλαν φωτογραφίες. Ήταν μια καλή διασκέδαση. Τράβηξα μερικά βίντεο, κατάφερα να πέσω στις κοίτες του ποταμού, αλλά όλα είναι εντάξει τελικά. Η διοργάνωση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε σαν αγώνας, είναι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν. Επιτρέπεται στους συμμετέχοντες να χαλαρώνουν, να συναντήσουν ανθρώπους από τις χώρες με το ίδιο πάθος, να συζητήσουν για τις καλύτερες στιγμές τους, απολαμβάνοντας το τοπικό φαγητό. Την δεύτερη μέρα ήταν
ένα από τα δύο σημεία που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα με 200 χιλιόμετρα ειδικής διαδρομής. Κάτι βέβαια που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους αναβάτες και είχαμε και πτώσεις σαν κι αυτή. Τα 137 χιλιόμετρα της δεύτερης ειδικής σκηνής είναι όπου η φυσική προσπάθεια καταπολέμησης αναμφίβολα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των νικητών και των ιτημένων. Οι ειδικές διαδρομές, οι συνεχόμενες κιόλας οι ειδικές διαδρομές αποτελούν πρόκληση για κάθε αναβάτη. Μου αρέσουν και τα δύο, μου αρέσουν οι σύντομες σκηνές, να φροντίσω πράγματα, να αποκτήσω έτσι προσαρμογή, αλλά και το μακρύ στάδιο της ροής, άρα μου αρέσουν και τα δύο. Για μένα φτιάξτε σύντομες σκηνές καλύτερα, κατά μήκος της σκηνής είμαστε κουρασμένοι, σκέφτεσαι που είναι το τέλος, μερικές φορές θέλεις να είσαι πιο πάνω. Μπορείτε λίγο να αναβάσετε τα καύσιμα, να υπάρχει μεγαλύτερη παροχή. Μου αρέσει να έχω ένα διάλειμμα ανάμεσα στα δύο στάδια, κάτι να φάμε, κάτι να πιούμε, να έχω λίγο χρόνο και μετά μπορούμε να ξεκινήσουμε και πάλι. Εκτός όμως από τις όμορφες σκηνές, είχαμε και κάτι το τραγικό, αφού κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του Ισπανικού Ράλι, ο Ισπανός αναβάτης Αλμπέρτο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως ο θερμός και χαρισματικός Αλμπετίτο Καρπεντιέμ, έχασε την ζωή του μετά από ένα τροχαίο δυστύχημα που συνέβη εκτός αγώνα με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και γενικά άπαντες να του αφιερώνουν τις στιγμές που ακολούθησαν. Και βέβαια να θλίβονται απίστευτα από αυτό το γεγονός, κάτι που αμαύρωσε την διοργάνωση, έγινε η συνέχεια από την σκιά της, αλλά ο θάνατος του Αλμπέρτο Μαρτίνες ήταν ότι πιο σοκαριστικό μπορούσε να συμβεί. Η σκιά είχε πέσει πάνω από την τέταρτη μέρα λόγω των τρομερών ειδήσεων της απώλειας. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν το αυτοκόλλητο με τον αριθμό 14 του Αλμπέρτο. Σήμερα ήταν 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μακριές ειδικές σκηνές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες διαδρομές πίστας. Με αυτή την χάραξη, το τέταρτο stage από τα πιο σημαντικά αυτής της πενθήμερης διαδρομής στο ράλι της Ισπανίας οδηγεί προς την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με τον Ζωάν Πεδρέρο να εξακολουθεί την άψογη οδήγηση στην πιο δύσκολη διαδρομή από αυτές τις τέσσερις ημέρες μέχρι τώρα και να έχει πάρει ένα προβάδισμα το οποίο αποδεικνύεται ασφαλές για την συνέχεια, με τον Πορτογάλο μοτοσυκλετιστή να έχει διαφορά από τους διώκτες του. Κάποια όμορφα κομμάτια, αρκετά γρήγορα, μονοπάτια με λόφα από πέτρες γύρω, με ανθρώπους να περνούν, με μεγάλα σύννεφα από σκόνη. Δεν μπορούσαμε να δούμε, πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορείς να νικήσεις τέτοια διαδικασία, η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ήταν αρκετά καυτό. Αλλά έχεις υπεροχή θέα εδώ και είναι όμορφο. Ήταν μια όμορφη μέρα γενικά. Το τοπίο είναι κάτι το οποίο συναρπάζει τους συμμετέχοντες και έχουν να λένε γι' αυτό.
Με το τελευταίο στάδιο της διαδρομής, με την τελευταία διαδρομή να αποτελείται από 176 χιλιόμετρα. Μια μικρή, σχετικά και γρήγορη ημέρα για να οδηγηθούν στο τέλος οι συμμετέχοντες, με τον Ζωάν Πεδρέρο να κρατάει μέχρι τέλους την πρωτοπορία και να στέφθεται νικητής, ο Πορτογάλος, με τον Μάριο Πατράο να τον ακολουθεί στην δεύτερη θέση και τον Τζουλιάν Βιλαρούμπια να είναι στην τρίτη. Για την διαδικασία των μοτοσυκλετών, με τον Ζωάν Πεδρέρο να αποδεικνύεται το αδιαφιλονίκητο φαβορί. Και στην κατηγορία των quads είχαμε την νίκη του Νταβίλα, ο οποίος ξέφυγε αρκετά από τους διώκτες του. Και στα SSV μια μεγάλη έκπληξη με τον Πλά, τον Ζερόμ Πλά, να είναι αυτός που επικράτησε. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες ημέρες με δύσκολη πλοήγηση στο ποτάμι. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Υπό νικητής της διοργάνωσης με την KTM του, έφτασε στην πρωτοπορία μέχρι τέλους, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν και να φιλοδοξούν την επόμενη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Ο Πεδρέρο λοιπόν πρώτος μετά από 10 ώρες και 29 λεπτά. Ο Ντάνι Βίλα στην πρώτη θέση μετά από 17 ώρες και 13 λεπτά στην κατηγορία quads. Και στην κατηγορία των SSV ο Ζερόμ Πλά ήταν νικητής μετά από 12 ώρες και 19 λεπτά. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτες πίστες, ερημικό τοπίο που δυσκολεύεται να βρει κανείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. 180 αναβάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπανίας. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, ωραία τα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν ήμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Ήταν όμορφο ακόμα να βλέπεις και την οργάνωση που ήταν πολύ καλή. Μια καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοιτές του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι είχαν να λένε τα καλύτερα. Το ράλι ήταν υπέροχο. Αυτός ήταν ο πρώτος μου αγώνας ράλι με την μοτοσυκλέτα μου. Μπορεί η πρώτη μέρα μου ήταν τόσο εύκολη, η δεύτερη ήταν καλύτερη, η τρίτη ακόμα πιο καλύτερη, αλλά σήμερα ήταν απίστευτη. Μου άρεσε πολύ αυτό το μέρος της Ισπανίας που δεν είχα επισκεφθεί ποτέ. Μεγάλη εμπειρία πραγματικά. Σίγουρα του χρόνου θα είμαι ξανά εδώ, ίσως με ένα πιο μικρό όχημα. Το βασικό μου κίνητρο ήταν απλά να τελειώσω το ράλι για να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς περνούν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες, καλά, εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο, οπότε αρχίζεις να πιέζεις λίγο περισσότερο. Αλλά γενικά το κύριο κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά και να τελειώσω τον αγώνα, να οδηγήσω όσο καλύτερα μπορούσα χωρίς να τσακιστώ. Αυτό ήταν το δικό μου κίνητρο. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ατμόσφαιρα εορταστική, οι νικητές παρέλαβαν τα χειροποίητα τροπεά τους, φτιαγμένα από παιδιά με αναπηρία στην Guadix, απόδειξη του δεσμού που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων της τοπικής κοινωνίας, που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπανία. Και βέβαια,
Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για την διοργάνωση του Ράλι Ισπάνια την επόμενη χρονιά. Η Ανδαλουσία θα ξαναμπεί σε αυτό το τοπίο με περισσότερα ονειρικά μέρη και η ομάδα θα αναλάβει και πάλι δράση. Να είστε καλά.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας προσφέρει την καλύτερη δράση με μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις ιστιοπλοείας σε όλο τον κόσμο. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες και νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στη Μαλαισία και στο εξωτικό θέρετρο Λαγκάουι, στις ακτές αυτού του γραφικού νησιού που φημίζεται για τις αμμώδεις παραλίες, τα καταγάλανα νερά και τις ατελείωτες σειρές από φοίνικες. Πραγματοποιήθηκε η 18η Διεθνής Ρεγκάτα Round and Belt Royal Λαγκάουι. Οι παραλίες με λευκή άμμο είναι μερικές από τις ωραιότερες της Μαλαισίας. Από τους αμμώδεις κόλπους μέχρι τις σαρωτικές ακτές, οι παραλίες του νησιού είναι αξιαγάπητες για τους ντόπιους αλλά και τους τουρίστες, όπως και τους ιστιοπλούς από όλο τον κόσμο, σε αυτό το σκηνικό που είναι ιδανικό για όλα τα θαλάσσια σπορ, όπως το αλεξίπτωτο και φυσικά η ιστιοπλοεία. Άπαντες λοιπόν συναντήθηκαν και πάλι στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στο νησί Λαγκάουι, το οποίο είναι μαζί με 99 νησιά, άρα υπάρχει πάντα κάτι για όλους. Ο καιρός είναι τέλειος, είναι ζεστός όλο το χρόνο, υπάρχουν μεγάλοι άνεμοι που θα σας βοηθήσουν να πλεύσετε σε πολλά όμορφα μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε. Η Belt and Road Λαγκάουι International Regatta είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στο νησί. Το Kauai Jetty είναι ένα εμβληματικό σύμβολο στο Λαγκάουι, γνωστό ως άγαλμα Ingle Square. Το Dagtaran Lang είναι ένα από τα πιο γνωστά ανθρωπογενή αξιοθέατα του Λαγκάουι. Ένα μεγάλο γλυπτό ενός αετού έτοιμο να πετάξει. Ο κοκκινό καφέ αετός στο Dagtaran Lang χτίστηκε ως έμβλημα του νησιού. Η Μαλαισία φημίζεται για τις παραλίες της με λευκή άμμο. Αν πάτε στις περισσότερες χώρες υπάρχουν παραλίες με βότσαλο, αλλά έχουμε πολλές παραλίες με λευκή άμμο και το Λαγκάουι έχει μερικές από τις καλύτερες. Λάτρης της παραλίας και εθισμένη στα αθλήματα, είναι ό,τι καλύτερο με τα φυσικά στοιχεία. Πέρυσι η βραβευμένη Μαρίνα υποδέχτηκε 30 σκάφη σε 7 διαφορετικές κατηγορίες με περισσότερους από 120 ιστιοπλώους, για να διαγωνιστούν στην κορυφαία και πρώτη ασιατική ρεγκάτα του έτους. Από τη Μαλαισία μέχρι την Ολλανδία και από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη μέχρι την Αυστρία, το Λαγκάουι είναι ένας δημοφιλής προορισμός για το άθλημα. Μετά από 5 ημέρες αγώνων, με μερικές έντονες μάχες, σώμα με σώμα και άφθονη δράση, η τελευταία μέρα δοκίμασε τα πληρώματα σε συνθήκες ελαφρού ανέμου. Μέχρι το τέλος της ημέρας, η Team Hollywood με κυβερνήτη τον Ray Roberts διατήρησε το προβάδισμά της στην κορυφή της κατηγορίας Racing, τερματίζοντας πρώτη σε όλους σχεδόν τους αγώνες στους οποίους συμμετείχαν. Εν τω μεταξύ, στην κατηγορία IRC1, η προσπάθεια του πληρώματος της Matahari KL Registry για να διεκδικήσουν τον έκτο συνεχόμενο τίτλο τους έσβησε σιγά σιγά. Η ομάδα Char Chan από την Ιαπωνία με επικεφαλής τον Καζούκι Κιχάρα έλαμψε φέτος παίρνοντας τον τίτλο. Είχαμε τη ρεγκάτα των 10 αγώνων και βγήκαμε στην κορυφή. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να κερδίσουμε κάτι ιδιαίτερο σαν και αυτό. Αυτή είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή για εμάς, για να κάνουμε λίγους αγώνες και να παλεύουμε σκληρά. Αυτό μας αρέσει. Παίζοντας οποιοδήποτε άθλημα, σου αρέσει να σε σπρώχνουμε μέχρι το τέλος και αυτή τη φορά μας σώθησε μέχρι το τέλος. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 άλλαξε τη ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών που γνώρισαν μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους.
είδαν προπόνηση στη στάση νερού, μεγάλες διοργανώσεις ιστιοπλοείας και ρεγκάτες να αποφασίσουν να αλλάζουν το πρόγραμμά τους ή να το ακυρώνουν εντελώς. Και έτσι οι αθλητές βρέθηκαν στο σπίτι τους. Με τον COVID-19 στη ζωή μας ήταν μια νέα εμπειρία κατά την οποία οι ρουτίνες και οι ζωές μας άλλαξαν. Τώρα μετά από 3 μήνες παραμονής στο σπίτι, αλλάξαμε τη ζωή μας για να είμαστε όλοι πιο ασφαλείς. Όλοι προσπαθούμε να μένουμε σπίτι και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε μόνο τα απαραίτητα για να ηρεμήσει αυτός ο ιός και να επανέλθει η ζωή μας στο φυσιολογικό, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου, Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Για τους ιστιοπλούς με μεγάλα όνειρα, όπως η Ελληνίδα Laser Radial ιστιοπλός Βασιλεία Καραχάλιου, η ζωή ήταν προκλητική. Δεν της επετράπη να βγει έξω, έτσι προσπάθησε να παραμείνει ψυχικά συνδεδεμένη με την ιστιοπλοεία και φυσικά προσπάθησε επίσης να διατηρήσει το υψηλό της επίπεδο και τη φυσική κατάσταση. Αλλά πώς το κατάφερε? Η ίδια μας λέει ότι έπρεπε να προσπαθήσω τουλάχιστον να διατηρήσω τη φυσική μου κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η απόδοση όλων θα μειωθεί ελαφρώς. Έπρεπε να κάνω 2 προπονήσεις την ημέρα, που ήταν είτε συντονισμός ισορροπίας είτε εκρηκτικότητα, πολλές ασκήσεις όπως αυτή ή κάποια προπόνηση με βάρη ή κάτι άλλο. Είχαμε πολύ ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε άλλα πράγματα, όπως να διαβάσουμε βιβλία που μας αρέσουν, να δούμε σειρές, να δούμε την οικογένειά μας. Κάτι που σίγουρα ήταν θετικό, γιατί τις περισσότερες φορές ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και δεν έχουμε ποτέ τον χρόνο να είμαστε στο σπίτι. Δεν μπορούσα ποτέ να δω τα αδέλφια μου και τους γονείς μου, οπότε ήταν ωραίο αυτό που συνέβη. I was never able to see my 2 brothers and my father and my mom, so that was nice. Με ολόκληρο τον αθλητικό κόσμο να έχει ακινητοποιηθεί προσωρινά, πολλές δημοφιλείς διοργανώσεις χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τα προγράμματά τους. Το GC32 Racing Tour έδειξε γρήγορα τα ανακλαστικά και ήδη έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης πολλών εθνών μεταξύ των διοργανωτών του Tour και 10 από τις ομάδες Καταμαράν, συμφωνήθηκε ένα νέο σχέδιο για το 2021 GC Racing Tour, το νέο αναπόφευκτα συντομευμένο πρόγραμμα για την 7η σεζόν αγώνων για την εγκεκριμένη από την Παγκόσμια Εστιοπλοεία κατηγορία υπτάμενων Καταμαράν, επρόκειτο να διεξαχθεί στη Νότια Ευρώπη από τον Αύγουστο και μετά. Αυτή τη στιγμή η περιοδία σχεδιάζει να διοργανώσει 2 αυτόνομες εκδηλώσεις. Το GC32 Lagos Cup στην Πορτογαλία έχει μεταφερθεί από την αρχική του ημερομηνία του Ιουνίου στα τέλη του Αυγούστου και αυτός θα ήταν ο πρώτος σταθμός για το 2020. Επίσης, το GC32 Riva Cup, που πρόκειται να είναι η δεύτερη διοργάνωση του 2020 στα τέλη Μαΐου, έχει πλέον καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους. Είναι βέβαιο ότι όλα ήρθαν ανάποδα, τα πάνω κάτω, και άπαντες προσπάθησαν να αναπροσαρμόσουν τα σχέδιά τους για να μην χαθεί τελείως η σεζόν. Όσον αφορά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Villa Simius στην νοτιοανατολική Σαρδινία στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναβλήθηκε για φέτος. Η επίσημη ανακοίνωση έφερε ενθουσιασμό στις 7 ομάδες που είναι όλες πρόθυμες να αγωνιστούν ξανά με τα καταμαράν τους. Η ανακοίνωση θύμισε τις πάρα πολλές αξέχαστες στιγμές που έλαβαν χώρα την περασμένη σεζόν, κατά τη διάρκεια των οποίων υπήρξαν επικές και έντονες μάχες. Το GC32, αυτό το καταμαράν με foil, έχει μήκος 10 μέτρα και πλάτος 6 μέτρα, με φόιλ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα. Είναι εξοπλισμένο με πιδάλια φύλου TAF και σανίδων στιλέτου σε σχήμα J, ενοιολογικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα καταμαράν του America's Cup, με ρυθμιζόμενη τσουγκράνα για όλα τα εξαρτήματα.
Ωστόσο, μια σημαντική διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν υδραυλικά μέρη, δεν υπάρχουν βάθρα και δεν υπάρχουν πετάλια. Οπότε αυτά τα καταμαράν GC32 είναι πραγματικά γρήγορα, ικανά για ταχύτητες που πλησιάζουν τους 40 κόμβους. Κάθε χρόνο αυτά τα αριστουργήματα προσελκύουν όλο και περισσότερους κορυφαίους ιστιοπλοούς. Το περασμένο καλοκαίρι υπήρξε μια άλλη σεζόν που ξεχώρισε με την περιοχή για να υποδέχεται νέες ομάδες, καθώς και να επιστρέφουν πολλά γνωστά κανονικά πληρώματα του GC32. Συνολικά 12 ομάδες από 9 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν για να λάβουν μέρος στον έκτο γύρο του αγώνα GC32. Ανάμεσά τους μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες ιστιοπλοούς στον κόσμο. Με την ομάδα Λίγνη, ο Ερνέστο Μπερταρέλι είναι γνωστός 2 φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πρώτος νικητής της κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας στην Ευρώπη. Φέτος το GC32 Racing Tour έχει πολύ ενδιαφέρον, η σειρά Extreme ιστιοπλοείας δεν υπάρχει πια και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, πολύ ανταγωνιστική, το επίπεδο Extreme ιστιοπλοείας είναι πολύ υψηλό και είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Μερικά από τα σκάφη που γνωρίζουμε από την Γκάρντα πέρυσι βρίσκονται εδώ. Η Ομανέρ στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα πεπιδάλια GC32 όλων των εποχών. Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Mats Racing και ιστιοπλός της Volvo Ocean Race, ο Άνταμ Μινόπριο. Συμμετείχε στην περιοδία μαζί με 3 νέα μέλη του πληρώματος, το Βρετανό Project Manager και τακτικό, τον Peter Greenham, τον Kiwi Stewart Donson και το μακροχρόνιο στέλεχος του πληρώματος Nasser Al Masari, που ήταν υπεύθυνος για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ερχόμενοι από την ιστιοπλοεία με την SAP στην Oman Air, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι. Τώρα έχω μπει στην ομάδα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenland που σε αυτά τα σκάφη βρίσκεται από την αρχή στην πίστα αγώνων καταμαράν. Πήραμε τους Stuart Donson και Adam Pigott που πλέουν με το GC32 για μερικά χρόνια και μετά τον Nasser που πλέει με την ομάδα Oman Air νομίζω εδώ και 8 χρόνια. Έτσι είναι ένα πολύ έμπειρο πλήρωμα το οποίο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να συγκεντρωθούμε και να βελτιώσουμε τα πάντα την ημέρα των αγώνων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό είναι το κεφάλαιο που άνοιξε η αυστριακή ομάδα Red Bull Sailing Team με τον κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα και τον τακτικό Hans Peter Steinacher. Ήταν μία άλλη ομάδα με στόχο την πρώτη θέση στο βάθρο. Μεγαλώσαμε με Multihull και το κύριο σκάφος μας ήταν το Olympic Tornado, το οποίο ήταν ένα ωραίο καταμαράν αυτές τις μέρες. Ήταν ένα γρήγορο σκάφος και πάντα μας αρέσει να πλέουμε με γρήγορα σκάφη. Τώρα όμως είναι μια εντελώς νέα πρόκληση όταν ξεκινάει η νέα γενιά στο AC. Άλλες τάξεις πήγαν στο foiling και ένα από αυτά τα σκάφη είναι το GC32 και εξετάζουμε πολύ αυτά τα foiling σκάφη. Μόλις η σειρά Extreme Sailing άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς και μεγάλη πρόκληση να πλέουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πολύ καλά παιδιά στο σκάφος και είναι πολύ σωματικό το περιεχόμενο της αντίδρασης. Το πραγματικά συναρπαστικό μέρος είναι η ταχύτητα. Ότι μπορείς να πετύχεις με τα foiling να ανέβεις σε 40 κόμβους που είναι πολύ γρήγορο για το νερό και μας αρέσει. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα είναι ακόμα πιο γρήγορο αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά. Είναι πολύ διασκεδαστικό και πολύ συναρπαστικό στους αγώνες. Τα GC32, foiling ύπτανται πραγματικά πάνω από το νερό. Το GC32 Racing Tour ξεκίνησε στην Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στο Villa Simius, στον νοτιοανατολικό άκρο της Σαρδινίας. Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το GC32 Racing Tour είχε επισκεφθεί αυτόν τον δημοφιλή προορισμό διακοπών.
Η ομάδα Omaner με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο επέδειξε κάποια μεγάλη συνέπεια και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της από την πρώτη μέρα μέχρι την ρεγκάτα που στέφθηκαν νικητές του GC32 Villasimius Cup. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Villasimius με το GC32. Μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετικό εύρος συνθήκων, μας λέει ο Σερ Μπεν Άινσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, αλλά και ένα πολύ καλό δυνατό αεράκι και κάποιους υπέροχους αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε άλλες κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι πολύ καλό. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δεξιότητές μας και να έχουμε καλούς αγώνες, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια στο Oman. Νομίζω είναι μια φανταστική διαδικασία αυτή. Ήταν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγκρη επίσης. Είναι πολύ καλό εκεί έξω να ανταγωνίζεσαι αυτό το πλήρωμα. Η δεύτερη στάση είδε τα πλήρωματα να κατευθύνονται στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αγώνων GC32. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της πόλης του Λάγκος, την Marina de Lagos και την Sopromar. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τα σκύπτρα. Ωστόσο, η ομάδα Αλίκνη, η οποία είχε οδηγήσει το πρωτάθλημα από την πρώτη μέρα, ήταν φαινομενικά αίτητη και η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 στην κατηγορία GC32. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το τρόπαιο των ιδιοκτητών οδηγών, αφήνοντας πίσω την ομάδα Ζουλού του Eric Maris στην δεύτερη θέση. Μια ολόκληρη εβδομάδα για μας εδώ. Μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα, η ομάδα κάνει καλή δουλειά επειδή βρεθήκαμε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολόκληρη την εβδομάδα, μας λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Για την τρίτη διοργάνωσή του, το Tour προσκλήθηκε για άλλη μια φορά στην Πάλμα για να συμμετάσχει στο 38ο Copa del Rey Mapfre, την πιο διάσημη ρεγκάτα πολλαπλών κατηγοριών της Μεσογείου. Η Oman Air έπλευσε άψογα κερδίζοντας τους δύο τελευταίους αγώνες της ρεγκάτας και σήκωσε το τρόπαιο GC32 στο Copa del Rey Mapfre, αφήνοντας την Αλίγνη στη δεύτερη θέση και την Red Bull στην τρίτη. Υπήρχαν καλές συνθήκες εδώ, είχαμε όλο το τετραήμερο, ένα ελαφρύ μέτριο και επίσης δυνατό αέρα, υπήρχε πολύ καλός και σφιχτός αγώνας, είχαμε στενή μάχη με την Αλίγνη και την Oman Air, αλλά πάντα ένα μικρό προβάδισμα μεταξύ μας. Ήταν απλώς ένα άγγιγμα πιο μπροστά και μερικές φορές καταφέραμε να τους κερδίσουμε, αλλά όχι αρκετά συχνά για να παλέψουμε πραγματικά σκληρά. Στο τέλος ήταν απλώς μια μάχη μεταξύ της Oman Air και της Αλίγνη και εμείς πλέψαμε για την τρίτη θέση. Καμία σεζόν του GC32 Tour δεν έχει ολοκληρωθεί χωρίς να επισκεφθεί τη διάσημη Λίμνη Γκάρδα στην Βόρεια Ιταλία. Ήταν η πέμπτη φορά που η Λίμνη Γκάρδα φιλοξένησε τα καταμαράν ως μέρος του GC32 Racing Tour. Την τελευταία ημέρα του αγώνα η Oman Air είχε την δυναμική, αλλά μετά από μια κουραστική μέρα εμφανίστηκε τελικά μια πολύ μικρή διαφορά εν ώψη του καθοριστικού αγώνα. Τόσο η Αλίγνη όσο και η Red Bull τερμάτισαν μπροστά τους και μετά από ένα κορυφαίο τελευταίο λεπτό διαδικασίας, κατά το οποίο η ομάδα Oman Air προσπάθησε απεκνωσμένα να προλάβει, αυτές οι θέσεις κράτησαν στη γραμμή του τερματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο πρωτοπόροι να τερματίσουν στο GC32 Riva Cup ισόπαλοι στα σημεία. Το Oman Cup ήταν η πέμπτη και τελευταία διοργάνωση στο πλαίσιο του Tour. Πολλές ομάδες ήταν κοντά στον πίνακα κατάταξης και υπήρχε δυνατότητα για κάποιους κρίσιμους αγώνες μεταξύ του στόλου. Στον τελευταίο αγώνα της σεζόν υπήρξε πολύ δράμα, καθώς η ομάδα Oman Air πίεσε δυνατά από την αρχή. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές GC32, η ομάδα Αλίγνη, αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά ότι είναι η πιο συνεπής ομάδα του Tour. Με το σχεδόν αψεγάδιαστο σε επιδόσεις στυλ, πήραν δύο νίκες και μια δεύτερη θέση την τελευταία ημέρα και έτσι κέρδισαν όχι μόνο το Oman Cup αλλά και το συνολικό GC32 Racing Tour για το 2019.
Μόλις κέρδισαμε την τελευταία διοργάνωση της χρονιάς στο Ομάν, ήταν τέλειο για να κερδίσει η ομάδα μας αυτή την τελευταία διοργάνωση. Μας έβαλε στη διαδικασία να κερδίσουμε και τη σεζόν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που κερδίσαμε στο Λάγκος. Είναι τέλειο για την Αλίγνη και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, λέει ο Ψαροφάγκης, τον κύριο Μπερταρέλη που μας δάνεισε το σκάφος, καθώς και τους άλλους ανταγωνιστές, γιατί παλεύουν πολύ σκληρά για να μας αποθήσουν, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα όταν κάποιος σε σπρώχνει, εστιάζει μόνο στο παιχνίδι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες τις άλλες ομάδες για τη φετινή σεζόν. Κάθε χρόνο η περιοδία GC32 Racing μας χαρίζει πολλές υπέροχες στιγμές. Οι ομάδες παλεύουν σκληρά και δίνουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό να τους παρακολουθείς να εργάζονται μαζί ως πλήρωμα για να βάλουν τις μεγαλύτερες ταχύτητες με το καταμαράν. Οι λήψεις επί του σκάφους μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη δράση και αυτός είναι ο λόγος που τις αγαπάμε τόσο πολύ. Οι υψηλές ταχύτητες, υψηλή αδρεναλίνη, οι τεχνικές δεξιότητες και το πάθος συνδυάζονται για να προσφέρουν μερικές μοναδικές στιγμές και εδώ είναι τα κορυφαία γεγονότα μέχρι στιγμής.

C-Ref γνωρίζει τα πάντα. Και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να επιλύσει το όποιο πρόβλημα μπορεί να προκύψει, έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη πορεία. Όταν πετάτε πάνω από τη θάλασσα, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να χάσετε τη συγκέντρωσή σας, διαφορετικά μπορεί να συμβεί αυτό. Το Kite Foil World Series σημείωσε επιτυχία. Στο WFAG είδαμε το μεγάλο στόλο να πετάει πάνω από το νερό και οι μάχες να κάνουν τα πλάνα ακόμα πιο θεαματικά. Εάν δεν μπορείτε να διασκεδάσετε όταν κάνετε σερφ, τότε είναι αδύνατο να γίνετε ένας από τους καλύτερους στον κόσμο. Ο Florian Graber ξέρει πώς να συνδυάζει τη σκληρή δουλειά με κάποια ψυχαγωγία. Όταν πετάτε πάνω από το νερό με τελική ταχύτητα, δεν είναι στιγμή για να χάσει την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ λάθος μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το πρώιμο μπάνιο για όλους στο πλήρωμα. Το Hellenic Match Racing Tour κάθε χρόνο μας χαρίζει πολλές αξέχαστες στιγμές. Οι ιστιοπλοοί κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά η συνεργασία μπορεί να σώσει από μια αναζωογονητική βουτιά στο θαλασσινό νερό. Το 44 Cup έχει καθιερωθεί ως μία από τις καλύτερες διεθνείς κατηγορίες αγώνων yacht στον κόσμο. Μερικές φορές, αν δεν είσαι συγκεντρωμένος, οι κακές στιγμές μπορεί να σε φέρουν σε δύσκολη θέση, αλλά και πάλι οι καλοί συμπαίκτες μπορούν να βοηθήσουν. Το Royal Canadian Yacht Club πίεσε τα όρια του στο Melges IC37 για να κερδίσει το Rolex New York Yacht Club Invitational Cup. Ό,τι έγινε, έγινε και το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, παρά τις όποιες συνθήκες προέγυψαν. Κάθε μέρα στην διαδρομή η περιοδία GC32 Racing Tour μας προσφέρει πολλές αξιόλογες λήψεις. Ανάμεσά τους δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όταν είδαμε το καταμαράν του Κόντιγκο Ρόγιο να κάνει crash test. Και αυτό είναι το νούμερο 1 που μας ακολουθεί μέχρι τέλους. Το κατάφεραν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε επιτυχία, αλλά τα πλάνα ήταν άκρος εντυπωσιακά, όπως υποσχόμαστε να είναι και στο επόμενο επεισόδιο Pure Action, πάντα γεμάτο θράση και πλούσια θέματα. Να είστε καλά!

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον υπαίθριο κόσμο των σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά διαφορετικά μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα, γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε, και αυτό θα σας φέρει στις οθόνες σας το Outdoor Sports Show. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε σε κάθε ήπειρο και τώρα θα βρεθούμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Θα ακολουθήσουμε τους 36 γενναίους αθλητές που συμμετείχαν στο World Marathon Challenge. Έπρεπε να αντιμετωπίσουν 7 αγώνες μαραθωνίου σε 7 ήπειρους σε 7 ημέρες. Έτρεξαν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, την Νότιο και τη Βόρειο Αμερική, και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες κολύμβησης στον κόσμο, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο Τίλος Swim Run, που είναι απλά θεαματικό και ανυπομονούμε να ακολουθήσουμε όλη αυτή τη δράση. Κλείνοντας το επεισόδιο, θα ταξιδέψουμε στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή της Καστοριάς, μπροστά σε ένα μαγευτικό σκηνικό που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά, το Rally Greece Off-Road Event. Στο υπέροχο τοπίο της Καστοριάς και στην ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε τον αγώνα. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο με μια επική πρόκληση. Αν αγαπάτε τα ταξίδια και το τρέξιμο, τότε θα ερωτευτείτε το World Marathon Challenge. Αυτό το απίστευτο επίτευγμα περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους μέσα σε 7 ημέρες, γνωστό ως 777. Οι συμμετέχοντες αμφισβήτησαν τον εαυτό τους στο World Marathon Challenge. Σε μια ιδιαίτερη διαδικασία, πρωτόγνωροι μπήκαν σε ένα αεροπλάνο και ταξίδεψαν σε κάθε μεριά του πλανήτη. Στις αρχές Φεβρουαρίου, 36 μαραθωνοδρόμοι συγκεντρώθηκαν στο Cape Town της Νότιου Αφρικής για να ζήσουν αυτό το γεγονός για πρώτη και μοναδική ίσως φορά στη ζωή τους. Με υπέροχα συναισθήματα. Το World Marathon Challenge περιλαμβάνει ανθρώπους που τρέχουν 7 μαραθώνιους σε 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, επομένως πρέπει να τρέξουν στην Ανταρκτική, την Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία, την Ευρώπη, τη Νότιο Αμερική, τη Βόρεια Αμερική και όλα αυτά μέσα σε 168 ώρες. Αυτό το γεγονός είναι απίστευτο, πρέπει να τρέξουμε στις 7 ηπείρους σε 7 ημέρες, λέει ο Μπρανιάκ, ένας από τους συμμετέχοντες. Σε αυτή την απαιτητική διοργάνωση προγραμματίστηκαν 7 στάσεις, μία ανά ήπειρο, ενώ ορίστηκε μια πλήρως οργανωμένη διαδρομή μαραθωνίου για τους 36 αθλητές. Ένα αεροσκάφος τσάρτερ θα φιλοξενεί και θα μεταφέρει τους αμφισβητείες από την Ανταρκτική, από τον Όβο, ως το Cape Town στην Αφρική, στη συνέχεια στο Perth στην Αυστραλία, στο Dubai στην Ασία, στην Μαδρίτη στην Ευρώπη, στην Φορταλέζα στην Νότια Αμερική και τέλος στο Μαϊάμι στη Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομαδιαίας διοργάνωσης, το αεροσκάφος θα είναι το σπίτι για τους αθλητές, καθιστώντας την πρόκληση του τρεξίματος 7 διαδοχικών μαραθωνίων ακόμη πιο δύσκολη. Όλη η ανάκαμψη και η ανάπαυση θα πρέπει να γίνουν στο αεροπλάνο, μια ατμόσφαιρα περιορισμένης οξυγόνο και υγρασία. Ο ρόλος μου εδώ είναι να παρέχω ιατρική περίθαλψη στους αθλητές και το πλήρωμα κατά τη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, όπου βασικά θα βιώσουμε ταχεία αλλαγή στις ζώνες ώρας. Ταξιδεύοντας με αεροπλάνο έχουμε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου, χαμηλά επίπεδα υγρασίας στην καμπίνα, και περιμένουμε από τους αθλητές να τρέχουν καθημερινά έναν μαραθώνιο που είναι πολύ απαιτητικός για το ανθρώπινο σώμα, και γι' αυτό είμαι εδώ για να διασφαλίσω ότι όλοι θα έχουν τις καλύτερες πιθανότητες για να τον ολοκληρώσουν. Η Ανταρκτική επρόκειτο να είναι ο πρώτος σταθμός του αγώνα, και όπου το ρολόι θα άρχιζε να χτυπά, αλλά την τελευταία στιγμή
Στον πιλότο δεν άρεσε ο καιρός και αυτό άλλαξε όλα τα σχέδια. Η πρόγνωση του καιρού δεν ήταν καλύτερη την επόμενη μέρα, αλλά η διοργανώτρια έδειξε την τεράστια εμπειρία της, διαχειριζόμενη αυτή τη δύσκολη κατάσταση και βρίσκοντας μια λύση εν κινήση. Το ίδιο βράδυ, στο Sea Point Promenade, οι αθλητές θα ξεκινούσαν ανταυτού με το μαραθώνιο του Cape Town. Το World Marathon Challenge ξεκίνησε με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στο Cape Town, αποδεικνύοντας μια σοβαρή πρόκληση για τους 36 δρομείς. Ο Chen Huang από την Κίνα ξεκίνησε την εβδομάδα με το δεξί, κερδίζοντας τον ανακτήριο αγώνα με εξαιρετικό χρόνο 2 ώρων 56 λεπτών και 57 δευτερολέπτων. Η Κριστίνα Μάντσεν από την Δανία έδειξε το δυναμικό της κερδίζοντας τον αγώνα των γυναικών σε χρόνο 3 ώρες 10 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα. Απλώς τρέξαμε, ήταν πολύ δύσκολο με τον αέρα και το σώμα μου δεν αισθάνεται πολύ καλά, υποθέτω. Έχουμε τελειώσει όμως, πάμε για άλλους 6, πάμε στην Ανταρκτική αύριο, θα είναι φοβερά. Νωρίς το απόγευμα της επόμενης ημέρας ήρθε η ώρα για τη δεύτερη απόπειρα πτήσης για την Ανταρκτική. Η νοτιότερη ήπειρος του κόσμου ήταν πολύ πιο κρύα από το αναμενόμενο για αυτή την εποχή του χρόνου, με τους δυνατούς ανέμους να αυξάνουν την ψύχρα και να δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τους αθλητές σε ένα παγωμένο τοπίο. Ήξερα ότι θα ήταν λευκό, αλλά τόσο άνεμος, αυτό δεν ήταν αναμενόμενο. Έχω πάει στην Ισλανδία στο παρελθόν και ξέρω τι να περιμένω, αλλά αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό. Ολόλευκο το τοπίο και ο ήλιος είναι τόσο θολός. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό για εμένα. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ακόμα πιο ψυχρές συνθήκες, με τον ήλιο να πέφτει ελαφρώς πίσω από τον ορίζοντα. Η Κριστίνα Μάντσεν όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα των γυναικών, αλλά πέρασε επίσης τη γραμμή του τερματισμού μπροστά από όλους σε χρόνο 3 ώρων, 54 λεπτών και 20 δευτερολέπτων. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που συνέβη. Κέρδισα τον αγώνα της Ανταρκτικής όχι μόνο για τις γυναίκες, αλλά για τη συνολική κούρσα. Ήταν απλά καταπληκτικό. Φυσούσε πολύ. Νομίζω ότι θα μπορούσατε να πείτε ότι ήταν ακραίες συνθήκες, αλλά μου άρεσε κάθε λεπτό του. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και πολύ περήφανη για την απόδοσή μου. Ήδη ψάχνω προς την επόμενη νίκη στο Πέρθ. Και έτσι η διαδικασία ήταν ήδη για τα καλά σε εξέλιξη, έχοντας ξεπεράσει ίσως το πιο δύσκολο σημείο της, αυτό τον μαραθώνιο αγώνα στην Ανταρκτική. Επόμενος σταθμός λοιπόν για το πλήρωμα ήταν το Πέρθ στη Δυτική Αυστραλία, με την αποστολή να φτάνει λίγες μόνο ώρες πριν από τα μεσάνυχτα. Σε χρόνο 0, ο τρίτος από τους 7 μαραθώνιους ήταν σε εξέλιξη, ο οποίος θα διεξάγονταν κατά μήκος του πεζόδρομου δίπλα στον ποταμό Σβάν, δίπλα στο κέντρο των θαλάσσιων Σπορ Μπάρσγουντ. Ήταν ένας συναρπαστικός αγώνας για παρακολούθηση, αλλά ένας δύσκολος για τους αθλητές που έπρεπε να συνηθίσουν τις ζεστές συνθήκες της Αυστραλίας πολύ μακριά από το κρύο της Ανταρκτικής. Οι δρόμοι πάλεψαν σκληρά κατά τη διάρκεια της καταιγιστικής Αυστραλιανής νύχτας. Ο Chen Huang ήταν μπροστά από την αρχή του αγώνα και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη του σε 3 αγώνες. Η Jessica Jones από τις ΗΠΑ ήταν νικήτρια στο γυναικείο τμήμα, λίγο πιο μπροστά από την Κριστίνα Μάντσεν. Πρώτα απ' όλα θέλω να το κερδίσω. Το πρόβλημα ήταν ότι ήμουν μόλις δεύτερη πέρυσι, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχω σκεφτεί αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να τα καταφέρω καλύτερα, γι' αυτό επέστρεψα. Επέστρεψα για να πάρω τη νίκη και επέστρεψα για να σημειώσω το συνολικό μέσο ρεκόρ. Το Ντουμπάι ήταν το επόμενο και η υγρασία και η ζέστη εξακολουθούσαν να υπάρχουν, καθώς οι δρομείς βγήκαν στους δρόμους κάτω από το νυχτερινό ουρανό της Ασίας. Οι αθλητές θα ήταν περισσότερο από τα μισά της πρόκλησης μέσα από αυτό το μαραθώνιο, αλλά η κούραση είχε ήδη χτυπήσει. Η Chen Huang, Oliver Thriet και Milos Pasieznik
ανέβηκαν στο βάθρο για τους άνδρες. Η Κριστίνα Μάντσεν, η Τζέσικα Τζόουνς και η Σουζάν Μακκίν από την Αυστραλία κατέλαβαν την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα για τις γυναίκες. Η επόμενη στάση θα έβλεπε τη θερμοκρασία να πέφτει αρκετούς βαθμούς, καθώς μια κρύα νύχτα του χειμώνα στη Μαδρίτη περίμενε τους δρομείς που ξεκίνησαν τον αγώνα τους στην πίστα Φόρμουλα 1, την Γιαράμα. Αυτή η πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού με ένα απαιτητικό ανηφορικό τμήμα ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος των δρομέων σε χαμηλότερη ταχύτητα. Η Κριστίνα και ο Τσεν πάντως κατάφεραν να κρατήσουν το ρυθμό τους, κερδίζοντας τον Ευρωπαϊκό Μαραθώνιο. Άλλη μια νίκη για τους δύο που προπορεύονται στην διαδικασία γυναικών και άνδρων αντίστοιχα. Ήξερα τι ερχόταν και απλά αγκαλιάσα όλους τους λόφους. Μου άρεσαν οι ανηφόρες, μου άρεσαν και οι κατηφόρες, οπότε ήταν απλά τέλεια η πορεία για εμένα. Οι συνθήκες στη Φορταλέζα της Νοτιού Αμερικής είδαν τον πύχη να ανεβαίνει για άλλη μια φορά σε αυτό το προτελευταίο γεγονός. Η ζέστη και τα ακραία επίπεδα υγρασίας έκαναν τους μαραθωνοδρόμους να σκάψουν βαθιά για αποθέματα δύναμης και ενέργειας. Ο Τσεν Χουάνγκ πήρε το προβάδισμα από νωρίς σε αυτόν τον αγώνα, αλλά στη συνέχεια συνέβη το απροσδόκητο. Ο άνθρωπος που προηγείται σε γενική κατάταξη αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον αγώνα λόγω της διάγνωσης ενός πιθανού κατάγματος λόγω πίεσης. Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από τον 5ο μαραθώνιο, στην αντακτική σχεδόν έστριβα στον αριστερό μου αστράγαλο. Νομίζω ότι εκεί ξεκίνησε και στον 5ο ήταν πολύ τρομερό και έγινε χειρότερο. Μας λέει ο ίδιος για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο που τον θέτει εκτός διαδικασίας. Με σταθερό ρυθμό κατάρριψης ρεκόρ, η Κριστίνα κέρδισε το μαραθώνιο της Νότιου Αμερικής, ενώ ο Φιλίπε Ρίτσετ από την Γαλλία με σταθερή επίδοση στους 6 τελευταίους μαραθωνίους πήρε την πρώτη του νίκη. Ήταν φανταστικός ο αγώνας, πολύ καυτό για όλους τους δρομείς, πολύ δύσκολος αγώνας, λέει ο νικητής. Ένας ακόμα λοιπόν. Ένα τεράστιο πλήθος συγγενών και φίλων καλωσόρισε τους δρομείς στο Μαϊάμι, South Beach, για την εκκίνηση του 7ου και τελευταίου μαραθωνίου. Ο αγώνας ξεκίνησε πριν την ανατολή του ηλίου, με τους δρομείς να διανύουν τα τελευταία 26,2 μίλια αυτού του επικού ταξιδιού. Ήταν άλλη μια μεγάλη νίκη για την Κριστίνα, που όχι μόνο κέρδισε το μαραθώνιο του Μαϊάμι, αλλά έσπασε και το ρεκόρ των γυναικών για τον καλύτερο γενικό μέσο όρο. Το ρεκόρ είναι πλέον 3 ώρες 25 λεπτά. Και 57 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν μια τρελή εβδομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι συνέβη αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είμαι πλέον αυτή που έχω το ρεκόρ, αλλά χρειάζομαι λίγες μέρες για να το συνειδητοποιήσω. Ο Φιλίπ Ρίτσετ κέρδισε το δεύτερο μαραθώνιο του σε αυτό τον γύρο του παγκοσμίου ταξιδιού, αλλά ήταν ο Μίλος Πασιέσνικ που πήρε το βραβείο για τον καλύτερο μέσο όρο των ανδρών σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα νιώθω υπέροχα, πάντα το ονειρευόμουν αυτό, δεν ξέρω ότι μόλις το έκανα. Ο πλανήτης μας είναι φτιαγμένος για όσους αναζητούν την αδρεναλίνη και αν έχετε πάθος για αθλητισμό, τότε είναι εύκολο να ανακαλύψετε μερικά από τα πιο όμορφα μέρη στον κόσμο. Το swim run είναι σίγουρα ένα άθλημα που μπορεί να σας φέρει στα πιο εκπληκτικά τοπία. Το swim run είναι ένας διαγωνισμός πολλαπλών σταδίων που περιλαμβάνει για τους συμμετέχοντες το τρέξιμο και την κολύμβηση πάνω σε μια διαδικασία που έχει αρκετές μεταβάσεις, ενώ κολυμπάτε με τα παπούτσια σας και τρέχετε με την στολή σας. Αυτός ο τύπος αγώνα είναι φτιαγμένος για δύο, για ζευγάρι, και αυτό το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό, αφού πρέπει να μοιραστείτε και μπορείτε να μοιραστείτε την περιπέτεια. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι θαυμαστές συμμετέχουν στο άθλημα, από κορυφαίους αθλητές που αναζητούν νέες προκλήσεις έως ερασιτέχνες που ψάχνουν για ένα χτύπημα αδρεναλίνης.
σε όλους τους τύπους αγώνων. Αν θέλετε να δείτε τη γραμμή του τερματισμού, χρειάζεται περισσότερη ταχύτητα και δύναμη, αλλά και ευκινησία και αντοχή. Πρέπει να πάρεις αυτό που σου δίνει πορεία και να καταλάβεις τι έχεις μέσα σου για να φτάσεις στον τερματισμό. Δεν χρειάζεσαι πηξίδα ή χάρτη, αλλά πρέπει να βρεις μία λύση σε κάθε πρόκληση. Όλα αυτά λοιπόν είναι το swimrun, το άθλημα που ξεκίνησε στη Σουηδία το 2002 ως ένας αγώνας που περιελάμβανε κόλυμπι σε ένα νησί, τρέξιμο πάνω σε αυτό, μετά κόλυμπι στο επόμενο και πολλά άλλα μετά από αυτό. Το ότιλο The Swimrun World Championship έθεσε το σημείο αναφοράς για όλα τα κολυμβητικά γεγονότα στον κόσμο και θεωρείται πλέον ο πιο διάσημος και εδραιωμένος αγώνας παγκοσμίως. Οι διοργανώσεις του World Series χρησιμεύουν ως προκριματική για το ότιλο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swimrun, το οποίο μπορεί να δει τους αθλητές να κάνουν κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας και προκλητικά τμήματα τρεξίματος για τουλάχιστον 5 ώρες. Εκτός από το κύριο χαρακτηριστικό, υπάρχει ένας αγώνας sprint μήκους μεταξύ 15 έως 17 χιλιόμετρων και επίσης ένας αγώνας εμπειρίας ιδανικός για τους πρώτους που συμμετέχουν σε αυτή τη μικρή απόσταση και της διασκεδαστικής του ατμόσφαιρας. Την περασμένη σεζόν ξεκίνησε με ένα σκληρό αγώνα στο μαγευτικό νησί Χβάρ στην Κροατία. Το μεσογειακό σκηνικό ενθουσίασε τους συμμετέχοντες. Μετά από αυτό έγινε άλλη μια στάση στο όμορφο νησί Ούτο της Σουηδίας, διάσημο για τα όμορφα τοπία του, ενώ είχε αρκετές έντονες και μοναδικές στιγμές να περιμένουν τους συμμετέχοντες. Η επόμενη στάση ήταν τα Isles of Scilly, στα ανοιχτά των ακτών της Κορνουάλης, στο νότο της Δυτικής Αγγλίας. Αυτό το μέρος θεωρείται ένα σπάνιο στολίδι και οι αθλητές δεν έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν μια περιπέτεια σε αυτό το αρχιπέλαγος του Ατλαντικού. Ο τέταρτος αγώνας ότιλο swimrun World Series της σεζόν και τελευταίος ήταν η πρόκληση πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και εξίσου συναρπαστική. Η κοιλάδα Engadin στην Ελβετία είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των σπορ που αναζητούν την περιπέτεια, ένα μέρος έμπνευσης και μια κοιλάδα παρθένας φύσης. Το αποκορύφωμα της σεζόν ήταν το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στο άγριο έδαφος του αρχιπελάγου της Στοκχόλμης. 320 αθλητές από 5 διαφορετικά έθνη πάλεψαν σκληρά για τον τίτλο, πιέζοντας ο ένας τον άλλον σε έναν απίστευτο ρυθμό. Μετά από μερικές επικές μάχες, οι ντόπιοι Σουηδοί αθλητές θριάμβευσαν σε όλες τις κατηγορίες με ένα υπέροχο φινάλε για την σεζόν. Η νέα σεζόν έχει μερικές ακόμη συναρπαστικές στιγμές να προσφέρει. Αυτή είναι η Φάνη Κούν από την Σουηδία. Θα έχουμε ένα διασκεδαστικό Σαββατοκυριακό εδώ στην Γερμανία, ένα καλό αγώνα, μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα με καθαρά νερά. Θα είναι διαφορετική από την Βαλτική θάλασσα. Νομίζω ότι θα μας αρέσει, είναι διαφορετικό από τη Σουηδία, αντί να πηγαίνεις από νησί σε νησί, πηγαίνεις από λίμνη σε λίμνη. Ο πρώτος προκριματικός του ότιλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Swimrun ήταν γρήγορος, το ότιλο Χίλιες Λίμνες, που βρίσκεται στην αντίστοιχη περιοχή, στα βόρεια του Βερολίνου, και οι αθλητές απόλαυσαν να δοκιμάσουν τον εαυτό τους στις λίμνες γλυκού νερού που περιβάλλονται από όμορφα δάση. Στη συνέχεια η σειρά μετακόμισε στις μαγευτικές Κάνες στη Γαλλία. Αυτός ο αγώνας προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων της χρονιάς με 638 που μαζεύτηκαν για να διαγωνιστούν. Ο τρίτος αγώνας έγινε σε ένα από τα πιο γνωστά νησιά, την Μάλτα, που βρίσκεται στο κέντρο της Μεσογείου και φιλοξένησε για πρώτη φορά έναν αγώνα ότιλο swimrun, με τον αγώνα να ξεπερνά τις προσδοκίες όλων.
και τα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά. Η σεζόν συνεχίστηκε με ένα νέο ορόσημο για την σειρά, με τον πρώτο αγώνα Ότιλο World Series που διεξήχθη ποτέ στην Αμερική. Το νησί της Καταλίνα με τους επιβλητικούς λόφους, την απίστευτη θέα για φανταστικές βουτιές, είναι το ιδανικό μέρος για αυτή την σειρά και φρόντισαν άπαντες να αποζημιωθούν από τη διαδικασία. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται στην Καταλίνα ως Jurassic Park, αλλιώς ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος της Βόρειο Αμερικής. Είναι απλά πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο, δεν μοιάζει με οτιδήποτε άλλο θα βρείτε στη Νότια Καλιφόρνια. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Swim Run δεν είναι συνηθισμένο αθλητικό γεγονός, είναι κάτι παραπάνω, είναι μια κορυφαία βερσιόν που συνδυάζει τον αθλητισμό και τον τρόπο ζωής. Αλλά δεν είναι απλώς οι αθλητές που ζουν και αναπνέουν για αυτή την διοργάνωση, για τους αγωνιζόμενους η εκπαίδευση μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη μιας γράμμης τερματισμού αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα ζωής. Το να είσαι μέλος της οικογένειας Ότιλο σημαίνει ότι θα γνωρίσεις απίθανα μέρη, θα κάνεις νέους φίλους, θα περιοδεύσεις όλο τον κόσμο και φυσικά θα περάσεις χρόνο με τον παρτενέρ σου αφού αγωνίζεσαι ως ομάδα. Είναι μια εμπειρία που λατρεύεται από πολλούς. Όλες οι ηλικίες, άνδρες και γυναίκες, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες μπορούν όλοι να πάρουν μέρος σε μια εκδήλωση Ότιλο και να νιώσουν τη μαγεία. Ήρθε η ώρα όμως να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε μια διεθνή διοργάνωση cross country rally, το Rally Greece Offroad, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνέχεια χρονιά στην πόλη της Καστοριάς στο βόρειο-δυτικό τμήμα της χώρας. Οι 31 διαγωνιζόμενοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφτασαν από την Ελλάδα φυσικά, την Κύπρο, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και το Ισραήλ, και ανάμεσά τους ήταν μερικές διάσημες ομάδες και οδηγοί που συμμετείχαν στον θρυλικό αγώνα Dakar. Ένας ιδιαίτερος αγώνας στην Καστοριά, off-road διαδικασία σε όμορφες χαραγμένες διαδρομές και μια εξαιρετική ειδική διαδρομή που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η έκδοση ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγώνες αυτοκινήτου που διεξήχθησαν στην Ελλάδα σε σύγκριση με τον αριθμό των ημερών και των μικρότερων αποστάσεων που έπρεπε να πραγματοποιηθούν προηγουμένως από τους αγωνιζόμενους. Κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, οι οδηγοί έπρεπε να διανύσουν σχεδόν 800 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 520 χιλιόμετρα ήταν ειδικές διαδρομές. Μέσα σε αυτούς τους απαιτητικούς αγώνες, αναδείχθηκαν οι νικητές με τις τελικές κατατάξεις σε κατηγορίες. Το κύριο γεγονός ήταν οι θεατές για το τριήμερο της Super Special Stage που πραγματοποιήθηκε στην καρδιά της πόλης και ενθουσίασε τους κατοίκους της Καστοριάς και όχι μόνο. Οι απρόσμενα υψηλές θερμοκρασίες, η απουσία ανέμου και το υψηλό ποσοστό υγρασίας προκάλεσαν πραγματικά τους συμμετέχοντες. Τόσο πολλοί που χάρηκαν μόνο που κατάφεραν να τερματίσουν τον αγώνα. Στο τέλος το πλήθος χαιρέτησε τους οδηγούς με ένα θερμό καλωσόρισμα και χειροκρότημα καθώς περνούσαν από τη γραμμή του τερματισμού. Στην κατηγορία αυτοκινήτων η Γκάλ Σχάχαμ και ο Φιλ Νίμροντ από το Ισραήλ με ένα εξελιγμένο Mitsubishi L200 πανηγύρισαν τον τίτλο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τους Έλληνες Πέτρο Σιούτη και Κώστα Μακρύ. Στην κατηγορία SSV νικητές ήταν οι Κάφρι Τζάνι και Σάι Ρεγκεύ από το Ισραήλ με το Κάναμ Μαβερικ X3, ακολουθούμενοι από την Ιταλική ομάδα με γιο και πατέρα Πιέτρα Νερά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο σημαντικός αγώνας, off-road αγώνας αυτοκινήτου στην μαγευτική Καστοριά. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να βρεθούμε
σε κάθε μεριά του πλανήτη πραγματικά και να βιώσουμε την δράση. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: It's just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of fate.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώτων 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, τη συναρπαστική σειρά που ακολουθεί την πιο καυτή δράση σε όλα τα μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε κοντά στη δράση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ξεκινήστε λοιπόν τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με πλούσια δράση. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις, πάντα με ασφάλεια και υπό το πρίσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού που έχει εκατομμύρια fans, αλλά και πολλούς που θέλουν να νιώσουν από κοντά, να ζήσουν το όνειρο αυτής της τρομερής διαδικασίας όταν πρόκειται για γρήγορα αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται είτε σε πίστες είτε σε off-road καταστάσεις. Παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης, αλλά πλέον έχουμε και την τεχνολογία φυσικά. Σε προηγούμενο επεισόδιο παρακολουθούσαμε το Drone Grand Prix Asian Series, ένα από τα κορυφαία διεθνή πρωταθλήματα αγώνων drone στον κόσμο, όπου η τελευταία τεχνολογία πτήσης έχει φτάσει στα όρια της. Κάθε χρόνο το Drone GP στοχεύει να εκπλήξει και να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους πιλότους, δημιουργώντας απίστευτα γεγονότα σε διάφορους τομείς. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, σε συνεργασία με την SwinSex China και την Ελβετική Πρεσβεία, η Drone GP διοργάνωσε τον πρώτο αγώνα drone σε συγκρότημα της Πρεσβείας. Ο αγώνας ήταν επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν ο πρώτος αγώνας drone που διεξήχθη ποτέ στο κέντρο της πόλης του Πεκίνο. Ένα άλλο μοναδικό γεγονός που έφτασε πρόσφατα ήταν ένας αγώνας που βρίσκεται στο JSWB, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο σχεδιασμού και επίπλων σπιτιού στην Σαγκάη. Οι πιλότοι χρησιμοποίησαν τις υπαίθριες αυλές του εμπορικού κέντρου, μια πίστα έκτασης 15.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στο εσωτερικό της συγκεντρώθηκαν σχεδόν 500 φίλοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Από την Ασία ταξιδέψαμε στην Αφρική για να ακολουθήσουμε μια επική πρόκληση που φέρνει όσους αναζητούν την αδρεναλίνη από τα βουνά στις ερήμους. Δεν υπάρχει λάτρης του αυτοκινήτου που να μην γνωρίζει το Peugeot 205. Το 205 Trophy ήταν ένας αγώνας αυτοκινήτου με ανθρωπιστική κλίση, αποκλειστικά αφιερωμένο σε αυτόν τον ιερό αριθμό Peugeot, το θρυλικό 205. Αυτό το μοναδικό γεγονός δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια τεράστια επιδρομή ράλι. Δεν υπάρχουν ταξινομήσεις, κατατάξεις και περιλαμβάνεται κάθε έννοια αγώνων. Ο καθένας πηγαίνει με τους δικούς του ρυθμούς, με τον αγώνα ανοιχτό για όλους όσοι απλώς επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της θέας στο τοπίο του Μαρόκο. Και από την διαδικασία αυτή στην έρημο εστιάσαμε στους οδηγούς με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν σε αγώνες υψηλού επίπεδου και ακολουθούν το πάθος τους. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για οδηγούς με ειδικές ανάγκες τροποποιούνται, προσαρμόζονται στις ανάγκες τους και τους επιτρέπουν να αγωνίζονται στο κορυφαίο επίπεδο. Όταν οδηγείτε σε αυτόν τον τύπο αγώνα, όλοι μπορούν να νικήσουν οποιονδήποτε και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ίσοι απέναντι στον θεό της ταχύτητας. Το αίσθημα ελευθερίας στον ανοιχτό δρόμο είναι κάτι που φέρνει σε πολλούς ανθρώπους αρκετή χαρά. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ήρθα εδώ, ήταν μια μεγάλη στιγμή, λέει ο Χάνες Κινιγκάντερ. Δεν είχα αγωνιστεί ποτέ μετά το ατύχημά μου, τώρα είμαι σε ένα εμπειρικό καροτσάκι. Να είσαι εκεί στην αρχή, να νιώθεις ξανά την αδρεναλίνη και μετά να έχεις υπέροχη θέα από την κορυφή του βουνού και δίπλα στη θάλασσα, είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, κάτι εκπληκτικό. Σε αυτό το επεισόδιο του Pure Action θα επικεντρωθούμε στον τρόπο με τον οποίο οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές
και να βρουν νέο κοινό. Για τους πραγματικούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά τα οποία είναι φτιαγμένα με όνειρα. Ένας συνδυασμός εξωτικών υλικών, εξαιρετικής απόδοσης και εκπληκτικής δυναμικής του οχήματος μπορεί να μας κόψει την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγείς γρήγορα για να το νιώσεις αυτό. Μπορείς απλά να το απολαύσεις με τις καθημερινές μετακινήσεις στον δρόμο και στην δουλειά. Ο όρος supercars περιγράφει αυτά που είναι ανώτερα από πολλές απόψεις, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρήθηκε ως υψηλής απόδοση στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοείται εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό να εντοπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον δρόμο. Η οδήγηση ενός supercar σε κανονικούς δρόμους, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος, είναι πραγματικά συναρπαστική, παρόλο που δεν χρησιμοποιείται ένα μικρό ποσοστό των ικανοτήτων του αυτοκινήτου μόνο. Ο χειρισμός και η αίσθηση του τιμονιού είναι εξαιρετική επίσης, η ανάρτηση συνήθως πιο άνετη από ό,τι περιμένεις. Το πιο υποβλητικό όνομα στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και μία από τις πιο διάσημες μάρκες στον κόσμο είναι η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη μοντέρνα σχεδίαση της Ferrari, η φόρμα ακολουθεί τη λειτουργία. Το αμάξωμα δεν έχει μεγάλα φτερά, αλλά είναι σχεδιασμένο με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση. Διαθέτει επίσης λεπτομέρειες που αναδεικνύουν την τεχνική υπεροχή του αυτοκινήτου. Η Ferrari 812 Superfast προσφέρει μια εντυπωσιακή υποδύναμη, 789 από τον απίστευτο V12 κινητήρα που έχει τις ρίζες του πίσω στο Enzo. Διαθέτει επίσης ένα περισσότερο προηγμένο πλαίσιο με πρόσθετο σύστημα διεύθυνσης στους 4 τροχούς, άφθονη ενεργή αεροδυναμική και την τελευταία σουίτα βοηθημάτων οδήγησης. Το αποτέλεσμα λέει ότι η Ferrari είναι το πιο συναρπαστικό αλλά προσβάσιμο supercar που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Ο κινητήρας V12 είναι ένα έργο τέχνης εσωτερικής καύσης. Αλλά δεν είναι μόνο η V12 Ferrari που φέρνει χαρά στους ενθουσιώδεις οδηγούς. Το ταχύτερο και ικανότερο μοντέλο V8 της Ferrari μπορεί να υπερηφανεύεται για εντυπωσιακούς αριθμούς. Η Ferrari 488 είναι η πρώτη Ferrari με μεσαίο κινητήρα που χρησιμοποιεί υπερτροφοδοτούμενο V8 από το F40 των δεκαετιών του 1980 και του 1990 και μπορεί να κόβει την ανάσα. Το 50% του κινητήρα F154CD Twin Turbo V8 αποτελείται από εντελώς νέα στοιχεία και τα νούμερα είναι θεαματικά. Πετυχαίνει 711 ύπους διακοπής στις 8.000 και ως 568 πόδια λίβρα ροπής. Αλλά είναι ο αδυσόπιτος τρόπος με τον οποίο αυτός ο κινητήρας κάνει τη δουλειά του που σου αφήνει δέος. Συνδέεται με την τελευταία εξέλιξη της Ferrari του κυβωτίου διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, τώρα με στρατηγική αλλαγή ταχυτήτων κυνηγετικού όπλου. Το αποτέλεσμα αντίθετα με το ρολόι είναι επιτακτικό. Κάνει τα 0-100 χιλιόμετρα την ώρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ενώ τα 0-200 χιλιόμετρα την ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα, αρκετά εντυπωσιακός χρόνος. Αυτό το αυτοκίνητο έχει μια σοβαρή γροθιά και μια έκρηξη αδρεναλίνης. Υπάρχουν τόσο πολλά χαρακτηριστικά του 488. Η μείωση βάρους έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πίστα, με το αυτοκίνητο έως και 90 κιλά ελαφρύτερο, ως ένα ακριβά προσαρμοσμένο ελαφρύ μοντέλο 488 GTB. 18 κιλά εξοικονομούνται μόνο στον κινητήρα, αλλά 9 με 8 κιλά από το σύστημα εξάτμισης, το υπερκράμα Inconel, κάνοντας το αυτοκίνητο 8 δεσιμπέλ πιο δυνατό στο πιλωτήριο, αλλά και μείωση 6 κιλών στο αναθεωρημένο σύστημα ψύξης.
Αυτό το καινοτόμο σύστημα ψήξης συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική σχεδίαση του πίστα. Το καλοριφέρ στη μύτη γέρνει προς τα πίσω και διοχετεύει ζεστό αέρα μέσω του δαπέδου πριν έχει την ροή καθαρά κατά μήκος των πλευρών του αυτοκινήτου.

Όταν πρόκειται για πολυτελή σπορ αυτοκίνητα, υπάρχουν μερικές επιλεγμένες μάρκες που σου έρχονται στο μυαλό. Η Lamborghini είναι σίγουρα μία από αυτές. Η Lamborghini έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο από οποιαδήποτε άλλη μάρκα. Οι Lamborghini έχουν να κάνουν με τον παράγοντα του εντυπωσιασμού, αυτό που λέμε wow. Έχουν μεγάλα φτερά και ακραίο σχέδιο. Δεν είναι όλα φτιαγμένα με γνώμονα την αεροδυναμική απόδοση, αλλά υπάρχουν ορισμένα μέρη που ο κύριος σκοπός τους είναι να εντυπωσιάσουν τον θεατή. Δύο από τα πιο γνωστά Lamborghini είναι το Aventador και το Huracan. Και τα δύο είναι αριστουργήματα αυτοκινήτων με πολλούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Το Huracan και το Aventador πάλεψαν για την αγάπη μας, αλλά ο αγώνας φαίνεται να λύγει ισόπαλος. Το Aventador εκπληρώνει την υπόσχεση της Lamborghini για επιθετικότητα. Είναι ένα τέρας ενός σούπερ καρ. Από τεχνικής άποψης, το supercar συσκευάζει σχεδόν όσα θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε. Έναν θηριώδη κινητήρα V12, ενεργή τροποποιητική ανάρτηση, κεραμικά φρένα από άνθρακα και εκτεταμένη χρήση ελαφρών υλικών. Όλα βιδωμένα σε μια πλήμνη από ανθρακονήματα. Στο εσωτερικό, τα σταθερά καθίσματα και ο περιορισμένος χώρος κεφαλιού επηρεάζουν ελαφρώς την καμπίνα τύπου jet μαχητικού. Το Huracan είναι το πιο επιτυχημένο αυτοκίνητο της Lamborghini με πάνω από 14.000 πωλήσεις από την κυκλοφορία του το 2014. Οι κομψές μινιμαλιστικές γραμμές αυτής της πρωτοποριακής Lamborghini φαίνονται πιο δραματικές στην πραγματική ζωή παρά στις φωτογραφίες. Έχει πιο ακραία αεροδυναμική και διαθέτει την πρώτη ευρεία χρήση σύνθετων υλικών σφυριλατημένου άνθρακα, ενώ όλες οι εκδόσεις της Huracan χρησιμοποιούν το ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5.2 λίτρων. Οι έξοδοι ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο, αλλά όλες χρησιμοποιούν το ίδιο εξαιρετικό κυβότιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παραλείψουμε τη μία και μοναδική McLaren. Ο Βρετανός κατασκευαστής supercars έχει δεσμούς με τη Formula 1, με μία πλούσια ιστορία. Η McLaren 650S ήταν το βασικό όχημα της McLaren, αλλά πρόσφατα σφρετερίστηκε αυτόν τον ρόλο. Σε αυτό το αυτοκίνητο των 500 ποδιών, οι επιδόσεις που ισχυρίζονται είναι συγκλονιστικές. Σε ένα αυτοκίνητο που στην εκκίνησή του κάνει τον χρόνο των 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα και τα 0 έως 160 δευτερόλεπτα στον εντυπωσιακό χρόνο των 5,7 δευτερόλεπτων. Εντυπωσιακός χρόνος, μισό δευτερόλεπτο πιο γρήγορο από την McLaren F1. Το McLaren 720S είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία supercars στον κόσμο και επιπλέον είναι τόσο προσιτό όσο κάθε αυτοκίνητο με μια απίστευτα εύκολη οδήγηση. Με αριθμούς μπορούμε να δούμε ότι πιάνει τα 0 έως 100 χιλιόμετρα σε 2,9 δευτερόλεπτα, ακρός εντυπωσιακός χρόνος στα όρια του, και τα 0 έως 300 χιλιόμετρα σε 8 δευτερόλεπτα. Αυτή η μηχανή σου προκαλεί αισθήσεις και δυνάμεις G. Οι πόρτες είναι διπλές ή δίεδρες για ομαλή ροή αέρα και διαθέτουν κάθετα σε 80 μοίρες μια εύκολη πρόσβαση σε στενούς χώρους στάθμευσης. Υπάρχει επίσης κάποιο σοβαρά έξυπνο νέο ενσωματωμένο λογισμικό που συνοδεύει το αυτοκίνητο. Παραμένουμε όμως στις κορυφαίες ταχύτητες για να ανακαλύψουμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μερικές φορές μπορεί να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης.
υπάρχει μια πλατφόρμα που η κατάταξη δεν βασίζεται στον πραγματικό χρόνο γύρου, αλλά αντίθετα δίνεται ένας βαθμός σε κάθε οδηγό ανάλογα με την οδηγική του απόδοση. Προσπαθώντας να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των αγώνων αυτοκινήτου και αθλητισμού, αλλά και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η βαθμολογία απόδοσης οχημάτων αναστατώνει τα νερά των όσων λατρεύουν το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, η ομάδα VPR εργάζεται με στόχο να σχεδιάσει και να παρέχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ υψηλή ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του αυτοκίνητου. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφασίσαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, τις συνδικές πίστας, το διαθέσιμο κράτημα. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξη, καταλήξαμε σε ένα λαμπρό εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς ότι χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, αυτό το σύστημα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν κάναμε καλή απόδοση και δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευτούμε με καθόλου τη βαθμολογία της επιδόσης μας σε καλές διαδικασίες σύγκρισης με άλλους οδηγούς. Κάθε χρόνο χιλιάδες εκδηλώσεις οδήγησης, μεγάλες και μικρές, λαμβάνουν χώρα σε όλο τον κόσμο. Το κοινό είναι ήδη μεγάλο και υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αυξηθεί εφόσον η απόδοση του μεμονωμένου οδηγού παραμένει σχετική με τον προϋπολογισμό. Το VPR μπορεί να αποκτηθεί από τους διοργανωτές εκδηλώσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ημέρες πίστας ως συμπληρωματική υπηρεσία για βελτίωση της οδήγησης ή ως συμπληρωματική κατάταξη σε καθιερωμένες εκδηλώσεις, εξαλείφοντας την ανάγκη μεγάλων προϋπολογισμών για να διασκεδάσετε ή να είσαστε ανταγωνιστικοί. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός γίνεται προσβάσιμος σε όλους με αυτόν τον τρόπο. Σε κάνει να οδηγείς καλύτερα και απλώς οδηγείς και βλέπεις το αυτοκίνητό σου να προδιαμορφώνεται και πώς αποδίδεις. Η καρδιά του VPR είναι ένας ευκίνητος και βαθιά πολύπλοκος αλγόριθμος. Αυτός ο αλγόριθμος συνδυάζεται με δεδομένα GPS και επιταχυσιόμετρο υψηλής ακρίβειας που λαμβάνονται από την εσωτερική ειδικά κατασκευασμένη συσκευή που ονομάζεται Symmetry, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε όχημα. Δεν υπάρχει οθόνη στη συσκευή για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού. Με περισσότερες από 12 ώρες διάρκεια ζωής της μπαταρίας, απλά εγκαθίσταται και αφήνεται να λειτουργεί για το υπόλοιπο της αγωνιστικής ημέρας. Σύγκελης Καρλάτου μας λέει ότι παρόλο που έχω ένα αυτοκίνητο Super Mini, πάντα μου άρεσε η γρήγορη οδήγηση και η αίσθηση της επιτάχυσης. Ο φίλος μου και εγώ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε μια τοπική πίστα και να δοκιμάσουμε το VPR. Οδήγησαμε ένα μικρό SUV, κατέφερε να πετύχει 3% καλύτερη βαθμολογία οδήγηση από εμένα, κάτι που πραγματικά με έκανε να θυμώσω. Ξεκίνησα όταν ήμουν 10 χρονών, όπως οι περισσότεροι οδηγοί μας, λέει ο Ανδρέας Σκαρλάτος, και σε όλο τον κόσμο με το go-karting, όπου έμενα τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου και μετά εξελίχθηκα σε έναν single και τελικά σε μια ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, στο Asian τη σειρά Λεμάν αντοχής μηχανοκίνητου αθλητισμού υψηλού επίπεδου. Το 24 ώρες του Λεμάν. Νομίζω ότι το VPR είναι μια εξαιρετική ιδέα όταν βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε πίστα, ακόμα και στην ευρωπαϊκή σειρά Λεμάν, που έχουμε 3 οδηγούς στο αυτοκίνητο, στην ίδια ομάδα. Οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Έχεις παλαιότερα ελαστικά εναντί νεότερων ελαστικών, διαφορετική θερμοκρασία. Η ομάδα του ενός δεν είναι ποτέ ίδια με του άλλου. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τους 3 οδηγούς ακόμη και όταν χρησιμοποιούν το ίδιο αυτοκίνητο στον ίδιο αγώνα. Επομένως, πιστεύω ότι το VPR είναι υπέροχο για να βάλουμε ένα σημείο αναφοράς που εξαλείφει το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες γύρω από τις οποίες αγωνίζεται κάθε οδηγός και επομένως θα είναι πολύ χρησιμό εργαλείο για τους ανθρώπους που μπορούν να έχουν μια βαθμολογία οδήγησης που θα βοηθούσε να βάλεις ένα σημείο αναφοράς και να ξεκινήσεις την βελτίωσή σου. Τα δεδομένα μεταμορφώνονται άμεσα στον αλγόριθμο μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου GCM. Μετά από κάθε συνεδρία, οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση στο σκορ οδήγησης και σε όλα τα δεδομένα οδήγησης και δυναμικής του οχήματος μέσω μιας προσωπικής διεύθυνσης URL αποτελεσμάτων.
ένα εξαιρετικά λεπτομερές και ακριβές αρχείο δεδομένων πλοήγησης για κάθε περίοδο λειτουργίας και επίσης διαθέσιμο για λήψη και βαθιά ανάλυση της απόδοσης με μια φιλική προσοχρήση διεπαφή που έχει αναπτυχθεί τόσο για επαγγελματίες όσο και για αρχάριους. Ένα άλλο στοιχείο του συστήματος VPR είναι ότι είναι πολύ φιλικό προς χρήστη το σύστημα χρήσης και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο άλλες λύσεις λογισμικού τηλεμετρίας και επομένως ως λύση Plug and Play εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον άτομα να αναλύουν τα δεδομένα και είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μόνος σου. Επίσης εξαλείφει την ανάγκη άλλων να εγκαταστήσουν δεδομένα στα αυτοκίνητα και να μπορούν να τα συγκρίνουν. Έτσι νομίζω ότι είναι ένα πολύτιμο πλεονέκτημα για κάθε οδηγό που θέλει να ξεκινήσει στην πίστα. Η ασφάλεια του οδηγού είναι μια μεγάλη πτυχή που διευκολύνει το VPR. Οι οδηγοί που μπορούν να παρακολουθήσουν άμεσα εάν ο χρόνος του γύρου τους προήλθε άμεσα από την οδηγική τους απόδοση ή επηρεάστηκε από εξωτερικές παραμέτρους, όπως το χαμηλό κράτημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί μπορούν να στοχεύουν σε ένα καλό σκορ οδήγησης αντί για ένα ρυψοκίνδυνο και δυνητικά ανέφικτο χρόνο γύρου. Η VPR διαδίδει την ευκαιρία συμμετοχής σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ένα ευρύτερο κοινό. Παρέχει το κίνητρο και τα μέσα για να φέρεις νεοφερμένους στο άθλημα και επιτρέπει τη μαζική συμμετοχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην πίστα το συντομότερο δυνατό αλλά με λίγη προπόνηση αυτή την φορά. Όντας στον αθλητισμό, ένα Ολυμπιακό άθλημα για περισσότερα από 25 χρόνια, εκτιμώ πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιωθεί μέσω της διαδικασίας. Το όραμα της VPR για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τη χαρά της οδήγησης σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον και συνεπώς να μειώσουν την επικίνδυνη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους είναι αυτό και είναι εφικτό. Αυτή θα μπορούσε να είναι και μια νέα εποχή για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθιστώντας τον πιο προσιτό και συναρπαστικό από ποτέ για τους λάτρες της οδήγησης σε όλο τον κόσμο. 100% πάθος σε τροχιά με 100% προσοχή στο δρόμο. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουμε έναν αγώνα γεμάτο ιστορία. Το Classic Rally Acropolis Legends προσέλκυσε το ενδιαφέρον της κοινότητας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και των όσων λατρεύουν τα αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 70 ιστορικά οχήματα που αντιπροσωπεύουν μία εποχή από το παρελθόν συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν σε αυτό το ειδικό ράλι που αποτελείται από 6 σκέλη και μεταφέρει οδηγούς από την Ακρόπολη στην Αρκαδία την πρώτη αγωνιστική μέρα και στη συνέχεια στην Άμφισσα τη δεύτερη μέρα. Οι οδηγοί αυτών των αυτοκινήτων είναι περισσότερο θεματοφύλακες παρά ιδιοκτήτες με τεράστιο προνόμιο και ευθύνη να αγωνίζονται και να κρατούν τα οχήματά τους στη ζωή. Για να μπορούμε όλοι ως οπαδοί να απολαμβάνουμε τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπως ήταν πριν από 30, 40 και 50 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν η δράση σε αυτό το επεισόδιο αφιερωμένο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όπου είχατε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν στον χώρο με νέα και παλιά μοντέλα αγωνιστικά και μη πάντα με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη με θεαματικές εικόνες και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον χώρο της άθλησης σε όλα τα επίπεδα εκεί όπου ξεπερνιόνται τα όρια. Να είστε καλά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
4: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
3: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
5: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
3: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
6: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να...

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Φέτος είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε πολλά σπουδαία γεγονότα από τον ακραίο κόσμο του kiteboarding και την μεταμόρφωση του αθλήματος στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές σε αυτό το αγωνίσμα. Για κάποιους το kiteboarding είναι απλώς ένα χόμπι, για άλλους είναι μια παράσταση, ενώ για κάποιους άλλους ελευθερία και για πολλούς είναι η ζωή. Σας μεταφέρουμε την εμπειρία μερικών από τους πιο παθιασμένους αθλητές στη ζωή του kiteboarding. Θα ρίξουμε μια ματιά σε όλα τα γεγονότα που έγιναν νωρίτερα αυτή τη σεζόν και την μεταμόρφωση του αθλήματος στην διαδρομή αυτή που έχει χαράξει τη νέα διαδρομή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτής της προκλητικής σεζόν, παρακολουθήσαμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Κυταλλοδρομίας Formula Kite, που έλαβε χώρα στην λίμνη Traunsee της Αυστρίας. Το αγώνισμα βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ένας σχεδιασμός για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ενώ ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στον τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει το σενάριο του ο νικητής θα παίρνει όλα, που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα το δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας το ανοιχτό μέχρι το τέλος, ώστε όλα να έχουν μια δίκαιη έκβαση. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα. Δεν μπορείτε να κερδίσετε πριν τελειώσει η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας, που μπορεί ήδη να έχουν κερδίσει την προηγούμενη ημέρα και πολλές ομάδες εμπλεκόμενες την τελευταία στιγμή να μην μπορούν να το αποφύγουν. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε στα έθνη να ενδιαφέρονται, να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δίκαιους αγώνες και τη δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας και θα τους δώσουμε μια αναφορά μετά από αυτό το συμβάν στην Επιτροπή Εκδηλώσεων. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει δώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο νομίμος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα από όλους τους ιστιοπλοούς, από τις ομάδες και να νιώθουν ότι ο νικητής είναι άξιος και όχι ότι έχει αναδειχθεί τυχαία. Όπως για πολλούς, αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά για τους αθλητές, αλλά στο Pure Action είχαμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε στα άτομα και να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή και το προσωπικό στάτους. Άτρεξαμε στις επιτυχίες του Τόνι Βόντισεκ και στο πώς γιορτάζει αυτές. Να κερδίζεις αγώνες είναι συναρπαστικό, είναι ευχάριστο. Η αίσθηση που νιώθεις όταν περνάς από τη γραμμή του τερματισμού είναι εκπληκτική, σαν μια έκρηξη που γίνεται μέσα σου. Αλλά πώς να το κάνεις αυτό ακόμα καλύτερο, πώς να βάλεις αυτό το μικρό κάλυμα στην κορυφή. Χρειάζεσαι μόνο λίγη ευκαμψία. Δεν το έκανα επίτηδες, είχα τον έλεγχο, ήθελα να δω πού βρισκόνται τα άλλα παιδιά, πόσο μακριά ήταν και πού ακριβώς βρισκόντουσαν για να αντιδράσω με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό το σήμα έτσι, για να δει εάν τον έχουν ακολουθήσει. Βρεθήκαμε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες φιγούρες της οικογένειας Kite, τον Florian Gaber, και ακούσαμε από τον άνθρωπο πίσω από την επιτυχημένη μεταμόρφωση του kiteboarding το ότι βρίσκεται μια ομάδα kiteboarders που παίρνουν τον ελεύθερο

το χρόνο τους χαλάρα σε αγώνες μέχρι την Ολυμπιακή κατηγορία της ιστιοπλοείας. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ, βγαίνοντας από το νερό. Όταν είσαι τόσο σε εγρήγορση, πρέπει να πας να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν είναι τόσο εύκολο. Οπότε έπρεπε να πιω πολύ χυμό. Υπήρχε ένας τύπος, σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις, είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ μου. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά θα έρθουν και καλά πράγματα. Είναι χαρακτηριστικά για την εξέλιξη του αθλήματος, το οποίο πλέον οδεύει σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι να αποτελούν δέλεαρ για όλους τους συμμετέχοντες. Εστιάσαμε επίσης στη χώρα που ξέρει πώς να παράγει μερικούς από τους καλύτερους kitesurfers. Η βιομηχανία θαλάσσιων σπορ της Γαλλίας γίνεται όλο ένα και πιο δημοφιλής λόγω των διεθνών γεγονότων surf και kiteboarding και της επιτυχίας των αγώνων που δημιουργούν πολύ θετική δημοσιότητα. Για άλλες εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό και για όλους τους αναβάτες. Μόνος σου δεν μπορείς να προχωρήσεις, πρέπει να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου, να προπονούμε στο μέγιστο, να υπάρχει ομαδική δουλειά, γιατί μόνος σου δεν μπορείς να βρεθείς στην κορυφή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτό το επεισόδιο να μετακομίσουμε πρώτα στην πλάγια de las Buras στα Κανάρια νησιά και στην τελευταία διοργάνωση της σεζόν, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil. Ο COVID-19 έχει δυσκολέψει πολύ την παγκόσμια κοινότητα. Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν έχει εξαιρεθεί από την διαδικασία που έχει βάλει τον πλανήτη σε μια άλλη διαφορετική λογική. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες από διοργανωτές εκδηλώσεων, τοπικές ομοσπονδίες και κυβερνήσεις, αλλά και διοργανωτές τάξεων, όπως και από τους διαγωνιζόμενους, επιδεικνύοντας μια μεγάλη επίδειξη συνεργατικής δύναμης και κοινότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να διοργανώνουν εκδηλώσεις αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να τελειώσουν την πιο δύσκολη χρονιά του διεθνούς αθλητισμού. Τα Γκραν Κανάρια είναι ο καλύτερος προορισμός σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις λόγω αυτού του καιρού και των καλών συνθηκών. Το χειμώνα άνεμος φυσάει λίγο προς τα ανατολικά, οπότε από τον Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο έχουμε τέλειες συνθήκες για foiling σε αυτόν τον παράδεισο που ονομάζεται Γκραν Κανάρια, οπότε δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι κάπου αλλού καλύτερα. Σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση είναι πολύ σημαντικό για τα Κανάρια νησιά να δείξουν ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός για τουρισμό και αθλητισμό, καθώς υπάρχουν λίγα κρούσματα COVID-19. Πρέπει να απολαύσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις καιρικές συνθήκες που έχουμε εδώ, σε αυτό το ιδιαίτερο μέρος. Είναι Δεκέμβριος και η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε τέλειες συνθήκες για εστιοπλοεία, γενικότερα για τα υπαίθρια σπορ. Είναι πολύ σημαντικό για την ιστιοπλοεία στα Κανάρια νησιά να υπάρχουν τέτοιες εκδηλώσεις, ειδικά το χειμώνα σε αυτές τις συνθήκες. Θέλουμε επίσης να δείξουμε ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός όσον αφορά τον COVID-19. Μας ενδιαφέρει πολύ να επανέλθει αυτή η διοργάνωση και να είμαστε ενοποιημένοι στον δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση. Βρισκόμαστε σε ένα αξιοζήλευτο μέρος, όπου έχουμε αέρα και από τις δύο κατευθύνσεις. Όλοι περίμεναν αυτό το αναμενόμενο γεγονός. Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν πολλές διοργανώσεις, επομένως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Kite Foil ήταν η τελευταία ευκαιρία για κάθε αθλητή να αγωνιστεί. Μετά από μήνες προπόνησης ήρθε η ώρα να δουν λοιπόν πού βρίσκονται απέναντι στον ανταγωνισμό. Περίπου 60 αναβάτες από 15 χώρες δεν μπορούσαν να χάσουν αυτή την ευκαιρία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες foil συνεχίζουν να αναπτύσσονται.
Και κατά αυτόν τον τρόπο οδεύουμε σε άλλη μια σημαντική διαδικασία κάτω από αυτό το ιδιαίτερο πρίσμα. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακόμα σε θέση να βγούμε εδώ και να αγωνιστούμε ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Προσωπικά έχω προπονηθεί στο σπίτι και δεν θα μπορούσα να αγωνιστώ αν δεν είχα κάνει αυτή την προπόνηση. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να κρατάμε ασφάλες το περιβάλλον και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Είναι υπεύθυνο να συνεχίσουμε να προχωράμε. Βλέποντας 60 ανταγωνιστές εδώ, είναι υπέροχο το σημάδι να αγωνιστούμε. Πρέπει πάντα να βρεις χώρο στον αγώνα, αλλά εκτός από αυτό σου αρέσει ότι είναι διαφορετικό. Αγωνιζόμαστε μόνο στο γυναικείο στόλο στην Πολωνία και ήμασταν 30 κορίτσια, τώρα είμαστε 60. Είναι κάτι το διαφορετικό η σκηταλοδρομία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε εμπειρία. Στο τέλος αυτό θα είναι ο τελικός, ο γενικός αγώνας του αναβάτη. Οι αγώνες kite foil δεν είναι μόνο ένα διευρυμένο άθλημα, αλλά προσελκύουν επίσης όλο και περισσότερους νέους. Περίπου 30% του στόλου είναι κάτω των 19 ετών και μετά την πρώτη μέρα των αγώνων 4 από τους 10 κορυφαίους αναβάτες ήταν κάτω των 19. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που δείχνει ότι το άθλημα, το αγώνισμα έχει αρκετό μέλλον μπροστά του και αυτό αποδεικνύεται. 4 από τους 10 αναβάτες είναι κάτω των 19 ετών σε μια ομάδα 60 αναβάτων διεθνώς. Είναι πολύ σημαντικό, δείχνει ότι αυτό το άθλημα μπορεί να βρεθεί σε μια άλλη λογική. Οπότε υπάρχει η εξέλιξη. Δεν απαιτεί τεχνική και στρατηγική. Οι αγώνες σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι σίγουρα μια εξαιρετική ευκαιρία να δοκιμάσετε τον εαυτό σας με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να αγωνίζεσαι σε ένα μικρό στόλο, γιατί πρέπει να βρεις την καλύτερη θέση σου στην αρχή και δεν είναι τόσο εύκολο σε ένα μεγάλο στόλο. Οπότε πρέπει να πω ότι είναι μια εξαιρετική εμπειρία και σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστείς σε ένα μικρό στόλο μετά από αγώνες παρά σε ένα μεγάλο. Έτσι λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επανεκκίνησης σε όλα τα αθλήματα, κάτι που συμβαίνει και στο kite foil. Και είναι ευκαιρία να πάμε να μάθουμε τι έγινε στο τελευταίο event της σεζόν, το οποίο περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία απαντές στην τάξη του kite foil. Το πλάγια Ντέλας Μπούρας παρήχε εξαιρετικές συνθήκες με δυνατούς ανέμους καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας από 6 έως 30 κόμβους, έτσι ώστε οι ανταγωνιστές να πρέπει να ισορροπούν μεταξύ τους, να πιέζουν σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα πρόωρο προβάδισμα με τον κίνδυνο να κουραστούν νωρίς ή να καταστρέψουν τον εξοπλισμό. Ο ανταγωνιστής που κατάφερε να βρει την τέλεια ισορροπία ήταν ο Τέοντε Ράμπεκουρτ. Ο Γάλλος πήρε το προβάδισμα από την αρχή και το κράτησε μέχρι το τέλος, κερδίζοντας 10 από τους 14 αγώνες της ρεγκάτας. Μια εξαιρετική, αν μη τι άλλο, εμφάνιση που του χάρισε τον τίτλο της σεζόν. Ο Μαξίμ Νόχερ ήταν μόλις ένα βήμα πίσω του και πήρε το ασημένιο μετάλλιο, ενώ ο Γκάι Μπρίτζ ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη θέση. Ο μεγάλος νικητής όμως ήταν ο Ντεράμεκουτ. Διασκέδασα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος με την αποδοσή μου, ένιωσα πολύ καλά με τον εξοπλισμό μου, μου αρέσουν οι συνθήκες, δεν έκανα τεράστια λάθη, έτρεξα έξυπνα και έκανα τη δουλειά, είμαι πολύ χαρούμενος. Τερματίζοντας στην 23η γενική θέση, η Έλλη Όλντριτς εξασφάλισε τον τίτλο στις γυναίκες, μπροστά από την Τζούλια Νταμασίεβιτς με την αγαπημένη του τοπικού κοινού, την Γκιζέλα Πουλίδο, να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο όσον αφορά τον στόλο των γυναικών, που είχε και εκεί μεγάλο ανταγωνισμό με την ολοκλήρωση της σεζόν στο kite foil. Ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική εκδήλωση. Είναι τόσο καλό να κάνουμε αγώνες στο τέλος της χρονιάς, μια χρονιά που πιστεύουμε ότι δεν θα είχαμε πολλούς αγώνες. Ήταν πράγματι διασκεδαστικό με κορίτσια σε ένα μεγάλο στόλο,
στην πραγματικότητα ήταν ο μεγαλύτερος στόλος που είχαμε εδώ με μια πολύ καλή συμμετοχή. Είχαμε βέβαια και την κατηγοριοποίηση στις μικρότερες ηλικίες, αφού πολλοί αγωνιζόμενοι ήταν κάτω των 19 ετών, οπότε υπήρξε η αντίστοιχη κατάταξη στην κατηγορία Under 19. Λοιπόν, ήταν ένας ακόμη Γάλλος που τερμάτισε πρώτος, ο Arthur Lez, ταυτόχρονα τερματίζοντας 7ος στη γενική κατάταξη. Το μέλλον του αθλήματος είναι εδώ, είναι νεανικό και δείχνει εντυπωσιακές επιδόσεις. Είμαι πολύ χαρούμενος για την απόδοσή μου σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ξεκίνησα τις δύο πρώτες μέρες πολύ δυνατά και οι υπόλοιπες μέρες ήταν αρκετά δύσκολες για εμένα, αλλά προσπαθώ να συνεχίσω να χαμογελάω και αυτό είναι όλο. Ένας εξαιρετικός αγώνας κάτω από πολύ καλές συνθήκες στα Κανάρια νησιά, με θερμό κλίμα αλλά κυματισμό όσο έπρεπε και άνεμο, έτσι ώστε να δώσει όθηση στους αθλητές να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την σεζόν που ήταν αρκετά δύσκολη. Εξελίχθηκε όμως με εντυπωσιακό τρόπο και με την συμμετοχή αρκετών αθλητών και την διάκριση αρκετών νέων. Αφήνουμε όμως την Ισπανία και ταξιδεύουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να γνωρίσουμε μία από τις πιο δημοφιλείς αναβάτες στον κόσμο. Αν υπάρχει μία αθλήτρια που έχει κυριαρχήσει στη σκηνή τα τελευταία χρόνια, μόνο ένα όνομα μας έρχεται στο μυαλό, η Ντάνιελα Μωρός. Δεν είναι ακόμη καν 20 χρονών η Ντάνιελα Μωρός και είναι ήδη 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Hydrofoil Kiteboard. Υπήρχε μια διοργάνωση στο Μεξικό, στην La Ventana, στις αρχές του 2016 και θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ότι μπήκα σε αυτό το γεγονός, νομίζοντας ότι είχα πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσω γιατί ήξερα ότι ήμουν πιο γρήγορη από τα άλλα κορίτσια και γνώριζα ότι είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε, αλλά εμφανιστήκαμε στο γεγονός και ήταν εξαιρετικά ελαφρύ για όλη τη διοργάνωση. Ο άνεμος ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη αδυναμία μου και δεν είχα την εμπειρία στο kite με ελαφρύ άνεμο, αλλά από το Σαν Φραντζίσκο που φυσούσε ήταν πάντα εξαιρετικά, οπότε ήταν πραγματικά απογοητευτικό. Νομίζω ότι αυτό το είδος απογοήτευσης μου έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ήθελα να γίνω καλύτερη και ήθελα να γίνω όλο ένα και καλύτερη. Μπορούσα να ελπίζω ότι θα ήμουν καλύτερη στον κόσμο. Έτσι νομίζω ότι μετά από αυτό το γεγονός, τα καλοκαίρια που συνέχισαν να με βρίσκουν στην θάλασσα, προπονήθηκα αρκετά μέρα με τη μέρα και πραγματικά κατέβαλα κάθε προσπάθεια για να γίνω σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα ή καλύτερη στο kite foiling. Στη βελτίωση νομίζω ότι μεταξύ εκείνου του γεγονότος και την πορεία σε εκείνη του καλοκαιριού συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να κερδίσω. Αν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας στην κορυφή του βάθρου, είναι κάτι περισσότερο από μίες και δύναμη, είναι η σωστή νοοτροπία και ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική πτυχή. Νομίζω ότι το κίνητρό μου προέρχεται απλώς από το ότι θέλω να γίνω καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, είτε ως άνθρωπος, είτε ως αθλητής, είτε ως μαθητής στο σχολείο. Αυτό συνήθως ευθυγραμμίζεται με το να είμαι καλύτερη στον κόσμο που μπορώ να γίνω, γιατί όπως είπα, ήταν πάντα ανταγωνιστική η διάθεσή μου. Να είμαι καλύτερη στον κόσμο σίγουρα είναι κάτι που ήθελα να πετύχω. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αυτή η χρονιά είναι αρκετά δύσκολη για εμένα, γιατί σίγουρα έχασα ένα μικρό κίνητρο στο kiting το περασμένο φθινόπωρο, επειδή είχα εξουθενωθεί πραγματικά, αλλά νομίζω ότι μετά από ένα διάλειμμα φέτος ήταν πολύ καλό για να επικεντρωθώ σε μερικά διαφορετικά πράγματα εκτός kite foiling. Γιατί γνωρίζω ότι θέλω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024, οπότε ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσει ως εκπαίδευση για εμένα με πλήρη απασχόληση τα επόμενα χρόνια. Έτσι, το να κάνω ένα διάλειμμα φέτος ήταν σίγουρα μια πολύ υγιής και καλή επιλογή για μένα και τώρα μπορώ σίγουρα να νιώσω ξανά αυτή την φωτιά μέσα μου και θέλω να επιστρέψω στην προπόνηση, να επιστρέψω στη δουλειά με την ομάδα μου, να συνεχίσω να αποδίδω. Το kiteboarding έγινε μια πλήρης ολυμπιακή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση, αφού το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ιστιοπλοείας ενέκρινε μια υποβολή για να δει αθλητές να ανεβαίνουν στη σκηνή στους αγώνες του Παρισιού το 2024. Η Διεθνής Ένωση Kiteboarding, οι αθλητές και οι φίλοι του αθλήματος είναι όλοι σε καλό δρόμο και η Ντάνιελα Μωρός
έχει ένα καλοκαίρι μπροστά της για να κατακτήσει. Νομίζω ότι είναι πολύ συναρπαστικό, γιατί νομίζω ότι παρέχει μια τεράστια ευκαιρία για την ιστιοπλοεία και το kiting απλώς να προσεγγίσουν νέο κοινό και να φέρουν και τα δύο αθλήματα σε ένα νέο επίπεδο. Επειδή νομίζω ότι είναι σίγουρα λίγο περίπλοκο τα τελευταία χρόνια, μόνο με την πολιτική. Από όλα αυτά νιώθω ότι πολλοί ιστιοπλοεοί είχαν κολλήσει στην παραδοσιακή νοοτροπία, ενώ το kiting λένε ότι δεν είναι ιστιοπλοεία. Οι ιστιοπλοεοί είναι απλώς λέμβοι. Δεν νομίζω ότι αντί να σκεφτόμαστε απλώς αν το kiting είναι ιστιοπλοεία ή όχι, αν ανήκει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή όχι, πρέπει να σκεφτόμαστε πώς μπορούν και τα δύο αθλήματα να ωφεληθούν από τη συνεργασία μεταξύ τους. Νομίζω ότι για την ιστιοπλοεία ήταν τεράστια επιτυχία, γιατί είμαστε ταχύτερη κατηγορία των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή τη στιγμή και αυτό είναι σούπερ συναρπαστικό. Πρόκειται να φέρει περισσότερους ανθρώπους στο άθλημα, αλλά δίνει και στο kiting ως άθλημα μια τεράστια νέα αναγνώριση, να φέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο επαγγελματισμού και για το άθλημα. Επομένως, είναι πράγματι συναρπαστικές στιγμές και για τα δύο αθλήματα. Είναι σίγουρα ένας τεράστιος στόχος για μένα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Αυτή η νέα Ολυμπιακή μορφή θα συγκεντρώσει άνδρες και γυναίκες για να δημιουργήσουν μεικτές ομάδες που εκπροσωπούν τη χώρα τους. Από χρόνια, ως ατομικό άθλημα, το kiteboarding μετατοπίζεται σε ομαδικό άθλημα, αλλάζοντας εντελώς την τακτική και προσφέροντας μια νέα πρόκληση για τους αναβάτες. Νομίζω ότι η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα και ότι υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να επεξεργαστούμε, αλλά νιώθω ότι όταν πρόκειται γι' αυτό έχουμε ισότητα των φύλων στην ιστιοπλοεία, που είναι πράγματι συναρπαστικό και είναι ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός και για το kiting να συμβάλλει στην ισότητα των φύλων. Η μορφή θα είναι ενδιαφέρουσα, θα είναι κάτι καινούργιο. Από τις δοκιμαστικές εκδηλώσεις που είχαμε ως τώρα, νομίζω ότι ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Θα επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Θα το κάνουμε και θα έχουμε μια έκρηξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ντανιέλα Μωρός είναι μόλις 19 ετών και θεωρείται ήδη θρύλος στην σκηνή του kiteboarding. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει πετύχει πολλούς σπουδαίους στόχους, αλλά εξακολουθεί να ονειρεύεται περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον. Ο πρώτος άμεσος στόχος μου ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2024 και να κερδίσω ένα χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι κάθε αθλητής ονειρεύεται να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια πιθανή πραγματικότητα για πολλούς kiters. Και από τότε που έγινε δεκτό στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κλάδος της ιστιοπλοείας στο kiteboarding, είναι ο μεγαλύτερος στόχος μου αυτή τη στιγμή, είναι να επικεντρωθώ στην εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι τότε ελπίζω να πάρω έναν 5ο παγκόσμιο τίτλο, ίσως και περισσότερα. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, να τελειώσω και το σχολείο. Νιώθω ότι υπάρχουν τόσα πολλά που πρέπει να κάνω, που πραγματικά με ενθουσιάζουν, το σκέφτομαι και απλώς το βλέπω να συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω, λέει η Ντανιέλα Μωρός. Η Αμερικανίδα αναβάτης είναι πολύ φιλόδοξη, αλλά δεν ξεχνά ότι είναι ακόμη νέα και έχει πολλά ακόμη αγωνιστικά χρόνια. Έτσι προσπαθεί πάντα να αδράξει την μέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω δύο βασικά αποσπάσματα από τα οποία ζω. Ένα από αυτά είναι το Live in the Moment και το δεύτερο είναι το You Have Got This. Επειδή κυκλοφορώ πολύ, έχω ένα αυστηρό πρόγραμμα και πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να ζω τη στιγμή και να εκτιμώ αυτό που κάνω και ό,τι συμβαίνει, αν είναι καλό ή κακό, και μετά το να έχεις αυτό. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά αν απολαμβάνεις και εκτιμάς αυτό που κάνεις, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, μου αρέσει να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όποτε είναι πολύ δύσκολο το τι έχεις αυτό, είναι όλα καλά. Και κάπως έτσι η Ντανιέλα Μωρός χαράζει την πορεία της προς το μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία λοιπόν να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο με την πιο καυτή δράση στο kiteboarding και να σας βοηθήσουμε να μάθετε περισσότερα για τους καλύτερους αναβάτες που έχει
αυτή τη στιγμή το άθλημα. Και φυσικά θα ετοιμαστούμε για πολύ περισσότερη δράση την επόμενη σεζόν. Να είστε καλά.

0: Are you guys ready?
1: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
2: Θα μου πεις ιστορία τώρα?
3: Ναι. Α, φεύγω, βαρέθηκα κιόλα.
1: Για μικρούς και μεγάλους.
4: Αυτό είναι, το βρήκαμε!
1: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε...
5: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Λίγη μαγεία στη ζωή μας.
6: How do you like it?
7: We love it.
8: Πάστα!
1: Σάββατο και Κυριακή, στις 11 το πρωί, στο Action 24.
9: I got just the spot for you two.
10: Police officers! Police!
11: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
10: Police, freeze!
12: That's Karras, cut him off.
13: The Rookies.
14: That's got to be very interesting work.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας μεταφέρει συναρπαστικά αθλήματα στην οθόνη σας με όλη τη δράση από τον χώρο του αθλητισμού, τα πιο σημαντικά γεγονότα στον κόσμο και φυσικά στα Ολυμπιακά τμήματα της ιστιοπλοείας, εκεί όπου θα έχουμε την ευκαιρία να επικεντρωθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Η περασμένη σεζόν, το 2020 δηλαδή, υποτίθεται ότι ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά, αλλά η πανδημία COVID-19 ξανάγραψε το αθλητικό ημερολόγιο. Το 2020 δεν είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες, αναβλήθηκαν για πρώτη φορά οι Ολυμπιακοί αγώνες για τέτοιο λόγο, μετατέθηκαν ένα χρόνο αργότερα για το 2021, αλλά παρακολουθήσαμε πολλές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Σε προηγούμενα επεισόδια ταξιδέψαμε στο Σορέντο, στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Ένας στόλος 116 ναυτικών από 31 έθνη συγκεντρώθηκε στο Sorrento Sailing Coastal Boat Club για να διεκδικήσει διακεκριμένους τίτλους και να βάλει σε μια πορεία την δράση. Στη συνέχεια μετακομίσαμε στις Ελβετικές Άλπεις για το Vanora and Gandhi Wind από το Dakine 2020, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Τα βλέμματα όλου του κόσμου της ιστιοπλοείας ήταν στραμμένα στην λίμνη Silva Plana για να γίνουν μάρτυρες κάτι εντελώς νέου. Η πρώτη διεθνής εκδήλωση για την τάξη IQ Foil, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα IQ Foil του 2020. Η προσμονή ήταν μεγάλη για την πρώτη ρεγκάτα με τα νέα εργαλεία, τον νέο εξοπλισμό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 και του 2028. Φέτος ξεκινήσαμε να αγωνιζόμαστε στο IQ Foil, που είναι πλέον Ολυμπιακό άθλημα, λέει ο Γιακούμπ Ζήμα. Υπάρχει λόγος, θέλαμε να δούμε πώς φαίνεται, ποιος είναι ο στόλος, ποιο είναι το επίπεδο και να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας. Σε προηγούμενο επεισόδιο συνεχίσαμε με περισσότερη ιστιοπλοϊκή δράση από τις τρέχουσες καλύτερες κατηγορίες ιστιοπλοείας των Ολυμπιακών Αγώνων. Σας μεταφέραμε στη λίμνη Attersee της Αυστρίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2020 Forward WIP, των 49, 49FX και Nacra 17. Αυτό ήταν το πιο συναρπαστικό γεγονός για αυτές τις Ολυμπιακές κατηγορίες και ξεπέρασε τις προσδοκίες όλων. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, η περασμένη χρονιά ήταν μια μεγάλη πρόκληση για τους αθλητές που έπρεπε να προγραμματίσουν εκ νέου τις εκστρατείες τους και προσπάθησαν να κερδίσουν το καλύτερο από την δύσκολη κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης σεζόν, ακολουθήσαμε πολλούς κορυφαίους αθλητές για να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή τους, το στόχο τους, την καθημερινότητά τους και να ανακαλύψουμε τις προσωπικότητες πίσω από τους αθλητές. Για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιθανόν για τους επόμενους είναι σίγουρα το Laser που θα ήθελα να δοκιμάσω στην κατηγορία 49, λέει η Βασιλεία Καραχάλιου. Αυτή τη σεζόν ακολουθήσαμε την καθημερινότητα της Βασιλείας Καραχάλιου, που είναι δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη του γυναικείου Laser Radial. Στη συνέχεια επικεντρωθήκαμε στην κατηγορία 470, βουτώντας λίγο περισσότερο στη ζωή της Αφροντάιτε Ζέγκερς. Εκτός από την ιστιοπλοεία, η ταλαντούχα Ολλανδή αθλήτρια είχε πολλά άλλα ταλέντα και ενδιαφέροντα. Η ιστιοπλοεία ήταν κυρίως τα Σαββατοκυριακά και μερικές φορές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά το πιάνο ήταν ο κύριος στόχος μου, ειλικρινά. Ποτέ δεν νιώσα με το πιάνο όπως νιώθω με την δουλειά και πολύ περισσότερο με την ιστιοπλοεία. Μπορώ εύκολα να μείνω στο σκάφος για 6 ώρες, να επικεντρωθώ στα κύματα, στην ταχύτητα και με την μουσική μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Όταν δουλεύεις γι' αυτό ως επάγγελμα, γίνεται λίγο διαφορετικό. Το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου κάνοντας αυτό, δεν έβλεπα ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Το 2004 ήμουν 13 χρονών και τότε είδα τη Σοφία Μπεκατόρου και την Εμιλία Τσουλφά να καταχτούν το χρυσό μετάλλιο
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να στέκονται στο βάθρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Αυτή ήταν η πρώτη μου φορά που σκέφτηκα ότι θέλω να είμαι εκεί, θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Πήραμε συνέντευξη από το Βίρονα Κοκαλάνη για να μάθουμε πώς ερωτεύτηκε το windsurfing και ρώτησαμε επίσης τη σύντροφό του για τις γονικές του δεξιότητες, έτοιμος να γίνει πατέρας για δεύτερη φορά. Η σχέση με το windsurfing ξεκίνησε εξαιτίας του πατέρα μου, έκανε εστίαση στην Ανίδα, ήταν από τους πρώτους windsurfers στην Ελλάδα, οπότε με πήγε μια μέρα στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στη Βάρκιζα. Με άφησε εκεί και με ρώτησε τι ήθελα να μάθω. Ιστιοπλοεία ή ιστιοσανίδα. Οπότε αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με το Optimist, αλλά ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου και μου είπαν να δοκιμάσω το Windsurf. Έτσι ξεκίνησα το Windsurf και λίγο μετά το ερωτεύτηκα. Αφού περάσαμε λίγο χρόνο με τον Βίρονα Κοκαλάνη, στην συνέχεια συναντήσαμε τον Tom Squires, έναν άλλον windsurfer, που προετοιμάζεται για τον ντεμπούτο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Ο Βρετανός ιστιοπλοός είναι μαχητής για πολλά χρόνια και παρά τις απογοητευτικές εμφανίσεις το 2017 και το 2018, δεν τα παράτησε. Πίεσε περισσότερο το 2019 και κατάφερε να επιλεγεί για την ομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων της Μεγάλης Βρετανίας. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ακούγοντας ότι θα επιλεγώ για την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας, ήταν ένα τρελό συνέστημα, το ίδιο που δεν είχα ποτέ πριν. Το 17, το 18 και το 19 αποφάσισα να κάνω πράγματα λίγο διαφορετικά, να τα ανακατέψω, να προπονούμαι σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικούς ανθρώπους, κάτι που είναι μια πραγματικά μεγάλη πρόκληση, να συνεχίσω λίγο μόνος μου. Όλα αυτά με ενέπνευσαν να συνεχίσω και κατάφερα να επιλέγω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν λες στους γονείς σου, μόλις είπα ότι έχω κάποια καλά νέα, ότι έχω επιλεγεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό ήταν που χαροποίησε ιδιαίτερα εμένα, αλλά και αυτούς, λέει ο Βρετανός αθλητής στο RSX. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Το kiteboarding πρόκειται να κάνει τον ντεμπούτο του στους θέληνους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Μασσαλία, αφού εγκρίθηκε ως δύο από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος. Αυτή την εβδομάδα θα κατευθυνθούμε επίσης στην Ιταλική Γένοβα για να επικεντρωθούμε στην κατηγορία L30, η οποία είναι υποψήφια για να γίνει Ολυμπιακό άθλημα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτή την μαγευτική πόλη πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτής Θαλάσσης EuroSAF 2020 με μερικούς θρυλικούς ιστιοπλοούς να λαμβάνουν μέρος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την βαθύτερη λίμνη της Αυστρίας, την λίμνη Traunsee. Η συγκεκριμένη λίμνη στο Ebensee με ορεινό περιβάλλον και γεωγραφικά χαρακτηριστικά παρέχει εξαιρετικές συνθήκες ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτό το εκπληκτικό τοπίο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκύταροδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite 2020. Ως μία από τις πρώτες κατηγορίες στον κόσμο που ξανάρχισε τους ανταγωνιστικούς αγώνες, πολλά βλέμματα στράφηκαν στους διοργανωτές. Αυτή ήταν μία ευθύνη που δεν την πήραν ελαφρά. Η Ομοσπονδία βρήκε την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο αγωνιστικό σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων στην λίμνη Traunsee. Σχεδιασμένο για να διευκολύνει την παρακολούθηση του αγώνα, ο αγωνιζόμενος που διασχίζει τη γραμμή του τραυματισμού στην πρώτη θέση στο τελικό αγώνα κερδίζει τη συνολική διοργάνωση. Ο αγώνας παραμένει δίκαιος και αποφεύγει ένα σενάριο του «ο νικητής θα παίρνει όλα» που συχνά επηρεάζεται από τύχη. Αποδεικνύεται μια καλή κίνηση και βελτιώνεται συνεχώς με τον αγώνα να μην είναι πλέον μια πομπή του τύπου «ακολουθήστε τον ηγέτη, τον leader», αλλά με συνεχείς συναρπαστικές εναλλαγές δυνάμεων. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα δουλέψαμε με συνέπεια όλη την εβδομάδα, δίνοντας την ομάδα που είχε καλή απόδοση τις πρώτες 4 ημέρες τις καλύτερες πιθανότητες να κερδίσει, αλλά κρατώντας ανοιχτό μέχρι τέλους αυτό το πλεονέκτημα, ώστε όλοι να έχουν δίκαιες πιθανότητες να κερδίσουν συνολικά τον τίτλο, αν τα πάνε καλά την τελευταία ημέρα. Υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση την τελευταία ημέρα που δεν μπορείς να κερδίσεις πριν ολοκληρωθεί η διοργάνωση, όπως σε κανονικούς αγώνες ιστιοπλοείας,
που μπορεί να έχουν ήδη κερδίσει την διοργάνωση από την προηγούμενη μέρα, κάτι που κρατά αρκετές ομάδες εμπλεκόμενες σε μια στάση αναμονής. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θέλουμε τα έθνη που ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν το τηλεοπτικό κοινό, αλλά δεν θέλουμε να θυσιάσουμε τους δικαίους αγώνες και την δικαιοσύνη της ρεγκάτας για τους θεατές και τα μέσα ενημέρωσης. Η τελική μορφή των Ολυμπιακών Αγώνων θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παγκόσμιας Ιστιοπλοείας. Θα τους δώσουμε μια αναφορά από αυτό το σύμβαν. Έχουμε κάνει αυτό το σχήμα μερικές φορές πριν από τους Παγκόσμιους Αγώνες Παραλίας πέρυσι στο Κατάρ και μέχρι στιγμής έχει αποδώσει σωστά αποτελέσματα. Όλοι ένιωθαν ότι όποιος κέρδισε τη διοργάνωση ήταν ο δίκαιος νικητής. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει αποδεκτό το σύστημα για τους ιστιοπλοούς από τις ομάδες αλλά και από τους ίδιους και να νιώθουν ότι όποιος κερδίζει είναι άξιος νικητής και όχι να έχει κριθεί αποτύχη. Η νέα μορφή συνδυάστηκε με την ομαδική σκυταλοδρομία όπου κάθε ομάδα αποτελούμενη από έναν άνδρα και μια γυναίκα αγωνίζεται στην ίδια διαδρομή η μία μετά την άλλη. Η διοργάνωση προσέλκυσε μερικές από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο που ήθελαν να πάρουν τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκυταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Formula Kite. Αυτή η μορφή είναι μια νέα πρόκληση για όλους, τόσο τους αθλητές όσο και τους προπονητές. Είμαι εδώ στην Αυστρία, απλώς προπονώ την ομάδα της Γερμανίας στο kitesurfing Mixed Relay, το οποίο είναι η νέα Ολυμπιακή διαδικασία και για μένα είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα. Προσέγγισαν λίγους μήνες πριν για να δουν αν θα μπορούσαν να τους βοηθήσω σε κάποιους αγώνες στρατηγικές και τακτικές, έχοντας την καλύτερη θέση και χειραγωγού με τον ανταγωνισμό και το σύντομο στυλ των αγώνων. Έτσι προερχόμενοι από το υποβαθρό μου το κάνουμε πολύ, έτσι είναι αρκετά παρόμοιο και προφανώς αποτυχάνει, οπότε έχω λίγη γνώση γύρω από αυτό. Είναι ένα ήσυχο και δροσερό μείγμα, είναι καλό να το μάθω και για μένα. Αυτή η διοργάνωση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τους αθλητές να δοκιμάσουν το νέο Ολυμπιακό σχήμα, αλλά και για νέες ομάδες να δημιουργήσουν δεσμούς. Οι μεικτές ομάδες είναι ακόμα ένα νέο στοιχείο στον κόσμο των αγώνων kiteboarding. Νέες ομάδες έχουν δημιουργηθεί και νέες προκλήσεις έχουν προκύψει τον τελευταίο χρόνο. Κοιτώντας λοιπόν αυτό, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το μοναδικό άθλημα το οποίο είμαι τυχερός που έχω την αδελφή μου, λέει ο Τόνι Βόντισεκ, οπότε είμαστε οικογένεια, αλλά ήμασταν οικογένεια από την πρώτη μέρα, ο πατέρας μου είναι και ο προπονητής μου, οπότε ήταν ένας περίεργος δρόμος από την αρχή, αλλά κατάφεραμε να το κάνουμε να λειτουργήσει όπως όλοι. Πέρυσι καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή του kiting και τώρα μισή ομάδα είναι ήδη εκεί και πρέπει απλώς να ανεβάσουμε την άλλη μισή. Και κάπως έτσι πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε σε μια κατηγορία που θα εισαχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι του 2024 στο kiteboarding και θα ακολουθήσουμε την πιο καυτή δράση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μεικτής Ομαδικής Σκυταλοδρομίας Formula Kite για το 2020. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών της διοργάνωσης, της σειράς προκριματικών, οι 19 ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις στόλους. Οι δύο πρώτοι κάθε στόλου θα προκριθούν στο χρυσό στόλο, ενώ οι υπόλοιποι στο ασημένιο και το χάλκινο. Ολοκληρώθηκαν 7 αγώνες για κάθε στόλο της σειράς των προκριματικών με ελάφρους ανέμους από 8 ως 10 κόμβους κάτω από το πανέμορφο περιβάλλον και την απαράμιλη ηλιοφάνεια. Οι 6 ομάδες που κατάφεραν να προκριθούν στον χρυσό στόλο ήταν και αυτές που θα διεκδικήσουν φυσικά την πρώτη θέση της θέσης του βάθρου και ήταν κατά σειρά η ομάδα της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τις επόμενες μέρες γίναμε μάρτυρες των πιο έντονων αγώνων. Το leaderboard ανακατεύθηκε άγωνα με τον αγώνα, καθώς οι 6 ομάδες του Χρυσού Στόλου πάλεψαν για τις 2 πρώτες θέσεις που θα τις έστελναν απευθείας
στο μεγάλο τελικό. Την τελευταία ημέρα των πρωταθλημάτων, σε μια σούπερ Κυριακή, έγιναν ημιτελική αλλά και ο τελικός. Οι θέοι του καιρού παρέδωσαν απόλυτα τέλειες συνθήκες με ανέμους 12 έως 14 κόμβους σε συνδυασμό με ένα λαμπερό γαλάζιο ουρανό, ιδανικό για ανταγωνισμό που κόβει την ανάσα. Η δράση ξεκίνησε με δύο ημιτελικούς, όπου 12 ομάδες, 4 από το χρυσό στόλο που έχασαν τις δύο πρώτες θέσεις, συν 6 ομάδες από τον ασημένιο στόλο και η πρώτη και η δεύτερη από το χάλκινο στόλο, είχαν μια τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουν στον τελικό. Με μόνο 2 διαθέσιμες θέσεις και χωρίς καμία απόρριψη, κάθε αγώνας ήταν κρίσιμος. Το βρετανικό ζευγάρι Bridge και Thompson κυριάρχησε στο group, κερδίζοντας κάθε αγώνα. Ενώ στον άλλο ημιτελικό, η ισπανική ομάδα των Κλιμέντ και Πουλίδο είδε την απόδοσή της να προκρίνεται στον τελικό της διοργάνωσης. Σε ένα τελικό που ο Κόνορ Μπέιμπριτς και η Έλλη Όλντριτς χρειάστηκαν μόνο μία νίκη για να υπερασπιστούν τον τίτλο τους και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης. Και το έκαναν στον πρώτο κιόλας αγώνα. Μια γενναία προσπάθεια από τους Φλόριαν Γκράμπερ και Λεωνί Μέγερ δεν μπόρεσε να σταματήσει το βρετανικό ζευγάρι που έπρεπε να αρκεστεί στο ασημένιο μετάλλιο, ενώ το άλλο βρετανικό ζευγάρι, τον Γκέι Μπριτς και Κέντι Τόμψον, ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση. Είναι κάτι που δείχνει πόσο ο στόλος γίνεται όλο και καλύτερος και πόσο κοντά ήταν οι αποστάσεις. Ήταν καταπληκτικό, ήταν υπέροχο να αγωνίζομαι με 3 από τους καλούς μου συντρόφους στον αγώνα και μετά. Ήταν υπέροχο να παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε και ο Κόνορ, είναι όλοι τόσο καλοί που έπρεπε να περάσουν στους τελικούς. Νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο επίτευγμα. Υπάρχουν αρκετά κορίτσια, οπότε είναι αρκετά διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά καλή διασκέδαση. Είναι πολύ διαφορετικό σε σύγκριση με αυτό που κάναμε στο παρελθόν, αλλά ήταν πολύ διασκεδαστικό. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό να βρίσκομαι σε αυτή τη μορφή αγώνα, οπότε ανυπομονώ για περισσότερα γεγονότα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκηταλοδρομίας Μεικτών Ομάδων Φόρμουλα Κάιτ ολοκληρώθηκε με μια υπέροχη τελετή απονομής βραβείων, όπου οι νικητές παρέλαβαν τα τροπαιά τους με όλους να απολαμβάνουν τις πράξεις που έβαλαν οι διοργανωτές. Αυτά είναι τα τρόπια λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χρησιμοποίησαμε όλα τα foil, τα βιδώσαμε σε πλατφόρμα αλουμινίου και ήταν μια διαδικασία εξέλιξης από την αρχή του foil του αγώνα μέχρι σχεδόν τώρα. Δεν κόβουμε νέα foil, χρησιμοποιούμε απλά υλικά και τα foil που είναι με ανθρακόνημα για να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό το έπαθλο, αυτό το τρόπαιο για τους νικητές. Το 2024 όχι μόνο θα δούμε το kiteboarding για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το L30 είναι επίσης υποψήφιο για να γίνει νέα Ολυμπιακή κατηγορία. Η World Sailing έχει υποβάλει αίτηση για να συμπεριληφθεί το άθλημα ως μέρος των αγώνων του Παρισιού και αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση. Υπάρχει πολύς ενθουσιασμός για αυτό το καινοτόμο νέο σκάφος και το αθλητικό του μέλλον. Παραμένοντας λοιπόν στην τάξη, ας μετακομίσουμε στην πρωτεύουσα της περιφέρειας της Λιγουρίας και στην ιταλική ιστιοπλοϊκή Μέκα, στην Γένοβα. Νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που έκανα εδώ στη Γένοβα λίγα χρόνια πριν μια ρεγκάτα 470, λέει η Μαρή Ριού. Είναι πραγματικά καλό μέρος. Χθες ήταν η πρώτη φορά που πλέψαμε στην περιοχή, 20 κόμβους, πραγματικά τέλειες συνθήκες. Ελπίζω και τα offshore που θα ακολουθήσουν να έχουμε καλές συνθήκες, είπε χαρακτηριστικά η 3 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Νάκρα 17. Αυτή η ιστορική πόλη λιμάνι φιλοξένησε τη δεύτερη διοργάνωση του EuroSAF Mixed Offshore European Championship. Αυτή η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Yacht Club Italiano σε συνεργασία με την L30 Class Association και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Το πρωτάθλημα ήταν ένα μέρος του Nastro Rosa Warm Up Series με πολλούς διακεκριμένους ιστιοπλοούς από όλη την Ευρώπη στη Γένοβα, έτοιμους να δοκιμάσουν τον εαυτό τους σε αυτό το νέο άθλημα.
Καλώς ήρθατε λοιπόν, εδώ στη Γένοβα. Είμαστε εδώ για το ευρωπαϊκό διπλό μεικτό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Μαρίνα Μιλιτάρη. Αυτό το νέο αγώνισμα έχει συζητηθεί τόσο πολύ για πολύ καιρό στην παγκόσμια εστιοπλοεία. Φέρνει μεγάλο ενδιαφέρον στο άθλημά μας. Είμαστε εδώ με νέα ομάδες από 9 έθνη, πολλά κορυφαία ονόματα εστιοπλοείας από τις κατηγορίες των Ολυμπιακών Αγώνων, τους αγώνες ανοιχτής θάλασσας και τους αγώνες σε όλο τον κόσμο. Είναι μια εξαιρετική ομάδα ναυτικών, είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς ως διοργανώτες εκδηλώσεων αυτό το εξαιρετικό μάθημα, το να μιλάμε με όλους για τα αδύνατα και να βελτιώνουμε αυτή τη νέα κλάση. Με πολλά εστιοπλοϊκά γεγονότα να λαμβάνουν χώρα σε μεγαλύτερες αποστάσεις, η νέα κατηγορία φαίνεται ως μια φυσική προσθήκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αντιπροσωπεύοντας την εστιοπλοεία σε πολλές πτυχές της. Ωστόσο, οι αγώνες ανοιχτής θαλάσσης είναι ένα εντελώς διαφορετικό αγώνισμα, μια δοκιμασία αντοχής και πλοήγησης, η οποία απαιτεί λίγο διαφορετικό σύνολο δεξιοτήτων από το να πλέει γύρω από τα σημάδια παράκτιας θάλασσας. Νομίζω ότι αυτή η πειθαρχία μπορεί να αλλάξει την ιστιοπλοεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτή η γενναία κίνηση για την ιστιοπλοϊκή κοινότητα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Βλέπω πολλά σημεία και είναι καλά σημεία. Μόλις τελειώσουν όλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μόνο ένας κλάδος θα συνεχίσει. Αυτός θα είναι ο συγκεκριμένος. Οι άνθρωποι στην Αυστραλία θα ξυπνήσουν, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στην ιστιοπλοεία, θα μπορούν να ακολουθήσουν μόνο αυτή την πειθαρχία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα ήταν δυνατό, αλλά για την ιστιοπλοεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στη Γαλλία, επειδή η ιστιοπλοεία της ανοιχτής θαλάσσης είναι το πιο δημοφιλές άθλημα στη Γαλλία, οπότε νομίζω ότι μπορεί να είναι μια πολύ μεγάλη όθηση γι' αυτό. Η διοργάνωση έφερε πολλούς κορυφαίους Ολυμπιονίκες και Volvo Ocean Racers στην αφετηρία στη Γένοβα, όπως Iker Martinez, Marie Diou, Di Cafari και Annemieke Bes. Ο Ολλανδός εστιοπλοός έχει ήδη όνειρα για την πρόκριση για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μ' άρεσε να ξεκινώ μια Ολυμπιακή εκστρατεία. Φυσικά, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ξεκινήσαμε από την αρχή και πρέπει να βρούμε κάποιους χορηγούς για να ξεκινήσουμε. Σίγουρα είναι κάτι που το θέλουμε. Το σχέδιο λοιπόν είναι να δω πώς θα προχωρήσω. Νομίζω ότι συνδυάζει πολλές από τις ικανότητές μου, λέει Di Cafari, αλλά είναι εντελώς καινούριο για εμένα να συντάσσομαι με μερικούς θρύλους της Ολυμπιακής Ιστιοπλοείας και είναι πολύ ιδιαίτερο. Αισθάνομαι λίγο υποπίεση, αλλά είναι η ιστιοπλοεία ανοιχτής θαλάσσης, αυτό που αγαπώ, και η αυξανόμενη κατηγορία ιστιοπλοείας με διπλό χέρι είναι επίσης διασκεδαστική. Ο James και εγώ πλέουμε μόλις αυτό το καλοκαίρι, πολύ περιορισμένες δραστηριότητες λόγω του κορονοϊού, αλλά αυτή η εκδήλωση είναι σε εξέλιξη και πρόκειται να εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία η ομάδα μας. Επομένως είναι μια τεράστια ευκαιρία, το πρώτο βήμα για μακρύ δρόμο που ελπίζουμε να είναι το Παρίσι το 2024. Μετά από τρεις ημέρες εξαιρετικής ιστιοπλοϊκής δράσης, ο αγώνας για τον τίτλο κατέληξε σε μια μονομαχία μεταξύ της γαλλικής ομάδας Benjamin Schwartz και Marie Diou εναντίον Iker Martinez και Natalia Via Dufresne. Τελικά η γαλλική ομάδα πήρε τον τίτλο με χρόνο 65 ωρών, 46 λεπτών και 37 δευτερολέπτων. Παραδόξως, έχοντας προηγηθεί σε μεγάλο μέρος του αγώνα, η ισπανική ομάδα δεν πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πίσω από τους Γάλλους, καθώς τερμάτισε στη δεύτερη θέση η βελγική ομάδα των Jonas Gergens και Sophie Fagot. Οι Βέλγοι κέρδισαν το ασημένιο μετάλλιο, περνώντας τη γραμμή του τερματισμού 80 λεπτά μετά το γαλλικό δίδυμο. Και αυτή ήταν η κατάταξη των πληρωμάτων που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νέο αγώνισμα της ιστιοπλοείας. Έτσι λοιπόν είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά αγωνίσματα και σήμερα. Το 2021 θα είναι ορόσημο για πολλούς αθλητές και έθνη που θέλουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις προσπάθειες και να γίνουμε μέρος της σημαντικότερης αθλητικής διοργάνωσης στον κόσμο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στο Pure Action. Να είστε καλά.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
3: We'd like to bring you in as a junior associate.
4: Hughes and Associates called me yesterday.
3: Patty Hughes. Good luck to you.
5: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
6: She's on a mission here and she won't stop until you're strung up in the public square.
7: Whatever it takes.
8: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
9: Everyone's hiding something.
10: So what are you hiding?
11: You know what I like about you?
12: There's always something going on.
0: Damages.
12: And you don't fall for bullshit.
13: I'm so sick of your bullshit.
12: What did you say to me?
13: You heard me.
0: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή δράση από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εκδηλώσεις και αυτή την φορά θα βρεθούμε στον κόσμο της ιστιοπλοείας. Μέσα από αυτό το επικό άθλημα ανακαλύπτουμε νέους ορίζοντες, νέες προκλήσεις, συναρπαστικά ταξίδια και μερικά τοπία που κόβουν την ανάσα. Σε αυτό το επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε μια μεγάλη ποικιλία από ιστιοπλοϊκά αθλήματα, από διεθνείς αγώνες θαλαμιγού και θα σας μεταφέρουμε κάποιες ενέργειες από το kitesurfing και το GC32. Το ταξίδι μας θα ξεκινήσει ακολουθώντας το διάσημο 44 Cup, μια καθιερωμένη σειρά που χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ιστιοπλοϊκή βιομηχανία. Θα έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πρωταγωνιστές των πληρωμάτων και βέβαια να δούμε τι έγινε στους αγώνες. Με την καλή του φήμη, το 44 Cup προσελκύει πολλές μεγάλες ομάδες και ιστιοπλοούς, ανάμεσά τους η Team Aqua και η Team Peninsula Petroleum, που είναι δύο από τις πιο πιστές ομάδες στην περιοδία. Ο τακτικός Cameron Appleton και ιδιοκτήτης οδηγός John Bassadon έχουν πολλές όμορφες αναμνήσεις από τους αγώνες με τα χρόνια να περνούν στην κατηγορία. Τι είναι όμως αυτό που κάνει τόσο δημοφιλές το 44 Cup? Είναι μια εξέλιξη των αγώνων σε αυτό το διάσημο κύπελο που προσελκύει όλους τους ιστιοπλοούς. Και όπως μας εξηγούν συγκεκριμένα, κάθε πτυχή, η ανταγωνιστικότητα, η συντροφικότητα, λέει ο Cameron Appleton, μεταξύ των ομάδων, το ότι κάθε μέρα βγαίνεις έξω και σε πιέζει ο προπονητής σου, μαθαίνεις περισσότερα, μαθαίνεις ακόμα να πλέεις μέσα σε αυτά τα σκάφη μετά από 14 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που μαθαίνουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε και γι' αυτό οι αγώνες είναι τόσο δύσκολοι που πρέπει να πιέζεις πάντα τον εαυτό σου. Για μένα ως τακτικό πρέπει να παραμένω πραγματικά συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω και είμαι συγκεντρωμένος ώστε να μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα συνεχίσω να ηγούμε της ομάδας για να αντιμετωπίσω πολύ δυνατές ομάδες, πολύ δυνατά άτομα και πάντα να είναι μια διασκεδαστική πτυχή του ανταγωνισμού που παρέχει αυτή η κατηγορία. Το 2019 ήταν μια καταπληκτική σεζόν για το 44 Cup και την τελευταία διοργάνωση να καθορίζει το πρωτάθλημα. Η Team Aqua και Team Nika ξεκίνησαν το 44 Cup Palma, τον τελευταίο σταθμό της σεζόν, με διαφορά μόλις ενός βαθμού στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Όμως η σεζόν επρόκειτο να αποδειχθεί εκπληκτική και ήταν δεινή και για τους δύο leader. Λοιπόν, να σας μιλήσουμε για την περασμένη σεζόν. Έμεινα ικανοποιημένος με την απόδοσή μας και το πώς τελείωσε η χρονιά. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για εμάς, αλλά ήταν μια εξαιρετική χρονιά από πολλές απόψεις. Επιτέλους κέρδισαμε το πρώτο μας παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Mastrad, μια μεγάλη regatta.

δουλειά. Όλη τη χρονιά ήμασταν πολύ γρήγοροι στο νερό. Έτσι, ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι, αλλά όταν τελειώσαμε, θυμηθήκαμε ότι πάντα την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να συμβεί και αυτό δεν πήγε πραγματικά καλά. Και έτσι ήταν το τελευταίο γεγονός για εμάς. Την προηγούμενη σεζόν του 44 Cup ξεκίνησε ένα συναρπαστικό νέο ταξίδι. Ο στόλος φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από τον παγκοσμίου φήμης προορισμό, τον Super Yacht Marina του Porto Montenegro. Ο αγώνας είδε τον Igor Lach και την ομάδα του Σίριφ να απολαμβάνουν την ασυναγωνιστή συνέπεια όλη την εβδομάδα, κερδίζοντας άνετα το 44 Cup Porto Negro με προβάδισμα 7 βαθμών. Δύσκολη εβδομάδα, δεν περιμέναμε ότι θα πάμε έτσι όπως πήγαμε, λέει ο Igor Lach. Ήμασταν εξαιρετικά τυχεροί για το σημερινό αγώνα με 3 ζεγκάτες και είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι υπέροχο να κερδίζεις εδώ στο Μαυροβούνιο. Κατά τη δεύτερη διοργάνωση της σεζόν, το Andris 44 Cup Rovini, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Κροατία, σημείωσε μερικά συνήθη αποτελέσματα σε ορισμένες δύσκολες καταστάσεις για την ομάδα. Μετά από πολλές κλειστές μάχες, η Aleph Racing του Hughes Lepic πέτυχε μια ιστορική νίκη. Η γαλλική ομάδα μπήκε στην κατηγορία μόλις πριν από 9 χρόνια και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κέρδισαν ποτέ μια διοργάνωση 44 Cup και το έκαναν με τεράστιο προβάδισμα 9 βαθμών. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα, νομίζω ότι όλες οι κινήσεις μας όμως ήταν καλές, είχαμε λίγη τύχη, να ξεκινήσουμε γρήγορα και να ξεκινήσουμε με καλό χώρο, μας βοήθησε αυτό. Ήταν θέμα εκτέλεση των όσων έμαθα το πλήρωμα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι καταπληκτικό συνέστημα, μου αρέσει πολύ η κατηγορία, μου αρέσουν τα σκάφη, τα πληρώματα, οι ιδιοκτήτες και αυτή η μορφή. Κατάφερα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο και είναι υπέροχο που το έχω για πρώτη φορά. Αυτά μας είπε ο Hughes Lepic, ο νικητής της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές ομάδες που είχαν άσχημα γεγονότα στη συγκεκριμένη ρεγκάτα σχετικά με τον νικητή, τον Lef. Η νίκη τους ήταν πραγματικά εκπληκτική για να δούμε πώς μετά από τόσα χρόνια ήταν καλά μαζί, αλλά και από πολλές άλλες ομάδες όπως η Νίκα. Αλλά για εμάς το CRF, όλους τους διαγωνιζόμενους για τον τίτλο, όλοι δυσκολευτήκαμε. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αλλά και ελαφριά ρεγκάτα. Νομίζω ότι είχαμε λάθος προσέγγιση το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας. Είχαμε λάθος setup, πιθανότατα είχαμε το λάθος μέρος και απλώς τη λάθος προσέγγιση. Ο τρόπος που τοποθετηθήκαμε στην αρχή, ο τρόπος που η γεωγραφική θέση στην πορεία, μας πήρε λίγο χρόνο να καταλάβουμε πραγματικά και μετά το εκτελέσαμε όχι με τον τρόπο που θα έπρεπε. Δεν δείξαμε αρκετή υπομονή και κότσια για να πάρουμε απλώς κάποιες μεγαλύτερες αποφάσεις. Νομίζω ότι όλοι δυσκολεύτηκαν πάντως. Δυστυχώς με τη 44 Class μπορείτε να δείξετε μια διαδικασία διαφορετική, να ρίξετε μια ρεγκάτα, αλλά αυτή δεν θα μετρούσε για εμάς αυτή την σεζόν. Επόμενος σταθμός για το 44 Cup ήταν η σουηδική ιστιοπλοεία, η Μέκα του νησιού Μάρστραντ, και ήταν ο χώρος που φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα 44 Cup. Το νησί με το βραχώδες άγριο τοπίο και τις μαγευτικές καιρικές συνθήκες πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στα πληρώματα. Σε αυτή την διαδικασία η Team Aqua είχε μια καταπληκτική εβδομάδα με τις σταθερές εμφανίσεις της. Διεκδίκησε το 10ο επαιτειακό παγκόσμιο πρωτάθλημα με 4 βαθμούς από την ομάδα Nika. Η Artemis Racing ήταν ακόμα 4 βαθμούς πιο πίσω, ενώ η ομάδα Sirif όσο και η Peninsula Petroleum του John Bassantone τερμάτισαν ένα βαθμό μακριά από το βάθρο, με την ομάδα Sirif να κατακτά την 4η θέση στη γενική κατάταξη. Το πρώτο βραβείο, οπότε νιώθω πολύ καλά με αυτό, λέει ο Chris Bake. Αισθάνομαι λίγο
Απίθανα, γνωρίζοντας το γεγονός ότι δεν μπόρεσα να πλέψω την Τετάρτη. Ένα από τα μέλη του πλοίωματος που ήταν στο τιμόνι δεν τα κατάφερε και χθες ήταν μια καλή μέρα. Πάντως το σκάφος πήγαινε πολύ καλά. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολη, πολύ επίπεδη.

είπε όλοι, πραγματικά αποσπασματική, αλλά δύσκολη ημέρα, το σκάφος όμως πήγε καλά. Η πορτογαλική ιστιοπλοϊκή Μέκα του Κασκάς πραγματοποίησε την προτελευταία διοργάνωση του 44 Cup για τη σεζόν 2019. Για όλη την εβδομάδα όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Team Aqua. Η ομάδα του Chris Bake παρήχε ένα masterclass στους αγώνες RC44 με τερματισμό στο βάθρος σε 8 από τους 12 αγώνες. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του 44 Cup εκείνης της σεζόν κέρδισαν τη δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωσή τους σε μια κούρσα στην σειρά, διατηρώντας το γενικό προβάδισμα στο 44 Cup και έτσι την χρυσή διαδικασία στο RC44. Οι φαινομενικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκάφος ήταν καλά στημένο, φαινόταν ότι ήμασταν τυχεροί και αυτό μας βοήθησε. Αλλά συνολικά ήταν μια εκπληκτική ρεγκάτα, τα σκάφη ήταν υπέροχα, οι ομάδες συμμετείχαν και ένιωθαν πολύ καλά. Η πόλη της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, που κόβει την ανάσα, γνωστή και ως κορυφαίος προορισμός αγώνων, γιότ της Ισπανίας, φιλοξένησε την πέμπτη και τελευταία διοργάνωση του 44 Cup. Μέχρι αυτή τη διοργάνωση, η Team Aqua και η Team Nika θεωρούνταν οι κορυφαίοι διεκδικητές, ωστόσο αρκετή εμπειρία προερχόμενη από πίσω για την Team Seref, που έπλεε αποτελεσματικά όλη την εβδομάδα, την έφερε να ανέβει στον πίνακα της κατάταξης και να στεφθεί πρωταθλήτρια για το 44 Cup Palma, αλλά και πρωταθλητές στο γενικό σύνολο του 44 Cup. Αυτό είναι υπέροχο, δεν θέλαμε καν να το σκεφτούμε, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων σκαφών και του δικού μας, λέει ο Ιγκόρ Λαφ, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης της ομάδας Σίρεφ. Προφανώς όμως αυτό λειτουργήσε τέλεια. Κοιτάζοντας την Πάλμα, που ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα της σεζόν και η τελική διοργάνωση, τι πήγε στραβά, πώς συγκεντρώσαμε εκείνη τη σεζόν και με ποιον τρόπο την βαθμολογία, ήταν πολλά πράγματα. Πιθανώς μερικές φορές δεν ξεκινήσαμε στη σωστή θέση στη γραμμή εκκίνησης, δεν αναγκαζόμασταν σε μία από τις γωνιές των άκρων, μείναμε πολύ στη μέση μερικές φορές, είχαμε μερικά ατυχή περιστατικά και ήμασταν εκτός ελέγχου. Μετά είχαμε τα άλλα μέλη του στόλου, όπου ευθυγραμμίζεται στον στόλο σε στιγμές που δεν μπορείς ποτέ να κάνεις ιστιοπλοεία. Αυτό δεν είχε προγραμματιστεί ποτέ για εμάς, αλλά δεν βρεθήκαμε ποτέ σε σωστή θέση σε αυτή την πορεία και ήταν απλώς κάτι με το οποίο αγωνίστηκα. Είχαμε μερικά περιστατικά, όπως είπα, για τα οποία κλειώσαμε ακριβά το κόστος των λαθών που έγιναν. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το 44 Cup με αυτόν τον τρόπο και με την ομάδα Σέριφ να κατακτά τον γενικό τίτλο της σεζόν. Το 2020 είναι σίγουρα μια χρονιά που όλοι θα θυμόμαστε για πάντα. Ο ιός COVID-19 έχει αλλάξει την ζωή όλων μας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, που έχουν βιώσει μια άνευ προηγουμένου αλλαγή στην καθημερινότητά τους. Ο κορυφαίος kite faller, ο Florian Graber, περνάει κανονικά το χρόνο του πετώντας σε όλο τον κόσμο, αγωνιζόμενος στα κορυφαία γεγονότα στον πλανήτη. Είναι μια διαδικασία που την ακολουθεί χρόνια, αλλά λόγω του κορονοϊού έπρεπε να βάλει μια ανωτελεία στην προσπάθειά του. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαφορετική κατάσταση με την προπόνηση λόγω του COVID-19. Η ζωή μου δεν άλλαξε όμως τόσο πολύ. Φυσικά έχασα το ταξίδι, αλλά στο σπίτι ήμασταν αρκετά τυχεροί στην περιοχή. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να πάμε έξω και να κάνουμε την άσκησή μας. Θα μπορούσα ακόμα να πάω και στην λίμνη. Δεν απαγόρευσαν το kitesurfing γιατί είναι μοναχικό σπορ. Μόλις βρεθείς στη λίμνη, μόλις μπεις στο νερό και μετά πας σπίτι αφού τελειώσεις, είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις και ήταν όλα καλά. Κάνω επίσης την πρακτική μου αυτή τη στιγμή για fly surfer στο kiteboarding,
Αντί να πάω στο γραφείο, δούλευα από το σπίτι. Έτσι δούλευα από τον φορητό υπολογιστή, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες μπορούσα να επιστρέψω στο γραφείο μόλις για 3 ή 4 ημέρες την εβδομάδα. Μου άρεσε επίσης να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου στο σπίτι, νομίζω ότι δεν με είδαν τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, οπότε είχε και κάποιες θετικές πλευρές. Για όλους τους ιστιοπλοούς, η σύνδεση που έχουν με το νερό και με το άθλημά τους είναι κάτι που συχνά δεν μαθαίνεται, είναι έμφυτο. Ο Γκρούμπερ είναι τυχερός σε αυτό, ζει πολύ κοντά σε λίμνη, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει λίγο καθαρό αέρα και να ξεκουραστεί μετά από έντονους μήνες ανταγωνισμού πριν αρχίσει η διαδικασία του lockdown. Ήταν κάτι που του άλλαξε τα σχέδια φυσικά και τον έφερε σε μια άλλη λογική. Δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, αλλά το καλό είναι ότι έχουμε ακόμα νερό στο σπίτι. Αν ζούσα κάπου χωρίς ευκαιρίες foiling, νομίζω θα τρελαινόμουν. Είχα ακόμα λίγο χρόνο στο νερό, είχα να κάνω σπουδές για το πανεπιστήμιο και τη δουλειά μου, οπότε το κεφάλι μου ήταν επικεντρωμένο σε κάποια άλλα πράγματα. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια ήθελα να μειώσω τους διαγωνισμούς μου ούτως ή άλλως, γιατί είχα πολλές διοργανώσεις, αλλά δεν ήταν ποτέ δυνατό. Κάθε φορά που βλέπετε ένα γεγονός στο ημερολόγιο, σκέφτεστε, εντάξει, ας κλείσουμε τις πτήσεις και να είμαστε έτοιμοι. Έτσι αυτή τη φορά δεν έχω την ευκαιρία να κλείσω τίποτα. Είναι καλό για το σώμα και την νοοτροπία να έχουμε μια εύκολη σεζόν για να είμαστε πιο έτοιμοι το 2021. Το μέλλον του kiteboarding είναι πολύ συναρπαστικό. Έχοντας εξασφαλίσει τη θέση του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, θα είναι ένα από τα 10 ιστιοπλοϊκά γεγονότα του προγράμματος στο Παρίσι. Αναβάτες όπως ο Γκράμπερ δεν θα μπορούσε να είναι πιο ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Εμείς οι kitesurfers παλεύουμε ήδη αρκετό καιρό για να είμαστε μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων. Όταν πέρασαμε στους πίνακες των αγώνων στις σανίδες foiling και όλα έγιναν ακόμα πιο γρήγορα, ήταν μια ευκαιρία να αναπτυχθούμε ως άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έχουμε εκεί. Ειδικά για μένα νομίζω ότι μετά από 10 χρόνια στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε ο καιρός και θα έρθει σύντομα, όχι πολύ αργά, να έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθει σύντομα το 2024 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην θάλασσα της Μασσαλίας, και ανυπομονώ γι' αυτό. Το άθλημα του kiteboarding γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νεαρών αθλητών και η εξέλιξή του με τα χρόνια έχει δει περισσότερους επαγγελματίες αναβάτες, υψηλότερα πρότυπα και πιο ανταγωνιστικές διοργανώσεις. Κάτι που σαφώς βοηθάει και την εξέλιξη του αθλήματος. Το άθλημα άλλαξε αρκετά στο παρελθόν. Στο μέλλον πιστεύω ότι δεν θα είναι απλώς ένα διασκεδαστικό άθλημα όπως ήταν στο παρελθόν με μικρές ομάδες. Θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο και θα γίνει ακόμα πιο επαγγελματικό. Οι αθλητές θα πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι. Έκανα το πρώτο μου τεστ ντόπινγκ. Βγαίνοντας από το νερό, όταν είσαι σε τέτοια κατάσταση, πρέπει να πάει να κάνεις μια εξέταση αίματος και δεν ήταν τόσο εύκολο, οπότε πρέπει να πιω πολύ χυμό. Υπάρχει εκεί ένας τύπος που σε παίρνει από το νερό, σε περιμένει να αλλάξεις και είναι πάντα δίπλα σου για 2-3 ώρα μέχρι να ολοκληρωθεί το τεστ. Θα έρθουν νέα πράγματα προς το μέρος μας, αλλά και καλά πράγματα. Οι ομοσπονδίες θα βοηθήσουν περισσότερο. Πρέπει να είναι συναρπαστικό αυτό που θα ακολουθήσει για το άθλημα του kiteboarding. Αυτή η τεχνολογία foiling δεν είναι μόνο για χαρταϊτούς. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου η ιστιοπλοεία έχει επίσης αξιοποιήσει τις ταχύτητες που μπορούν να επιτευχθούν μέσω του foiling. Όπως οι αναβάτες foiling που απολαμβάνουν την οδήγηση στα κύματα, οι ιστιοπλοίοι στην αγωνιστική περιοδία GC32 λατρεύουν επίσης να διασχίζουν τις θάλασσες και την τελική ταχύτητα. Τα τελευταία χρόνια το GC32 Tour μας χάρισε πολλές εκπληκτικές στιγμές με τις υπερσύγχρονες υπτάμενες μηχανές να πετυχαίνουν μερικές απίστευτες ταχύτητες. Και εδώ είναι μερικά από τα highlights. Η πρώτη σεζόν της Red Bull Sailing
ως μέρος του GC32 Racing Tour ήταν σημαντική. Κατέλαβαν την τρίτη θέση στο βάθρο του πρωταθλήματος, αποδεικνύοντας ότι ξέρουν να πετούν και στο νερό. Η Red Bull Sailing και η Oman Air είχαν πολλές θεαματικές στιγμές την περασμένη σεζόν, αποδεικνύοντας ότι πρέπει να θεωρούνται μεταξύ των καλύτερων ομάδων του στόλου. Η τεχνική τους για το foiling jib στην ρίβα προκάλεσε δέος. Και κάποια από αυτά τα πλάνα όντως είναι εντυπωσιακά για τον τρόπο που οδήγησαν. Όταν πέτας πάνω από το νερό με κορυφαίες ταχύτητες, δεν είναι στιγμή να χάσεις την συγκέντρωσή σου. Οποιοδήποτε ελαφρύ σφάλμα μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Εδώ το πρώιμο μπάνιο για όλο το πλήρωμα. Κάτι βέβαια που δεν είναι και ότι καλύτερο, αντιθέτως. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32 ήταν κάτι περισσότερο από ένας απλός αγώνας. Ήταν σαν ένα φεστιβάλ με πολλούς θαυμαστές και μερικούς από τους κορυφαίους διοπλούς να συγκεντρώνονται εκεί για να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας και όλα τα καταμαράν πετούν πάνω από την θάλασσα με κορυφαίες ταχύτητες, τότε σίγουρα ξέρετε ότι είστε σε μια θεαματική ημέρα ιστιοπλοείας. Το GC32 Riva Cup στην Ιταλία ανταποκρίθηκε σε αυτές τις προσδοκίες και με το παραπάνω. Η ομάδα Zulu κέρδισε το Owners Driver Trophy 2019, έχοντας ανέβει στο βάθρος τον τελικό αγώνα στο Oman με τον υψηλότερο τερματισμό της σεζόν. Στο νούμερο 4 εστιάζουμε στο έμπειρο πλήρωμα της Oman Air στο χρόνο τους για το GC32, το 38ο Copa del Rey Mapfre. Η τεχνική τους ήταν εξαιρετική. Ο τελευταίος αγώνας στο GC32 Riva Cup ήταν αποκαρδιωτικός. Η ομάδα Oman Air είχε 5 βαθμούς προβάδισμα εναντί της Αλίκνη, αλλά στον τελευταίο αγώνα τερμάτισε στην 6η θέση και η Αλίκνη πρώτη. Ως εκ τούτου ήταν ισόπαλη στα σημεία, αλλά στο Tour στο tie break αποφασίζονται στην τελική θέση του αγώνα, παράδοντας έτσι στο GC32 Riva Cup στην ελβετική ομάδα. Η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το 2019 ήταν μια χρονιά ορόσημο για το GC32 Racing Tour, καθώς συγχωνεύτηκε με τις ομάδες GC32 από την σειρά Extreme Sailing. Κορυφές ομάδες όπως η Αλίγνη, η Oman Air, η Red Bull αλλά και η China One μπήκε στην διαδικασία, μπήκε στην κατηγορία κάνοντας το σιρκουί πιο δυνατό από ποτέ. Οι ομάδες Extreme Sailing Series που συμμετέχουν στο Racing Tour GC32 έφεραν σίγουρα μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο Tour. Υπάρχουν ομάδες που εντάχθηκαν στις ομάδες μας σε πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως η Αλίγνη, η Oman Air και η Red Bull, και έχουν μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλοούς στον κόσμο σε αυτές τις ομάδες. Έτσι αυτό ανέβασε αρκετά το επίπεδο του Tour. Ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Ήταν ωραίο να το δω, αλλά συγχρόνως ήμουν χαρούμενος που μπορούσαμε να κρατήσουμε τις παλαιότερες ομάδες οδηγών από το παρελθόν του Tour και έτσι κρατήσαμε αυτόν τον ειδικό συνδυασμό του Tour μεταξύ των επαγγελματιών και ερασιτεχνών ή των ιδιοκτητών οδηγών. Και τι είδαμε στην πραγματικότητα, ότι όλοι άρχισαν να πλέουν ακόμη καλύτερα και το επίπεδο ανέβηκε. Τώρα το Tour είναι πραγματικά ανταγωνιστικό. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Αλίγνη, η διάσημη ελβετική ομάδα, η οποία ήταν αίτητη το 2019 κυριαρχώντας στην σκηνή του GC32 Racing Tour. Κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Λάγος της Πορτογαλίας και συνέχισε να σηκώνει το τρόπαιο της περιοδίας. Άξιοι νικητές με τον Άρνοντ Ψαροφάγης να είναι ο
καπετάνιος της υπόθεσης. Η Αλέκ είναι μια πολύ εμπειρή και πολύ ταλαντούχα μαζί εδώ με εμάς ομάδα. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι ίδιοι άνθρωποι, πολύ καλοί ιστιοπλοοί μαζί. Δουλεύουν μαζί και αυτό έκανε μια όμορφη επιτυχία για το 2019 με την κατάκτηση από τη μία πλευρά του παγκόσμιου πρωταθλήματος και από την άλλη ολόκληρου του γύρου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτό το επεισόδιο Pure Action με αρκετή δράση από τον χώρο της ιστιοπλοείας. Μείνετε κοντά μας για περισσότερη αδρεναλίνη και γεμάτη δράση περιπέτεια στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, στο τηλεοπτικό μαγκαζίνο που σας μεταφέρει στα καλύτερα γεγονότα και σας παρουσιάζει τους χαρακτήρες από τον γεμάτο δράση κόσμο των υπαίθριων σπορ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα πολλά ενδιαφέροντα μονοπάτια που ακολουθούμε στη ζωή, μερικά από αυτά πρέπει να είναι χωμάτινα. Γιατί γεμίζοντας τη ζωή μας με περιπέτεια, μας δίνει μερικές υπέροχες ιστορίες να μοιραστούμε και αυτό θα μας μεταφέρει το show των υπαίθριων σπορ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε σε αρκετά μέρη του κόσμου. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας μεταφέρουμε στην χώρα της Μαλαισίας για να εστιάσουμε στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival. Αυτός ένας σπάνιος αγώνας που αξιοποιεί μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας θα έρθει δυναμικά και θα συγκεντρώσει αθλούμενους από όλο τον κόσμο. Μένοντας ανατολικά, θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια στην Ταϊβάν σε έναν παγκοσμίου φήμης ποδηλατικό προορισμό προκειμένου να μάθουμε περισσότερα για το Taiwan King of the Mountain. Κάθε χρόνο το τοπικό γεγονός δίνει σε επαγγελματίες, ποδηλάτες και ερασιτέχνες την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον εαυτό τους πάνω από 11.000 πόδια αναρρίχησης. Μετά από αυτό θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο καλά καθιερωμένα φεστιβάλ αναρρίχησης, το αποκλειστικό Κάλυμνος Climbing, και θα επισκεφθούμε την Ντόχα του Κατάρ, μια πόλη που φημίζεται για τη μοναδική ατμόσφαιρά της, το πρώτο γεγονός του παγκοσμίου κυπέλου FIA για Rally Cross Country, το Manatech Qatar Cross Country Rally. Ήταν απλά εκπληκτικό και ήμασταν εκεί για να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το επεισόδιο από την Μαλαισία και την πόλη Taiping στην πολιτεία Perak. Τα υπέροχα δάση, οι ζούγκλες, οι δρόμοι και ο πολιτισμός της Taiping συνδυάζονται άψογα, προσφέροντας μια υπέροχη διαδρομή αγώνων για τους αθλητές που συμμετέχουν στο North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ένας αγώνας που περιλάμβανε μερικά από τα πιο απαιτητικά μονοπάτια της Μαλαισίας. Η Μαλαισία έχει 14 πολιτείες. Το Perak είναι μία από αυτές και η Taiping εδρεύει στην πολιτεία της δυτικής πλευράς της Χερσονήσου της Μαλαισίας. Βασικά όταν έρθει κάποιος στο Taiping μπορεί να απολαύσει το τοπίο, το έδαφος, το υπέροχο φαγητό, την ιστορία της πόλης, ενώ μπορεί να δει και πολλά κοιμήλια στην πόλη. Η Μαλαισία είναι απλώς μια πολυφυλετική χώρα, επομένως έχουμε υπέροχο φαγητό, ειδικό, κινέζικο και μαλαισιανό φαγητό. Πρέπει να δείτε πως αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας και αυτή είναι ακριβώς η ομορφιά της Μαλαισίας. Συνδυάζοντας τον εξαιρετικό ανταγωνισμό και το έδαφος που μας προμηνύει για μια τέτοια διαδικασία, αλλά και το μοναδικό τοπικό τρόπο ζωής, το Taiping έδωσε το φινάλε της σεζόν για το Asia Trail Master Championship. Μια σειρά που λαμβάνει μερικές από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες στην Ασία, χαρακτηρίζοντας τους αθλητές για την δυναμική τους και χαρίζοντας τους αξέχαστες στιγμές. Γιατί Taiping πιστεύω ότι είναι το πλήρες πακέτο, δεν μιλάμε μόνο για μονοπάτι για τρέξιμο, οι δρομείς έρχονται εδώ και τους αρέσει που έχουν ωραία μέρη για να μείνουν. Ωραίο φαγητό, τους αρέσει το τοπίο, οι άνθρωποι. Στο Taiping αυτό μόνο του σημαίνει ειρήνη. Είναι ένα ειρηνικό τοπίο, ουσιαστικά γαλήνιο. Ως το φινάλε της σεζόν του Asia Trail Master Championship, το φετινό φεστιβάλ North Face Malaysia Mountain Trail συγκέντρωσε περισσότερους από 2.100 δρομείς από 35 χώρες, όλοι για να διαγωνιστούν με το σύνθημα του αγώνα. Μια πρόκληση που θα δοκιμάσει ακόμη και τους πιο έμπειρους δρομείς του κόσμου. Το μότο μας είναι ότι θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε όμως την ψυχή σας.
Ξέρουμε ότι έχουμε μια πολύ τεχνική πορεία. Δεν θα είναι ο πιο δύσκολος αγώνας εδώ στη Μαλαισία, αλλά ταυτόχρονα δεν θα είναι και πιο εύκολος. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα σας δώσουμε την πρόκληση, μια πρόκληση που σίγουρα θα σας κάνει να χάσετε το μυαλό σας και να ανακαλύψετε την ψυχή σας. Η φύση, η πρόκληση, ο ανταγωνισμός και ο πολιτισμός συνδυάζονται τέλεια, προσελκύοντας περισσότερους από 30 ελίτ δρομής Ultra Trail από όλο τον κόσμο για την επιδίωξη του τίτλου TNF MMTF. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, αλλά πριν μάθουμε ποιος στέφθηκε πρωταθλητής Ασίας του Trail Master του 2019, θα δούμε την όλη διαδικασία που προηγήθηκε. Το Taiping και το Spritzer Eco Park ήταν έτοιμα για να φιλοξενήσουν τη μεγάλη εκδήλωση. Σε ορταστική ατμόσφαιρα, δρομείς παρατάχθηκαν έτοιμοι για να πάρουν την απόσταση που διάλεξαν. Είτε 85, 55, 25, είτε 13 χιλιόμετρα, για να μοιραστούν αυτή την εμπειρία ζωής. Την προηγούμενη μέρα του αγώνα υπήρχε ευκαιρία για όλους να γνωρίσουν λίγο καλύτερα. Το χωριό αγώνων στο Spritzer Eco Park καλωσόρισε τους αθλητές με την ατμόσφαιρα που επικράτησε και επέτρεψε στους δρομείς να χαλαρώσουν πριν συγκεντρωθούν στο κύριο γεγονός. Για πολλούς η ψυχική προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, καθώς αρκετοί από τους αθλητές ήταν έτοιμοι να τρέξουν για περισσότερες από 20 ώρες συνεχόμενα στα 84 χιλιόμετρα. Διοργανώθηκε έτσι μια τελετή έναρξης, υποδοχής με τους ήχους των παραδοσιακών οργάνων για τους αγωνιζόμενους και ακολούθησε η παρουσίαση ορισμένων από τους κορυφαίους αθλητές επί σκηνής. Και έτσι πήγαμε στην αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση αυτού του συναρπαστικού αγώνα στις 6 το πρωί, ο πιο αναμενόμενος αγώνας των 84 χιλιόμετρων με χρονικό όριο 28 ώρων επρόκειτο να ξεκινήσει και η αγωνία ήταν μεγάλη. Είμαστε έτοιμοι και είμαι έτοιμος για το καλύτερο μέρος αυτού του αγώνα. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που μπορώ να το κάνω. Θα χάσετε το μυαλό σας, θα ανακαλύψετε την ψυχή σας. Αυτό είναι άλλωστε και το σύνθημα. Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη, με τα μονοπάτια της Μαλαισίας να είναι έτοιμα να δοκιμάσουν τους δρομείς σε 5.290 μέτρα υψόμετρο για αυτή την απόσταση. Με μια ισχυρή όθηση από την αρχή, οι David Simbad και Alessandro Serpa ήταν η πρώτη ομάδα με τον Ιταλό να προηγείται για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Ο πολύ έμπειρος Ιάπωνας Χισάσι Κιταμούρα και ο Δανός Κρίστιαν Γιόργενσεν έμειναν πολύ πίσω, κάνοντας έτσι τον στόχο του Σέρπα ακόμα πιο δύσκολο. Στις γυναίκες η Βερόνικα Βανταβίγκοβα πίεζε δυνατά, προκαλώντας διπλά τους ταχύτερους άνδρες. Με την διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα η κούραση ήταν δεδομένη σε αυτή την δύσκολη διαδρομή. Με τον David Simbad που βρισκόταν στην τέταρτη θέση όταν τραυματίστηκε στο γόνατο λίγο μετά από το 60 χιλιόμετρο. Έπρεπε να εγκαταλείψει τον αγώνα για την ασφάλεια και το μέλλον του που έχει προοπτικές. Με τον υπερασπιστή λοιπόν πρωταθλητή του τίτλου εκτός κάδρου, ο αγώνας πήρε φωτιά. Έτσι τέλος, ο Κρίστιαν Γιόργενσεν ήταν αυτός που κέρδισε τον τίτλο του The North Face Malaysia Mountain Trail Festival του 2019. Ο Δανός δρομέας κατέκτησε την νίκη μετά από 10 ώρες 22 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Ο Αλεσάντρο Σέρπα τερμάτισε δεύτερος και ο Χισάσι Κατιμούρα στην τρίτη θέση ολοκληρώντας το βάθρο των ανδρών. Ο Αυστραλός Τζον Έλις βρέθηκε εκτός των θέσεων του βάθρου
αλλά τα αποτελέσματα στους 9 αγώνες που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν τον οδήγησαν να στεφτεί πρωταθλητής Ασίας Trail Master 2019. Είναι όμορφο όταν ο ήλιος ανατέλει, μπορείτε να ακούσετε το δάσος να ξυπνά, όλους τους ήχους, από όλα τα ζώα και τα αριάκια και όλα αυτά είναι απλά μια υπέροχη εμπειρία και τότε προφανώς είναι ένας πολύ οργανωμένος αγώνας και η διαδρομή ήταν πολύ καλή, προφανώς πολύ δύσκολη και αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι μπορείς να οθήσεις το σώμα σου στα άκρα, έχεις το σωστό μυαλό. Για να το κάνεις. Στη γυναικεία κούρσα έπρεπε να παίξουν όλοι με όλους για τον αγώνα για το συνολικό τίτλο Asia Trail Master Championship με τρεις γυναίκες να είναι οι εκλεκτές για το στέμμα της πρωταθλήτριας. Όμως ήταν η Σλοβάκα Βερόνικα Βανταβίκοβα που πέρασε πρώτη τη γραμμή του τερματισμού και σφράγισε έτσι τον τίτλο στο The North Face Malaysia Mountain Trail Festival, αλλά και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Asia Trail Master. Η Κινέζα Wen Fei Xi ήρθε δεύτερη και η Ασούκα Νακαχίμα στην τρίτη θέση από την Ιαπωνία. Είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά. Το πιο σημαντικό πράγμα ήταν να μην νιώσω πόνο στο γονατό μου. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία μου, αλλά μετά το απόλαυσα πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος αγώνας μου φέτος. Ο συνδυασμός του καιρού, όχι πολύ ζεστός, όχι πολύ βροχερός, όχι πολύ λασπωμένος. Μου άρεσε πολύ η ζούγκλα, η αναρρίχηση, αλλά ένιωσα δυνατή στην ανάβαση, οπότε μου άρεσε πολύ και σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο εμφαντικός αγώνας στη Μαλαισία. Επιστρέφοντας στη δράση, μετακομίζουμε στην Ταϊβάν, ένα μέρος με μεγάλη αθλητική κουλτούρα και έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για τους λάτρεις της ποδηλασίας. Το νησί μπορεί να επιρεφανεύεται για τους υπέροχους παιδινούς και ορεινούς δρόμους που προσφέρουν στους ποδηλάτες τις τέλειες συνθήκες για οποιαδήποτε πρόκληση με τους δύο τροχούς. Ως ένας από τους πιο σκληρούς αγώνες στον κόσμο, πολλοί ποδηλάτες έχουν ονειρευτεί να κερδίσουν τον βασιλιά της Ταϊβάν του βουνού. Διοργανώνονται από την Ομοσπονδία Ποδηλασίας της Ταϊβάν με στόχο να μοιραστούν τους καλύτερους προορισμούς ποδηλασίας με την ποδηλατική κοινότητα σε όλο τον κόσμο. Το Taiwan.com είναι ένας αγώνας δρόμου 105 χιλιόμετρων και θεωρείται ως μία από τις πιο δύσκολες μονοήμερες προκλήσεις ποδηλασίας στον κόσμο. Αυτός ο εμβληματικός αγώνας αναρρίχησης λόφων είναι διάσημος για την πρόκλησή του, καθώς οι δρόμοι ανεβαίνουν από τα καταγάλανα νερά του Ειρηνικού ωκεανού σε κυριολεκτικά μία συναρπαστική βουνοκορφή 3.275 μέτρων. Δεν ήξερα πραγματικά τι να περιμένω. Είπαν ότι θα είναι δύσκολο και όμορφο και ήταν όμορφο. Φυσικά ενώ ανεβαίνεις σε ανηφόρα δεν βλέπεις πολλά, ειδικά στο τελευταίο μέρος. Ήταν ως επιτοπλίστων δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι μια εξαιρετική εμπειρία. Κάθε χρόνο αθλητές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο πρώην νικητής του Giro d'Italia και του Tour de France, ο Vincenzo Nibali, ο οποίος ήταν διάσημος για την αναρρίχησή του, έρχονται να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Μαζί με τους επαγγελματίες είναι πολλοί ξένοι λάτρεις και ενθουσιώδεις ντόπιοι ποδηλάτες, αυτοί που συμμετέχουν στον αγώνα. Αν σας αρέσει να είστε ειδικός στην αναρρίχηση σε βουνό με ποδήλατο, τότε αυτός είναι ο αγώνας για εσάς. Η κουλτούρα του ποδηλάτου στην Ταϊβάν έχει αυξηθεί ορατά χρόνο με το χρόνο. Το νησί αποτελείται από πάνω από 200 βουνοκορφές με πάνω από 10.000 πόδια αναρρίχησης. Πολλοί από τους ποδηλάτες συνδυάζουν τη συμμετοχή τους στο COM της Ταϊβάν με την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερα από τα εκπληκτικά τοπία της χώρας.
Αυτή είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ. Κάθε φορά που επιστρέφω συνεχίζω να μαθαίνω όλο και περισσότερα. Υπάρχουν τόσα πολλά υπέροχα μέρη για οδήγηση, οπότε αυτή τη φορά ήρθα λίγο νωρίς και είχα μερικά πράγματα και απολαυστικές βόλτες να κάνω. Συνεχίζω να συναντώ όλο και περισσότερους ανθρώπους. Η πρώτη διοργάνωση για το 2020 πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και αρκετά δεν έχουν έρθει ακόμα, με όλα τα κορυφαία ονόματα της ποδηλασίας να περιμένουν το Main Event τον Οκτώβριο. Όταν ακολουθείτε τροχούς, το περιβάλλον ξεθοριάζει και το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι τεράστιο. Από πτώσεις βουνών, από τομές περικοπές δρόμων, μέχρι δασικές πλαγιές που υψώνονται κατευθείαν στα σύννεφα, κάνοντας την ποδηλασία της Ταϊβάν και τον διαγωνισμό γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η ΚΟΜ είναι σίγουρα εμπειρία που γίνεται μια φορά στην ζωή. Και όσοι την έχουν βιώσει, σαφώς θα έχουν να την θυμούνται για πάντα. Μένουμε στα μεγάλα υψόμετρα από τα καταπράσινα βουνά της Ταϊβάν. Κινούμαστε στις ελληνικές απότομες πλαγιές στην Κάλυμνο. Το νησί που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου είναι διάσημο στους τουρίστες, αλλά είναι και αγαπητός στους ορειβάτες σε όλο τον κόσμο, καθώς το άγριο τοπίο του, οι απόκριμνες πλαγιές και οι απόκριμνοι βράχοι παρέχουν την τέλεια ευκαιρία σε εκατοντάδες λάτρεις των σπορ να αναρριχηθούν στα βουνά. Αυτός ο παγκόσμιος προορισμός αναρρίχησης έχει σχεδόν 2.500 καλά εξοπλισμένες διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και κολοσσία ποσότητα βράχων που πρέπει να ακολουθήσετε. Η μεγάλη ποικιλία ποιοτικών βράχων υπόσχεται σε πολλούς μια μοναδική στιγμή για κάθε ορειβάτη που θέλει να προκαλέσει τον εαυτό του. Κάθε χρόνο σε αυτό το όμορφο νησί πραγματοποιείται το Κάλυμνος Climbing Festival. Τώρα, στο 13ο έτος της, είναι μια σημαντική ημερομηνία στο παγκόσμιο αναρριχητικό ημερολόγιο για αυτή τη διοργάνωση. Πρωταρχικός στόχος ήταν και είναι η προβολή του ελληνικού θεματικού τουρισμού, η επέκταση της τουριστικής περίοδου και η διασφάλιση της τοπικής ανάπτυξης. Ο Γιώργος Χατζημάλης μας λέει ότι αυτό που είναι μοναδικό στο φεστιβάλ είναι η εκπληκτική συγκέντρωση ορειβατών από όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς πολιτισμούς μαζί εδώ και όλοι μαζεύονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να κάνουν νέους φίλους, να σκαρφαλώσουν μαζί και γενικά να περάσουμε υπέροχα. Το Κάλυμνος Climbing Festival προσελκύει πολλούς επισκέπτες που διαγωνίζονται, προπονούνται και βρίσκουν ευχάριστο αγαπημένο τους χόμπι, αλλά δεν είναι μόνο η αναρχητική δράση που τους ελκύει. Αυτό το φεστιβάλ είναι κάτι περισσότερο από ανταγωνισμός. Είναι μια κοινότητα. Ξεκίνησα την αναρρίχηση πριν από περίπου 10 χρόνια. Νομίζω ότι έψαχνα για απλώς ένα νέο πάθος και σίγουρα έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου. Νομίζω ότι ανεβαίνοντας λόγω της κοινότητας των ανθρώπων, απλώς προσπαθώ να συμβαδίσω ως νέαρο σε αυτή τη διαδικασία. Στην τελευταία διοργάνωση του Κάλυμνος Climbing Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία επίσης να γνωρίσουν μερικά μοναδικά γεγονότα που τους βοήθησαν να συνδυάσουν την αναρρίχηση με τις διακοπές. Οι οπτικοακουστικές παρουσιάσεις κορυφαίων αθλητών έδωσαν έμπνευση και χρήσιμες συμβουλές σε ερασιτέχνες αθλητές, ενώ ένας περίπατος με βότανα επέτρεψε σε όλους να εξερευνήσουν μερικές από τις κρυμμένες ομορφιές του νησιού και να ρίξουν μια ματιά σε ποια φώτα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια. Μπορείτε να πάτε ταξίδι με το σκάφος, να παρακολουθήσετε αυτό το περίπατο με τα βότανα ή να περπατήσετε μέχρι την κορυφή να γίνετε μέρος της οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδήλωσης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το νησί σε μια ημερήσια κρουαζιέρα. Οι ορειβάτες συνδυάζουν το ταξίδι τους με διαλύματα κολύμβησης και φυσικά σόλο στα βαθιά νερά, στο βαθύ φιόρδ.
Νομίζω ότι το solo, το soling δηλαδή στο νερό, έχει λίγο περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ελευθερία να διαλέξεις το δικό σου δρόμο στο βράχο και τα δικά σου παπούτσια και την τσάντα. Νιώθω πιο ελεύθερος. Το τελευταίο βράδυ του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο πάρτι. Αθλητές και ντόπιοι απόλαυσαν τη βραδιά που τονίστηκε από την εμφάνιση της ζωντανής ροκ μπάντας. Το φεστιβάλ σημείωσε μεγάλη επιτυχία για άλλη μια χρονιά και αυτή η κορυφαία δράση σίγουρα υπόσχεται πολλά για το μέλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε ένα μέρος για να απολαύσουν απλά το ίδιο πράγμα όπως η αναρρίχηση. Είμαστε εδώ για αυτό το λόγο. Είναι πολύ φοβερό να το μοιράζεσαι με άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο και αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, μας λέει ο Hans Moritz. Από αιχμηρούς βράχους και απότομες πλαγιές, πετάμε τώρα στη Ντόχα της Αραβικής Χερσονήσου. Οι Ομοσπονδίες Αυτοκινήτων και Μοτοσυκλετών του Κατάρ φιλοξένησαν την πρώτη διοργάνωση της σειράς Rally Cross Country του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIA. Στα τέλη του Φεβρουαρίου, 18 ομάδες συγκεντρώθηκαν στο Losail Arena για να αγωνιστούν στο Manatech Qatar Cross Country. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βλέπουμε πολλές διεθνείς συμμετοχές να έρχονται στο Κατάρ. Αυτό το ράλι είναι πολύ σημαντικό και για το Κατάρ συνολικά, γιατί αντιπροσωπεύει το περιβάλλον μας. Το περιβάλλον της ερήμου είναι ιδανικό για ράλι, για διασχίσεις χωρών, όπως αυτό εδώ που βλέπουμε. Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους εθνικούς μας ανταγωνιστές, γιατί σε ένα περιβάλλον όπως το Κατάρ Cross Country μπορούν να αποκτήσουν εμπειρία όταν αγωνίζονται κορυφαίους οδηγούς. Αυτή είναι η ευκαιρία που προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε συνεχώς, η ευκαιρία δηλαδή του ανταγωνισμού σε ένα υψηλό επίπεδο είναι αυτή που διακρίνει την διοργάνωση. Το έδαφος στο Κατάρ είναι αυτό που κάνει το ράλι ξεχωριστό και γι' αυτό κορυφαίοι οδηγοί του αθλήματος επιλέγουν να προκαλέσουν τον εαυτό τους εδώ με νεότερους οδηγούς που μπορούν επίσης να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία. Το έδαφος εδώ στο Κατάρ είναι αρκετά βραχώδες και πετρώδες. Δεν είναι τόσο εύκολο για τα ελαστικά γιατί παθαίνουμε πολλά τρυπήματα. Αλλά επίσης είναι καλό να μάθουμε ποιες πέτρες είναι καλές για τα ελαστικά και ποιες όχι. Είναι μια ευκαιρία αυτή. Υπάρχουν πολλά μέρη με αμόλοφους, αλλά αυτά είναι κοντά στη θάλασσα. Είναι κυρίως χαμηλό το χόρτο, το γρασίδι και μερικοί αμόλοφοι που διακρίνονται. Υπερασπιζόμενος το τίτλο του πρωταθλητή, ο τοπικός θρύλος Νασέρ Αλ Ατιγιάχ ήταν ο νικητής της ανακτήριας ειδικής διαδρομής των 171,25 χιλιόμετρων στο Αλ Καράρα, διατηρώντας το ιστορικό του σε υψηλά επίπεδα. Ολοκλήρωσε το πρώτο stage με χρόνο 1 ώρα 32 λεπτά 28 δεύτερα μπροστά από τον Γιασέντ Αλ Ραγί. Στο τρίτο τμήμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο στο Manatech Qatar Cross Country Rally, οποιοδήποτε λάθος θα μπορούσε να κοστίσει στους οδηγούς πολύ χρόνο στον πίνακα κατάταξης. Ο Γιακουμπ Πριγκόβσκι ξεκίνησε την ημέρα με την 7η θέση, ωστόσο κατάφερε να οδηγήσει εξαιρετικά και με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο του ομίλου ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης. Και έτσι φτάσαμε στην πρώτη τελευταία ημέρα της διοργάνωσης που τα είχε όλα. Ισχυρή βόρειο-δυτική άνεμη προκάλεσαν σκόνη και λεπτή άμμο που παρασύρθηκε σε όλη την διαδρομή, μειώνοντας σημαντικά την ορατότητα για τους αγωνιζόμενους. Για λόγους ασφαλείας, επιλέχθηκε να ολοκληρωθούν μόνο τα πρώτα 119,39 χιλιόμετρα αυτού του τμήματος. Και έτσι φτάσαμε στην τελευταία ειδική διαδρομή του Manatech Qatar Cross Country με τον Νασέρ Αλ Ατιγιάχ να επιβεβαιώνει την 7η νίκη του σε 9 σεζόν. Μια εκπληκτική νίκη που φέρνει σε εξαιρετική θέση τον οδηγό για να υπερασπιστεί τον συνολικό του τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA για Rally Cross Country με τον ταχύτερο χρόνο στην τελική φάση. Έτσι λοιπόν, ο νικητής
μας λέει ότι τελειώσαμε στην πρώτη θέση σήμερα. Δεν ήταν μια εύκολη μέρα για όλους. Κερδίζουμε όμως σήμερα και αυτό είναι καλό αποτέλεσμα για μένα, για το πρωτάθλημα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εδώ στο Κατάρ. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την δράση, ολοκληρώθηκε το σημερινό Pure Action. Με αρκετή συμμετοχή από μεγάλους αθλητές και την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
1: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
0: Who is Olivia, and why are we writing about her?
2: Olivia might have been an agent of Bates.
0: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
3: Surprise!
0: Hey, you.
1: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
0: What now?
2: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
6: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
5: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
7: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
5: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
8: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, την τηλεοπτική σειρά που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς σε όλο τον πλανήτη. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανεπομονησία και η καινοτομία, αλλά και η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη, συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε τη δύναμη G με αρκετά πλούσια δράση. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε πως οι κατασκευαστές προσπαθούν να φέρουν την αγωνιστική εμπειρία πιο κοντά στους θαυμαστές και να βρουν έτσι νέο κοινό. Για τους αληθινούς λάτρεις της ταχύτητας, τα supercars είναι αυτά που είναι φτιαγμένα για τα όνειρα. Ένα συνδυασμός εξωτικών υλικών που ξεχωρίζουν τις επιδόσεις και την εκπληκτική δυναμική του οχήματος μας κόβουν την ανάσα. Η οδήγηση ενός supercar είναι συναρπαστική για τον οδηγό και δεν χρειάζεται καν να το οδηγήσει γρήγορα για να το νιώσεις αυτό, μας λέει ο Αλέξης Γαλανόπουλος. Μπορείτε να το απολαύσετε ακόμα και στις καθημερινές σας μετακινήσεις προς τη δουλειά και πίσω. Μάθαμε ότι ο όρος supercars περιγράφει αυτά που υπερτερούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους αυτοκίνητα, όπως η ταχύτητα, η δεξιοτεχνία και οι συνολικές ικανότητες. Αυτό που θεωρείται ως υψηλής απόδοσης στο παρελθόν έχει επαναπροσδιοριστεί πολλές φορές και αναμφίβολα θα συνεχίσει να επινοεί τα εκ νέου τις επόμενες δεκαετίες. Είναι πάντα συναρπαστικό και αντιμετωπίζεις αυτά τα αξιόλογα μηχανήματα στον ανοιχτό δρόμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Εστιάσαμε σε μερικές από τις πιο διάσημες μάρκες, τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει συνώνυμα της ταχύτητας, της αεροδυναμικής σχεδίασης, όπως η Ferrari. Αυτός ο καθιερωμένος ιταλικός κολοσσός πάντα στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στις ρίζες του στους αγώνες αυτοκινήτων και συνεχίζει να παράγει τα απόλυτα υπεραυτοκίνητα ανοιχτού δρόμου. Στη συνέχεια μάθαμε περισσότερα για τη Lamborghini, μια μάρκα που συνδυάζει την πολυτέλεια και την υψηλή ταχύτητα. Η Lamborghini έχει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα στα πραγματικά αυτοκίνητα δρόμου από οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Όταν μιλάμε για supercars, είναι αδύνατο να παρακάμψουμε τη μία και μοναδική McLaren, τον Βρετανό κατασκευαστή με συνδέσμους στην Φόρμουλα 1. Τέλος, ανακαλύψαμε πως ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μπορεί μερικές φορές να νικήσει ένα supercar παγκόσμιας κλάσης. Μάθαμε περισσότερα για μια καινοτόμο ιδέα που επιχειρεί να γυρίσει μια νέα σελίδα στον κόσμο των μηχανοκίνητων αγώνων και των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτή είναι το Vehicle Performance Rating, το οποίο ταράζει τα νερά με τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο να βλέπουν με διαφορετική προοπτική πλέον τους χρόνους που κάνουν. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η ομάδα VPR εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να υπάρχει μια πλατφόρμα ικανή να μετρήσει με πολύ μεγάλη ακρίβεια την οδηγική ικανότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του οχήματος. Το κοινό έδαφος για τα μέλη της ομάδας VPR είναι το πάθος για την οδήγηση. Μετά από πολλά χρόνια εμπειρία στην πίστα, συνειδητοποιήσαμε ότι οι χρόνοι των γύρων δεν απεικονίζουν με σαφή τρόπο την οδηγική απόδοση. Αποφάσισαμε να αναπτύξουμε ένα ακριβές και συνεπές εργαλείο για τη μέτρηση της οδηγικής απόδοσης, ανεξάρτητα από όλους τους άλλους παράγοντες, όπως το όχημα, οι συνθήκες της πίστας, το διαθέσιμο κράτημα κτλ. Μετά από 3 χρόνια δοκιμών και ανάπτυξης, καταλήξαμε σε ένα λάμπρο εργαλείο που επιτυχάνει ακριβώς αυτό. Όταν ένα ολυμπιακό άθλημα το κάνεις για περισσότερο από 25 χρόνια, εκτιμώντας πάντα το δίκαιο παιχνίδι και τη δυνατότητα για όλους να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να αγωνίζονται, και μέσω του VPR ο καθένας μπορεί να λάβει μέρος, μας λέει η Γκέλη Σκαρλάτου, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να βελτιώσει μέσω αυτής της διαδικασίας τον χρόνο του. Σε αυτή την
διαδικασία βρισκόμαστε πλέον, όπως θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο να ταξιδέψουμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, στην Αθήνα, μια πόλη που φημίζεται για την πλούσια ιστορία της, αλλά υπάρχουν και τόσο πολλά να εξερευνήσει σε αυτή την εκπληκτική πόλη. Είναι το ιδανικό μέρος για εκδηλώσεις κλασικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Ακρόπολη είναι το πιο αναγνωρισμένο μνημείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ήταν η αφετηρία για το Classic Rally Acropolis Legends του 2020. Αυτός ο μοναδικός αγώνας αποτελεί μέρος της ιστορικής σκηνής αυτοκινήτων από το 1999, αναζωογονώντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα παλαιότερων ράλι σε ένα απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό σε όλες τις υπέροχες και απαιτητικές διαδρομές της Ελλάδας. Σε αυτή την έκδοση φιλοξενήθηκε από το Sports Car Owners Club. Περισσότεροι από 70 συμμετέχοντες συμμετείχαν στην εκδήλωση προσπαθώντας να ολοκληρώσουν 6 σκέλη σε 2 ημέρες και κάλυψαν περισσότερα από 800 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Αυτού του είδους οι αγώνες δεν αφορούν την επίτευξη του ταχύτερου χρόνου όπως συμβαίνει συνήθως. Αντίθετα, σε κάθε ομάδα δίνεται ένα πρόγραμμα διαδρομής πριν από την αναχώρηση. Αυτό το πρόγραμμα περιέχει τις πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο πλοηγός για να διατηρήσει την καθιερωμένη διαδρομή και επίσης περιέχει καθορισμένες ταχύτητες και ώρες για τα τμήματα της διαδρομής. Η ώρα κατά την οποία η ομάδα φτάνει σε κάθε στρατάρχη καταγράφεται και χρησιμοποιείται στο σκοράρισμα με τη διαφορά μεταξύ του σωστού χρόνου και του πραγματικού χρόνου των ομάδων να καθορίζεται από τα πέναλτι. Η ομάδα με τον μικρότερο αριθμό των ποινών είναι και αυτή που κερδίζει. Φέτος το κλασικό ράλι Ακρόπολης των θρύλων γιόρτασε την 21η του επέτειο με τα αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 καθώς και νεότερα των τελευταίων ετών. Την πρώτη μέρα τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης νωρίς το πρωί. Από εκεί οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν στην Πελοπόννησο όπου υπήρξε ενθουσιώδης υποδοχή για τα πληρώματα από τους ντόπιους και τελικά μετά από 400 απαιτητικά χιλιόμετρα οι συμμετέχοντες τερμάτισαν στη διόρυγα της Κορίνθου. Η δεύτερη μέρα βρήκε τα συνεργεία να ξεκινούν από τη Θήβα για άλλα 400 χιλιόμετρα. Το τελικό μέρος του Acropolis Legends ήταν πολύ απαιτητικό, με ορισμένα αυτοκίνητα να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον αγώνα, αλλάζοντας πραγματικά την τελική κατάταξη. Νικητές του Classic Rally Acropolis Legends αναδείχθηκε ο τρίκαρδος Χατζής με Porsche 944, ενώ στην κατηγορία των νέων ο Αμπαστάντο και ο Γιαννόπουλος με την Toyota Celica κέρδισαν τον τίτλο. Αυξάνοντας συνεχώς την απήχησή του, το The Classic Rally Acropolis Legends θα επιστρέψει το επόμενο έτος με μοναδικά ιστορικά αυτοκίνητα, σαν για αυτά που έχουν κατασκευαστεί για να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Για να αγωνιστείτε λοιπόν και να εξερευνήσετε τους μοναδικούς δρόμους της Ελλάδας, δηλώστε απλά συμμετοχή. Τα κλασικά αυτοκίνητα άνοιξαν νέους δρόμους και έκαναν δισεκατομμύρια ανθρώπους να ερωτευτούν το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αυτές τις μέρες όλο και περισσότεροι μοιράζονται το ίδιο πάθος βρίσκοντας νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό. Το X-Bow Battle είναι το One Make-Up της KTM και θεωρείται ως η μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη σειρά αγώνων One Make της Ευρώπης. Από το 2008 το KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε αγωνιστικές πίστες να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον οδηγώντας το πιο θεαματικό και ταχύτερο ελαφρύ Super Sport αυτοκίνητο στον κόσμο. Είναι ίσως η πιο πετυχημένη και μεγαλύτερη One Make σειρά αγώνων κυπέλλου στην Ευρώπη. Το X-Bow Battle είχε μια επαιτειακή σεζόν γεμάτη υπέροχες στιγμές. Η 10η έκδοση σηματοδότησε μια νέα αρχή για την εκδήλωση με πολλές καινοτομίες. Το KTM X-Bow είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ σπορ αυτοκίνητο για χρήση σε δρόμους και αγώνες που παράγεται από την αυστριακή εταιρεία μοτοσυκλετών KTM. Ξεκινώντας το

κατάφερε να γιορτάσει μια ξεκάθαρη νίκη τίτλου στους Rookies μετά από μια κυρίαρχη σεζόν. Παρόλες τις δυσκολίες, η οργανωτική επιτροπή του X-Bo Battle ξεκίνησε μια συντομευμένη σεζόν. Το X-Bo Battle ολοκλήρωσε την 10η σεζόν του τον Αύγουστο και πρόσφερε 3 αγώνες υψηλής ποιότητας και 8 απαιτητικούς αγώνες. Μια άλλη μια φορά, πολλοί νέοι πιλότοι θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, κάνοντας την ακόμα μεγαλύτερη. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να αναχτούμε μυθικά στοιχεία σε οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έτσι, από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα των χρυσών ημερών του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορείτε να τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Ένα μουσείο αυτοκινήτων είναι απαραίτητο για κάθε πολιτισμό. Αυτό το μέρος είναι πραγματικά απίστευτο. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει πολλά μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς βιβλιοθήκες. Μοντέλα εξαφανισμένων διάσημων εμπορικών σημάτων όπως η Pazard, η Avion, η Jensen, καθώς και άλλα αξιόλογα μοντέλα όπως η Bentley, η Rolls-Royce, η Ferrari, η Bugatti και άλλα ιστορικά οχήματα προσφέρουν μια εκπληκτική εμπειρία. Χάρη στον Θοδωρή, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είχε την πρωτοβουλία και το θάρρος αλλά και τα μέσα να δημιουργήσει αυτό το υπέροχο μουσείο. Νομίζω ότι σε ευρωπαϊκή βάση, όταν ξεκίνησε, βαθμολογήθηκε ως νούμερο 1. Είμαι σίγουρος ότι βαθμολογείται πολύ υψηλά σήμερα, λέει ο Άρης Λουμίδης. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχει κάνει, γιατί ο Θοδωρής ήταν επίσης ανταγωνιστικός οδηγός στην πίστα και, όπως απέδειξε, ένας υπέροχος κλασικός λάτρης του αυτοκινήτου. Classic car enthusiast in the most way. Γι' αυτό το μοναδικό μουσείο αυτοκινήτου στην Ελλάδα, που είναι άκρος εντυπωσιακό με όλα του τα εκθέματα. Αν επιλέξετε να έρθετε στην Αθήνα και να έρθετε στην Ελλάδα, πρέπει πραγματικά να έρθετε σε αυτό το μέρος και να το επισκεφτείτε. Γιατί ενώ έχω πάει σε πολλά μουσεία, στη Γαλλία, την Αγγλία, που είναι τόπη γέννησης του αυτοκινήτου, αλλά αναμένετε να βρείτε ένα μουσείο που να μην είναι σαν κι αυτό, λέει ο Βασίλης Χαρίτος. Είναι εντελώς απροσδόκητο εδώ. Νομίζω ότι αυτό το μουσείο είναι πολύ καλύτερο από πολλά ξένα μουσεία, επομένως πρέπει πραγματικά να έρθετε εδώ. Περπατώντας στο μουσείο, μπορείτε να βρείτε αυτοκίνητα από πολλές διαφορετικές δεκαετίες, από αυτοκίνητα αντίκες που αναφέρονται στα πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν, που μοιάζουν με άμαξες χωρίς άλογα και είναι φτιαγμένα μέχρι το 1904, μέχρι και μοντέρνα και σύγχρονα δημιουργήματα όπως αυτά της Ferrari και της Maserati. Το μουσείο καλύπτει ουσιαστικά όλο τον 20ο αιώνα με πολλά σημαντικά παραδείγματα, λέγοντας πατρώνεις από κάθε δεκαετία και αυτά που μπορείς να δεις στην εξέλιξη του αυτοκινήτου από τον περασμένο αιώνα. Εντυπωσιακά τα μοντέλα, πολύ όμορφες οι εικόνες, μας φέρνουν μνήμες από το παρελθόν, από αγωνιστικά και μη αυτοκίνητα. Στο Pure Action μας αρέσει να εξερευνούμε την ιστορία των αυτοκινήτων και να ανακτούμε μυθικά στοιχεία και οχήματα που σημάδεψαν μια εποχή στο παρελθόν. Έχω ένα όνειρο ότι τα κλασικά αυτοκίνητα έχουν ψυχή, λέει ο Άρης Λουμίδης. Προσωπικά ασχολούμαι με τα κλασικά αυτοκίνητα, τα επαναφέρω, αυτό είναι το πάθος μου για τα κλασικά αυτοκίνητα και με αυτόν τον τρόπο νιώθω ότι αποκαθιστώ κάποιο είδος ψυχής που διαφορετικά θα ανακυκλωνόταν. Δεν είμαι καλλιτέχνης, δεν ζωγραφίζω, αλλά όπως όλοι οι λάτρεις των κλασικών αυτοκινήτων, μόλις φύγουμε από αυτό θα το αφήσουμε πίσω μας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό λοιπόν μουσείο αυτοκινήτου, το οποίο διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλογές αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι η συλλογή του Θοδωρή Χαραγκιόνη και εκτίθεται σε ένα όμορφο μοντέρνο κτίριο.
σε αυτό το μουσείο οι λάτρεις του αυτοκινήτου μπορούν να βρουν μερικά αυτοκίνητα που πιθανόν

πιθανότατα δεν έχουν ξαναδεί και μπορεί να μην έχουν καν ακούσει. Ενώ όσοι δεν ενδιαφέρονται για τα αυτοκίνητα είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιαστούν από το σχήμα και το στυλ αυτών των αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο κομψά αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Και βέβαια έχετε την ευκαιρία να τρέξετε σε μνήμες του παρελθόντος, αλλά και να δείτε την εξέλιξη της τεχνολογίας από δεκαετία σε δεκαετία, κάτι που επηρέασε βέβαια στο μέγιστο την μηχανοκίνηση στην καθημερινότητά μας. Το 1977 σταμάτησα τους αγώνες αυτοκινήτου και ένιωσα ότι είχα πάρα πολύ ενέργεια, λέει ο Θοδωρής Καραγκιόνης. Είχα πολύ ενέργεια για να δώσω στο αγαπημένο μου χόμπι, τα αυτοκίνητα, οπότε στράφηκα και πάλι στα αυτοκίνητα της οικογένειας. Τα περισσότερα από αυτά φυλάσσονταν σε αποθήκες και ξεκίνησα την αποκατάστασή τους. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν τόσο καλό που συνέχισα σε μια νέα εποχή στη σχέση μου με τα αυτοκίνητα. Έτσι, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να βλέπουν αυτά τα αυτοκίνητα και να μένουν πολύ εντυπωσιασμένοι, ειδικά άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες και διαθέτουν αυτοκίνητο βιομηχανίες, μας λέει η Μαρίνα Φιλιππούση, όπως οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί. Έχουμε πραγματικά ιδιαίτερους επισκέπτες εδώ. Παίρνουν επίσης πρέσβεις και διάσημοι άλλοι άνθρωποι. Έχουμε πολύ κόσμο, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Για πολλούς επισκέπτες αυτό δεν είναι συνηθισμένο μουσείο. Είναι το παιδικό τους πάθος για τα κλασικά οχήματα, το οποίο είναι ατελείωτο. Πάθη που δημιουργήθηκαν εδώ στην παιδική τους ηλικία και βλέποντας αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Είναι μια ιστορία από έναν Άγγλο που ήρθε από την Αυστραλία επειδή εντόπισε το αυτοκίνητο του πατέρα του εδώ στο μουσείο. Ήταν το αυτοκίνητο με το οποίο τον πήγαινε συνήθως στο σχολείο. Έτσι επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε να αγοράσει το αυτοκίνητο και το πρόσφερε ως δώρο στον πατέρα του. Και αυτό έκανε. Αγόρασε το αυτοκίνητο. Κάλεσε τον πατέρα του εδώ στην Ελλάδα μόνο για ένα ταξίδι και τον έφερε στο μουσείο και του πρόσφερε το δώρο του. Σε αυτή την πολύ όμορφη συγκινητική ιστορία. Γιατί μου αρέσουν τα κλασικά αυτοκίνητα? Λόγω της ηλικίας μου. Είμαι 60 και κάτι και έχω μεγαλώσει με τα περισσότερα από αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν τα αυτοκίνητα που οδηγούσαν οι γονείς μας. Με αυτά πηγαίναμε διακοπές και τα οδηγούσαμε στη συνέχεια. Αυτά είναι τα αυτοκίνητα με τα οποία μεγαλώσαμε και κατά συνέπεια τα αγαπάμε τώρα. Και παρεπιπτόντως αυτή η Bentley μου θυμίζει πολύ την καριέρα μου. Για 16 χρόνια ήμουν manager της Bentley στην Αθήνα. Ας ταξιδέψουμε όμως πίσω στο χρόνο για να εξερευνήσουμε την εξέλιξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τα διάφορα τεχνολογικά και στυλιστικά στάδια που έχουν περάσει τα περασμένα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην σημερινή μορφή. Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα μοντέλο Ford του 1906. Είναι ένα μοντέλο 2 χρόνια παλαιότερο από το μοντέλο T της Ford, που αναγνωρίζεται πλέον ως το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής στον κόσμο. Ο Henry Ford, ο ιδρυτής της εταιρείας, είχε ένα όραμα να κάνει ένα αυτοκίνητο προσιτό για όλους. Σχεδόν κάθε εργαζόμενος στην Αμερική με το μισθό του μπορούσε να αντέξει οικονομικά και να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο. Έτσι με αυτόν τον τρόπο έγινε ένα κοινωνικό μέσο και μπήκε στην καθημερινότητα του κόσμου για να βγει από την ελίτ όπου βρισκόταν τα πρώτα χρόνια. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό από τη δεκαετία του 20, του 1920, ήταν ότι ο V8 κινητήρας αυτών των αυτοκινήτων είχε ιδιαίτερες διαφορές. Η Ford και ο Lincoln πρωτοστάτησαν εκείνη την εποχή με τον κινητήρα V8,
όπου καθώς οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούσαν Straight 8, ο V8 ήταν πιο συμπαγής, πιο ισχυρός και τελικά έγινε ο εθνικός κινητήρας των Αμερικανικών αυτοκινήτων. Κάθε εταιρεία έπρεπε να κατασκευάσει τον δικό της V8. Συνεχίζοντας το ταξίδι στον 20ο αιώνα, ένα πολύ ενδιαφέρον αυτοκίνητο το βρίσκουμε εδώ και είναι αυτό το Adler Triumph Roadster του 1934. Συνεχίζοντας με τα τέλη της δεκαετίας του 30 και προσπαθώντας να κάνουμε μια σύνδεση με τα πρώτα μεταπολεμικά αυτοκίνητα, έχουμε μια BMW 328 μιλεμίλια Tourist Group από το 1939. Συνεχίζοντας τη δεκαετία του 1950, το αυτοκίνητο που είχε μεγάλη επιτυχία και μας σύστησε στην εταιρεία των κατασκευαστικών σπορ αυτοκινήτων ήταν η Jaguar XK120. Το 120 αντιστοιχεί σε 120 μίλια την ώρα τελική ταχύτητα, σχεδόν 200 χιλιόμετρα την ώρα τελική ταχύτητα. Και αυτό το αυτοκίνητο ήταν επίσης πολύ πετυχημένο στους αγώνες. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο με απίστευτη ταχύτητα για την εποχή. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας, στη δεκαετία του 1960 έχουμε ένα αυτοκίνητο από το 1969 που το πρώτο παρουσιάστηκε το 1967. Ονομάζεται Jensen Interceptor FF, όπου το FF σημαίνει Ferguson Formula. Είναι σύστημα τετρακίνησης. Αυτό το αυτοκίνητο έχει την ισχύ του να κατανέμεται και στους 4 τροχούς. Αργότερα, η Audi εμπνεύστηκε από αυτό το αυτοκίνητο και δημιούργησε το σύστημα Quattro. Μια άλλη πρώτη που είχε από αυτό το αυτοκίνητο ήταν ένας τύπος συστήματος ABS που αναπτύχθηκε από την Dunlop αρχικά για αεροπλάνα και ήταν ένα σύστημα που εμπόδισε το κλείδωμα κάτω από το ισχυρό φρενάρισμα, επομένως είναι ένα πρώιμο ABS σύστημα. Από τη δεκαετία του 1970, ας μιλήσουμε για την Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, που ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο σε τελική ταχύτητα ολόκληρης της δεκαετίας. Η τελική ταχύτητα ήταν 280 χιλιόμετρα την ώρα. Ονομάζεται Berlinetta Boxer γιατί το Berlinetta σημαίνει ότι έχει κλειστή μεταλλική οροφή και το Boxer είναι ένας κινητήρας που είναι επίπεδος. Στη δεκαετία του 1980 αυτό το αυτοκίνητο εξελίχθηκε στο Testarossa που παρουσιάστηκε το 1984 και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα του 1987 και πάλι ένα από τα πιο γρήγορα αυτοκίνητα σε τελική ταχύτητα για ολόκληρη τη δεκαετία του 80, διατηρεί τον επίπεδο κινητήρα των 12. Εντυπωσιακά αυτοκίνητα και σε αυτό το επεισόδιο είχαμε την δυνατότητα να βρεθούμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και να δούμε από κοντά θρυλικά αυτοκίνητα του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και μας συνόδευσαν σε όλο το σημερινό επεισόδιο του Pure Action. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

0: I am happy here.
1: Αμέσως μετά, η φάρμα του Clarkson.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: άφηνε πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24. Αμέσως μετά, θα πας καλά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: I got just the spot for you two.
6: Police officers! Freeze!
7: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
6: Police, freeze!
8: That's Karras, cut him off.
9: The Rookies.
10: That's got to be very interesting work.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Καλοί μου φίλοι, σας συναντάω και πάλι και σας παρουσιάζω το μαγαζί Συντροφή. Μόλις έφτασα.

0: Άλεξ!
1: Σωτήρη!
0: Τι γίνεται?
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλώς βρήκα.
1: Καλώς ήρθες στα Λαδάδικα, καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη, καλώς ήρθες στη συντροφή.
0: Στη συντροφή.
1: Στο εστιατόριό μας.
0: Ωραίο όνομα και ωραία φάση. Εμείς γνωριζόμαστε ή μου φαίνεται.
1: Κοίταξε, Σωτήρη. Η αλήθεια είναι ότι σε θυμάμαι από παλιά.
0: Με θυμάσαι από πού με
1: κατασκήνωση Χάνθ, Άγιος Νικόλαος.
0: Είσαι κατασκηνωτάκι.
1: Ήμουνα περίπου 10 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο και νομίζω ότι περίπου 3-4 χρόνια σε θυμάμαι εκεί στο θεατράκι να μας δίνεις πολλές χαρές και αναμνήσεις που τις θυμάμαι ως και σήμερα.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε έτσι πολύ χάρηκα που σε είδα, θα να σε δω από τότε.
0: Και ο Άλεξ κατασκηνωτάκι. Τι θα γίνει με αυτή την κατασκήνωση της Χάνθ. Έχει βγάλει τα καλύτερα παιδιά, ρε, έχουμε γεμίσει τον τόπο. Το επίθετό σου είναι μπαρμπουνάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε σχέση με το βιβλιοπωλείο, το
1: έχουμε
0: παλιό, το
1: σχέση
0: ιστορικό.
1: Με τα βιβλιοπωλεία που τα είχε ανοίξει ο πατέρας μου.
0: Α, ήταν ο πατέρας.
1: Ήρθα από την Κρήτη και το 1964 άνοιξε το πρώτο βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα εκεί για πολλά χρόνια, δηλαδή θυμάμαι όλη μου τη ζωή μέσα στα βιβλία.
0: Εκεί στο που κατεβαίναμε κάτι.
1: Στην Αριστοτέλους, όλες οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι από εκεί. Και μετά μεταπίδησα κι εγώ επαγγελματικά. Το χόμπι μου που ήταν η κουζίνα, οι γεύσεις και γενικά οι συνταγές έγινε επάγγελμα.
0: Μάλιστα. Και πώς μας προέκυψε η συντροφή?
1: Συντροφή. Με τον Γιάννη, το Λουκάκι που είμαστε παρέα και ήμασταν μαζί.
0: Αυτός είναι ο...
1: Ο Γιάννης.
0: Αυτός είναι ο συνεταίρος.
1: Ο συνεταίρος που ήμασταν μαζί στο άλλο εστιατόριο στη Μούργα.
0: Ήσου και στη Μούργα, ρε.
1: Ήμουν και στη Μούργα.
0: Πώς ήτανε... κατάφερες και διατήρησες έτσι χαμηλό
1: προφίλ, εννοείς? Αυτός είμαι, δεν νομίζω ότι μπορώ να αλλάξω.
0: Φτου.
1: Αυτός έτσι ήμουν από μείνεις. Παλιά, αυτός θα είμαι, νομίζω δηλαδή και πάντα. Αποφασίσαμε το 2020, εκεί μέσα στην περίοδο του COVID, να αναζητήσουμε έναν χώρο που θα έχει πολύ μεγάλο εξωτερικό, μια άπλα εξωτερική, για να αναπτύξουμε τραπεζοκαθίσματα. Η Μούργα δεν έχει μεγάλο εξωτερικό χώρο. Η συντροφή ουσιαστικά είναι ένας, αναπτύσσεται δηλαδή μόνο σε μια πλατεία εξωτερική.
0: Η συντροφή δεν έχει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, ο εσωτερικός είναι χώρο. Μια κουζίνα.
0: Είναι
1: την οποία μπορείς να
0: εδώ.
1: Την δεις γύρω-γύρω, ερχόμενος και να δεις τα πάντα. Πώς μαγειρεύουν τα παιδιά, πώς κάνει το πρωί την αρτοπία ο Νίκος, πώς κάνει ο Βασίλης εδώ πέρα τα διάφορα χειροποίητα, τα fermentation που κάνει.
0: Θέλω να μου πεις ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα αυτού του μαγαζιού.
1: Η ιδιαιτερότητα. Μαγειρεύουμε με ένα διαφορετικό κατάλογο μενού κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα καινούργιο μενού. Εγώ δεν λέω για τον πελάτη που θα ψάχνει να βρει αυτό που φάγει χθες και δεν το βρίσκει. Εγώ λέω για το μενού. Τυπώνουν κάθε μέρα καινούργιο μενού. Ένα αναμαζόνιο μαστιχίζει το μαγαζί.
1: Κρατάμε λίγα σταθερά πιάτα για να μην υπάρχει ένα δημιουργικό χάος. Στους μάγειρες και σε εμάς.
0: Ναι, γιατί
1: για να μπορούμε να ακολουθούμε κιόλας πέραν των προετοιμασιών, να ξέρουμε και πώς τίνονται τα πιάτα, πόσα γραμμάρια θα βάζουμε. Όμως αναφορικά με την πρώτη ύλη και με το ψάρι που καθημερινά αλλάζει, δεν μπορούμε να έχουμε σταθερά δηλαδή το ίδιο ψάρι, αλλάζουν και τα συνοδευτικά του πιάτου αυτού.

0: Ένα άλλο ιδιαίτερο είναι ότι κάνουμε το δικό μας ψωμί από βιολογικά άλευρα ελληνικά καθημερινά. Κάνουμε τα δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά.
1: Κάνουμε ζυμαρικά, κάνουμε ψωμί. Και κάθε
0: αλλάζουμε
1: μέρα,
0: κατάλογο κάθε μέρα.
1: Αλλάζουμε το μενού ανάλογα την εποχή.
0: Ακριβώς.
1: Και το τι.
0: Ακριβώς.
1: Και το τι υπάρχει στην
0: και
1: αγορά.
0: Και το τι υπάρχει στην αγορά, δουλεύοντας με μαναβική. Δηλαδή, τα λαχανικά μας είναι σύμφωνα με την εποχή. Τα ψάρια, τα κρέατα επίσης με κτηνοτρόφους έχουμε μια σχέση έτσι, πολύ στενή. Παίρνουμε απευθείας από τους κτηνοτρόφους. Μαναβική παίρνουμε απευθείας από τους παραγωγούς.
1: Τέλεια.
0: Είναι βιοκαλλιεργητές όλοι αυτοί, οι περισσότεροι δηλαδή. Είναι ένα στοιχείο το οποίο επίσης πρέπει να τονίσουμε.
1: Μπράβο, με βρίσκει σε απόλυτα σύμφωνο.
0: Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να καταφέρουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές.
1: Ήρθε η ώρα. Γιάννη, είμαι στη διάθεσή σου.

0: Θέλω να κάνουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Να κάνουμε και ένα μικρό πιατάκι, να το πάρω έτσι σαν μεζέ, να κάτσω έξω με τον Άλεξ, να πιούμε αυτή τη τσικουδιά που μου υποσχέθηκε.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Κάθεστε.
0: Σε παρακολουθώ. Είμαι έτοιμος. Αφήνουμε αυτά λίγο να περιμένουν.
1: Τι θα θέλατε, τι προτίμηση έχετε?
0: Όταν μου λες προτίμηση, τι θέλεις να σου πω, ψάρι, κρέας?
1: Ναι.
0: Ή αυτό, το θράψαλ.
1: Το θραψαλάκι.
0: Θραψαλάκι. Ναι. Τι είπες, στη φάδα θα είναι, εμείς στη φάδα θα συνοδευτεί. Τέλεια.

0: Πλάκα μου. Παλικάρι, έχουμε και άλλη κουζίνα.
1: Όσο εσείς κάνατε τις προετοιμασίες σας και μαγειρεύατε, εμείς παράλληλα στη διπλανή κουζίνα, ένα βήμα πριν από εσάς, φτιάξαμε 2-3 μεζεδάκια.
0: Τι 2-3 μεζεδάκια.
1: Κάναμε και μια πιτούλα που φτιάχνουμε εμείς για να συνοδέψουμε αρχικά τυρακί μας.
0: Πω πω. Πω. Έπαθα σοκ. Τα φτιάξανε πριν από εμάς για εμάς. Άμα δουλεύει το σύστημα, αυτό έχει σημασία. Τι, αυτό τι είναι, η στραπατσάδα που
1: λοιπόν,
0: μου
1: εδώ
0: έλεγες.
1: Κάνουμε μία στραπατσάδα, γαρίδες, αυγά, γαρίδες. Καυτερές πιπεριές.
0: Έλα, επιτέλους, καυτερές πιπεριές, κυρίες και κύριοι. Το βλέπετε έτοιμο στο πιάτο. Επιτέλους, καυτερές πιπεριές, πιπεριές, ούτε ζουμιά, ούτε κάτι του εξωτερικού, σιράτσα και σαρίτσα, ούτε τίποτα. Καυτερή πιπεριά, ατόφια, παραδοσιακή, ελληνική, πύραφλος.
1: Ντομάτες, κολοκυθάκια, κίτρινα, επανομής, λίγο κεφίρ στη βάση, λάδι λεμόνι, ένα τυρί από την Κύμολο, η χλωρή Κυμόλου, το θράψαλο που έφτιαξες με τα κρεμμυδάκια στη φάβα.
0: Με τα, σε παρακαλώ, με συναντία.
1: Και εδώ άφησα τελευταίο την ψαροσαλάτα. Νομίζω ότι τη λέτε αθηναϊκή.
0: Εμείς τη λέμε, έτσι μου το είπε μέσα
1: όχι,
0: ο Γιάννης. Καλά,
1: λέγεται αθηναϊκή ψαροσαλάτα. Τη συνοδεύουμε με μια σαλάτα από γλιστρίδα και λίγο αχλάδι. Βάλαμε λίγο άνηθο. Η αθηναϊκή φτιάχνεται με το ψάρι ημέρας, όποιο ψάρι ημέρας έχουμε. Προσπαθούμε γενικά να εκμεταλλευτούμε.
0: Τις κοιλιές, ξέρω εγώ, που δεν τις προωθεί
1: ναι,
0: ιδιαίτερα ο κόσμος.
1: Είναι ένα από τα κομμάτια της φιλοσοφίας που έχουμε, να προσπαθούμε να διαχειριστούμε στο σύνολο της πρώτης ύλης, να μην πετάμε πράγματα. Οπότε πήραμε ένα ψαράκι χθες, 8,5 κιλά ήταν το μυλοκόπι, ένα άγριο μυλοκόπι.
0: Που θα γίνει το υπόλοιπο με τα λαχανικά.
1: Από τη ράχη παίρνουμε ακριβώς το φιλέτο, κάνουμε μία ομή κοπή. Και από το κεφάλι και την κοιλιά τα βράζουμε, τα ξεψαχνίζουμε, παίρνουμε από τα κόκκαλα τα ζουμιά που τα χρειαζόμαστε γιατί
0: και
1: κάνουμε και μια ψαρόσουπα προφανώς και ξεψαχνίζουμε το υπόλοιπο του κεφαλιού και από τις κοιλιές και κάνουμε μια ψαροσαλάτα μαζί με ψωμάκι, μυρωδικά, μαγιονέζα και φτιάχνεται αυτό το μείγμα της ψαροσαλάτας.
0: Εδώ,
1: Ακριβώς.
0: Θα το δοκιμάσει όλα. Και η πιτούλα βέβαια...
1: Πιτούλα ναν, άλευρα, βιολογικά, αλεύρι ζέας, κεφίρ, γιαούρτι και φτιάχνεται αυτή η πίτα. Την οποία την έχουμε καθημερινά, όπως και το δικό μας ψωμάκι.
0: Ξεκινάω να δοκιμάζω, γίνεται και εσύ το πιάτο σου, μου μαφίσεις.
1: Γυρνάω και εγώ το πιάτο, να κάνουμε πάλι μια καλή αρχή εκεί που το αφήσαμε με τη ρακή.
0: Και πάλι όλα τα καλά να ευχηθώ.

0: Πριν δοκιμάσω λίγο καυτερή πιπεριά ακόμα, η οποία είναι τζετ, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε και αυτό που μαγείρεψα εγώ.
1: Το θράψαλο με τα κρεμμυδάκια και στεφάδο. Θα μου επιτρέψεις όμως,
0: ναι,
1: προτού το δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε ένα κρασάκι από την Ικαρία, γιατί έχω και εγώ τις πληροφορίες μου ότι είναι ένας αγαπημένος τόπος, ένα αγαπημένο δικό
0: σου. Έχω πάρα πολύ καλούς φίλους.
1: Και εμείς έχουμε φίλους και φτιάξανε ένα κρασάκι για μας.
0: Σοβαρά.
1: Είναι μια αποκλειστική υνοποίηση, είναι 1000 φιάλες, ένα κρασάκι από σταφύλι Φωκιανό. Είναι μια τοπική ποικιλία. Ένα κόκκινο κρασάκι και θα το συνοδεύσουμε νομίζω
0: τέλεια, με, το...
1: τέλεια με, το, με το στιφάδο. Ωραίο χρώμα.
0: Στην υγεία μας και πάλι. Το πήρα απόφαση. Μετά από αυτή την κατάσταση θα πω τους φίλους στην Ικαρία και θα φτιάξουμε το δικό μου κρασί. Με υπογραφή. Σωτήριο.
1: Λοιπόν, σε βοηθήσω να το κόψουμε λιγάκι. Θα σου έβαζα με λίγο κρεμμυδάκι τώρα αμέσως.
0: Για κυνήγα το κρεμμύδι.
1: Άμα πιαστεί.
0: Κυνηγώντας το κρεμμύδι.
1: Παίρνω κι εγώ λίγο να δοκιμάσω να δω αν το καθάρισες αρχικά καλά και κατά δεύτερον αν το σοτάρισες σωστά.
0: Κάτσε μας την παλικάρι. Εγώ αν πάρω οδηγίες.
2: Λαβάδικα. Η ιστορία μιας νόστιμης γειτονιάς. Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι Θεσσαλονικείς όσο και οι επισκέπτες της πόλης δίνουν ραντεβού στα Λαβάδικα για να φάνε και να διασκεδάσουν στα περίφημα μεζεδοπολία τους και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Πολλά από τα σωζόμενα κτίρια και πλακόστρωτα της περιοχής μετρούν αιώνες ζωής, καθώς εδώ χτυπούσε ο παλμός του εμπορίου της πόλης. Το όνομα των Λαδάδικων οφείλεται στο ότι εδώ αποθηκεύονταν και πολλούνταν το λάδι που έφτανε στο λιμάνι της πόλης από την Κρήτη, τη Λίμνο και τη Μυτιλίνη. Εκτός από λάδι, εδώ γινόταν το χοντρεμπόριο πάσης φύσεως τροφίμων και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα Λαδάδικα τάιζαν σχεδόν ολόκληρη τη Μακεδονία. Η παρακμή που ακολούθησε την περιοχή μετά την απελευθέρωση της πόλης και η εγκατάλειψη είναι αυτή που την προστάτεψε τελικά, γιατί είναι και ένα από τα ελάχιστα σημεία που δείχνουν το πώς ακριβώς ήταν η Θεσσαλονίκη πριν τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 που άλλαξε μια για πάντα την όψη της. Η νέα σελίδα των Λαδάδικων ξεκίνησε επίσημα το 1985, όταν ανακηρύχθηκαν περιοχή πολιτιστικής αξίας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σταδιακά τα περισσότερα σωζόμενα κτίρια αποκαταστάθηκαν και εκεί που κάποτε έβρισκε κανείς λάδι, όσπρια, τυριά και ελλαντικά, σήμερα θα βρει νόστιμα μαγαζιά που αξιοποιούν όλη αυτή την πρώτη ύλη.
0: Ουσιαστικά δεν προτείνεται κάτι καινούργιο. Προτείνεται παραδοσιακή μαγειρική ελληνική της χώρας μας.
1: Με πολύ καλή πρώτη ύλη.
0: Αλλά με πολύ καλή πρώτη ύλη και με μια μοντέρνα πινελιά, ας πούμε. Φοβούνται οι άνθρωποι αυτό. Μαθαίνουν ότι μάλλον μας αγκάλιασε και όχι μόνο η πόλη.
1: Όχι, όχι, δεν φοβούνται. Δεν θα λέγαμε ότι φοβούνται. Είμαστε μπορεί ανοιχτή. Κάτι να τους ξενήσει. Δηλαδή, μάμε το χειμώνα είχαμε ένα πιάτο με γαρίδες, μοσχαρίσιο λουκάνικο ρήμανσης και αυγά. Ήταν το πρώτο πράγμα που σχολίαζε κάποιος διαβάζοντας τον κατάλογο. Όμως, ήταν και το πρώτο πράγμα που αναζητούσε όταν το αλλάξαμε από τον κατάλογο. Αυτός ο επαναλαμβανόμενος πελάτης. Επομένως, οι Θεσσαλονικείς είναι ανοιχτοί στο να δοκιμάζουν, φυσικά. Δηλαδή, δεν θέλουν να τρώνε τα ίδια και τα ίδια. Και γι' αυτό και νομίζω ότι μας αγκάλιασε και καταλαβαίνει τη δουλειά που κάνουμε.
0: Βάζω κι εγώ ένα ψωμάκι.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Τώρα που ήρθε.
1: Ζεστό.
0: Ζεστό, ναι. Αυτό είναι τέλειο. Πες μου, σε παρακαλώ, για να κλείσουμε και να φάμε σαν άνθρωποι. Άλεξ μου, τι είναι αυτό που γουστάζεις πραγματικά στην σαλονικιώτικη γαστρονομία?
1: Μου αρέσει η κουλτούρα γενικά του χαλαρά που έχει αυτή η πόλη. Βγαίνει και στο φαγητό, βγαίνει και στα εστιατόρια μας. Συνήθως ο κόσμος δεν βιάζεται. Έρχεται, τρώει, γεύεται, απολαμβάνει. Και αυτό που μου αρέσει εμένα προσωπικά είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει τα πάντα. Δηλαδή σε πολύ κοντινές αποστάσεις μπορείς να δοκιμάσεις τα πάντα. Δεν είμαι της άποψης ότι τρώω, δοκιμάζω μόνο τις γεύσεις αυτές ή την κουλτούρα αυτήν της γαστρονομίας.
0: Ναι.
1: Προσωπικά εγώ αναζητώ και τα καφενεία της πόλης.
0: Και τα πολλά μεζεδοπολία της
1: πόλης. Μπορεί να με δεις να πηγαίνω σε ένα καλό σαντουιτσάδικο, να φάω μπακαλιαράκια πιο πέρα. Δεν υπάρχει.
0: Τα μπακαλιαράκια εδώ από κάτω υπάρχουν ακόμα.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν και βασιλεύουν. Οπότε θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη συνδυάζει τα πάντα. Μπορείς να δοκιμάσεις όλες τις γεύσεις και με μία απλοϊκή, πώς να το, να το μεταφέρω, πολύ απλοϊκά. Δηλαδή, γενικά είναι μια φθηνή πόλη, δηλαδή μπορείς να δοκιμάσεις πολλά πιάτα πηγαίνοντας σε ένα εστιατόριο, πολλά πιάτα πηγαίνοντας σε ένα καφενείο, να περάσεις πολλές ώρες εκεί και φεύγοντας συνήθως, αν και οι πρώτες ύλες, πολλές βασικές πρώτες ύλες έχουν πάρει μια ανατίμηση στο τελευταίο διάστημα, οπότε έχει ακριβήνει δηλαδή αυτό που περιγράφω, να φύγεις πληρώνοντας πολύ λογικά και αυτό να το ξανακάνεις την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα, δηλαδή δεν είναι η επίσκεψη σε ένα εστιατόριο απαγορευτική.
0: Θα βγω μια φορά τη βδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Μπορείς να βγεις κάθε μέρα.
1: Και αυτός είναι και ο στόχος του δικός μας. Δηλαδή, τιμολογιακά προσπαθούμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές, ώστε οι πελάτες ή να δημιουργήσουμε πελάτες ή πελάτες που ήδη έχουμε να
0: έρχονται
1: πολύ
0: να
1: συχνά. Τους θέλουμε εδώ να τους βλέπουμε. Χαιρόμαστε μαζί τους. Αυτή είναι η χαρά μας.
0: Πάντως, αυτό είναι ένα γεγονός και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μου ο Άλεξ. Εδώ μπορείς να τρως κάθε μέρα έξω. Δεν είναι το ίδιο. Να τα λέμε αυτά. Κάντε μια επίσκεψη και θα με θυμηθείτε. Και πάλι θα με θυμηθείτε. Όποτε έρχομαι εδώ, φτιάχνουν όλοι το μυαλό τους. Όλοι θυμούν κάπου κάτι. Δεν παθαίνουν αμνησία, πώς θα σας το πω. Μ' αρέσει όλο αυτό. Μου έχει λείψει, μπορώ να σου πω, σε μεγάλο βαθμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που πήρα την απόφαση να κάνω μια καταδρομική στην πόλη μου. Και να ευχηθώ και πάλι καλή συνέχεια, όλα τα καλά.
1: Ραντεβού,
0: και όλα τα καλά.
1: Ραντεβού στην Ικαρία.
0: Ραντεβού στην Ικαρία, ωραία. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν, ραντεβού στην Ικαρία. Στην υγεία σας. Καταυχαριστήθηκα στη συντροφή. Και πρέπει να σας πληροφορήσω ότι παρόμοια μαγαζιά έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και στην Αθήνα. Φεύγω να προλάβω το αεροπλάνο και θα τα πούμε κάτω σε αυτά τα μαγαζιά. Θα τα ανακαλύψουμε παρέα. Και να θυμάστε πάντα ένα πράγμα. Θα φας καλά με το Σωτήρι.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλη, καλωσορίσατε στην κουζίνα του Σωτήρη, στη δική μου προσωπική κουζίνα δηλαδή. Βρίσκομαι εδώ με μεγάλη χαρά και σήμερα θα σας δείξω μία πολύ ερωτική συνταγή με πατάτα. Καταγωγή από την Ιταλία και όσοι έχετε απορία, ειλικρινά σας λέω, η πατάτα μπορεί να γίνει πολύ ερωτική. Στη συνέχεια θα δούμε αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ένας πολύ ιδιαίτερος τρόπος για να καθαρίζουμε ψητή καπνιστή μελιτζάνα. Και τέλος θα σας δείξω ένα tip, μα ένα tip το οποίο θα σας λύσει τα χέρια σε σχέση με τον μπρόκολο που συνήθως το πετάμε. Όχι κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το tip θα κρατάτε τον μπρόκολο στο ψυγείο τουλάχιστον το διπλάσιο χρόνο. Αλλά γιατί μιλάω τόσο πολύ, πάμε να τα δούμε όλα τώρα!
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
3: In Italy we call this potato schiacciata. Grate your potatoes, then add some water, flour, parmigiano, fresh rosemary and olive oil for 30 minutes or until it's super sexy.
2: Οκ. Το έχω. Αρχικά τρίβω τις πατάτες. Έχω ρίξει το νεράκι και ήρθε η ώρα να το κοσκινήσω και να το ρίξω. Τώρα θα ρίξω αλάτι και πιπέρι, παρμεζάνα και τέλος φρέσκο δεδρολίβανο. Προσθέτουμε οπωσδήποτε και το λαδάκι μας και ανακατεύουμε αυτή την τόσο σεξι συνταγή. Και τώρα που το μείγμα μας είναι έτοιμο, θα το βάλουμε στο ταψάκι με τη λαδόκολλα. Λίγο λαδάκι από πάνω. Λίγο πιπεράκι έτσι. Για τον ερωτισμό και βούρια το φούρνο. 30 λεπτά στους 200 βαθμούς.
1: Η σκιατσάτα είναι ένα είδος πίτας ή ψωμιών προτιμάτε από την Τοσκάνη. Είναι τραγανή απ' έξω και μαλακή στο εσωτερικό. Τρώγεται μόνη της ή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για σάντουιτς.
2: Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Ιταλοί λοιπόν, ερωτική σκιατσάτα πατάτας. Η ώρα της δοκιμής έφτασε. Τελικά, αλήθεια λέγανε. Μιλάμε για πολύ ερωτικό. Μωράκι μου.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
2: Μπορούμε να καθαρίσουμε μία ψητή καπνιστή μελιτζάνα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κυκλοφορεί λοιπόν στο ίντερνετ ένα βίντεο που δείχνει ένα κόλπο και υπόσχεται ότι θα καθαρίσουμε τη μελιτζάνα μας σε λίγα δευτερόλεπτα. Για να δούμε, είναι μύθος ή πραγματικότητα. Ψήσαμε δύο μελιτζάνες. Τις βάζουμε στην άκρη, παίρνουμε μεμβράνη, τυλίγουμε τη μελιτζάνα μας, κόβουμε την κάτω άκρη της μελιτζάνας και στη συνέχεια πιέζουμε από πάνω προς τα κάτω με το χέρι σαν να πατάμε μία οδοντόκρεμα. Θα τραθώ! Έμεινε λίγη φλούδα, αλλά σε γενικές γραμμές δουλεύει το σύστημα. Τελικά δεν είναι μύθος. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Cooking tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Παίρνετε μπρόκολο και μετά χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη μέχρι να πάρετε την απόφαση μετά από εβδομάδες να το βγάλετε από το ψυγείο και να το μαγειρέψετε. Αλλά μόλις ανοίγετε το ψυγείο, ανακαλύπτετε ότι το μπρόκολο έχει ήδη γίνει σκουπίδι. Όχι κυρίες και κύριοι, ξεχάστε ότι ξέρατε. Με ένα πολύ απλό tip, το μπρόκολό σας θα κρατάει το διπλάσιο χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για μήνες μέσα στο ψυγείο. Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο, τυλίγουμε το μπροκολάκι μας και το τοποθετούμε στο ψυγείο. Αυτό ήταν. Το μπρόκολο τώρα αντέχει. Α, και δεν σας είπα, Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το σέλερι. Καλή μου φίλη, εδώ είστε. Τι κάνετε? Μια χαρά. Με βλέπετε προβληματισμένα. Μπορεί να διαβάζω για πίτσα, αλλά θέλω να κάνω ένα γλυκό. Έχω καλέσει τη φίλη μου, την Κατερίνα την Τσάβαλου. Έλα την Κατερινάκη. Την ηθοποιώ. Γιατί έχουμε να πούμε πολλά και ξέρω τι είναι γλυκατζού. Της αρέσει και η ασιατική κουζίνα, αλλά είναι νωρίς. Θα πιούμε καφέ. Να μην της κάνω ένα γλυκό. Τι γλυκό όμως θα της κάνω? Μάλλον για να φτιάξω γλυκό δεν έχω τίποτα. Και είναι και δύσκολα τα γλυκά. Αυτό είναι. Θα πάρω τηλέφωνο τον Αντώνη. Τον Αντώνη, τον Σελέκο, τον φίλο μου να με βοηθήσει. Τι τους έχουμε τους πάστρι σεφ? Έλα τον Άκη μου. Ναι ρε ο Σωτήρης. Να σου πω, καίγομαι. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Περιμένω τη φίλη μου την Κατερίνα και πρέπει να φτιάξω ένα γλυκό. Θα έρθεις? Σε περιμένω, μην αργείς. Έλα λεβέντη μου, έλα αγόρι μου, σώσε με. Τι γίνεται, ε?
4: Τι να γίνεται, ήρθα.
2: Τι καλό θα φτιάξουμε?
4: Λοιπόν, σ' αρέσουν οι τάρτες?
2: Ναι.
4: Ωραία, θα φτιάξουμε μια εύκολη τάρτα με φιστίκι γίνης και σμέουρα.
2: Και?
4: Σμέουρα.
2: Α, νόμιζα κάτι με ουρά, είπες, ωραία.
4: Όχι.
2: Τάρτα με φιστίκι γίνης και σμέουρα.
4: Ναι, τα σμέουρα είναι τα μούρα, αυτά τα κόκκινα, μωρέ.
2: Okay. Απλώνουμε τα υλικά και ξεκινάμε.
4: Πάμε, δεν είναι. Σε πόση ώρα περιμένουμε έτοιμο?
2: Όσο πιο γρήγορα. Πόση ώρα χρειάζεται αυτή η συνταγή?
4: Θέλει λίγο χρόνο, αλλά εντάξει, θα το φτιάξουμε.
2: Άντε, πάμε. Φύγαμε.
1: Η τάρτα με φιστίκι γίνης και σμέουρα του Αντώνη Σελέκου. Υλικά για την τάρτα. 200 γραμμάρια βούτυρο, 82% λιπαρά. 80 γραμμάρια αυγά. 125 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 380 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία πρέζα αλάτι και ένα τεμάχιο λοβός βανίλιας κομμένο στη μέση και καθαρισμένος. Υλικά για την κρέμα. 270 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. 180 γραμμάρια λευκή σοκολάτα λιωμένη. 55 γραμμάρια σιρόπι γλυκόζης. 5 γραμμάρια φύλλα ζελατίνης μουλιασμένα σε κρύο νερό και 380 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά. Υλικά για την πραλίνα φιστίκι. 250 γραμμάρια φιστίκι αγίνης ψημένο στους 160 βαθμούς Κελσίου σε αέρα για 15 λεπτά. 25 γραμμάρια άχνη ζάχαρη και 2 γραμμάρια ανθός αλατιού.
2: Λοιπόν, αδερφέ, φοράμε τις ποδιές μας και ξεκινάμε.
4: Ναι, πατημένη.
2: Λέγε τώρα, έχεις ένα βοηθό που δεν ξέρει καθόλου από γλυκά. Το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι θέλει όλα να είναι ζυγισμένα, μετρημένα και βλέπω ότι μου τα έχεις όλα τακτοποιημένα.
4: Στο έχω ετοιμάσει.
2: Ωραία. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να σε βοηθήσω?
4: Θα κάνουμε, είπαμε, την τάρτα. Άρα θέλουμε μία βάση για τάρτα, ένα μπισκότο.
2: Μάλιστα.
4: Θα βάλουμε φρέσκα μούρα.
2: Okay.
4: Θα κάνουμε μία πραλίνα φιστίκι πανεύκολη και μία κρεμούλα.
2: Κάτι εύκολο δηλαδή, ε?
4: Ναι, ρε, μην αγχώνεσαι. Είναι εύκολο πολύ. Αλήθεια, μια κρεμούλα είναι μια. Ένα μπισκότο.
2: Οκ, λέγε τι κάνω.
4: Λοιπόν, κρέμα γάλακτος.
2: Ωραία.
4: Ρίξτε τη μου εσύ στο κατσαρολάκι.
2: Κατσαρολάκι.
4: Ναι. Άρα, θα βάλουμε την κρέμα γάλακτος. Θα βάλουμε ζελατίνη. Να μαλακώνει το νεράκι. Τσακ. Εδώ.
2: Κρύο νεράκι.
4: Ναι, κρύο νεράκι.
2: Κάτι ξέρω.
4: Για να μην λιώσει, ξέρει. Και τώρα ρίξτε μου εσύ και τη γλυκόζη μέσα να σκίσω εγώ τη βανίλια. Σου έχω φέρει ωραία φρέσκα βανίλια, ε.
2: Η γλυκόζη δεν πέφτει.
4: Ναι, δεν πέφτει.
2: Ωραία. Μέτρια προς δυνατή φωτιά.
4: Ναι, μέτρια προς δυνατή φωτιά. Δεν θες να καεί κρέμα γάλακτος?
2: Σωστό.
4: Ξέρεις να ανοίγεις βανίλιες? Να σου δείξω μια βανίλια.
2: Δείξε εσύ, γιατί.
4: Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια φρέσκια βανίλια. Την παίρνω εδώ πέρα, την πατάω με τον αντίχειρά μου και πηγαίνω με ένα μαχαιράκι στα πλάγια έτσι. Τσακ. Οπ.
2: Ανάποδα.
4: Και την ισιώνω.
2: Α. Σιδέρωμα βανίλιας.
4: Κάπως έτσι.
2: Και μετά την κόβεις στη μέση.
4: Ακριβώς. Κοίταξε να δεις. Αν δεν είχα στο μαγαζί να φέρω, θα βάζαμε την κλασική βανίλια, τη μικρή.
2: Α, το.
4: Που βάζουμε στο ριζόμα.
2: Τη σκόνη.
4: Ναι, okay. Εγώ παράλληλα παίρνω ένα μπολ και βάζω λευκή σοκολάτα. Μόλις πάρει μία βράση, θα πάρουμε την κρέμα, τη γάλακτος, θα ρίξουμε ζελατίνη, θα ανακατέψουμε και μετά το ρίξουμε στη σοκολάτα.
2: Ωραία. Εγώ περιμένω να πάρει βράση λοιπόν.
4: Ναι, δώσ' το. Βάλ' το.
2: Με έχεις φοβήσει να μην πάθει τίποτα η κρέμα γάλακτος?
4: Επειδή βλέπω όμως ότι το έχεις, μπορείς να πας και πιο γρήγορα.
2: Έχει αρχίσει, κοίτα.
4: Τέλειος. Σβήσε τη φωτιά. Τώρα θα πάρω εδώ πέρα την ζελατίνη. Δώσ' μου να τελειώσω. Θα πάρω εγώ τώρα τη μεγάλη μαρίζ. Τζακ. Και κοίτα, θα ρίξω όλη την ποσότητα πάνω. Εδώ.
2: Και τα ξύλα της βανίλιας μαζί.
4: Ναι.
2: Παραμένουν.
4: Δίνουν πολύ γεύση. Λοιπόν, τώρα θα αφήσουμε εδώ πέρα λιγάκι να μαλακώσει σοκολάτα.
2: Είναι η θερμοκρασία που ήταν η κρέμα γάλακτος με τη βανίλια, είναι αρκετή για να λιώσει.
4: Ναι, θέλει ένα βρασμό. Και μόλις ανακατέψουμε αυτό, θα πάμε να ρίξουμε και αυτή την κρέμα γάλακτος.
2: Και άλλη κρέμα γάλακτος.
4: Ναι.
2: Όπω.
4: Είναι μια κρέμα η οποία λέγεται γκανάζ. Ξέρεις τι είναι γκανάζ?
2: Όχι.
4: Μια κρέμα η οποία έχει τη βάση σαν βάση έχει τη σοκολάτα. Και εδώ πέρα είναι λίγο πιο εξελιγμένη, έχει και δεύτερη κρέμα γάλακτος και την κάνει λίγο πιο απαλή. Σωτήρη, θέλω τον μπολ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα το βάλουμε έτσι σε ένα μεγάλο μπολ για να κρυώνει γρήγορα η κρέμα.
2: Ωραία.
4: Εντάξει. Λοιπόν, κοίτα πώς έλειωσε. Τσακ.
2: Τέλεια.
4: Δείχνουμε και αυτήν εδώ την κρέμα. Οπ, κατευθείαν όλο. Έλα να βγάλουμε μόνο τους λοβείς της βανίλιας, δεν θα τους χρειαστούμε άλλο. Θα τους βάλω εδώ.
2: Ό,τι στα έλεγα εγώ.
4: Για να μην σε δυσκολέψω μετά. Τσακ. Και θέλω και λίγο μεμβράνη, να βάλουμε μεμβράνη στο πάνω μέρος της κρέμας, να μην κάνει κρούστα.
2: Μεμβράνη κρούστες. Ναι, ρε, αρέ,
4: έχω εκεί πέρα μία, δίπλα στα βιβλία σου.
2: Έβαλες τα βιβλία μου μεμβράνη. Ήρθες τόσο οργανωμένος. Έχεις μία, αυτό είναι μεμβράνη μετακόμισης. Μπορούμε να τη λήξουμε καναπέδες, καρκλοπολυθρόνες.
4: Σε βοηθήσω.
2: Αν θες.
4: Να σου δείξω ένα κόλπο. Λοιπόν, παίρνεις το μεμβράνη.
2: Σε βοηθάω κι εγώ.
4: Λοιπόν, παίρνεις εδώ τη μεμβράνη. Η μεμβράνη χρειάζεται για να μην κάνει κρούστα η κρέμα. Λοιπόν, όπως είναι ψυγείο.
2: Α, έφυγε. Έτσι τη μεμβράνη.
4: Ακριβώς, να εφάπτεται, να κουμπάει στην κρέμα.
2: Νόμιζα θα τη βάζαμε.
4: Όχι.
2: Να κλείσουμε το καπάκι.
4: Όχι.
2: Βάζω ψυγείο.
4: Ναι, ναι. Πάμε να κάνουμε την πραλίνα.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εύκολο. Για να κάνεις πραλίνα χρειάζεσαι συνήθως καραμέλα και ξηρούς καρπούς.
2: Okay.
4: Θα την κάνω λίγο πιο εύκολη όμως εδώ πέρα. Θα σου πει τώρα. Λοιπόν, φιστίκια. Τα έχουμε ψήσει λίγο στους 160 για 15 λεπτά σε αέρα.
2: Φιστίκια γίνεις, ωραία.
4: Ακριβώς. Ζάχαρη άχνη. Mm-hmm. Πολιτοποιούνται μαζί και στο τέλος θα ρίξουμε λίγο ανθό αλατιού από ένα νησί.
2: Τα κύθυρα, ας πούμε. Αυτές τις ποσότητες που μου δίνεις όλα τα βάζω.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οκ.
2: Okay.
4: Ό,τι πέφτει έξω είναι μάγειρα.
2: Μάγειρα.
4: Έχεις ξανακάνει πραλίνα?
2: Όχι, παιδάκι μου. Δεν το έχω με τα γλυκά, σου λέω. Όχι τα γραμμάρια, όχι τα τέτοια. Δεν μπορώ. Είμαι λίγο πιο χύμα. Και σας έχω πάρει από φόβο. Ο ανθός σαλατιού μετά.
4: Στο τέλος. Γιατί αν θα το βάλεις εδώ, αν θα το βάλεις εδώ, θα τον κόψεις και τον κάνεις ψηλό αλάτι. Και εμείς θέλουμε νότες από αλάτι.
2: Α, νότες από αλάτι θα έχει το γλυκό μου. Τέλεια. Ξεκινάω. Αντώνη κι άλλο. Αυτό γίνει σαν νερό. Πώς έγινε έτσι?
4: Πώς το κάνεις έτσι?
2: Το χάλασα.
4: Όχι, όχι, είναι έτοιμο. Λοιπόν, έτσι γίνεται.
2: Τι έγινε?
4: Τσακ. Έκανες πάλι ένα φιστίκι. Πες μου, τώρα ήταν δύσκολο?
2: Όχι, δεν ήταν δύσκολο. Πώς έγινε έτσι ρευστό?
4: Έλα να το γυρίσουμε εδώ πέρα. Αυτό γίνεται ρευστό από το λάδι που έχει ο ξερός καρπός. Ξέρετε, καρπό έχουν λάδι. Αλατάκι.
2: Τους ανθούς. Ναι, δεν έπρεπε να το βάλουμε. Α, είπαμε, άμα χτυπηθεί θα γίνει.
4: Θα γίνει λιώμα. Λίγο.
2: Λίγο από πάνω.
4: Ναι, ναι, ναι. Φανταστικός.
2: Εντάξει.
4: Ναι. Τσακ, το ανακατεύουμε.
2: Το ανακατεύουμε μόνοι μας.
4: Ναι, λίγο.
2: Α, λοιπόν. Τώρα επειδή σε συμπάθησα.
4: Το έκανες αλημυρό τώρα.
2: Σταμάτα. Λέγε.
4: Έτοιμη και η πραλίνα φιστίκι.
2: Την αφήνουμε έξω ή πρέπει και αυτή να την βάλω στο ψυγείο?
4: Όχι, οι πραλίνες εκτός ψυγείου. Δεν χρειάζεται ψυγείο.
2: Για να διατηρούνται σε αυτή την κατάσταση.
4: Ναι, είναι ωραίο να είναι σε καλή θερμοκρασία. Γιατί είναι και στιφό, αν το δοκίμασε λίγο. Είναι...
2: Ναι, εντάξει, στιφό δεν το δω. Πολύ ωραίο είναι πάντως.
4: Λοιπόν, έχουμε κάνει την κρέμα. Έχουμε κάνει την πραλίνα.
2: Πού θα τα βάλουμε αυτά?
4: Σε μια τάρτα. Εύκολο. Το τελευταίο είναι.
2: Ναι.
4: Πάμε. Πάμε για την τάρτα. Να φέρω τα υλικά μπροστά.
2: Να φέρεις τα υλικά μπροστά. Εγώ είμαι εδώ. Ό,τι χρειάζεσαι θα μου λες.
4: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την τάρτα. Τη ζύμη τάρτας.
2: Οκ. Okay.
4: Τελευταία συνταγή.
2: Έχεις τα υλικά σου όλα εδώ.
4: Τα έχω φέρει όλα μπροστά. Βουτυράκι. Okay. Μαλακό βούτυρο. Εντάξει. Αγελαδινό 82%. 82 που λέμε, ναι, είναι τα λιπαρά. Τι. Μπορεί να βάλεις και 100% βούτυρο, ναι.
2: Άμα βάλω λάδι.
4: Γίνεται.
2: Άλλη συνταγή.
4: Άλλη συνταγή και ξέρω μια φίλη μου που θα έρθει εδώ πέρα να σε βοηθήσει.
2: Εντάξει, μη ρουφιανεύεις τώρα. Πάμε παρακάτω.
4: Ζάχαρη άχνη και αλεύρι. Και πάω με το φτερό. Αυτό εδώ είναι το φτερό.
2: Το φτερό.
4: Εντάξει. Χαμηλή ταχύτητα, λιγάκι να ομογενοποιηθεί το βούτυρο με το αλεύρι και μετά θα βάλουμε τα αυγά και τέλος το αλάτι.
2: Ωραία.
4: Αν θέλεις εδώ πέρα,
2: ναι,
4: θα μου ανοίξεις και μια βανίλια ξανά.
2: Αμέσως.
4: Με ένα μαχαιράκι.
2: Άστο, το έχω εγώ το μαχαιράκι. Κρυμμένο. Όπως κάναμε και πριν.
4: Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις που γίνει θρύψαλα.
2: Τέλος.
4: Πάμε το αυγό. Όλο.
2: Έτσι θα δει το σύστημα.
4: Μόλις αρχίσει και ξεκολλάει από τα τυχώματα, είναι έτοιμο.
2: Είναι έτοιμο το ζυμάρι.
4: Πάμε και το αλάτι, έλα. Έλα, έτοιμοι είμαστε. Θα το κάνουμε λίγο στο χέρι και είμαστε έτοιμοι. Κοίτα, ακούμπησε το.
2: Από εκεί που ήταν σαν παρμεζάνα και θρύψαλα, έσφιξε.
4: Ακριβώς. Πρέπει να το κουμπάς και να μην κολλάει στο χέρι σου. Γενικά είναι ένα touch για τις ζύμες αυτό. Θα πάρω μία μεμβράνη, να το βάλω λίγο στο ψυγείο.
2: Και αυτό θέλει το ψυγείο, το ένα, ξεκουραστεί.
4: Τα ζυμάρια να έχεις στο μυαλό σου, ναι. Συνήθως θέλουν λίγο.
2: Πόση ώρα θα το ξεκουράσουμε αυτό?
4: Ένα δεκάλεπτο, τέταρτο.
2: Α,
4: πάλι εξαρτάται η θερμοκρασία. Λίγο να ηρεμήσει θέλουμε. Κοίτα τι. Πες μου τώρα, σε δυσκόλεψε αυτό?
2: Όχι, το κατάλαβα. Αυτό ήταν εύκολο. Μέχρι στιγμής αλήθεια είναι cool όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Yeah.
4: Θα μου το βάλει λίγο στο ψυγείο σου, παρακαλώ.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, 10 λεπτά με ένα τέταρτο είπες. Πέρασε ένα τέταρτο. Να βγάλω.
4: Ναι, φέρτο να το κάνουμε.
2: Τώρα.
4: Είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος.
4: Θα με βοηθήσει λιγάκι να ανοίξουμε την τάρτα?
2: Εννοείται.
4: Έχεις ξανανοίξει?
2: Όχι, ρε, δεν έχω ασχοληθεί με τα γλυκά.
4: Δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Επίστεψε το ξύλο.
4: Πάμε να πάρουμε το ξυλοκοπής.
2: Όλα σε ενοχλούν.
4: Θα μου δώσεις μια χούφτα?
2: Χούφτα?
4: Όχι, ρε, μια σπάτουλα ζαχαροπλαστική χούφτα. Όχι το χέρι σου. Ναι, ευχαριστώ. Θα κόψω τη μισή ποσότητα, κοίτα. Γενικά στις τάρτες καλό είναι να είναι λεπτές. Εδώ, μία λαδόκολλα.
2: Μία κάτω, μία πάνω.
4: Μπράβο, και πάμε και ανοίγουμε λιγάκι. Κοίτα.
2: Ναι,
4: ανοίγεις από τη μία λαδόκολλα, ξεκολλάς, γυρνάς. Ανοίγεις και από την άλλη λαδόκολλα.
2: Ξεκολλάς. Και είμαστε έτοιμοι.
4: Και πας. Εντάξει. Την πατάς καλά. Να γίνει ένα σώμα.
2: Καλά, η τάρτα δεν έχει και μπάντες.
4: Θα βάλουμε. Να το. Κόψουμε εδώ. Εδώ είναι, ξέρεις, αυτό είναι για παιδάκια. Να τους βάλεις να κάνουν τάρτες. Καλό είναι, όταν θα βάλεις το ζυμάρι μέσα και θα το στρώσεις, πάλι ένα δεκάλεπτο λίγο στο ψυγείο, να παγώσουν τα λιπαρά του. Γιατί γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατί θέλουμε και το ψυγείο πριν? Γιατί το θέλαμε? Γιατί δεν έχουμε πολύ αλεύρι στη συνταγή, να μην είναι πολύ σφιχτό το μπισκότο, να είναι λίγο αέρινο.
2: Μάλιστα.
4: Άρα, αφού έχει παραπάνω βούτυρο, είναι και λίγο πιο δύσκολο να το διαχειριστείς.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι έπρεπε να σε ειδοποιήσω από χθες. Να μείνουμε μαζί το βράδυ, γιατί μία ώρα αυτό, μισή ώρα το ένα, ένα τέταρτο το άλλο, μας έχεις διαλύσει, κύριε. Θα έρθει η καλεσμένη και θα της δώσω την τάρτα σε δόσεις.
4: Λοιπόν, ζυμάρι στην άκρη. Αυτό μένει στο ψυγείο, δεν παθαίνει τίποτα για 10 μέρες.
2: Ξανά τέτοιο.
4: Μπορεί να βάλεις και κατάψεις και ξανακάτσεις για πάνω από ένα μήνα, έτσι. Θα ανάψεις το φούρνο?
2: Ναι.
4: 170 βαθμούς σε αέρα.
2: Πόση ώρα θα χρειαστεί μετά ψήσιμο η τάρτα?
4: Περίπου 25 λεπτά, 30, εξαρτάται το φούρνο, ε.
2: Οκ. Okay. Είναι έτοιμη, πέρασε ένα τέταρτο, 20 λεπτά.
4: Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Ωραία.
4: Ναι, φέρτε να το ψυγείο να το βάλουμε στο φούρνο.
2: Τόσο πέρα, δόθε.
4: Φέρτε να την τρυπήσουμε και λίγο. Έλα. Την τρυπάω εδώ, ναι. Την πατάμε εδώ. Για να μην φουσκώσει. Εντάξει. Και όπως είσαι.
2: Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Πάμε φούρνο επί τόπου. Θέλουμε να μπει γρήγορα από το ψυγείο στο φούρνο για να μην κάτσουν τα τυχώματα.
2: Καλή επιτυχία. Αντώνη!
4: Πέρασε μισή ώρα. Έτσι, 5 λεπτά να κρυώσει και μπορούμε να αρχίσουμε να τη γαρνίρουμε.
2: Ωραία, κάτσε πάρα αυτό, μην καούμε.
4: Ναι, λοιπόν, έχουμε την πραλίνα φιστίκι. Έχουμε τα σμέουρα, έχουμε την τάρτα, έχουμε την κρέμα.
2: Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.
4: Όχι.
2: Με τη χούφτα θα τα απλώσουμε.
4: Όχι, όχι. Με ένα κουτάλι. Μια χαρά είναι με ένα κουτάλι.
2: Πω, πω.
4: Και ένα παλετάκι.
2: Αυτή την κρέμα μπορούμε να την τρώμε και σκέτη.
4: Να φτάσει για την τάρτα. Πρώτα θα σου βάλω λίγο κρέμα κάτω. Έτσι εδώ.
2: Την τάρτα θα γεμίσει με το σκέψη της γιαγιάς.
4: Όταν θα κόψεις ένα κομμάτι στην καλεσμένη σου, δεν θέλεις να είναι σταθερό. Άρα, τσακ, εδώ.
2: Μάλιστα, το άρα ξέρουμε ότι την κρέμα κοίτα αυτή τη χρησιμοποιούμε και σαν κόλλα.
4: Ναι, βάφουμε κιόλας.
2: Όχι πλακιδίων.
4: Παίρνω λίγο από την τάρτα, από την πραλίνα του φιστίκι. Κοίτα. Πολύ ωραία την έκανες.
2: Εγώ την έκανε, εσύ μου είπες τι να κάνω.

0: Σου έχω βάλει μούρα, βλέπεις, ε.
1: Και εγώ έβαλα μούρα, δεν έβαλες μόνο εσύ. Τελείωσε.
0: Όχι, δεν. Θα βάλω λίγο κρέμα ακόμα.
1: Α.
0: Θα βάλω λίγο κρέμα.
1: Οκ. Okay.
0: Να είμαστε πλούσιοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω, δεν έχω ξανακάνει.
0: Τώρα λοιπόν θα πάω εγώ με ένα κορνέ. Με μια σακούλα ζαχαροπλαστικής.
1: Okay.
0: Και να μην την έχουμε δεν πειράζει. Εντάξει, απλά εγώ την έφερα. Λοιπόν, και θα κάνουμε ωραίες βούλες. Κοίτα.
1: Α, ωραία.
0: Είναι η ίδια κρέμα και την έχω χτυπήσει λίγο με το χέρι και το σύρμα. Αν δεν έχεις μούρα, βάζεις και φράουλα, αν είναι Μάιος. Αν και υπάρχει και χειμωνιάτικη φράουλα, το ήξερες.
1: Καλά τώρα, χειμωνιάτικη...
0: Είναι λίγο...
1: Που βγαίνει κάπου που είναι καλοκαίρι και μας τη φέρνουνε.
0: Έχεις τα καλάβρητα λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν είναι η φράουλα που ξέρεις. Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Και τέλος, θα βάλουμε λίγο από την πραλίνα. Βάλει και λίγο αλάτι από πάνω. Έλα, και είσαι έτοιμος τώρα για την Κατερίνα. Τέλεια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι, δεν είναι, κοίταξε. Σαν αποτέλεσμα, σου βγάζει το καπέλο.
0: Δεν φοράς.
1: Απλά, έπρεπε να σας είχα φωνάξει από χθες το βράδυ, να κοιμηθούμε και παρέα εδώ πέρα, να δούμε καμιά ταινία. Γιατί, εντάξει, πάντως, το ραντεβού μου το προλάβαμε.
0: Και η κουζίνα καθαρή.
1: Ναι, καθαρή. Ας μην δείξουμε τώρα τα λεπτία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Μην ξεχάσεις να πάρεις τα εργαλεία σου, γιατί θα τα ψάχνεις μετά.
0: Γιατί, θα τα αφήσω εσένα.
1: Άστα σε μένα, θα τα πλύνω και θα τα φέρω στο μαγαζί.
0: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Όπως είσαι, έφυγες.
0: Καλή
1: σε
0: επιτυχία.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου. Τα καταφέραμε.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
2: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
2: Oh, shit.
1: I am happy here. Morning. Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
2: I can either go back to London and resume my old life.
3: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είμαι πανέτοιμος. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Να έρθει και το Κατερινάκι. Η τάρτα μου είναι έτοιμη. Ήρθε το Κατερινάκι. Βρε καλό στην...
2: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλά.
1: Καλώς όρισες.
2: Μα είμαι πολύ χαρούμενη. Τι ωραία που είσαι εδώ.
1: Θυμάμαι καλά. Μαύρο τσάι.
2: Πάντα.
1: Ωραία. Εγώ καφεδάκι και φέρνω και το γλυκό που σου φτιάξα. Να σε ρωτήσω.
2: Αγία μου.
1: Δεν ξέχασα. Είσαι γλυκά.

0: Πολύ καλά έκανες. Η λατρεία μας, το κοριτσάκι μας.
1: Το κοριτσάκι μας είναι πάρα πολύ καλά και θέλει και εκείνη να σε δει, να ξέρεις.
0: Προς το παρόν θα αρκεστεί στο να δοκιμάσει από την τάρτα που σας έφτιαξα, γιατί για εσάς την έφτιαξα.
1: Εσύ την έφτιαξες.
0: Άσε. Κάνω αγώνα ζωής, γιατί με τα γλυκά, όπως ξέρεις, εγώ δεν έχω πολύ καλή σχέση.
1: Ναι.
0: Αλλά προσπαθώ να αποκτήσω.
1: Με τη μαγειρική όμως έχεις πάρα πολύ καλή σχέση.
0: Άλλο
1: και
0: αυτό.
1: Θέλω εδώ θέλω να το πω. Δηλαδή, ο κόσμος το ξέρει ότι δεν παίζεσαι στη μαγειρική.
0: Εντάξει, σταμάτα
1: και
0: τώρα.
1: Στο ψήσιμο.
0: Με κάνεις.
1: Και ντρέπομαι. Γιατί έχεις το μαχαίρι μέσα στο νερό και το έβγαλες από εκεί.
0: Κοίταξε.
1: Μάθε μου τα κόλπα.
0: Θα σου πω την αλήθεια. Με βοήθησε ο φίλος μου Αντώνης ο Σελέκος,
1: που
0: είναι ο πάστρι σεφ, για να φτιάξω την τάρτα μας.
1: Ναι.
0: Και μου το τόνισε. Για να μπορέσεις, μου λέει, να την κόψεις,
1: ναι,
0: θα βάλεις από πριν ένα μαχαίρι μέσα σε ζεστό νεράκι.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Γιατί αλλιώς, ξέρεις, κολλάνε όλα και...
1: δεν κόβει και το χαλάει.
0: Όλα μαζί. Λοιπόν, κάτσε τώρα, θα τα καταφέρω.
1: Αμάν.
0: Φαίνεται ότι θα τα καταφέρω.
1: Περιμένω πώς και πώς, ε.
0: Πώς και πώς. Λέγε με τα...
1: Θα βγάλω.
0: Πώς και πώς.
1: Λοιπόν, κοίταξε, εγώ κάνω θέατρο. Έχω ξεκινήσει ήδη, Crazyland, λέγεται το έργο, στο θέατρο Αλκμίνη. Κείμενο σκηνοθεσία Ιάκωβος Μιλωνάς, που παίζει κιόλας. Και
0: ωραία.
1: Παίζω κι εγώ και η Ζαχαρένια Πίνη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, είναι μια κωμωδία μυστηρίου.
0: Ωραία. Εγώ το έκανα mix grill το δικό μου.
1: Εντάξει, αλλά... δεν πειράζει. Ξέρεις αυτό με την εμφάνιση. Ναι, ωραία είναι η εμφάνιση εννοείται, αλλά πού θα το πάμε στο τέλος.
0: Το δικό σου θα κοιτάξεις.
1: Το δικό μου είναι τέλειο. Λοιπόν, δοκιμάζω, έτσι.
0: Και βέβαια δοκιμάζεις. Και βέβαια δοκιμάζεις, θέλω να μου πεις τις εντυπώσεις σου.
1: Ναι.
0: Θα πιάσουμε. Ωραία, ε.
1: Τι να πιάσουμε τώρα, δεν θέλω τίποτα. Εγώ θέλω να κάτσω εδώ να φάω. Δεν με νοιάζει κάτι άλλο.
0: Ωραία, τρώγεσαι. Θα ρωτάω εγώ και όποτε μπορείς απαντάς.
1: Και δεν απαντάω τίποτα.
0: Στη Μαριμέλ δίνεις γλυκά. Ζάχαρη πότε της έδωσες, ας πούμε.
1: Δοκίμασε, θα σου πω, ζάχαρη της δίνω. Δοκίμασε εκεί από στα 3, 2,5 εκεί. Της έδινα πιο... Ναι. Εντάξει, τρώει γλυκά κι αυτή. Της λέω εγώ εντωμεταξύ, δεν κάνει να τρώμε πολλά γλυκά. Και προσπαθώ να μην τρώω μπροστά της.
0: Πες μου κάτι άλλο. Αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι,
0: σου αρέσει και η ασιατική κουζίνα.
1: Ναι, μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει που τα λέμε έτσι, που είμαστε φίλοι και μου λες, α, ναι, αυτό. Δηλαδή είναι ωραίο.
0: Ναι, παιδί μου, καλά θυμάμαι, γιατί είχαμε αρκετό καιρό να βρεθούμε και ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία αυτή.
1: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ η ασιατική κουζίνα.
0: Μόνο το κάρι, από ό,τι άκουσα, λέω, το βάζεις και μαγειρεύεις καθόλου και τα ασιατικά.
1: Ασιατικά νούντλς κάνω μόνο και τέτοια. Δηλαδή, σούσι, ας πούμε, δεν έχω
0: επιχειρήσει
1: να κάνω. Πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολλά, δεν έχω επιχειρήσει.
0: Όταν πηγαίνεις, πού τρως εδώ στην Αθήνα, τα ασιατικά.
1: Τα ασιατικά. Πάω στο Παλαιό Φάληρο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί που λέγεται Τόγιο, το οποίο μέσα το έχουν και άνθρωποι που είναι δηλαδή από εκεί. Μέσα είναι κανονικά. Λες και πας στο σπίτι, δεν είναι ο χώρος να πεις ότι. Να είναι πολύ κυριλέ, ναι, και αυτά. Αλλά είναι τέλεια φτιαγμένα και η κουζίνα. Του λέγεται Τόγιο και είναι στο Παλαιό Φάληρο.
0: Για να το σημειώσουμε. Σημειώσουμε. Να το κάνουμε μια επίσκεψη.
1: Ναι, έχει τα καλύτερα.
0: Γιατί και εμείς ενδιαφερόμαστε.
1: Το
0: μόνο
1: ξέρουμε,
0: για τα καλύτερα.
1: Το ξέρουμε.
0: Να φανταστώ ότι δεν κάνεις ταξίδια για φαγητό. Αλλά όταν ταξιδεύεις, ψάχνεις το καλό φαγητό.
1: Ψάχνω και θέλω πάντα όταν ταξιδεύω να δοκιμάσω εκεί της κάθε χώρας. Θυμάσαι και μαζί που είχαμε πάει και Γερμανία, εννοώ για δουλειά και αυτά.
0: Στη Γερμανία, βέβαια, όταν είχαμε πάει με το θέατρο, μας πηγαίνανε όλους σε ελληνικά μαγαζιά.
1: Ναι, αλλά εγώ δοκίμασα και αυτό με το άσπρο, το λουκάνικο και τη σούπα. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, εκεί, που είναι με τα φασόλια και το.
0: Εντάξει, γιατί και πάντα κάτι σνίτσελ είχαμε φάει.
1: Τα σνίτσελ, εντάξει τώρα.
0: Σε παντόβλητα.
1: Ναι, αλλά ήταν ωραία όμως.
0: Ωραία, αυτά τώρα.
1: Γερμανία. Ναι,
0: άνθρωποι.
1: Όχι, πάντα ψάχνουμε να δοκιμάσω.
0: Αλλά φάγαμε και το γύρο μας στη Γερμανία.
1: Καλέ, γιατί μας είχε λείψει.
0: Λοιπόν, και ξέρεις τι θέλω να μου πεις για την ταινία Σταθμό, το Hardcore.
1: Hardcore, Ντένις Ηλιάδης. Είναι μια ταινία, είναι πραγματικά σταθμός και για μένα.
0: Και για τον σύγχρονο και
1: για το σύμπαν,
0: ελληνικό κινηματογράφο.
1: Όχι, για τον σύγχρονο κινηματογράφο, ναι, όντως, γιατί εμείς τότε ασχοληθήκαμε με θέματα που δεν ασχολιόντουσαν εύκολα. Νομίζω ότι έδωσε ο Ντένις ο Ηλιάδης αυτό. Ήταν και από βιβλίο η ταινία. Ήταν βιβλίο γραμμένο και έγινε ταινία. Και μετά

0: ακολούθησαν τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι είμαστε κάπως πρωτεργάτες, να το πω.
1: Ναι, πρωτοπόροι.
0: Πρωτοπόροι, χωρίς να παρεξηγηθώ.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί
0: αλλά εντάξει, ναι.
1: Ήταν λίγο πιο απλά τα πράγματα και οι ταινίες που βλέπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ μετά πήρε, δηλαδή ασχολήθηκε με θέματα που δεν ασχολιόντουσαν, ας πούμε, εύκολα. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό αυτό.
1: Τώρα στην εποχή που βρισκόμαστε, πώς το βλέπεις τον κινηματογράφο μας?
0: Μ' αρέσει.
1: Γίνονται πράγματα.
0: Γίνονται πράγματα. Είναι ωραία να γίνονται καινούρια και με άλλες τεχνικές και στα σενάρια και σε όλα. Αλλά στο τέλος πάντα η ιστορία μετράει για μένα.
1: Άμα δεν έχεις κάτι να πεις.
0: Αυτό είναι. Οπότε εκεί λίγο, δεν ξέρω.
1: Θέλουμε
0: λίγο με
1: τις ιστορίες
0: θέλουμε το κουρδισμά μας.
1: Το κουρδισμά μας. Ναι. Αλλά εντάξει, προχωράμε μπροστά.
0: Πάντα.
1: Παίρνουμε και κανένα Όσκαρ.
0: Βέβαια παίρνουμε Όσκαρ και...
1: Προχθές μιλούσαμε το Λάντι μου, παίρνουμε κανένα Όσκαρ, παίρνουμε και την τάρτα. Και τα ίδια μου λέγε κι αυτός. Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις, η ζωή... εντάξει.
1: Τουλάχιστον προχωράει. Να βάλω λίγο ακόμα, να πάψω να βάζω, να κάτσουμε από εδώ, να
0: εγώ τρώμε. Εγώ λέω να κάνουμε όπως το κάνουμε, ναι, να κάτσουμε από εδώ και να...
1: Και να γίνει ναι. Λίγο πιο ανθρώπινο.
0: Ναι, τώρα είμαστε έτσι, κατάλαβες, πολύ επίσημα.
1: Ωραία, ας χαιρετήσω εγώ.
0: Χαιρέτα.
1: Γεια σας, καλή μου φίλη. Σας αφήνω με την ανάμνηση της Κατερίνας και της τάρτας Φιστίκη. Θα τα πούμε... Θα τα πούμε, πας περιπτώσει, μην πιέζετε άλλο. Έχω τρελαθεί απόψη με αυτή την τάρτα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
7: Surprise!
5: Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: Now.
6: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

Οπ, καλή μου φίλη, πόσο χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται με αυτό το άτιμο το σουβλάκι. Άλλοι έχουν παραδοσιακό μαγαζί από παλιά και το αλλάζουν και το κάνουν μοντέρνο. Σουβλάκι είναι, άνθρωπέ μου, τι είναι αυτά που κάνεις. Έρχονται τώρα κάτι πιτσιρικάδες, θα πούμε, κάτι νεότεροι, ανοίγουν ένα καινούριο μαγαζί και πάνε και βρίσκουν παλιές συνταγές και κάνουν το σουβλάκι όπως παλιά. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Δεν βγάζεις άκρη σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, τώρα θα σας πάω στην Κεντρική Αμερική. Το ξέρω ότι το τοπίο μοιάζει με Πειραιά, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα σας πάω στην Κεντρική Αμερική. Είστε έτοιμοι για Νικαράγουα? Φύγαμε.

0: Μπάμπη μου.
1: Γεια σου, φιλέ.
0: Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω.
2: Βέβαια, μετά από χρόνια.
0: Μετά από χρόνια και σε είχα αφήσει επάνω στην Καστέλα, στην Κεφαλονίτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ξαφνικά σε βρίσκω Κεντρική Αμερική με σουβλάκι.
1: Στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά, πάντα. Στον Πειραιά. Τι έγινε.
1: Αποφάσισα να κάνω κάτι δικό μου και άνοιξα αυτό το σουβλατζίδικο.
0: Στην αναζήτηση λοιπόν για το καλό σουβλάκι, έχω την απορία. Τι μας διαφοροποιεί από τα άλλα μαγαζιά και τι είναι το παραδοσιακό που λέμε εδώ πέρα.
2: Καλά στην Έλα.
0: Παλιά συνταγή.
2: Να λέτε το δώσω μου σωτήρι.
0: Είμαστε ακίνδυνοι.
1: Bye.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Κάνουμε. Δεν βάζουμε πατάτες για κανένα λόγο μέσα στο σουβλάκι.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό το γράφουμε και εδώ. Έχουμε πατάτες βέβαια και έχουμε και αληθινές πατάτες.
0: Μισό λεπτό. Ενδέκατη εντολή. Ού βάλεις πατάτες στο σουβλάκι. Μάλιστα. Όπως παλιά.
1: Όπως παλιά.
0: Τι μανία είναι αυτή κατά του αμύλου. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό θέλαμε να κάνουμε με τους φίλους μου. Που κουβεντιάζαμε γιατί είναι ιδέα όλων. Δηλαδή όταν κάναμε τις δοκιμές, μπαίναν οι φίλοι, ερχόντουσαν, μας λέγανε. Εγώ θυμάμαι στην Νίκαια ήταν έτσι.
0: Ναι, εδώ, και
1: θυμάμαι,
0: ακόμα έτσι είναι εκεί.
1: Ο κολλητός και σχεδόν αδερφός μου, ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος,
1: ναι.
0: Είστε και συνέτεροι από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, είναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Με έναν τρόπο, ναι, είναι. Γιατί είναι πολλά δικά.
0: Βάλει το κεφάλαιο.
1: Πολλά δικά του πράγματα.
0: Είναι ο επενδυτής. Τέλος πάντων. Για πες.
1: Και βρήκε το χώρο ο Χρήστος.
0: Παρεμπιπτόντως πολύ ωραίος ο χώρος και το φτιάξε και ωραίο.
1: Ναι.
0: Σε μισάκι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίος. Και όταν τον νοικιάσαμε, δεν ξέραμε για τι θα κάνουμε.
0: Ωραία, με στόχο και με σχέδιο. Αυτό είναι το καλό. Τι δεν ξέρατε, ρε παιδάκι μου, τι πάτε να κάνετε. Βρήκατε όλοι μαζί την ιδέα, το μαγαζί. Δεν θα με τρελάνεις, ρε Μπάμπη. Σύνελθε, Μπάμπη.
1: Και μου λέει, φίλε, θέλω να φάμε το σουβλάκι όπως το τρώγαμε παλιά.
0: Μάλιστα.
1: Ντομάτα, σάλτσα, κρεμμύδι, μαϊντανό.
0: Ντομάτα, σάλτσα, κρεμμύδι, μαϊντανό.
1: Ναι.
0: Σάλτσα, ντομάτα εννοείς ή και ντομάτα ζωντανή.
1: Και ντομάτα ζωντανή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και αποφάσισα να κάνουμε αυτό το σουβλάκι. Και νομίζω ότι το καταφέραμε κιόλας και έγινε πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Πριν πούμε μέσα, ναι, για να φτιάξω κι εγώ και να τα δοκιμάσουμε μετά και να συνεχίσουμε. Θα μου πεις και πώς μας προέκυψε το Νικαράγουα και όχι ας πούμε η Σημερινός ή η Παναμάς.
1: Δεν θα σου πω.
0: Ωραία. Πάω μέσα να φτιάξω
1: σήμερα. Είναι ένα μυστικό που θα το κάποια στιγμή μπορεί και να το πούμε.
0: Σφίγγα ο Πάπης. Δεν μιλάει, θα του το βγάλω εγώ με το τσιγγέλι. Θα μάθω γιατί το ονόμασα Νικαράγουα.
1: Στους περισσότερους λέω ότι βγήκε τυχαία έτσι, ναι, γιατί δεν ξέρω πώς
0: εγώ,
1: θα το πούμε.
0: Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω κάνα ταξίδι, πήγατε όλοι μαζί στην Νικαράγουα,
1: θα το πούμε κάποια στιγμή.
0: Και κάποια στιγμή, το όνομα.
1: Κάποια στιγμή θα το πούμε.
0: Μπαίνω μέσα να τη λήξω.
3: Νικαράγουα, η κεντρικότερη χώρα της Κεντρικής Αμερικής. Αφού ο Μπάμπης δεν μας λέει πώς πήρε το σουβλατζίδικο Νικαράγουα το όνομά του, θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να γνωρίζετε για την πραγματική χώρα. Η Νικαράγουα στα βόρειά της συνορεύει με την Ονδούρα και στα νότιά της με την Κώστα Ρίκα. Στα ανατολικά της βρέχεται από τον Ατλαντικό, ενώ από τα δυτικά της από τον Ειρηνικό ωκεανό. Η ιδιαίτερη γεωγραφία της χώρας της δίνει και πολλά διαφορετικά πρόσωπα, συμπυκνώνοντας σε μια μικρή χώρα πολλές διαφορετικές. Η πλευρά της Καραϊβικής έχει τροπικό και υγρό κλίμα, ενώ η πλευρά του Ειρηνικού ξηρό. Και αυτό την κάνει πιο πυκνοκατοικημένη. Όμως και ο πληθυσμός της παρουσιάζει αντίστοιχη ποικιλότητα και μαρτυρά την ενδιαφέρουσα ιστορία της μικρής αυτής χώρας. Στα βόρεια και στα δυτικά της χώρας κατοικούν κυρίως απόγονοι των Ισπανών επίκων, ενώ στα νότια και στα ανατολικά ζουν πολλοί άνθρωποι με καταγωγή από τη Ζάμπια που ήρθαν στη χώρα από την υπόλοιπη Καραϊβική. Σε όλες τις πλευρές της όμως ζουν ιθαγενείς Αμερικανοί, ολοκληρώνοντας το φυλετικό παζλ της πιο κεντρικής χώρας της Κεντρικής Αμερικής.
0: Λοιπόν, Μπάμπη μου, είμαι έτοιμος.
1: Ωραία.
0: Στο μαγαζί.
1: Πάμε, γιατί έχουν πέσει οι παραγγελίες.
0: Τι να κάνω.
1: Τις πίτες.
0: Τις πίτες. Έγινε.
1: Και να έχεις και το νου σου και τις πατάτες.

0: straight to the nearest bar.
1: Λίγο ακόμα θα με αφήνανε μόνο μου. Αυτοί δεν μαρτσάνε. Το παρατάνε για πλάκα. Αφού βρήκαν άνθρωπο για τις πίτες, ούτε ξανακοίταξαν. Θέλω να ησυχάσω, να ηρεμήσω. Είπα, κάνω τη δουλειά μου. Θα φάω βαλεριάνες. Λοιπόν, πάπη μου, ελπίζω να έμεινε ικανοποιημένο.
2: Μια χαρά, όχι.
1: Έτσι.
2: Και γρήγορο ήσουν και γουρλή ήσουν.
1: Παραδιακτική.
2: Ναι.
1: Τώρα, μια που τα έφερε έτσι η κουβέντα και δουλέψαμε και γνωριστήκαμε και λίγο καλύτερα, θα μου πεις για τον Νικαράγκο.
2: Όχι.
1: Ωραία. Το μυστικό με το όνομα δεν μου το λες. Θα μου πεις τουλάχιστον το μυστικό της σάλτσας. Γιατί έχω πάει και στη Νίκαια και στον Κορυδαλό και στην Αγανάκτηση και αυτά. Μόνο αυτό μου λένε, ό,τι άλλο θες σου λέμε. Μη μου ρωτήσεις για τη σάλτσα.
2: Η σάλτσα.
1: Θα το πεις. Κράτα,
2: είναι μια υλικά, δηλαδή. Είναι. Επειδή δουλεύω χρόνια στην εστίαση,
1: ναι.
2: Κατάλαβα όλα αυτά τα χρόνια ότι τελικά ο κόσμος δεν θέλει μπερδεμένες γεύσεις, θέλει τις γεύσεις που είχε παλιά.
1: Οπότε. Και όχι μόνο αυτό, θέλει απλές γεύσεις, καθαρές. Το όνομα δεν το λέει με τίποτα. Βρε, πες μας τη συνταγή από τη σάλτσα, τίποτα. Μούγκα στη στρούγκα. Αυτή είναι η συνταγή του.
2: Εγώ, ας πούμε, έχω ρίγανη από το χωριό.
1: Ωραία.
2: Τη μαζεύει η θεία μου πάνω στο βουνό. Okay. Οπότε είναι μία άλλη ρίγανη, δεν είναι του εμπορίου ρίγανη, οπότε έχει μία άλλη μυρωδιά. Αυτά μπορώ να πω.
1: Ωραία. Αφού δεν μου λες τα μυστικά σου, ας ξεκινήσουμε.
2: Να πας στη Μουσιωτίτσα να μαζέψεις ρίγανη.
1: Στη Μουσιωτίτσα
2: Ιωαννίνων.
1: Α, στα Γιάννη.
2: Ναι.
1: Από εκεί πέρα είσαι ατιμάκι. Τουλάχιστον μάθαμε από πού κατάγεται. Έξω από τα Γιάννενα. Ξέχασα και το χωριό όπως το είπε, αλλά είναι η θεία του ακόμα εκεί και μαζεύει ρίγανη. Μάλιστα. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν, ξεκινώντας από το πιφτεκάκι. Ωραίο!
2: Είναι καλό. Το κάνουμε με αγάπη και είναι καλό.
1: Πώς δεν ακολουθήσατε τη γνωστή Σταϊμπόλ εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον και στον Πειραιά, είμαστε στο κεμπάπ.
2: Θέλαμε κάτι διαφορετικό, δεν θέλαμε. Κεμπάπ έχουν σχεδόν όλοι.
1: Ναι.
2: Θέλαμε τον μπιφτεκάκι και να το φτιάξουμε τον μπιφτεκάκι όπως φτιάξαμε αυτό. Ναι. Θέλαμε αυτή τη συνταγή να
1: είναι. Δηλαδή,
2: ναι. Σπιτικό. Ναι.
1: Έτσι, απλά
2: ναι, είναι συνεργασία.
1: Είναι μακρόστονο. Είναι.
2: Συνεργασία με το χασάπι μας και βγάλαμε αυτό το μπιφτεκάκι. Και...
1: Πάρα πολύ ωραίο, το παραδέχομαι. Θα περάσω στο σουζούκι.
2: Είναι λίγο πικάντικο, όσο πρέπει, δεν είναι πολύ.
1: Εκεί πέρα δεν έχω εγώ προβλήματα και πολύ να ήτανε. Εγώ δηλαδή και καυτερές πιπεριές θα έτρωγα. Τώρα βάζαμε μέσα, έτσι είναι τα σωστά. Εσείς οι Πειραιώτες, μερακλείδες είστε.
2: Ναι, είμαστε.
1: Πρέπει. Κάτι καυτερό να το τσιμπάμε. Πού τώρα τσιμπούνι το σουτζούκι.
2: Πρέπει να έχεις όλες τις γεύσεις, δεν κάνουμε υπερβολές εδώ. Θέλουμε να καταλαβαίνεις και την τυροσαλάτα και το σουτζούκι και την ντομάτα και το κρεμμύδι.
1: Και την πίτα.
2: Και την πίτα που είναι φανταστική.
1: Κοίτα. Βάλε βρε μέσα μέσα.
2: Εσείς οι Θεσσαλονικοί το έχετε κάνει αυτό, τα κάνει τα σουβλάκια τόσα, δεν μπορείς να τα δαγκώσεις. Δεν είναι σουβλάκι, καλά, γι' αυτό τα λέτε σάντουιτς.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Ωραία το σουτζούκι. Συμφωνώ και εγώ πάντα έχω την εξής άποψη. Η πίτα πρέπει να κλείνει.
2: Ναι. Για να μπορεί να μπει.
1: Άμα είναι ανοιχτό, πώς δεν το βάλεις τώρα. Δεν το χωράει στο σώμα σου. Πρέπει να κλείνει η πίτα. Αυτή βέβαια δεν είναι πίτα, είναι κασκόλ πια. Αφού τη λύγεται τρεις φορές. Αλλά παρόλα αυτά είναι νόστιμο, το παραδέχομαι.

0: Ήρθε και το τζατζικάκι, μου είπες ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι πολύ δυνατό.
0: Μόνοι σας θα το φτιάχνετε.
1: Μόνοι μας.
0: Επίσης είδα κάτι περίεργα μπουκάλια, πολύ ωραία. Όλες οι μπύρες που έχετε επιλέξει για το μαγαζί είναι μυστηριακές.
1: Είναι πολύ ωραία και είναι πολύ ωραία η τύπη αυτού που το έχουν τα σούρμενα. Είναι από τα σούρμενα από το ελληνικό.
0: Οκ. Okay. Είναι μικρή ζητοπία από ό,τι έχω καταλάβει. Και πώς λένε τα ονόματα από τις τρεις μπύρες αυτές?
1: Είναι η Μπέλα, η Κερβάνα και η Κυριατούλα.
0: Λοιπόν, περνάω στο χοιρινό, αφού δεν μου μιλάς.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να μου λέω, ξαρωτάω, δεν λες. Δεν λες κουβέντα. Ήμασταν πολλοί και είχαμε μια ιδέα και το σκεφτήκαμε και τελικά βγήκε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό. Έτσι ρε Μπάμπη, ρήτορας. Τα πες δηλαδή, χήμαρος. Ποιοι ήσασταν, ονόματα παλικάρια.
1: Η Αθηνά, ο Χρήστος, ο Βίκτορας.
0: Ωραία, αφημί της Αθηνάς. Του Βίκτορα, του Χρήστου, έστω το δικό σου.
1: Το δικό μου το έχουμε, εύκολο είναι. Συναπόδειξη. Συναπόδειξη είναι εύκολο.
0: Περνάμε στο ε9. Ωραίο γι' αυτό. Δεν μου λες. Αντιδράσεις υπάρχουν από τον κόσμο. Να σου πει ο άλλος, γιατί κύριε, θέλω πατάτα και
1: υπάρχουν. Είναι πάρα πολλοί που έρχονται και μου λένε, δεν θα μου πεις εσύ πως θα φάω το σουβλάκι μου.
0: Ναι. Και εσύ τι τους λες? Ότι πάρε και μία μερίδα πατάτες και πιέσαι έξω.
1: Ναι, ή βάζουμε, δηλαδή αν το δούμε, βάζουμε εσύ ένα σακουλάκι και βάλτες μόνες σου. Αν δούμε μεγάλη αντίδραση.
0: Α, όλα και όλα. Σε αυτό είμαι με τον Μπάμπη. Κάτσε ρε φίλε, εμείς έτσι το φτιάχνουμε. Άμα θέλεις πήγαινε αλλού να το φας. Πήγαινε αλλού να δούμε μετά, θα φας ή δεν θα φας πατάτες.
1: Και είναι και πάρα πολλοί που σου μπαίνουν μέσα και μόλις το βλέπουν,
0: φεύγουν.
1: Σου λένε συγχαρητήρια.
0: Α, σου λένε και μπράβο. Ναι. Εισπράττεις και τα μπράβο σου. Να δοκιμάσεις και το κουτουπουλάκι.
1: Είναι λίγο διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό και από ό,τι άκουσα όσο δούλευα στην εσωτερική, μόνο στήθος.
1: Μόνο στήθος.
0: Πολύ ωραία. Πρέπει να σου πω ότι μου άρεσαν πολύ. Θέλω να μου πεις τώρα εσύ και κάποια πράγματα από τις αναμνήσεις σου στον Πειραιά, γιατί εδώ δεν μεγάλωσες,
1: Πειραιωτάκι.
0: Εγώ είπαμε, σε γνώρισα στην Καστέλα επάνω, δούλευε στον Κεφαλονίτη.
1: Εγώ έμενα απέναντι από τον Κεφαλονίτη, από πολύ μικρός, είναι θείος μου ο Κεφαλονίτης. Ναι. Έχω μεγαλώσει στην ταβέρνα εκεί, οπότε γι' αυτό σου είπα πριν ότι οι γεύσεις τελικά είναι...
0: Τα απλά πράγματα.
1: Τα απλά πάντα. Πράγματα.
0: Γι' αυτό και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η πρώτη ύλη.
1: Ναι.
0: Η ενασχόλησή σου με την εστίαση και ο καημός σου ήταν πάντα τη δούλευε, σαν σερβιτόρο.
1: Εγώ μεγάλωσα απέναντι από τον Κεφαλονίτη, πήγαινα συνέχεια στον Κεφαλονίτη. Μετά δεν έπαιρνα και τα γράμματα πολύ. Δεν μ' άρεσε γενικότερα το σχολείο.
0: Αυτό πες.
1: Έχασα κάποιες χρονιές.
0: Γιατί ό,τι θες να πάρεις, παίρνεις.
1: Ναι, ναι. Έχασα κάτι χρονιές. Κάποια στιγμή αποφάσισα και πήγα και πήγα σε μια σχολή μαγειρικής.
0: Α, πήγες στη σχολή.
1: Πήγα στη σχολή μαγειρικής. Κατά τη διάρκεια της
0: σχολής.
1: Δούλευα στον Κεφαλονίτη για να βγάζω το χαρτζιλίκι μου.
0: Ωραία. Και από τα χρόνια τα νεότερα, όταν ήσουν πιτσιρίς και γυρνούσατε, πώς ήταν τα σουβλάκια που τρώγατε?
1: Τα σουβλάκια ήταν ωραία και ακόμα υπάρχουν ωραία σουβλάκια.
0: Βέβαια υπάρχουν, είσαι με τα καλά σου. Κοντινά σε αυτό όμως ήταν.
1: Ναι.
0: Δεν είχε πολλά μέσα, ήταν πιο απλά τα μαγαζιά.
1: Πηγαίναμε πάρα πολύ στο τακατάκα, έχει μείνει λίγο το τακατάκα. Βέβαια αυτός ξεκίνησε τώρα να βάζει πατατούλες μέσα, αλλά έχει μείνει, είναι ακόμα. Το κάνουμε τη σαλτσούλα, πηγαίναμε χρόνια. Ήταν το πικάντικο που είναι απέναντι από τον Πομηθέα, αλλά έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Εγώ ξέρεις, πήγαινα ρομάντικα.
1: Ρομάντικα πήγαινα και εγώ με την Κώστα.
0: Για άλλη. Εκεί είναι νυχτερινό μαγαζί. Ναι, ναι. After, αλλά με όλα τα μαγειρευτά και τις σούπες και όλα αυτά τα ωραία.
1: Τρώγαμε το βράδυ.
0: Αλλά έκλεισε και το ρομαντικά.
1: Σταμάτησε και η νυχτερινή ζωή του Πειραιά. Δηλαδή πλέον δεν έχει τόσο
0: έχει
1: πολύ.
0: Έχει ανέβει όμως.
1: Έχει Μαρίνα Ζέας, αλλά από εδώ προς το κέντρο δεν έχει όπως.
0: Δευτέρα με αρχεία κάτω, αυτά μέσα στα στενά κοινά.
1: Είμαστε πιο.
0: Κάνανε ένα μπαμ. Ξανακάτσανε. Και μία τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να κάνει και τη δουλειά σου, γιατί βλέπω ότι έχετε και πολλή δουλειά. Πες μου, Μπάμπη μου, σε παρακαλώ. Τι είναι για σένα, ποιος είναι ο ορισμός για το καλύτερο σουβλάκι?
1: Πιστεύω ότι πρέπει να έχει τα πάντα. Καλή πίτα, καλή ντομάτα, καλό κρέας.
0: Και εκεί είμαστε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα βασικά.
1: Τα βασικά.
0: Και λίγο κρεμμυδάκι.
1: Και το κρεμμυδάκι, ναι.
0: Αυτό. Τώρα η σάλτσα έρχεται σαν συμπλήρωμα, ας πούμε. αλλά η φάση είναι αυτή. Με λίγα λόγια, το καλύτερο για σένα είναι το Νικαράγουα.
1: Ναι, για μένα είναι. Αλλά πρέπει να τα συνδυάζει όλα αυτά. Δηλαδή, η πίτα είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στο σουβλάκι. Είναι το πρώτο που δαγκώνεις. Μετά πας στο κρέας. Δεν πρέπει να το καλύπτεις με κάτι άλλο. Πρέπει να φαίνεται ότι είναι ωραίο το κρέας.
0: Εσύ αυτό... να τα βλέπεις που βάζεις σάλτσες.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι όλα από λίγο. Λίγο σάλτσα, λίγο ντομάτα, λίγο κρεμμύδι. Για να καταλαβαίνεις και την ντομάτα και το κρεμμύδι και το κρέας.
0: Πολύ ωραία. Τα πάμε, μου φαίνεται, για το τζατζίκι έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι για να γίνεις στο ραβλοκίνητος.
1: Δεν είναι για να βγεις έξω.
0: Όχι, να βγεις στους δρόμους. Να βγεις
1: για τους δρόμους,
0: και
1: ναι.
0: Να αρχίσεις να τρέχεις. Να μην έρθεις σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Χάρηκα πάρα πολύ
1: που τα είπαμε.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μαγαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και τώρα που έτσι αναθερμάναμε τη σχέση μας, λέγε ρε, δεν σε πιέζω. Από πού μας ήρθε το Νικαράγουα.
1: Θα σου πω κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι η ώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Σουδάν, γεια σας.

0: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες, γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
3: Κυρίες και κύριοι, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά στην κουζίνα μου. Ορίστε, κοπιάστε να φάμε. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω μία καταπληκτική μακαρονάδα η οποία μέσω ίντερνετ έκανε τη φέτα το πιο διάσημο τυρί στον κόσμο. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα tip για να μην χρειαστεί να ανοίξει το ψυγείο σας, να βγάλετε ένα αβοκάτο και να δείτε ότι είναι για πέταμα. Τέλος αυτό, θα διατηρούμε το αβοκάτο. Και τέλος θα σας δείξω μία συνταγή, λένε, που είναι καταπληκτική και αυτό είναι μύθος όμως η πραγματικότητα και σας μιλάω για μία συνταγή για σπιτική μαγιονέζα. Πάμε να τα δούμε όλα μαζί. Πάμε.
2: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
3: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω να σας δείξω τη συνταγή χάρη της οποίας ξέμεινε από φέτα η ελασσόνα.
4: Here's how to make it. Add tomatoes, olive oil, and a block of feta cheese right in the middle. Bake at 400 for 35 minutes. When it comes out, then add some of that cooked pasta right on top and give everything a good mix once again.
3: Το έχω. Αδειάζουμε τα πλημμένα ντοματίνια μας στο σκεύος μας. Λίγο αλατάκι, λίγο πιπεράκι και λίγο λαδάκι. Πετάμε μέσα 2-3 σκελίδες σκόρδο. Βάζουμε τη φέτα στη μέση, λίγο πιπεράκι, λίγο λαδάκι. Και είμαστε έτοιμοι να φουρνίσουμε. Και επειδή σας γουστάρω και σας συμπαθώ, ρίχνω ακόμα μια σκελίδα σκόρδο μέσα. Α, και δεν σας είπα, στους 200 για μισή ώρα. Ντοματίνια με φέτα και το σκορδάκι μας είναι έτοιμα. Ρίχνουμε φρέσκο βασιλικό. Παίρνουμε, πολτοποιούμε λιγάκι για να μην έχουμε μετά δράματα. Συμπληρώνω ακόμα μακαρονάκι. Και πιάνουμε στην άκρη και ανακατεύουμε να γίνουν όλα μαζί εδώ μία μάζα. Γρήγορα, καλοί μου φίλοι, εύκολα και αποτελεσματικά έχουμε μια υπέροχη μακαρονάδα που πραγματικά θα μας κάνει να γλύφουμε τα δάχτυλά μας, εάν τη φάμε με τα χέρια. Λίγο πιπεράκι έτσι για το καλό, ένα πιρουνάκι για το καλύτερο και καλή σας όρεξη.
2: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
3: Αχ, αγαπημένοι μου! Σε όλους αρέσει η μαγιονέζα και πόσο μάλλον η σπιτική μαγιονέζα, η οποία πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ένα δώρο Θεού στον άνθρωπο μαζί με τη φωτιά και τον τροχό. Σταματήστε. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι όμως που ζορίζονται πολύ με την παρασκευή της μαγιονέζας στο σπίτι, γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη σταδιακή συμπλήρωση λαδιού, το ένα το άλλο, βάλε, κάνε, δείξε, λέρωσε, σκεύη, και ζορίζονται, πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως κάποιοι που μας λένε ότι βρίσκεται στο ίντερνετ μία τρομερή συνταγή για μαγιονέζα σπιτική με βρασμένα αυγά και λάδι. Μύθος ή πραγματικότητα. Γίνεται όντως έτσι μαγιονέζα. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Βάζω 4 βρασμένα αυγά. Ρίχνω λίγο οξύδι. Ρίχνω λίγο αλάτι. Ρίχνω λίγο νεράκι. Και βέβαια ρίχνω μπόλικο λαδάκι. Αν χρειαστεί, μπορεί και να συμπληρώσω. Για να δούμε τι θα γίνει. Και η μαγιονέζα είναι έτοιμη. Όχι, πλάκα σας κάνω. Περιμένετε, όλοι μαζί θα τα δούμε τώρα. Για να δούμε, καλοί μου φίλοι, τώρα τι φτιάξαμε, εκτός από αυτά που χαλάσαμε. Δεν μου φαίνεται εκτός πραγματικότητα. Μάλλον το κόβω για μύθο. Με συγχωρείτε, θα το πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλή μου φίλη, έχετε γκώσει να τρώτε αβογάτο και πλέον δεν μπορείτε να το φάτε ολόκληρο και θέλετε να αποθηκεύσετε το μισό στο ψυγείο. Όμως την επόμενη μέρα που ανοίγετε να το πάρετε, το βρίσκετε μαύρο και έτοιμο να κομποστοποιηθεί. Κανένα πρόβλημα. Είμαι εδώ για να σας δώσω ένα τρομερό tip. Αποθηκεύουμε το μισό αβογάτο μας μέσα σε ένα πλαστικό ταπεράκι μαζί με ένα καθαρισμένο κρεμμύδι. Κλείνουμε το ταπεράκι, τα βάζουμε στο ψυγείο και το αβογκάτο μας θα διατηρηθεί φρέσκο για πολύ καιρό. Ωραία. Ας περιμένουμε τώρα την απάντηση του Θανάση. Πες το ναι, αγόρι μου, πες το ναι. Ναι. Μπράβο, Θανάση μου. Τέλεια. Θα έρθει ο Θανάσης. Με το Θανάση όμως θα πιούμε μόνο καφεδάκι, γιατί αυτός όλο βιάζεται. Και το στούντιο 4. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να του κάνουμε. Να φάει, αποκλείεται. Πάω στην κουζίνα να σκεφτώ τι θα του φτιάξω. Τέλεια. Λοιπόν, καφεδάκι πάει με γλυκάκι. Τώρα, Θανάσης, Θεσσαλία, καρδίτσα. Τι γλυκό να του κάνουμε. Τι... Μια γαλατόπιτα. Αλλά ποιος τη φτιάχνει αυτή. Ένα τρομερό παιδί θα μου τη φτιάξει αυτή. Τέλεια. Τρομερό παιδί εκεί. Ναι, Σωτήρης Καλυβάτσης εδώ. Μου δίνετε το Στέφανο, σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Περιμένω. Έλα, Στεφανάκο. Να σου πω, θα έρθει ο Θανάσης από εδώ, από το σπίτι, μια βόλτα και θέλω να φτιάξουμε γαλατόπιτα. Είναι εφικτό. Καλά, ντε. Σε περιμένω. Έρχεται, λέει, αμέσως. Οπα. Έλα, Στεφανάκο.
5: Έλα, καλημέρα, Στήρη.
3: Έλα, λεφέτη μου, μια χαρά.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Αυτό που σου είπα και στο τηλέφωνο, θα έρθει ο Θανάσης ο Αναγνωστόπουλος.
5: Ωραία.
3: Είναι από την Καρδίτσα.
5: Ωραία.
3: Κατάλαβες και σκέφτηκα, επειδή δεν θα έχει χρόνο, ένα καφεδάκι θα πιούμε, να του κάνουμε μια γαλατόπιτα.
5: Θα κάνουμε μια βερσιόν λίγο γαλλική.
3: Ναι.
5: Τη φλάν Παριζιέν.
3: Φλάν Παριζιέν.
5: Σαν γαλατόπιτα.
3: Εντάξει, είναι κοντινό.
5: Είναι τέλειο. Είναι μαζί.
3: Κοντινό.
5: Αδερφάκια.
3: Α, okay. Εγώ δεν έχω υλικά.
5: Τα έχω εγώ στο αυτοκίνητο.
3: Αλήθεια?
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Πάμε να τα φέρουμε, σε βοηθήσω κι εγώ.
2: Η φλάν Παριζιέν ή αλλιώς γαλατόπιτα του Στέφανο Λιβάνη. Υλικά: 1000 γραμμάρια γάλα, 750 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 65 γραμμάρια corn flour, 65 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 220 γραμμάρια αυγά, ένα τεμάχι ολοβός βανίλιας κομμένο στη μέση και καθαρισμένος και 250 με 300 γραμμάρια φύλλος φωλιάτας.
3: Ωραία, τα υλικά μας τα έχουμε.
5: Πολύ ωραία.
3: Σου δίνω ποδιά και ξεκινάμε.
5: Αμέσως.
3: Ορίστε κι εγώ. Και είμαι τώρα στη διάθεσή σου. Εσύ μαγειρεύεις, εγώ βοηθάω.
5: Μια κατσαρόλα.
3: Αμέσως. Μια κατσαρόλα. Κάνει αυτή.
5: Να, τέλεια.
3: Συγγνώμη, ανάβω φωτιά μέτρια, δυνατή, χαμηλή.
5: Χαμηλή φωτιά.
3: Χαμηλή.
5: Για αρχή. Τη μισή ποσότητα ζάχαρης, για να μην πιάσει το γάλα μας, πρώτα βάζουμε τη ζάχαρη.
3: Ορίστε, τέλεια. Πάει αυτό.
5: Γάλα, κρέμα γάλακτος.
3: Γάλα.
5: Κρέμα γάλακτος. Τέλεια. Το γάλα μας.
3: Το γάλα μας.
5: Να βάλουμε τη βανίλια.
3: Ωραία, πώς τη βάζουμε?
5: Κοίτα, μια τεχνική είναι, απλή τεχνική.
3: Ναι.
5: Τρίβουμε έτσι τη βανίλια.
3: Κάτι ξέρω.
5: Κόβουμε.
3: Έχω κλέψει από το Σελέκο.
5: Καλός κι αυτός.
3: Ωραία. Την ανοίγουμε.
5: Ωραία.
3: Ξέρεις. Άμα θες να σε βοηθήσω.
5: Κάτι λίγα κι εγώ.
3: Ωραία. Πάει αυτό. Λοιπόν, Παρακάτω τώρα.
5: Εδώ τώρα.
3: Ανακατεύω, κάνω κάτι, τα αφήνω.
5: Αφήνουμε
3: έτσι
5: να ζεσταθεί και μετά θα το ανακατέψουμε.
3: Ωραία.
5: Τώρα.
3: Το έχω στο χαμηλό.
5: Πολύ ωραία.
3: Δεν ασχολούμαστε.
5: Να βάλουμε το φύλλο σφολιάτας, να το βάλουμε στη φόρμα. Να φορμάρουμε το φύλλο σφολιάτα μας. Το φύλλο σφολιάτας μπορούμε να το προμηθευτούμε από το σούπερ μάρκετ, εμείς το φτιάξαμε.
3: Τι χρειάζεσαι?
5: Χρειαζόμαστε ένα ταψάκι.
3: Ένα ταψάκι. Εδώ έχω τα ταψάκια μου.
5: Πολύ ωραία. Και μία λαδόκολλα.
3: Τέλεια.
5: Τέλεια. Ωραία. Το τσέρκι μας.
3: Το μαγαζί, πώς πάει το μαγαζί?
5: Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά, ο κόσμος τρώει ψωμάκι.
3: Τώρα που σε πήρα τηλέφωνο, τους άφησες μόνους τους εκεί όμως.
5: Τέρμα. Μόλις πάρεις τηλέφωνο εσύ, τους αφήνω μόνους τους.
3: Έτσι. Σε παίρνω συνέχεια μέχρι να σε καταστρέψω. Αλλά τουλάχιστον θα έχω εγώ καλή εκπομπή. Ξέρεις,
5: ο φίλος μας θα φάει την καλύτερη γαλατόπιτα.
3: Ναι. Άμα χρειαστείς ποτέ βοήθεια, τα παρατάω κι εγώ από εδώ και έρχομαι, να ξέρεις.
5: Το είσαι ξανακάνει μια φορά. Είχαμε κάψει κάτι ψωμάκια.
3: Εγώ?
5: Όχι.
3: Ήρθα και τα έσβησα. Τέλος πάντων. Α, του βάζουμε έτσι απλά.
5: Ναι.
3: Και την... Ωραία, εύκολο είναι αυτό. Μέχρι στιγμής όλα είναι πολύ cool για να τα κάνουμε και στο σπίτι.
5: Άνετα. Είναι πολύ εύκολη συνταγή. Ό,τι περίσσεμα έχει μπορούμε να το ξαναπλάσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε ξανά. Στο ψυγείο διατηρείται μέχρι 3 μέρες.
3: Στην κατάψυξη?
5: Στην κατάψυξη 3 μήνες.
3: 3 μήνες, ωραία. Το στρώνουμε με το δαχτυλάκι.
5: Το στρώνουμε λιγάκι έτσι, ωραία. Λοιπόν, και στο ψυγείο.
3: Πάλι με αυτά με τα γλυκά, πάλι στο ψυγείο να ξεκουραστεί και να...
5: Να ξεκουραστεί βεβαίως.
3: Ωραία. Και δεν μου λες, αυτή τώρα για να καταλάβω, μου είπες φλαν, παριζιέν μου είπες.
5: Παραδοσιακά, οι Ρωμαίοι το ξεκινήσανε.
3: Οι Ρωμαίοι.
5: Οι Ρωμαίοι την ξεκινήσανε. Όχι αυτή την κρέμη.
3: Όχι εμείς οι Ρωμνοί.
5: Όχι εμείς οι Ρωμνοί. Η οποία πήγε αργότερα Αμερική και οι Μεξικάνοι με επιρροές, δυνατές επιρροές, τη φτάσανε σε αυτή τη μορφή που έχουμε περίπου σήμερα.
3: Και ξαναγύρισε στην Ευρώπη.
5: Ξαναγύρισε στην Ευρώπη, την πήραν οι Γάλλοι.
3: Μάλιστα.
5: Και τώρα την...
3: Η σχέση, η διαφορά της μάλλον με τη δικιά μας την γαλατόπιτα ποια είναι?
5: Μια μεγάλη διαφορά
3: δεν
5: είναι
3: να ανακατεύω εγώ γιατί
5: το σιμιγδάλι. Εμείς χρησιμοποιούμε την καρδιά από το σιτάρι, το σιμιγδάλι για να την κάνουμε, για να τη δέσουμε.
3: Μάλιστα.
5: Ενώ οι Γάλλοι χρησιμοποιούν άμυλο και αλεύρι.
3: Α, κορνφλάουερ και αλεύρι.
5: Και αλεύρι.
3: Μισό.
5: Σωστά. Αν αλεύρι για όλες τις χρήσεις μας κάνει.
3: Όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια δηλαδή.
5: Όλα τα υπόλοιπα είναι...
3: Μάλιστα.
5: Κάθε νοικοκυρά, κάθε νοικοκύρης μπορεί να φτιάχνει
3: εντάξει
5: τη δικιά του βερσιόν.
3: Οι αγιάδες μας και στα χωριά μας γενικά, οι γαλατόπιτες που φτιάχνουμε, θα με συγχωρείς, αλλά οι Γάλλοι...
5: Σημασία έχει το καλό γάλα.
3: Από εκεί ξεκινάει.
5: Από εκεί ξεκινάει. Να ξυπνήσει το πρωί, να πάει να αρμέξει τη γελάδα.
3: Ναι, εδώ στην πόλη όλοι αρμέγουμε τις γελάδες το πρωί και κάνουμε μια γαλατόπιτα με τον καφέ μας να την πιούμε, το ευχαριστηθούμε. Λοιπόν, ανακατεύω μέχρι πότε, να πάρει μια βράση,
5: ναι,
3: τι πρέπει να γίνει?
5: Θέλουμε
3: εδώ
5: να ζεσταθεί το... Τώρα όσο ανακατεύουμε, όσο ζεσταίνεται, ετοιμάζουμε.
3: Μπράβο.
5: Το δεύτερο κομμάτι της συνταγής. Το οποίο είναι, θα βάλουμε τη ζάχαρη.
3: Οκ. Okay. Συμβολικά πόση ζάχαρη χρησιμοποιούμε?
5: 350 γραμμάρια.
3: Άρα είναι 175
5: και 175. Και 100... Σωστά το είπες. Καλώς ήσουν στο σχολείο.
3: Ναι, στα μαθηματικά ειδικά. Ο Σωτήρης ο Αϊστάης. Αυγουλάκια.
5: Αυγουλάκια. Yeah.
3: Τα παιδιά όλοι καλά?
5: Δόξα τω Θεώ.
3: Το κορίτσι σου?
5: Καλά είναι κι αυτό. Μας βλέπει.
3: Μας βλέπει σίγουρα. Ο τόπος σου, η Σέριφος, πόσο καιρό έχεις να πας?
5: Αρκετό. Αρκετό. Και μου είχε λείψει.
3: Βέβαια θα σου λείψει.
5: Ο κόσμος της επαρχίας είναι τελείως διαφορετικός.
3: Κι άμα είναι και νησί, ωραίο σαν τη Σέριφο.
5: Λοιπόν, θα ρίξουμε ένα ανακατεματάκι εδώ. Με το ίδιο.
3: Με το ίδιο ταλαμπέρι που είναι λίγο ζεστό, δεν πειράζει?
5: Δεν πειράζει.
3: Οκ. Okay. Ανακάτεψε εσύ που ξέρεις.
5: Ευχαριστώ.
3: Μας έχεις βάλει στο λούκι να πούμε, είπαμε.
5: Λοιπόν, θέλουμε να ζεσταθεί το γάλα.
3: Ωραία.
5: Και θα ρίξουμε μια ποσότητα μέσα εδώ.
3: Μάλιστα.
5: Το παθάρουμε στο υπόλοιπο. Και αυτό το κάνουμε για να μην μας...
3: Λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, όπως κάνουμε το αυγολέμονο.
5: Ακριβώς, η ίδια διαδικασία.
3: Λίγο-λίγο να φτάσεις για όλους. Μίξερ, δούλευες μικρός. Σε βλέπω εδώ, το δουλεύεις το καλύτερο. Δεν κάνει να δυναμώσω λίγο.
5: Έχει φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού, βλέπουμε να χνίζει λίγο. Είμαστε κοντά.
3: Okay.
5: Μπορούμε...
3: Αυτό θα το χρησιμοποιήσεις εδώ.
5: Εδώ.
3: Κράτα το από εκεί. Άρα αυτή η συνταγή χρειάζεται 4 χέρια τουλάχιστον για να γίνει. Για να σας δουλεύει το κατσαρόλι. Κάτσε να σου ρίξω λίγο.
5: Δώσ' του. Συνέχεια τώρα. Θα ρίχνουμε συνεχόμενα. Θα δώσεις φυλάκι εσύ τίποτα, πώς το κάνουμε.
3: Κουμπούνα το. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν ρίξαμε όλο το γάλα μέσα.
5: Βάζουμε περίπου τα 2/3, τη μισή ποσότητα, 2/3.
3: Και λίγο παραπάνω.
5: Και λίγο παραπάνω, να ζεσταθεί το μείγμα μας.
3: Και μετά το,
5: και μετά το βάζουμε όλο μέσα και ανακατεύουμε.
3: Έτσι στη χαμηλή φωτιά όλα μαζί πια.
5: Ναι, τώρα λίγο να το τσιμπήσουμε μπορούμε.
3: Εντάξει.
5: Θέλει ανακάτεμα συνέχεια για να μην μας πιάσει η κρέμα. Σε περίπτωση που πιάσει η κρέμα, ένας τρόπος για να το διορθώσουμε, για να μην βγουν τα καμένα από τον πάτο της κατσαρόλας, είναι κατευθείαν αλλάζουμε μια κατσαρόλα, την κρέμα μας μέσα και συνεχίζουμε σε περίπτωση που μας πιάσει.
3: Δεν μου λες τώρα, Στεφανάκο, πόση ώρα θα το πασπατεύουμε αυτό.
5: Λοιπόν, είναι το ανακατεύουμε μέχρι να δέσει, μέχρι να πήξει.
3: Α, τώρα είναι τα αυγά.
5: Μόλις ξεκινήσει και πίζει, για ένα λεπτάκι του δίνουμε ακόμα, να δούμε τις πρώτες φουσκάλες να ανεβαίνουν.
3: Ωραία.
5: Και είναι έτοιμη η κρέμα να τη σερβίρουμε.
3: Την κατεβάζουμε από το.
5: Την κατεβάζουμε, τη βάζουμε στη φόρμα και την ψήνουμε. Έτοιμοι είμαστε. Κλείσε μου τη φωτιά, σε παρακαλώ.
3: Έκλεισα.
5: Πολύ ωραία.
3: Έπηξε,
5: Έπηξε, έχει δέσει, είναι έτοιμη.
3: Με την πρώτη φουσκάλα και το, βασικά το πήξου.
5: Ναι.
3: Που, καμία
5: ένα λεπτάκι μετά τη σβήνουμε, αφού δούμε το κοχλασμό.
3: Το φουσκαλίθρι.
5: Και φέρνω εγώ...
3: Δεν χρειάζεται δηλαδή να κατέβω τώρα.
5: Τώρα είμαστε εντάξει. Αφού το σβήσαμε, όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν.
3: Όπου μυρίζει υπέροχα.
5: Με την κουτάλα μας.
3: Και γεμίζω μέσα την...
5: Και γεμίζουμε την κρέμα μας.
3: Γεμίζω.
5: Γεμίζουμε.
3: Ταυτόχρονα έχω ανάψει το φούρνο που μου είπες.
5: Ναι, ναι, ναι. Ζεσταίνουμε το φούρνο στους 190. Θέλουμε περίπου μία ώρα ψήσιμο.
3: Το έχω βάλει
5: θα
3: και το...
5: Θα το γεμίσουμε μέχρι σχεδόν μισό δάχτυλο από το...
3: Okay,
5: το από τα χίλια.
3: Αυτό φουσκώνει,
5: Ναι, ναι, θα φουσκώσει το ψήσιμο. Ωραία.
3: Εσύ μήπως παραπήξει και δεν προλάβουμε.
5: Όχι, όχι, είναι τέλεια.
3: Πολύ με φοβίζουν τα γλυκά.
5: Σωτήρη, το κάνεις πολύ καλά.
3: Δεν μου λες αυτή την κρέμα.
5: Ναι.
3: Μπορούμε να τη βάλουμε, ας πούμε, σε μπολάκια όπως κάναμε μικρή και να τη φάμε.
5: Ναι. Ό,τι περισσέψει από τη συνταγή μας.
3: Τη βάζουμε ψυγείο και
5: ψυγείο
3: τρώγεται κανονικά.
5: Και τρώγεται κανονικά. Άμα έχουμε παιδάκια, δίνουμε και την κατσαρόλα.
3: Να ναι, γιατί τώρα η μυρωδιά που μου έρχεται είναι πολύ βανίλια και μου θύμισε πραγματικά ότι τις
5: κρέμες
3: που...
5: Αυτό είναι ωραίο επίσης όταν το βάζεις, μην τις τρώνεις, να πέφτει έτσι να κάνει αυτά τα layers, τους σχηματισμούς είναι καταπληκτικοί, θα βγουν στο ψήσιμο. Ωραία.
3: Ο Σωτήρης ο layers είμαι. Λίγο ακόμα βάζω,
5: ναι, ναι, ναι, γεμάτη. Άλλες δύο γεμάτες και συντάξει.
3: Η μία.
5: Ναι, αυτή. Για να δω. Άλλη μία.
3: Θα φουσκώσει, θα μας βγει απ' έξω μετά.
5: Τέλεια. Αυτό.
3: Ορίστε.
5: Εντάξει.
3: Είσαι ικανοποιημένος.
5: Ναι. Θα τη βάλουμε για ψήσιμο στους 190.
3: Για μία ώρα.
5: Μία ωρίτσα.
3: Έχω βάλει και το χρονόμετρο. Έλα.
5: Πάμε.
3: Έλα εσύ. Μπουμπούνα την. Αντιστάσεις ή αέρα.
5: Αντιστάσεις, πάνω κάτω.
3: Πάνω κάτω.
5: Πάνω κάτω, 190.
3: Το ξαναλέω, 190 για μία ώρα και είμαστε...
5: Θέλουμε να καραμελώσει από πάνω η κρέμα.
3: Ναι.
5: Και να
3: δείξει
5: ένα
3: χρώμα. Να γίνει αυτό είναι
5: να πάρει ένα ωραίο χρώμα.
3: Σίγουρα φουσκώνει και καραμελώνει.
5: Σωστά.
3: Ωραιότατα. Άρα τώρα περιμένουμε.
5: Πολύ σωστά. Τώρα περιμένουμε να ψηθεί η γαλατόπιτα.
3: Ωπα.
5: Ωραία.
3: Έλα. Ωραία. Α! Ωραία,
5: Τέλεια, έχει ψηθεί τέλεια.
3: Εντάξει, σαν να μην έγινε τίποτα. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε?
5: Τώρα την αφήνουμε να κρυώσει.
3: Πρέπει να κρυώσει.
5: Να κρυώσει καλά.
3: Δεν τη βάζω ψυγείο, απλά την αφήνω να κρυώσει.
5: Να κρυώσει λίγο και μετά μπορούμε να τη βάλουμε και στο ψυγείο για να δέσει λιγάκι περισσότερο, να μπορεί να κόβεται άνετα.
3: Και να βγάλω εύκολα το τσέρκι. Εντάξει. Έλα ρε Σωτήρη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ. Την ποδιά δώσε, γιατί τα έχω πάθει κι αυτά. Στεφανάκο μου,
5: ευχαριστώ
3: για τη βοήθεια. Θα τα πούμε σύντομα. Θα περάσει και από το μαγαζί. Χαιρετισμού στην κυρία.
5: Καλά. Θα δώσω,
3: φιλιά.
5: Θα δώσω. Γεια σας.
3: Κλείσε την πόρτα, ξέρεις που είναι. Ωραία, Θανάση. Είσαι πολύ τυχερός.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Πού σε Θανάση. Σου έχω και το καφεδάκι σου, Θανάση. Και μαχαίρια και σπάτουλα. Θανάση. Ήρθε ο Θανάσης. Λεβέντη μου, καλώς όρισες. Τι γίνεται?
3: Όσο πας και ομορφαίνεις.
2: Και εγώ έπρεπε να το πω αυτό.
3: Και αυτό λέω για να το πεις και εσύ. Αλλά
2: παρακαλώ, το είπα, το είπα.
3: Καλώς σε βρίσκω λοιπόν, καλώς ήρθα.
2: Τι γίνεται, δεν δυσκολεύτηκες να βρεις το σημείο?
3: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που μένουμε στο κέντρο ξέρουμε τι μας περιμένει. Το πάρκινγκ αυτά, οπότε προετοιμάζεσαι.
2: Καφεδάκι σου όπως το πίνεις.
3: Βέβαια, σαν φραπέ μοιάζει, αλλά δεν είναι, αλλά δεν πειράζει.
2: Έτσι, και με καλαμάκι οικολογικό για να μην έχουμε προβλήματα. Η σχέση σου με το φαγητό.
3: Πώς σου φαίνεται ότι είναι?
2: Βασικά, να σου πω την αλήθεια.
3: Καταπληκτική.
2: Επειδή βλέπω, σας παρακολουθώ στην εκπομπή, τιμάς πιο πολύ το φαγητό εσύ από την Άνση.
3: Κοίταξε, είναι μια σχέση που δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Είναι η μόνη σχέση που δεν θα σε προδώσει.
2: Με τα γλυκά πώς θα πας?
3: Να σου πω κάτι με τα γλυκά. Με τα γλυκά, ας πούμε, μέχρι το 2010 δεν πλησίαζα γλυκό. Δεν ήθελα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, φαίνανε, έκανε ένα ξεσεπιδόρπιο, δοκίμαζε, δεν είχα σχέση. Από το 10 και μετά.
2: Κάτι άλλαξε.
3: Σαν επιφύτηση.
2: Ναι, είναι
3: οπότε
2: το.
3: Οπότε είναι καλή. Όμως μπορώ να ζω με ψωμί και τυρί. Θα σου φανεί, θα σου κάνει εντύπωση.
2: Όχι, δεν μου κάνει καθόλου.
3: Μπορώ να ζω, δεν με ενδιαφέρουν τίποτα άλλο. Και ένα καλό κρέας, ρε παιδί μου, και ένα καλό κόψιμο και μια ταλιάτα. Και...
2: Εντάξει.
3: Φέρει μου ένα καλό ψωμί ή μια καλή πίτα. Και μπω και μπω και με έχει κερδίσει.
2: Κατάλαβε την αυτιά.
3: Γαλατόπιτα. Κοίταξε, είναι. Κυριλέ γαλατόπιτα.
2: Είναι κυριλέ.
3: Αυτή η γιαγιά σου δεν θα την έβγαζε στο χωριό. Ούτε η θεία σου. Που λέει, έλα παιδί μου, εγώ γαλατόπιτα
2: εσύ,
3: να φας.
2: Εσύ, καρδίτσα, θυμάσαι καθόλου.
3: Πριν γίνει τη μόδα η γαλατόπιτα.
2: Ναι.
3: Εννοείται, γιατί η γαλατόπιτα έχει τώρα μια δεκαετία που έγινε, ας πούμε.
2: Από τότε γλυκό. Που ξεκίνησε και εσύ.
3: Να πούμε, γαλατόπιτα ήταν. Τι έχει στο χωριό, πίτα, γαλατόπιτα. Έχει πολύ γάλα, είναι οι εποχές. Γιατί αυτά. Και η τροφή, ρε παιδί μου, του κάθε μέρους είναι ανάλογα τα τοπικά προϊόντα. Έχει πολύ γάλα. Τι θα το κάνει, τυρί, γαλατόπιτες,
2: φλαν παριζιέν. Η συγκεκριμένη.
3: Ναι.
2: Το νου σου δεν είναι κάτι απλό καθημερινό.
3: Μοιάζει έτσι με βάσκικο. Πώς το λέτε αυτό, cheesecake.
2: Αυτό είναι που κάνουν και τα γκόμ. Κάτσε τώρα για να μην κάνω καμία κοτσάνα. Γιατί εγώ σε αυτά ζωγραφίζω.
3: Είσαι μαγειρεύεις.
2: Πώς δεν μαγειρεύω, πώς κατέληξα.
3: Το έχεις. Κοίταξε, δεν το έχω πολύ. Τώρα μην λέω ψέματα, μην κάνω τον έξυπνο.
2: Δηλαδή σπίτι τι κάνεις, ρε παιδί μου, παίρνεις απ' έξω, τρως σπίτι ή βγαίνεις έξω?
3: Προσπαθώ να μην παίρνω πολύ απ' έξω. Με την έννοια ότι γιατί δεν ξέρω τι είναι τροφή που τρώω. Ναι. Αυτό όχι ότι. Λες τώρα. Πού είναι, τι είναι το κρέας, τα λάδια, όλα αυτά. Προσπαθώ να κάνω σπίτι, αλλά δεν είμαι, δεν μπορώ να φτιάξω. Φτιάχνω κανένα φιλέτο, κάμια σαλάτα, αυτά.
2: Ψωμί με τυρί.
3: Ψωμί, άσε, μπορώ να ζούσω με ψωμί. Λοιπόν, ποιος το μαγείρεψε, να του πούμε τα συγχαρητήρια αν αξίζει.
2: Κοίταξε, αυτό συνέβη εδώ στην κουζίνα μου με τον φίλο μου τον Στέφανο που διατηρεί το φούρνο στα Ηλίσια, το τρομερό παιδί.
3: Μπράβο του Στέφανο. Α, το ξέρω.
2: Βέβαια. Είναι...
3: Το ξέρω. Είναι από τους ωραιότερους φούρνους.
2: Από τους ωραιότερους φούρνους.
3: Ξέρεις παιδιά, είναι πολύ ωραία η γαλατόπιτα.
2: Έτσι.
3: Δεν του το είχα, γιατί αρχίζουν και βάζουν διάφορα, επειδή μου αλλάζουν τη συνταγή.
2: Όχι,
3: είναι
2: όχι.
3: Ωραία κανονική συνταγή.
2: Και αφού δεν μαγειρεύεις, άρα... Καταλήγεις να τρως έξω πολύ συχνά, φαντάζομαι.
3: Όχι τόσο πολύ, γιατί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου, ρε παιδί μου, κάνω διατροφές. Δηλαδή, καλά στο στούντιο τρώμε έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, έρχεται. Ξέρεις τι είναι καλό, ακόμη και γλυκό να φας στο στούντιο. Βλέπεις τα υλικά. Είναι εκεί 4-5-6 υλικά. Θέλω να πω, δεν υπάρχουν άλλα κρυμμένα πράγματα που δεν ξέρεις.
2: Ναι,
3: οπότε λες, εντάξει, okay, θα φάω σοκολάτα, ζάχαρη, αλεύρι, είναι μπροστά μου όμως.
2: Ναι.
3: Τα τρως και για τις ανάγκες εκπομπής. Όχι, δεν τα τρώω, κύριε, με το ζόρι. Έξω. Τρώω, όχι πολύ συχνά. Γιατί μονίμως, αν θα κάνω λίγο διατροφή, θα κάνω διαλυματική. Έχω τα δικά μου θέματα.
2: Έχεις τα θέματα.
3: Οπότε όταν κάνεις τέτοια, περιορίζεται και η κοινωνική σου ζωή.
2: Ναι, αλλά κάπως πρέπει να ζεις.
3: Μη σου φαίνομαι τεντρώρες στο τύρι.
2: Και όταν βγαίνεις, ποια κουζίνα, ας πούμε, επιλεκτή, υπάρχει κάποια που την προτιμάς?
3: Ελληνική κουζίνα, αν εννοείς. Ναι, προτιμώ την ελληνική κουζίνα ή κρεατάδικα. Μ' αρέσουν.
2: Ναι, σκέτο.
3: Δεν αυτό θα πω όχι και στην ασιατική κουζίνα, δεν θα πω όχι στην ιταλική. Δεν...
2: Αλλά...
3: Εγώ είμαι παντός καιρού.
2: Okay.
3: Δεν έχω. Όλα τα τρώω.
2: Όλα τα σφάζεις, ναι, όλα τα μαχαίρια.
3: Δεν έχεις. Δεν είμαι ούτε γκουρμέ, δηλαδή μπορώ να φάω και στα βλάχικα. Μπορώ να φάω και σε ντεκουστασιόν. Ο ντεκουστασιόν δεν μου αρέσουν, αλλά λέω.
2: Δεν σου αρέσουν.
3: Ναι, τώρα 10 πιάτα τέτοια.
2: 10 πιάτα τέτοια, όμως γίνονται εκρήξεις μέσα.
3: Δεν τις καταλαβαίνω. Αυτό σου λέω. Δεν έχω τόσο εκλεπτισμένο ουρανίσκο. Δεν καταλαβαίνω τι τρώω.
2: Α, θα σε ξαναφωνάξω.
3: Δηλαδή γιατί... πας εκεί και σου λέει. Δεν το κρίνω τώρα, ούτε το
2: προς Θεού,
3: λέω τώρα,
2: μια
3: σου λέει,
2: κουβέντα κάνουμε για το φαγητό.
3: Ένα πραγματάκι τόσο εντάξει, έχει αυτό, σκόνη από τέτοιο και χυμό και, λες, πού στο καλό είναι όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Όφαγα, δεν τα κατάλαβα.
2: Δεν τα καταλαβαίνεις,
3: Όχι, δεν τα καταλαβαίνω.
2: Δεν μου λες τώρα πώς αισθάνεσαι έτσι που ξαφνικά σου παίρνουν συνέντευξη και δεν παίρνεις εσύ συνέντευξη.
3: Πάντα, τώρα επειδή αυτό είναι, επειδή σε ξέρω πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είσαι γλυκός και ευγενικός άνθρωπος. Είμαι σπίτι σου, υπάρχει ένα φαγητό στη μέση. Δεν είναι συνέντευξη. Να πω, είναι κουβέντα.
2: Είναι...
3: Η συνέντευξη είναι άβολο πράγμα. Νιώθω και αυτούς που έρχονται στον καναπέ και έρχονται όλοι με, έρχεσαι, ρε παιδί, με κάποια επιφύλαξη.
2: Ναι.
3: Γιατί εκείνη την ώρα δεν είσαι. Είσαι εσύ. Η σκέψη σου, το παρελθόν σου, η δουλειά σου.
2: Βέβαια.
3: Οπότε τους καταλαβαίνω και αυτούς που λένε δεν μπορώ, αγχώνομαι, δεν θέλω.
2: Ναι, είναι πολύ
3: μαζί σου.
2: Και
3: ναι.
2: Συνάδελφοι,
3: δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Είναι πολλοί που ζορίζονται και δεν θέλουν να δίνουν.
3: Και το σέβομαι. Είναι μερικοί που τους αρέσει να μιλούν.
2: Εσείς
3: έχουν άποψη για όλα, μια χαρά.
2: Πώς καταφέρετε να γίνεστε τόσο συχνά με τις συνεντεύξεις σας viral?
3: Δεν το έχω καταλάβει, αν με ρωτάς.
2: Σε ρωτάω μερικές... για να μου πεις το κόλπο να το κάνω κι εγώ εδώ.
3: Ξέρεις τώρα, όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί είναι και 200 συνεντεύξεις το χρόνο,
2: Βέβαια.
3: Και 200 διαφορετικοί άνθρωποι. Και όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε, ωραία, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια κουβέντα. Πώς θα καθόμασταν σπίτι σου και θα ρωτάγαμε πράγματα τα οποία μπορεί καμιά φορά να είναι και ασύνθετα. Μιλάς για το παρελθόν, μετά μιλάς για την τεχνολογία, μετά μιλάς για κάτι που άκουσες. Θέλω να πω πώς γίνεται μια κουβέντα.
2: Έτσι.
3: Έχει μια γραμμική, μια ροή, αλλά έχει και πισωγυρίσματα. Και...
2: Βεβαίως.
3: Αυτό ήταν το ένα βασικό. Να κάνουμε κουβέντα. Να... Και το δεύτερο είναι να ακούς.
2: Ναι.
3: Το λες
2: έτσι. Να δώσεις το χώρο στον άνθρωπο να πει αυτά που
3: λέει. Να ακούς αυτά που λέει. Ξέρεις πόσο δεν το κάνουμε και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Και στην πραγματική ζωή. Δεν ακούμε.
2: Ναι, γιατί έχουμε στο μυαλό μας αυτό που θέλουμε να πάμε.
3: Και παρακάτω. Να πούμε, ή ξέρω εγώ, σου λες εσύ, φέτος το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, σε εκείνη την παραλία μου είχε το χειρότερο πράγμα. Εγώ μέσα μου, αμέσως εμπειρικά λέω, πού να δεις εγώ τι μου είχε.
2: Ναι.
3: Θέλω να πω, κάνουμε προβολές, βάζουμε τον εαυτό μας και δεν ακούμε. Και το κάνω και εγώ. Το έκανα πολύ συχνά.
2: Και μια που συζητάμε έτσι και κάνουμε μια τόσο ωραία κουβέντα, γευστικές αναμνήσεις από μικρός. Ξέρεις, από χωριό ή από παππού, από γιαγιά, από μαμά.
3: Εντάξει, μεγάλωσα στην πόλη. Όλοι μου λένε το χωριό, χωριό, αλλά ότι είχα στην πόλη μεγάλωσα.
2: Εντάξει,
3: δεν είχα μια θεία στο χωριό, ενώ ότι πήγαινα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, πώς πω, τα χειροποίητα. Αυτή είχε ένα φούρνο. Μαγείρευε, ό,τι μαγείρευε, εννοώ με πράγματα, πώς πω, το γάλα είχε κατσίκες και αγελάδες.
2: Ναι,
3: το άρμεγε.
2: Έτσι.
3: Το αλεύρι το έπαιρνε από το μήλο του χωριού. Το κρέας επίσης φάζανε τα ζώα τους.
2: Καλά,
3: η πρώτη ύλη.
2: Η πρώτη ύλη ήταν πρώτη ύλη.
3: Αλλά αυτή είχε ένα φούρνο έξω. Δεν ξέρω που
2: ξυλόφουρνο.
3: Ναι, που έβαζε τα πράγματα μέσα, το κλείνε.
2: Το κλείνε.
3: Δεν ήξερα τι είναι αυτό. Έλεγα πώς μαγειρεύουν έτσι. Το έβαζε εκεί κάπως και μαγειρευόταν σε ώρες. Ό,τι έβγαινε από αυτό το φούρνο, τι ήταν, πίτα, ψωμί. Δεν ξέρω πώς, ήταν πεντανόστιμο.
2: Πατάτες με αυγά.
3: Όταν παρακαλούσα να έχει ένα φαγητό που να μην μ' αρέσει, δηλαδή σούπα, μπάμιες, δεν ξέρω, λαδερά αυτά, για να πω α, δεν το τρώω. Και μου έκανε πατάτες τηγανιτές με αυγά και έκανα λουκανικάκι και ψωμί. Δηλαδή ήταν το ωραιότερο φαγητό. Έχουμε ένα παιχνίδι που κάνουμε τους φίλους μας για να καταλάβουμε τις γεύσεις. Λέμε. Είναι η τελευταία σου μέρα στοιχή. Έχεις το τελευταίο σου γεύμα. Δεν θα φας άλλο. Τι θα φας?
2: Ωραίο αυτό.
3: Τι θα διαλέξεις?
2: Εδώ που τα λέμε, να. Μακαρόνια με κυμά, πατάτες με αυγά.
3: Comfort food, αυτό που ξέρω. Κι εγώ, πατάτες με αυγά σίγουρα. Ακούω κάποιους που λέγανε γεμιστά και λοιπά, το δέχομαι.
2: Και αυτό, και αυτό, ναι. Ή κανένα κοκκινιστό με χοντρό μακαρονάκι. Για να ρουφάς και το ζουμί με το μακαρόνι.
3: Όχι, με κρυφαράκι και κρυφαράκι, ωραίο κυλωμένο.
2: Σταμάτα τώρα και έκανα.
3: Και ωραίο ζυμωτό ψωμί. Και εμείς τρώμε γαλατόπιτα. Φλάν, τι τρώμε?
2: Φλάν Παριζιάν.
3: Φλάν Παριζιάν.
2: Και επειδή είμαι πολύ ικανοποιημένος με όλα αυτά που έχουν συμβεί ανάμεταξύ μας, μία τελευταία ερώτηση και σε απελευθερώνω.
3: Ναι.
2: αν ήταν το τελευταίο σου γεύμα. Αλλά έπρεπε.
3: Γυρνά στην ερώτηση.
2: Έπρεπε όμως να γίνει να βγεις έξω. Αν δεν πας να φας κάπου έξω, εδώ στην Αθήνα.
3: Αθήνα, ε.
2: Ναι.
3: Αν δεν θα πήγαινε Αθήνα.
2: Ωραία.
3: Θα πήγαινε Ρώμη.
2: Στη Ρώμη.
3: Έχει ένα μαγαζάκι που ξέρω τυχαία το βρήκα. Μου είχαν πει κάποιοι.
2: Ναι, ναι.
3: Μια τρύπα 30 τετραγωνικά με 400 άτομα ουρά. Και λέω 9 στις 10 όταν περιμένεις ένα τέτοιο μαγαζί 400 άτομα.
2: Καλό
3: πάντα θέλει. Ή καλό ή απογοητεύεσαι. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πού είναι. Τραστέβερι είναι κάπου εκεί στη Ρώμη, σε αυτή την περιοχή.
2: Α, Τραστέβερι, πώς βέβαια.
3: Μπράβο, εκεί, ναι. Πώς πάρεις, πού είναι η Παναγίτσα που λέει Βλαχοπούλου, εκεί κατεβαίνεις τα σκαλάκια δίπλα. Εκεί λοιπόν ήταν μια τρύπα και είχε την ωραιότερη, θα μου πεις τώρα, φωκάτσια. Αυτές που τις ανοίγουν ναι, ναι. Και βάζουν μέσα αυτά τα αλαντικά, τα τυριά.
2: Ναι.
3: Ακόμη δηλαδή θυμάμαι τη γεύση και θέλω να κλάψω. Και πίτσα. Αυτό θα πήγαινα στη Ρώμη, ήταν το τελευταίο γεύμα αν μπορούσα. Είμαι ψωμά σου, είπα. Θέλω ψωμιά και τέτοια.
2: Ωραία.
3: Εδώ στην Αθήνα. Δεν θα πήγαινα στην Αθήνα, πήγαινα στην Καρδίτσα. Έχει κάτι ωραία ταβερνία πάνω στη λίμνη. Που έρχεται ερμηνεία που δεν έχει πολλά πιάτα, έχει μια χωριάτικη.
2: Έχει ψωμί και τυρί.
3: Ψωμί ζυμωτό, μία μπριζόλα στα κάρβουνα και τηγανιτές πατάτες.
2: Ωραία.
3: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, είναι πάνω στη λίμνη. Στα καλύβια, δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, είναι πάνω στη λίμνη και έχει πολλά μαγαζιά. Είπες. Οπότε οι ενδιαφερόμενοι.
3: Το τυρί μου, σε ευχαριστώ πολύ για το τραπέζι.
2: Εγώ σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση.
3: Αλίμονο.
2: Καλή συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε ότι ήσουν ο άνθρωπος που με ειδοποίησε προκειμένου να παρουσιάσω αυτή την.
3: Καλά, όλο και κάποιος θα βρισκόταν. Συμπτωματικό ήταν. Το τι ήμουν εγώ ήταν σύμπτωση.
2: Είναι όμως κάτι. Σαν ονός να πω, σαν κάτι. Κάπως έχω πια μέσα στην καρδιά και στην ψυχή μου.
3: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου.
2: Φίλε,
3: σε ευχαριστώ, αγόρι μου.
2: Καλή συνέχεια σε όλα. Εντάξει.
3: Εντάξει, θα φάμε να κλείσω τα φώτα, φάμε και τα
2: λαχανικά. Αγαπητοί μου φίλοι, θα τα πούμε εμείς. Συνεχίζουμε εδώ η παρέα. Bye bye. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: Σε αυτό το επεισόδιο, φίλες και φίλοι, οδηγούμε προς τη Θεσσαλία με προορισμό το συναρπαστικό τοπίο της λίμνης Πλαστήρα. Πρόκειται για μια πανέμορφη τεχνητή λίμνη που βρίσκεται 25 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Καρδίτσας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Σχηματίστηκε το 1960 μετά την ολοκλήρωση του φράγματος στο νότιο άκρο του ποταμού Ταυροπού. Η ιδέα έμπνευση για την κατασκευή της ανήκει στο στρατηγό και πρωθυπουργό της Ελλάδας Νικόλαο Πλαστήρα, που καταγόταν από το μορφοβούνι Καρδίτσας. Καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 25.000 στρεμάτων, αυτό το έργο είναι αναμφίβολα από τις σπάνιες φορές που μια ανθρώπινη παρέμβαση συμβάλλει στη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος απαράμιλης ομορφιάς. Η δροσιά του πρωινού περιμετρικά της λίμνης γαλινεύει την ψυχή μου. Το νερό μοιάζει με καθρέφτη που αντανακλά τον ουρανό και τα δέντρα γύρω του. Ένα μελωδικό κελάιδεσμα συνοδεύει τη βόλτα μου, ενώ έντονα χρώματα και μυρωδιές με κάνουν να νιώθω ότι όλα είναι πιθανά σε αυτόν τον ιδηλιακό τόπο.
1: Ακούω κάποιες αμαζόνες. Όπα!
2: Χαίρετε!
1: Καλημέρα, καλημέρα! Κάθε πρωί το κάνετε αυτό?
2: Σχεδόν κάθε πρωί.
1: Ραφαέλα και...
3: Ραφαέλα.
1: Χάρηκα, κορίτσια, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
3: Χαρήκαμε.
1: Και τα...
2: Η Μικαλίση και ο Ηρακλής.
1: Ωραία περνάνε τα άλογα εδώ.
3: Υπέροχα.
2: Ναι, βέβαια, μα και εμείς μαζί τους.
1: Έλα, και κάθε πρωί τα παίρνετε και κάνετε τη βόλτα.
2: Στη λίμνη γύρω, μέσα στο δάσος. Βέβαια, έχουμε και αναπάντα και συναντήσεις με άλλα άλογα.
1: Α, έχει και άγρια άλογα, έτσι.
2: Ναι, πολλά, πολλά. Τα δικά μας τα παίρνουν απαγωγή. Αλλά εντάξει,
3: wow. Μπράβο, Ηρακλή.
1: Πόσο καιρό ασχολείστε με τα άλογα, κοριτσιά?
2: Δεν είναι πολύ. Είναι...
3: 6 μήνες.
2: 6 μήνες.
1: Α, δεν είχατε καμία σχέση με το αντικείμενο?
3: Από Πειραιά είμαστε.
2: Από Πειραιά, ναι.
3: Όχι.
2: Και ήρθαμε εδώ, μετακομίσαμε και ξεκινήσαμε την εργασία.
1: Τέλεια. Άντε να προσέχετε με τα άλογα, ε.
2: Σιγά, σιγά,
1: σιγά, σιγά, σιγά, σιγά.
3: Εννοείται.
1: Παρακαλώ. Γύρω από τη λίμνη υπάρχει δρόμος, χωματόδρομος, όπου μπορείς να περπατήσεις, να τρέξεις, να κάνεις ποδήλατο, ό,τι δραστηριότητα σου αρέσει. Ειδικά το πρωί, ηρεμία. Πίσω μου έχω και ένα αλογάκι, το οποίο βουσκάει. Οπότε γενικότερα μπορείς να πετύχεις ακόμη και άγρια άλογα. Μη φοβηθείς, δεν σε πειράζουν, συνέχισε την πορεία σου.
0: Η βόλτα μου καταλήγει στη θέση Αλωνάκη μέσα στο πυκνό δάσος των Αγράφων. Σε αυτή την πλευρά θα βρείτε πολλά περιπατητικά μονοπάτια για ήπια πεζοπορία, αλλά και τοπικά εδέσματα φτιαγμένα με φροντίδα και μεράκι.
1: Ώρα για πρωινό, Ρένα.
3: Καλώς τον, καλώς ήρθες.
1: Δεν σε πειράζει να τσιμπάω κιόλας?
3: Όχι, βέβαια.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω έχω να φάω αρκετό καιρό με τέτοια θέα.
3: Είναι πολύ... παράδεισος.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Η Ρένα είναι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που θαυμάζω βαθιά. Εγκατέλειψε συνειδητά τις ανέσεις μιας καθημερινότητας στον Πειραιά, προκειμένου να διεκδικήσει νέους, πιο μακρινούς ορίζοντες και να αναπνέει ήρεμη κοντά στη φύση. Να ζει και όχι απλώς να υπάρχει.
1: Εσύ εδώ πέρα το ερωτεύτηκες το μέρος, νομίζω, έτσι?
3: Εγώ είμαι παιδί της φύσης, μου αρέσει πολύ. Ασφιχτιούσα στην Αθήνα. Ξέρεις, ένιωθα σαν να προσπαθούμε να στριμώξουμε πολύ ύλη σε ένα κουτί. Όλοι μας έχουμε 5-6 αυτοκίνητα, έτσι, πολλά κινητά, το ένα, το άλλο. Και όταν ήρθα εδώ,

0: ανέπνευσα. Κατάλαβα ότι στην Αθήνα υπάρχω, δεν ζω. Και είπα θέλω να ζήσω εδώ.
1: Ναι, η Ρένα παιδιά ήρθε για διακοπές στην περιοχή εδώ στη Λίμνη Πλαστήρα και ήρθαν έτσι τα πράγματα που ξαφνικά μετά λέει όχι, θα τα αφήσω όλα και θα πάω να ζήσω εκεί.
0: Μέσα σε 3 μήνες το έκανα, δηλαδή ήρθαμε Αύγουστο και Δεκέμβρη ήρθαμε μόνιμα.
1: Πίσω βλέπετε αυτό είναι ένα νησάκι, έχει φιόρ εδώ και γενικότερα το τοπίο είναι καταπράσινο και έχει και το γαλάζιο της λίμνης.
0: Λέγεται Νιάγκα το νησάκι αυτό.
1: Α, Νιάγκα.
0: Έχει πολλά ζώα επάνω, τα οποία τα βλέπεις πολλές φορές να κολυμπάνε μέσα στη λίμνη για να φτάσουν απέναντι. Δηλαδή βλέπεις αρκάδι, πηδάει στη λίμνη, κολυμπάει και πάει απέναντι.
1: Έλα, εσύ.
0: Αρκούδες, αγριογούρουνα, κάνουν το ίδιο πράγμα, ναι. Κολυμπάνε και πάνε απέναντι. Και το αντίθετο βέβαια, έρχονται και από εκεί εδώ.
1: Αυτό το ξανακούσει.
0: Ναι, είναι απίστευτο.
1: Είναι ζώα κομμάτων μάλλον, γιατί
0: είναι αμφίβια. Είναι απίστευτο, ναι.
1: Τώρα πόσο καιρό έχεις εδώ?
0: Έχουμε έρθει το Δεκέμβρη, μόνιμα.
1: Α, πρόσφατα δηλαδή.
0: Τώρα, ναι, το Δεκέμβρη. Ήρθαμε με ρυθμούς πόλης, γιατί όσο και να αγαπάς τη φύση, όταν έχεις ζήσει και έχεις μεγαλώσει όλη τη ζωή στην πόλη, έρχεσαι με άλλο mood. Εγώ στην Αθήνα, επειδή έβλεπα όλη αυτή τη ρομποτοποίηση και όλο αυτό το... αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων, και την απομάκρυνση των ανθρώπων και την ανθρωποφαγία που μοιραία συμβαίνει, πέρασα μία πολύ βαριά κατάθλιψη. Όπου ήμουνα περίπου 2 χρόνια σχεδόν σε έναν καναπέ-κρεβάτι, σηκωνόμουνα μόνο για τα απαραίτητα που έπρεπε για τα παιδιά. Και ερχόμενη εδώ πέρα αντιλήφθηκα ότι η κατάθλιψη έχει να κάνει με το ότι δεν υπήρχα, βασικά δεν ζούσα, υπήρχα. Εδώ πέρα ζεις.
1: Οπότε με το που πήρες το ερέθισμα, λες, όπα, ξύπνησα τώρα, τι γίνεται εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ζω.
0: Εδώ πέρα ζεις. Εδώ είναι αυτό που σου είπα, μυρίζεις, ακούς, βλέπεις. Οι αισθήσεις σου είναι πολύ ανεπτυγμένες.
1: Και έχεις και πράγματα να κάνεις μέσα στη μέρα. Πολλά.
0: Δεν σταματάς ποτέ. Έχεις συνέχεια να κάνεις κάτι και συνέχεια βγαίνει κάτι άλλο. Και ξέρεις, κάθε ξύπνημα είναι φοβερό. Δηλαδή, τη μία μέρα ξυπνάμε και είναι εδώ παντού γεμάτο άγρια άλογα. Παντού όμως, από το βουνό είχαν κατέβει και ήταν παντού. Όπου ναι, μεν είναι άγρια, αλλά ερχόντουσαν, τριβόντουσαν επάνω μας, θέλανε το χάδι, θέλανε την επαφή. Την επόμενη μέρα ξυπνάμε και είναι γεμάτο αγελάδες. Και ξέρεις, είναι φοβερό, όχι, είναι φοβερό ότι βλέπεις και τα ζώα, το πώς λειτουργούν. Δηλαδή, η αγελάδα, ας πούμε, ό,τι και να του πεις, δεν θα φύγει, δεν θα κουνηθεί, δεν θα κάνει τίποτα. Θα σου κοιτάει εκεί με το αγελοδίσιο βλέμμα της και θα κάνει αυτό που θέλει. Αυτό βλέπεις πολλά ζώα διαφορετικά. Δηλαδή, κάθε βράδυ ο τείχος εδώ είναι γεμάτος με σκίουρους. Τρέχουν σκίουροι παντού, μας πετάνε βελανίδια μας. Δεν είναι μόνο ότι έχεις πολλά να κάνεις, έχεις και πολλά να δεις και δεν τελειώνουν. Ξαφνικά αρχίσαμε να ζούμε. Όταν ήρθαμε λοιπόν, το βουνό μας έμαθε πράγματα. Το βουνό σε μαθαίνει, σου μιλάει κάθε μέρα και σε βάζει στο δικό του ρυθμό, σου δείχνει το δρόμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρεις κάτι, τελικά αυτός ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για τους ανθρώπους. Εμείς είμαστε φιλοξενούμενοι.
1: Ναι,
0: αυτός
1: ακριβώς.
0: Ο κόσμος είναι φτιαγμένος για τη φύση, όχι για εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά, ναι, και εκεί βλέπεις και την αγάπη της φύσης προς τον άνθρωπο, έτσι.
1: Η ντοματούλα ντόπια να φανταστώ,
0: Η ντοματούλα είναι από το μποστάνι μας. Λοιπόν, κάναμε μποστάνι. Όλα τα πράγματα του πρωινού μας είναι δικά μας. Φτιάχνουμε μόνοι μας τις μαρμελάδες μας. Παίρνουμε από ντόπιους παραγωγούς, μικρούς, το μέλι, τα αυγά μας. Κάνουμε μιλόπιτες, ριζόγαλα, ντομάτες, αγκούρια. Αυτά είναι από το μποστάνι μας.
1: Μετά λες τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα τα παιδιά βλέπεις και ο σκηνοθέτης.
0: Θα φάνε καλέ. Σκηνοθέτης, ο σκηνοθέτης τον βλέπω είναι έτοιμος. Το ριζόγαλο να δοκιμάσεις, homemade κι αυτό.

0: Με τα λόγια της Ρένας κατά νου, πήραμε το δρόμο για το μοναστήρι της Παναγίας της Πελεκητής. Σε υψόμετρο 1.400 μέτρων, λαξεμένο κυριολεκτικά πάνω σε βράχο μιας απόκριμης πλαγιάς των Αγράφων, ο επισκέπτης αντικρίζει ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα του 15ου αιώνα. Μπροστά στο διατηρηταίο αυτό ιστορικό μνημείο, δεν μπορείς παρά να νιώσεις δέος. Το εσωτερικό της μονής γεμάτο πύλες, φυσικούς θόλους, καμαροσκέπαστους διαδρόμους και στοές, ξύλινες σκάλες αλλά και μικρά παράθυρα που προσφέρουν εκπληκτική θέα προς τη Χαράδρα και τη Λίμνη.
1: Το χαρακτηριστικό της Παναγίας Πελεκητής. Ένα, θα λέγαμε, τετραόρφο κύμα είναι, μέσα στο βράχο, αλλά μην φανταστούμε ότι είναι ολόκληρος όρφος, ανάλογα τις κόκκες στο βράχο, όπως είχε τις κόκκες στο βράχο, και χτίζανε οι άνθρωποι. Χτίζανε τα κελιά τους, τους υποθηκευτικούς, τους χώρους, τους χώρους λατρείας τους, όπως είναι και οι δύο ναοί μέσα, αλλά ξεμένοι μέσα στο βράχο. Την ονομασία Παναγία Πελεκητή την έχει πάρει από την Παναγία, εδώ μπαίνοντας μέσα, βλέπουμε ότι έχει χτιστεί και έχει πελεκηθεί ο βράχος για να χτιστεί. Και έτσι είναι πελεκημένο όλο μέσα στο βράχο. Και λέγεται ότι στην παράδοση ότι πελεκήθηκε με ξύλινα εργαλεία. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι βλέπουμε ότι ο βράχος δεν είναι ομοιόμορφα, αλλά είναι βγαλμένος ανάλογα με τα νερά του. Και αυτή είναι και η ομορφιά του. Και έτσι όπως το φτιάξανε οι τότε πατέρες, έτσι το αφήσαμε. Σαν μοναστήρι βυθίζεται, θα λέγαμε, στους προσκυνητές, γιατί την ευλαβούνται πολύ, είναι στην κοίμηση της Παναγίας. Τότε έχουμε τους πιο πολλούς προσκυνητές. Το μοναστήρι δεν κλείνει καθόλου. Όλο τον χρόνο, καθημερινά, από τις 10.30 μέχρι τις 4 ώρα το απόγευμα, είναι ανοιχτό. Εκτός και αν ρηξιώνει το χειμώνα πολύ, τότε το κλείνουμε, γιατί πιο πολύ κλείνει, γιατί είναι για τον πάγο που πιάνει ο δρόμος, για να μην κάποιος προσκυνητής να μην πάθουμε ζημιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο.

0: Πάτερ Ιωάννης βαδίζει πολλά χρόνια τώρα στο δρόμο της πίστης. Η ζεστασιά των λόγων του μαρτυρεί έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στο λειτουργήμά του, που αγαπά χωρίς διακρίσεις και σέβεται βαθιά όλη την πλάση.
1: Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο. Γιατί όταν είσαι μέσα στη φύση, καταλαβαίνεις ότι και όταν πατάς στο χώμα, έρχεσαι σε επαφή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι από χώμα, χούσεις χούν, δεν λένε. Το χώμα θα πάει στο χώμα. Το μόνο που μένει είναι η ψυχούλα μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε στην επαφή με το χώμα, με τα δέντρα, με τα φυτά, με όλα αυτά. Είναι η ομορφιά τους. Γιατί είμαστε διαχειριστές.
2: Ακριβώς.
1: Και για τα ζώα, όλα. Για όλη τη φύση. Είμαστε υπεύθυνοι. Έτσι, είμαστε υπεύθυνοι όμως και για τους ανθρώπους μας.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ήρθες εδώ. Βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Εκεί είναι η διαφορά. Ότι βλέπω εσένα, βλέπω το Θεό μου. Όποιον να δεις γύρω-γύρω είναι το δημιουργήμα του Θεού. Σκέψου και τον άνθρωπο. Ένα από τα τέλεια δημιουργήματά του, ε. Τι χαρά, τι ωραίο.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Βέβαια.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θέρμα σπάει, λάτε εδώ πέρα να βάλετε τα ποδαράκια σας. Μόνο την πατούσα θα βάλετε στο θιάφι εδώ πέρα, μια χαρά θα περάσετε.
2: Καλά σε λέει.

0: Ρε κόσμε!
1: Το ταξίδι μας στην εξωτική Ταϊλάνδη συνεχίζεται. Από τα κρυστάλλινα νερά και τους ιδυλιακούς αρχαίους ναούς μέχρι τις εκθαμβωτικές παραδοσιακές αγορές της Μπανκόκ και τα αρώματα των τοπικών street food, η Ταϊλάνδη συνθέτει με σιγουριά ένα εκρηκτικό μείγμα εμπειριών που πρέπει να ζήσει στο έπακρον. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε για όσο θα μείνουμε σε αυτήν τη μοναδική χώρα.
2: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο του Πουκέτ και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε για τον βορρά, την επαρχία Chiang Rai. Φεύγουμε ουσιαστικά εδώ από τον νότο που περάσαμε καταπληκτικά και ελπίζουμε να περάσουμε και καλά και στον βορρά. Η διαδρομή περίπου είναι 2 ώρες, δηλαδή φανταστείτε κάτι Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Όχι, Θεσσαλονίκη-Αθήνα, φανταστείτε κάτι Αθήνα-Βουλγαρία. Κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. 2 ώρες κρατήσετε εσείς και όλα καλά. Καλό μας ταξίδι. Κοιτάξτε τώρα που πάμε. Είμαστε εδώ, στο Phuket. Αυτή είναι όλη η Ταϊλάνδη. Και από το Phuket πάμε στο Chiang Mai, εδώ πάνω δηλαδή. Κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Chiang Mai.
1: Η επαρχία Chiang Rai, γνωστή και ως η πύλη προς το χρυσό τρίγωνο, κατέχει κομβική θέση αφού συνορεύει με το Λάος και τη Μιανμάρ. Πρόκειται για μια περιοχή με τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Οι αρχαίοι ναοί, τα μνημεία θρησκευτικού ενδιαφέροντος, οι φυλές που κατοικούν στον τόπο αυτό και το μοναδικό φυσικό τοπίο είναι μόνο μερικά από αυτά που θα ανακαλύψουμε παρέα.
2: Ακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο κάναμε την πρώτη μας στάση, στο Μουσείο του Μαύρου Σπιτιού, για να θαυμάσουμε και να δούμε την τριγωνική αρχιτεκτονική. Στην ουσία πρόκειται για ένα συγκρότημα κτηρίων που κυριαρχούν οι τριγωνικοί σχηματισμοί και γραμμές. Ονομάστηκε Μαύρο Σπίτι επειδή είναι σε σκούρο χρώμα, λογικό, και αποτελεί γκαλερί για τον δημιουργό, δηλαδή αυτόν.

0: το μαύρο σπίτι, μας δίνουν μαύρο παγωτό. Σοκολάτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Δεν είναι κακό.
1: Δεύτερη στάση έχει αφιέρωμα στις φυλές που κατοικούν εδώ στην περιοχή. Είναι αρκετές, θα δούμε μερικές από αυτές. Τώρα στην πορεία θα προχωρήσουμε εδώ μέσα και θα καταλήξουμε στη φυλή των λόφων, τη φυλή Κάρεν. Αυτό με τις γυναίκες που έχουν τα δαχτυλίδια εδώ πέρα, σίγουρα το έχετε δει στη φωτογραφία όλοι. Πάμε.
2: Πρόκειται για τη φυλή Κάρεν, που είχε ως αφετηρία το Θιβέτ, επιβίωσε και εγκαταστάθηκε σε χωριά της Μιανμάρ και της Βόρειας Ταϊλάνδης, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εθνοτικές ομάδες του Βορρά. Μιλούν διαφορετική γλώσσα, διατηρούν τις παραδόσεις τους και ξεχωρίζουν για τις χρωματικές αντιθέσεις που χρησιμοποιούν στην ενδυμασία τους, αλλά και για τους μπρούτζινους διακοσμητικούς κρίκους που φορούν οι γυναίκες της φυλής στο λαιμό τους.
0: Είμαστε μέσα στη φυλή Κάρεν. Και εδώ έχει μια μαμά με το μωράκι της, το οποίο έχει πολύ πλακά. Τι γίνεται? Hello. Hello. Χαμόγελο. Very nice smile.
1: Κάτι πολύ σημαντικό, αν έρθεις εδώ πέρα, σε αυτές εδώ τις φυλές, μην κάνεις πουθενά παζάρι. Είναι φθηνά, δώσε λεφτά στους ανθρώπους, γιατί από αυτό συντηρούνται ουσιαστικά. Εγώ πήρα αυτό εδώ, που είναι από τη φυλή Κάρεν. Εδώ πέρα. Πολύ ωραίο είναι. Ωραία εμπειρία. Συνεχίζουμε. Αυτό είναι που φοράνε στο λαιμό τους. Είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Απίστευτο. Εντάξει, δεν μπορώ να το βγάλω μετά, γιατί αδυνατίζει ο λαιμός και δεν μπορεί να σταθεί. Δύο φήμες υπάρχουν για ποιο λόγο ξεκίνησε να το φοράνε. Ένα είναι για αισθητικούς λόγους, για λόγους ομορφιάς, έτσι ξεκίνησε. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι άντρες αναγκάζαν τις γυναίκες να το φοράνε, γιατί πίστευαν ότι αν φορούσαν αυτό, δεν θα πήγαιναν με άλλο άντρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο, ότι είναι θέμα αισθητικής και προφάσης, γιατί όντως είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ βαρύ, παιδιά. Λέει, δεν μπορώ να φανταστώ αυτό να είναι τώρα στο λαιμό μου. Μισό κιλό πρέπει να ζυγίζει το κάθε κρίκος.

πίσω από την αγορά τους είναι τα σπίτια της φυλής. Αυτό είναι ένα σπίτι, πάμε να το δούμε μέσα πώς είναι. Τρομερό, ε! Εδώ κοιμούνται τώρα μέσα και κοιμούνται και έξω, στο μπαλκόνι. Έχει πασάλους παντού για τις πλημμύρες. Έχει πολύ ενδιαφέρον.

Λοιπόν, εδώ πίσω είναι ο κήπος τους. Έχουν διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα είναι... Εδώ πλένουν τα ρούχα τους. Και είναι, λειτουργήσα και σαν νηπτήρας, πλέον τα δόντια τους και τα λοιπά. Δεν είναι τουαλέτα όμως. Εδώ τα κρεμάνε. Εδώ κάνουν μπάνιο μέσα. Ακούγεται κάποιος κάνει μπάνιο τώρα και πλένουν και τα ρούχα μαζί παράλληλα και μετά τα φέρνουν εδώ. Φοβερό, ε! Και εκεί πέρα είναι η κουζίνα τους, παιδιά. Αυτό είναι η κουζίνα τους. Αυτό εδώ. Να, έχει πάνω και κρέατα. Νάτι. Εδώ ψήνουν τα πάντα για να φάνε. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι όταν έρθετε σε αυτές εδώ τις φυλές να πάρετε οπωσδήποτε καραμέλες για τα παιδάκια, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, τετράδια και τέτοιου είδους πράγματα.

0: Εδώ, κυρία, έχει και στα πόδια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Η γυναίκα αυτή είναι από τη φυλή Λαχούν, το οποίο σημαίνει κυνήγι. Η καταγωγή αυτής της φυλής είναι και από την Κίνα και από τη Βιρμανία, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς από πού είναι συγκεκριμένη. Είναι παντρεμένη και αυτό το καταλαβαίνουμε από τη φορεσιά της που είναι λίγο πιο λιτή. Αν ήταν ανήπαντη, θα ήταν στολισμένη. Αυτό συμβαίνει παντού έτσι κι αλλιώς. Hello. Hello, what's your name?
1: Καντικά.
0: Καντικά. Χρήστος. Λαχούν. Λαχούν. Είναι Λαχούν, ανήπαντρη Λαχούν. Και αυτή η φορεσιά... Ωραία. Πολύ ωραία. How old are you?
1: 20.
0: Ah, perfect. And you sell this? Shampoo. To drink? So, cheers. Cheers. Αυτή μας είναι. Nice to meet you. Όποιος ενδιαφέρεται, η κοπέλα είναι πάρα πολύ ωραία, είναι 20 χρονών και είναι ανήπαντρη. Ανήπαντρη. Δες εδώ πέρα τι όμορφο κορίτσι. Είναι από τη φυλή Ακα. Ακα. Nice hat. Yeah. Και ξεχωρίζουν από αυτά τα καπέλα που τα στολίζουν. Πάρα πολύ ωραίο. Ο χαιρετισμός εδώ στη Ταϊλάνδη είναι αυτός. Και κάνεις υπόκληση. Ανάλογα με το πόσο σέβεσαι εσύ τον απέναντί σου, τόσο πιο βαθιά είναι η υπόκληση. Εντάξει, αλληλοσεβαστήκαμε.

Έχουμε έρθει να επισκεφτούμε το Λευκό Πύργο, το Λευκό Ναό, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός ναός της περιοχής. Ουσιαστικά το λευκό συμβολίζει την καθαρότητα και την αγνότητα του βουδισμού. Εγώ πάντως ένα λευκό καναπέ που έχω σπίτι, έχει ένα μήνα που το πήρα και γκριζαρίδι. Δεν ξέρω πώς συντηρούν αυτό το λευκό εδώ και πραγματικά μπράβο τους, το εννοώ. Πάντως αυτός ο ναός πίσω μου θυμίζει το ναό από το παραμύθι τη Βασίλισσα του Χιονιού, την Κακιά, αν τη θυμάστε, ή έναν τέτοιο παλάτι, σαν αυτό. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι ο πρώτος ναός που έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ. Συνήθως πάω, τον βλέπω, λέω οκ, okay, και φεύγω. Έχει εντυπωσιακούς πολλούς. Αλλά αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Είδες, τα λέω και χτυπάει καμπάνα, μας υποδέχτηκαν κατευθείαν. Παπ,

Πραγματικά τον βάζω το νούμερο ένα ναό σε ομορφιά που έχω δει και έχω δει πολλούς με αυτή την εκπομπή, είμαι τυχερός. Πέρα όμως από την πανέμορφη όψη του και εσωτερικά έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει έργα τέχνης και τοιχογραφίες που αναπαριστούν τη βουδιστική μυθολογία.

0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συνηθισμένο κόνο που βλέπουμε παντού και στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Εδώ όλοι οι κόνοι πάνε με βάση το κόνσεπτ της περιοχής.

Καλησπέρα. Πεινάμε, τώρα βγήκαμε από τον ναό. Δεν τον βλέπεις γιατί σου είναι πλάτη. Δεν μπορείς να γυρίσεις. Πολύ ωραίο είναι πάντως να ξέρεις. Μπορεί να σου φέρει ένα καθρέφτη, θες από εδώ να το δεις. Και τώρα σας βάζω ακόμα πιο βαθιά στη πλούσια πνευματική κληρονομιά αυτού εδώ του τόπου. Πώς? Μπλε ναός. Αρχιτεκτονικό αριστούργημα. Φυσικά καταλαβαίνετε γιατί ονομάστηκε μπλε, γιατί είναι τίγκα στο μπλε. Αλλά έχω κι εγώ μια πορεία να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή σήμερα τα πάμε όλα με χρώματα, θα δούμε και άλλα χρώματα. Εγώ δεν έχω θέμα, απλά είναι σαν να βλέπω τον τόπο καταγωγής του κάθε Power Ranger.

Πανέμορφος και αυτός ο ναός, πολλές επιρροές από την Κίνα, αυτό φαίνεται από την αρχιτεκτονική, αλλά και από τους δύο δράκους. Ο δράκος είναι σύμβολο δύναμης και σοφίας, με μπλε χρώμα και χρυσό.

Μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας εδώ στο Chiang Rai. Πολύ γεμάτη μέρα, κουραστική αλλά ωραία. Πάμε να χαλαρώσουμε γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Συμφωνείς? Φυσικά με τη συμφωνούσες.

0: Καλημέρα! Πολύ ενέργεια σήμερα, κοιμηθήκαμε καλά χθες το βράδυ. Φεύγουμε, μπαίνουν λεωφορείο και πάμε θερμές πηγές. Μετά λίγο ελέφαντες, μετά θα πάρουμε ένα κάτι σαν κανόε και να κάνουμε τα δικά μας. Μια χαρά! Ζωάρα κάνουμε στη Ταϊλάνδη. Κάναμε μια στάση, όπως σας είπα πριν, στα Thermal Spring, Thermal Spa, διαμαντικές πηγές, με θιάφη, εδώ πέρα στο Ten Khatan. Καλά το είπα?
1: Με Khatan,
0: μπράβο. Με Khatan. Και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Θα κάνουμε λίγο θιάφη, εγώ δεν θα κάνω, γιατί λένε ότι σου φέρει ευεξία και είσαι χαρούμενος συνέχεια κτλ. Εγώ είμαι έτσι κι αλλιώς έτσι, αλλά θα κάνει ο Κώστας, ο Νίκος, ο Γρηγόρης, ο Βαγγέλης από εδώ πέρα που είναι και κάνουν και πάρα πολύ. Λίγο ήρεμα. Πάρα πολλοί τουρίστες από όλο τον κόσμο. Και να νιώσω αυτή την ευεξία, καθώς μυρίζει το κλούβιο αυγό. Α, και λες, τι ωραία! Τι ωραία φύση, τι ωραία που είναι στην Ταϊλάνδη! Τι ωραία αυγά έχει! Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ τα ποταμάκια, που έχουν μέσα και το θιάφι, και κάθεσαι σε αυτά τα μπαγκάκια, βγάζεις τα παπούτσια σου και βάζεις μέσα τα πόδια σου. Αυτό είναι. Δεν παίρνει ολόκληρο, μόνο πόδια. Άντε και σε μερικά σημεία έχει λογοδιά να το βάλει και λίγο πιο πάνω. Τι κάνει κάτι άλλο. Έχει ένα κτίριο απέναντι το οποίο ήταν να το κάνουν μεγάλο σπα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Γιατί άραγε. Αυτή είναι η ευεξία. Παγωτό και καφέ. Δεν συμφωνεί αυτό. Ό,τι ποτέ μιλάω ξανά φορτσάρι. Πάμε στου ελέφαντε τώρα και όλα καλά.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πριν φτάσουμε Chiang Mai, κάνουμε μια στάση εδώ πέρα σε ένα πάρκο ελεφάντων. Δες εδώ, όλες αυτές, 2,5-3 ευρώ περίπου. Μια χαρά, μήπως θα τις πάρω Ελλάδα να τις πουλήσω.
2: Because when they sick, they have to go to see the doctor and the veterinarian can check the health status inside the mouth.

0: Έλα κι άλλο που θες, έλα. Έχει φορτσάρι, ε.
1: Τέλος. Αυτό ήταν.
0: Γεια σου, φίλε. Όλα καλά.
1: Και καπέλο.
0: Οπα. Οχ. Έλα, έλα. Οχ. Δυνατό ρούφιγμα. Να κάνω και σημάδι, όπως κάναμε όταν ήμασταν 15 χρονών. Χαιρέτα, hello.
2: Hello, χαιρέτα.
0: Παραγωγάρα.
2: Παραγωγάρα.
0: Ωραία ήτανε. Ωραία διαδρομή βασικά, μέσα στο βουνό και μέσα στο ποτάμι. Στο ποτάμι αγχώθηκα λίγο όταν μπήκαμε, γιατί ήταν μικρό ο δικό μου και λέω τώρα είμαστε για βουτιά όλοι μαζί, παρέα. Και επειδή είχα κάνει μπάνιο ελέφαντε στο πρώτο μισόδιο, μπορεί να το είδε ο ελέφαντε. Κατάλαβε να πει αυτό κάνει καλά μπάνιο του ελέφαντε. Πότε δεν πέφτουν μια κάτω να με κάνει ένα μπάνιο. Τέτοιε φυσιολογικέ σκέψει μπορεί να το λέω από το μυαλό. Έχουμε ράφτινγκ σήμερα, ράφτινγκ πάνω σε μπαμπού. Οπότε ήρθε η ώρα να καβαλήσω το καλάμι στην πραγματικότητα. Μπήκα εδώ και λέω να φτιάξω ένα πολύ ωραίο καψιμί εδώ πέρα να πάμε μια ρομαντική βόλτα με τα παιδιά. Γρηγόρης, ένα, δύο, πάμε! Έλα! Σίμος, ένα, δύο, φύγαμε, έτσι, ένα, δύο! Και ο Κώστας, ο φίλος μας εδώ πέρα, πολύ φορτσάρι, αυτός είσαι, μπες και εσύ. Το καλύτερο θα είναι τώρα να έρθει ένας ελέφαντας που κάθονται και εκεί τρεις και μας κοιτάνε και να φάει τον παππού που είμαστε. Καθώς προχωράμε στο ποτάμι, μας έδειξε ότι έχει ένα πλωτό σούπερ μάρκετ. Να πάρεις ό,τι θες. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις χαρτιά υγείας, μπορεί να πάρεις υγρά μαντιλάκια, μπορεί να πάρεις υπορροπιατικό για να πλύσεις τα ρούχα στο ταξίδι. Μπορεί να πάρεις και ένα χυμό και ένα καφέ και ένα νεράκι. Δεν είναι τόσο απαραίτητα αυτά. Και εδώ. Επειδή σε κάθε ταξίδι οδηγάω όπου πάω, θα οδηγήσω και εδώ. Γιατί να με οδηγήσω. Hello, my friend. Give me the timoni. Bye bye.
3: Yeah, good.
0: Good, yeah. Okay. Άστο. Πες εδώ, θα πάω και, θα πάω και από εδώ. Κάτι πάλι λάθος κάνω, ε.
3: Βελικούς, βελικούς.
0: Θα πιάσω και κανένα ψάρι.
3: Ω μαϊμούρα.
0: Είδαμε τη φύση, φοβερή φύση εδώ, αριστερά και δεξιά. Πηγαίναμε και χαλαρά, χαλαρώσαμε, αλλά πεινάσαμε. Συνέχεια πεινάμε. Πάντα πεινάμε. Πάμε να φάμε και έχουμε και βραδινή βόλτα σήμερα. Όπως έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε στους κήπους που φιλοξενούν μια εξαιρετική ποικιλία από ορχιδέες, που είναι αντιπροσωπευτική της βιοποικιλότητας της περιοχής. Ό,τι σας λέω εγώ. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχει 100 διαφορετικά είδη από πεταλούδες εδώ μέσα. Οπότε, καθόμαστε, τρώμε, αράζουμε και όλα αυτά είναι γύρω μας. Παίρνουμε το πιατάκι μας, έχει μπουφέ εδώ μέσα, είναι φανταστικά. Πάντα παίρνεις το δεύτερο ή τρίτο πιάτο. Όχι το πρώτο, γιατί το πρώτο βλέπετε, λερωμένα. Tips, tips. Λίγο ριζάκι, έτσι χαλαρά, ε! Τι φάση! Άντε να βάλουμε ρύζι. Έχουμε πήξει το ρύζι. Και τα αγαπημένα μου νούντλες. Τρελαίνομαι για αυτά τα νούντλες. Πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα τα νούντλες εδώ. Και γενικά σε αυτές τις χώρες είναι διαφορετικά. Δείτε πως είναι λίγο πιο γλιτσερά. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πολύ. Και επειδή μου αρέσουν πολύ, θα κάνουμε 10 λεπτά για να βάλουμε νούντλες. Εντάξει, θα ξαναρθώ, δεν ψεύω να κλείνουν. Μόλις φτάσαμε Chiang Mai, πήγαμε για λίγο στο ξενοδοχείο, βγαίνουμε από το ξενοδοχείο, βάζω GPS για να δω που είναι το νυχτερινό μάρκετ, που είναι το πιο ωραίο και μου βγάζει 20 μέτρα. Εδώ είμαστε. Ακριβώς εδώ. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πόλης. Έχει αμέτρητα μικρά μαγαζάκια, πάγκους. Μπορείς να πάρεις ρούχα, τσάντες, σουβενίρ για τους δικούς σου. Αλλά το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι έχει το καλύτερο street food της πόλης. Θα το δοκιμάσουμε. Τι λέτε, τι λες, θα δοκιμάσουμε.
2: Μην πήγαινε τρώω.
0: Εντάξει. Εγώ θα δοκιμάσω σίγουρα κάτι, δεν ξέρω τι. Πάμε να δούμε τι παίζει. Καλαμπόκι, σουβλάκι, κοτοπουλάκι, νομίζω εδώ πέρα είναι μια χαρά. Τα βλέπω και πολύ καθαρά. Very clear, ρε.
4: Yeah, very
0: clear. Τι θα έλεγες, αυτή είσαι. Μια χαρά. Και εγώ δεν θα φάω, το αποφάσισα. Πολύ γελαστή είναι αυτή, δεν μ' αρέσει. Μου λέει thank you, thank you. Και μου κάνει έτσι σαν να μου λέει θα τα πούμε την άλλη μέρα. Εντάξει, μια χαρά φαίνονται πάντως οπτικά. Έχει και κάτι σάλτσες εδώ, δεν δοκιμάζω είναι και σάλτσες. Ας τα πάμε σκέτα, να φύγουμε αδιάβαστοι. Βρήκαμε το μαγαζάκι μας. Το βρήκαμε. Σκαθάρια. Αυτός είναι για ομορφιά. Σκουλικάκια. Ακρίδες, τζιτζίκια, σκορπιοί. Πολύ ωραία.
2: Καλή τιμή.
0: Πάρα πολύ καλή τιμή. Κοίτα, έχω φάει. Σκορπιό έχω φάει. Δεν είναι πολύ ωραίος. Είναι σαν να τρως κάρβουνο. Οκ. Okay. Αλλά με τεκίλα ταιριάζει στο Μεξικό. Και ακρίδες έχω φάει. Θα τρώγα, αλλά λέω να φάω αύριο. Οπότε θα σου πω τώρα καληνύχτα. Θα ξεκουραστούμε να το σκεφτώ λίγο και θα φάω να φάμε. Γιατί φάγαμε τώρα πριν, καταλαβες. Έκανα κλείσιμο εκεί πέρα, αλλά εκείνο το κλείσιμο πιάνει. Να το κάνουμε αλλού. Καλημέρα, full ενέργεια, full κεφάτος. Ξημερώματα εδώ. Θα μου πείτε τώρα τόσο χαρούμενος πρωί-πρωί. Ναι, με τέτοια κρεβατάρα, σε τέτοιο δωμάτιο, με σαλονάρα δίπλα. Φυσικά και θα είμαι χαρούμενος. Όλα πάνε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή ημέρα. Θα πάμε στο Εθνικό Πάρκο, θα δούμε καταράχτες. Διάφορα μονοπάτια εκεί πέρα. Θα πάμε στην πιο ψηλή κορυφή της Ταϊλάνδης, 2.500 μέτρα. Θα χρειαστεί να φορέσουμε και τίποτα εκεί, γιατί κάνει αρκετό κρύο. Και μετά θα πάμε να δούμε μια πολύ εντυπωσιακή στούπα. Είναι η πιο εντυπωσιακή της περιοχής μας, είπανε. Έχουμε δει αρκετές και στη Σρι Λάγκα, οπότε ξέρουμε περίπου τι είναι οι βουδιστικές στούπες. Αυτά. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως, θα πιω ένα καφεδάκι. Στην υγεία σας.
5: Το Εθνικό Πάρκο καλύπτει μια τεράστια έκταση γης και αποτελεί μέρος της οροσειράς των Ιμαλαΐων, με υψόμετρο που ξεκινά από τα 800 μέτρα και ξεπερνά τα 2.500 μέτρα. Έτσι εξηγείται γιατί η περιοχή ονομάζεται η στέγη της Ταϊλάνδης. Επόμενος σταθμός, η στούπα Τσέντι Λουάνγκ. Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές και ιστορικές στούπες της περιοχής. Κατασκευάστηκε το 14ο αιώνα και έχει ύψος 82 μέτρα. Αρχικά ήταν πολύ ψηλότερη, αλλά καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα σεισμό τον 16ο αιώνα.

0: Η μαγική εικόνα των καταρρακτών ήρθε για να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εξόρμηση. Μιλάμε φυσικά για τον καταράκτη Γουατσιρατάν που βρίσκεται μέσα στο Εθνικό Πάρκο με ύψος 70 μέτρα. Πραγματικά απίστευτη εικόνα.
1: Πολύ ωραία αυτά που είδαμε, εντυπωσιακά, αλλά πιο ωραίο ξέρετε τι είναι? Το μετά. Όταν τελειώνει η μέρα, χαλαρώνεις και πας να φας, και όχι μόνο να φας, και να δεις και παραδοσιακούς χορούς. Εδώ, local.

Εδώ για να κάτσεις πρέπει να έχεις κάνει ενόργανη. Πολύ ωραίο εδώ πέρα το μαγαζί, μας έφεραν σούπα, θα φάμε κιόλας, θα πιούμε και μπυρίτσα και εδώ μπροστά θα δούμε παραδοσιακούς χορούς καντόκε, σημαντικό τμήμα της κληρονομιάς της χώρας. Είναι κυρίως για την εκφραστικότητά τους, απαλές κινήσεις διακρίνονται, για όλη αυτή την κομψότητα τέλος πάντων. Συνήθως σε γιορτές βλέπουμε τέτοιου είδους μουσική, αλλά τώρα επειδή είναι Χρήστος Ανθόπουλος εδώ, είναι γιορτή. Οπότε καταλαβαίνετε, το παίζουν και για μας,

Thank you. Παραγωγάρα. Say παραγωγάρα. Παραγωγάρα. Περάσαμε ωραία, φάγαμε ωραία και τώρα μας αποχαιρετούνε έτσι. Μια χαρά, ε.

0: One, two, three. Καλό ήταν. Μια χαρά. Τελευταίο βράδυ εδώ στην Τσιάνγκ Μάι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η πόλη. Φοβερή αύρα, φοβερός κόσμος, γίνεται χαμός. Το πιο ωραίο φυσικά highlight είναι το night market που πηγαίνεις μέσα και κάνεις τα δικά σου. Αλλά θα πάμε να ξεκουραστούμε στο ξενοδοχείο τώρα, γιατί αύριο ξημερώματα φεύγουμε για την πρωτεύουσα των Μπανγκόκ. Νομίζω και εκεί πέρα θα περάσουμε εξαιρετικά. Πάντα περνάμε ωραία. Καλή διάθεση να έχουμε και όλα καλά. Φτάσαμε αεροδρόμιο, είναι πάρα πολύ πρωί. Θα πάρουμε εσωτερική πτήση από εδώ για την πρωτεύουσα των Μπανγκόκ. Μία ώρα περίπου, Αθήνα Θεσσαλονίκη, τίποτα χαλαρά, χαλαρά. Θα περάσουμε ωραία νομίζω εκεί πέρα, θα το παίξουμε λίγο πρωτευουσιάνη, γιατί η πρωτεύουσα. Τελευταία και καλή.
1: Η Μπανγκόκ είναι η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης και μια συναρπαστική αλλά και χαοτική πόλη, αφού ο πληθυσμός της αγγίζει τα 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, βάλε μια ολόκληρη Ελλάδα σε μια πόλη. Ουρανοξύστες και βουδιστικοί ναοί συνυπάρχουν σε αρμονία, όπως κάθε τη σύγχρονο και παραδοσιακό σε αυτήν εδώ την πόλη. Οι πολύβουοι δρόμοι και οι εντυπωσιακές νυχτερινές αγορές συμπληρώνουν σίγουρα το πάζελ αυτής της ιδιαίτερης πόλης.
0: Φτάσαμε Μπανγκόκ και γίνεται χαμός, γιατί είναι πρωτεύουσα και σε κάθε πρωτεύουσα γίνεται χαμούλης. Δεν πειράζει, όλα καλά. Πρώτη στάση όμως εδώ πέρα, φανταστικό street food. Λοιπόν, έχει ζύμη, σαν κρέπα φανταστείτε. Κρέμα καρύδας και από πάνω κρόκο αυγού. Μαγικό. Αλλά δεν θα σταματήσουμε ακόμα εδώ, γιατί από πίσω μου ακριβώς δεσπόζει το χρυσό τέμπλο του Βούδα. Εκπληκτικός ναός. Έχουμε λιώσει στους ναούς, του Βούδα. Έχουμε κάνει διατριβή. Εντάξει. Ό,τι πρέπει. Έχουμε κλείσει από αυτό. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Ο ναός χτίστηκε το

0: το χρυσό τέμπλο του Βούδα, γνωστό και ως Wat Prakau, είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς θρησκευτικούς τόπους λατρείας στην Πακόγκ.
1: Εκεί πέρα γυρίστηκε το Hangover το 2. Και εκείνος εκεί ο ουρανοξύστης είναι ο πιο ψηλός της Ταϊλάνδης. Μοιάζει με Τέτρις, Τζέγκα, Τζέγκα μου θυμίζει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ εντυπωσιακός. Και πάνε πολύ για κοκτέιλ εκεί. Είναι πανάκριβα φυσικά, αλλά βλέπεις τα πάντα. Και είσαι και σε ένα κτίριο που είναι έτοιμο να πέσει φαινομενικά.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
2: Θάλασσες θα φτιάξω.
0: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Επόμενος σταθμός, το σύμπλεγμα ναών Wat Po, που αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της πόλης. Γνωστός και ως ο ναός του μεγάλου αγάλματος του Βούδα, ο Wat Po φημίζεται για το τεράστιο χρυσό αγαλματίδιο του Βούδα, το οποίο έχει μήκος 46 μέτρα και ύψος 15 μέτρα. Εδώ στεγάζεται και η σημαντικότερη σχολή ιατρικής και παραδοσιακού μασάζ της χώρας.
1: Μέσα στο σύμπλεγμα των ναών του Wat Po έχει την πιο παλιά σχολή για μασάζ. Λειτουργεί ακόμα και τώρα και όσοι και όσες γίνονται μασέρ ή μασέζ, ταϊλανδέζικο μασάζ, φοιτούν εδώ πέρα. Παίρνουν το δίπλωμα, βγαίνουν και μας κάνουν μασάζ. Έχει περίπου 100 μικρές στούπες περιμετρικά στο σύμπλεγμα των ναών.

Εδώ μέσα στην αυλή έχει κάποια συλλογή με αγάλματα από βούδες. Αυτό είναι το πιο παλιό. Είναι 800 ετών. Εν τω μεταξύ, τώρα που τα βλέπω, αν πρέπει στον βουδισμό να κάθεσαι έτσι, εγώ δεν θα μπορούσα να γίνω βουδιστής. Δεν μπορώ να κάτσω έτσι. Με τίποτα, δεν έχω καλή ευκαμψία. Φτάνουν τα πόδια μου, δες. Όσο εδώ πάει. Μπράβο πάντως. Ο κλαδόν λέγεται αυτό.

0: Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τα σιδεράκια που έχει και φοράει δεν είναι σιδεράκια για να τις φιώσει τα δόντια. Είναι της μόδας εδώ τα κορίτσια να φοράει σιδεράκια. Να είσαι στο βίντεο. Φοβερό, ε. Και έχει ξεχρώματα, έχει μεστράς, έχει κανονικά. Λέει φοράνε πάρα πολλές σιδεράκια. Και στο χείλο τι γίνεται, έχουν θέματα δόντια τους. Όλες εδώ πέρα. Δεν έχουν τελικά. Είναι για ομορφιά. Μία από τις καλύτερες αγορές στο Μπανγκόκ είναι η Asiatic που ήρθαμε μόλις τώρα. Θα πάμε μια βόλτα λίγο να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχει πάρα πολλά πράγματα να πάρεις. Όρεξη να έχεις, διάθεση και λεφτά. Εγώ μάλλον θα πάρω μια βαλίτσα για να βάλω όλα αυτά τα πράγματα που θα πάρω έξτρα. Έτσι το κόβω. Καρύδα, ψάρι, κρέας. Όλα μαζί. Αν τα φας αυτά, όλα μαζί, δεν σε σώσεις τίποτα. Έχει και μύδια και στρίδια και γαρίδες. Πολύ πράγμα. Αλλά εγώ θέλω λίγο πιο σκληρό πυρηνικά. Αυτά είναι πολύ light για μένα πλέον. Τόσο πολύ ταξιδεμένο, έχω πάει σε όλα τα μέρη αυτά. Δοκιμάζω κάτι περίεργο. Βρήκα το μέρος μας. Σκουλίκια μικρά, σκουλίκια μεγάλα, σκουλίκια μεσαία. Εδώ τα καλά σκουλίκια. Ακρίδα και ακρίδα σκούρη και σκορπιή. Κάτι πρέπει να δοκιμάσω σίγουρα. Δεν ξέρω όμως τι. Πήρα μίξ. What is this? Pepper. Yes, yes, βάλει και pepper. Ας βάλει ό,τι να είναι εκεί, πας και αλλάξει γεύση. Οκ, καλά. Και τσίλι. Το κλείσαμε κιόλας, το ακουνούσε κιόλας. Καλά. Επειδή είμαι επαγγελματίας, ήθελα να δοκιμάσω σχεδόν τα πάντα. Καλά, αυτά τα δύο δεν γίνεται να δοκιμάσεις, τα χοντρά σκουλίκια με τίποτα. Οπότε πήρα μικρό σκουλίκι, πήρα κρίδα και πήρα και τον γρίλο. Γιατί τον γρίλο θέλω να τον εκδικηθώ για όλα τα καλοκαιρινά βράδια που δεν έχω κοιμηθεί. Και πάω να κοιμηθώ και ακούγεται κουκουκά. Έτσι κάνει ο γρίλος. Καμιά σχέση, πώς κάνει ο γρίλος. Κάπως κάνει, περίεργα, σκεφτεί. Τώρα θα δεις. Θα σε φάω και θα χαλαρώσουμε. Δεν ανοίγει, είναι χαλασμένο. Κάτι γίνεται εδώ.
1: Άσε τις ψυχολογίες.
0: Άνοιξε. Γιατί ρε φίλε. Καταχυμίζει πάρα πολύ ωραία γιατί έχει βάλει αυτή τη σόση με τσίλι μέσα, έβαλε πιπέρι. Λοιπόν θα ξεκινήσω με το σκληρό, να ξεκινήσω το σκουλίκι. Ε.
1: Πάμε σκουλίκι. Εγώ το βρίσκω πιο light το σκουλίκι. Ο γρίλος είναι πιο δύσκολος.
0: Τι λες, ρε, ο γρίλος μια χαρά είναι. Ωραίος φαίνεται, είναι σαν την ακρίδα. Κομπλέ. Αλλά αυτό τώρα ρε φίλε. Θα πάω. It's good. Good λέει η άλλη. Good. No.

0: Οι αληθινές εμπειρίες σε ένα ταξίδι βρίσκονται στους δρόμους. Οπότε αν πάτε σε έναν safe προορισμό, ξεχυθείτε μόνοι σας στους δρόμους και ανακαλύψτε πράγματα που δεν μπορείτε καν να φανταστείτε. Πάμε να ξεκουραστούμε, γιατί αύριο είναι τελευταία μέρα στη Ταϊλάνδη και πρέπει να κάνουμε τα δικά μας. Καλημέρα! Φτάσαμε στην πλωτεία αγορά, η οποία από τον Μπανγκόν είναι περίπου 100 χιλιόμετρα, κάναμε γύρω στην 1,5 ώρα. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι τρομερό. Βάρκες παντού, αγορά τεράστια. Θα δούμε και το τρένο το περίφημο μετά. Παίρνουμε την ομπρέλα μας, μας τη βάζουν μάλλον, το εισιτηριάκι μας και φύγαμε.
1: Η πλωτεία αυτή αγορά είναι μία από τις πιο διάσημες πλωτές αγορές στη Ταϊλάνδη και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιόμετρων νότια της Μπανγκόκ. Είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να παρατηρήσει κανείς τον πλωτό τρόπο ζωής των πληθυσμών της περιοχής.
0: Αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πέσαμε σε κίνηση κάτω από τη γέφυρα. Αλλά έχει κάθε είδους μαγαζί με βάρκα δίπλα σου. Στο πουλάνε. Σου σταματά τη βάρκα. Σου λέει καμ. Πάρε, ψώνισε φίλε μου. Δεν ξέρω αν ψώνισε ακόμα γιατί δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα στο περιβάλλον μου. Είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Είστε εδώ, χαμός. Είστε εδώ, αυτούς. Μας κάναν μια βόλτα και στα σπίτια τους. Θες, εδώ είναι τα σπίτια τους.

0: κάτι αυτό. Εντάξει.
1: Πάρα,
0: δεν σε και τώρα κατεβάζουν τις τέντες. Πέρασε, τις ανεβάσα τις τέντες και τις ξανακατεβάζουν. Τι αγαρά, επαγγελματίες. Όλα ρολόι πάνε. Φοβερό, φοβερή εμπειρία. Έπαθα πλάκα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το γιατί σίγουρα και στις φωτογραφίες, σε βίντεο, αλλά αν το δεις από κοντά, είναι απίστευτο. Δείτε τη φωτογραφία του τρένου. Έτσι το βλέπαμε κι εμείς πριν έρθουμε και ήρθαμε και το είδαμε. Και όταν το βλέπεις από κοντά, παιδιά, ό,τι και αν βλέπεις από κοντά, δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο εντελώς. Πολύ ωραίο. Δες εδώ χαμός, ηρεμήστε λίγο, μην φορτσάρετε. Good, good. Yeah. Do you like? Μπράβο. Ωραίος. Πάμε να πάρω θέση πάνω στο τρένο, αλλά γίνεται χαμός. Θα το κάνω πολύ γρήγορα. Δες εδώ. Ουπ, ουπ, ουπ. Γράφουμε. Το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω στην Ελλάδα ήταν να δω αυτό το τρένο να περνάει μέσα από την αγορά. Και είναι το τελευταίο που κάνουμε σε αυτό εδώ το υπέροχο ταξίδι. Τα λέμε στο επόμενο να γίνει χαμός. Α, ωραία φάση, ε. Πολύ local. Για να ξεκινήσει τώρα και να φύγουμε. Αποχαιρετάμε το τρένο. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
2: Η Ταϊλάνδη ήταν ένας προορισμός πολυπολιτισμικός με εικόνες, στοιχεία και πολιτισμό από όλη την Ασία. Κάτι που την κάνει ιδανικό προορισμό για αυτούς που επισκέπτονται για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη Ήπειρο. Μια διαδρομή στη θρησκεία του βουδισμού, στο μεγαλείο της φύσης, στη συναρπαστική γαστρονομία και στην απλότητα των ανθρώπων. Τελικά, κάθε φορά επιβεβαιώνω ότι τα ταξίδια είναι η μοναδική, αληθινή μας περιουσία.
0: Πάμε, σίκα, σίκ! Πάμε τα λουζ, να δούμε λίγο το γήπεδο, να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
3: Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω.
0: Οχ, τι είπες.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's gotta be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Και τώρα τρώγοντας αυτό το υπέροχο σάντουιτς, πρέπει να σας πω στη γλώσσα τους ότι είμαι ο Χρήστος και ότι είμαι στη Λισαβόνα. Αυτό ποιος σκέφτηκε δεν μπορώ να καταλάβω και το κάνω σε κάθε κομπή. Πραγματικά με ζορίζει πιο πολύ από όλα όσα κάνουμε. Τέλος πάντων, θα σου το πω. Σου ε Χρήστος, εστούεμ Λίσμπα.

0: Ρε κόσμε!
1: Βρίσκεται στο δυτικότερο άκρο της Ευρώπης, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά και έχει θέα τον ποταμό Τάγο. Αυτή τη φορά ταξιδεύουμε για την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα. Τα γραφικά σοκάκια της πανέμορφης Αλφάμα με τα άραβο-μουσουλμανικά αρχιτεκτονικά σημάδια, τα εκθαβωτικά μνημεία όπως το κάστρο του Αγίου Γεωργίου με τη μεσαιωνική πορτογαλική αρχιτεκτονική, η παραδοσιακή μουσική φάντο με τη μελαγχολική κιθάρα, η πόρωση με το βακαλάο, τα παστέις ντενάτα, αλλά και το ποδόσφαιρο με την κορυφαία ομάδα της Λισαβόνας Μπενφίκα συνθέτουν την πολύπλευρη ταυτότητα της πόλης.
2: Very beautiful, eh?
3: Yes, very nice. Turkey.
2: Turkey.
3: Yeah.
2: Ah, Turkey. Ήρεμα. Turkey, λέει ο άλλος, γαλοπούλα. Είναι τρελαθή. Δεν βλέπει καλά, μάλλον.
4: Αυτός είσαι. Σπασμένο, ε, είμαι σπασμένο. Σπασμένος είμαι.
2: Μόλις φτάσαμε Λισαβόνα και θέλω η γνωριμή μας με την πόλη να είναι συναρπαστική. Γι' αυτό θα κάνω την ανατροπή. Και ήρθα να φάω το εθνικό σάντουιτς της Λισαβόνας που λέγεται πρέγκο και έχει μοσχαρίσιο κόντρα μέσα φιλέτο.
1: Η Λισαβόνα ιδρύθηκε από τους Φοίνικες και αργότερα κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους που την ονόμασαν Ολυσίπο. Μετά την κατάρρευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η πιο ισχυρή επιρροή ήταν αυτή των Βαδάλων και των Βυζαντινών μέχρι την κατάληψή της από τους Μαμεθανούς. Το βασίλειο της Πορτογαλίας ιδρύθηκε επισήμως τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου έγινε και η ανάκτηση των εδαφών της χώρας από τους Μουσουλμάνους. Τον 13ο αιώνα η Λισαβόνα ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου, ενώ τον 15ο αιώνα, την περίοδο των ανακαλύψεων, γνώρισε μεγάλες δόξες.
2: Πρώτη στάση, το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Από εδώ θα δούμε όλη την πόλη από ψηλά. Για να μπούμε στο κάστρο, πληρώνουμε εισιτήριο 15 ευρώ το άτομο. Και με το που φτάσαμε εδώ, έχει αυτήν εδώ την ουρά.
5: Εντάξει.
2: Για να δούμε τη θέα από ψηλά. Αν έχει ωραία θέα, του το δίνω.
1: Το Καστέλο de São Jorge χτίστηκε τον 10ο αιώνα και η θέση του επάνω στο λόφο προσφέρει πανοραμική θέα της πόλης. Το κάστρο πήρε τη σημερινή του μορφή την περίοδο της Πορτογαλικής Αναγέννησης. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης και ολόκληρης της Πορτογαλίας.

έχει μια ωραία ανοιχτοσιά, ένα τεράστιο μπαλκόνι. Έχει μια πολύ ωραία κόκκινη καντίνα. Τρομερό. Και μέρος εδώ πέρα για να πεις το καφεδάκι σου. Πολύ ωραίο άγαλμα είναι λοιπόν ότι φορτσάρει έτσι και κοιτάει. Εντάξει. Μαγικά. Και ωραία γέφυρα είναι αυτή. Σε πολλά σπότς εδώ πέρα στην πόλη έχει καταπληκτική θέα. Αυτά εδώ τα παρατηρητήρια λέγονται Mirandouro. Και συνήθως έχουν και αυτά τα ταρτακιάλια. Το κιάλι μάλλον. Για να βλέπεις τη θέα, μια χαρά, κοιτάς και βλέπεις ό,τι θες. Λες την κοπέλα σου, πήγαινε για ένα καφεδάκι κάτω μόνη σου και έρχεσαι εδώ πάνω και τη βλέπεις μια χαρά. Και αν βαρεθείς γενικά τη θέα, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θέα, και θες να κρατήσεις μια απόσταση, να χωρίσεις λίγο δηλαδή με τη θέα, μπορείς να κάνεις και αυτό. Την κοιτάς την άλλη και να τη βλέπεις φουλ μακριά. Αυτό το έκανα παλιά. Όταν μας είχε πάρει δώρο ο μπαμπάς μου και άγια, όταν ήμασταν μικρή με τον αδερφό μου, μας άρεσε να τα γυρνάμε και να κοιτάμε από την άλλη. Που τον βλέπεις τον άλλο πολύ μακριά. Τρέλα, ε. Δεν είμαστε και πολύ καλά μικροί. Ενώ τώρα είμαστε. Θα κοιτάω έτσι τώρα, συνέχεια, θα πω εδώ. Magic. Mirandouro. Oh.

Αυτό εδώ το κανόνι δημιουργήθηκε το 1824, ώστε να προστατεύουν το κάστρο, την πόλη. Κοιτάξτε τι έχουν κάνει τώρα εδώ πέρα. Έχουν χτίσει μία θέση εδώ και μία εδώ, κάθεσαι και παραδίπλα έχει ίδιες. Αράζεις με τον φίλο σου ή την φίλη σου, πίνετε ένα καφεδάκι και βλέπετε θέα τη Λισαβόνα. Να πηδήξεις από εδώ, να πας τώρα από λίγο κάτω, παπ, και να ξανανεύεις πάνω, ουπ.

0: Από τα ψηλά προσγειωθήκαμε στα χαμηλά. Γιατί από τα ψηλά όλα φαίνονται ωραία. Το έχει πει και ο Χατζής. Στα χαμηλά να σας δω τώρα. Ήρθαμε στην περιοχή Μπελέμ και συγκεκριμένα στο πύργο του Μπελέμ. Ο Μπελέμ δεν είναι μέσα, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό μνημείο της πόλης. Ουσιαστικά χτίστηκε το 16ο αιώνα και ήταν το φρούριο του λιμανιού της πόλης. Συνδυάζει ευρωπαϊκό στυλ με ανατολίτικο και η αρχιντάκτριά μας η Νατάσα μου είπε τώρα να πω, μάλλον με μπέρδεψε με άλλον παρουσιαστή, με μπερδεύει συχνά, ότι αυτό ονομάζεται πορτογαλική μανουελική αρχιτεκτονική και δίνει ιδιαίτερο χρώμα στην πόλη. Έχει γελάσει και το Ερε Κόσμε που έχουμε γράψει εδώ πέρα κάτω. Εδώ πέρα είναι η είσοδος του πύργου. Κανονικά θα πρέπει να ανοιχτεί, να μας υποδεχτεί, να πληρώσουμε το εισιτήριό μας, να μπούμε να κάνουμε ένα tour μέσα και να ανεβούμε πάνω και να δούμε θέα τον γείτονα, τον τάγο. Πύργος και τάγος είναι γείτονες. Δηλαδή, αν θέλει ο πύργος, πετάγεται. Τάγος, πετάγομαι.
1: Χριστός Αντοπόλος.
0: Με σταμάτησε και μου λένε φωτογραφίες και μου το βάλανε ανάποδα, κατάλαβες, το κινητό. Μου λένε ανάποδα για να φύγει το πύργος. φοβερές. Perfect.
1: Thank you.
0: Perfect, perfect.
1: Can I also ask you something? They gave me a task, telephone number.
0: Okay.
1: Bus ticket.
0: Bus ticket.
1: Or train ticket and a tissue.
0: Tissue. Instagram if you want.
1: Yeah, okay.
0: Φεύγοντας από τον πύργο του Μπελέμ, προχωράς αυτή την πολύ ωραία διαδρομή δίπλα στο ποταμό Τάγο και φτάνεις στο μνημείο των εξερευνητών της χώρας, που είναι εκπληκτικό, το έχουν κάνει καταπληκτικό. Είναι ο Χριστόφορος Κολόμβος, Βάσκο Νταγκάμα, Μαγκελάνος και σύντομα, σε λίγα χρόνια, τώρα μην είμαστε και άπλιστοι, πρέπει να είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Δεν με της χώρας, την έχω επισκεφτεί όμως, αλλά κι εγώ είμαι εξερευνητής. Έχω κάνει 60 επεισόδια, ρε φίλος, τώρα. Δεν θα κάνω άλλα 60. 120. Στα 120 νομίζω πρέπει να πω. Και δεν ξέρω αν πρέπει να πω τελευταίος. Πρέπει να τους τσεκάρω όλους, να δω τι έχουν κάνει.

0: Ωραία βόλτα στα μνημεία, κουραστήκαμε και μετά την κούραση, τι καλύτερο από το να φας ένα γλυκάκι. Αλλά όχι σε οποιοδήποτε ζαχαροπλαστείο, στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης. Pastéis de Belém. Ιστορία από το 1837. Έχει πολύ ουρά, λογικό. Έχει τραγανό, καραμελωμένο φύλλο με μια ωραία κρέμα από αυγά. Εντάξει. Παίζει να είναι κόλαση η φάση. Γουστάρω πάρα πολύ. Ελπίζω να τελειώσει η ουρά γρήγορα για να φάμε. Το γλυκό λέγεται Pastéis de. Θα σου πω αμέσως. Pastéis de Nata. Ελπίζω να το λέω σωστά. Και θα σας πω μετά και μια ιστορία για αυτό το γλυκό. Αφού το πάρω όμως και ξεκινήσω να τρώω. Δεν μπορώ να μιλάω. Θέλω γλυκό! Εδώ πέρα για να πίνεις ελληνικό καφεδάκι. Εδώ για να πίνεις το ποτάκι σου. Εμείς πήραμε δύο. Ένα 40 κάνει το ένα. Πολύ καλή τιμή. 2,80 τα δύο. Σούπερ. Κανονικά το πακέτο που παίρνεις είναι 6. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε να το φάμε 6. Θα λιώσουμε. Οπότε δύο μια χαρά είναι. Και τα δύο εγώ τα φάω. Εσύ θα φας τίποτα. Καταρχήν μυρίζει σαν αλμυρό, όχι σαν γλυκό, από αυτό να ξεκινήσουμε. Είναι ωραίο οπτικά. Είδες πως κάνει. Okay. Τελικά είναι γλυκό. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια. Αν το μυρίσεις, μυρίζει αλμυρό. Αν το φας, είναι γλυκό. Αυτό το γλυκό έγινε διάσημο και έπαιξε guest στη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, στο Poor Things. Κάναν κρουαζιέρα, σταματήσαν στην Πορτογαλία, δεν ξέρω αν σταματήσαν κανονικά, και η Emma Stone δοκίμασε αυτό το τέλειο γλυκό. Και backstage λένε ότι έφαγε πάνω από 60 για να κάνει τη σκηνή. Αφού έκανε, έφαγε 60, φάω και εγώ 60. Για να κάνουμε τη σκηνή τώρα εδώ πέρα, να δούμε πώς θα βγει.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει. Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
3: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
2: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
4: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
2: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
5: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Είναι Κυριακή βράδυ και εμείς τι κάναμε, βγήκαμε να ανακαλύψουμε την νυχτερινή Λισαβόνα. Είμαστε στην περιοχή Bairro Alto, μια περιοχή που γίνεται χαμός από μπαρ, καφέ, παραδοσιακά ταβερνάκια. Έχει αρκετό κόσμο για Κυριακή. Εμείς θέλουμε να το ζήσουμε σαν locals, οπότε αυτό το μαγαζί, Atascado Chico, είναι ουσιαστικά ένα μαγαζί που έχει παραδοσιακή μουσική φάντο μέσα με κιθάρες. Πίνεις, τρως και ό,τι κάνεις από αυτά τα πληρώνεις μέσα. Δεν έχει είσοδο, πολλά από τα μαγαζιά έχουν είσοδο. Μας βάλαν μέσα και μας βάλαν χύμα όλους. Όλοι κάτω στη τραπέζια και εμείς είμαστε στο μπαρ, αλλά στο μπαρ της παραγωγής. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Παίζαμε να πίνουμε ό,τι ποτό εδώ. Τουλάχιστον σε λίγο αρχίζουν οι άρχοντες εκεί πέρα. Οπότε, ητής γοντητής.

0: Βρήκαμε τραπέζι. Μας βάλανε σε ένα ωραίο τραπέζι. Ήρθε και τη σαντουιτσάρα μας, αυτό το κοτόπουλο που πήραμε. Δεν είμαστε μόνοι. Μας βάλανε άλλη παρέα. Με δύο φίλους από το Εκουαδόρ. Hello!
1: Hi!
0: Τι ωραία έτσι να γίνεις μια παρέα με κάποιους που δεν ξέρεις, μιλάς, τα λες, τρως. Για να δούμε εδώ τι παίζει. Α, έχει απλά ένα συνέστημα κοτόπουλο μέσα σε ψωμί. Μια χαρά, έτσι όπως πεινάω τώρα. Ήρθε και το λουκάνικο, το οποίο είναι παραδοσιακό και το ψήνανε σε μια περίεργη φωτιά. Περάσαμε καταπληκτικά, το είδατε. Μ' άρεσε πάρα πολύ η φάση αυτού του μαγαζιού. Ουσιαστικά κάθισε, όταν κάτσε ένα τραπέζι, τρως, πίνεις μπύρα, κάνεις ό,τι θέλεις. Κάθισε με άλλες παρέες, δηλαδή σε βάζουν, ας πούμε, κάθονται δύο άσχετοι, σε βάζουν μαζί με αυτούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί γνωρίζει νέο κόσμο. Οι μουσικοί ανεβαίνουν ανά μισή ώρα, κλείνουν τα φώτα όταν ανεβαίνουν, δεν μιλάς και τους ακούς. Μετά ανοίγουν τα φώτα, μπορείς να μιλήσεις, να κάνεις μια βόλτα έξω, κάπου να πας και να συνεχίσει. Πολύ ωραία φάση. Τρομερή και το πιο ωραίο είναι ότι όλοι μέσα ήταν μια παρέα. Φεύγουμε γιατί αύριο έχουμε πολύ δυνατή μέρα. Ξέχασα να σας πω ένα σημαντικό tip. Να έρθετε όσο πιο αργά μπορείτε. 2 ώρα το βράδυ κλείνει το μαγαζί. Μην έρθετε από τις 7. Αν έρθετε 7, θα περιμένετε 2 ώρες την ουρά. Εμείς ήρθαμε γύρω στις 9:30-10. Περιμέναμε κανένα μισά ώρα στην ουρά. Όσοι ήρθανε μετά τις 11, μπήκαν σχεδόν κατευθείαν. Οπότε αυτό είναι σημαντικό tip. Και να έρθετε οπωσδήποτε. Να έρθετε την πρώτη μέρα το βράδυ. Να πάρετε ωραίο vibe και να συνεχίσετε τη μέρα σας. Τώρα λέω see you tomorrow.

0: Θα σου πω μια μικρή ιστορία. Μπήκαμε σε ένα ταξί, κάναμε 45 λεπτά από τη Λισαβόνα και φτάσαμε σε ένα μέρος στο πουθενά. Θάλασσα, ωραία δέντρα από εδώ μες στη φύση και ήταν έκπληξη της παραγωγής. Δεν ήξερα τι θα γίνει εδώ. Θα κάνω παραπέντε. Προτιμούσα φυσικά να μην σου καναπέμπω και να βλέπω παραπέντε, παρά να ανέβω σε αυτό εδώ πέρα, το Αλεξίδωτο πλαγιάς, και θα πάμε σε όλη την ακτογραμμή ουσιαστικά εδώ πέρα και θα δούμε θέα τη Λισαβόνα και όλο αυτό το μαγικό μέρος της φύσης. Δεν ξέρω αν ψήνομαι και πολύ, αλλά πρέπει να το κάνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί και ο αδερφός μου και ο μπαμπάς μου ήταν αλεξιπτωτιστές. Στο στρατό φυσικά, όχι σε αυτά. Και η μάνα μου είχε καταχαρεί. Λέει, αγόρι μου, μόνο εσύ δεν πέταξες. Μαμά, ήρθε και η ώρα και εγώ να πετάξω. Φυσικά θα το δεις κατευθείαν στην τηλεόραση. Δεν θα σου το πω. Θα σου έρθει έκπληξη στο επεισόδιο. Γιατί δεν κατάλαβα. Που δίνουν αεροπορία. Και αεροπορία είναι αεροπορία. Πάω να δοκιμάσω. Όλους τους βλέπω μόνος τους. Δεν ψέμα να βάλω μόνο να πετάξω. Δεν βλέπω κανένα διθέση. Εγώ θέλω συνοδό. Τι, μόνο να σε πετάξω. Πρώτη φορά. Περίεργα τα βλέπω τα πράγματα. Εν τω μεταξύ φυσάει πάρα πολύ. Πρέπει να φυσάει. Δεν ξέρω. Λογικά μάλλον ναι, για να πετάει και αυτό. Και εκεί ένα κύμα στη θάλασσα. Δηλαδή δεν ξέρεις πραγματικά αν πέσεις, τι είναι προτιμότερο. Να πέσεις στη θάλασσα με τα κύματα ή στα κατσάβραχα εδώ με τα δέντρα. Yes.
1: Okay, there you go.
0: Chris. Πολύ άνετο το βλέπω, ε.
1: So I need you to wear this like a backpack.
0: Ah, like a backpack. Okay, okay, okay, okay.
1: Like this.
0: Εντάξει, είναι σαν να πηγαίνω για μάχη, ε.
1: So it's your first time?
0: Yes.
1: Okay, me too. Me this is
0: Με ξάγχωσε τώρα.
1: You need to dance with me here.
0: Dance.
1: Dance with me.
0: A very good dancer.
1: Not a sexy dance, but a normal dance, okay?
0: Με το ζόρι γελάει, είναι αυτό το γεύμα που γελάς και σφαγώνει.

0: είμαστε.
1: Perfect, okay. Perfect.
0: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
0: Εντάξει, πολύ ωραία ήτανε. Μαγικά, στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικά, δηλαδή με το που βγήκες πάνω και βλέπεις κάτω το κύμα, μου ήρθε λίγο περίεργα. Η Πορτογαλία γενικά έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να πιούμε απλά ένα ωραίο καφέ, θέλουμε να πάμε στο καλύτερο καφέ της πόλης και το πιο ιστορικό. Το οποίο είναι το Brasileira. Από το 1905 η ιστορία του στέκει σε γραφέων, καλλιτεχνών, ποιητών, δημοσιογράφων, τώρα και παρουσιαστών. Όμως αυτός παίρνει τα πρωτεία εκτός από μένα φυσικά τώρα που θα κάτσω. Είναι ο Φερνάντο Πεσόα. Ποιητής και συγγραφέας, ο οποίος ήταν το στέκει του εδώ πέρα και είχε ένα άγαλμα. Κάτσε εδώ και πίνει ακόμα καφέ. Πάμε να του πω ένα γεια. Ένα άγαλμα που μη δε με θυμήθηκε. Όχι αυτό, ένα άλλο στη Λόρνα. Αυτό δεν ψήνεται και πολύ. Γεια σου Φερνάρντο, καλά είσαι. Προτείνεις κάτι να πιούμε εδώ πέρα, τόσα χρόνια πελάτης. Μην φάμε καμιά χόλα. Όχι, θες μάλλον να σου πω ένα πείμα. Να σου πω ένα πείμα από την Ελλάδα. Να μου πεις τη γνώμη σου, σε παρακαλώ. Θα σου το διαβάσω τώρα. Άκουσε με προσεκτικά όμως, εντάξει. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα. Δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις στα τηλέφωνα. Σβήσε με από τη ζωή σου σαν να πέθανα. Πάολα, φίλε. Μέσα στο Brasileira Café υπάρχει ένα έργο του Ελληνοπορτογάλου ζωγράφου Νικίας Καπινάκη, ο οποίος γεννήθηκε το 1931 και πέθανε το 2020. Τι είναι αυτό. Αποφάσισα. Θα πάρω το original καφέ εδώ πέρα που έχουνε. Bica de Brasileira. Original καφέ. Είναι και ο πιο φθηνός εδώ μεταξύ, αλλά είναι ο καφές που κάνουν χρόνια εδώ. Και έχει όλους άλλους αν θες διαλέξεις, αλλά πάρουμε αυτό να δοκιμάσουμε. Και σίγουρα θα πάρουμε pastel de nata. Εντάξει, τα ταρτάκια με το αυγό και το καραμερμένο φύλλο. Τα ονειρεύομαι όλο το βράδυ από χθες. Για να δοκιμάσουμε. Σκέτο, εγώ με ζάχαρο το πίνω μέτριο, αλλά θα δοκιμάσω σκέτο, γιατί σκέτος ο καφές φαίνεται να είναι καλός. Όχι ότι ξέρω από καφέ, αλλά να είχαμε να λέγαμε τώρα. Ωραίος, ιδιαίτερος. Δεν έχω ξαναπιεί τέτοιο στυλ. Απλά θα βάλω ζάχαρη τώρα για να τον κάνω έτσι όπως είναι. Μια χαρά. Φάμε και εδώ πέρα το θέμα μας. Παραγωγάρα. Πηγαίνοντας για Σάντα Ζούστα, ήπιαμε το καφεδάκι μας και βρήκαμε τυχαία το πιο παλιό βιβλιοπωλείο της πόλης και γενικά όλου του κόσμου. Είναι από το 1732 και είναι και στο Record Guinness.

πήρα δύο βιβλία. Το πιο ωραίο απ' όλα όμως είναι ότι με ρώτησε στο ταμείο και μου λέει: θέλω να σου βάλω μια στάμπα ότι το πήρε από το πιο παλιό βιβλιοπωλείο του κόσμου. Και λέω: φυσικά εννοείται. Ζάμπα, ε. Να είσαι στάμπα. Και με ρώτησε αν θέλω να είναι στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά. Και επέλεξα πορτογαλικά γιατί είμαστε locals. Φόρτσα, Φόρτσα Πορτουγκάλ.

0: Ψάχνω υπογραφή του Ρονάλντο. Αυτή η μπάλα είναι όμως η πιο γνωστή. Την παραγγέλνεις με την υπογραφή και σου έρχεται σπίτι. Κάνει 300 ευρώ.
1: Ήρθαμε σε ένα πολύ σημαντικό trademark της πόλης, το σανσέρ Santa Justa. Ουσιαστικά πάλι περιμένουμε στην ουρά για να μπούμε να πάρουμε τον σανσέρ αυτό που είναι κεντρικά και να δούμε τη θέα. Έχει είσοδο 6 ευρώ το άτομο και δεν δέχεται κάρτες.
0: Υποψιάζομαι κλειστοφοβία.
1: Αλλά έχω κάνει τόσες αυτή την εκπομπή που έχω ξεπεράσει και αυτή τη φοβία μου.
2: Ο ανελκυστήρας Santa Justa είναι φτιαγμένος από σίδερο και ατσάλι με γοθική αισθητική. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του το 1902.
1: Το τιμόνι, αυτό που ανεβαίνει τέλος πάντων. Το γυρνάει και ανεβαίνει. Πολύ ωραίο, Μεταφερθήκαμε σε άλλη εποχή και τώρα θα βγούμε και θα δούμε θέα όλη την πόλη. Σε μισό λεπτό ακριβώς, από κάτω με το σανσέρ, φτάσαμε εδώ πάνω και βλέπουμε αυτήν εδώ τη θέα. Σίγουρα είναι καλύτερη από τη θέα στο σπίτι μου που όταν ανεβαίνω από το σανσέρ δεν βλέπω αυτό εδώ το πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι η χθεσινή θέα ήταν καλύτερη στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Γιατί εδώ έχει και αυτά τα σύρματα. Εντάξει, είναι για λόγους ασφαλείας εννοείται, αλλά σε κόβουν λίγο. Γι' αυτό θα πάω ακόμα πιο ψηλά. Θα ανέβω. Θα δείτε πού σε λίγο. Πολύ safe, πες. Οπότε από εδώ μπορεί να δεις μια χαρά τη θέα.

0: Εδώ πάνω που είμαστε έχει ένα ωραίο μαγαζάκι. Είναι κάτι περίεργα πράγματα. Να το ρωτήσω, λέω τι είναι, πας και φάμε. Hello my friend, what is this?
1: Cut fish cake.
0: Yeah. Cake with fish.
1: It's cut fish cake.
0: Ah.
1: It's fish right here.
0: Δες εδώ, ψαράκι. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου θυμίζει πατατοκροκέτα με γεύση ψαριού. Αυτό που είναι δηλαδή.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έλα ρε, τι γίνεται!
2: Νάτος! Χάρης! Χάρης Μακαλιάς!
1: Τι κάνεις?
3: Έλα.
1: Τι ωραία, χαιρόμαστε πολύ.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ.
3: Αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ φίλοι, πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει και πολλές εκπομπές μαζί. Και YouTube και παλιά.
1: Ταξίδια θα έλεγα. Να πάω από εδώ και από εκεί.
3: Τι ωραία.
1: Ήρθε η στιγμή. Είμαστε σε πολύ αγαπημένο μέρος. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Σαββόνα. Έχω ξανάρθει γιατί έχω τον κουμπάρο μου από εδώ.
3: Τι σου είχαν εντύπωση τότε, θυμάσαι τίποτα?
1: Κοίταξε, μου άρεσαν πάρα πολύ το αρχιτεκτονικό κομμάτι και τα πλακάκια στα σπίτια, όλα αυτά. Ήταν ένα από τα σημεία που μου άρεσαν πάρα πολύ. Το τραμ, εξαιρετική εμπειρία. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό που δεν έχω ξαναδεί ποτέ.
3: Φίλοι, θα πάμε στον Ταλούζ. Το ξέρεις το είπε τον Ταλούζ? Ναι!
1: Τι έχει γίνει εκεί, ξέρεις?
4: Ναι.
1: Τι?
4: Θέλω να γίνει το χέρι.
3: Πώς κάνει το χαιρετισμό ο Ρονάλντο και να φύγουμε να πάμε για Ταλούζ? Τον κανονικό. Πολύ δυνατοί είμαστε. Φύγαμε για τα Λουζ. Φτάσαμε τα Λουζ.
1: Επιτέλους, μαγικό, υπέροχο, ε.
3: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ξυπνήσανε μνήμες. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που κάναμε στο τουρνουά του γύρω τότε και ξαναβρεθήκαμε στο τέλος, στο φινάλε.
3: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Και κερδίσαμε ένα 0 με εκείνη την κεφαλιά του. Ευχαριστώ.
5: Σήκωσε το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω.
3: Το που μπήκαμε στο γήπεδο,
1: εμπόριο όλα.
3: Λάβανε, φίλε.
1: Ναι, ρε, φίλε, τι, μας ξέρουνε.
3: Μας στήσαν στούντιο εδώ πέρα για να βγουν φωτογραφίες.
6: Το ευληματικό στάδιο Νταλούζ χωράει περίπου 65.000 θεατές. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε τον χαμό που επικρατεί σε ένα δυνατό μάτς. Πριν τη διοργάνωση του Euro 2004, ανακαινίστηκε πλήρως και πήρε τη σημερινή του μορφή. Το 2004, στον τελικό για την κατάκτηση του Euro, ένα σημαντικό μέρος της εξέδρας του σταδίου είχε βαφτεί μπλε από τους Έλληνες φιλάθλους που πλημμύρισαν το γήπεδο. Με το κόρνερ του Άγγελου Μπασινά και την κεφαλιά του Άγγελου Χαριστέα, η Ελλάδα έφτασε στην κορυφή. Κέρδισε το Euro και οι Έλληνες όλου του κόσμου βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Ιστορικές στιγμές.
3: Εντυπωσιακό πολύ κάτω, ε.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ξέρεις τι με ξαφνιάζει?
3: Τι?
1: Ότι υπάρχει λίγο αθλητικός πολιτισμός. Δεν βλέπεις τζάμια τεράστια να προστατεύει τους παίκτες από τους φιλάθλους και αυτά. Είναι σαν να σέβονται, ρε παιδί μου, λίγο το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Πολύ. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το σύμβολο, έτσι, μασκότ της Μπενφίκα και έχουν όντως τρεις αετούς.

0: φτάνει τα αποδυτήρια που μένανε οι Έλληνες ποδοσφαιριστές το 2004 που πήραμε το Euro. Πολύ γνωστοί παίκτες, όλοι αυτοί. Θα ανακοινώσουμε το επόμενο Euro από εδώ, φαντάζομαι το 28.
1: Το 28 να το πούμε.
0: Θα το πάρουμε.
1: Πρέπει να το πάρουμε, δεν πρέπει.
2: Μας κάνω νέο άλμπουμ, τους τρεις μας. Έχεις βγάλει φωτογραφία για υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο.
0: Είμαι υποψήφιος.
2: Αλλά ευρωεκλογές του προπολογιάζουν καλύτερα. Γεια σου Γιώργο!
0: Γεια σου Γιώργο! Είμαι ο Δημήτρης ο Μακαλιάς, είμαστε με τον Χρήστο εδώ.
3: Γεια σου, γεια.
2: Είμαστε στη γηπεδάρα σου, εδώ πέρα που έχεις κάνει τα δικά σου. 20 χρόνια από το 2004, ε!
3: Ναι, ναι.
2: Πώς το βλέπεις, κοντινό ή μακρινό?
3: Ναι, όπως ένα είναι, ήταν πολύ όμορφο. Είναι... Αλλά λίγο μακρινό.
2: Είναι η καλύτερη εμπειρία, πιστεύεις, που έχεις ζήσει?
3: Ναι, εννοείται.
0: Γιώργο, σου μιλάνε ακόμα γι' αυτό. Εδώ ο γιος μου είναι 6 χρονών και ακόμα βλέπει τα γκολ της Εθνικής από εκείνο το καλοκαίρι του 2004.
3: Νομίζω ναι. Δεν γίνεται να ξεχαστεί ένα κάτι τόσο μεγάλο. Και από τη στιγμή που δεν έχουμε να πηγαίνουμε και στο Euro σαν συμμετοχή, σίγουρα είναι κάτι που μένει πάρα πολύ. Όπως και να το δεις, μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα να καταφέρει κάτι τόσο μεγάλο είναι μοναδικό.
0: Reunion με τους άλλους κάνετε ποτέ, βρίσκεστε, τα λέτε, θα βρεθείτε όλοι μαζί με Χαριστέα, με όλους αυτούς, ξέρω εγώ, να θυμηθείτε ένδοξες εποχές ή πια χαθήκατε στα τόσα χρόνια?
3: Όχι, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα σαν Λέτσα στο 2004.
0: Έλα.
3: Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, έχουμε κάνει μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που λέγεται Champions for Life και όλη αυτή την αγάπη που έχουμε δεχτεί να τη φέρουμε πίσω στον κόσμο και να μπορούμε να βοηθήσουμε και να γίνουμε παράδειγμα και να εμπνεύσουμε και τα νέα παιδιά. Έχουμε κάνει πάρα πολλά Youth Cup για νέα παιδιά και είμαστε σαν μέντορες τους σε όλα αυτά τα Youth Cup που έχουμε κάνει. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχουμε πάει στην Κύπρο και γενικά έχουμε κάνει πάρα πολλές ενέργειες και είμαστε ενεργοί.
2: Εμείς χθες ζήσαμε μια τρομερή εμπειρία, πήραμε πάρα πολλά ταξί εδώ και μιλούσαμε με τους ταξιτζίδες και λέγαμε τέλος πάντων για την Ελλάδα και λέγαν όλοι μα όλοι για σένα. Λέγαν όλοι Καραγκούνης, Καραγκούνης, Καραγκούνης. Συνέχεια όλοι σε ξέρανε, όλοι σε αγαπούσανε. Είναι τρομερό, τους λέγαμε ότι είμαστε φίλοι και θα σε πάρουμε τηλέφωνο σήμερα να μιλήσουμε και δεν μας πίστευε κανείς.
3: Γενικά είχα περάσει δύο υπέροχα χρόνια στην πόλη που είστε. Είναι μια πανέμορφη πόλη.
2: Συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει, για την έμπνευση που έχεις δώσει σε όλες τις γενιές και συνέχισε έτσι ενεργώς να υπάρχουν υγιή πρότυπα για να πηγαίνουμε όλοι μπροστά και εμείς και οι μικροί και όποιοι είναι. Γιατί πάντα όταν βλέπεις ένα πρότυπο πας μπροστά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Να είσαι καλά Γιώργο.
3: Να
2: είσαι καλά Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Bye bye.
3: Γεια σας.
2: Δυνατός,
0: φίλε!
2: Πολύ σημαντικό.
0: Wow, ναι.
2: Ανατριχιαστικό αυτό που κάναμε.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Δεν το περίμενα. Ό,τι έγινε εδώ τώρα, φέραμε το παρελθόν στο παρόν. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. 20 χρόνια μετά η φωνή του Γιώργου Καραγκούνη ήταν πάλι εδώ, στον Ταλούζ.
2: Τρομερό, ε. Και ήταν το 2004 και 2005 μέχρι 2007 ήταν νούμερο ένα στάρ εδώ πέρα στην Μπενφίκα. Δηλαδή 2-1.
0: Δύναμη, μεγάλη δύναμη. Μπράβο.
2: Όπω εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, με ταξίδεψε πάρα πολύ αυτό. Αλήθεια, δηλαδή δεν καταλάβουν τι κάμερες
0: και δεν του είπαμε τίποτα για τις τόσες κίτρινες που έφαγε εκείνο το Euro. Εδώ, να το πούμε αυτό. Έφαγε πολλές κίτρινες και έχασε μερικά παιχνίδια. Του το συγχωρούμε όμως γιατί είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Αλλά έβαλε και το πρώτο γκολ στο πρώτο αγώνα.
0: Ναι, στο 2-1 με την Πορτογαλία το πρώτο.
2: Επειδή δεν αισθανόμουν πολύ καλά σήμερα, κανονίσανε εδώ πέρα τα παιδιά να με φέρουν στο νοσοκομείο Κούκλας για να με φτιάξουν. Είναι μια αρχαιότερη επιχείρηση στο είδος της, το 1830. Και εγώ
0: στο είδος της, άρα υπάρχουν κι άλλα νοσοκομεία.
2: Ναι, λογικά ναι.
0: Τρέλα.
2: Ναι, λογικά ναι.
0: Άρα τώρα αυτό είναι ένα μουσείο που είναι μια οικογένεια που το έχει 200 χρόνια, είναι η πέμπτη γενιά. Που το έχουν αυτό.
2: Είναι φοβερό.
0: So, does anyone can bring here his doll?
4: Anyone can come and bring their dolls, yes.
0: And in how many days can you fix my doll?
4: It really depends. Like these more recent types of dolls can be fixed in a few weeks, 2-3 weeks maximum.
0: Ah, okay.
2: How many hospitals of dolls?
4: Portugal, only this one. In the world there are a few others.
0: Ένα πολύ όμορφο, καθαρό βρακάκι για την κούκλα μας.
2: Ωραία. Μπορεί να το πάρεις και για την κόρη σου αυτό, νομίζω είναι μια χαρά.
0: Είναι λίγο μεγάλο ακόμα.
2: Ναι,
0: θέλω ακόμα λίγο καιρό. Όχι, είναι μικρό, έχεις δίκιο. Τις κάνει. Το παίρνω.
2: Πάρ' το. του, παντού του χτουκ και στη Λισαβόνα. Ήρθαμε στο μαγαζί με τα κεριά. Ναι, Βέλας Λορέτο, καταπληκτικό απ' έξω. Από το 1789 είναι, Χάρη, το ξέρεις. Εντάξει, κάναμε δουλίτσα.
0: Κλέψαμε μερικά.
2: Εγώ πήρα αυτό με τα λουλούδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ανθόπουλος, λουλούδια, ταιριάζει.
0: Όχι.
2: Κεντάω σήμερα. Συνεχίζουμε τα περίεργα.
0: Ναι.
2: Σε έφερα στο σήμα κατά τεθέν της γαστρονομίας της Πορτογαλίας. Τι κονσέρβα, φίλε. Είναι οικογενειακή επιχείρηση αυτό. Βασίζεται στο ψάρι από το 1930 και έχει συνήθως ή την καλύτερη σαρδέλα, μπακαλιάρο, καλαμάρι, έχει και τώρα που σου αρέσει.
0: Θα φάμε.
2: Εγώ λέω να δοκιμάσουμε, φίλε.
0: Θέλω, γιατί
2: φούτης δηλαδή από όλο τον κόσμο, σκάνε εδώ. Γουγάτης καβάλα.
5: It's mackerel.
2: βρήκαμε τι είναι.
0: It's χομπρί. Καβάλα. Καβάλα
2: πριν ωραίο με τσίπουρο. Τσίπουρο, του γινώ τσίπουρο, ούζο. Ούζο, γκρίς.
0: Ωπα, ωπα, ιαχού, μουζάκα,
2: τσίρς. Τσίπουρο και σκουμπρί και σε έγινες μετά.
0: Και φυλάκια. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε αυτά τα υπέροχα που πήραμε να φάμε.
2: Ωραία.
0: Πήρα ψωμί.
2: Πήραμε την κονσέρβα.
0: Και ήρθε η ώρα να δούμε αν τρώγεται όντως.
2: Καλά, μακράν το καλύτερο που φάει σε κονσέρβα, ε. Αλλά δεν μοιάζει ότι είναι κονσέρβα.
0: Αυτό πήγα να πω. Βέβαια, δεν ξέρω πώς είναι και ολόφρεσκο. Αλλά η λέτε ότι είναι κονσέρβα, είναι πάρα πολύ μαλακό, πολύ ωραίο.
2: Έχεις δίκιο, πήραμε λίγες. Πήραμε λίγες.
0: Ναι.
2: Πάμε να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Ωραία.
2: Και μετά έχουμε ξανά ψάρι.
0: Ξαναφάμε.
2: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι.
2: Λόκαρ, μπακαλιάρο.
0: Από Ατλαντικό.
2: Από Ατλαντικό. Τέλειο, θες μπακαλιάρο, αρέσει.
6: Ναι.
2: Σκορδαλιά ή χωρίς σκορδαλιά. Το εθνικό πιάτο των Πορτογάλων ποιο είναι?
0: Μπακαλιάρος!
2: Το πάμε μαζί! Είδες τι ωραία! Σε έφερα σε ένα από τα καλύτερα, Χάρη, ακούς και εσύ, μαγαζιά που μπορεί να φας μπακαλιάρο.
0: Ναι.
2: Μπακαλάου. Έχουν 365 συνταγές με μπακαλιάρο, μία για κάθε μέρα του χρόνου, απίστευτο.
0: Έλα ρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Οπότε 25 Μαρτίου λογικά από εδώ το πήραμε σκορδαλιά και το πήραμε εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, μάλλον μπορεί.
2: Θα μπορούσε να τρως κάθε μέρα μπακαλιάρο ή το θεωρείς πολύ ψαρωτικό?
0: Ωρε φίλε.
2: Στο φούρνο με πατάτες φούρνου, ελιές, κρεμμύδι, το ίδιο πήραμε. Για πες, πώς φάνηκε?
0: Κοίτα, πολύ ωραίο. Το βρήκα πιο ήσυχο. Νομίζω ότι θα μύριζε πάρα πολύ έντονα. Το περίμενα παστό, πολύ κατάλαβες. Πολύ αλάτι, πολύ πράγμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια υπέροχη γειτονιά γεμάτη μπαράκια, μαγαζιά και ομπρέλες. Πολλές ομπρέλες. Λοιπόν, ροζ δρόμος, γεμάτος μπαράκια, γεμάτος ζωή, γεμάτος ομπρέλες όπως υποσχέθηκα.
2: Μπράβο,
0: συγχαρητήρια. Πάμε, δεν θα σας πάω, εκεί θα καταλήξουμε.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ανακεφαλαίωση τελευταίας μίας ώρας. Μας βρήκε στοιχεία αυτό εδώ πέρα να φάμε το παγωτό. Μπήκαμε μέσα, time out. Πολύ ωραίο, ωραίο.
0: Ωραία, ωραία. Αλλά
2: μόνοι μας ένα πάγκο και εκεί που κάνουμε το πρώτο. Και μιλάμε λίγο στην κάμερα. Έρχεται ένας τύπος. Τραβήκεται. Και μας έδιωξε.
0: Εμείς ήρθαμε 2 λεπτά πριν κλείσει. Προλάβαμε, πήραμε το παγωτό και έκλεισαν όλα.
2: Πριν ένα άνθρωπο που έρχεται να μας δει.
0: We have to go away. Away, away. Outside. Λοιπόν, αντέχετε για άλλη μια πρόταση και όπου μας βγάλει.
2: Σε εμπιστεύομαι.
0: Ναι.
2: Σε εμπιστεύονται όλοι.
0: Ναι.
2: Το εμπιστευόμαστε, Χάρη.
6: Όχι.
2: Ξέρουμε τι είναι μέσα πάνω κάτω ή...
0: Έχω ξανάρθει, ήταν ένα πολύ ωραίο μπαράκι.
2: Oh, ναι.
0: Με πολύ ωραία διακόσμηση και ένα καταπληκτικό μπιλιάρδο στο τέλος.

0: Πάντως θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Πραγματικά συγχαρητήρια.
1: Βρήκα επιτέλους το μαγαζί που έπρεπε να σε φέρω.
0: Ναι, αλλά κατάφερες να μας βάλεις μέσα. Δεν το βρήκες στην αρχή. Ναι. Φάγαμε πόρτα και εδώ πέρα.
1: Φάγαμε πόρτα τρελή.
0: Έχει κουδούνι. Για να ανοίξει πόρτα από το μπαρ. Σίγουρα είναι αυτό. Μου είναι σπίτι.
2: Α, it's closer to it. Oh, no, we can't.
0: Ωραίος.
2: What?
0: Τα λέμε αύριο, παιδιά, και αύριο ωραία πράγματα θα κάνουμε, νομίζω. Πάντως ωραία περνάμε.
1: Καλά.
0: Ήρθε το τραμ μας. 28, πάμε βόλτα.
2: Αν σας θυμίζει Βομβάη, όχι, είναι Λισαβόνα.
0: Σε τραμ η αλήθεια είναι δεν έχω ξανανεύει.
1: Έλα ρε.
0: Είναι πρώτη φορά να ανέβαινε. Στην Αθήνα έχεις ανέβει στο τραμ.
1: Ναι, βέβαια, χάρησε.
0: Πήραμε το τραμ 28 και πάμε.
2: Στην Αλφάμα. Είναι από τις πιο τουριστικές και πιο όμορφες περιοχές της πόλης.
0: Είχες πάει παλιά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σε εμπιστευόμαστε.
1: Όπως και όλα τα άλλα.

0: Φτάσαμε Αλφάμα και ήρθε η χειρότερη στιγμή του ταξιδιού.
1: Τι?
0: Να μιλήσουμε για τα επαγγελματικά σου.
1: Οχ, το ίδιο. Τίποτα, δεν ασχολούμαι καθόλου με τα επαγγελματικά, δεν θέλω να μιλάω και αυτά. Τα αφήνω να έρχονται μόνο τους. Είναι, όταν είναι η στιγμή τους, θα είναι. Είμαι καλά.
0: Ωραία, τα πούμε λίγο στα γρήγορα. Περίμενε. Ηθοποιός είσαι κανονικά. Τελείωσες και σε κρατικό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είμαι ηθοποιός. Λειτουργώ στο οποίο στο θέατρο, κάνουμε παραστάσεις.
0: Αυτό κυνηγάς και αυτό θες να κάνεις γενικά ζωή σου. Να δουλεύεις ένας ηθοποιός ή αρέσει και την παρουσίαση τώρα, γιατί ξεκινήσει κάνεις και διάφορα άλλα πράγματα.
1: Μ' αρέσει η κοινωνία, μ' αρέσει να μιλάω με τον κόσμο. Με όποιο τρόπο. Είτε να λέω μια ιστορία, ένα παραμύθι μέσα από μια θεατρική παράσταση, είτε να μιλάμε σε μια ζωντανή εκπομπή, είτε από μια αφήγηση ιστοριών όπως καλή ώρα κάνουμε εμείς μια αφήγηση σε μια πόλη. Οπότε μ' αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο. That's it.
2: Κυβέρνηση ηθοποιών. Γίνεται κυβέρνηση ηθοποιών. Ποιον βάζει πρωθυπουργό?
3: Πρωθυπουργό ποιον θα έβαζα, ε?
2: Σε έβλεπα και
3: εσένα. Πάω σε πολύ πιο τεχνοκράτη. Okay. Για να μας κρατάει λίγο τα λουριά, κατάλαβες. Δημήτρης Μακαλιάς.
2: Δημήτρης Μακαλιάς! Ωρε φίλε!
3: Φίλε, θα ήταν όλα έτσι, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ.
2: Το ακούω.
3: Θα ήταν όλα η οργάνωση
2: το
3: που έχει ο Δημήτρης.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: δεν παίζει.
2: Όπω, φίλε, θα...
3: Δεν παίζει.
2: Φαντάλινε εβδομάδα.
3: Οργάνωση, οργάνωση. Θα μα είχε εμά του από κάτω. Είμαστε κάθε εβδομάδα meeting και θα τρέμαμε.
0: Η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει στο θέατρο, ποια θεωρεί ότι είναι?
1: Μου είναι πολύ εύκολο. Το Αγόρι με τη Βαλίτσα είναι μια παιδική παράσταση που έκανα για ένα αγόρι που ξεκίνησε από τα βάθη τη Ανατολή, μετανάστη, να φύγει να έρθει στην Ευρώπη να βρει ένα καλύτερο μέλλον. Το οποίο βέβαια και δεν υπάρχει.
0: Η ζωή με τα παιδιά πώς είναι με την Αντιγόνη που έχετε έρθει και το δεύτερο παιδί? Αλλάζει το δεύτερο παιδί πολύ την οικογένεια? Γιατί όλοι λένε το πρώτο είναι πολύ χαλαρή φάση. Όταν έχει το δεύτερο.
1: Κοίτα, όταν έχει ένα, σου φαίνεται βουνό ούτω ή άλλω.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλαξε η ζωή μου πολύ. Όταν έχει το δεύτερο, λες, OK, θα διπλασιαστεί το σοκ στην οικογένεια. Έρχεται επί 10, βολέω. Το δεύτερο παιδί δεν είναι ένα δεύτερο παιδί, είναι άλλα 8 παιδιά. Γιατί αλλάζει τελείως η ισορροπία, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς τον χρόνο, να διαχειριστείς δύο διαφορετικές προσωπικότητες μαζί. Οπότε δυσκολεύει και φυσικά να μην αποτρέψουμε τον κόσμο στο να κάνει παιδιά, ομορφαίνει τη ζωή σας.
0: Πόσο ψέμα ήταν αυτό που είπες.
1: Τώρα έπαιξε σαν ηθοποιός. Αν δείτε το μαύρο κύκλο θα καταλάβετε πώς είναι.
0: Η μικρή κοριτσάκι είναι. Δεν τη βαφτίσατε?
1: Όχι ακόμα.
0: Όνομα, λέμε.
1: Δεν λέμε ακόμα.
0: Πες κάτι να είναι κομπή, ρε φίλε, εδώ πέρα ταξίδι σε φέραμε. Πες, δώσε κάτι αποκλειστικό.
1: Ξεκινάει από Α το όνομά της.
0: Από Α τώρα, εντάξει. Δώσε κάτι άλλο.
1: Αλφα είμαστε, από Α ξεκινάει.
0: Να το! Το είπε! Μπράβο, Χάρη! Εσύ είσαι ο φιλαράκι μου.
1: Αυτός είναι ο τηλεοπτικός εδώ πέρα.
0: Τι συχαίνεσαι στα ταξίδια?
1: Δεν συγχαίνομαι απολύτως τίποτα. Μ' αρέσουν όλα. Μ' αρέσουν ακόμα και οι κακοταπιές, μ' αρέσουν τα λάθη, μ' αρέσει να παίρνω λάθος δρόμο και να πηγαίνουμε αλλού ταλού. Εντάξει, έχω φοβηθεί μερικές φορές, μπορώ να σου πω. Ξέρω στην Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Υόρκη, να βρεθώ σε λάθος γειτονιές, λάθος στιγμή, λάθος μέρος. Που λες, OK, τώρα αποτύχει ζω πάλι, ας πούμε, πώς πέρασε από εδώ. Αλλά μου αρέσουν τα αναπάντεχα. Μ' αρέσει να πηγαίνουμε σε μαγαζιά που δεν τα λέει στους οδηγούς, να πηγαίνουμε σε περιοχές που δεν το περιμένει κανείς. Είμαι πολύ της αναζήτησης.
0: Έλα. Νάτος. Μακαλιάς, μεταγραφή στην Μπενφίκα.
1: Στα πορτογαλικά, Μαγκλιάις, δηλαδή Μαγκελάνος.
0: Είδες. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
4: Θέλω να γίνω παίκτης ποδοσφαίρου.
0: Ναι, το νούμερο 1.
4: Το νούμερο 99.
0: Α, το νούμερο 99 φοράς.
4: Θέλω να πάω να παίξω τον ΠΑΟΚ.
0: Όπα!
1: Τι! Από πού έσκασε ο ΠΑΟΚ, Χάρη?
0: Το δεύτερο πράγμα που θέλεις να κάνεις? Αν δεν...
1: Άμα δεν πάει καλά με το ποδοσφαιριστής.
4: Να γίνω τραγουδιστής.
0: Όπα! Σαν τη μαμά δηλαδή.
1: Κάτι άλλο, τι άλλο σου αρέσει?
4: Να κάνω πολύ ωραίο χορό.
0: Α, ωραίο.
1: Χορέ, πολύ ωραίο.
0: Και τι χορό σου αρέσει πιο πολύ? Hip hop, τι φάση? Ναι, χορός πάρα πολύ ωραίο. Χορεύεις στον δρόμο πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Το επόμενο μάθημα ποιο είναι, σχολείο?
4: Καλλιτεχνικά.
0: Α, είναι καλλιτέχνης, φίλε, ναι. Τελείωσε.
1: Δεν ζωγραφίζει το παιδί.
0: Θέλω να δώσεις χαιρετίσματα κάπου στην κάμερα, σε κάποιον, σε όποιον θέλεις.
1: Θες να πεις κάτι στα πορτογαλικά?
4: Ναι, ομπριγάδο.
1: Ομπριγάδο.
0: Ομπριγάδο, τι σημαίνει ομπριγάδο?
1: Ευχαριστώ.
0: Α, μπράβο, ρε. Πολύ δυνατός. Θέλω να πεις και ρε κόσμε παραγωγάρα.
4: Ρε κόσμε παραγωγάρα.
0: Φλέα Μάρκετ. Και είναι κάτι στη δική μας λαϊκή. Κάθε Τρίτη ανοιχτά. Ναι. Ας πούμε, εμείς στη Τούμπα έχουμε κάθε Τετάρτη λαϊκή. Εσείς πότε έχετε συνεργαστεί?
1: Κάθε Τρίτη, σήμερα.
0: Α, οπότε ναι. Είσαι μια χαρά, ακόμα λέει.
1: Ναι, έξω από το σπίτι την έχουμε στη λαϊκή. Αλλά εδώ ρε παιδί μου έχει κουλά πράγματα. Μπορείς να βρεις τώρα από. Είναι σαν βαλιατζίδικο λίγο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Χρησιμοποιημένα, second hand.
0: Τι θα περίμενες να δεις εδώ περίεργο μέσα?
1: Μ' αρέσει να βρίσκω αντικείμενα που δεν πρόκειται να βρεις αλλού. Νο καλώδιο, νο καλώδιο.
0: Έλα, Αντιγόνη.
1: 20 ευρώ μωρό μου, να το πάρω. Είναι και λίγο βρώμικο. Πιστεύω ότι δουλεύει, δεν είναι σίγουρος. Η Πορτογαλία φημίζεται για την παραγωγή και εξαγωγή φελού. Κοιτάξτε εδώ τι φτιάχνουμε φελό. Τσάντες, πορτοφόλια.
0: Τέλος.
5: Αυτό ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.
5: Ναι,
0: τέλος το ταξίδι μας. Ωραία, δεν ήτανε.
5: Λεράκι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πολύ.
0: Αλήθεια. Ξέρεις, τα ταξίδια σε δένουν πιο πολύ.
5: Ναι,
0: μπορεί να κάνεις παρέα 10 χρόνια και να κάνεις ένα ταξίδι 4 μέρες και μετά να.
5: Νιώθω ότι με έδεσαι πιο πολύ με το γιο μου.
0: Και εμένα με το γιο σου. Έλα το χαρί.
5: Έλα που με να
0: γιο. Δεθήκαμε πιο πολύ.
5: Εμείς οι δύο, όχι τόσο.
1: Το Λισμπόα σημαίνει το λιμάνι του Οδυσσέα, είναι η πόλη του Οδυσσέα.
0: Έλα ρε.
1: Και αυτό το πήρε γιατί ο Οδυσσέας λέει γυρνώντας, ψάχνοντας να βρει την Ιθάκη του, πέρασε από Γιβραλτάρ, έφτασε μέχρι εδώ, στο λιμάνι και στα λατινικά είναι Ulysses Boa, Λισμπόα, το λιμάνι του Οδυσσέα.
0: Τρομερή πληροφορία πριν κλείσουμε, δηλαδή φοβερό. Έλα καμιά ομαδική group hack, χαρί. Έλα group hack, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Αυτοί είμαστε, παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και πάμε να φορτσάρουμε τώρα στο αεροδρόμιο.
6: Τελικά, τι κάνει ένα ταξίδι συναρπαστικό? Το τοπίο, τα αξιοθέατα ή η καλή παρέα? Σίγουρα η συντροφιά καλών φίλων απογειώνει τον κάθε προορισμό. Βέβαια, η Λισαβόνα τα είχε όλα. Και καλή παρέα, και φοβερό vibe, και αδρεναλίνη, και μαγικές εικόνες. Λισμπόα, θα τα πούμε σύντομα ξανά.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Δεξιά είναι το νησάκι Μαραγκός και πίσω μου ο Άρκος. Γενικότερα, παιδιά, η Σκιάθος τα Βυζαντινά χρόνια αλλά και μετέπειτα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ταλαιπωρήθηκε πολύ από την πειρατεία. Σκεφτείτε, ανάμεσα σε αυτά εδώ τα νησάκια έβρισκαν καταφύγιο μερικοί από τους πιο επικίνδυνους πειρατές της Μεσογείου. Σπηλιές, θάλασσες, κρυμμένοι θησαυροί έβρισκαν εδώ καταφύγιο, κρυβόντουσαν και ανά πάσα στιγμή επιτίθονταν στο νησί. Γι' αυτό και ο κόσμος, για να είναι ασφαλής, ζούσε πίσω στην πλευρά του κάστρου. Ίσως είμαστε τυχεροί και βρούμε κι εμείς κανένα θησαυρό. Σίγουρα δεν θα το μάθετε όμως. Πίσω μας είναι το άσπρο νησί και τώρα ελάτε να δείτε μία σπηλιά, μία τρύπα βασικά. Έχει γίνει κατολίσθηση και έχει δημιουργήσει μία φυσική τρύπα. Φοβερά νερά. Ένα απίστευτο φυσικό τοπίο.

Τελευταία στάση πριν φύγουμε και να επιστρέψουμε στη χώρα. Παραλία Τσουγκριά. Σμαραγδένια νερά. Κοιτάξτε εδώ. Κάποια στιγμή οι Beatles ήρθαν στο νησί της Τσουγκριάς, κολύμπησαν σε αυτά εδώ τα νερά, έκατσαν στην παραλία και γι' αυτό το λόγο ήθελαν να αγοράσουν ένα κομμάτι από το νησί για να μπορούν να έρχονται κάθε καλοκαίρι και να το απολαμβάνουν. Δεν τα κατάφεραν όμως, οπότε έμειναν με το παράπονο.

Το κλεισάκι που βλέπετε είναι ο Άγιος Φλώρος. Γραφικό, πέτρινο κλεισάκι για να εναρμονίζεται ακριβώς με το φυσικό τοπίο. Πολύ όμορφο.

0: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, φιλέ.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό καλοκαίρι, καλές
1: εξορμήσεις.
0: Ήτανε σούπερ. Καλά να περνάτε και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Επίσης, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, χάρηκα.
0: Άκη, τα λέμε, ρε.
2: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Το backstage είναι αυτό, παιδιά. Το backstage.
0: Καλά το πας.
2: Καλά το πάω. Δεν με ταΐζουν τα παιδιά. Λίγο ρύζι μου δίνουν. Δεν πληρωνόμαστε. Δύσκολα τα χρόνια, παιδιά. Πέτρινα χρόνια. Δύσκολα. Τώρα όμως έχουμε εκλογές. Τι θα ψηφίσουμε, δεν ξέρω.

0: θα πάμε στα Λαλάρια, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Μεσογείου, με τα πόδια. Δεν έχει πάει ποτέ κανένα, Σάκη.
1: Εμείς τα κατσίκια.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Χωρίς χάρτη, δεν είπαμε. Χωρίς χάρτη.

0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Για λαλάρια από εδώ.
2: Μόνο από εδώ είναι, πού σε πάτε.
1: Δύσκολο.
2: Δεν είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν πάτε με το καραβάκι.
1: Γιατί είμαστε κατσικάκια.
2: Είσαστε κατσικάκια. Ευθεία πέρα.
0: Από
2: πού
0: εκεί.
2: Είναι το μηχάνημα, πού είναι το μηχάνημα.
0: Ναι.
2: Ευθεία πέρα και τώρα καλή τύχη. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε, ράχι, αριστερά είναι κάτω, αλλά είναι πολύ δύσκολο, το ξέρετε.
0: Όχι από εκεί πάνω, ε. Από το μηχάνημα, το μηχάνημα.
2: Okay. Ακούν το μηχάνημα, θα προχωρήσει. Έχει κάτω ψευτό μονοπάτια, αριστερά κάτω. Mm-hmm. Άμα κοιτάξεις, δεν θα ξεπάσει.
1: Okay. Πάμε. Ο Θεός μαζί μας.
2: Ο Θεός μαζί σας. Προσέχετε, παιδιά, θα μείνετε εκεί απόψε.
1: Όχι, όχι, καθούμε.
2: Προσέχετε.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε.
2: Προσέχετε πάρα πολύ. Ότι είναι...
0: Την ευχή σου δώσουμε, να τα καταφέρουμε.
1: Εδώ,
0: το
1: πίσω. Άγιος Νικόλας, να είναι καλά.
2: Ο Νικόλας, μαζί σας να είναι.
1: Μαζί μας να είναι. Πάμε.
2: Προσέχετε.

0: πρώτη επιχείρηση να φτάσουμε στα Λαλάρια με τα πόδια.
1: Λιστράει
0: αυτή. Ναι. Δεν υπάρχει μονοπάτι, παιδιά. Χωρίς χάρτη διαδρομή. Είμαστε ένα δάσος από αρκιούς.
1: Και συνέχεια. Δεν ξέρει κανείς που πάμε.
0: Δεν ξέρει κανείς που πάμε. Απλά γενικά να έχουμε μια οπτική επαφή όλοι μεταξύ μας. Γιατί εδώ, παιδιά, μα χαθούμε.

Στο βάθος τα λαλάρια. Να την Καμάρα, εδώ που κάτω είναι η παραλία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό, θα πρέπει να το ανέβουμε κιόλας μετά.

0: Λοιπόν, στο βάθος στα Λαλάρια είμαστε 100 μέτρα από την ακτή. Αλλά όπως βλέπετε παιδιά, ή έχουμε πάρει λάθος δρόμο ή δεν το ρισκάρουμε να φτάσουμε. Έτσι. Ωραία η παραλία, η πιο, από τις πιο όμορφες της Μεσογείου, η καλύτερη εδώ στις Ποράδες και στη Σκιάθο. Αλλά πάνω από όλα υγεία μας. Σωστάκι.
1: Σωστό Άτο. Ο Ιχνηλάτης σου βρήκε τα πάντα.
0: Ο Ιχνηλάτης βρήκε τα πάντα, αλλά εδώ δεν συνεχίζουμε τώρα.
1: Είναι
0: πάρα πολύ επικίνδυνο και θα δυσκολευτούμε πάρα και πολύ να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε πίσω εδώ τι γίνεται. Κοιτάξτε. Όλο αυτό πρέπει να το ανέβουμε τώρα. Όλο.

0: Έλα Μίτσο, τα καταφέραμε.
1: Έλα.
0: Λίγο ακόμα. Έλα Δημήτρη, πάμε.
1: Έτσι, φύγω από κάτω. Ακόμα. Ναι ρε.
0: Δημήτρη, μπράβο ρε.
1: Να μην το κάνετε. Να πάρετε το καραβάκι και να πάτε κανονικότατα. Εντάξει, κυριάκι.
2: Βεβαίως.

0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο-Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
1: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
2: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκάς. Αυτό λύνει το όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στην εισαγγελία η 46χρονη για την υπόθεση της Μαρφίν μετά την έκδοσή της από τη Βρετανία. Τι θα ισχυριστεί? Δραματικός ο απολογισμός από τις πρόσφατες φωτιές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Κόκκινα 118 κτίρια σε 325 ελέγχους. Οικογενειακή τραγωδία στις Σέρες, μητέρα και γιος είναι νεκροί από τη μετοπική φορτηγού με γιο ταχύ. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης. Καύσωνα στην Ευρώπη, θερμοκρασίες ρεκόρ, πυρκαγιές και έκτακτα μέτρα σε πολλές χώρες.

0: στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το πρωί η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η κατηγορούμενη έφτασε στη χώρα χθες το βράδυ, συνοδεία του ελληνικού FBI, και πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Η ίδια μέσω του συνηγόρου της ισχυρίζεται ότι είναι αθώα.
1: Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στη φωνική επίθεση κατά της Μαρφίν το 2010, έφτασε με επιβατική πτήση στην Αθήνα.
2: Κατηγορουμένη μετά από 25 μέρες κράτησης στο Λονδίνο, αδικαιολόγητης κράτησης, ενώ είχε συνενέσει από την πρώτη στιγμή και είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να έρθει στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Γενική Ασφάλεια κρατούμενη.
1: Αμέσως μετά την αφιξή της και συνοδεία στελεχών του ελληνικού FBI, οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η 46χρονη που διέμενε τα τελευταία 6 χρόνια στο Brighton συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου, όπου ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αθήνα, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα. Ωστόσο, ακολούθησε η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα.
3: Είναι το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Όλα τα άλλα δικήματα έχουν παραγραφεί.
1: Η 46χρονη φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα που έσπασε την τζαμαρία και έριξε έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν το πρόσωπο που ακούγεται σε βιντεοληπτικό υλικό να προτρέπει τους δράστες, φωνάζοντας τη φράση να καείτε, ενώ στο εσωτερικό του κτηρίου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι.
4: Την ερχόμενη Τρίτη πήρε υποθεσμένα απολογηθεί η 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία μεταφέρθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ενώπιον των δικαστικών αρχών με όλα τα επόμενα μέτρα, ενώ κατά τη διαδικασία έκδοσής της υπήρχε άρρηστη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και βρετανικών αρχών.
1: Η ταυτοποίησή της, σύμφωνα με την Ελλάς, προέκυψε έπειτα από νέα επεξεργασία του οπτικού υλικού της επίθεσης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από την εξέταση του υλικού αξιολογήθηκαν χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος, το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, ο ρουχισμός, τα υποδήματα και το σακίδιο που έφερε.
3: Προκύπτουν λιγότερα στοιχεία προσομοίωσης ή ταυτοποίησης του δικού της προσώπου.
1: Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί 2 42χρονοι, οι οποίοι θεωρούνται από τις αρχές η βασική φυσική αυτούργη της επίθεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας είχε συντονιστικό ρόλο, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, ώστε να ρηχθούν στο εσωτερικό οι βόμβες Μολότοφ που προκάλεσαν τη φωνική πυρκαγιά. Οι 2 42χρονοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι, με τον ένα να βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου και τον δεύτερο στις φυλακές Ναυπλίου.
2: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις.
1: Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ μέσω του συνήγορού της δηλώνει αθώα.
0: Και μεταφερόμαστε στη Γαδά και στον Σπύρο Αλεξανδρή. Η κατηγορούμενη Σπύρο πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
5: Ακριβώς, προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την συμμετοχή της στην εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν. Βρέθηκε νωρίτερα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο στο γραφείο της Τρίτης Τακτικής Ανακρίτριας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, η οποία ανακρίτρια της έδωσε την προθεσμία που ζήτησε προκειμένου να μπορέσει να λάβει γνώση της δικογραφίας και να προετοιμάσει την απολογία της πάνω σε αυτά τα οποία της καταλογίζονται. Θυμίζουμε ότι βάση της δικογραφίας φέρεται να βρισκόταν δίπλα στο άτομο που έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας και να έχει υποστηρικτικό ρόλο στην δράση των ατόμων που πέταξαν τις Μολότοφ εντός της τράπεζας. Μέχρι και αυτήν την ώρα δηλώνει αθώα. Και μάλιστα υπογραμμίζει μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της ότι έδειξε συνένεση από την πρώτη στιγμή για την εκτέλεση του εντάλματος και η ίδια επικοινώνησε από μόνη της με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Θέλησε να παρουσιαστεί εδώ, πράγμα που δείχνει σύμφωνα με τον δικηγόρο της ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα.
0: Την Τρίτη λοιπόν θα ακούσουμε και τις εξηγήσεις της. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Στο Αυτόφορο οδηγήθηκε σήμερα ο 55χρονος που διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για περισσότερα από 2 χρόνια. Χριστίνα Γκίκα, οι δικαστικές αρχές αναμένουν τις εξηγήσεις του για την αποτρόπαια πράξη, αλλά και για τα κίνητρα πίσω από αυτήν.
6: Σε βάρος του 55χρονου, ο οποίος βρέθηκε στο μονομελές πλημελιο δικαίως πάρτης, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη πλημελιματικού χαρακτήρα για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή, καθώς η υπεξαίρεση που έχει κάνει δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δείχνει ότι ο 90χρονος πέθανε από φυσικά αίτια, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο δικηγόρος αναμένεται να αιτηθεί προθεσμία, Τζέννη.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Προκαλεί ξανά η Τουρκία, κυρίες και κύριοι. Χθες καταγράφηκαν πολλαπλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου, αλλά και εμπλοκή με οπλισμένα τουρκικά F-16 πάνω από το Αιγαίο. Είναι μαζί μας ο Στέργιος Γιαμπάκας για να τα δούμε όλα αναλυτικά, Στέργιο.
7: Μπαράς παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου, Τζένι, από τουρκικά αεροσκάφη και μάλιστα σε τρία σημεία του Αιγαίου: βορειοανατολικά, κεντρικά και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Συνολικά είχαμε 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Είχαμε και μια εικονική αερομαχία. Εμπλοκή συγκεκριμένα στην περιοχή μεταξύ Λίμνου και Λέσβου, είναι στο σημείο που στο χάρτη μας έχουμε το αστεράκι. Η παραβιάση έγινε συνολικά από 8 αεροσκάφη. Ένα ζεύγος F-16 με τα μαχητικά να είναι οπλισμένα, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, τα τουρκικά μαχητικά. Ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και 5 drones. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά αεροσκάφη, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανόνες. Κατά την αναχέτηση του ζεύγου στον F-16 έγινε η εικονική αερομαχία. Όσον αφορά τα ντρόουν, οι περισσότερες παραβιάσεις έγιναν στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου, Τζέννη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέργιο. Την ώρα που η Ελλάδα και η Κύπρος προχωρούν το κερία σημασίας έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης, η Άγκυρα κάνει αγώνα δρόμου για τον εξοπλισμό της μετά τη διάψευση προσδοκιών για τα F-35. Η τουρκική αεροπορία ανεβάζει ρυθμούς για την απόκτηση των Eurofighter, αλλά και την πώληση 80 αμερικανικών κινητήρων που πρόκειται να ενσωματωθούν στο τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ.
8: Ψυχρολουσία επικράτει στην Τουρκία μετά την επιστολή του State Department σε Αμερικάνους βουλευτές, που ξεκαθαρίζει ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει τα F-35.
9: Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olabilmesi için yasal koşulların henüz karşılanmadığı belirtildi. Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'lerin tamamen Türkiye'nin elinden çıkarılması ve benzer sistemlerin alınamayacağına dair garanti verilmesi gerektiği vurgulandı.
8: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις υποσχέσεις του Donald Trump προς τον Tayyip Erdoğan στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 μοιάζει με δυσεπίλητη εξίσωση, με αποτέλεσμα στην Άγκυρα να βάζουν σε προτεραιότητα άλλα εξοπλιστικά προγράμματα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στην Άγκυρα ανεβάζουν ρυθμούς για την έλευση των 20 μαχητικών Eurofighter. Η πρώτη παρτίδα αναμένεται να φτάσει σε τουρκικό έδαφος το 2030, ενώ Τούρκοι πιλότοι αναμένεται να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την απαραίτητη εκπαίδευση.
10: Eurofighter tedarik sürecinde kritik bir eşik önümüzdeki ay geride kalacak. Milli Savunma Bakanlığı Türk personelinin uçuş eğitimlerine başlamak için Ağustos'ta Birleşik Krallığa gidiyor.
8: Με αρκετούς αναλυτές να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη γερασμένη τουρκική αεροπορία, η Άγκυρα επιδιώκει την απόκτηση 22 ακόμη μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, καθώς έχει μπει φρένο στην αναβάθμιση του στόλου των F-16. Και ενώ το μπλόκο για τα F-35 καλά κρατεί, στην Τουρκία ήταν με ανακούφιση να ξεκλειδώνει η πώληση 80 κινητήρων από τις ΗΠΑ, οι οποίοι πρόκειται να ενσωματωθούν στο νέο τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, όπου αναμένεται να πετάξει στους εθέρες το 2028.
11: Kalacağını söyledi. Kulaklıkaya Türkiye'nin milli muharip uçağı ΚΑΝ programında kullanılacak F-110 motorlarının Amerika Birleşik Devletleri'nden satış sürecine ilişkin de konuştu. Zirveden sonra Amerika'ya gittikleri zaman da bu açıklamayı yaptılar. Yani artık ΚΑΝ motorunun satışıyla ilgili bir engel kalmadı dedi.
8: Εξάλλου στην Άγκυρα δίνουν βαρύτητα στο νέο τουρκικό μαχητικό με κάποιες φωνές να υποστηρίζουν ότι οι δυνατότητες του θα ξεπερνούν και τα F-35.
12: Nasıl gelir, nasıl gelebilir ve Sayın Büyükelçimin dikkat çektiği nokta Kaan uçaklarının da devreye girebilmesi durumunda acaba F-35'e çok mu acaba biz anlam yüklüyoruz diye algıladım. Onu da izninizle açayım.
8: Η αεροπορική περιοχή της Ελλάδας με τα Ραφάλ Η έλευση των πρώτων F-35 ακόμη και μέσα στο 2029 φέρνουν προβληματισμό στην Άγκυρα, η οποία επένδυσε στη σχέση φιλίας του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ για να βρεθεί η λύση στην εξίσωση των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Η παρουσία ωστόσο των ρωσικών S-400 σε τουρκικό έδαφος δεν προμηνεί να υπάρξει σύντομα λευκός καπνός στο ακαθόντε ζήτημα για την τουρκική πολεμική αεροπορία.
0: Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, καθώς Μανώλη Νοξυλάκη κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από ελικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε μέχρι και τη Δυτική Αττική.
13: Και οι απολογίες τους, Τζένι, διήρκησαν σχεδόν 20 ώρες πριν ληφθεί η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση. Ανάμεσα στους προφυλακιστέους είναι ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας που είχαν αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την ΕΔΑΕ. Ενώ να πούμε πως αναστέλλεται και η λειτουργία του αιωλικού πάρκου, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις, ενώ η δικαστική έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε, Μάνο. Οι αυτοψίες των αρμόδιων αρχών καταγράφουν τη ζωφερή πραγματικότητα και το χάος που άφησαν πίσω τους οι καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Τη μεγαλύτερη ζημιά υπέστησαν κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, όπου σχεδόν ένα στα τρία σπίτια κρίθηκε κατεδαφιστέο, ενώ και σε Βιωτία, Αργολίδα, Χαΐα και Φωκίδα, δέκαδες κατοικίες είτε κρίθηκαν ακατάλληλες, είτε χρήζουν σοβαρών παρεμβάσεων. Τεράστια είναι η καταστροφή και στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου εκτός από σπίτια, πάνω από 10.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη.
13: Μαύρος είναι ο απολογισμός από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στη χώρα. Ένα στα τρία σπίτια κρίθηκε κατεδαφιστέο.
14: Είχε μια ισόγεια κατοικία και από πάνω ήταν μια μεζονέτα.
15: Δεν έχει μείνει τίποτα τώρα.
14: Τίποτα. Ολική καταστροφή.
16: Βλέπετε αυτό το όμορφο πράγμα να γίνεται μια μαύρη κολάση.
13: Σε Αττική, Βιωτία, Ρέθυμνο, Αργολίδα και Αχαΐα, όπου είχαμε τις μεγαλύτερες πυρκαγιές, πραγματοποιήθηκαν 325 αυτοψίες. Από αυτές, 119 κτίρια κρίθηκαν επικίνδυνα για χρήση και 103 χρειάζονται επισκευές. Σε Πόρτο Γερμενό και Αττική, όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο μέγεθος των καταστροφών, τα κλιμάκια των μηχανικών πραγματοποίησαν συνολικά 206 αυτοψίες. Από αυτές, 84 κτίρια κρίθηκαν επικίνδυνα για χρήση και χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, 65 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Θλιβερός είναι ο απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς που κατέκαψε το Νότιο Ρέθυμνο.
17: Με βάση των καταγραφών που έχουμε από τους προέδρους των τοπικών, περίπου 55 κτίρια, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι κατοικίες, είτε είναι επιμνηστάσια, είναι περίπου 55.
13: Από τους 55 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια, τα 19 είναι κόκκινα και τα 12 κίτρινα.
18: Περιμένουμε τους μηχανικούς για να δούμε τη στατικότητα τώρα, αν έχει πιάσει τα δοκάρια κάτω.
13: Τεράστια είναι και η οικολογική καταστροφή. Σχεδόν 55.000 στρέμματα γης κάηκαν, εκ των οποίων περίπου τα 10.000 είναι ελαιόδεντρα. Από το πέρασμα της πυρκαγιάς δεν γλίτωσαν ούτε τα 1.300 εγωπρόβατα που βρίσκονταν στα πυμνιοστάσια που κάηκαν, καθώς και 2.500 μελισσοσμήνοι.
19: Φυτεύομαι, καίγονται. Ξαναφυτεύομαι, καίγονται. Τα μπέλη το δικό μου και ολονό τώρα το έχω φυτέψει 3 φορές. Δηλαδή ανεβαίνει, τι να σου πω. Απογοητεύεσαι.
13: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της φωτιάς και σε άλλες περιοχές της χώρας. 7 σπίτια κάηκαν στη Βιωτία. Στη Φωκίδα 6 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, ενώ στην Αργολίδα μετά το πέρασμα της φωτιάς κάηκαν 2 σπίτια. Από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική.
0: Σε ένα τραγικό τροχαίο στις Σέρρες τώρα, μητέρα και γιος άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Βασιλεία Μανοπούλου, το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί, την ώρα που πήγαιναν στη δουλειά τους.
6: Και μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία και είναι και σοκαριστικές οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε και αυτή τη στιγμή στις οθόνες μας, που είναι από το κινητό του οδηγού του φορτηγού, το οποίο εκείνη τη στιγμή έτυχε και το είχε στο μπροστά μέρος του οχήματός του πάνω σε μια βάση. Φαίνεται λοιπόν ότι το όχημα πέφτει με σφοδρότητα, με τοπικά πάνω στο φορτηγό. Όλα συνέβησαν λοιπόν νωρίς το πρωί στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, το γιόταχι φέρεται να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με τοπικά με το διερχόμενο φορτηγό. Η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή και οι δύο επιβαίνοντες, η μητέρα, η 43χρονη μητέρα και 21 έτους γιος, δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκροί. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Μητέρα και γιος με καταγωγή από την Αλβανία
0: οικογένεια ήταν μόνιμοι κάτοικοι της Παλαιοκόμης και σύμφωνα με πληροφορίες πήγαιναν στη δουλειά τους στην παραλία Οφρινίου. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, εξετάζεται φυσικά και το βιντεοληπτικό υλικό ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
20: Βασίλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Χρυσό μετάλλιο σε παραβάσεις στον Αιγιαλό καταλαμβάνουν οργανωμένες παραλίες σε Χαλκιδική, Καβάλα, Ζάκυνθο και Ρόδο. Οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προχωρούν και φέτος σε σαρωτικούς ελέγχους, ακόμη και με drones, με στόχο να μπει τέλος στις αυθαίρετες καταλήψεις.
21: Drones, ψηφιακές πλατφόρμες και σαρωτικοί έλεγχοι επιστρατεύει φέτος το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη μάχη κατά της αυθαίρετης κατάληψης των παραλίων.
22: Οι έλεγχοι στις παραλίες περνούν πλέον στα drones και στο MyCoast. Πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες και πρόστιμα έως 73.000 ευρώ δείχνουν ότι τα εργαλεία υπάρχουν.
21: Στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών βρίσκονται κυρίως περιοχές με αυξημένες καταγγελίες. Πρωταθλήτρια καταγγελιών και παραβάσεων και φέτος αναδείχθηκε η Χαλκιδική, όπου οι ελεγκτές επέβαλαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης σε 5 επιχειρήσεις. Ψηλά βρέθηκε και η Καβάλα, όπου σε επιχείρηση χωρίς μισθωτική σύμβαση επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμα 15.912 ευρώ. Στη Ζάκυνθο διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 4 επιχειρήσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ και στη Ρόδο, οι ελεγκτές επέβαλαν κυρώσεις ύψους 73.000 ευρώ. Αρκετές καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyCoast έγιναν για τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.
23: Η ΑΔΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους κατά την τουριστική περίοδο. Περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και η αντιμετώπιση όλων των επιχειρήσεων.
21: Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον Αιγιαλό. Όπου διαπιστώνονται αυθαίρετες καταλήψεις, υπερβάσεις με ομπρελοκαθίσματα ή παρεμπόδιση της πρόσβασης των λουόμενων, τα πρόστιμα πέφτουν άμεσα.
22: Το ζητούμενο όμως δεν είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός ελέγχων μέσα στον Αύγουστο. Είναι η σταθερή εφαρμογή των κανόνων, γιατί ο Αιγιαλός είναι δημόσιος χώρος και η νόμιμη επιχειρηματικότητα χρειάζεται ίσους όρους για όλους.
21: Την ίδια ώρα περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης έχουν ήδη υπογραφεί μέσω του νέου πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος, με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι οι παραλίες είναι φέτος πιο οργανωμένες και οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη συμμόρφωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
20: Ανησυχία προκαλεί έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 23 νέα περιστατικά στην Αττική, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο και συνιστούν αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.
24: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς. Για πρώτη φορά η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης.
25: Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη συρροή κρούσματων μέχρι αυτή την ώρα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα την άνοιξη κατά την περίοδο που γίνονται οι ψεκασμοί για να εξολοθρευτούν οι προνύμφες των κουνουπιών. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε στοχευμένα τους ψεκασμούς στις περιοχές που εμφανίζονται τα κρούσματα με βάση ένα πρωτόκολλο που ακολουθείται κάθε χρόνο.
24: Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 65 από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης έως και τις 5 Αυγούστου. 6 άνθρωποι, όλοι άνω των 65 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης, ενώ 20 ασθενείς νοσηλεύονται. Από τα 65 κρούσματα, τα 54 παρουσίασαν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, ενώ 11 είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα.
26: Φαίνεται ότι περίπου 1/100 άτομα τα οποία έχουν τσιμπηθεί από κουνούπι με ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζει βαριά συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως μηνυκοεγκεφαλίτιδα, ενώ τα 20% περίπου των ατόμων εμφανίζουν πολύ ελαφριά συμπτωματολογία, όπως πυρετό, καταβολή, πονοκέφαλο, λεμφαδενοπάθεια, εξανθήματα, συμπτώματα από το γαστρεντερικό.
24: Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Ανατολική Αττική. Σε Σπάτα και Αρτέμιδα έχουν εντοπιστεί 11 περιστατικά, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας 7 και στην Παλίνη 5. Ακολουθούν η Βάρη Βουλαβούλια Αγμένη με 3 κρούσματα, η Αγία Παρασκευή με 3 κρούσματα και οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί στη Λάρισα, την Πέλα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τις Σέρες, ενώ ΕΟΔΗ προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται η εμφάνιση νέων κρούσματων τόσο στις ίδιες όσο και σε άλλες περιοχές.
1: Χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα έντομο αποθητικά στο δέρμα μας ή στο χώρο, σύντε στα παράθυρα. Επίσης αποφεύγουμε να υπάρχουν λιμνάζοντα στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι, δηλαδή κοιτάμε τον κήπο μας, κοιτάμε να μην υπάρχουν στο μπαλκόνι μας νερά, στις γλάστρες. Να μην υπάρχουν λοιπόν στάσιμα νερά, γιατί εκεί πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια.
24: Ο ιός μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος μολυνσμένων κουνούπιων και οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του ιού.
20: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι καταγράφεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το ρεπορτάζ έχει Χρυσάνθη Μπουρούτη.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις από το Οβάλ γραφείο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Παρά τους κινδύνους, ο Τραμπ είναι καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαχειρίζονται αποτελεσματικά την κατάσταση, με τον ίδιο να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις που, όπως θεωρεί, Τζέιν, εξελίσσονται θετικά.
20: Να παρακολουθήσουμε, Χρυσάνθη, τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ και επανερχόμαστε.
3: I don't think they can go much longer, yeah. But I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah.
20: Η Τεχεράνη πάντως δεν φαίνεται να συντάσσεται με τις εκτιμήσεις του Αμερικανού Προέδρου.
2: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε πως η πολιτική που ασκεί ο Ουάσιγκτον είναι μια διπλωματία της επίδειξης, η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς, ενώ υποστήριξε μάλιστα ότι η χρήση του εκφοβισμού, των αθετημένων υποσχέσεων και των ψευδών ειδήσεων ως εργαλείων πίεσης αποτελεί μια αποτυχημένη στρατηγική και κάλεσε την Ουάσιγκτον να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
20: Χρυσάνθη Μπουρούτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εκλειό καύσωνα παραμένει η Ευρώπη, που δοκιμάζεται καθημερινά από τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης. Ο υδράργυρος στην Νάπολη έπιασε κόκκινο, φτάνοντας τους 48 βαθμούς Κελσίου. Στη Σλοβακία ξεπέρασε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα τους 42 βαθμούς, με τους κατοίκους να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών. Ταυτόχρονα, η στάθμη του νερού στο Δούναβι ποταμό έχει υποχωρήσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα λόγω της ξηρασίας, που αποκάλυψε τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Βουλγαρία.
4: Η Ευρώπη στα όρια αντοχής. Καύσωνες, ακραίες θερμοκρασίες και ξηρασίες πλήττουν τη γυραιά Ήπειρο. Η Ιταλία δοκιμάζεται από το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα. Στην Νάπολη το θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 48 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασιών.
5: Siamo comunque, diciamo, ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.
4: Οι ομπρέλες σε Μιλάνο και Ρώμη έχουν μετατραπεί σε καθημερινή ασπίδα απέναντι στον καυτό ήλιο, καθώς τουρίστες και κάτοικοι αναζητούν κάθε δυνατό τρόπο για να προστατευτούν από τον καύσωνα.
7: Because the sun shine is very strong, very power, so I have to protect my skin.
9: So the best that I could do, I'm walking with a cloth. I have no portable fan, and this is the best that I can do.
4: Και στη Σλοβακία ο υδράργυρος ανέβηκε στους 42,2 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας το ρεκόρ της προηγούμενης ημέρας. Σαραντάρια καταγράφει και η Βοσνία, με τους τουρίστες να αναζητούν μια ανάσα δροσιά σε υπόγεια σπήλαια.
27: Hot day outside. It's really, really hot and it's unbearable. But you come here and there's such a cool breeze. It's literally like free air conditioning.
4: Καθώς η Γαλλία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, ένα απλό και φθηνό υλικό εξαφανίζεται από τα ράφια των καταστημάτων. Η λευκή σκόνη κυμολίας έρχεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ζέστης, καθώς η ανάμειξή της με νερό μπορεί να τοποθετηθεί στα τζάμια των παραθύρων, δημιουργώντας μια λευκή επίστρωση που αφήνει να περάσει λίγο φως, αλλά αντανακλά τη ζέστη. Το Βουκουρέστι βυθίζεται στο σκοτάδι. Η χώρα χαμηλώνει το φωτισμό σε εμβληματικά κτίρια και μουσεία, προσπαθώντας να μειώσει την ενεργειακή ζήτηση.
7: Ajuns aici tot din cauza măsurilor proaste care s-au luat
8: având în vedere criza climatică cu care ne confruntăm de câteva decenii deja.
4: Οι αλλεπάλληλοι καύσονες στην Ευρώπη προκαλούν σοβαρή ξηρασία σε πολλές περιοχές της Υπήρου, επηρεάζοντας τις μεγάλες υδάτινες οδούς. Στη Βουλγαρία, η χαμηλή στάθμη του ποταμού Δούναβη αποκαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς. Τμήματα των θεμελίων της αρχαίας γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου έρχονται στην επιφάνεια, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία στους αρχαιολόγους να μελετήσουν το μνημείο.
20: Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών το ετήσιο μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο Ραφαήλ Κάμπερ θα μας ενημερώσει.
21: Ζένη, ένας χρόνος πέρασε μετά από τον πρόωρο θάνατο της Λένα Σαμαρά που βύθισε στο πένθος την οικογένεια του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία, εμφανώς συγκινημένοι, βρέθηκαν από νωρίς στο κημητήριο μαζί με τον γιο τους Κώστα Σαμαρά για να τιμήσουν τη μνήμη της πολύ αγαπημένης τους κόρη. Στο πλευρό τους στάθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι της οικογένειας και άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος που συμμετείχαν στη λυτή και φορτισμένη τελετή. Παρόντες ήταν και οι πολιτικοί, όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τζένι.
20: Σε ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των καζάκιδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα, στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Αυτή την Κυριακή. Εκεί με τον ελεύθερο τύπο.
2: Καλό σας μεσημέρι. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά την εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με αποτέλεσμα να ψάχνει την ανατροπή στις Βρυξέλλες για να προκριθεί στα play-off του Europa League.
3: Σε ευρωπαϊκές περιπέτειες μπήκε ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο διαβάλας του Βορρά μπήκε μουδιασμένα για ένα ακόμη μάτς και μόλις 17 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα δέχτηκε γκολ από τον Τσβέτκοβιτς. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και στο 34ο λεπτό με μια κλασική κούρσα του Κωνσταντέλια κέρδισαν πέναλτι και την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, είδε τον τερματοφύλακα να αποκρούει και εν συνεχεία ο Μύθου πήρε το rebound και ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ, η φάση ελέγχθηκε και τον γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο Έλληνας φορ βιάστηκε να μπει στη μεγάλη περιοχή πριν προλάβει να εκτελέσει ο Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πατάει περιοχή και στο 38ο λεπτό διαμαρτυρήθηκε για δεύτερο πέναλτι για πάτημα πάνω στον Κωνσταντέλια. Η φάση ελέγχθηκε όμως και ο διαιτητής δεν καταλόγησε πέναλτι, καθώς το χτίσιμο της φάσης είχε προηγηθεί αντικανονικό μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς με αποτέλεσμα Μουνουέρα να δώσει φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ.
4: Yes, we
5: δεν ήμασταν τυχεροί σήμερα. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, όπου δεχτήκαμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ η στατιστική. Με ενδιαφέρει πιο πολύ οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποια τέρματα. Τρεις ευκαιρίες με το Ζαφίρι χαρακτηριστικά.
3: Ο δικέφαλος του Βορρά επιχείρησε μέχρι τέλους να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν το κατόρθωσε με αποτέλεσμα να ταξιδεύει την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες με σκοπό να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0.
2: Στον διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου, επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Ρεάλ Μαδρίτης μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Βινίσιους Τζούνιορ και τη μεταγραφή ρεκόρ του Γιάν Ντιομαντέ έναντι 140 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα, με εντυπωσιακό τρόπο, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ αλλά και του Βοζίνια στην Κόλο Κόλο, ο οποίος παρέλαβε τη φανέλα του από έναν αλεξιπτωτιστή.
6: Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιους Τζούνιορ, βάζοντας τέλος στο σύριαλ της παραμονής του στη Ρεάλ. Ο 26χρονος σούπερστάρ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα του αποφέρει 24 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση και αναμένεται να αποτελέσει τον ηγέτη της Βασίλισσας στην εποχή του Ζωζέ Μουρίνιο. Στις 8 σεζόν του έως τώρα φορώντας τη φανέλα των Μερένχες, έχει παίξει 375 αγώνες, έχει βάλει 128 γκολ και έχει κατακτήσει 14 τίτλους. Παράλληλα, η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ, βγάζοντας από τα ταμεία της 125 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τα μπόνους το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει τα 140 εκατομμύρια. Ο 19χρονος υπέγραψε έως το 2033 και εξαργύρωσε την εκπληκτική περσινή σεζόν του με τη φανέλα της Λειψίας. Υποδοχή ήρωα επιφύλασαν οι οπαδοί της Τραμπζονσπορ στον Μοχάμεντ Σαλάχ. 25.000 φίλοι της ομάδας της Τραπεζούντας έκαναν τη νύχτα μέρα για τον Αιγύπτιο επιθετικό, ο οποίος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα της. Ο 34χρονος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που ανέρχονται στα 17 εκατομμύρια. Ευρώ. Μια παρουσίαση βγαλμένη από ταινία επιφύλαξε η Κόλο Κόλο στον Βοζίνια, χαρίζοντας μια στιγμή που δύσκολα θα ξεχάσει ο διεθνής τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου. Μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο στο Σαντιάγο, η νέα του φανέλα δεν έφτασε στον αγωνιστικό χώρο με τον συνηθισμένο τρόπο, αλλά διαχειρός ενός αλεξιπτωτιστή που έπεσε από τον ουρανό κρατώντας την μέσα σε κλίμα αποθέωσης. Ο τερματοφύλακας που έγραψε ιστορία με την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελο έζησε μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσιάσεις στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και είναι έτοιμος να κατακτήσει νέες κορυφές.
2: Στην Αργεντίνη τώρα, η 15η Ιουλίου κηρύχθηκε σε Εθνική ημέρα ποδοσφαιρικών ομάδων. Πρόκειται για την ημέρα που η Αργεντινή ολοκλήρωσε μια πιο επικές ανατροπές στην ιστορία της, επικρατώντας με 2-1 της Αγγλίας στα ημιτελικά του πρόσφατου Μουντιάλ. Η Ομοσπονδία τόνισε ότι θα γιορτάζονται όλες οι εθνικές ομάδες της χώρας, από τους άνδρες και τις γυναίκες μέχρι τις ομάδες φούτσαλ και beach soccer. Η συγκεκριμένη εθνική εορτή θα αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία εκδήλωσης εθνικής υπερηφάνειας και μνήμης, καθώς η αντιπαλότητα μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας είναι τεράστια λόγω της προϊστορίας με τον πόλεμο στα Φόκλαντς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο του Άξιον 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Τζέννη Κρουσταλακίδου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στην Πάφο και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Γύρω από τα ορεινά υπηρωτικά θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες και στη Μακεδονία, την Πίνθο και το ιστορικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 24 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 28 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις που θα αυξηθούν τις επόμενες ώρες και κυρίως στο εσωτερικό του νομού θα εκδηλωθούν μπόρες. Θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Το Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 34 με 37 και τοπικά 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ οι βορειάδες στα πελάγια θα φτάνουν τα 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά τα 7 μποφόρ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Εθνική Αγγλίας. Είναι πολιτισμική ταυτότητα. Ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Σίγουρα ένας από τους λόγους που επισκέπτηκα τα κουφονίσια ήταν αυτές οι εξωτικές παραλίες με το μπλε του νερού να θυμίζει χώρες της Καραϊβικής. Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Ο έρωτας για τούτο τον τόπο σου χτυπά την πόρτα από τα πρώτα μόλις βήματα φτάνοντας στο λιμάνι. Περπάτησα το νησί απ' άκρη-σ'άκρη, αναζητώντας τους κρυμμένους θησαυρούς του. Μπήκα στο μάτι του διαβόλου.
2: Συνομίζω, παιδιά, τέτοια τοπία δεν βλέπεις κάθε μέρα.
1: Έκανα τη βουτιά μου σε φυσική πισίνα, τραγουδώντας με τον Παναγιώτη φτάσαμε στους Καστέλους, αυτά τα επιβλητικά βράχια στα κάτω κουφονίσια.
3: Πήγα κι εγώ στην Άμοργο, το σκοπελίτι για να βρω.
1: Εκεί συνάντησα και τον Μιχαλιό, το μοναδικό κάτοικο του νησιού, που μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες από τα παλιά.
4: Δεν θα τα άλλαζες το νησί με τίποτα.
5: Α, πού να πας, αφού δεν ήφια νέος, τώρα πού να πας,
1: Και φυσικά δεν έλειψαν τα αναπάντεχα, αφού μείναμε από λάστιχο στο λόφο του προφήτη Ηλία.
4: Πίτα, πίτα το αμάξι, εδώ πάνω στον προφήτη Ηλία, όπως μας αφήσατε, να.
1: Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

0: πρωινό στα Κουφονίσια. Νομίζω δεν υπάρχει πιο τέλειο μέρος για να απολαύσεις ένα κλασικό πρωινό αυγουλάκια, κρουασάν, καφεδάκι με αυτή εδώ τη θέα. Όλα τα Κουφονίσια, όπου και αν πας, τέτοιες παραλίουλες θα κολυμπήσεις. Θάνο, σ' αρέσουν τα Κουφονίσια?
1: Η πρώτη εικόνα που έχω πάρει είναι απλά υπέροχη.
0: Στην υγειά σας.

Οι μικρές Κυκλάδες είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που εκτείνεται νότιο-ανατολικά της Νάξου και βορειοδυτικά της Αμοργού. Τα σημαντικότερα νησιά είναι η Δονούσα, το Άνω, Κοφονήσι που είμαστε τώρα εμείς, το Κάτω, η Σχοινούσα, η Ηρακλιά και η ακατοίκητη Κέρος, όπου έχουν βρεθεί σημαντικά ευρήματα του κυκλαδικού πολιτισμού. Αυτό το οποίο ξεχωρίζει αυτά τα νησιά είναι οι αμμουδερές απάνεμες παραλίες. Τα ψηλά βουνά της Νάξου και αντίστοιχα της Αμοργού εγκλωβίζουν τον αέρα, οπότε ανάμεσα σε αυτά τα νησιά θα βρεις καταγάλανες, πεντακάθαρες παραλίες για τρομερές βουτιές.

Έλα να σου δείξω το πιο όμορφο λιμάνι των Κυκλάδων. Κοιτάξτε ομορφιά. Πίσω μας δεν είναι το καράβι. Και μπροστά αυτή η εξωτική παραλία με τα πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά. Οι βαρκούλες είναι σαν να αιωρούνται στον αέρα. Το τοπίο, παιδιά, αυτό δεν περιγράφεται. Αν δεν έρθεις να το ζήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς το πόσο όμορφο είναι.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε να πούμε σε καραβάκι και να κατέβουμε στα κάτω κουφονίσια για να πάμε να ανακαλύψουμε κάτι μαγικές, υπέροχες σπηλιές. Καλημέρα. Ο Παναγιώτης, ε.
1: Παναγιώτης.
0: Ωραία.
1: Και το καίκι Παναγιώτης, ε.
0: Και το καίκι Παναγιώτης. Ωραία. Λοιπόν, πού θα πάμε, φίλε.
1: Θα πάμε στο Καστέλι και στο Γλαρονίσι, μια βολίδα.
0: Τέλεια. Οπ. Κύριε σκηνοθέτα, έτοιμος.
2: Έτοιμος.
0: Μπράβο.
2: Πήρα τις άγκυρες.
0: Ένα από τα πράγματα που λατρεύω στα κουφονίσια είναι ότι έρχεσαι, αφήνεις το αυτοκίνητό σου και δεν αγχώνεσαι για τη μετακίνησή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις, εννοείται, τα πόδια σου, ποδήλατο ή καϊκάκι.
2: Καϊκάκι το βλέπεις άλλο.
0: Ή καϊκάρα. Υπάρχουν δρομολόγια συνεχόμενα εδώ από το λιμάνι προς όλες τις παραλίες του νησιού. Βγάζεις μόνο ένα εισιτήριο και μπορείς να ανεβοκατεβαίνεις μέσα στη μέρα όσες φορές θέλεις. Επίσης πάει και στο κάτω κουφονίσιο. Αυτά.

0: κουφονίσια. Χωρίς χάρτη στα κουφονίσια.
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι πιο όμορφο στην παραλία. Κοιτάξτε εδώ. Τα βράχια κομμένα, σμαραγδί νερά, τυρκουάζ, πενταγάλανα. Το τοπίο, παιδιά, εδώ στα πάνω και στα κάτω κουφονίσια και εδώ μέσα στις μικρές Κυκλάδες είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.

0: Περνάμε ανάμεσα από τους βράχους.
1: Κοίτα,
0: κοίτα εδώ τι γίνεται. Σπηλιές, βράχια, νερά πεντακάθαρα. Κοίτα εδώ, λες και φτιάξανε σπηλιά είναι. Γλυπτά της θάλασσας. Κοιτάξτε το μορφιά. Ωρε φίλε. Τα κουφονίσια, παιδιά, παρότι ανήκουν στις Κυκλάδες, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θυμίζει εννοείται τίποτα στην Άξο, σε τίποτα την Αμοργό. Εδώ κυριαρχούν δύο χρώματα. Το μπλε, όχι όμως το βαθύ μπλε του Αιγαίου, ένα πιο απαλό μπλε, κουβανέζικο μπλε.

Γι' αυτό, παιδιά, λέγονται και κουφονίσια. Εξαιτίας του εδάφους και τις τρύπες που δημιουργεί το έδαφος. Είναι γεμάτο σπηλιές το μέρος. Και το άνω και το κάτω κουφονίσια. Είναι οι φορές που, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να το περιγράψει το τοπίο. Απλά αφήνει την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.

0: Το όνομά σου.
1: Γιώργος.
0: Γιώργος. Πώς πάνε οι θάλασσες?
1: Καθαρά.
0: Δεν έβρεξε τελικά σήμερα.
1: Όχι, αλλά κάτι είπε ότι θα βρέξει. Για να δεν ξέρω.
0: Ωραία νερά εδώ,
1: ε. Σαν την Καλακεντική δεν έχει όμως.
0: Ω, Θεσσαλονικιός.
1: Από Μηχανιώνα.
0: Έλα, ρε. Τώρα πού είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στο κάτω που φωνήσει, στην Παναγιά που λένε. Και αυτή η στάση είναι εδώ. Πάμε τώρα, λέγεται ταβέρνα.
0: Ταβέρνα, ωραία, ωραία. Έχουμε να πάρουμε κόσμο.
1: Ναι, θα δούμε. Πάμε, ναι, να δούμε.
0: Ωραία.

0: ένα ιταλικό όνομα το μέρος.
1: Και πήγα στους Καστέλους, λέγονται τα βράχια έτσι, Κάστελες.
0: Εξαιτίας των μεγάλων
1: βράχων. Κατ' όρθια. Τα βράχια. Και πήγαμε και μετά στο Λαρονίσι.
0: Παναγιώτα, από εδώ είσαι.
1: Από εδώ.
0: Γιάννη Μαθρέμα, ε.
1: Ναι.
0: Το χειμώνα όμως Αθήνα.
1: Το χειμώνα Αθήνα. Παίζουμε βιολί, τραγουδάμε.
0: Παναγιώτης, παιδιά, είναι πάρα πολύ καλός βιολιτζής και με ωραία φωνή. Θα μας κάνεις τη δύμη να μας παίξεις κάτι,
1: αμέ.
0: Ε. Το βαπόρι στο λιμάνι, γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτι ρε σου γοργό,
2: άστο ρε κουμπάρι.
0: Στο γιατί μες την Αμουργό, κατά πολιανό λιμάνι.
1: Αυτό είναι,
0: γεια σου σκοπελί τη Γιάννη. Το τρεχάτι ρε σου γοργό, στο γιατί μες την Αμουργό. Δικό σου.
1: Πήγα κι εγώ στην Αμοργό το σκοπελίτι για να βρω που έχει τα τέρια τα πολλά στη γυαλίστα κατά πολλά. Πάμε μαζί.
0: Κατά πολλιανό λιμάνι, γεια σου σκοπελίτι Γιάννη, το τρεχάτηρι σου γοργό, στο λίδι μες στην Αμοργό. Πάντως τα μέρη εδώ πρέπει να τα ξέρεις σαν το σπίτι σου, ε.
1: Ναι. Εδώ μεγαλώσαμε τώρα. Ναι, ναι.
0: Είδα εκεί στα βράχια που με πήγες, το πέναγες στο καΐκι έτσι από μέσα.
1: Εδώ μεγαλώσαμε.
0: Πραγματικά, πόσο χρόνο είσαι?
1: 19 χρόνων.
0: 19! Έλα ρε!
2: Σουμάχερ των καϊκιών.
0: Σουμάχερ, πραγματικά. Μπράβο, Παναγιώτη, πολύ ωραία βόλτα. Και εννοείται να μας παίξεις, θέλω να μου παίξεις και βιολάκι. Έτσι να σε ακούσω, να το χαρώ μέσα από την ψυχή μου, ρε φίλε.
1: Άμε.
0: Ωραίος. Χωρίς χάρτη, στο Action 24. Να μας δεις, ε.
1: Έτσι.

Συνεχίζουμε το διπορικό μας εδώ στα Κουφονίσια. Είμαστε πάνω στο Καΐκι. Φεύγουμε από τη χώρα για να πάμε προς το Πορί. Γενικότερα, παιδιά, κατά μήκος όλης της ακτής υπάρχουν φανταστικές παραλίες για να απολαύσετε αυτά τα μαγικά νερά. Ακόμη και βράχια από όπου μπορείτε να πέσετε μέσα στο νερό. Γενικότερα, το vibe εδώ στα Κουφονίσια είναι το εξής. Περπάτημα, σου αρέσει ένα μέρος, βουτάς. Βγαίνεις, στεγνώνεις, παίρνεις το καϊκάκι και συνεχίζεις.

0: Πάμε πολύ, Γιώργο. Είσαι από εδώ, είσαι.
1: Από εδώ είμαι.
0: Μόνιμος κάτοικος.
1: Μόνιμος.
0: Μόνιμος κάτοικος Κουφονησίου.
1: Τέλεια είναι εδώ.
0: Πάμε έτσι για λόγιαλο, ε.
1: Λίγο ανοιχτά πας.
0: Μπράβο. Α, κι άλλο πιο κοντά.
1: Κι άλλο πιο κοντά.
0: Εσείς εδώ στα Κουφονήσια παίζετε με τον κίνδυνο.
1: Με τον κίνδυνο παίζουμε ακίνδυνα.
0: Εντάξει, τα ξέρετε τα μέρη σαν το σπίτι σας, ε.
1: Εκεί είναι και η πισίνα, παιδιά, που θέλετε να τη δείτε μετά.
0: Ναι, ναι, θα πάμε. Θα πάμε. Τι λέει, ποιο το αγαπημένο σου μέρος εδώ στο Κουφονήσι?
1: Το Καΐκι.
0: Το Καΐκι είναι το αγαπημένο σου μέρος. Ωραίος. Εδώ κοιμάσαι, εδώ ξυπνάς.
1: Ναι, κοιμάμαι καμιά φορά σπίτι μου, λίγο να πατάμε λίγο και στη στεριά, αλλά το Καΐκι είναι.
0: Ωραίος. Πολύ όμορφο μέρος, ευλογημένος τόπος.
1: Εμείς τα έχουμε μάθει λίγο, βλέπουμε βέβαια τις ομορφιές, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τόσο πολύ την αξία τους.
0: Να σου πω, ο χειμώνας εδώ πώς είναι, ρε φίλε?
1: Φανταστικός. Όταν έχεις να ασχοληθείς εδώ, γιατί δεν έχει πολλές δραστηριότητες, αν έχεις δηλαδή μια δουλειά να κάνεις, είτε ψάρεμα είναι αυτό, είτε υποδομή, είτε οτιδήποτε, να σκοτώνεις λίγο. Να σκοτώνεις λίγο τον χρόνο σου είναι φανταστικά. Όταν δεν τα έχεις αυτά να τα κάνεις, δεν περνάει η ώρα εδώ με τίποτα.
0: Κοίτα τώρα που μας πάει ο Τζόρτζ, κοίτα εδώ.
1: Είπαμε ακίνδυνα, παιδιά.
0: Εντάξει. Όπου, τι σπηλιές είναι αυτές εδώ.
1: Μα γι' αυτό λέγεται Κουφονήσι.
0: Για πες.
1: Επειδή είναι όλο κουφάλες, κούφιο γύρω-γύρω.
0: Πώς με τα επηρεάτες να

0: βρίσκουν εδώ πέρα σημεία να ράξουν. Είναι δυνατόν με τόσες κουφάλες.
1: Μπαίνουμε σε μια σπηλιά. Εδώ τώρα αριστερά είναι το μάτι του διαβόλου που θα δείτε εκεί τρύπα με το φως.
0: Ναι. Θάνο, θα σε φέρω μετά εδώ στο μάτι του διαβόλου. Αυτή εδώ η τρύπα είναι.
2: Εδώ είναι το μάτι του διαβόλου, παιδιά.
0: Να βγάλεις ωραίες φωτογραφίες. Κάτσε στο τιμόνι.
3: Κόφτω, δεξιά.
0: Εντάξει, το έχουμε.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αμέσως μετά, The Rookies.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
4: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
5: Θάλασσες θα φτιάξω.
3: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: I was way up there one morning near the top of one of those 100-foot trees trimming away some branches. And my father called up to me and told me the letter came. I went down like a squirrel. It's from the academy. They accepted me.
8: Well, let me tell you, if I'd have been from 50 miles outside of Spokane...
7: Spokane. It's pronounced Spokane.
8: Well, yeah, it don't make no difference. You're the dude that left it, not me. That's the kind of country that a city guy like me dreams of being grown up in.
9: Yeah, but every small town boy dreams of going to the city to make his fortune.
10: How old were you when you first started logging and climbing those trees, Chris?
7: Well, about 14, I guess, during summer vacations. It's easier for me than most kids to get a job.
10: Why was that? Did you look older than you were?
7: No, nothing like that. My father ran the lumber mill.
8: Uh-huh, had to be.
9: Hello? Yeah. I got it. No, I'll tell them they're both here with me. Yeah, right away. Sergeant Older, it seems our day off is a thing of the past.
8: How come?
9: The freak just killed another fireman. We're on full alert. They want us to run escort on all fire calls. Let's get a move on. Riker's waiting.
11: I'll call you later, boss.
9: Bye-bye.
10: Mike, I'm on duty tonight. Maybe we could have dinner together later on.

Dumbo? Twice, drop it! Halt! Halt!

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit.

0: όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1932 γεννιέται στην Αιθιοπία ο θρύλος του μαραθωνίου Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1960 έτρεξε ξυπόλυτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Έγινε έτσι ο πρώτος Αφρικανός αθλητής που κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης 4 χρόνια αργότερα στο Τόκιο τρέχοντας με παπούτσια. Αυτή τη φορά σημείωσε μία ακόμα Ολυμπιακή νίκη και έγινε θρύλος. Το 1969 τραυματίστηκε σε τροχαίο και δεν μπόρεσε να ξαναπερπατήσει. Πέθανε στις 25 Οκτωβρίου 1973 σε ηλικία 41 χρόνων. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζει με την απόβαση Αμερικανικών δυνάμεων η μάχη του Γκουανταλκανάλ που είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Γκουανταλκανάλ είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του Σολομόντα, με τους Ιάπωνες να θέλουν να κατασκευάσουν εκεί ένα αεροδρόμιο που θα τους βοηθούσε στο σχέδιο της εξάπλωσής τους προς την Αυστραλία. Η μάχη με τον καιρό εξελίχθηκε σε εκστρατεία φθοράς έως ότου οι Ιάπωνες τελικά παραδόθηκαν νικημένοι από την πείνα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1975 γεννιέται η Αμερικανή ηθοποιός με νοτιοαφρικανική καταγωγή Σαρλίζ Θερόν. Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες της γενιάς της φημίζεται για την υποκριτική της ευελιξία ενώ έχει ήδη ένα Όσκαρ στη συλλογή της για την ερμηνεία μιας κατασυρωή δολοφόνου στο αστυνομικό δράμα Monster του 2003. Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Ο Δικηγόρος του Διαβόλου και Διασημότητες. Από το 2008 η Σαρλίζ Θερόν συμμετέχει στις δράσεις του ΟΗΕ ως αγγελιοφόρος της ειρήνης. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 γεννιέται στη Λάρισα ο Βασίλης Πανούλης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Ξεκίνησε από τον Γυμναστικό Λάρισας το 2001, πήγε στο Μαρούσι και το 2005 στον Παναθηναϊκό. Τη σεζόν 2006-2007 δοκίμασε την εμπειρία του NBA αγωνιζόμενος στους Houston Rockets και επέστρεψε στους Πράσινους έως το 2010. Η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 για πολλούς άλλαξε τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα 3 φορές. Με την εθνική ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 στο Βελιγράδι και ήταν δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006 στην Ιαπωνία. Το καλοκαίρι του 2022 αποσύρθηκε από τα παρκέ και πλέον σταδιοδρομεί ως προπονητής.

Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 2004, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το μήκος της φτάνει τα 2.252 μέτρα. Η γέφυρα που στηρίζεται σε 4 πυλώνες αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε παρά τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ το μέγιστο βάθος θεμελίωσης φτάνει τα 65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σαν σήμερα το 2023, ο φίλαθλος της ΑΕΚ Μιχάλης Κατσούρης πέφτει νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, την παραμονή της αναμέτρησης μεταξύ της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεπ. Οι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της ομάδας τους οπαδοί της Ένωσης δέχθηκαν επίθεση από Κροάτες χούλιγκανς, στις τάξεις των οποίων υπήρχαν και Έλληνες συνοδοιπόροι τους. Παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της Δυναμό στη χώρα μας, οι Κροάτες κατάφεραν και έφτασαν χωρίς οι αστυνομικές αρχές να καταφέρουν να τους εμποδίσουν. Μετά το συμβάν, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, χωρίς πάντως να βρεθεί ο δολοφόνος του 29χρονου.

0: νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
2: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.
6: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε μια εποχή που η πληροφορία κυκλοφορεί πιο γρήγορα από ποτέ, η αλήθεια χρειάζεται φωνές που να την υπηρετούν με ήθος και υπευθυνότητα. Άλλωστε, η αντικειμενικότητα της είδησης παραμένει θεμέλιος λίθος της δημοκρατίας. Είμαστε εδώ, στο Ντιβάνι Απόλλων Θαλασσό & Spa. Είναι μαζί μου η Μαριέτα Φίλιππα και θα κάνουμε ένα άλλο είδος αερόβιας προπόνησης. Η κυταρίτα και η χαλάρωση δεν κάνουν διακρίσεις. Ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, η ανάγκη για ένα λίο και σφριγγυλό δέρμα είναι πιο έντονη από ποτέ.
2: Αν περπατάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα και εισπράττεις ένα χαμόγελο και δεν εισπράττεις φάσκελα, κάτι έχεις κάνει καλά. Αν περπατάς στον δρόμο και ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις, κάτι δεν έχεις κάνει καλά.
1: Σήμερα στο Vitality φιλοξενούμε την ειδικό πλαστικό χειρουργό Μαρία Κοτρότσου, που έχει φέρει επανάσταση στην αναγεννητική ιατρική. Είμαστε εδώ, στο Ντιβάνι Απόλλων Θαλασσό & Spa. Είναι μαζί μου η Μαριέτα Φίλιππα και θα κάνουμε ένα άλλο είδος αερόβιας προπόνησης. Έχουμε τα καγκού, Μαριέτα.
3: Και είναι οι μπότες μας, καγκού jumps. Είναι αερόβια άσκηση, ενδυναμώνει πολύ καλά τα πόδια μας, τους γλουτούς μας. Είναι πάρα πολύ καλό για την αναπνοή μας.
1: Αλλά βελτιώνει και τη φυσική μας κατάσταση και την αερόβια ικανότητα. Πάμε λοιπόν με κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι χαμηλής έντασης. Μαριέτα,
3: ξεκινάμε
1: σωστά.
3: Ξεκινάμε το ζέσταμα στατικά, ναι. Και κάνουμε ωραία πλάγια βήματα.
1: Είναι για όλες τις ηλικίες, Μαριέτα.
3: Είναι για όλες τις ηλικίες, ειδικότερα αν δεν έχουμε κάποιο θέμα μυοσκελετικό, μπορούν να το κάνουν όλοι.
1: Αν έχουμε πρόβλημα με τη μέση μας.
3: Αν έχουμε πρόβλημα με τη μέση και τα γόνατα, όχι, ή πρέπει να ρωτήσουμε τον γιατρό μας. Κάνουμε πλάι για βαματάκια διπλό. Πλάι, ναι. Διπλό, μπράβο.
1: Είναι ακριβώς οι ίδιες κινήσεις, Μαριέτα, με
3: το αερόμπικ.
1: Το αερόμπικ που κάναμε, απλά έχουμε τις μπότες.
3: Ωραία, και ξεκινάμε σιγά σιγά στατικά, χοροπηδί.
1: Εδώ.
3: Λοιπόν, και πάμε διπλό βηματισμό στο δεξί και στο αριστερό.
1: Εδώ.
3: Τέλεια.
1: Και τώρα πάμε να αυξήσουμε λίγο την ένταση, Μαριέτα.
3: Ναι, ανεβάζουμε λίγο πιο ψηλά τα γόνατα, δυνατά χέρια και ανεβάζουμε παλμούς. Και τώρα θα κάνουμε ένα ωραίο jumping jacks. Διπλό ανοιχτό, διπλό μέσα. Έτσι, μπράβο. Ανοιχτά χέρια πλάι και κέντρο. Πλάι, κέντρο. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και χέρια ψηλά. Ψηλά και μέσα. Μπράβο. Και μπορούμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή διπλό ανοίγω, κλείνω. Ανοίγω, κλείνω. Μόνο με χέρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ξανά. Διπλό. Μέσα, διπλό και διπλό. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ανοίγω, κλείνω, ανοίγω, μονό, τώρα ψηλά χέρια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ψηλά γόνατο. Διπλό, διπλό, διπλό, διπλό. Και stop. Και διπλό και μέσα, διπλό.
1: Κοίτα, θέλει καλή φυσική κατάσταση και βελτιώνεται και η φυσική κατάσταση, γιατί ήδη οι μπότες πόσα κιλά είναι, Μαριέτα?
3: Είναι κάθε μία 3 κιλά.
1: 3 κιλά. Οπότε είναι σαν να έχουμε και βαράκια στα πόδια.
3: Εκτός από το αερόβιο κομμάτι, στο τέλος μπορείς να κάνεις ασκήσεις με τις μπότες.
1: Και διατάσεις.
3: Σαν βαράκια και στο τέλος διατάσεις.
1: Δεν μπορούμε να δουλέψουμε άνετα και απαγωγούς και γλουτούς.
3: Και σε ένα στρώμα κάτω ξοπλωμένες.
1: Ναι, γιατί είναι σαν να έχουμε βαράκια στα πόδια. Αυτά ήταν λοιπόν τα καγκού jumps. Μαριέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.

0: κυταρίτα και η χαλάρωση δεν κάνουν διακρίσεις. Ειδικά τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, η ανάγκη για ένα λίγο και σφριγγυλό δέρμα είναι πιο έντονη από ποτέ. Αλλά για αυτές τις νέες τεχνολογίες σύσφυξης θα μας μιλήσει η διευθύνουσα σύμβουλος των Σκούρας Med, Έλενα Σκούρα. Έλενα μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλώς σε βρίσκω, Ελένη. Να πούμε ότι δεν ήμασταν συνεννοημένες για αυτό το φοβερό συνδυασμό εδώ πέρα.
0: Όχι,
1: που έχουμε
0: αλλά
1: κάνει.
0: Έντονα χρώματα. Έτσι. Για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες. Για να μην πω το 80 και 90% των γυναικών. Έτσι. Η κυταρίτιδα, παύλα χαλάρωση.
1: Το είπες πολύ σωστά, δεν κάνει διακρίσεις. Μπορεί να είναι μια αδύνατη κοπέλα, να προσέχει τη διατροφή της, να γυμνάζεται.
0: Φυσικά.
1: Το ξέρεις καλύτερα. Και να έχει κυταρίτιδα, γιατί είναι τέτοιο το γονίδιο, είναι τέτοια η ποιότητα του δέρματος. Μπορεί να έχει λεπτό δέρμα, να έχει μια τάση για χαλάρωση. Μπορεί να έχει κάποια αυξομοίωση στο βάρος στο παρελθόν, το οποίο να έχει τραυματίσει ουσιαστικά το δέρμα, να το έχει
0: το
1: αφήσει.
0: Το μισό του δέρματος.
1: Ακριβώς. Και να έχει λεπτύνει, να έχει αυτή την πτωτική τάση. Οπότε εκεί για να μιλάμε για μια ουσιαστική βελτίωση του προβλήματος, θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη σπαργή του δέρματος, να το βοηθήσουμε να γίνει πιο πυκνό, πιο σφριγγυλό, πιο νεανικό, όπως είπες προηγουμένως. Και σε περίπτωση που χρειάζεται να δουλέψουμε και στο λιπόδι, στο επιφανειακά.
0: Και υποδόρια.
1: Ακριβώς, ναι. Να τον σμιλεύσουμε και να δώσουμε μετά αυτή την ομοιογενή, τη σφιχτή, την νεανική όψη που θέλουμε.
0: Τροφή λοιπόν στο δέρμα.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε το αναγκάζουμε το δέρμα να παράξει κολαγόνο και ελαστίνη, ναι, εσωτερικά. Ναι. Με την τεχνική αυτή που εφαρμόζετε εσείς.
1: Έτσι ακριβώς, με το Exilis Elite, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή το πιο ισχυρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας για τη διέγερση του κολαγόνου, την παραγωγή κολαγόνου. Είναι ένα συνδυασμό ραδιοσυχνοτήτων υψηλή ισχύω και εστιασμένων υπερ. Υπέρχει και ραδιοσυχνότητες που μαζί διεγείρουν πολύ εντατικά την παραγωγή νέου κολαγόνου. Και
0: για να
1: το
0: καταλάβω
1: κλειδί.
0: Λοιπόν, Έλενα, γίνεται συγχρόνως και θεραπεία για την κυταρίτιδα και σύσφυξη παράλληλα.
1: Ακριβώς,
0: σωστά.
1: Ακριβώς. Η ίδια
0: είναι
1: θεραπεία.
0: Είναι μια νέας γενιάς λοιπόν, ένα λέιζερ νέας γενιάς. Γιατί και εγώ είχα ακούσει στο παρελθόν για τις ραδιοσυχνότητες, για τη σύσφυξη και θεραπεία διαφορετική για την κυταρίτιδα. Αλλά και έπρεπε να κάνει μια γυναίκα, για παράδειγμα, δύο διαφορετικές θεραπείες. Ενώ ουσιαστικά.
1: Σε ένα μηχάνημα τώρα.
0: Σε ένα μηχάνημα.
1: Σε ένα μηχάνημα που είναι ραδιοσυχνότητες με υπέρηχο, διεγείρουμε πολύ εντατικά την παραγωγή νέων κολαγόνων. Εδώ είναι το κλειδί. Δεν μιλάμε απλώς για βελτίωση του ήδη υπάρχοντος κολαγόνου, δηλαδή να βελτιωθεί, να αναμορφωθεί η έλικα του κολαγόνου. Παράγεται νέο κολαγόνο. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ πιο ουσιαστική σύσφυξη στο δέρμα και με μεγάλη διάρκεια, γιατί το κολαγόνο έχει χρόνο ζωής. Όταν παράγεται νέο κολαγόνο, το αποτέλεσμα δεν θα διαρκέσει μόνο για το καλοκαίρι για να πάμε διακοπές χωρίς κυταρίτιδα. Είναι αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιστήμη είναι στο πλευρό μας. Έχουμε ένα πολύ ισχυρό όπλο, δοκιμασμένο μέσα στον χρόνο, δοκιμασμένο και ως προς το αποτέλεσμα, αλλά και ως προς τη διάρκεια του αποτελέσματος. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που μπορεί να έκαναν πριν 2 χρόνια το Exilis και έρχονται σήμερα για να επαναλάβουν 2-3 συνεδρίες. Δεν χρειάζεται ολόκληρος κύκλος συνεδριών.
0: Άρα, πόσες συνεδρίες χρειάζεται κάποιος για να δει αποτέλεσμα?
1: Εξαρτάται. Ένα μέσο πρωτόκολλο κυμαίνεται από 6 έως 8 επαναλήψεις. Μια φορά την εβδομάδα, άρα στον 1,5 μήνα, στους 2 μήνες έχουν τελειώσει συνεδρίες. Τώρα, τα αποτελέσματα από τη δεύτερη εβδομάδα. Ήδη ξεκινάμε να
0: είναι
1: τα
0: ορατά.
1: Βλέπουμε. Άρα και λίγο πριν το καλοκαίρι, αν ξεκινήσει κανείς.
0: Εγώ θα κάνω και άλλη μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Πονάει?
1: Όχι, μια ζέστη αισθανόμαστε. Ναι. Απολύτως ανεκτό. Να πω ότι σε κάποιες περιοχές, όπως είναι η κυλίτσα, είναι και ευχάριστο να το αισθανόμαστε.
0: Συνέστημα.
1: Δεν είναι κάτι, σε καμία περίπτωση δεν είναι τραυματικό. Όταν θέλουμε να συσφίξουμε, για παράδειγμα, το δέρμα πάνω από το γόνατο που έχει αρχίσει να χαλαρώνει ή στα εσωτερικά του γόνατος που θέλουμε να χάσουμε και λίγο λίπος, θα σμιλεύσουμε με το Exilis, θα δώσουμε και πολύ μεγάλη έμφαση στη σύσφιξη του δέρματος και θα δούμε μια ανόρθωση του γόνατος που μας ενοχλεί, που θέλουμε να βάλουμε τη φούστα μας και μας ενοχλεί η κυταρίτιδα πάνω από το γόνατο. Επίσης, βραχίωνας.
0: Ναι.
1: Φανταστική εφαρμογή του Exilis, γιατί και εκεί θα σμιλέψουμε.
0: Και χαλάρωση εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο.
1: Θα χάσουμε και πόντους εφόσον μας ενδιαφέρει και θα γίνει πολύ εντατική σύσφιξη στην κυλίτσα. Μετά από εγκυμοσύνες μπορεί να υπάρχει χαλάρωση και αναδίπλωση του δέρματος. Στα εσωτερικά των μυρών, πάνω στους γλουτούς, το Exilis εφαρμόζεται και στο μαστό για γυναικομαστία. Γιατί σμιλεύει το λίπος, κάνει και σύσφιξη δέρματος. Άρα σε περιπτώσεις που η γυναικομαστία δεν είναι πρόβλημα αδένα, αλλά είναι χαλάρωση και λίπος, εκεί έχουμε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Έχουμε και άντρες λοιπόν που υποβάλλονται στη θεραπεία. Το θέμα είναι να γίνει σωστή διάγνωση. Στα Σκούρας Med θα έρθει ο ασθενής, θα συζητήσει με την κυρία Αθηνά Σκούρα, τη μητέρα μου, που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτές τις θεραπείες, ξέρει ακριβώς τους συνδυασμούς, θα του προταθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Καλά, θα κάνουμε τρεις θεραπείες, 5, 8, πόσα βήματα.
0: Ανάλογα το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. και ανασυνεδρία. Ανασυνεδρία πληρώνει ο ασθενής. Το τονίζουμε αυτό. Έρχεται κανείς σε γιατρούς, γίνεται αξιολόγηση, βλέπουμε αποτελέσματα, προχωρούμε εφόσον χρειάζεται σε επόμενη συνεδρία, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να ανταποκριθεί πιο γρήγορα ο οργανισμός. Άρα, πληρώνει ανασυνεδρία, προχωρούμε σε επόμενη θεραπεία εφόσον χρειάζεται. Έχουμε ολοκληρώσει με το Exilis περίπου στον 1,5 μήνα. Φυσικά το δέρμα συνεχίζει και παράγει κολαγόνο. Και για μήνες μετά, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις και στο εξάμηνο, βλέπουμε βελτιωμένη εικόνα, γιατί φωτογραφίζουμε το πρό και το μετά σε περιπτώσεις κυταρίτιδας και χαλάρωσης. Άρα συνεχίζει και εξελίσσεται και είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα το χαιρόμαστε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είναι μια επί της ουσίας επίδραση στο δέρμα. Παράγεται νέο κολαγόνο, είναι εξυγίανση.
0: Συγκεκριμένη θεραπεία, είναι ακριβή θεραπεία?
1: Είναι απολύτως προσιτή. Απολύτως προσιτή. Όλες μας θεραπείες είναι προσιτές, είναι για τον καθένα. Οι ιατρικές μέθοδοι είναι εξάλλου. Η ιατρική προσέγγιση είναι σε όλο το φάσμα, είτε ως προς την ποιότητα των θεραπείων και ως προς το οικονομικό κομμάτι. Και γι' αυτό, Ελένη μου, δεν έχουμε πακέτα.
0: Σε ευχαριστώ λοιπόν, Έλενα.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για την ενημέρωση. Είδατε λοιπόν ότι υπάρχουν νέες μέθοδοι που μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπιση και της κυταρίτιδας και της χαλάρωσης. Οπότε δεν θέλω να απογοητεύεστε. Υπάρχει λύση.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
7: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
6: Who is Olivia, and why are we writing about her?
7: Olivia might have been an agent of fate.
6: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
8: Surprise!
6: Hey, you.
7: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
6: What now?
7: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
10: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
9: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
11: Capitalism can inform how we have sex.
9: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
12: It becomes more capitalistic.
9: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
13: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Ο Αντώνης Ρόιτερ είναι από τους πιο αναγνωρισμένους και καταξιωμένους δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης. Φημίζεται για την κοινωνική του ευαισθησία, τη δημοσιογραφική του συνέπεια αλλά και την προσωπική του ισορροπία. Από τα πρώτα του βήματα στην Απογευματινή μέχρι σήμερα, ως αρχισυντάκτης του πρώτου θέματος, δημιουργός της εκπομπής Αυτοψία και κεντρικός παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων του Α, έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Σήμερα όμως στο Vitality θα δούμε μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς του. Αντώνη, σε καλωσορίζω στο Vitality.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τιμή μας που ήρθες εδώ.
1: Έχω ήδη κοκκινήσει με αυτά που είπες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα. Είναι αυτά που πρέπει να πω για σένα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Θα ξεκινήσουμε όμως με το fit test. Ξέρω το παρελθόν σου.
1: Δύσκολα ξεκινάμε κατευθείαν.
0: Όχι. Έχεις ένα παρελθόν ως αθλητής και ακόμα και σήμερα κάθε Δευτέρα ξέρω ότι παίζεις αγώνες με τη δημοσιογραφική ομάδα. Σωστά.
1: Έχω ένα κακό παρελθόν.
0: Δεν είναι κακό, είναι καλό και θέλω να μου πεις πόσο σε έχει βοηθήσει ο αθλητισμός στη σημερινή σου ιδιότητα.
1: Ο αθλητισμός είναι πειθαρχία, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά και είναι και προσπάθεια να είσαι πάντα σε μία ένταση και να μην επαναπαύεσαι. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να τα έχεις και στη δουλειά, οπότε προφανώς με έχει βοηθήσει και βοηθάει και λίγο να παίρνει το μυαλό, έτσι, στα δύσκολα.
0: Να ξεφεύγεις από όλη αυτή την ένταση.
1: Να ξεφεύγεις, να εκτονώνεσαι.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν εκτονωθείς εκεί, κάπου πρέπει να εκτονωθείς και μετά τα πράγματα γίνονται άσχημα.
0: Όχι, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει και προσωπική ισορροπία στο σπίτι και δεν μεταφέρεις όλη την ένταση της δουλειάς.
1: Δεν πρέπει να την μεταφέρεις.
0: Δεν πρέπει, ναι. Θα σου δείξω ακριβώς πώς μπορούμε να κρατήσουμε control. Mm-hmm. Φέρνουμε τα πόδια εδώ σε διάσταση, εδώ κρατάμε control, λυγίζουμε ελαφρώς τα πόδια και με δύναμη πιέζουμε την μπάλα προς τα κάτω. Αλλά εγώ θέλω να μετρήσουμε σε ένα λεπτό πόσες μάλλον φορές μπορείς να πιέσεις την μπάλα κάτω και να την πιάσεις. Είμαστε έτοιμοι. Σε 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Δυνατά. Μετράμε. Κρατάμε χρόνο. Ε? Και πιο γρήγορα θα πω εγώ. Για να δούμε.
1: Εσύ θα πεις πιο γρήγορα, ναι. Ναι. Την κυνηγάμε στην
0: πισίνα. Μετράμε. Πόσες φορές. Όχι, όχι. Εδώ. Ακόμα. Μας μένει χρόνος, ε. Εδώ. Πιο γρήγορα, Αντώνη. Βοηθάει ακόμα και στην προπόνηση του μπάσκετ, να ξέρεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Σφίγγει χέρια.
0: Και άμα κάνεις και κοντρόλ εδώ, κατέβα πιο χαμηλά σε θέση squat. Πόσο μας έχει μείνει ακόμα. Πάμε. Πιο γρήγορα, εγώ θέλω πιο πολλές επαναλήψεις.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Ιωάννα, πιο πολλές επαναλήψεις. Βλέπουμε ότι δεν έχει χάσει το κοντρόλ της μπάλας. Δεν είναι και εύκολο, γιατί η μπάλα αυτή, πόσο έμεινε? 4, 3, 2, 1. Ένα χειροκρότημα, δεν έχασε καθόλου το κοντρόλ της μπάλας. Δεν σε κουράσαμε πολύ.
1: Όχι καθόλου. Ε? Πώς πήγα, αγαπητέ?
0: Πόσες φορές?
2: 72.
1: Ούτε 100. Καλά τα πήγα δηλαδή, περνάω το τεστ.
0: Πολύ καλά.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Τώρα μπορούμε να καθίσουμε.
1: Τώρα να κάτσουμε.
0: Γιατί θέλω να γνωρίσει ο κόσμος μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς σου. Από τον αθλητισμό λοιπόν στη δημοσιογραφία.
1: Ναι, κάπως έτσι όλοι ξεκινάμε. Από τον αθλητισμό. Επαγγελματίας αθλητής δεν υπήρξα ποτέ. Υπήρξε ένας καλός ερασιτέχνης. Που όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσω αν έπρεπε να κάνω το βήμα ή όχι, δεν το έκανα. Και δεν το έκανα για διάφορους λόγους. Ένας από αυτούς ήταν ένας τραυματισμός. Ένας άλλος είναι ότι είχα να διαλέξω μεταξύ δημοσιογραφίας και μπάσκετ. Δεν ταιριάζανε όλα τα ωράρια μαζί. Καλός, κακός τώρα δεν ξέρω. Διάλεξα δημοσιογραφία.
0: Ναι, και καλώς έκανες, θα πω εγώ, που διάλεξες τη δημοσιογραφία. Γιατί χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν εσένα στην ενημέρωση, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, θα πω εγώ.
1: Ήταν μια επιλογή. Όταν την κάνεις πολύ μικρός, εγώ την έκανα στα 19, δεν ξέρεις πώς θα σου βγει. Θέλω να πιστεύω ότι μου βγήκε.
0: Σε έχει προβληματίσει πολλές φορές το ρεπορτάζ που κάνεις, σε επηρεάζει?
1: Κάθε δουλειά έχει πίεση. Να μην λέμε ότι υπάρχουν εύκολες και δύσκολες δουλειές. Η δική μας δουλειά, η δική μου δουλειά έχει μια επιπλέον πίεση υπό την έννοια ότι πολλές φορές έχεις να κάνεις με πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Άμα αυτά τα μεταφέρεις σπίτι σου, κάπου το κάνεις λάθος. Όχι. Πρέπει να ξέρεις ότι εδώ τελειώνει η δουλειά, μπαίνεις στο αυτοκίνητο να φύγεις και αφήνεις τα προβλήματα και την πίεση στο γραφείο. Το καταφέρνεις πάντα? Δεν το καταφέρνεις πάντα. Αλλά είναι ένας στόχος.
0: Υπήρχε κάποιο ρεπορτάζ που πραγματικά σε επηρέασε έτσι ώστε να μην μπορείς να το μεταφέρεις?
1: Όχι, αλλά όσοι έχουν κάνει αυτή τη δουλειά τα τελευταία αρκετά χρόνια, έχουμε περάσει από ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει κανείς εκτός από πόλεμο. Έχουμε περάσει από μια τεράστια οικονομική κρίση. Θυμίζω ότι ξυπνάγαμε το πρωί και δεν ξέραμε αν θα έχουμε τράπεζες, αν θα έχουμε τη δυνατότητα σαν οικονομία να λειτουργήσουμε. Μετά περάσαμε πανδημία. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες εποχές. Άρα όλο αυτό που ζήσαμε όλοι μας ως πολίτες, το να το ζεις ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής και να πρέπει να το μεταφέρεις και να πρέπει να το επεξεργαστείς ψύχρεμα, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Θέλω να πω ότι τα τελευταία 20 χρόνια ήταν δύσκολα χρόνια. Άρα η δουλειά ενός ανθρώπου που είναι στην ενημέρωση ήταν πιο δύσκολη από ό,τι έπρεπε να είναι συνήθως.
0: Και πώς μπορεί ο Αντώνης να αποφορτίζεται από όλη αυτή την ένταση και την πίεση της δουλειάς?
1: Περιμένει να βγεις στη σύνταξη.
0: Αυτό.
1: Όχι. Κοιτάς κάθε μέρα να βρίσκεις λίγο χρόνο, κοιτάς να κρατάς λίγο για τον εαυτό σου. Ελπίζεις ότι θα γυρίσεις σπίτι και θα έχεις μια καλύτερη εικόνα να αντιμετωπίσεις εκεί και όχι άλλα προβλήματα. Προσπαθείς και το διαχειρίζεις. Άλλοτε τα καταφέρνεις, άλλοτε όχι.
0: Έχεις όμως το σπίτι, τρεις πανέμορφες γυναίκες, τέσσερις μου είπες,
1: Ναι, έχουμε και θηλυκό σκύλο, όλα τα...
0: Α, ναι, όλα, και εσείς, και εμείς το ίδιο, και ακόμα και το σκυλί είναι θηλυκό. Οπότε, σε περιμένει λοιπόν μια μεγάλη αγκαλιά, σε ηρεμή από την ένταση της καθημερινότητας.
1: Νομίζω ότι αυτό που θέλεις όταν γυρνάς σπίτι σου, είναι να βρίσκεις τη φροντίδα από τους δικούς σου ανθρώπους ή την αγάπη ή την αγκαλιά. Γιατί αν γυρίζεις και ξέρεις ότι πάω σε ένα περιβάλλον που θα είναι χειρότερο από αυτό το οποίο έφυγα, εντάξει, μετά η χρόνια σου είναι μετρημένη.
0: Ναι, έτσι.
1: Ψάχνεις να βρεις αυτό λοιπόν. Ναι.
0: Εξορροπείς λοιπόν την προσωπική σου ζωή, τις ευθύνες που έχει το αντικείμενο της δουλειάς σου, το ρεπορτάζ, την εκπομπή. Πώς τα προλαβαίνεις όλα? Εγώ απορώ. Πραγματικά.
1: Κι εγώ απορώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, δηλαδή είναι πολλά πράγματα. Είσαι σαν ένα σύγχρονο Ναπολέον, θα το πω εγώ.
1: Ναι, και μέσα σε όλα αυτά βάλε και τα καθημερινά που έχεις να λύσεις. Τα προβλήματα του σπιτιού, τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα της κοινωνικής ζωής, τις υποχρεώσεις. Έχω μάθει να κινούμε σε ένα ρυθμό ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός από τον φυσιολογικό ρυθμό. Και αυτό πλέον μου έχει γίνει τόσο βίωμα. Που αν κάτσω σε μια καρέκλα με ένα καφέ, ας πούμε, στα δύο λεπτά θα θέλω να σηκωθώ.
0: Δηλαδή, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι χαλαρώνεις. Τι είναι η ευεξία για σένα?
1: Εγώ χαλαρώνω κάνοντας πράγματα. Όχι, δεν χαλαρώνω χαλαρώνοντας. Χαλαρώνω κάνοντας. Μπορεί να κάνω δουλειές. Μπορεί να κάνω μια κατασκευή που έχω στο μυαλό μου για να φτιάξω κάτι. Μπορεί να ασχοληθώ με τον κήπο. Μπορεί να ασχοληθώ με το σπίτι. Θα κάνω πράγματα και θα χαλαρώσω μέσα από αυτό. Μπορεί να κάνω γυμναστική. Μπορεί να κάτσω στο γυμναστήριο δύο ώρες, μπορεί να πάω να παίξω μπάσκετ, μπορεί να πάω βόλτα. Αλλά χαλαρώνοντας σε μια καρέκλα, ναι, δεν θα χαλαρώσω.
0: Ναι.
1: Θα βαρεθώ.
0: Όλα αυτά λοιπόν σου προσφέρουν αυτό που λέμε την απόλυτη ευεξία, σωστά?
1: Δεν ξέρω αν προσφέρουν ευεξία, αν προσφέρουν ηρεμία, αν προσφέρουν αποφόρτιση. Τώρα, αν αυτά είναι ευεξία, εδώ μπορεί να το ξέρεις εσύ καλύτερα. Επίσης, μεγάλη συζήτηση, τι είναι ευεξία? Ευεξία, υπάρχει και η ψυχολογική ευεξία.
0: Για σένα, ας πούμε, τι σημαίνει ευεξία?
1: Το να κάνω πράγματα που με ευχαριστούν. Και το αυτό που με ευχαριστεί δεν είναι να κάθομαι σε μια καρέκλα με ένα ποτό ή ένα καφέ, ας πούμε.
0: Δηλαδή, πες μου, το πρωί που ξυπνάς, φεύγεις, έχεις χρόνο να πιεις ένα καφέ, να ηρεμήσεις, να φας ένα σωστό πρωινό?
1: Θα ξυπνήσω το πρωί και θα γυρίσω στις 10 το βράδυ. Άρα μιλάμε για ένα 12ωρο, το οποίο είναι μια διαρκής κίνηση με αλλαγή
0: περιβάλλοντος,
1: με αλλαγή γραφείων, με αλλαγή εργασίας, εναλλαγή εργασίας. Και δεν σου βάζω τώρα τις αποστολές για την εκπομπή, δεν σου βάζω τα ταξίδια, δεν σου βάζω τις υποχρεώσεις μέσα στην ημέρα. Είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα, η οποία βεβαίως στο τέλος εξαντλεί, έτσι. Δηλαδή γυρίζεις εξαντλημένος.
0: Τη διατροφή σου την προσέχεις?
1: Η συζήτηση για τη διατροφή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν την προσέχω με την έννοια του αυτού που πρέπει να την προσέξω, αλλά έχω στόπ στον εαυτό μου. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνω ότι έχω κάνει μια γουρουνιά, για να σου το πω έτσι, την επόμενη μέρα θα είμαι πιο προσεκτικός.
0: Ναι, αλλά γενικότερα είσαι σε πρόγραμμα, για παράδειγμα, ας πούμε, στο γραφείο, παίρνεις μαζί τα περάκια από το σπίτι ή παραγγέλνεις κάτι έτοιμο?
1: Είμαι στη διαδικασία του να προσέχω να μην τρώω σαβούρα. Ναι, τώρα, αν αυτή θα τη βρω παίρνοντας ένα φαγητό το οποίο είναι πιο καλό ή αν θα το βρω από το σπίτι, έχει να κάνει με την ημέρα. Προσπαθώ να μην τρώω πολλούς υδατάνθρακες. Δεν πίνω ποτά, δεν κάτσω παρά μόνο κοινωνικά. Προσπαθώ να μην τρώω γλυκά. Δεν τρώω γλυκά, δεν μου αρέσουν τα γλυκά. Άρα στο κομμάτι αυτό είμαι καλά. Είμαι πιο πολύ κρέας, ψάρι.
0: Έχεις
1: και
0: μια
1: σαλάτα.
0: Ισορροπία λοιπόν και ναι, σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχω μια ανισόρροπη ισορροπία. Υπό την έννοια ότι άμα βγω έξω και πάμε όλοι μαζί στην ταβέρνα, θα φάω ό,τι υπάρχει. Δεν υπάρχει δηλαδή
0: εντάξει,
1: να προσέξω
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: και προσπαθώ επίσης αυτό το περίφημο fasting που δεν ξέρω αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί κτλ. Δηλαδή να μην τρώω όλη την ώρα της ημέρας. Να περνάει ένα 15ωρο μεταξύ των γευμάτων, ειδικά το πρωί, το κάνω. Τώρα λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
0: Εντάξει, στη δική σου περίπτωση όμως έχεις βρει ένα τρόπο να μπορέσεις να κρατήσεις σταθερό το βάρος σου στην πορεία των χρόνων, να μην ξεφεύγεις, να το πω εγώ έτσι σε εισαγωγικά, και να διατηρήσεις και υγιής, γιατί αυτή η δουλειά απαιτεί έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει ενέργεια όλη μέρα, θέλει να έχεις πνευματική διάβγεια και να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις που έχει το δικό σας επάγγελμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης είναι μια δουλειά που δεν σου επιτρέπει να αρρωσταίνεις. Δεν σου επιτρέπει να πεις ότι σήμερα δεν είμαι καλά, κάθομαι σπίτι μου, ή σήμερα είμαι λίγο άρρωστος, κάθομαι σπίτι μου. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Τα κορίτσια έχουν καταλάβει ποιος είναι ο μπαμπάς, ας πούμε, ότι είναι αναγνωρίσιμος και ότι έχει αυτό την ιδιότητα.
1: Ναι, την έχουν καταλάβει στο κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, κυκλοφορούμε στον δρόμο, έρχονται άνθρωποι, μιλάμε, με χαιρετάνε, σχολιάζουν πράγματα από τη δουλειά μου ή από τις εκπομπές κτλ. Και καταλαβαίνουν ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει. Δεν μπορώ να σου πω ότι ξετρελαίνονται κιόλας. Ναι. Από την έννοια, τι θέλει αυτός τώρα ο μπαμπάκι μας μιλάει, ποια είναι αυτή, πού τον ξέρεις αυτόν τον κύριο, πού την ξέρεις αυτή την κυρία κτλ. Αλλά καταλαβαίνουν πλέον. Καταλαβαίνουν. Και καταλαβαίνουν ότι δεν είναι και εύκολο όλο αυτό. Γιατί βλέπουν και το από πίσω, βλέπουν τα ωράρια. Βλέπουν το πόσες ώρες λείπω από το σπίτι, άρα ξέρεις, καταλαβαίνουν αυτό και τις δύο πλευρές της υπόθεσης.
0: Ναι, δυσανασχετούν πολλές φορές τα παιδιά, το ξέρω και από τα δικά μας. Είσαι μπαμπάς αυστηρός.
1: Προσπαθώ να είμαι μπαμπάς αυστηρός, αλλά δεν πετυχαίνει αυτό. Γιατί όταν έχεις κορίτσια,
0: σε
1: ελέγχουν και λίγο. Αλλά προσπαθώ να υπάρχουν όρια. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν όρια στα παιδιά. Γιατί αν δεν υπάρχουν όρια, μετά η κατάσταση χάνεται κάπου όταν μεγαλώσουν και μπουν στην εφηβεία.
0: Είσαι ο μπαμπάς που θα πάρει τα κορίτσια να πάει βόλτα, να ασχοληθεί, να κάνει δραστηριότητες μαζί τους.
1: Είμαι ο ενοχικός.
0: Έχεις χρόνο μάλλον
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Είμαι ο ενοχικός μπαμπάς που ξέρει ότι λείπει πολλές ώρες. Οπότε ναι, όταν έχω το χρόνο και θα τα πάρω και θα πάμε βόλτα και θα αξιοποιήσουμε τη μέρα μας μαζί και θα κάνουμε δραστηριότητες που τους αρέσουν και θα αφιερώσω τη μέρα σε εκείνες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει οποιοδήποτε εργάζεται στο λίγο ελεύθερο χρόνο που του μένει. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι χάνω το δικό μου ελεύθερο χρόνο, έτσι.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη, αν μία από τις κόρες σου σου πει ότι θέλει να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα με σένα, πώς θα το αντιμετώπιζες?
1: Κοίταξε, τώρα που είναι μικρές, ναι, η μία λέει θέλω να το κάνω, θέλω να γίνω δημοσιογράφος, μετά από ένα μήνα το ξεχνάει, μετά το ξαναθυμάται. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Καμία δουλειά δεν είναι εύκολη, αλλά και αυτή η δουλειά δεν είναι εύκολη. Από την άλλη, ξέρεις, δεν θα αποφασίσω εγώ στο τέλος. Οπότε,
0: εννοείται, ναι.
1: Το μόνο που μπορεί να κάνει νομίζω ένας γονιός στα παιδιά του είναι απλά να δίνει κάποιες συμβουλές και όταν εκεί να πάρουν την απόφαση να είναι υποστηρικτικός σε αυτό το οποίο θα κάνουν. Δεν θα αποφασίσω εγώ. Ούτε είμαι ο γιατρός και ψάχνω να αφήσω κάπου το ιατρείο μου. Έτσι. Οπότε, πραγματικά θα κάνουν εκείνες αυτό το οποίο θέλουν.
0: Αντώνη, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια μάχημης δημοσιογραφίας, να πω εγώ, υπήρχε κάποια στιγμή που είπες τα παρατάω?
1: Το έχω πει κάποια 600 φορές κάθεξες.
0: Αλλά δεν το έχεις κάνει, εννοείται.
1: Ναι, όχι. Δεν τα παρατάς. Καταρχάς, δεν μου αρέσει να τα παρατάω σε τίποτα. Κατά δεύτερον, για να τα παρατήσεις, πρέπει να έχεις λύσει και τα προβλήματά σου, έτσι. Να πεις, ναι, τα παρατάω και πάω να γίνω ψαράς, ας πούμε. Δεν είμαι σε αυτή τη φάση. Γενικά δεν τα παρατάω. Όχι. Έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες, έχω αντιμετωπίσει προβλήματα. Δεν έχω σκεφτεί να τα παρατήσω.
0: Και υπήρχαν στιγμές που είπες ναι, τα κατάφερα.
1: Σημείο καμπής για μένα ήταν όταν έφυγα από τον έντυπο τύπο που ήμουν σε εφημερίδες τόσα χρόνια και έκανα το βήμα στην τηλεόραση. Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα γιατί εγώ δεν είχα καμία τηλεοπτική
0: εμπειρία.
1: καμία τηλεοπτική πρόσβαση και ξύπνησα ένα ωραίο πρωί, χωρίς να έχω κάνει άλλα δελτία ειδήσεων, μικρότερα, μονόλεπτα, δίλεπτα, μεσημεριανά, οτιδήποτε, να κάνω ένα κεντρικό δελτίο. Εκεί οι πιθανότητες αποτυχίας ήταν 98%, ας πούμε, που λέει ο λόγος, να μην πάει καλά αυτό. Όταν πήγε καλά και τα νούμερά μας ήταν καλά και το αποτέλεσμα ήταν αξιοπρεπές, είπα ότι ναι, εδώ τώρα έχεις κάνει ένα βήμα το οποίο πρέπει να φροντίσεις βεβαίως να παλέψεις να το κρατήσεις.

0: Αντώνη, υπάρχει κάποιο αποθυμένο στη δουλειά σου, μια συνέντευξη που θα ήθελες να πάρεις, ένα ρεπορτάζ που δεν έκανες?
1: Αποθυμένο ήταν να έρθω εδώ να κάνουμε fit test. Έκλεισε για
0: κάτι διαφορετικό, ναι.
1: Όχι, δεν είχα κάποιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες που ήταν οι παιδικοί μου ήρωες, ρε παιδί μου. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια συνέντευξη με τον Τζόρνταν, για παράδειγμα.
2: Αγαπημένος παίκτης όλων των εποχών στο μπάσκετ.
3: Εντάξει, εγώ είμαι της γενιάς του Τζόρνταν, με αυτό μεγαλώσαμε.
1: Δεν έχει τύχει, δεν θα μου τύχει όπως φαίνεται, αλλά όχι, αποθυμένο επαγγελματικό τον οποίο να μην έχει εκπληρωθεί. Όχι. Θέλω να ταξιδέψω τον κόσμο και να ψάχνω να βρίσκω τους Έλληνες στα πιο απίθανα μέρη του κόσμου.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, ναι.
1: Αυτό ναι. Από τα νησιά Φίτζη μέχρι τη Μαδαγασκάρη, πολύ ο λόγος. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι έχεις τελειώσει με το δελτίο ειδήσεων στη ζωή σου. Οπότε κάποια στιγμή στο μέλλον.
0: Σου εύχομαι να το κάνεις.
1: Ναι, αν μου βγει και μπορέσω.
0: Για να πάρεις κι άλλα βραβεία, όπως το βραβείο Μπότσι, πώς αισθάνθηκες?
1: Πώς αισθάνθηκα? Για το ίδιο το βραβείο δεν μπορώ να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω ότι όταν αναγνωρίζεις τη δουλειά σου και όταν έχεις ανθρώπους τους οποίους σέβεσαι πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτή την κριτική επιτροπή ήταν τα ενδάλματά μου στη δημοσιογραφία.
0: Είναι μια αναγνώριση.
1: Είναι μια αναγνώριση από ανθρώπους τους οποίους εκτιμάς, σέβεσαι και θαυμάζεις.
0: Θα ήθελα, κοιτώντας προς την κάμερα, να δώσει μια συμβουλή στα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία τη δική σου, τι θα έλεγες στα νέα παιδιά?
1: Εγώ θα πω ότι η δημοσιογραφία και γενικά τα μέσα ενημέρωσης είναι ένας χώρος που θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα που περνάει προς τα έξω, για παράδειγμα ενός ανθρώπου που είναι στο στούντιο με τη γραβάτα του ή μιας κοπέλας, κυρίας, η οποία είναι με ένα ωραίο φόρεμα στην τηλεόραση, τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο και αυτά κάνουμε τους όμορφους και τις όμορφες, ναι, και βγαίνουμε εκεί. Δεν είναι αυτό. Έχει πολλή δουλειά από πίσω. Έχει πολλή δουλειά για να φτάσεις εκεί. Έχει πολλή δυσκολία. Έχει πολλή κούραση. Οπότε αυτός ο οποίος θέλει να κάνει τον όμορφο ή την όμορφη έχει κάνει μια λάθος επιλογή. Αυτός ο οποίος θέλει να δουλέψει και να ταλαιπωρηθεί και να τσαλακωθεί, που λέμε, μπορεί να τα καταφέρει.
0: Όπως τα κατάφερες και εσύ, Αντώνη.
1: Η πορεία και το αν τα κατάφερες ή όχι κρίνεται την τελευταία μέρα πριν πας σπίτι σου και πεις ευχαριστώ πάρα πολύ και βγαίνω στη σύνταξη. Η στραβή μπορεί να σου τύχει σε κάθε φάση. Εγώ κλείνω 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Σου εύχομαι και πολύ περισσότερα.
1: Δεν ξέρω πόσα έχω ακόμη, αλλά ξέρω ότι είναι μια μάχη μέχρι την τελευταία μέρα. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο θέλεις, είναι όταν τελειώσει όλο αυτό. Όχι να είσαι πλούσιος ή να είσαι το ένα ή να είσαι το άλλο κτλ.
0: Να έχεις αφήσει το στίγμα σου.
1: Να περπατάς στον δρόμο και να σου λένε καλημέρα και να μην σε βρίζουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το
0: καλό. Με ψηλά το κεφάλι, λοιπόν.
1: Μπράβο. Αν περπατάς στον δρόμο και σου λένε καλημέρα και εισπράττεις ένα χαμόγελο και δεν εισπράττεις φάσκελα, κάτι έχεις κάνει καλά. Αν περπατάς στον δρόμο και ντρέπεσαι να κυκλοφορήσεις, κάτι δεν έχεις κάνει καλά.
0: Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα όλα βαίνουν καλώς. Εγώ να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ισορροπία, να είστε καλά με την οικογένειά σου, με τη γλυκιά μας την Ιωάννα, με τα παιδάκια σου, να τα χαίρεσαι. Υγεία πάνω απ' όλα και να συνεχίσεις έτσι μάχημος όπως έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα.
1: Και εγώ να ευχηθώ καλές εκπομπές. Δεν ξέρω
0: πώς
1: σου φαίνεται όλο αυτό και αν το έχεις συνηθίσει και αν έχεις μπει σε μια ροή. Πολύ ωραίο το αποτέλεσμα, οπότε keep walking, έτσι.
0: Ευχαριστώ, Αντώνη μου, και εσένα ό,τι
1: καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
5: Sideways in linen.
4: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
5: Oh, shit. Some shit. I am happy here.
4: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
5: I can either go back to London and resume my old life.
6: Yeah, do that.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Ευτυχώς που σε αυτή τη στήλη beauty του Vitality υπάρχει η Ιωάννα. Σήμερα θα μας δείξει πώς μπορούμε να τονίσουμε τα μάτια μας, έτσι είναι η Ιωάννα?
1: Ελένη μου.
0: Να είναι πιο εκφραστικά και έχουμε διάφορα, έχεις φέρει εδώ τσιμπιδάκια, eyeliner, κόλλα και βλεφαρίδες.
1: Μάλιστα, επειδή ξέρω πόσο πολύ αγαπάς το μακιγιάζ και ξέρω πόσο πολύ το έχεις.
0: Ούτε το έχω. Και να σου πω την αλήθεια, το αγαπάω, αλλά προτιμώ να μου το κάνουν οι άλλοι, γιατί είμαι εντελώς άσχετη.
1: Ναι, όλοι προτιμάμε να μας τα κάνουν οι άλλοι, αλλά Ελένη, πρέπει να ξέρεις να βάζεις μια βλεφαρίδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Τόσα χρόνια βάφεσαι.
0: Ναι, αλλά δεν βάζω βλεφαρίδα.
1: Ναι, αλλά σήμερα θα μάθεις, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ.
0: Λοιπόν, δείξε μου δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Έχεις φέρει το τσιμπιδάκι. Εγώ με το τσιμπιδάκι θα βγάζα κανένα φρύδι. Τη βλεφαρίδα δεν ξέρω να την κάνω.
1: Λοιπόν, τι βλέπεις εδώ και τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε? Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ένα και ένα κάνει δύο.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν. Βάζουμε την κόλλα.
1: Όχι ακόμα. Βγάζουμε πρώτα τη βλεφαρίδα. Right λοιπόν. Και left. Πάρε μία εσύ. Μπράβο, ωραία.
0: Δεξιά, ε.
1: Ναι. Και μία αριστερή.
0: Λοιπόν,
1: εγώ.
0: Πώς την κρατάω? Με το τσιμπιδάκι θέλω να μου πεις ακριβώς.
1: Λοιπόν, την κρατάμε από την κάτω μεριά. Θέλουμε εμείς την πάνω μεριά για να βάλουμε την
0: εδώ,
1: κόλλα.
0: Ναι, καλά την κράτησα.
1: Πάρα πολύ καλά. Ωραία, θα σε βοηθήσω. Θα σου βάλω την κόλλα. Μπορείς να το κάνεις και μόνος σου, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω.
0: Στη ρίζα λοιπόν εκεί.
1: Στη ρίζα.
0: Αν καλά, θα γελάσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, και θα προσπαθήσω
0: δεν
1: να
0: ξέρω
1: βάλω και
0: αν
1: εγώ.
0: Ταυτίζεστε κι εσείς μαζί μου και αν είστε expert και ξέρετε να βάζετε τη βλεφαρίδα, αλλά εγώ.
1: Ελένη, δεν συγχωρείτε να μην ξέρεις. Να είσαι εδώ μαζί μου τόσο καιρό και να μην ξέρεις να βάζεις τη βλεφαρίδα.
0: Εντάξει, δεν βάζουμε και συνέχεια βλεφαρίδα, λέμε για άλλα πράγματα. Δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά η βλεφαρίδα είναι βασικό.
0: Βασικό, ε.
1: Λοιπόν, για πάμε. Να σε δω.
0: Τώρα
1: πάμε στη ρίζα του ματιού. Κάνουμε το ματάκι μας έτσι.
0: Κάνουμε και έτσι.
1: Κάνουμε εδώ. Έτσι. Μπράβο, ναι. Μπράβο και πάμε στη ρίζα εδώ.
0: Εγώ
1: στη δικιά σου βλεφαρίδα. Μην το βγάλει, σε παρακαλώ, σήμερα εδώ μαζί μου.
0: Πρόσεξε.
1: Ένα λεπτό.
0: Προσέξτε,
1: Ελένη,
0: λίγο.
1: Περίμενε.
0: Είναι στρογγυλό αυτό. Εγώ πώς θα το κάνω ίσιο τώρα.
1: Ελένη. Σε
0: παρακαλώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε καν.
1: Ελένη, θα την κρατήσω, θα την βάλω εγώ γιατί δεν θα την βάλει ποτέ. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ πάμε του ματιού. Περίμενε. Και την κολλάμε. Έτσι. Έτσι. Και άνοιξε τώρα.
0: Το ανοίγω τώρα.
1: Δεν ήθελες τώρα να βγεις το βράδυ και να μην με έχεις και να τη βάλεις μόνος σου? Δεν είναι δύσκολο.
0: Ναι. Και πριν πάμε στο eyeliner, πάμε να δούμε τα βήματα. Πήραμε το τσιμπιδάκι.
1: Το τσιμπιδάκι.
0: Βγάλαμε τις βλεφαρίδες, γιατί εγώ τα έκανα πρώτα, έπαιρνα την κόλλα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Το κρατάμε στο χέρι.
1: Το κρατάμε και
0: με
1: τραβάμε τη βλεφαρίδα από το κουτάκι.
0: Ναι, βάζουμε κόλλα,
1: την κόλλα. ΣΥΡΙΖΑ της βλεφαρίδας.
0: Και μετά και την τοποθετούμε σιγά-σιγά.
1: Και μετά την τοποθετούμε σιγά-σιγά στο μάτι. Και την
0: τεντώνοντας το
1: τεντώνοντας
0: μάτι, ναι.
1: Το μάτι. Καλά. Αυτό βέβαια είναι και ο καθένας πώς μπορεί να χρησιμοποιεί τις βλεφαρίδες έτσι ή αντίστοιχα με το τσιμπιδάκι. Εγώ την πήρα με το χέρι, δεν την πήρα με το τσιμπιδάκι.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι η βλεφαρίδα και γενικότερα το μακιγιάζ στα μάτια ανανεώνει όλο το μακιγιάζ.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι κάνει πιο εκφραστικό το πρόσωπο.
1: Βέβαια και τα φρύδια και ειλικρινά σου πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, για να τελειοποιήσουμε, επειδή πάντα η κόλλα μας βέβαια είναι, φαίνεται ότι είναι άσπρη, αλλά στεγνώνει μετά και γίνεται διάφανη, οπότε δεν θα φαίνεται η άσπρη κόλλα από πάνω, αλλά σίγουρα θα γυαλίζει λίγο. Οπότε μετά παίρνουμε το eyeliner και πάμε ΣΥΡΙΖΑ εκεί που βάλαμε την βλεφαρίδα, ΣΥΡΙΖΑ πάνω στη βλεφαρίδα, εδώ, για να μην μας γυαλίζει και να φαίνεται σαν να είναι δικές μας. Λοιπόν,
0: και μετά Ελένη,
1: αυτά είναι δύο πολύ εύκολα βήματα.
0: Πάντα χρειάζεται eyeliner. Μπορούμε δηλαδή και χωρίς.
1: Μπορείς και μολύβι λίγο έτσι μουτζουρωμένο να βάλεις, γιατί όσο να είναι η κόλλα πάντα θα γυαλίζει. Δεν μπορείς να αφήσεις το μάτι μόνο με τη βλεφαρίδα. Θέλει λίγο σκιά, λίγο μολύβι σβησμένο. Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και κάτι άλλο. Για να το φτιάξω λίγο εγώ εδώ, να το κάνω πιο τραβηχτό. Πολύ ωραίο. Πώς φαίνεται?
0: Καμία σχέση το ένα με το
1: δεν
0: άλλο.
1: Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Και υπάρχουν πάρα πολλές βλεφαρίδες, πάρα πολλά είδη βλεφαρίδων, τα οποία...
0: Και πιο μεγάλες και πιο μικρές.
1: Πιο μεγάλα, πιο μικρά, πιο...
0: Τα βλέπω.
1: Πιο μικρές.
0: Δεν τα βάζω, τα βλέπω όμως.
1: Πιο πυκνές. Υπάρχουν οι μισές που ακόμα είναι πιο εύκολες, γιατί η κοπέλα, κυρία που δεν ξέρει.
0: Και το άλλο, η τούφα-τούφα. Αυτό, δηλαδή αν δεν μπορώ να βάλω τη μονοκόμματη, πόσο χρειάζεται κόπο, να το πω έτσι. Για μένα είναι κόπος αυτό, η Ιωάννα μου.
1: Η αλήθεια είναι το τουφάκι. Τουφάκι είναι πιο δύσκολο. Αυτό ούτε εγώ μπορώ να το κάνω στον εαυτό μου, μόνο αν κάποιος άλλος μου τις τοποθετήσει. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι πια, γιατί και να πάρεις και ένα make-up party στο σπίτι σου, να πληρώσει για να σου βάλει μια βλεφαρίδα, να σου κάνει ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ.
0: Όχι, μα γι' αυτό
1: είναι πια
0: είμαστε...
1: λίγο ακριβά.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ, Ιωάννα μου, για να δώσεις πολύ ωραία tips και συμβουλές στις γυναίκες που μας παρακολουθούν για το πώς μπορούν να βαφτούν στο σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Αφού και εγώ στο τέλος των επεισοδίων είμαι σίγουρη ότι θα μάθω και βλεφαρίδες να βάζω και να βάφομαι και
1: το
0: όλα.
1: Το ελπίζω και θα χαρώ πάρα πολύ να είμαι εγώ αυτή που θα στα μάθω.
0: Από ευχαριστώ,
1: εκεί πέρα,
0: Ιωάννα μου.
1: Πάρα πολύ, Ελένη μου, και εγώ ευχαριστώ.
0: Δείτε τη διαφορά το ένα μάτι με το άλλο, πόσο πιο εκφραστικό είναι όταν έχει και τη βλεφαρίδα.
1: Καλά,
0: και
1: Ελένη, σου πάει πολύ, βέβαια έχει και τέλεια μάτια. Μόλις τελειώσουμε, θα σου κάνω ολοκληρωμένο το μακιγιάζ και το στο άλλο μάτι τη βλεφαρίδα να το δεις.
0: Ευχαριστούμε, Ιωάννα. Η ιατρική έχει προχωρήσει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο, την αναγεννητική ιατρική. Όχι μόνο για την αισθητική, αλλά και για την αποκατάσταση. Για να έχουμε ένα δέρμα υγιές και λαμπερό. Σήμερα στο Vitality φιλοξενούμε την ειδικό πλαστικό χειρουργό Μαρία Κοτρότσου, που έχει φέρει επανάσταση στην αναγεννητική ιατρική. Βλαστοκύτταρα, PRP, αυτόλογη μεσοθεραπεία. Μαρία μου, σε καλωσορίζω στο Vitality.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για όλα αυτά που προανέφερες, για την αυτόλογη μεσοθεραπεία, για τα βλαστοκύτταρα. Είναι το τελευταίο τρέντ, θα έλεγα, στην πλαστική χειρουργική, διότι οι αυτόλογες όλες αυτές θεραπείες είναι αυτές οι οποίες προέρχονται από τον ίδιο μας τον οργανισμό. Και ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι να μην παραμορφωνόμαστε.
0: Να έχουμε ένα φυσικό αποτέλεσμα.
2: Να έχουμε ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα.
0: Ποια είναι τα πιο επαναστατικά πεδία που μπορεί να εφαρμοστεί η αναγεννητική ιατρική?
2: Στην αποκατάσταση, το νούμερο 1 είναι το έγκαυμα. Εκεί εφαρμόζουμε για την επούλωση του τραύματος στα βλαστοκύτταρα, το PRP, την αυτόλογη μεσοθεραπεία, τα αυτόλογα εξωσώματα, τα οποία παίρνουμε από το ίδιο μας το αίμα, τα επεξεργαζόμαστε κατάλληλα. Υπάρχουν ειδικές συσκευές, ειδικά kit, όπου κατόπιν φυγοκέντρησης τα εφαρμόζουμε άμεσα στο ανθρώπινο σώμα και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, διότι έχουμε επούλωση της επιδερμίδας. Όπως επίσης έχει πάρα πολύ ωραία εφαρμογή και στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή, για να γεμίσουμε κάποια κενά, εκεί παίρνουμε τα βλαστοκύτταρα από το λίπος το δικό μας, το επεξεργαζόμαστε και εκεί έχουμε ειδικές συσκευές όπου επεξεργάζεται το λιποκύτταρο σε τέτοιο βαθμό ώστε να κάνουμε την εφαρμογή άμεσα και να δίνουμε όγκο στο μαστό. Επίσης σε τραύματα. Όλες αυτές οι εφαρμογές λοιπόν, οι οποίες είναι πραγματικά πρωτοποριακές και επαναστατικές για τον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Και εντυπωσιακές για
2: λέγες. Είναι και εντυπωσιακές, ναι. Γι' αυτό έχουν πολύ καλή εφαρμογή και στην αισθητική πλαστική χειρουργική. Για παράδειγμα, σε ένα facelift που κάνουμε, όταν εφαρμόσουμε τα βλαστοκύτταρα και το PRP σε ένα πρόσωπο...
0: Πριν
2: το οποίο...
0: και μετά, Μαρία.
2: Αυτό γίνεται στη διάρκεια. Αφού κάνουμε ένα πρόσωπο, μια ρητιδοπλαστική, ένα facelift που το ξέρει περισσότερο ο κόσμος, παίρνουμε τα λιποκύτταρα, τα επεξεργαζόμαστε και μπορούμε ταυτόχρονα, άμεσα, να κάνουμε μία έγχυση σε ένα δέρμα το οποίο είναι σχετικά κουρασμένο και γερασμένο και να δώσουμε επανάκτηση του χαμένου όγκου.
0: Ο συνδυασμός
2: και λάμψη, διότι όλα αυτά δρούν στους συνοβλάστες και στο κολαγόνο με αποτέλεσμα να αποκτάει η επιδερμίδα μια πολύ λαμπερή και με μια πάρα πολύ φωτεινή όψη.
0: Πλέον και στο εξωτερικό δεν είναι η τάση να έχουμε αυτό το παγωμένο το βλέμμα, να είναι πρισμένο φουσκωμένο το πρόσωπο με τα fillers και όλα αυτά που βάζανε κατά καιρούς οι γυναίκες. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, τρανό είναι η Demi Moore.
2: Σωστά. Το είδαμε τώρα τελευταία στα τελευταία Όσκαρ. Υπάρχει όντως αυτή η τάση και η φιλοσοφία, εγώ την ασπάζομαι και την αποδέχομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι δεν αποκτάει το πρόσωπο έτσι το παγωμένο βλέμμα, το παραμορφωμένο, αυτό το οποίο ήταν μια κακή δυσφήμιση στην ουσία, ναι, για την ειδικότητα τη δική μου. Τώρα τα πρόσωπα έχουν, διατηρούν την ταυτότητά τους, την κινητικότητα.
0: Δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά.
2: Ναι. Και αυτό που επιτυγχάνεται με όλες αυτές τις εφαρμογές, όταν πρόκειται για αισθητικούς λόγους να εφαρμόσουμε τις αυτόλογες με θεραπείες, είναι ότι τα πρόσωπα έχουν την απόλυτη ελαστικότητα και την απόλυτη κινητικότητα και να φαίνονται πολύ νεανικά και πολύ φυσικά.
0: Οπότε το PRP, τα βλαστοκύτταρα, τα εξωσώματα.
2: Τα αυτόλογα εξωσώματα.
0: Τα αυτόλογα.
2: Είναι επίσης, είναι βιοτεχνολογικά πολύ προωθημένα, θα έλεγα εγώ αυτή την έκφραση, διότι βοηθούν και στην επούλωση, όταν πρόκειται για ένα τραύμα, για ένα έγκαυμα, για μία αποκατάσταση μαστού, για να δώσουμε πιο φυσικό αποτέλεσμα σε ένα μαστό, ακόμη και στις αισθητικές όλες παρεμβάσεις, ώστε να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και η επιδερμίδα να είναι απολύτως συνένικη και φυσική.
0: Από ποια ηλικία και μετά μπορούμε να κάνουμε όλες αυτές τις θεραπείες, να το πω έτσι?
2: Δεν υπάρχει ηλικία, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, γιατί είναι αυτόλογες, δηλαδή είναι από τον ίδιο μας τον οργανισμό. Οπότε μπορεί από και 15-16 χρονών μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία. Εγώ έχω ένα παράδειγμα νεαρής κοπέλας, το οποίο αξίζει να το αναφέρω, που είχε έντονες σουλές από ακμή, όπου και τα βλαστοκύτταρα και τα PRP με κάποιες επαναλήψεις θεραπείων καταφέραμε να διορθώσουμε πάρα πολύ την επιδερμίδα και οι ουλές της ακμής να εξαφανιστούν.
0: Μαρία μου, θέλω να μου εξηγήσεις ακριβώς για να καταλάβει ο κόσμος. Πώς παίρνουμε τα βλαστοκύτταρα, τι είναι το PRP, πώς γίνονται αυτές οι εφαρμογές?
2: Λοιπόν, το PRP, το οποίο το ξέρει όλος ο κόσμος και είναι ευρέως γνωστό πλέον, είναι μία αυτόλογη μεσοθεραπεία, το οποίο τι σημαίνει? Ότι παίρνουμε αίμα, κάποια ml, 20 με 30 ml αίματος, τα φυγοκεντρίζουμε και ταυτόχρονα
0: σε ειδικό
2: μηχάνημα που ονομάζεται φυγόκεντρος και ανάλογα με την παρασκευή, κάνουμε ταυτόχρονα και άμεσα την εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά τα βλαστοκύτταρα, είναι λήψη λιποκυττάρων από κάποια συγκεκριμένα σημεία του σώματος, τα οποία επίσης επεξεργαζόμαστε με ειδικά kit και ειδικές φυγοκέντρους και εφόσον επεξεργαστεί το λιποκύτταρο σε μια τέτοια κατάσταση, ναι, και ποιότητα, μπορούμε άμεσα να τα μεταμοσχεύσουμε, να δώσουμε όγκο σε κάποια κενά σημεία που υπάρχουν, σε ουλές, έχει εφαρμογή σε θεραπεία ουλών, έχει εφαρμογή στην αποκατάσταση του μαστού, έχει εφαρμογή, όπως σας προανέφερα, και στο πρόσωπο σαν ένα facelift, να γεμίσουμε κάποιες ρητίδες, ναι, κάποια κενά. Είναι πάρα πολύ εύκολη λήψη, αρκεί να υπάρχουν τα κατάλληλα μηχανήματα και η κατάλληλη να γίνει σωστά έτσι η εφαρμογή.
0: Επειδή γνωριζόμαστε, Μαρία, πολλά χρόνια, ξέρω πολύ καλά προσωπικά ότι είσαι από τους ανθρώπους που ενημερώνονται, ό,τι νέο κυκλοφορεί παγκοσμίως θα το φέρεις στην Ελλάδα και πραγματικά έχεις πολλά να δώσεις στην αναγεννητική ιατρική. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας προσέφερες απλόκερα σήμερα και στο επανειδήν, Μαρία μου.
2: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ.
2: Πιο
0: όμορφο, υγιές και λαμπερό δέρμα με απόλυτα φυσικό τρόπο.
2: Αυτό αξίζουμε όλες οι γυναίκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Η αντικειμενική είδηση είναι σαν την καθαρή τροφή. Θρέφει την κρίση μας, ενισχύει την ελευθερία μας και μας προστατεύει από την παραπληροφόρηση. Να θυμάστε, η αλήθεια δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά είναι πάντα απαραίτητη.

0: Sing it. Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
9: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή

Καλή μου φίλη, πάλι εδώ. Πάλι εδώ. Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Ξανάρθα. Δεν το βάζω κάτω. Με την πρώτη ευκαιρία θα παίρνω το αεροπλάνο, θα παίρνω το καράβι και θα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα να σας πω ότι επανήλθα και μάλιστα επανήλθα Δρυμύτερα. Δεν ξέρω τι είχα πάει νωρίτερα. Και σας φέρνω τώρα σε ένα μαγαζί να σας φύγει το τακούνι. Οψοποιών μαγκανή, κυρίες και κύριοι. Δεν καταλάβατε, θα καταλάβετε. Ακολουθήστε με και θα καταλάβετε τα πάντα. Ελάτε. Ελάτε, μη φοβάστε.

0: Καλώς στη Σωτήρη.
1: Κυρία Δύναμη, τι κάνετε?
0: Καλώς όρισες, μια χαρά.
1: Καλώς σας βρήκα. Πόσο χαίρομαι που είμαι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη.
1: Το παραδέχομαι, δεν είχα έρθει όσο βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλό αργά παρά ποτέ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία, πρέπει να το ομολογήσω.
0: Ευχαριστώ
1: αυτό.
0: Πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και πολύ ωραίο και το όνομα του μαγαζιού.
0: Περίεργο λίγο, έτσι.
1: Περίεργο, αλλά...
0: Εξεπιτούτου.
1: Ήμουν σίγουρος. Ήμουν για να ρωτάνε όλοι τι σημαίνει αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Των μαγείρων τα μαγικά.
0: Είναι των μαγείρων οι μαγείες. Ο ψοποιός είναι ο μάγειρας. Αυτός που ποιεί τα όψα, τα φαγόσιμα. Αυτός που φτιάχνει τα φαγόσιμα. Ποιος είναι ο μάγειρας.
1: Ο μάγειρας.
0: Οι μαγκανίες είναι οι μαγείες.
1: Άρα... Μάτι μαγκανία που λέμε.
0: Έτσι. Έτσι. Άρα το ψοποιόν μαγκανία είναι των μαγείρων οι μαγείες.
1: Οπότε να φανταστώ ότι μαγεύουμε τον κόσμο σε αυτό.
0: Προσπαθούμε
1: το
0: όσο μπορούμε. Όσο μπορούμε.
1: Να κάτσουμε κάπου να μου τα πείτε πριν περάσω στην κουζίνα για να ετοιμάσω αυτά που θα δοκιμάσουμε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σας βλέπω και με την ποδιά. Να υποθέσω ότι συμμετέχετε...
0: Συμμετέχω, ναι.
1: Μαγειρεύετε.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ και 10 χρόνια. Μέχρι και τον Ιανουάριο του 24, κατά βάση μαγείρευα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Από φέτος είπα λίγο σιγά σιγά να ξεκουράζουμε λίγο. Οπότε βρήκα ένα πάρα πολύ καλό παιδί, το οποίο το ήθελα στην κουζίνα μου.
1: Μάλιστα.
0: Να αναλάβει πια για να συνεχίσει αυτό που εγώ ονειρεύτηκα. Και τον βρήκα.
1: Και βέβαια εσείς δεν θα αποσυρθείτε.
0: Όχι, συμμετέχω εδώ ακόμα, αλλά όχι τόσο ενεργά όσο συμμετείχα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήμουν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Όταν ένα μαγαζί είναι σε έναν άνθρωπο, το χρεώνεται. Είναι και επιχειρηματίας ταυτόχρονα, που και αυτό είναι κάτι δύσκολο.
0: Είναι, αλλά δεν θα το δω έτσι τόσο πολύ επιχειρηματικά.
1: Okay.
0: Το ψοποιόν γεννήθηκε για άλλους λόγους.
1: Αυτό μου αρέσει. Πώς γεννήθηκε?
0: Το ψοποιόν ήταν ένα όνειρό μου. Επειδή από πολύ μικρή μαγείρευα, στο σπίτι και στους φίλους μου, να κάνω ένα πολύ μικρό μαγαζί που να μαγειρεύω για τους φίλους μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Κάποια στιγμή το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα, ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και λόγω του COVID, θα πω εξαιτίας του COVID, μεγάλωσε το μαγαζί. Οι Γάλλους δεν θα μεγάλωνε.
1: Ήταν εδώ πάλι?
0: Όχι,
1: ήταν σε άλλο χώρο.
0: Σε άλλο χώρο με 5-6 τραπέζια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πολύ μικρό.
1: Okay.
0: Ναι, εξυπηρετούσαμε το πολύ 30 άτομα.
1: Κυρία Ντίνα, ωραία αυτά που λέμε για τον COVID, αλλά να ετοιμάσουμε καλύτερα το
0: τραπέζι.
1: Πεινάμε, λέει.
0: Ωραία, αφού πεινάμε θα βοηθήσουμε κιόλας.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Α, πάμε στην κουζίνα.
1: Απρεβού. Έτοιμος κι εγώ.
0: Την ψυχή της κουζίνας.
1: Αυτό είναι το αγόρι που μου λέγατε.
0: Αυτό είναι το αγόρι που σου είπα.
2: Σωτήρη, καλώς
0: ο Παναγιώτης, ο Σωτήρης.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.

0: Παναγιά Τσουζέρφες.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Θα κάνουμε ένα από τα signature πιάτα του ψωπιών, το καϊπάτσιο. Θα το κάνεις εσύ.
2: Εγώ, εσύ θα μου δίνεις οδηγίες.
0: Παναγιώτη, με όλη την αυστηρότητα του ψωπιών, ο κύριος Σωτήρης θα φτιάξει το καρπάτσιο, έτσι.
2: Ωραία.
3: Έλα λοιπόν εδώ.
2: Έλα, Παναγιώτη μου.
3: Ποδιά έβαλες, γάντια έβαλες.
2: Έχω βάλει ποδιά, έχω βάλει γάντια.
3: Λοιπόν.
2: Και τώρα. Θα φτιάξουμε ένα καρπάτσιο.
3: Ένα καρπάτσιο
2: που κατάλαβα, είστε πολύ περήφανοι εδώ για το καρπάτσιο.
3: Ναι, βέβαια. Είναι ένα από τα πιάτα που είναι από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μαγαζιού.
2: Mm-hmm.
3: Γίνεται με φιλέτο Black Angus Αμερικής. Έχει μια διαδικασία, γίνεται στο χέρι και όλα θα τα αναλάβεις εσύ.
2: Ωραία.
3: Εκτός από λίγο θα σου δείξω μόνο.
2: Λίγο, ναι, να μου δείξεις λοιπόν τι πρέπει να κάνω και εγώ θα το κάνω.

0: Αυτά τα μαγαζιά εμένα μου αρέσουν. Που δεν λυπούνται. Τι, τρούφα, τρούφα. Φάτσα, φούτσα, φάτσα, φούτσα, ρίξε. Τα γραμμάρια θα τα κοιτάξω. Όχι, τίποτα. Φάτσα, φούτσα, φάτσα. Πάρε τρούφα να γουστάρεις. Χάρηκα πάρα
1: πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Εύχομαι τα καλύτερα, φίλε μου. Σε αφήνω να ετοιμάσεις τα υπόλοιπα.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Πάω έξω να συναντήσω την κυρία Αντίνα για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με μεζέ αυτή τη φορά. Εκλεκτό. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, όλα τα καλά. Καλώς σας βρήκα.
2: Ευχαριστώ.
0: Σας έλεγα ότι
3: μέσα στην Ελλάδα. Λίξουμε το Καρπάτσιο είναι... για να συνδυάσουμε πιο ωραία τις γεύσεις.
0: Λίξε εσύ το Καρπάτσιο, έχεις λυσάξει. Μόλις πάμε να βάλουμε μια μπουκιά στο στόμα, σε εμφανίζεις. Έτσι κάνουν και στους πελάτες. Περίεργο άτομο.
2: Έτσι. Και αυτό τον αγαπάνε όμως.
0: Ναι, είναι αγαπητός. Πρόσεξε αυτή την πλευρά, την έφτιαξα εγώ. Και για να γυρίσουμε τώρα σιγά σιγά από εκεί που ξεκινήσαμε και το αφήσαμε πριν μπούμε στην κουζίνα. Πώς μας προέκυψε η φιλοσοφία του μαγαζιού. Μου είπατε ότι θέλατε να μαγειρεύετε για φίλους, γι' αυτό. Αλλά πώς καταλήξει το κρέας, να το σπάει.
3: Συνεχίζουμε και με τη σαλάτα μας.
0: Το Θωμάρι. Με έχει ανατινάξει τον εγκέφαλο.
2: Βγάλα το
3: με baby ρόκα, χαμόνι μπέρικο, χειροποίητη παρμεζάνα. Ρικότα παρμεζάνας, ξηρούς καρπούς, φραμποάζ πετιμέζι και σταφύλι σε φρούτο.
2: Άστινα και μόλις τελειώσει
0: μόλις
2: θα μας
0: τελειώσει
2: σερβίρεις.
0: Την κουβέντα και θα πάω στην επόμενη ερώτηση ξανά.
3: Τότε θα ξανάρθω.
2: Κάτσε εδώ στην άκρη.
0: Γιατί δεν κάτσε καμιά μου. Φέρτε όλα εδώ, βάλτε εκεί και ένα-ένα θα σου λέμε δώσε ένα. Είχατε δίκιο που μου λέγατε για το Θωμά. Παπα, τι άτομο είναι.
2: Πολύ αγαπητό όμως, έτσι.
0: Τέλος πάντων, ας προσπαθήσουμε να ξαναπιάσουμε το. Να το σε αυτό. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Α, είναι τα νιόκι.
3: Σωστά.
0: Φημισμένα, τα νιόκι του Καρπάτσιου. Εγώ αυτά άκουσα πρώτα.
2: Τα νιόκι είναι πιο παλιά από το Καρπάτσιο. Mm. Τα νιόκι είναι από την αρχή του ψωπιών. Ήταν ένα πιάτο το οποίο.
0: Και στο μικρό το
2: στο μικρό από την αρχή και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από το μενού. Είναι στάνταρ. Είναι πολύ αγαπητό στον κόσμο.
3: Θέλετε να ανακατέψω και να μοιράσω.
0: Βεβαίως. Κόψε και μοίρασε στα δύο. Είναι καταπληκτικό. Λέγαμε για τη φιλοσοφία. Ξεκίνησε έτσι το μικρό το μαγαζί με τέτοιου είδους πιάτα.
2: Όχι.
0: Ή στην πορεία.
2: Όχι, στην πορεία. Στην πορεία εξελίχθηκε με την.
0: Με την αλλαγή.
2: Όχι με την αλλαγή. Πριν από την αλλαγή, με την. Ο κόσμος βασικά. Το βοήθησε σε αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε με μικρά πιάτα και λίγο θαλασσινό θα έλεγα. Ναι. Αλλά αμέσως μέσα στους 6 μήνες πήρε μία στροφή προς το κρέας γιατί ο κόσμος πιο πολύ.
0: Πιο πολύ
2: ναι,
0: κρέατα.
2: Ναι, πιο πολύ κρέας. Και από εκεί και πέρα ξεκινήσαμε γιατί πάντα ήθελα κάτι παραπάνω, μια εξέλιξη, κάτι άλλο που δεν κυκλοφορούσε. Οπότε, πριν από 10 χρόνια, άρχισα να ψάχνω τις κοπές και κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τα Black Angus, με μία-δύο κοπές και φτάσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε τουλάχιστον καμιά δεκαριά κοπές και θα έχουμε, εξελίσσοντάς τις και αυτές συνέχεια, όσο υπάρχει εξέλιξη στο κρέας, ακολουθούμε και εμείς την εξέλιξη. Ανεξαρτήτου κόστους, θα έλεγα κιόλας.
0: Λίγο νερό μπορώ να φωνάξω στο Θωμά.
2: Εννοείται.
3: Το είμαι.
2: Άτος, μας παρακολουθεί.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το πληρώνετε κανονικά ή...
2: Ο Θωμάς.
0: Τη μισή ίσπραξη του μαγαζιού, ρε. Αυτός ο αγόρι μου, πάντα τέτοια. Πού βγει, μας ακούει. Είναι ικανός να εμφανιστεί από παντού. Ανάσα δεν μπορούσα να πάρω. Τσουπ, να ένα στο μας. Τσακ, άλλο στο μας. Στο τέλος θα με δείτε. Κοιτούσα από πάνω. Δηλαδή, το μόνο μέρος που δεν μου ήρθε ήταν από πάνω. Μέχρι και από κάτω βγήκε. Λέω νερό και πετάχτηκε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτό το παιδί. Και από την εμπειρία μας, ποια είναι η πιο διάσημη κοπή, αυτή που ζητάνε περισσότερο οι πελάτες.
2: Νομίζω ότι είναι το ριμπάι. Που νομίζω ότι περισσότεροι το ξέρουνε και το ξέρανε ίσως.
0: Ναι, είναι κοπή, το πιο γνωστό.
2: Αλλά αυτό που έχει εξελιχθεί πολύ και έχει γίνει επίσης αρκετά πολύ δημοφιλής είναι η πικάνια.
0: Πικάνια.
2: Ναι.
0: Μ' αρέσει και με από τη Βραζιλία μας
2: προέλευσε. Συγκεκριμένη, γιατί θα φάμε πικάνια.
0: Ναι.
2: Είναι Wagyu, Αμερικής όμως.
0: Okay.
2: Είναι prime κοπή, gold, όπως λέμε, έτσι γράφει.
0: Και gold και prime και Αμερική.
2: Γιατί είναι
0: και...
2: πάνω από 9 βαθμίδα ενδομήκου.
0: Μάλιστα.
2: Έχει βαθμίδες.
0: Ναι, το... δεν τα γνωρίζω, ειλικρινά, είναι η πρώτη φορά που κάνω τέτοια κουβέντα.
2: Με ανώτερο το 12,
0: μάλιστα.
2: Που δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις αυτά τα κρέατα που είναι σαν μάρμαρο.
0: Ναι, που είναι από... κυρίως, είναι πιο πολύ το άσπρο από ότι το...
2: Λιώνει βέβαια αυτό και φυσικά όσο πιο πολύ ενδομικό έχει και πιο μεγάλη βαθμίδα είναι, τόσο πιο ακριβό είναι.
4: Τι είναι η μαρμάρωση και γιατί πρέπει να την γνωρίζουν όσοι αγαπούν το κρέας? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες αξιολόγησης ενός ποιοτικού κομματιού κρέατος, από την ορίμανση μέχρι τη διατροφή του ζώου, ωστόσο ο πιο χαρακτηριστικός τρόπος είναι η μαρμάρωση. Η μαρμάρωση οφείλει το όνομά της στην ομοιότητα που εμφανίζουν τα ποιοτικά κομμάτια κόκκινου κρέατος με τα νερά και τους χρωματισμούς που έχει το μάρμαρο. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη διάχυση του λίπους ενδομυϊκά και όσο πιο πυκνές και εμφανείς είναι οι στρώσεις του λίπους, τόσο καλύτερο θεωρείται το κρέας. Η αξιολόγηση της μαρμάρωσης γίνεται με δειγματισμό του ribeye που προέρχεται από το κομμάτι μεταξύ του 12ου και του 13ου πλευρού και αυτός είναι ο πιο καθολικά αναγνωρισμένος τρόπος αξιολόγησης μοσχαρίσιου κρέατος κορυφαίας ποιότητας. Η μαρμάρωση είναι πιο έντονη στα μοσχάρια που είναι ελευθέρας βοσκής και τρέφονται αποκλειστικά με χόρτα. Αυτού του είδους η εκτροφή δεν κάνει μόνο το κρέας τους πιο τρυφερό και απολαυστικό, αλλά και πιο υγιεινό στην κατανάλωσή του.
0: Έχω παρακολουθήσει αυτό λιγάκι, το έχω καταλάβει ότι είναι πανάκριβα και κάποια στιγμή δηλαδή το σκέφτεσαι, λες,
2: ξέρεις ότι αυτά τα κρέατα βγαίνουν σε δημοπρασία.
0: Σε δημοπρασία.
2: Αυτά τα μοσχάρια, τα ιαπωνικά, τα Wagyu, ανάλογα πώς έχουν εκτραφεί και πώς, τι βαθμίδα
0: και
2: έχουν.
0: Και τη μουσική ακούγανε που λένε.
2: Όλα αυτά, ναι, ναι, ναι, όλα. Πρέπει να πάνε στο σφαγείο με πλήρη ηρεμία, για να μην κρίνουν και ορμόνες που να
0: χαλάσουν.
2: Ναι,
0: και τοξίνες. Και να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση για να μπω...
3: Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Είχαμε το φτερωτό Ρουβά, τώρα θα έχουμε το φτερωτό Θωμά. Δεν ξέρω τι γίνεται, πραγματικά.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω τι γανιτούρα θα θέλετε για το κρέας. Έχουμε 4 επιλογές, πατάτες τηγανιτές, ψητά λαχανικά, ρύζι Βένερ Ιταλίας και πουρές πατάτας, ο οποίος περιέχει και σελινόριζα.
0: Και ρύζι και σελινόριζα. Από ό,τι έχω καταλάβει, όπου να είναι θα εμφανιστεί ο Θωμάς, ό,τι φάγαμε, φάγαμε, θα μας φέρει τώρα τις κοπές και θα μας φέρει και το άλλο κρασί που μας το έχει τάξει από την αρχή.
2: Ναι, μας έχει τάξει, ένα σειρά μας έχει τάξει με το
0: σειρά, ναι, κάτσε να πιω, γιατί αυτό δεν το προλαβαίνεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
2: Ναι, εγώ, κοίταξε, το κατέβασα.
0: Εγώ έτρωγα. Εσείς τα τρώτε κάθε μέρα, αφήστε που τα φτιάχνετε.
2: Νομίζεις, νομίζεις.
0: Να το σε. Α, Θωμά, πώς άλλαξες έτσι.
2: Ο Θωμάς έγινε Κωστής. Τι μας έφερες, Θωμά? Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Πικάνια σας έχω φέρει, καπάκι κιλό του, σωστά. Και εδώ έχουμε το ribeye Black Angus Αμερικής.
2: Δες το, σε παρακαλώ, δες το,
0: βλέπω τι κάνει.
2: Πώς κόβει, έτσι.
0: Και κόβει και φέρνει κρασάκι, φέρνει νεράκια.
2: Το έχει κάνει...
0: Το αυτί και το χέρι του μαγαζιού είναι.
2: Καρπάτσιο το έχει κάνει.
0: Έτσι, έτσι όμως πρέπει να κόβονται.
3: Ούτε ο Ιωσήφ με τον τροχό. Κάπου το είδα αυτό.
0: Χάρη Θωμά.

0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή σας απόλαυση.
0: Να είσαι καλά, ρε παλικάρι μου. Δεν έχεις κάτι άλλο?
2: Και το ριμπάι.
0: Και το ριμπάι, ναι.
2: Να το βάλω πάνω στο βουτυρό.
0: Βεβαίως. Και για να μπορέσουμε να τα ευχαριστηθούμε, να μην μιλάμε γιατί όταν τρώμε δεν μιλάμε, θέλω να κλείσω με μία ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι θα χαρείτε να μου απαντήσετε. Από ό,τι έχω καταλάβει, είστε περήφανοι για δύο πράγματα. Σίγουρα το ένα είναι το μαγαζί εδώ που βρισκόμαστε.
2: Ναι, το ένα μου το παιδί.
0: Και το άλλο είναι το άλλο του παιδί, το οποίο είναι ιδιαίτερος διάσημο.
2: Πραγματικά το άλλο το παιδί τώρα.
0: Πραγματικά.
2: Για τον Χρήστο μου μιλάω.
0: Για τον Χρήστο μιλάω, ο οποίος παρακολούθησα λίγο στο YouTube όλα αυτά που κάνει. Έχει μεγάλη τρέλα.
2: Έχει μεγάλη τρέλα. Δουλεύει πολύ σκληρά. Εσύ ναι, τα ξέρεις αυτά.
0: Δεν γίνεται χωρίς δουλειά.
2: Πολύ σκληρά, γιατί τον έχω παρακολουθήσει από κοντά. Το αγαπάει πάρα πολύ. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν, γιατί ό,τι έχει καταφέρει, το έχει καταφέρει μόνος του. Αλλά όσον αφορά το φαγητό, έχει τη γνώση. Νομίζω από μένα λίγα πράγματα έχει δει. Ό,τι ξέρει, το έχει μάθει από μόνος του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, έχει διαβάσει πολύ, έχει ασχοληθεί, έχει μαγειρέψει πολύ. Όπως επίσης έχει ασχοληθεί πολύ και με το κρασί. Δηλαδή, έχει κάνει κάποιες σπουδές. Οπότε έχει και κάποια γνώση εκεί.
0: Και τα...
2: Τα έχει δέσει.
0: Τα έχει δέσει, ναι, όλα.
2: Δεν θα πω ότι ασχολείται με το κρασί, με το φαγητό ασχολείται πιο πολύ. Αλλά, γιατί του αρέσει και να τρώει επίσης, έτσι. Πέρα το ότι αρέσει, του αρέσει,
0: φαίνεται,
2: να γυρεύει.
0: Φαίνεται από τα βιντεάκια του,
2: του αρέσει να τρώει.
0: Τον τρόπο, ναι, παρουσιάζει. Λοιπόν, εγώ είμαι καλυμμένος, θα κρυώσει το μαντέμι μας, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε.
2: Πραγματικά, να μην μιλάμε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πέρα από το ότι είναι υπέροχος ο χώρος, και όλα τα παιδιά, ακόμα και ο Θωμάς, εκπέμπουν.
2: Τα παιδιά μου είναι καταπληκτικά.
0: Αυτό, το καταλαβαίνεις ότι είναι τα παιδιά σας.
2: Έτσι.
0: Όλοι εδώ πέρα μέσα είστε οικογενειακά.
2: Έτσι.
0: Τα καλύτερα και για εσάς και για όλη την οικογένεια.
2: Υγεία να έχουμε, ευχαριστώ.
0: Υγεία για όλους
2: για
0: μας.
2: Όλους.
0: Και εδώ είμαστε, σας χαιρετώ αγαπητοί μου φίλοι, εδώ είμαστε. Σας χαιρετώ καλοί μου φίλοι, γιατί μαγανίες, τα φιλιά μου, στην υγεία σας.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
3: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
2: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
4: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
2: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
5: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
6: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Σε Σωτήρης. Ή αλλιώς, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σας υποδέχεται στην κουζίνα του, όπως λέμε και στο χωριό μας.
2: Καλή μου φίλη, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Στην κουζίνα που δίνει λύσεις. Στην κουζίνα που λύνει απορίες και κάνει τη δική σας κουζίνα καλύτερη. Σήμερα θα δοκιμάσουμε μία συνταγή, ίσως την πιο αμφιλεγόμενη συνταγή για καφέ στον πλανήτη. Στη συνέχεια θα δούμε αν μπορούμε να ξεκουκουτσιάσουμε ένα μήλο με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο και τέλος θα σας δείξω ένα tip για να ξεφλουδίζετε τα βραστά αυγά χωρίς να μένει το μισό αυγό στη φλούδα.
1: Do it like the influencers. Ο Σωτήρης δοκιμάζει τη viral συνταγή της εβδομάδας.
2: Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα φτιάξουμε μία viral συνταγή που μας έρχεται από την Κίνα. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος καφές, γιατί εμπεριέχει μέσα και κρεμμυδάκι φρέσκο. Έγινε viral όταν όλοι άρχισαν να μιλούν γι' αυτόν, γιατί είναι έτσι όπως είναι. Είναι λίγοι όμως αυτοί που δοκίμασαν, αυτοί οι γενναίοι. Ένας από αυτούς θα επιχειρήσω να γίνω και εγώ. Καλή επιτυχία σε όλους.
3: Start by chopping just the green parts of it with ice, milk, and of course some espresso. Then we have to heavily garnish our drink with spring onion. Bottoms up.
4: Whoa, wow.

0: απλά ιδιαστικό.
1: Μύθος ή πραγματικότητα. Ο Σωτήρης δοκιμάζει αν λειτουργούν ή όχι τα μαγειρικά κόλπα που βλέπουμε στο ίντερνετ.
0: Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα, λέει ο θυμόσοφος λαός. Και πρέπει να ομολογήσω ότι δεν τρώω πολλά φρούτα, αλλά υπόσχομαι ότι θα αρχίσω να τρώω. Πόσο μάλλον μήλα. Όμως με εκνευρίζουν λιγάκι τα κουκούτσια που έχει στη μέση. Γι' αυτό έψαξα και βρήκα στο ίντερνετ μία, πώς θα την πω τώρα, μία μαγιά, εν πάση περιπτώσει, που υποστηρίζει ότι καθαρίζει τα κουκούτσια του μήλου στο πικεφί. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα τριμπουσόν. Και τα κουκούτσια φεύγουν στο πικεφί. Μύθος ή πραγματικότητα.

0: Μάλλον μύθος. Τι βλακίες πρέπει να πλύνω τώρα και τον τρυμπουσόν.
1: Cooking Tips. Η ζωή στην κουζίνα είναι πιο απλή όταν ακολουθείτε τις συμβουλές του Σωτήρη Καλυβάτση.
0: Καλή μου φίλη, πόσες και πόσες φορές δεν θέλατε να φάτε ένα βραστό αυγό, αλλά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού το μισό αυγό έμενε στο τσόφλι. Τώρα θα δείτε ένα tip που θα σας απαλλάξει από αυτή την ταλαιπωρία. Θα καθαρίζει το αυγό και θα μένει ολόκληρο. Αλλού το αυγό, αλλού το τσόφλι. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μία γαβάθα με χλιαρό νεράκι. Παίρνουμε το βραστό μας αυγό. Όχι, πρώτα δεν το παίρνουμε. Το παίρνουμε δηλαδή, αλλά δεν πάμε στην γαβάθα. Πάμε πρώτα δίπλα. Το χτυπάμε λιγάκι να σπάσει και μετά το ρολάρουμε σαν βαρελάκι. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Είναι ωραίο και για τα παιδάκια. Τρίκι, τρίκι, τρίκι, τρίκι. Στη συνέχεια, όπως είναι όλο το αυγό σιθρού, το παίρνουμε και το βάζουμε μέσα στο χλιαρό νεράκι. Και ξεκινάμε να καθαρίζουμε το αυγό μας χωρίς άγχος, γιατί μέσα στο χλιαρό νεράκι το αυγό καθαρίζει τέλεια. Το πιστεύετε? Κοιτάξτε. Έχουμε και σήμανση 8. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όπως θέλω. Καμία διάθεση δεν είχα σήμερα. Θα έρθει και η Ελένη. Η Ελένη Βαΐτσου, τι με ρωτάτε κι εσείς? Μυστήρια έχετε γίνει. Έχετε απαιτήσεις. Τέλος πάντων, η Ελενίτσα είναι λάτρης της μεσογειακής διατροφής. Τι να κάνω? Τουλάχιστον είναι μεσογειακή. Κι εγώ είμαι μεσογειακός τύπος. Κάτι θα βρω να κάνω. Πάω από μέσα να σκεφτώ. Μεσογειακή κουζίνα και της αρέσει και το ψάρι. Πώς να τα κάνω μίξη? Να κάνω ένα ροφό στιφάδο με δαμάσκηνα σκοπέλου. Αλλά πού να τραβιέμαι μέχρι τη σκόπελο να βρω δίσκο δαμάσκηνα? Γιατί θα μου πεις εγώ ροφό. Έχεις και εσύ τα δίκια σου. Τι να κάνω? Μία είναι η λύση. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί. Αλέξανδρος Τσιωτίνη. Ναι, αυτή είναι η λύση. Πίσω. Έλα, Αλεξάνδρε μου, εδώ Σωτήρης. Βέβαια, χρόνια και ζαμάνια. Αφού εσύ δεν έρθεις από το σπίτι και εγώ δεν περνάω από το μαγαζί σου. Πολύ ωραία. Ναι, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μπορείς? Ναι, τώρα, πότε? Έγινε. Σε περιμένω. Έλα, έλα. Έλα. Γεια.
2: Να σου πω, ρε Σωτήρη.
0: Έλα.
2: Έλα. Εγώ. Ναι. Είμαι ο Αλέξανδρος Τσιωτίνης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Εγώ είμαι από τα Πατήσια.
0: Εντάξει. Μ' αρέσει να σε κάνω Σιλιάνο.
2: Ιωσήλιο, Βέρο, Ναπολιτάνο.
0: Είδες, αφού τα μιλάς, τι θέλεις?
2: Δεν ξέρω, αλλά μέχρι εκεί ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Ήρθαμε εδώ.
0: Αδελφέ, περιμένω να έρθει η Ελένη, φίλη μου.
2: Ναι. Ελένη.
0: Η Ελένη Βαΐτσου, ρε, ηθοποιός, η φίλη μου.
2: Πες το, ρε παιδάκι μου.
0: Ένα, το είπα.
2: Και θα μας μαγειρέψεις μαζί?
0: Όχι, πρόσεξε. Της αρέσει, έχω μάθει δηλαδή, ότι της αρέσει η μεσογειακή κουζίνα και γουστάρει και τα ψάρια. Και σκέφτηκα, ρε παιδί μου, να κάνω μία μίξη αυτών των δύο. Δηλαδή, αρχικά, για να είμαι ειλικρινής, πήγε το μυαλό μου στο ροφό στιφάδο. Γιατί το είχα φάει στη Σκόπελο και το κάνουν εκεί. Με δαμάσκηνα, σκοπέλου μέσα.
2: Μόνο με δαμάσκηνα κάνουν στη Σκόπελο, δεν κάνουν και τίποτα άλλο. Δαμάσκηνα από εδώ, δαμάσκηνα από εκεί, δαμάσκηνα παραπέρα.
0: Εντάξει, το βάζουν το δαμάσκηνα. Όχι, γιατί δεν έχω ούτε ροφό, ούτε δαμάσκηνα.
2: Γιατί σου μοιάζω με ροφό?
0: Όχι, εσύ ήρθες εδώ για να με βοηθήσεις, γιατί έχεις πάντα πολύ δημιουργικές ιδέες. Συνδυάζεις πράγματα της μεσογειακής κουζίνας. Εγώ δηλαδή γι' αυτό χαίρομαι να τρώω από τα χεράκια σου. Γιατί είναι δικά μας, αλλά αλλιώς. Αυτό θέλω να κάνω.
2: Μάλιστα. Έχεις κανονίσει να παίζεις τη Βαΐτσου, να μαγειρέψω εγώ, να φάτε εσείς.
0: Εσύ θα μαγειρέψεις, αλλά στην κουζίνα τη δικιά μου και θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω. Και μετά θα φύγεις.
2: Ωραία, μήπως, μήπως παραγνωριστήκαμε?
0: Περίεργο άτομο είσαι, δηλαδή μου είχαν πει, αλλά η εμπειρία μου και η γνωριμία μας ήταν πολύ διαφορετική.
2: Κοίταξε να δεις, τώρα που έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η σχέση μας.
0: Ωραία.
2: Είμαι έτοιμος να μαγειρέψω.
0: Ωραία. Άρα, πετάξου μέχρι το μαγαζί σου να φέρεις και τα υλικά, γιατί δεν έχω τίποτα.
2: Τίποτα δεν έχεις, Σωτήρη.
0: Κατάλαβες, τώρα που αποφασίσαμε, αλλά δίπλα είσαι. Και άντε, σε περιμένω.
2: Φεύγω. Λοιπόν, στάφερα, στάπλωσα. Τίτλος. Ντοματοριζότο, φούρνου με λαβράκι.
0: Φούρνου.
2: Βεβαίως.
1: Το ντοματοριζότο με λαβράκι του Αλέξανδρου Τσιωτίνη. Υλικά για το λαβράκι. Φιλέτο από λαβράκι. Αλάτι, πιπέρι, ξύσμα πορτοκαλιού, φρέσκια ματζουράνα, φρέσκο θυμάρι και ελαιόλαδο. Υλικά για το ντοματοριζότο ταψιού. 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 130 γραμμάρια κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 10 γραμμάρια σκόρδο ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια ρύζι για ριζότο, αρμπόριο ή καρναρόλι, 400 γραμμάρια ντομάτες κονκασέ, 500 γραμμάρια ζωμός λαχανικών, 50 γραμμάρια παρμεζάνα, 50 γραμμάρια μασκαρπόνε, 20 γραμμάρια βούτυρο, αλάτι, πιπέρι και 25 γραμμάρια βασιλικός, μόνο τα φύλλα του. Υλικά για τα ψητά ντοματίνια. Ένα πακέτο ντοματίνια βελανίδια, 500 γραμμάρια. Αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο και το 1 τρίτο από ένα μάτσο φρέσκου θυμαριού. Υλικά για το σερβίρισμα. Κρύταμο, καπαρόφυλλα και φύλλα από μυρώνια.
2: Έχεις κάνει ντομάτο ριζότο φούρνου?
0: Όχι, γενικά ριζότο φούρνου.
2: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Μου λες τι θες και εγώ σου το παραδίδω αμέσως.
2: Το τηλέφωνο να παραγγείλουμε.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, έλα από εδώ. Εγώ είμαι στερόχειρας, είμαι στερβοχέρης. Λοιπόν, κοίτα να δεις πώς θα το κάνω. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα ξεκινήσουμε με τη βάση του ριζότο.
0: Okay.
2: Πάρα πολύ ωραία. Τι ιδέα είναι ένα ριζότο? Κρεμμύδι και σκόρδο.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία. Πάρε ένα τριφτάκι. Έλα, να δουλέψουμε λίγο εδώ. Δεν
0: με βάλει τριφτάκι, τέτοιο τριφτάκι. Δες.
2: Ναι, έχεις και ραντεβού μετά, σε φτιάξω.
0: Ωραία.
2: Εδώ παίρνεις το σκορδάκι και το τρίβεις. Και... όσο τρίβεις εσύ το σκόρδο, θα ψιλοκόψω εγώ το κρεμμύδι.
0: Εντάξει. Ωραία, σου το έκανα. Και αυτό που περίσσεψε θα το φάω.
2: Όχι, παιδί μου. Έχεις ραντεβού σε λίγο, ρε. Μην τρως σκόρδο.
0: Εντάξει. Γι' αυτό έχω το τραπέζι έτσι λίγο μακρύ. Καθόμαστε ένα από εδώ, άλλο από εκεί.
2: Έτσι.
0: Λέγε τώρα.
2: Λοιπόν, παίρνουμε μία κατσαρόλα. Καλές είναι οι κατσαρόλες. Επαγγελματικές τις βλέπω.
0: Ή μη επαγγελματικές.
2: Να τα ανάβεις, ξέρεις.
0: Ναι, για πες μου, τι θες.
2: Άνεψε το μάτι.
0: Αυτό, να μου λες. Και συνέχιζε να δουλεύεις, θα εκτεθούμε.
2: Και βεβαίως, εγώ δεν εκτεθέμαι, θα να είσαι σίγουρος. Λάδι.
0: Ελαιόλαδο σου πει το πλήστο πάντα.
2: Ελαιόλαδο.
0: Σε αυτό το σπίτι κυρίως ελαιόλαδο θα βρεις.
2: Εντάξει, εσύ. Το α και το ω της μεσογειακής κουζίνας είναι.
0: Ναι.
2: Και το βουτυράκι τα αγαπάω εγώ λίγο.
0: Καλό είναι και το βούτυρο, λίγο-λίγο.
2: Θα αφήνουμε να ζεσταθεί.
0: Ναι, λοιπόν, να κάψει.
2: Θέλουμε να κάψει. Θα πάρουμε εδώ τα ντοματίνια. Όσο ετοιμαζόμαστε για το ριζότο, να ζεσταθεί. Και θα τα κόψουμε στη μέση.
0: Ωραία.
2: Θα κάνουμε ένα τύπο λιαστά ντοματίνια. Ή μη λιαστά, ρε παιδί μου.
0: Απλά εμείς
2: θα τα κάνουμε στο φούρνο για να δυναμώσουν λίγο την ντοματένια γεύση που θέλουμε να πάρει το ριζότο. Λοιπόν, στο Τρέιντζερ, έλα από εδώ να ξεκινήσω εγώ το ριζότο.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, βεβαίως. Πάρε ένα πιατάκι.
0: Ένα πιατάκι θέλεις.
2: Ένα βαθύ, μωρέ, ένα σκεύος.
0: Ένα βαθύ.
2: Παίρνεις όλα τα ντοματίνια.
0: Ναι.
2: Και μου τα κόβεις στη μέση.
0: Οκ.
2: Κόψε τα πασάκου μέσα. Παράλληλα, εγώ θα ξεκινήσω το ριζότο. Πάω στο κρεμμύδι δηλαδή που το έκοψα. Εξαιρετικά, είδες τι ωραία που το έκοψα. Το βάλω μέσα. Πάρω και το σκορδάκι που το φτιάξει αυτό το εξαιρετικό τριμμένο σκόρδο.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: Μίλησέ μου.
0: Αφού θα το κάνουμε φούρνιτεκ να πούμε το ριζότο. Mm-hmm.
2: Γιατί ξεκινάμε την κατσαρόλα.
0: Ναι.
2: Πρώτον, γιατί με την κατσαρόλα μπορούμε να δώσουμε τη γεύση που θέλουμε στο ριζότο. Αλλά και δεύτερον και βασικό, επειδή εσύ έχεις ραντεβού σε λίγο, θα πάει και πιο γρήγορα. Έχω λοιπόν εδώ τσιγαρίσει το σκόρδο με το κρεμμύδι.
0: Ωραία.
2: Και παίρνω λίγο ριζάκι. Κάνουμε ριζότο. Το ριζότο φτιάχνεται με τρεις ποικιλίες από ρύζι ως επιτοπλίστων. Οι οποίες είναι μία το αρμπόριο, δύο το καρναρόλι και τρία το βιολόν ενάνο.
0: Πώς το είπες το τελευταίο?
2: Βιολόν ενάνο.
0: Βιολόν ενάνο. Νάνο, κάνει κάτι σε...
2: σε νάνο.
0: Σε κοντό σπίρι.
2: Ακριβώς.
0: Και μου λέει, πόσο ρύζι βάζουμε?
2: 150 γραμμάρια κοντού σπιριού. Έχω καβουρδίσει λοιπόν εδώ, όπως βλέπεις, και το ρύζι μόνο του. Τα κάνεις ρε θηρίο τα ντοματίνια.
0: Ήταν από τις πιο δύσκολες εργασίες που μου είχε βάλει ποτέ.
2: Ξέρω, σε. Φαντάσου πόσο εκτιμώ τη μαγειρική σου. Αλάτι, ζάχαρη βάζεις.
0: Μάλιστα. Πόσο αλάτι, πόσο ζάχαρη.
2: Βάζεις μία πρέζα ζάχαρη, μία πρέζα αλάτι. Θα βάλω τη σάλτσα ντομάτα, ντομάτα κονκασέ δηλαδή. Ανακατεύουμε καλά. Έχω φέρει και λίγο ζωμό λαχανικών.
0: Okay.
2: Θα μπορούσαμε να βάλουμε και ψαρόζουμο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και κοτόζουμο, θα μπορούσαμε να βάλουμε και σκέτο νερό.
0: Εντάξει.
2: Τώρα, το βάζουμε αυτό να πάρει βράση Θα δεις, και είναι αρκετά σημαντικό, δεν θα βάλω ακόμα αλάτι, αλλά θα βάλουμε αλάτι προς τα μέσα τέλος του μαγειρέματος.
0: Okay.
2: Γιατί δεν θέλω να χαλάσει η ποιότητα του ρυζιού από το αλάτι, αλλά θέλω να το βάλω σε ένα σημείο τέτοιο που θα δώσει γεύση στο φαΐ.

0: I got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
12: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
11: Who is Olivia, and why are we writing about her?
12: Olivia might have been an agent of fate.
11: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
13: Surprise!
11: Hey, you.
12: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
11: What now?
12: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάρε λίγο θυμαράκια, βάλουμε θυμαράκια στα ματίνια.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ. Έτσι από πάνω, και σαν και μεγάλα κομματάκια, δεν πειράζει. Εδώ, φρέσκο θυμαράκι. Γενικά, εμένα τα βότανα μου αρέσουν πάρα πολύ να είναι φρέσκα, να ξέρεις ότι. Τρίψουμε και λίγο σκόρδο και εδώ μέσα.
2: Με τον ίδιο τρόπο που το έκανα πριν, βεβαίως.
1: Τώρα που είδα ότι το έχεις πάρει, το κολλάει, στο φέρνω εγώ.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, Σωτήρη, εδώ βλέπεις έχει πάρει βράση. Εδώ το ανακατεύουμε λίγο. Και θα πάρουμε ένα ωραίο πυρέξ, ένα πυρήμαχο σκεύος μεγάλο.
2: Μεγάλο?
1: Μεγάλο, μεγάλο, όσο πιο μεγάλο μπορείς. Εξαιρετικά. Το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου. Και θα αδειάσουμε το ρύζι μέσα.
2: Μόνος μου το έφτιαξα.
1: Όλο.
2: Το σκεύος είναι.
1: Α. Λοιπόν, τώρα.
2: Πώς το τρύπω, πώς το τρύβουν. Το σκόρδο.
3: Αχ, πάντα ονειρευόμουν να κάθομαι δίπλα σου και να βλέπω να τρύπεις σκόρδο.
2: Να είχα και ένα τζάκι τώρα να τα δω αναμένα. Πετούσαμε δύο μελιτζάνες στη φωτιά.
1: Ναι, μελιτζάνες τα πετούσαμε. Λοιπόν, έλα να σου πω εδώ, βρε παιδί μου. Άστα αυτά, άσε μεγάλος λίγο το ρόλο μου. Λοιπόν,
2: πες μου.
1: Είναι σημαντικό το ότι έχουμε βάλει μεγάλο σκεύος, γιατί ουσιαστικά θέλουμε τα υγρά να πάνε παντού για να έχει λίγο τέτοιο, ώστε να μαγειρευτεί. Γιατί αν πάμε και κάνουμε την ίδια συνταγή τώρα σε ένα πολύ ψηλό, σημαίνει ότι θα παραβράσει το ρύζι και δεν θα γίνει σάλτσα όπως θέλουμε εδώ.
2: Okay.
1: Οπότε, σε ένα τέτοιο πυρέξ, μεγαλούτσικο, 30x40, κάτι τέτοιο είναι αυτό, το βάζουμε, το απλώνουμε.
2: Αυτό το χρειαζόμαστε άλλο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Το οπτικό σου πεδίο.
1: Το βάζω στο φούρνο. Θα το ψήσουμε για περίπου μισή ώρα στους 190 βαθμούς.
2: Για περίπου μισή ώρα στους 190 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Πόση ώρα είπα?
2: Περίπου μισή ώρα.
1: Ναι.
2: Στους 5 με 30 λεπτά λοιπόν στους 190 βαθμούς.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Αντιστάσεις ή αγέρα.
3: Και τα δύο.
2: Και τα δύο.
3: Βέβαια.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, και τι πρέπει να κάνουμε 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος?
2: Να ανακατέψουμε ή να κοιτάξουμε.
3: Τι να κοιτάξουμε, Ρεσοτήρη?
2: Να το κοιτάξουμε.
1: Να αναντέψουμε το μέλλον.
2: Να το κοιτάξουμε για τη σιγουριά. Άρα θέλει ένα ανακάτεμα.
1: 2-3.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Ωραία. Με προσοχή όταν ανοίγουμε το φούρνο, μην κάψουμε τα χεράκια μας.
1: Βεβαίως. Δύο τα έχουμε. Όσο τρίβεις εσύ τώρα το σκορδάκι, που δεν θα σου πάρει και πολύ χρόνο, εγώ έφερα φιλεταρισμένο το ψάρι.
2: Ναι, τι. Ξέρω εγώ ποιο παίρνω τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Τι είμαι, κακοροϊδό.
1: Και που λες ότι αν δεν έχουμε φιλετό ψάρι, αν δεν ξέρουμε να φιλετάρουμε ένα ψάρι και ο ψαράς μας δεν είναι μερακλής για μας το φιλετάρι, δεν έγινε και τίποτα.
2: Το βάζουμε
1: ολόκληρο το ψαράκι και όπως είναι στο ταψί μαζί με το ρύζι, απλά προσέχουμε λίγο στο ανακάτεμα.
2: Μισό λεπτό, για να καταλάβω. Όπως βάλαμε τώρα.
1: Καθαρισμένο βέβαια, έτσι, χωρίς τα λέπια και χωρίς τα ντεόσια.
2: Ναι, παιδί, ένα. Είπαμε, μαζί με τη θάλασσα και την Ποσειδονία θα το βάλω μέσα στο φούρνο. Προς Θεού. Απλά λέω τώρα, στο ίδιο σκεύος που έχουμε το ριζάκι.
1: Στο ίδιο σκεύος που έχουμε το ριζάκι, βάζουμε μέσα και ένα ψάρι στη μέση. Α. Βγάζει και τις γεύσεις από τα κόκαλα, από το κεφάλι και τέτοιο, γίνεται ακόμη πιο νόστιμο το ριζότο μας.
2: Αλλά.
1: Απλά στο ανακάτεμα, προσέχουμε να μην χαλάσουμε το ψάρι. Μην το
2: ναι, αλλά τον ίδιο χρόνο θέλει το ένα κιλό.
1: Ναι, ναι, ένα ψαράκι εκεί στο ένα κιλό πάνω από 25 λεπτά δεν θέλει.
2: Α, μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Που μου είπε. Πολύ ωραία πληροφορία.
1: Κάτσε να το σημειώσω κι εγώ, γιατί τώρα την έβγαλα τη συνταγή. Δεν έχω να το σημειώσω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, εμείς είμαστε μερακλείδες, Σωτήρη.
2: Εγώ να ρωτήσω λίγο πριν συνεχίσεις. Να τα.
1: Λαδάκι, ανακατεύεις, ταψάκι, φούρνο. Αλάτι. Και από τις δύο πλευρές. Ξύσμα, πορτοκάλι.
2: Και από τις δύο ή μόνο από την εσωτερική?
1: Μόνο από την εσωτερική. Δεν στα λέω κιόλα, δεν γίνω κλέφτης, κάπου πρέπει να δουλέψω κι εγώ. Εντάξει, αν μάθεις όλα τα μυστικά.
2: Το βάζω στο φούρνο.
1: Μπαίνει αυτό στο φούρνο πριν το σκεύος?
2: Ναι.
1: Άμα μπαίνει, βάλτο. Λαδάκι. Δεν το τσικουνευόμαστε. Αυτό ουσιαστικά που κάνουμε εδώ είναι ένα μαρινάρισμα, έτσι. Και έχουμε τώρα ένα βότανο που εγώ λατρεύω, τη ματζουράνα.
2: Α, δεν τι είναι λιπόμεθα.
1: Όχι. Τώρα, αυτό, επειδή όπως είπαμε είναι μαρινάρισμα, μπορούμε να το βάλουμε στο ψυγείο, να το αφήσουμε και έξω για ένα μισάωράκι, λίγο να πάρει μέχρι μέσα να πάρει τη γεύση και τα αρώματα.
2: Οκ. Okay.
1: Μετά.
2: Να το βάλω ψυγείο δηλαδή.
1: Ας το και έξω, επειδή τώρα βιαζόμαστε και θα το βάλουμε κατευθείαν στο φούρνο.
2: Ωραία.
1: Ας το σε μια κρούλα.
2: Πάμε παρακάτω. Το βάζουμε μπροστά.
1: Αυτό. Εμείς θα κάνουμε λίγη προετοιμασία ακόμα τώρα για το ριζότο.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε Επειδή είπαμε ριζότο. Έτσι, η διαφορά με το pilaf ποια είναι. Ότι ουσιαστικά στο τέλος του μαγειρέματος σταματάμε το μαγείρεμα με δύο ουσίες. Το βούτυρο και την παρμεζάνα. Mm-hmm. Τα οποία βοηθάνε και στο χύλωμα. Εμείς αυτό με το που βγει θα το πάρουμε, θα του ρίξουμε μέσα βούτυρο, παρμεζάνα, θα το ενισχύσουμε με λίγο μασκαρπόν, θα το ανακατέψουμε για να χυλώσει.
2: Ωραιότατα.
1: Εντάξει. Θα τρίψεις λοιπόν την παρμεζάνα όπως εξαιρετικά έχεις μάθει να τρίβεις. Με τον ίδιο τρίφτη.
2: Με τον ίδιο τρίφτη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ενώ εγώ παράλληλα θα ψιλοκόψω και λίγο βασιλικό για να αρωματίσουμε το ντοματοριζότο στο τέλος. Τώρα, το προτελευταίο στάδιο της συνταγής μας είναι να βάλουμε και το ψαράκι στο φούρνο, που είτε θα το βάλουμε έτσι μέσα στο ντοματόριζο,
2: είτε σε ένα άλλο σκεύος.
1: Είτε σε ένα άλλο σκεύος. Εγώ προτείνω το άλλο σκεύος για να χυλώσει μετά καλύτερα το ντοματόριζο. Okay. Αλλά αν δεν θέλουμε να πλένουμε 200 ταψά.
2: Όχι, γιατί να μην πλένουμε σιγά, πόσα ψαράκι είναι, ρε παλκάρι.
1: Λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι ακόμα.
2: Θα χωρέσει το ψαράκι.
1: Ναι, καλέ, πώς δεν το χωρέσει.
2: Ωραία.
1: Εδώ. Θα βάλουμε και τα μυρωδικά που περισσέψαν από κάτω.
2: Τη ματζουρά.
1: Και για να μας, αυτό, και για να μην κολλήσει, αλλά και θα δώσει και επιπλέον γεύση. Εδώ. Και λίγα ντοματίνια μέσα. Και βάζουμε τα ψαράκια.
2: Με το δέρμα προς τα πάνω.
1: Με το δέρμα προς τα πάνω, γιατί επειδή είναι και ψηλά ο φούρνος σε 190 βαθμούς, θέλουμε να γίνει και λίγο κριτσανιστό το δερματάκι του.
2: Και τοποθετώ μέσα το ψαράκι μας. Το ψαράκι πόση ώρα θέλει?
1: Το ψαράκι θέλει 6 με 7 λεπτάκια.
2: Α,
1: αλλά θα το δούμε.
2: Τάκα, ναι, τάκα.
1: Είναι φιλετάκι, είναι ούτε κόκαλα, έχει ούτε τίποτα.
2: Ωραία. Έχω την αίσθηση ότι ήρθε η ώρα.
1: Προσέξτε.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Πρόσεχε, μην μου καείς.
2: Όχι.
1: Και κάτσε εγώ να φάω με την Ελένη.
2: Ορίστε μας, πρόσεχε. Φέρνω
1: και το ψαράκι.
2: Φέρνω και το ψαράκι.
1: Και εγώ με ρεγό, και εγώ τη μάγειρες.
2: Είσαι ικανοποιημένος και με το ψαράκι, γιατί το είχα στο κάτω.
1: Παιδί μου, είναι το καλύτερο που έχω δει στη ζωή μου.
2: Ωραία. Τέλεια.
1: Τι σκέφτεσαι, εγώ θα φάω.
2: Πρόσεξε πώς μιλάς.
1: Ναι.
2: Εσύ θα το χρεωθείς.
1: Εσύ θα φας καλά όμως.
2: Εγώ θα φάω καλά, αλλά εσένα θα δώσεις την τηλεόραση.
1: Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι άλας ίσως.
1: Και πού πρέπει να μπει?
2: Πάνω από το ριζότο.
1: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, μη περνάτε για τρελό.
1: Εγώ θα πάρω και λίγο πιπέρι. Πολύ ωραία. Και τώρα, η στιγμή της αλήθειας. Θα πάρουμε τον ψιλοκομμένο βασιλικό και θα τον βάλουμε μέσα.
2: Ωραιότατα. Βούτυρο και παρμεζάνα.
1: Ε, βάλτε αργιά. Όλα εγώ θα κάνω. Για ρίξε και λίγα λιαστά ντοματίνια εδώ.
2: Τα και τα ντοματίνια.
1: Ναι, όχι όλα. Φτάνει.
2: Εννοείται ότι φτάνει.
1: Το μασκαρπόνε θα το βάλεις ή πρέπει να το βάλω κι εγώ?
2: Όχι, όχι, εγώ θα το βάλω το μασκαρπόνε.
1: Άιντε ρε παιδάκι μου. Είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε τώρα ένα ωραίο πιατάκι.
2: Να απλωθεί, να διαλυθεί σωστά.
1: Να σου πω, θες να στήσεις το δικό σου πιάτο, να στήσω εγώ τη Ελένη?
2: Ναι. Στήσε εσύ τη Ελένη, να δω πώς θα το στήσει, για να στήσω εγώ μετά το δικό μου.
1: Καλά, έχει ψηθεί στην εντέλεια. Ρε Σωτήρη, ξέρεις τι.
2: Παρακαλώ.
1: Να είχαμε κανένα από αυτά τα fancy τσιμπιδάκια που έχω και στο μαγαζί, ρε, εσύ, που στείλουμε.
2: Το είχες εκεί πέρα, αλλά στο ψήρισα.
1: Ρε, εσύ θα πας μπροστά, ρε.
2: Τι θέλεις να κάνω με αυτό?
1: Θέλω να βάλεις εδώ έτσι λίγα μυρώνια.
2: Μυρώνια τα αγαπημένα μου. Έφερες μυρώνια.
1: Έφερα μυρώνια.
2: Τώρα τα είδα.
1: Έτσι, φουντίτσες που δίνουν ωραία φυτικότητα.
2: Τις φουντίτσες μόνο.
1: Εγώ θα βάλω και λίγα κρύταμα. Τα κρύταμα θα δώσουν και λίγη οξύτητα και λίγο παραπάνω αλάτι.
2: Δηλαδή.
1: Ακριβώς. Τώρα στο σπίτι, πια μην έχουμε, δεν έγινε και κάτι. Εγώ θέλω να εντυπωσιάσει τη φίλη σου. Γι' αυτό τα βάζω αυτά. Και λίγα καπαρόφυλλα.
2: Ορίστε μας.
1: Να βάλουμε και λίγα ντοματίνια έτσι να φαίνονται. Για ξεκινά να στείλεις το δικό σου.
2: Μάλιστα.
1: Άιντε πασάκο μου. Σου πεσέ.
2: Μου βγήκε.
1: Ωραία. Αυτό φίλοι και φίλες, το φας καλά. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της μαγειρικής μαζί μου.
2: Ναι, ρε φίλε.
1: Ε, το έκανες πολύ καλό.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Σωτή Ρέιντζερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τι
1: σε ευχαριστώ, δηλαδή.
2: Το μεράκι.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μάστο. Φάτε το. Φάτε και αύριο. Α, μη θέλετε χωρίς δεύτερο πιάτο, τι θα τη πω μετά?
2: Τώρα δεν νομίζω να ζητήσει και δεύτερο πιάτο, γιατί δεν θα τη αρέσει, αλλά ξέρει από ένα
1: τάκι. Θα είναι λίγο νέο, όντω. Ναι.
2: Αλλά αν θέλει.
1: Αν θέλει, εδώ είναι η λύση.
2: Σιωτίνη.
1: Λοιπόν, έφυγα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Την παιδιά, σε παρακαλώ. Και την αλλάζουμε το τσιμπιδάκι σου. Και πάλι, γεια σου, ευχαριστώ πολύ, yeah. Αλεξάνδρε. Καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.
2: Κλείσε την πόρτα πίσω σου. Ορίστε. Όλα έτοιμα. Εγώ έτοιμος. Το φαγητό μας έτοιμο. Τα κρασάκια μας, τα νεράκια μας και ελπίζω δεν άρχισε. Ω, καλώς να!
4: Τι κάνεις?
2: Παρακαλώ.
4: Α, όλα έτοιμα τα έχεις.
2: Τα έχω όλα έτοιμα, γιατί κάναμε ριζότο για σένα.
4: Και έμαθες ότι πεινάω.
2: Με λαβράκι. Καλά, τέτοια ώρα σίγουρα θα πεινάς. Αλλά δεν θέλω να ματζουνιάσει εντελώς, κατάλαβες.
4: Ήξερα πότε θα τα έχεις έτοιμα και ήρθα την κατάλληλη στιγμή.
2: Ωραία. Τι γίνεται,
4: καλά,
2: είσαι καλά?
4: Καλά, μια χαρά. Εγώ να φάω ήρθα, δεν ξέρω τώρα.
2: Και μπορείς να ξεκινήσεις. είναι ένα ντοματοριζότο που έχει και λιαστά ντοματίνια μέσα και λαβράκι.
4: Φαίνεται υπέροχο. Μυρίζει τέλεια. Ευτυχώς δεν έβαλες τρούφα, το θυμήθηκες ότι δεν.
2: Ναι, ναι, τα ξέρω. Έχω μάθει λεπτομέρειες πριν σε καλέσω. Τι έχεις με την τρούφα, κάποιο θεματάκι?
4: Δεν μου αρέσει. Αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μου αρέσει.
2: Δεν σου αρέσει γιατί τώρα την έχουμε μάθει όλοι και τη βάζουν κατά βούληση και είναι πολύ έντονη και σκεπάζει όλες τις γεύσεις, ή δεν σου αρέσει γενικότερα?
4: Δεν μου αρέσει γενικότερα, μου προκαλεί και έτσι.
2: Μια δυσφορία.
4: Έτσι, μια δυσφορία, να το πούμε γενικά, ναι.
2: Μάλιστα. Να ευχηθώ στην υγειά σου.
4: Επίσης.
2: Ποια είναι η σχέση σου με τη μαγειρική?
4: Α,
2: ωραίο το κρασάκι.
4: Πάρα πολύ ωραίο είναι, ναι.
2: Δεν είναι μπρούσκο?
4: Καλύτερα.
2: Θα το έχεις ακούσει πολλές φορές αυτό το...
4: Ναι, ισχύει. Αλλά το μπρούσκο δεν μου αρέσει σαν κρασί καθόλου. Είναι πολύ βαρύ και έντονο.
2: Ναι, εντάξει, ανάλογα τώρα. Γι' αυτό, άμα φας κρέας, τρως.
4: Ναι, αλλά με ξινόμαυρο.
2: Α, προτιμάς το ξινόμαυρο.
4: Ναι.
2: Ωραία.
4: Είναι λίγο πιο ωραίο.
2: Γενικά ασχολείσαι με τα κρασιά, το έχεις, έχω την αίσθηση.
4: Τα πίνω όλα. Τα πίνω. Αυτό έχω, μέχρι εκεί.
2: Αυτό.
4: Ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε και μιλάμε ταυτόχρονα.
4: Εσύ θα μιλάς, εγώ θα τρώω.
2: Εντάξει. Πώς είναι?
4: Είναι πολύ καλό.
2: Λίγο κρύωσε, αλλά είναι ακόμα σε κατάσταση που μπορούμε άνετα να το φάμε.
4: Δεν με πειράζει καθόλου, με τελείω.
2: Υπάρχει κάποιο φαγητό έτσι που όταν το βρίσκεις, σου έρχονται παιδικές αναμνήσεις, έτσι, δεν ξέρω, χωριό, πόλη, παππούς, γιαγιά, μαμά?
4: Κοίτα, εγώ μεγάλωσα με τα φαγητά των γιαγιάδων μου. Μεγάλωσα με δύο γιαγιάδες, μαγειρεύανε μία η μία η άλλη. Και επειδή τώρα εδώ και χρόνια δεν τις έχω, λίγο έχω ξεχάσει αυτές τις γεύσεις. Η μαμά μου κάνει πολύ ωραία φαγητά, αλλά είναι τελείως διαφορετικά.
2: Ναι.
4: Από τις γιαγιάς. Ναι. Αλλά...
2: Ποιο ήταν εκείνο που σου είπε, άμα θα το βρεις δηλαδή κάπου σε ένα μαγειρίο, σε ένα εστιατόριο, γι' αυτό μόνο με τη μυρωδιά?
4: Τα λουκάνικα.
2: Λουκάνικα
4: χωριάτικα, τρελαίνουμε. Σε όποια ταβέρνα πάω, όπου κι αν είμαι, θέλω να δοκιμάσω λουκάνικο.
2: Τι κάνεις τώρα? Τρως έξω, τα περάκια από τη μαμά, πηγαίνεις με φίλους, παίρνεις delivery, τι γίνεται?
4: Ένα συνδυασμός. Εντάξει, λίγο μαγειρεύω. Έρχεται η μαμά ευτυχώς συχνά στην Αθήνα να με επισκεφτεί, μου φέρνει τα περάκια, κατάψυξη, ξεπαγώνω. Πολύ delivery.
2: Πολύ, ε.
4: Πολύ, ναι. Και σίγουρα, όχι τόσο πολύ έξοδη, αλλά 3-4 φορές το μήνα σίγουρα θα βγω έξω για φαγητό με φίλους μου. Είναι και μια ευκαιρία να τους βλέπω βέβαια, αλλά το συνδυάζουμε πλέον με φαγητό.
2: Και φαγητό.
4: Είναι και η ηλικία τώρα, δεν θα πάμε να κλαμπάρουμε, θα πάμε να φάμε.
2: Καλά τώρα με την ηλικία. Έχει τα κλαμπ ανάλογα.
4: Κοίτα, εντάξει, όσο μεγαλώνουμε, θέλουμε πιο πολύ να απολαύσουμε ένα ωραίο πιάτο με φαγητό, το κρασάκι μας, κάπου ήσυχα.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά έχει και κλαμπ για την ηλικία μας.
4: Ποια είναι αυτά τα κλαμπ?
2: Θα σου πω μετά, μην.
4: Πας.
2: Και καθόμαστε όλα τα παππούδια γύρω-γύρω και κοιτάμε. Λέμε τώρα. Εν τω μεταξύ, είσαι και ταξιδιωτάκι. Έχεις κάνει και εκπομπή στην τηλεόραση με αυτό το θέμα.
4: Και θα ήθελα πολύ να ξανακάνω.
2: Έτσι, πολύ. Ταξιδιωτική.
4: Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Από τα ταξίδια σου, καταρχάς, υπάρχει περίπτωση να κάνεις, ας πούμε, ένα ταξίδι μόνο και μόνο για φαγητό?
4: Σίγουρα, εντάξει, το φαγητό είναι από τις πρώτες επιλογές, δηλαδή θα το ψάξω πολύ. Μ' αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικές κουζίνες. Δηλαδή, όταν πήγα στο Περού, ήθελα να δοκιμάζω να τρώω μόνο περουβιάνη κουζίνα. Τώρα, πέρυσι που πήγα στο Πακιστάν, έτρωγα μόνο τα δικά τους. Καλά, δεν είχαν και κάτι άλλο, βέβαια, οι άνθρωποι. Αλλά εκεί, ας πούμε, έφαγα φαγητό όντως μαγειρεμένο από τους ανθρώπους που μας φιλοξενούσαν στην κουζίνα τους. Το είδα να φτιάχνεται. Στο δρόμο είχαν πάρα πολύ street food. Αν το έβλεπες, δεν θα το έτρωγες, δεν θα το δοκίμαζες εύκολα.
2: Δεν θα πλησίαζες καν.
4: Δεν θα πλησίαζες, ναι. Αλλά περιέργως είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που έχω φάει.
2: Ναι.
4: Ναι.
2: Έκανες
4: το πιο βρώμικο είναι και το πιο νόστιμο. Ισχύει, ίσως αυτό.
2: Εντάξει. Βρώμικο, αφού καίγονται. Βρώμικο, όλα εκεί πέρα, ναι. Καίγονται.
4: Αυτά που θεωρούμε εμείς βρώμικα, τέλος πάντων. Δεν, τολμάω, έτσι δοκιμάζω. Δεν φοβάμαι πολύ.
2: Και φέτος πού σε βρίσκουμε.
4: Φέτος κάνω κάτι πολύ σχετικό με φαγητό.
2: Ναι.
4: Την ψαρόσουπα.
2: Παιδικό είναι αυτό.
4: Είναι παιδικό. Είναι του Γιώργου του Λεμπέση, το γνωστό παραμύθι. Το έχει διασκευάσει και το έχει σκηνοθετήσει η Άρτεμις η Γρίμπλα. Και είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Είμαστε εγώ, η Ναταλία η Δήμου, ο Λευτέρης ο Βασιλάκης και ο Βασίλης ο Ζώης, τέσσερις άνθρωποι. Κάθε Σάββατο στο θέατρο Αλκμίνη και καθημερινές για σχολεία.
2: Okay.
4: Οπότε καταλαβαίνεις, γίνεται χαμός.
2: Τέλεια. Η εμπειρία με τα παιδάκια. Είχες ξανακάνει παιδικό.
4: Τόσο παιδικό, όχι.
2: Όχι.
4: Είναι από 3 ετών τώρα η παράσταση.
2: Α, μάλιστα.
4: Οπότε γίνεται. Είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η διάδραση με τα παιδάκια. Είναι εξαιρετικοί θεατές. Είναι αληθινοί, έρχονται με μεγάλη χαρά. Συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι αθώα. Βλέπουν την παράσταση χωρίς να σε κρίνουν. Χωρίς, δεν έχονται προκατηλημένα τα παιδιά στο θέατρο.
2: Ο μόνος κίνδυνος με το παιδικό είναι ότι αν δεν τους αρέσει...
4: Θα το δείξουνε.
2: Την πάτησες για όλη τη ζωή.
4: Ευτυχώς τους αρέσει μέχρι τώρα, περνάνε πολύ καλά. Δηλαδή,
2: με ψυχολογικό πρόβλημα από εκεί. Γιατί... τι βλακίες θυλατές σηκώνονται με
4: την νομίζω θα γελούσα πάρα πολύ.
2: Ναι, έτσι, αλλά δεν σε στέλνουν αδιάβαστο.
4: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλήθεια.
2: Βέβαια.
4: Είναι, δεν ξέρω, τα παιδιά το λαμβάνουν πάρα πολύ ωραία το έργο όλο, περνάνε καλά. Μένα μου αρέσει που στο τέλος θα μου πούνε την αλήθεια.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Θες να πούμε τώρα.
2: Ναι, να πούμε λιγάκι. Σε αυτό το σημείο, καλή μου φίλη, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Από το Σωτήρι και από την Ελένη, bye bye, γιατί εμείς τώρα τρώμε καλά και ελπίζω κάποια στιγμή να φάτε κι εσείς ίσως και καλύτερα. Σε περίπτωση, λέω, που χάσατε ένα κομμάτι, μέρος δηλαδή της εκπομπής μας και θέλετε να τη δείτε ολόκληρη, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να δείτε αυτή και όλες τις υπόλοιπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Θα φας καλά, YouTube.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1932 γεννιέται στην Αιθιοπία ο θρύλος του μαραθωνίου Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1960 έτρεξε ξυπόλυτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Έγινε έτσι ο πρώτος Αφρικανός αθλητής που κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης. 4 χρόνια αργότερα στο Τόκιο, τρέχοντας με παπούτσια, αυτή τη φορά σημείωσε μία ακόμα Ολυμπιακή νίκη και έγινε θρύλος. Το 1969 τραυματίστηκε σε τροχαίο και δεν μπόρεσε να ξαναπερπατήσει. Πέθανε στις 25 Οκτωβρίου 1973 σε ηλικία 41 χρόνων. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζει με την απόβαση αμερικανικών δυνάμεων η μάχη του Γκουανταλκανάλ, που είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Γκουανταλκανάλ είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του Σολομόντα, με τους Ιάπωνες να θέλουν να κατασκευάσουν εκεί ένα αεροδρόμιο που θα τους βοηθούσε στο σχέδιο της εξάπλωσής τους προς την Αυστραλία. Η μάχη με τον καιρό εξελίχθηκε σε εκστρατεία φθοράς, έως ότου οι Ιάπωνες τελικά παραδόθηκαν νικημένοι από την πείνα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1975 γεννιέται η Αμερικανή ηθοποιός με νοτιοαφρικανική καταγωγή Σαρλίζ Θερόν. Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες της γενιάς της φημίζεται για την υποκριτική της ευελιξία, ενώ έχει ήδη ένα Όσκαρ στη συλλογή της για την ερμηνεία μιας κατασυρωή δολοφόνου στο αστυνομικό δράμα Monster του 2003. Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Ο Δικηγόρος του Διαβόλου και Διασημότητες. Από το 2008 η Σαρλίζ Θερόν συμμετέχει στις δράσεις του ΟΗΕ ως αγγελιοφόρος της ειρήνης. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 γεννιέται στη Λάρισα ο Βασίλης Πανούλης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Ξεκίνησε από τον Γυμναστικό Λάρισας το 2001, πήγε στο Μαρούσι και το 2005 στον Παναθηναϊκό. Τη σεζόν 2006-2007 δοκίμασε την εμπειρία του NBA αγωνιζόμενος στους Houston Rockets και επέστρεψε στους πράσινους έως το 2010. Η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 για πολλούς άλλαξε τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα 3 φορές. Με την εθνική ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 στο Βελιγράδι και ήταν δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006 στην Ιαπωνία. Το καλοκαίρι του 2022 αποσύρθηκε από τα παρκέ και πλέον σταδιοδρομεί ως προπονητής.

στισμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ το μέγιστο βάθος θεμελίωσης φτάνει τα 65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σαν σήμερα το 2023, ο φίλαθλος της ΑΕΚ Μιχάλης Κατσούρης πέφτει νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας την παραμονή της αναμέτρησης μεταξύ της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεπ. Οι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της ομάδας τους οπαδοί της Ένωσης δέχθηκαν επίθεση από Κροάτες χούλιγκανς, στις τάξεις των οποίων υπήρχαν και Έλληνες συνοδοιπόροι τους. Παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της Δυναμό στη χώρα μας, οι Κροάτες κατάφεραν και έφτασαν χωρίς οι αστυνομικές αρχές να καταφέρουν να τους εμποδίσουν. Μετά το συμβάν, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, χωρίς πάντως να βρεθεί ο δολοφόνος του 29χρονου.

0: Η Αλόνισος θα έλεγε κανείς ότι είναι το ησυχαστήριο των Βορείων Σποράδων, ένα νησί για ήρεμες και ταυτόχρονα ποιοτικές διακοπές. Κατά πράσινη, σε γαλάζιο φόντο, με μια πανέμορφη γραφική μεσαιωνική χώρα που δεν μοιάζει με καμία άλλη στο Αιγαίο. Την Αλόνισο την έχω επισκεπτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Πάντα με γοήτευε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της. Ένα νησί με γεωγραφικές αντιθέσεις και πολλές αναλλαγές τοπίου, με σημαντικότερο όλων το θαλάσσιο πάρκο της. Κατευθυνόμαστε προς Γέρακα, εδώ στην Αλόνισο. Σήμερα θα ανακαλύψουμε την άγρια ομορφιά του νησιού και μαζί μας έχουμε τον Τζέισον.
1: Γεια σας.
0: Ο οποίος ασχολείται εδώ με περιπάτους και περιπλανήσεις στην Αλόνισο και ευελπιστούμε να ανακαλύψουμε παρέα έτσι όμορφα και άγρια τοπία.
1: Και βέβαια, να είστε σίγουροι.
0: Εδώ off-road, συνεχίζουμε στην άγρια πλευρά της Αλιονίσου.

0: Όλα αυτά τα χρόνια ταξιδεύοντας, έχω κάνει πραγματικούς φίλους σε διάφορα μέρη της χώρας. Το σημαντικότερο στοίχημα της εκπομπής είναι αυτό ακριβώς, να γνωρίσουμε ανθρώπους που αγαπούν και χαίρονται να μοιράζουν τις ομορφιές του τόπου τους. Να γίνουν φίλοι μας και μαζί να εξερευνήσουμε τους κρυφούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα και ανυπομονώ να με ξεναγήσετε στον τόπο σας.
1: Πού είμαστε?
2: Είμαστε στα Μελεγάκια.
0: Αργή είναι αυτή η Άσονα, ε?
2: Ναι, είναι αργή. Αυτή οι δύο συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη του νησιού.
0: Και συνεχίζουμε προς Γέρακα.
2: Τώρα ναι, πάμε προς το Γέρακα, αλλά από το Διάσελο θα στρίψουμε προς μια τοποθεσία που λέγεται Παπί.
0: Παπί.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, έτσι λέγεται εκεί το Παπί.
2: Ναι, έτσι λέγεται. Όχι, δεν έχει πάπιες. Okay. Μια κεραία έχει, έχει κάτι μονοπατάκια και έχει πολύ ωραία θέα τη θάλασσα.
3: Έλα μου, εντάξει. Να θα κάνω αυτό. Χρόνια στις ειδικές αποστολές.
4: Ωραία, φίλε.
0: Ο ορισμός της άγριας ομορφιάς εδώ στην Αλόνισο. Πω! Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έλα ρε Τζέισον. Ωραίος. Γαμώ.

0: Γεια σου, να μπορεί να ταλαιπωρηθήκαμε λίγο να έρθουμε, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσο όμορφο και άγριο τοπίο ταυτόχρονα. Δηλαδή, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου
1: ενώνεται με το απέραντο πράσινο
0: της
1: Ελλάδος.
0: Εκεί μου είπες είναι η κορυφή.
1: Αυτή είναι η κορυφή Κουβούλη, είναι η ψηλότερη κορυφή στην Αλόνισο, είναι 475 μέτρα και όπως βλέπουμε είναι κατακόρυφος γκρεμός κατευθείαν στη θάλασσα.
0: Νομίζω αν ερχόμασταν το πρωί,
1: ναι,
0: θα ήταν ακόμα πιο ωραίο γιατί το φως θα χτύπαγε την πλαγιά.
1: Ακριβώς πάνω στους βράχους.
0: Ναι. Ωραία διαδρομή είναι αυτή η Άσονα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Το καλοκαίρι έρχεσαι συχνά εδώ?
1: Πιο πολύ το χειμώνα.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου διαδρομή?
1: Η αγαπημένη μου διαδρομή είναι από την παραλία του Γέρακα, πάνω στην κορυφή του Γέρακα και από πίσω σε ένα μικρό εκκλησάκι που κανονικά είναι προσβάσιμο μόνο από θάλασσα, η Ανάληψη, που ήταν συνδεδεμένο με το Άγιον Όρος και την Κύρα Παναγιά.

0: Έλα, πού με έφερες, σε Μαντρί με έφερες.
1: Άμα δεν πάμε και σε Μαντρί. Βλέπουμε τη φύση, τη θάλασσα, πρέπει να δούμε και τα ζώα.
0: Σωστό, σωστό. Φιλαράκια σου.
1: Φιλαράκια.
2: Η κτηνοτροφία αποτελεί μια από τις κύριες δραστηριότητες των κατοίκων της Σαλονίσου. Κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στο μονοπάτι του νησιού, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα συναντήσεις κάποιο βοσκό με το κοπάδι του ή θα πέσεις πάνω σε κάποιο μαντρί.
0: Την ώρα του φαγητού ήρθαμε.
3: Ναι. Εδώ, τα ταΐζομαι τώρα, τα αρμπέγομαι.
0: Τι κάνετε?
3: Όλα καλά, εσείς?
0: Καλά, εδώ περπατάμε στη φύση και κάναμε μια στάση.
3: Μπράβο, έτσι.
0: Ας το δούμε.
3: Τι να κάνουμε.
0: Α, ωραίο αυτό. Ο κύριος Αρμέγη, κοίτα πώς τα τρώνε. Mm. Για να είναι ευχάριστο.
3: Ναι, εγώ από εδώ τους ρίχνω το φαγητό. Mm. Ο κύριος από κάτω τα αρμέγη.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Να, τώρα θα δες, θα ανοίξουμε, θα φύγουμε, θα ξαναβάλουμε πάλι.
0: Το γαλατάκι να φανταστεί το κάνετε τυράκι, ναι. Με ζυτριούλες, τα
3: ναι,
0: πάντα,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Γιάννη Μαθρέμα εδώ.
3: Γιάννη Μαθρέμα εδώ.
0: Okay. Και εσείς εδώ από την Αλόνισο, ε.
3: Εδώ, ναι, ναι. Εγώ ήταν οι γονείς μου, είχαν το ζώο.
0: Α, οι γονείς ήταν κτηνοτρόφοι.
3: Και τώρα, ναι.
0: Α, δεν ήταν ο κύριος.
3: Όχι. Α,
0: έγινες κτηνοτρόφος.
3: Έγινε, ναι. Ακολούθησε εδώ.
0: Η αγάπη έχει δύσκολα μονοπάτια. Έτσι πάει.
3: Ανέβομαι.
0: Το όνομά σου είπα, ξέχασα.
3: Άννα.
0: Δημήτρης. Χάρη Κάνα.
3: Φεύγουμε και γυρίζουμε 3 ώρα.
0: Είναι 24-24 ώρα το επάγγελμα
3: αυτό. Όλη μέρα, ναι.
0: Όλη μέρα.
3: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά πολύ. Πού πάτε τώρα?
0: Πάμε να κάνουμε το μονοπάτι, αν δεν κάνω λάθος, στους Αγίους Αναργύρους, στα δίδυμα Εξοκλήσια. Ωραία είναι, το έχεις κάνει ή πάνε χρόνια από τότε?
3: Ωραία.
0: Ωραία είναι.
3: Ναι.

0: Εντάξει, νομίζω δεν θα μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η σημερινή μέρα.
1: Όχι, δεν θα μπορούσε.
0: Φτάνοντας εδώ στα δύο εξοκλήσια των Αγίων Αναργύρων, με αυτή τη θέα μπροστά, νομίζω αυτή τη στιγμή στη Σκόπελο πρέπει να βρέχει, ε.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Εντάξει. Και θα δω τι γίνεται. Άλλο τοπίο τώρα.
1: Ναι.
0: Άλλη φύση.
1: Τελείως διαφορετική. Τώρα είμαστε στο νοτιοδυτικό κομμάτι της Αλονίσου.
0: Σπηγές.
1: Από την άγρια φύση με χαμηλή βλάστηση έχουμε έρθει τώρα πιο πολύ στο Πευκόδασος.
0: Σπηλιές βλέπω από κάτω, βράχια. Εντάξει, τα νερά πεντακάθαρα.
1: Ναι, απίστευτα.
0: Και να σου πω κάτι, εμένα με αυτό το φως μου αρέσουν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Τα χρώματα.
1: Είναι πιο ωραία. Και από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το νησί του Μανόλα.
0: Α, εκεί στο βάθος.
1: Το νησάκι, ναι, στο βάθος, το μεγαλύτερο και το λίγο πιο μικρό είναι ο Σταυρός. Και η παραλία της Μεγάλης Άμμου.

0: Καλημέρα από την Αλόνισο, εδώ από το γραφικό λιμανάκι στη Βότση. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνεις αν έρθεις στο νησί είναι βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο. Αυτό θα κάνω σήμερα για να το ανακαλύψουμε παρά με τον Βαγγέλη, με το φουσκωτό που βλέπετε στο βάθος. Πάμε! Πριν όμως ξεκινήσει η εξερεύνηση προς το θαλάσσιο πάρκο, κάνουμε μια στάση για να δώσουμε βοήθεια σε ένα εστιοπλοϊκό μιας παρέας Γάλλων, τον οποίον είχε κολλήσει η άγκυρα και δεν μπορούσαν να φύγουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο νόμος της θάλασσας λέει ότι πρέπει να βοηθήσεις και αυτό κάναμε.
1: Έλα, λίγο εδώ.
0: Ενώ παλεύαμε για αρκετή ώρα και ήμασταν έτοιμοι να καλέσουμε τις αρχές, τελικά η λύση ήρθε από τον Βαγγέλη, ο οποίος πρότεινε να λασκάρουν την άγκυρα μέχρι τέρμα και να τη σύρουν για κάμποσα μέτρα με τη βοήθεια της μηχανής, ώστε αυτό να βοηθήσει την άγκυρα να αποδεσμευτεί από το ρεμέτζο. Και έτσι έγινε.
1: Έπιαξε, ναι!
0: Το θαλάσσιο πάρκο της Αλονίσου είναι ένας πραγματικά μοναδικός τόπος, ο οποίος σχετίζεται με μύθους και θρύλους πειρατών. Έχοντας ακούσει για αυτόν τόσα χρόνια, η ευκαιρία να τον επισκεφτώ ήταν ο στόχος που επιθυμούσα να πραγματοποιήσω. Και σήμερα αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα έχω την ευκαιρία να ανακαλύψω αυτόν τον μαγικό τόπο με τα δικά μου μάτια. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου και Βορείων Σποράδων αποτελεί το πρώτο θαλάσσιο πάρκο της Ελλάδας και τη μεγαλύτερη προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Ευρώπης. Αυτόν τον τόπο διακρίνει η μοναδική ομορφιά του και η πλούσια βιοποικιλότητα που φιλοξενεί. Καταφέρνοντας να διατηρήσει αναλύωτη την αυθεντικότητά του, το θαλάσσιο πάρκο προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για τους επισκέπτες. Οι καταγάλανες και καθαρές θάλασσες, τα εκπληκτικά βραχώδη τοπία και οι μαγευτικές παραλίες δημιουργούν ένα σκηνικό απόλυτης ομορφιάς.

0: Βαγγέλη, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, είμαστε στη νότια πλευρά της Σαλονίσου. Από εκεί θα πάμε. Πάμε απέναντι είναι το Ξηρό, η Περιστέρα που λέμε. Είναι ένα κατοίκητο νησί, υπάρχουν 5-6 σπίτια. Αυτά τα δύο είναι τα αδέλφια απέναντι. Είναι το μικρό αδέλφι αριστερά και το μεγάλο αδέλφι δεξιά. Αυτά δεν ενώνονται. Αυτά θα δούμε στην πορεία ότι είναι δύο ξεχωριστά νησιά. Δεν υπάρχει, μόνο κατσίκια υπάρχουν. Έχει και εκεί κατσίκια, παντού κατσίκια. Έχει πολλά κατσίκια η Αλονισιώτες, γιατί οι Αλονισιώτες παλιά ήταν κτηνοτρόφοι.
0: Κατά κύρια βάση.
1: Κατά κύρια βάση. Έρχομαι από το 88, ήμουν Αμερική, θα δω, ερωτεύτηκα το νησί.
0: Μόνο το νησί ή και τίποτα?
1: Όχι, έχω γυναίκα. έκανα 3 παιδιά στην Αμερική, έχω 7 εγγόνια.
0: Να σου ζήσουνε.
1: Να είστε καλά. Αγαπάνε πολύ το νησί, κάνουν sailing, κάνουν... Και εγώ κάνω και έχω αυτό το σκάφος και η Αλόνισος με τις βραχονισίδες που έχει είναι πανέμορφη.

0: Βαγγέλη, μπλε σπηλιά, ε.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μπλε σπηλιά της Σαλονίσου. Πολύ ωραία δροσερή σπηλιά το καλοκαίρι. Ο κόσμος έρχεται εδώ για μπάνιο, βουτάει. Το σώμα σου γίνεται μπλε λόγω του βυθού και της επιφάνειας. Και έχεις θέα εδώ τη χελώνα απέναντι.
0: Ναι. Ναι. Λαϊκός μύθος λέει ότι ο Παπανικολής ερχότανε...
1: Ερχόταν εδώ, κρυβότανε. Εδώ κρυβότανε. Μύθος. Τώρα είναι πανέμορφο.

0: Φεύγουμε για κυρία Παναγιά τώρα, έτσι.
1: Τώρα, σε 7-8 μίλια είμαστε εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι, να δούμε τον γέροντα, να πάρουμε την ευλογία του και να περάσουμε καλά, να βγούμε και το τσιγκουράκι μας. Με το λουκούμι, φυσικά.
0: Φύγαμε!

0: ενώ πετάω σε πελάγια ευτυχίας που κατάφερα να έρθω στην κυρία Παναγιά, μέσα στη χαρά μου δεν πρόσεξα τα βράχια που στέκονται μπροστά μου και το ντρόουν έπεσε στη θάλασσα. Οπότε φίλοι μου, όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα για μια δροσερή βουτιά.
1: Mission complete.
2: Αυτά έχω να πω. Συνεχίζουμε.

0: κουραστεί, είναι κλειστό.
1: Κράτα το κορδονάκι να δεις.
0: Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά θα μπούμε. Δεν ήταν εδώ μοναχός, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει. Εμείς την ευλογία την πήραμε και μόνοι μας, γιατί το πάνε ήταν να έρθει στο μοναστήρι.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα δεν είναι. Όλος ο χώρος αυτός, όλος ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος. Είναι όντως μια ευλογία. Απέναντι το πιπέρι, είναι τα γιούρα, είναι ο παππούς. Εκεί είπαμε για τα γιούρα ότι τότε οι μυθολογίες ήταν η σπηλιά του Κύκλοπα.
0: Α, ήταν ο Κύκλοπα. Ναι, σωστά, η σπηλιά του Κύκλοπα.
2: Πετούσε τα βράχια στους. Στον Οδυσσέα και στα πλοία.

0: θάλασσα πώς μπήκε στη ζωή σου, Βαγγέλη?
1: Η θάλασσα από μικρός έκανα εστιοπλοεία, Θεσσαλονίκη. Έκανα εστιοπλοεία, κοπηλασία, μετά εστιοπλοεία. Και μετά αγόρασα σκάφος. Στην Αμερική που ήμουνα είχα, πήγαινα Long Island για ψάρεμα, αυτά κατέβαινα. Και όταν ήρθα εδώ και είδα αυτό το πράγμα, λέω, δεν φεύγω από εδώ, δεν είναι ο παράδεισος. Από τον παράδεισο δεν φεύγεις.
0: Όχι.
1: Δεν λέω να πεθάνω για να πάω στον παράδεισο, θέλω να ζήσω τον παράδεισο τώρα που ζω. Να το χαρώ. Μετά θα δούμε.
0: Μετά, ναι.
1: Θα δούμε τι εξέλιξη
0: έχει. Έχει ο Θεός μετά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άλλο ένα τικ στις ταξιδιωτικές μου εμπειρίες. Μόλις μπήκε, κατάφερα να φτάσω στην κυρία Παναγιά. Λοιπόν, ο Βαγγέλης πήγε κάτω να ετοιμάσει το σκάφος, να φουσκώσει λίγο τα μπαλόνια. Πάμε κι εμείς να τον βρούμε για να συνεχίσουμε.

0: επιβίβαση και συνεχίζουμε το ταξίδι μας.
1: Ορίστε.
2: Έλα.
1: Ωραία.
0: Και σαλτέρνω. Να πω.
2: Να πεις.
1: Οπ.
2: Εκεί.
1: Οπ.
3: Ωραίος.
1: Οπ.
0: Έτοιμοι. Αυτός είναι ο πλανήτης. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Γιατί άλλη μια ταξιδιωτική μου εμπειρία ολοκληρώθηκε. Πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια ήθελα να έρθω στον πλανήτη.

Όλη η περιοχή του θαλάσσιου πάρκου ήταν βασικό ορμητήριο πολλών πειρατών. Απόδειξη σε αυτό είναι η μαρτυρία ανθρώπων που αναφέρει ότι όταν η φρεγάτα Ελλάς του Μιαούλη έφτασε στις σποράδες για να εξαλείψει την πειρατεία, μόνο εδώ στην περιοχή της Κυραπαναγιάς, μέσα σε αυτό το φυσικό λιμάνι, έπιασε 80 πειρατικά πλοία.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
8: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
9: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
8: Who is Olivia, and why are we writing about her?
9: Olivia might have been an agent of fate.
8: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
9: Surprise!
8: Hey, you.
9: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
8: What now?
9: I think we start writing our own story.
2: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί σε ένα νησί όπου κυριαρχεί η ηρεμία. Χρωματιστό, γεμάτο φυσικούς όρμους με γαλαζοπράσινα νερά. Ανθρώπους ζεστούς και χαμογελαστούς που χορεύουν με την ψυχή τους. Καλώς ήρθατε στη Λέρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε στο νησί της Θεάς Άρτεμις, την Λέρο. Βρισκόμαστε στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα. Στο νότο η Κάλυμνος, στο βορρά η Πάτμος. Η πρώτη εικόνα που σου δημιουργείται φτάνοντας στο νησί είναι ότι χωράει στη χούφτα σου. Είναι τόσο δα μικρή και εδώ η ζωή κυλά ήρεμη. Από τα πρώτα βήματά μου στο νησί, μαγεύομαι από την απεραντοσύνη των χρωμάτων. Νιώθω μια βαθιά ηρεμία που ξεκουράζει σώμα και πνεύμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το πιο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Λέρου. Αυτός ο παραθαλάσσιος οικισμός που το χαρακτηρίζουν τα πολύχρωμα σπίτια που δεσπόζουν ακριβώς πάνω στο κύμα. Τι θα δείτε εδώ? Στο βάθος, το κάστρο της Παναγιάς, από πάνω από τον οικισμό, για να τον προστατεύει. Μια όμορφη προκυμαία με πλακώστρωτο δρόμο, με αρκετά μαγαζιά, για να μπορείτε να κάτσετε ακριβώς πάνω στο κύμα. Αξίζει να έρθετε στην Αγία Μαρίνα νωρίς το πρωί, μας είπαν, που είναι ανοιχτή και η αγορά των ψαριών, και να καθίσετε σε ένα από αυτά τα καφενεία πάνω στο κύμα, να πιείτε το καφεδάκι σας και να δείτε αυτό το μπλε της θάλασσας.

Αυτό το μικρό νησί του Νοτίου Αιγαίου είναι ο παράδεισος για τους δίτες. Γιατί τριγύρω του υπάρχουν αμέτρητα ναυάγια πλοίων, αεροπλάνων από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Εγώ πρώτη φορά είδα αεροπλάνο στον πάτο του Βυθού. Πάνω από 10 ναυάγια πλοίων βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτογραμμή. Έτσι κι εγώ δεν θα μπορούσα να μην επισκεφτώ αυτό το θαλάσσιο μουσείο. Μαζί μου ο Τάσος, νέος λεριός, δίτης και όλα τα ναυάγια τα έχει επισκεφτεί ένα προς ένα. Μαζί του γνωρίσαμε και ένα αρκετά μεγάλο μέρος του νησιού, περνώντας έξω από την Αγία Μαρίνα και φτάνοντας στο νησάκι της Αγίας Κυριακής.

Βρισκόμαστε στον παραλιακό δρόμο από Άλυνδα προς Αγία Μαρίνα και κάναμε μια στάση εδώ στο καταδυτικό κέντρο, γιατί ως γνωστόν η Λέρος έχει θαυμαστό υποθαλάσσιο πλούτο. Οπότε θα μπούμε στη βάρκα, θα κάνουμε μια βόλτα γυαλό, γιατί φυσάει και λιγάκι, και πιθανότατα να βουτήξουμε κιόλας.

0: Τάσο, γυαλό, πάμε.
1: Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε στην παραλία του Κρυφού. Έχουμε διανύσει περίπου μισό μίλι και βρισκόμαστε περίπου στα 20 με 30 μέτρα βάθος. Είναι μια πολύ ωραία παραλία, πιστεύω θα σας αρέσει. Προσεκίζεται κατά κύριο λόγο μόνο με σκάφος, οπότε είναι κάτι πολύ αγνό.
0: Τώρα σε ποια πλευρά του νησιού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε στην ανατολική μεριά του νησιού, με θέα το Αιγαίο.
0: Κοιτάξτε νερά! Τυρκουάς, σμαραγδί, πεντακάθαρα κρυστάλλινα. Πάμε για κατάδυση, αλλιώς σίγουρα θα κάναμε βουτιά. Αλέξανδρε, στόπα, φέρε μαγιουδάκι. Αυτή την ώρα που ο ήλιος είναι ακριβώς από πάνω μας, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι στη θάλασσα έχει πέσει χρυσόσκονη. Κοιτάξτε. Τάσο, πού είμαστε?
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον όρμο του Παντελιού αυτή τη στιγμή, το ψαροχώρι της Λέρου. Οι ψαράδες αναζητούσαν καταφύγιο από τους καιρούς και αυτό το κομμάτι του νησιού τους προφύλαζε από κυρίως τους βόρειο-βορειοανατολικούς ανέμους. Έτσι αποφάσισαν να έρθουν εδώ με τα ψαροκάικά τους και δημιούργησαν το λιμάνι του Παντελιού.
0: Πίσω βλέπω το κάστρο.
1: Που είναι προστατευμένοι. Αυτό ανέπτυξε έτσι τον πολιτισμό σε αυτό το κομμάτι του νησιού. Αναπτύχθηκαν και άλλες επιχειρήσεις όπως οι ταβέρνες. Οπότε έχει γίνει πολύ ελκυστικό για τον κόσμο και για τον λόγο του καιρού, αλλά και επειδή βρίσκεται κάτω από το κάστρο με τους ανεμόμυλους και έτσι είναι ένα πολύ ωραίο τοπίο για τον επισκέπτη.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη έκταση παραλία?
1: Η μεγαλύτερη έκταση παραλία είναι των Αλίντων, που από εκεί που ξεκινήσαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στα τιμόνια, καπετάνιο.
1: Πάμε.

0: Αγία Κυριακή.
1: Ναι, βρισκόμαστε στη βραχονισίδα της Αγίας Κυριακής. Ανήκει στη Λέρο και ονομάστηκε έτσι από την εκκλησία. Εδώ έχουμε βρεθεί σήμερα για να κάνουμε κατάδυση σε ένα από τα ναυάγια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, της Λέρου, το οποίο χρονολογείται στο 1943 με 1945. Είναι ένα γερμανικό αεροπλάνο, υδροπλάνο καλύτερα, το οποίο πετούσε πάνω από την περιοχή, την ανατολική περιοχή της Λέρου, πάνω από το κάστρο, για να κατασκοπεύει. Χτυπήθηκε από το κάστρο, όπου υπήρχε η βάση των Άγγλων, και βυθίστηκε μεταξύ Αγίας Κυριακής και μιας άλλης βραχονισίδας πιο νότια της Πηγανούσας.
0: Τάσο, η Λέρος γιατί δεν γνωστεί για τον υποβρύχιο πλούτο της?
1: Πρέπει να αναφέρουμε ότι ο λόγος που είναι έντονο αυτό το φαινόμενο των ναυαγίων στη Λέρο είναι γιατί πολλές χώρες ήθελαν τη Λέρο για στρατηγικούς λόγους, διότι διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου και αυτό ήταν πολύ εύκολο για την οχύρωση του νησιού. Χρησιμοποιήθηκε και από τους Άγγλους και από τους Ιταλούς, αλλά και από τους Γερμανούς εν τέλει. Και προέκυψαν πολλά ναυάγια.
0: Μπορώ να φανταστώ ότι μάλλον πριν αρκετά χρόνια, όπως πετάνε τώρα οι γλάρια από πάνω μας, πρέπει να πετούσαν τα μαχητικά αεροπλάνα.
1: Ναι. Δεν έχω κάποια εικόνα, αλλά πιστεύω ότι ήταν κάπως έτσι.
0: Εσένα τι σε φέρνει στη Λέρο?
1: Εγώ έχω γεννηθεί εδώ, έχω μεγαλώσει. Αυτό που κάνω τώρα ήταν το επάγγελμα του πατέρα μου. Οπότε από πολύ μικρός με έβαλε και εμένα μέσα στη θάλασσα και με έκανε να αγαπήσω την κατάδυση.
0: Είδες τα ναυάγια μικρός και λες όπα.
1: Ναι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Κάτι πολύ ωραίο.
0: Τάσο, νομίζω ήρθε η σειρά μου.
1: Πάμε.
0: Να σου πω, θα το δούμε το αεροπλάνο.
1: Θα δούμε ένα ναυάγιο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο τύπος του αεροπλάνου είναι Αράντο 196, ένα υδροπλάνο, βομβαρδιστικό, παύλα κατασκοπευτικό αεροπλάνο. Το κατέριψαν, βυθίστηκε και έπειτα από 70 και χρόνια μέσα στο νερό, όλο αυτό έχει διαλυθεί όμως αμάς. Και θα δούμε ουσιαστικά το σκελετό, το πιλωτήριο, όργανα, υπάρχουν ακόμα όργανα του πιλότου.
0: Έχεις επισκεφτεί όλα τα ναυάγια που υπάρχουν στη Λέρο?
1: Έχω επισκεφτεί όλα τα ναυάγια, τα οποία είναι προσβάσιμα, έτσι, τα μέτρα τους είναι προσβάσιμα, γιατί υπάρχουν δεκάδες ακόμα τα οποία βρίσκονται αρκετά βαθιά. Εμείς θα ντυθούμε εδώ χαλαρά, θα βάλουμε τα τζάκετ μας, τις φόρμες μας, τα βατραχοπέντυλά μας. Θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο, όπου θα βγάλουμε τα πόδια μας έξω.
0: Okay.
1: Όλα καλά. Κατάδυση, ανάδυση, κατεύθυνση. Μένουμε μαζί, δεν μπορείς να αρχίσεις να φεύγεις.
0: Ναι. Ωραία, ας βάλουμε στολή τώρα.
1: Πάμε να ετοιμαστούμε, ναι.

βρισκόμαστε βόρεια της Λέρου και αυτή είναι η παραλία της Αγίας Κιουράς. Η Λέρος, εξαιτίας του σχήματός της και τους πολλούς κολπίσκους που δημιουργούνται, έχει αμέτρητες παραλίες. Άλλες προσβάσιμες διαθαλάσσεις, άλλες έρχεσαι με το αυτοκίνητο και άλλες πας με τα πόδια. Αυτή εδώ όμως είναι μία από τις ομορφότερες ολόκληρου του νησιού εξαιτίας των χρωμάτων που δημιουργούνται. Απέναντι η νήσος Στρογγύλη και πίσω η Τρυπητή. Βρισκόμαστε βόρεια στο νησί και η παραλία έχει πάρει το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο Παρθένι. Το ξεχωριστό σε αυτή την εκκλησία είναι οι αγιογραφίες. Κοιτάξτε να δείτε πόσο διαφορετικές είναι με αυτές που έχουμε συνηθίσει σε άλλες εκκλησίες. Δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους 1968 με 1971. Μάλιστα, οι οικαστικοί κρατούμενοι χρησιμοποίησαν ως μοντέλα για τις αγιογραφίες συγκρατούμενούς τους, κατοίκους του νησιού και φύλακες. Ανάμεσα στους πολιτικούς κρατούμενους και επιφανείς Έλληνες όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Μανώλης Γλέζος.

Το ταξίδι στη Λέρο, αν και μακρύ, σίγουρα θα σε ανταμείψει. Εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Λεργοί και λεργές, σας ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος. Α! Και το YouTube μην ξεχάσετε, έτσι! Όλα τα ταξίδια του χωρίς χάρτη στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here, morning.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίδα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: χωρίς χάρτη, στη μάνη.
1: Στη μεσαία Χερσόνησο της νότιας Πελοποννήσου στέκει ένας τόπος που επισκέπτομαι ξανά και ξανά. Η Μάνη, άγρια και ανυπόταχτη. Δισμένη κυρίως από πέτρα και φως, όλο ένα με προκαλεί να την εξερευνήσω. Άλλωστε λένε ότι θέλει τρεις ζωές για να δεις την ψυχή της και εγώ είμαι ακόμα στην πρώτη. Αυτή τη φορά το ταξίδι μου ξεκινά από το Μέζαπο, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό στον όρμο της Χερσονήσου Τηγάνη. Εκτός από το λιμανάκι της Κουρκού και τις βοτζαλωτές παραλίες με τα γαλαζοπράσινα νερά, οι αμέτρητες σπηλιές της περιοχής μαρτυρούν και την ιστορία της.
0: Κουνάει λίγο, ε! Στράτα, στρατούλα. Να δω πόσο κουπί θα τραβήξω για αυτή την εκπομπή. Πόσο κουπί! Την εποχή της πειρατείας, στη Μάνη έβρισκαν καταφύγιο πολλοί πειρατές. Βρισκόμαστε στο Μέζαπο, ένα από τα σημαντικότερα ορμητήρια πειρατών. Λιμέρι του ξακουστού μονόφθαλμου πειρατή Σάσαρη. Ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων, λένε οι κάτοικοι της περιοχής. Και μέσα σε αυτές εδώ τις σπηλιές, φίλοι μου, έκρυβε τα πλοία του, αλλά και η τηλεία που μάζευε από την πειρατεία. Πάμε.

0: Εσείς μείνετε εδώ και εγώ πάω να τσεκάρω τις σπηλιές για κανένα θησαυρό. Α, αν βρω τίποτα, θα μείνει μεταξύ μας.
1: Μπορεί και να έψαχνα ακόμα για το χαμένο θησαυρό του διαβόητου Σάσαρη, αν δεν είχα να σταθώ μπροστά σε έναν απόγονό του.
0: Παναγιώτη, σήμερα ένιωσα πειρατής.
2: Ναι, ήρθες στο λιμέρι του πειρατή, στο Μέζαπο.
0: Σάσαρης.
2: Ο πειρατής, ο Σάσαρης, ο μονομάτης που λέγανε, ήταν παππούς, προπάπος της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου ήταν Σάσαρη, Κουζιζή. Το παρατσούκλι ήταν Κουζιζή.
0: Και δραστηριοποιόταν εδώ, εδώ ήταν το δορμητήριό του.
2: Βέβαια, στον παλιό Μέζαπο, στον κάτω Μέζαπο και μετά την Τουρκοκρατία ξεκινήσανε και εδώ, αρχίσαν να πουλάνε κομμάτια σε άλλους, γίνανε μαγαζιά, ήταν το κέντρο εμπορίου στο Μέζαπο.
0: Εσύ από εδώ γέννημα Θρεμά.
2: Εγώ ναι, εδώ Μέζαπο, Σταυρή, Γαρδενίτσα. Αυτό είναι ο κύκλος μας εδώ μέσα.
0: Μπήκα σε δύο σπήλια σήμερα.
2: Ναι.
0: Θησαυρό δεν βρήκα.
2: Το θησαυρό τον έχουν βρει άλλοι, αν τον έχουν βρει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπήρχε θησαυρός, γιατί τότε, όσο κι αν ήταν κουρσάροι και ληστές να τους πούμε, δεν πιστεύω ότι περισσεύανε. Κι αν υπήρχε ή μετά από αυτούς, δεν μπορεί. Κάποιος θα ξέρει αν είχαν κάπου κάτι. Δεν μπορεί να.
0: Πότε έδρασε ο πειρατής και γιατί έμεινε στην ιστορία μέχρι σήμερα?
2: Εγώ από ό,τι έχω ακούσει από τη γιαγιά μου που πέθανε 104 χρονών, λίγο πριν την κατάρρευση της Τουρκιάς που λέει, εκείνο το διάστημα τώρα, ακριβώς ημερομηνίες και τέτοια δεν ξέρω, αλλά ξέρω που λέει το μυρολόι, ας πούμε, της γιαγιάς που έλεγε ήμουν πάνω στον οντά και εννοεί εκείνο το σπίτι, το πρώτο σπίτι. Ελούζω μου και χτενίζω μου, που λέει το μυρολόι του πειρατή. Νομίζω εκεί θα ήταν, γύρω στο 1820 με 30 ήταν το φόρτε. Τότε σκοτώθηκε κιόλας, ο οποίος δεν βρέθηκε κιόλας έξω από το κάστρο. Σε μια ναυμαχία με Τούρκους, ας πούμε.
0: Πύργο δικό του είχε ο πειρατής?
2: Βέβαια, είχε, ο οποίος έχει μια μυτούλα εκεί πίσω που... Και έχει πέσει και από κανονιά του Μαύρο Μιχάλη. Ερχόταν με τα πλοία του και το βάραγε με τα κανόνια. Εγώ τον θυμάμαι όρθιο τον πύργο. Είχε μια μπάλα, κανονόμπαλα πάνω που τον είχε και είχε κάνει μια ρογμή. Βέβαια οι κληρονόμοι δεν προσπάθησαν, ας πούμε, να τον συντηρήσουν και τέτοια. Και έπεσε η μία γωνία, μετά έπεσε η άλλη, μετά έπεσε και η άλλη και έχει μείνει μια μυτούλα. Αρχικά τα σπίτια τους ήταν οι σπηλιές, δεν είχαν σπίτια. Μιλάμε πριν το 800, ήταν σε σπηλιές. Άμα πάτε έξω και βρείτε, όλες οι σπηλιές είναι χτιστές, έχουν πόρτα, μέναν εκεί. Και τη νύχτα, ό,τι καραβάκι έπεφτε μέσα, είτε να παγιάσει για τον καιρό ή ξέρω εγώ, βγαίναν και τους κουρσεύανε, που λένε. Ήταν μέσα, είτε είχαν δημιουργηθεί από τους ίδιους, γιατί κόβανε άμμο, κόβανε ξέρω εγώ και γινόντουσαν αυτές τις σπηλιές. Μετά χτίζανε έναν τοίχο μπροστά για προστασία και κατοικούσαν μέσα. Μέχρι και πελεκητά κρεβάτια είχε, σε πέτρα πάνω.
0: Τι θα πει καθαρός μανιάτης?
2: Καθαρός μανιάτης είναι να μην μπλέκεις σε λοβιτούρες, να κοιτάς με τα χέρια σου ό,τι βγάλεις, αυτό να αποκτήσεις. Να μην ρίξεις το διπλανό σου, να μην κλέψεις το διπλανό σου, να σέβεσαι την περιουσία του διπλανού, να σέβεσαι την οικογένεια του διπλανού και να σέβεσαι γενικά τον άνθρωπο.
1: Ο Παναγιώτης δραστηριοποιείται πολλά χρόνια πάνω σε αυτούς τους βράχους και παρά το κριτικό μουστάκι, καμαρώνει που είναι ένας καθαρός μανιάτης.

0: Μισή ώρα βορειότερα του Μεζά που κτισμένη στους πρόποδες του προφήτη Ηλία βρίσκεται η Αρεόπολη. Ένας διατηρηταίος παραδοσιακός οικισμός από τους ωραιότερους στην Ελλάδα που μνημονεύεται για την ένδοξη ιστορία του. Αποτέλεσε πατρίδα των Μαυρομιχαλαίων, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Μάνης, ενώ μέχρι το 1836 ονομαζόταν Τσίμοβα. Σύμφωνα με την παράδοση, εδώ συγκεντρώθηκαν οι Μανιάτες οπλαρχηγοί για να υψώσουν το λάβαρο της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου του 1821.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αρεόπολη, το κέντρο εδώ στη Μάνη.
2: Πάμε να το εξερευνήσουμε.
1: Περιμένοντας την ουρά για ΜΑΜ, παραδοσιακός φούρνος. Τυρόπιτα με μυζήθρα και φέτα. Και τραβηκτή με γραβιέρα και πολύ, πολύ καλό, μανιάτικη.

0: άρρηκτα συνδεδεμένος με αυτόν τον τόπο που πρωτοχτύπησε η καρδιά του, είναι ο Ανάργυρος Μαριόλης. Ένας γνήσια ρομαντικός και ασυμβίβαστος επιστήμονας που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο. Βραβευμένος ως ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο, διευθύνει το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης εδώ και 13 χρόνια. Μπράβο σε όσους προσπαθούν να αγγίξουν τη Μάνη. Είναι το πρώτο πράγμα που μου είπε.
1: Η Μάνη είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Και αυτό φαίνεται καθημερινά στις αυλακές όχι μόνο του δικού μου προσώπου, αλλά και των Μανιατών.
0: Πήγες στην Αθήνα, έγινες γιατρός.
1: Έπρεπε να γίνω περιηγητής. Και γι' αυτό...
0: Ήταν ένας τρόπος αυτός.
1: Η ιατρική είναι παλιά όσο και η τέχνη. Και επειδή τη γέννησε η ανθρώπινη ανάγκη, θεώρησα ότι μπορώ σε αυτόν τον τόπο κάποια στιγμή να ξαναέρθω και να προσπαθήσω να βοηθήσω. Αφοσιώθηκα περισσότερο. Δεν είμαι ειδικός στις ασθένειες. Είμαι ειδικός στους αρρώστους. Έτσι νιώθω. Δηλαδή αυτό που αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου, κάθε χωριό, κάθε ασθενής, κάθε γιαγιά, κάθε παππούς, το μπαστούνι που χτυπάει στα πλακόστρωτα της Μάνης και αντυχεί μέσα μου για προσφορά, για βοήθεια, για αγάπη, για φροντίδα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο ηχηρό, πιο όμορφο από τον πυρετό του ηλιοβασιλέματος που μπορείς να το μετρήσεις αγναντεύοντας από το λιμένι, βλέποντας τα στοιχεία της άγριας φύσης να συμφιλιώνονται. Ερχόμενος σε αυτόν τον τόπο, πέτρα στην πέτρα, με λίγο φως και λίγο νερό, μπορούμε να ανατρέψουμε και να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο.

0: Ήρθα για λίγους μήνες, γιατί πέραγε δύσκολες στιγμές η Μάνη όσον αφορά την υγειονομική φροντίδα. Έχω κλείσει 13 χρόνια. Δεν μπορείς να φύγεις εύκολα από αυτό το τοπίο.
1: Η Μάνη κατακτά τον ταξιδιώτη, αλλά δεν κατακτιέται. Σωστά.
0: Σωστό είναι αυτό. Είναι τέτοια η ομορφιά της σε κάθε χωριό, στις παραλίες της, στα βουνά της και στην ιστορία θα δείτε ότι ήμασταν ένα βήμα πιο μπροστά. Και αυτό μας το έκανε η Αγριάδα των Βράχων, το ηλιοβασίλεμα στο Γερολιμένα, η βράχη του Γερολιμένα και του Τενάρου, αυτή θα έλεγα η αλμύρα που μας πότισε όλους σαν παιδιά που μεγαλώσαμε σε αυτό το δύσκολο τόπο, μας έκανε να νιώθουμε ότι κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τη Μάνη και δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει κανείς. Εμείς εδώ, Δημήτρη, δεν έχουμε. Έχουμε σπίτια και πυργόσπιτα, με σοκάκια να μουσχοβολούν, σπίτια χωρίς αριθμούς. Οι αριθμοί εδώ για να βρεις το σπίτι του καθενός που μένει, είναι με έναν συμβολικό τρόπο το κάθε σπίτι. Είναι πολύ όμορφο να γναντεύεις τον κόσμο μέσα από, από τους πανέμορφους πύργους και τις πολεμίστρες της Μάνης. Μπορούμε να πολεμήσουμε με τη γνώση και με την ανθρωπιά μας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη αλληλεγγύη, λίγο περισσότερη φροντίδα και να μάθουμε να κοιτάζουμε τον πολίτη, τον άρρωστο και τον ασθενή μέσα από το παράθυρό του. Όταν καταφέρουμε να τον δούμε μέσα από το παράθυρό του, νομίζω ότι θα έχουμε αλλάξει και λίγο καλύτερα τον κόσμο.
1: Στον δρόμο περπατούσαμε και όλοι σταματούσαν και σου μιλούσαμε με το μικρό σου όνομα.
0: Τους έχω αγγίξει. Ακούω παντού τη λέξη γιατρέ ή ανάργυρος. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω ότι τουλάχιστον πετύχαμε το στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος? Να μην κοροϊδέψουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλω πραγματικά τίποτε άλλο. Φως, γαλήνη, συντροφικότητα, έρωτες, θάλασσα, θα τα βρεις στη Μάνη. Τι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς? Να φτιάξουμε πολλές Δευτέρες, πολλές Τρίτες, πολλές Τετάρτες, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες και να τους αφιερώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το ότι έπαιξε γερμανική pop στο δικό μου, στη δική μου εκπομπή είναι κάτι το οποίο είναι τελείως ανώμαλο. Οφείλεται στην απόψινή καλεσμένη, η οποία είναι γερμανοτραφής, έχει και άλλα κουσούρια. Ήθελε να βάλει και ελληνική τραπ προηγουμένως, την κρατήσαμε με το ζόρι. Την τελευταία φορά που ήταν εδώ, συζητούσαμε πώς εκλείπει το σεξ από το δυτικό κόσμο. Η Θάλια Ματίκα είναι εδώ, τι να σας πω, λέτε.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού να το πιάσω, δηλαδή, το πρόβλημά σου?
2: Πρέπει να είσαι ανοιχτή και πολύ συλλεκτική στα μουσικά σου ακούσματα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Θέλω να ανοίξεις.
0: Ναι, και άλλο.
2: Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, ανοίγει.
0: Μα συγγνώμη, ακούς τραπ. Γιατί θέλεις να βάλεις τραπ τραγούδι?
2: Ακούει ο γιος μου που πάει τώρα στην πρώτη γυμνασίου στη γερμανική σχολή.
0: Ναι. Γερμανική τραπ.
2: Και με βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ στην πρώτη εβδομάδα λειτουργία σχολείου. Γιατί οι Γερμανοί ξεκινάνε πρώτοι και τελειώνουν τελευταίοι τα σχολεία.
0: Εννοείται. Γερμανοί είναι. Και εσύ πήγαινε στο ίδιο σχολείο, έτσι?
2: Ναι. Και επειδή ακούει τραπ, μου μαθαίνει αυτό το νέο είδος μουσικής και προσπαθώ να είμαι κοντά στην νεολαία, κοντά στα παιδιά και παρακολουθώ τα δρόμενα.
0: Πόσο είναι ο γιος σου?
2: 12.
0: 12.
2: Στην πρώτη γυμνασίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Έχεις πάρει μια γεύση από την εφηβεία ή όχι?
2: Είναι ένα πολύ ωραίο άτομο. Έχει μια ωριμότητα τρομερή, οπότε οι εκρήξεις εφηβικές δεν είναι αυτές έτσι αναμενόμενες.
0: Ναι.
2: Αυτό, οπότε μέχρι στιγμής υπάρχει μια ηρεμία.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Είναι επίσης και αγόρι, που σημαίνει ότι η σχέση μαμάς και αγοριού είναι πιο ομαλή. Δεν ξέρω ο Τάσος αν έχει κόντρες.
2: Ο Τάσος είναι πάρα πολύ κοντά με το Δάνο, όπως και εγώ. Η μικρή είναι που αναστατώνει την οικογένεια, γιατί υπάρχει και η Νάγια, το τεμάχιο Β', που πάει φέτος Τετάρτη Δημοτικού και αυτή τα δημιουργεί όλα. Αυτή είναι.
0: Ναι. Τα κορίτσια είναι που κάνουν.
2: Αυτό λέει και ο Τάσος και δεν μου αρέσει που το ακούω, αλλά μου λέει δες.
0: Ναι.
2: Δες, από μικρή. Δες την.
0: Δηλαδή, όταν λέμε. Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις, αλλά θέλω να πω ότι σχετικά με την κόρη σου είναι η τσαούσα της οικογένειας.
2: Εάν το πρωί ξυπνήσεις τραβωμένη, που συμβαίνει αρκετά πρωινά μέσα στην εβδομάδα.
0: Καήκατε όλοι.
2: Πάει η μέρα έτσι όλοι.
0: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Λοιπόν, είσαι ένας από τους ανθρώπους που εκτιμώ πολύ. Ο ζευγάρι με τον Τάσο, είστε νομίζω ένα από τα εθνικά μας ζευγάρια.
2: Θα μας δείχνουν σε λίγο στον δρόμο, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, έχουμε διάφορα εθνικά ζευγάρια. Έχουμε το εθνικό ζευγάρι, ξέρω, που είναι πολλά χρόνια μαζί, το ζευγάρι που είναι γλυκούλιδες. Εσείς είστε το σκεπτόμενο ζευγάρι ηθοποιών που λέμε, να, κοίτα, τόσα χρόνια μαζί, σας φέρνουμε παράδειγμα.
2: Αυτό είναι. Σου λέω, θα μας δείχνουν σε λίγο. Θα λένε, αυτή είναι, ξέρεις, το μουσιακό είδος.
0: Είναι αγχωτικό να είστε μουσιακό είδος. Ενώ σπάνια περίπτωση, εντάξει. Αυτό θέλω να πω.
2: Κοίταξε, στη στενότερη παρέα μας υπάρχουν πάρα πολλά βράδια, από τα ελάχιστα που βγαίνουμε, γιατί δεν βγαίνουμε, όπου είναι ο Τάσος και πολλές γυναίκες γύρω του πλέον.
0: Ναι.
2: Παντρεμένες, με οικογένεια, χωρισμένες, είναι στο επόμενο φυσιολογικό στάδιο.
0: Ναι.
2: Και είμαστε τώρα, ας πούμε, 4, 5, 6 γυναίκες και ο Τάσος. Δηλαδή, αυτή είναι μια καθημερινότητα για τον Τάσο.
0: Ναι.
2: Το ζει.
0: Okay, θα κάνω την απέσια ερώτηση. Άμα δεις κανένα βλέμμα λίγο πιο λάγνο προς τη μεριά του Τάσου,
2: από τις φίλες
0: ποτέ?
2: Μου.
0: Όχι από τις φίλες σου, εντάξει, άστο αυτό.
2: Φαντάζει.
0: Μην κάνουμε την υπόθεση τραγική. Αλλά θέλω να πω ότι.
2: Ναι,
0: στο, ξέρω εγώ, στο θέατρο, στο ευρύτερο κοινωνικό κύκλο. Τι κάνεις, έχεις κάνει ποτέ τέτοια ιστορία?
2: Θα σου πω τι κάνω. Το μότο μου τα τελευταία χρόνια, που έτσι ο Τάσος έχει βγει και στα τηλεοπτικά δρόμενα και έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι θα το πω σε σένα, πουλα αγαπούλα. Το λέω.
0: Τι πάει να πει το πουλα αγαπούλα? Το γνωστό σλόγγαν.
2: Να είσαι ο ωραιότερος, ο πιο σεξι, ο καλύτερότερος, να αρέσεις όλες οι γυναίκες και να τραβάς μπροστά.
0: Αυτό του λες.
2: Μόνο.
0: Και τότε αυτός υποψιάζεται, γιατί να το λες αυτό κάτι σημαίνει και κάθεται ήσυχος.
2: Αυτός γενικά είναι καχύποπτος σε αντίθεση με εμένα.

0: Δηλαδή αυτό που είπες πριν τώρα, χαριτολογώντας το λέω όλο αυτό, το λάγνο βλέμμα δεν θα το προσέξω καν, δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Ναι, είμαι πολύ κουρασμένη για αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, οκ. Okay. Είναι πάντως από τις λίγες περιπτώσεις, δηλαδή έχουμε δει τηλεοπτικές προτάσεις γάμου, έχουμε δει εξομολογήσεις τηλεοπτικές. Το ότι ο Τάσος βρεθήκατε σε μία εκπομπή και είπες εσύ ότι είδε ένα κακό όνειρο και αυτά και είδα ότι έχεις βρει μία άλλη γυναίκα και με πολύ έτσι μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά υπάρχουν να σου πω μαζί θα πορευτούμε.
0: Ναι.
1: Είναι νομίζω πολύ σπάνιο. Έτσι. Δηλαδή είμαστε στη...
0: Είναι μωρέ τυχερά αυτά στη ζωή.
1: Είναι τυχερά.
0: Τύχη και υγεία. Αυτά τα δύο χρειάζονται γενικότερα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν τα ωραία που ζεις και επειδή είσαστε από τα εθνικά ζευγάρια που αγαπάμε να παρακολουθούμε, σου κάνανε μία ερώτηση και άκου τώρα εσύ αποφάσισε να απαντήσεις με ειλικρίνεια. Σε ρωτήσανε αυτό το κλασικό αν κάνεις δουλειά στο σπιτιού.
0: Ναι, ως πρώτη ερώτηση όταν είχα πάει καλεσμένη σε μια εκπομπή. Ναι, τρομερό. Εγώ ουσιαστικά ήθελα να μιλήσω για την ενδυνάμωση της γυναίκας. Ναι. Παρεξηγήθηκε από πολλούς αυτή η απάντηση που έδωσα. Εγώ αυτό που θέλω να διευκρινίσω, βέβαια οι γενιές αλλάζουν ευτυχώς και τα παιδιά των παιδιών μας θα είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, είναι ότι εγώ μεγάλωσα με... Η μητέρα μου ήταν μάχημη δικηγόρος, είχε γραφείο δικό της και οι φίλες της ήταν δικηγόροι, συμβολογράφοι κτλ. Και μεγάλωσα με την εικόνα γυναικών με δύσκολη εργασία και πνευματική εργασία και απαιτητική για γυναίκες, οι οποίες με το που γυρνούσαν στο σπίτι γινόντουσαν χίλια κομμάτια για να μαγειρέψουν, να σκουπίσουν, να σφουγγαρίσουν. Σάββατο, ας πούμε, θυμάμαι γενική καθαριότητα στο σπίτι μας. Οπότε πάντα αισθανόμουν ότι αυτοί οι ρόλοι δεν ανήκουν στη γυναίκα αποκλειστικά. Ναι. Ανήκουν στους ανθρώπους που συμβιώνουν σε ένα χώρο. Ναι. Και αν οι άνθρωποι που συμβιώνουν σε ένα χώρο έχουν απαιτητικές εργασίες ή και όχι, και έχουν τη μικρή πολυτέλεια να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανθρώπους εξειδικευμένους,
1: βοήθεια
0: τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι, είναι χαρά όλων να το κάνουν. Απλώς δεν μου αρέσει να το κατηγοριοποιούμε στο, ξέρεις, στη γυναίκα αυτό, τη ανήκη.
1: Βέβαια, ακόμα και η βοήθεια που έχει κάποιος, συνήθως είναι η γυναίκα.
0: Αυτό πάλι, μα θέλουμε πολλές εκατοντάδες χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ονειρευόμαστε γυναίκες. Ναι. Του δυτικού κόσμου, γιατί οι υπόλοιποι δεν τολμούν να ονειρευτούν.
1: Καλά, πάνε, έτσι. Επίσης, εκτός αν ζεις στο Buckingham Palace και βοήθεια να είσαι, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνεις αυτό.
0: Όχι κάποια
1: πρέπει
0: στιγμή,
1: να
0: όλη μέρα.
1: Όλη μέρα, ναι.
0: Όλη μέρα.
1: Να βγάλεις τα σκουπίδια, να...
0: Να ψωνίσεις. Ναι. Να σκεφτείς τι θα φάει η οικογένεια.
1: Τι σ' αρέσει να κάνεις από αυτά.
0: Τίποτα.
1: Υπάρχει, αρέσει. Δεν υπάρχει μια αγαπημένη δουλειά. Εγώ θέλω να μαγειρεύω να τα μαζεύει άλλος μετά.
0: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα. Τίποτα
1: απολύτως. Okay. Αγαπημένο φαγητό της οικογένειας, τότε θα σε ρωτήσω.
0: Κοίτα, η οικογένεια είναι πολύ συλλεκτική τώρα. Πρέπει να δεις πού την πετυχαίνεις αυτήν την οικογένεια. Δηλαδή, τώρα είναι η περίοδος που ο Τάσος κάνει με αιμονή διατροφή και γυμναστική.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όλα γίνονται με αιμονή όσον αφορά τον Τάσο. Δηλαδή, η κατάχρηση με αιμονή, τώρα είμαστε σε αυτή την περίοδο, την υφάλη, ας πούμε, με όλα. Λοιπόν, οπότε ακολουθεί μια πρωτεϊνούχα διατροφή και χρειάζεται σίγουρα πάρα πολλά αυγά, ας πούμε, στο ψυγείο, χρειάζεται τις κοινώες του, χρειάζεται αυτά. Ο γιος μου είναι του κρέατος, η κόρη μου της αρέσει ο υδατάνθρακας, το μακαρόνι. Δηλαδή,
1: 100 φαγητά διαφορετικά.
0: Ακριβώς. Υπάρχει ένα ψυγείο που λειτουργεί συνέχεια, υπάρχει μια κουζίνα που λειτουργεί συνέχεια, υπάρχει φαγητό στο σπίτι, να είναι καλά η μαμά, η πεθερά, όλοι οι άνθρωποι που βοηθούν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω για αγαπημένα φαγητά. Και εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης που ό,τι μείνει δεν το φάω.
1: Έτσι κάνουν οι μαμάδες και ή αδυνατίζουν ή παχαίνουν. Τρώνε τα αποφάγια των άλλων. Ωραία είναι όλα αυτά, επειδή είπες τώρα ότι όλα γίνονται με μονή και αυτό είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα σχέσεων. Όπου θα πω ότι συνήθως είναι οι άντρες όταν κάνουν κάτι με μονή, νομίζω ότι είναι αυτοί που το συζητάνε κιόλας περισσότερο. Δεν ξέρω αν οι γυναίκες το συζητάνε. Αν αποφασίσει να κάνει μια γυναίκα μια δίαιτα ή διατροφή, το συζητάει τόσο.
0: Όχι.
1: Οι άντρες το κάνουν και θέμα πολύ.
0: Πολύ και θέλουν και την επιβεβαίωση την καθημερινή και την αποδοχή. Και
1: Αυτό πώς το αντιμετωπίζεις. Κάνεις αυτό που λέμε το κοιτάς eye rolling, που λένε στα ελληνικά, ότι κοιτάς αλλού και όχι αυτό και τώρα άστον λίγο να το πει.
0: Ναι, το επιτρέπω ότι αναγκαστικά και να μην το θέλω αυτό, θα το πει. Οπότε το αποφασίζεις γρήγορα, μπαίνεις στη διαδικασία. Βλέπεις κάθε μέρα το αποτέλεσμα, το κρίνεις, το ξανασυζητάς το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έχεις το ψυχιάκι έτοιμο για να πάρει τα τρόφιμα στο γύρισμα. Δηλαδή, συμβάλλεις στην ομαλή λειτουργία αυτού του προγράμματος.
1: Ναι. Είπες προηγουμένως ότι εγώ ήθελα να μιλήσω για τη γυναική ενδυνάμωση.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έτσι και έτσι τα πράγματα.
0: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο μπαμπάς μου δεν ήταν συμμετοχικός. Έχω τον καλύτερο μπαμπά του πλανήτη.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον άγιο άνθρωπο, να είναι καλά. Αλλά τότε, εκείνα τα χρόνια, άντε ο άντρας να πήγαινε στη λαϊκή, ας πούμε, ναι, και στο σούπερ μάρκετ.
1: Ίσως και οι γυναίκες μπαίνανε σε ένα ρόλο. Μπορεί άλλος να ήταν πολύ.
0: Όχι, μπαίνουμε, δεν μπαίνανε.
1: Πρόθυμος.
0: Και εγώ μπαίνω σε αυτό το ναι, ρόλο καθημερινά. Ναι. Εγώ θα τακτοποιήσω το βραδινό, εγώ θα δω τα ρούχα των παιδιών. Εγώ, ναι. Όχι, μπαίνουμε ακόμη, δεν έχει ναι, τελειώσει αυτό.
1: Είναι όμως καμιά φορά και θέμα γυναικείου εγκεφάλου.
0: Δεν ότι το γνωρίζω. Πόσο ναι, είναι το κοινωνικό κομμάτι.
1: Δηλαδή, ότι σκέφτομαι, δεν ξέρω αν είναι το κοινωνικό κομμάτι. Μερικές φορές βλέπω ότι σκέφτομαι περισσότερες κινήσεις μπροστά.
0: Ο εγκέφαλος όμως δεν επηρεάζεται, πιστεύεις, από το κοινωνικό κομμάτι.
1: Δεν το ξέρω. Πρέπει να καλέσουμε ένα σχετικό επιστήμονα
0: αυτό, λοιπόν,
1: να μας το πει.
0: Αυτό. Άμα δεν σβήσει αυτό και δεν γίνει από την αρχή σωστά, δεν μπορούμε ναι, να το απαντήσουμε εμείς οι δύο. Γιατί ναι, εμείς έχουμε γαλουχηθεί με αυτό.
1: Γιατί υπάρχουν πολύ πολύ τρυφεροί μπαμπάδες που απλώς δεν θα σκεφτούν αν κάτι χρειαστεί.
0: Δηλαδή, πιστεύεις δηλαδή ότι είναι θέμα εγκεφάλου, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι κοινωνικά φορεμένα ναι, όλα αυτά. Όλα.
1: Ναι. Μπορεί να μιλήσει κάποιος για τη γυναικεία ενδυνάμωση στην Ελλάδα και να μην το κοιτάξουν σαν να είναι παλαβός. Να μην την κακοχαρακτηρίσουν.
0: Τηλεοπτικά όχι, ναι, αλλά οι νέες γενιές που ελπίζω πάντα σε αυτές, νομίζω ότι επειδή είναι και πολύ μακριά από την τηλεόραση, τη σνομπάρουν τρομερά, είναι σε πολύ καλύτερο δρόμο. Ναι. Τα βλέπω τα παιδιά εγώ έξω. Τουλάχιστον στην Αθήνα. Έτσι, γιατί τώρα τι γίνεται εκτός των τυχών της πόλης μας δεν γνωρίζω.
1: Ναι. Μήπως οι μαμάδες αυτές που περιγράφεις, οι εργαζόμενες μαμάδες που ήταν, γινόντουσαν και χίλια κομμάτια, ήταν πιο πραγματικές φεμινίστριες από τα υπόλοιπα που βιώνουμε αυτόν τον καιρό και δεν είναι ακριβώς κινήματα φεμινισμού, είναι κάτι άλλο.
0: Δηλαδή.
1: Σκέφτομαι πολλές φορές ότι ήταν πιο γνήσιο και συμπαγές αυτό που πίστευαν εκείνες.
0: Τώρα τι βιώνουμε, για πες μου.
1: Τώρα βιώνουμε μία φοβερή έτσι, έκθεση της σεξουαλικότητας των γυναικών.
0: Ναι.
1: Και συγχρόνως ένα πράγμα το οποίο είναι πιο τουρλουμπούχι. Δηλαδή δεν λένε ότι εγώ θέλω να διεκδικήσω πράγματα. Υπάρχει πολύ θυματοποίηση της γυναίκας.
0: Εντάξει, εξίστε, πρέπει να περάσει από στάδια.
1: Δεν υπήρχε θυματοποίηση σε αυτές τις φεμινίτες στρίες. Ήταν πολύ, πολύ
0: ναι,
1: διαφορετικές. Άμα δεν μ' αρέσει κάτι, θα σηκωθώ να φύγω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να περάσει εξής αυτό. Οι αλλαγές, όταν γίνεται μια αλλαγή, χρειάζεται στάδια. Οπότε, πολλές φορές το στάδιο αυτό προκαλεί μια υπερβολή. Αυτό που είπες τώρα, υπερσεξουαλικοποίηση.
1: Ναι.
0: Εγώ χαίρομαι που μπορεί μια κοπέλα πλέον να εκθέσει με αυτόν τον τρόπο το σώμα
1: ναι,
0: της. Χωρίς δεύτερη σκέψη, που για μας τότε ήταν αδιανόητο, όχι από εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου, όχι για λόγους συντηρητισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε μια ντροπή περίεργη, ας πούμε,
1: ναι,
0: όχι,
1: ναι, ναι,
0: όχι συντηρητική ντροπή, ενώ τώρα αυτό εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν το κρίνω
1: δεν
0: αρνητικά.
1: Το κάνουν όμως πάλι με τη λογική που γινόταν το 1970. Είμαι όπως είμαι και πάρτε το και δεχτείτε το,
0: ναι,
1: γιατί ζω υπάρχει ένα κίνημα απελευθέρωσης, αλλά η υπερβολική σεξουαλικοποίηση της γυναίκας είναι για να γουστάρει ο άλλος.
0: Δεν γουστάρει ο άλλος.
1: Δεν γουστάρει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα του δυτικού κόσμου. Έλα να τα ξαναπούμε. Βάλε την προηγούμενη εκπομπή και πάμε πάλι.
1: Και
0: είπαμε στη Δύση, μιλάνε όλοι για σεξ και εκλείπτω σεξ. Εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό πλέον.
1: Ναι. Ωραία. Δηλαδή, εντάξει, okay. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον Τάσο?
0: 17.
1: Ναι. Κάτσε να το ρωτήσω κομψά. Υπάρχουν ζευγάρια γενικά, ανοιχτή ερώτηση θα κάνω, okay, που μετά από δεκαετίες, παιδιά, ιστορίες που μπορούν να δουλεύουν μαζί, να μην δουλεύουν μαζί, να τσακώνονται, να αγαπιούνται. Υπάρχει, επιβιώνει αυτή η σεξουαλική ορμή στις σχέσεις της, των πολλών χρόνων.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πέρα από μένα και τον Τάσο, εξαρτάται από τους ανθρώπους. Δηλαδή, υπάρχουν όντα υπερσεξουαλικά.
1: Ναι.
0: Σου λέει κάποιος ή κάποια, εγώ έχω τέτοιους ανθρώπους στο περιβάλλον, δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω σεξ κάθε μέρα, δεν
1: ναι,
0: μπορώ να λειτουργήσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πορεύονται με έναν άλλο τρόπο, είτε με τους συντρόφους ζωής, είτε μόνοι τους κτλ. Υπάρχουν άτομα τα οποία, ξέρω εγώ, είναι σε πιο νορμάλ επίπεδα. Ειδικά εμείς οι γυναίκες που μετά τα 40 μπαίνει σε μια πολύ άλλη διαδικασία.
1: Άλλη οργανικά, βαρεμάρα.
0: Είναι όλο άλλο. Είναι όλο άλλο. Πώς να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι όλη μέρα με το μυαλό σου στο
1: ναι,
0: σεξ. Δηλαδή,
1: αυτό οι άντρες πώς το εκλαμβάνουν όμως, γιατί μπορεί να τον λατρεύεις τον άλλον.
0: Τον λατρεύω. Με τον Τάσο, ναι, κοίταξε, ο ναι, Τάσος, ας πούμε για τον Τάσο, ότι πολλές φορές θεωρεί ότι δεν τον θέλω όσο τον ήθελα στο παρελθόν και εγώ του εξηγώ ότι νιώθω τελείως διαφορετικά. Η σύνδεσή μας πλέον είναι σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι.
0: Απλώς όταν είμαι ρουφηγμένη από την καθημερινότητα και από όλο αυτό
1: ναι,
0: που βιώνει ένας άνθρωπος και δει μια γυναίκα και οργανικά, βιολογικά, Δεν μπορεί να είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, ναι, με το που πέφτω στο κρεβάτι.
1: Τάσο δηλαδή... σε θέλει, Τάσο μου σε θέλει, μην ανησυχείς καθόλου.
0: Και θέλω να πω ότι επειδή συζητώντας με πολλές φίλες, ισχύει αυτό, δηλαδή... Γι' αυτό σου λέω, θαυμάζω τους υπερσεξουαλικούς ανθρώπους αυτούς που το έχουν συνέχεια στο μυαλό τους και είναι έτοιμοι πάντα.
1: Και επίσης, αν το έχουν συνέχεια στο μυαλό τους, φαντάζομαι ότι δεν έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους, οπότε πρέπει να περνάνε πολύ καλύτερα.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Ωραία. Όταν έρθεις είμαι αδιάβαστη, γιατί θέλω να έρθεις εσύ και να πεις εδώ τι κάνεις και σε τι φάση βρίσκεσαι, γιατί πάντα έχεις να πεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχεις και μία σχέση με την τηλεόραση, με το Μαμάδες.
0: Έκανα ένα επεισόδιο στους Μαμάδες, το οποίο ένα και μοναχικό. Ναι. Και είμαι στο γιατρό δεύτερη σεζόν στον Α, το σύριαλ. Και στο θέατρο κάνουμε για πέμπτη χρονιά, το θέλω να σου κρατάω το χέρι, με τον Τάσο.
1: Το εξαιρετικά επιτυχημένο.
0: Κάθε
1: αυτό,
0: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Α, Λινέας Φωτίου.
1: Ναι. Πέρυσι είχαμε συζητήσει γι' αυτό και σε είχα ρωτήσει αν πρόκειται να συνεχίσετε να το κάνετε.
0: Λέγαμε ότι δεν θα συνεχίσουμε, τελικά θα συνεχίσουμε. Είδες πώς ήρθαν τα πράγματα.
1: Okay. Επειδή έχει εμπορική επιτυχία.
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Εσείς ως ηθοποιοί, όταν κάτι έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία, είναι πάρα πολύ καλό για την τσέπη σας, έτσι. Σας
0: βλέπω. Είμαστε και πάρα παραγωγή πολύ... έτσι στο θέατρο.
1: Το ξέρω,
0: γι'
1: αυτό το λέω. Ναι. Είναι καλό για την τσέπη σας, λοιπόν, είναι καλό γιατί αυτό που έχετε δημιουργήσει και σε αυτό το οποίο παίζετε, ο κόσμος το απολαμβάνει. Αλλά δεν σε πιάνει λίγο να σε τρώει το δημιουργικό και να πεις, ωραία, εντάξει, το είδαμε αυτό, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο τώρα.
0: Εννοείται αυτό. Ναι. Απλώς η συγκεκριμένη παράσταση, θα μιλήσω για τη συγκεκριμένη παράσταση, επειδή είναι πολύ δικό μας πράγμα. Έχει να κάνει και με πολύ κοινά μας βιώματα, δηλαδή έχει βιογραφικά κομμάτια μέσα και επειδή είμαι εγώ με τον Τάσο και επειδή εξελίσσεται με τα χρόνια και κειμενικά ακόμη, δηλαδή δεν είναι η ίδια.
1: Βάζετε ότι... άλλα πράγματα.
0: Κυρίως ο Τάσος, το έχει πιο εύκολο. Βάζω κι εγώ τώρα, τώρα τολμώ κι εγώ. Εγώ έχω τελειώσει τη γερμανική σχολή, δεν είναι εύκολα αυτά
1: σωστά,
0: τα πράγματα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πάρτι που το διασκεδάζουμε πολύ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα σε αυτήν την παράσταση.
1: Επομένως δεν είναι.
0: Δεν έχει αυτή την κόπωση δηλαδή, που μπορεί να νιώσει με άλλες παραστάσεις. Και το ότι παίζουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Είναι και κάτι έτσι δικό μας, ένα ραντεβού δικό μου με τον Τάσο, ότι ξέρουμε ότι αυτές τις ώρες, ό,τι και να γίνεται, είμαστε μαζί. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθείς με έναν άνθρωπο που έχετε και δύο πολλές δουλειές και δύο παιδιά μέσα στην εβδομάδα.
1: Επομένως, το ραντεβού είναι η δουλειά.
0: Ναι, είναι και η δουλειά. Το ραντεβού, βέβαια. Και το πριν τη δουλειά και το μετά τη δουλειά. Ναι. Κερδίζεις εκεί.
1: Έχω δει κι άλλη πολύ ωραία εικόνα, έτσι, που, αυτό που λένε. Είστε αυτό το ζευγάρι που μου αρέσει να παρακολουθώ. Που είσαι εσύ στο θέατρο, βγαίνεις από το θέατρο, έρχονται κάτι δημοσιογράφοι εκεί με το γνωστή διάθεση να πάρουν μία δήλωση δική σου. Εσύ για τους δικούς σου λόγους δεν έχεις όρεξη να μιλήσεις.
0: Δεν είναι μωρέ αυτό, μπορώ να πω ποιοι είναι οι λόγοι. Να πω, γιατί μάλλον υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι, δεν ξέρω, στην Πατησίων εκεί είναι εύκολο να σταματήσουν, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλές τέτοιες επισκέψεις.
1: Είναι στο Α επίσης.
0: Κάτι στο Α, προστατεύονται οι άνθρωποι, οι δύσμοιροι άνθρωποι που τους στέλνουν εκεί πέρα και περιμένουν ώρα, έτσι, γιατί δεν είναι ωραίο να σου συμβαίνει αυτό. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έγινε μία, δύο, τρεις και μετά πάνε σήμερα και μετά είπα ότι όχι, δεν θα ξαναπαντήσω ποτέ για να σταματήσει να γίνεται. Γιατί... Γιατί να γίνει.
1: Ωραία, θα σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Ναι. Κάτσε ρε Ματίκα,
0: και σιγά
1: περίμενε.
0: Τη γνώμη τη δική
1: μισό
0: μου
1: λεπτό.
0: Που θα αλλάξει το ρούτ, ας πούμε, της ιστορίας τηλεοπτικής και θα πω, δηλαδή, μην
1: περίμενε όμως. Αυτές οι εκπομπές, έτσι, που λες εσύ και που είναι όντως έτσι και κουτσομπολής, γιατί πολλές φορές έχουν και κακοπροαίρετα κομμάτια, όχι όλη η εκπομπή έτσι, αλλά υπάρχει αυτό, μπορεί να προβάλλουν και τη δουλειά σου. Δεν αισθάνεσαι λοιπόν ότι υποχρέωση.
0: Δεν θα προβάλλουν τη δουλειά μου.
1: Δεν την προβάλλουν.
0: Θα με ρωτήσουν κάτι συγκεκριμένο από την επικαιρότητα, την εκάστοτε επικαιρότητα, για να γίνει ένα ψηλοτίτλο να συζητήσουμε πέντε λεπτά.
1: Δεν
0: και
1: θα
0: να
1: πούνε
0: ξεχαστεί.
1: Για την παράσταση.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν αισθάνεσαι όμως ότι είναι σημαντικό να μένεις σε αυτό το σύμπαν. Γιατί οι άνθρωποι που θα δουν τη Θάλια θα πούνε «Α, και παίζει και σε μια πολύ ωραία παράσταση να πάω να τη δω». Ή «Ωραία, παίζει στο σύριαλ και με ενδιαφέρει».
0: Άλλο το σύριαλ.
1: Δεν είναι κομμάτι τη δουλειά να κάνει μια δηλωσούλα. Όχι, μωρέ, είσαι και εσύ περίεργη.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι κομμάτι της δουλειάς.
1: Και εγώ το μισώ, ναι.
0: Ποιάς δουλειάς. Και δεν έχω και άποψη για όλα τα πράγματα και δεν ξέρω και τι συμβαίνει.
1: Αν τους πεις δεν έχω άποψη και δεν ξέρω τι συμβαίνει, ξενερώνω άσχημα.
0: Ναι. Πάλι θα ρωτήσουν και θα είναι εκεί πιεστική και εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, δεν...
1: Ναι.
0: Και... Δεν είμαι και στην πρώτη γραμμή, τέλος πάντων, της showbiz να αφορά τόσο πολύ άποψή μου και να...
1: Μια χαρά είσαι στην πρώτη γραμμή.
0: Πιστεύω, σου λέω και πάλι, ότι βολεύει αυτή η τοποθεσία. Πλέον εκεί έχω καταλήξει. Ναι.
1: Ωραία. και σε ένα τέτοιο, λοιπόν, στιγμιότυπο που έχουν έρθει οι κάμερες να σε ρωτήσουν κάτι, εμφανίζεται ένας ψύχρεμος Τάσος, εσύ τρέχεις Και λέει, εντάξει, μια χαρά, καλή χρονιά, παιδιά, γιατί ήταν κοντά στο...
0: Γιατί ο Τάσος, ρε παιδί μου, έχει αυτό στο μυαλό του ότι μην, ξέρω εγώ, σε πιάζω, δεν θέλω να σε βρίζουν, δεν θέλω να λένε για σένα, ξέρεις, δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο, ξέρεις, το παίρνει πιο πατριωτικά όλο αυτό. Και ο Τάσος διακατέχεται γενικότερα από ένα ενοχικό σύνδρομο.
1: Α,
0: είναι
1: πολύ
0: πιο ενοχικός από μένα.
1: Έλα να τον θάψουμε τώρα λίγο που δεν
0: αυτό είναι,
1: είναι
0: εντολώς θαυτική, αλλά ισχύει, αυτό είναι πιο ενοχικός άνθρωπος. Εγώ είμαι πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Έχει ποτέ, έχουμε κάνει πολλές συνεντεύξεις, δεν ξέρω αν σε έχω ρωτήσει. Αν το ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κολλάει και έχει κολλήσει στο παρελθόν και σε πράγματα που ήταν δύσκολο να ξεκολλήσει, έτσι. Είχε εθισμούς, έχει μιλήσει ο άνθρωπος πολύ ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Εσένα σε ανησυχεί αυτό?
0: Όχι.
1: Όχι. Καλά, γιατί... όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα.
0: Εγώ, επειδή είμαι τελείως αντίθετη, είμαι το άκρος αντίθετο, πιστεύω ότι είμαι ένα αντίβαρο σε αυτή τη σχέση. Οπότε όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, ξέρω ότι μπορώ να τον επαναφέρω, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δηλαδή, οπότε δεν με ανησυχεί.
1: Ναι. Έχουν οι άνθρωποι που έχουν εθισμούς φάσεις αδυναμίας?
0: Ναι, βέβαια. Καταρχάς όλοι οι άνθρωποι έχουμε εθισμούς, έτσι. Ο εθισμός ξεκινάει από το α και καταλήγει στο ω.
1: Θα σου πω εγώ, από το κινητό.
0: Το πιο
1: από το
0: απλό,
1: κινητό, είμαστε όλοι εθισμένοι.
0: Ακριβώς. Ο εθισμός είναι, δηλαδή, είναι μέσα στο ανθρώπινο είδος. Υπάρχουν σοβαρότεροι εθισμοί, λιγότερη σημασία σε εθισμοί. Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι έχω παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, πιπιλίζοντας το μυαλό του Τάσου, ότι λέω η μόνη κατάχρηση που επιτρέπεται μετά τα 40 είναι η γυμναστική. Τώρα το λέει και αυτό, το είδα και το λέω με κλέβει.
1: Α, εσύ φταίς λοιπόν για όλο αυτό που έχει πάθει.
0: Και σιγά σιγά με τη μύρλα μου όλα αυτά τα χρόνια, την κρίνια μου, τους τσακωμούς μου, τον έπεισα και έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι. Το οποίο έχει φέρει και το αποτέλεσμα να κοιμάται πάρα πολύ νωρίς και να ξυπνάει 5.30. Αυτός τώρα το έχει τερματίσει, γιατί είπαμε, ο αιμονικός άνθρωπος.
1: Τώρα αυτά που μου διηγήσει είναι thriller.
0: Ναι, να ξυπνάει 5.30 ώρα το πρωί. Ναι. Και του αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε όλη αυτή η καθαρότητα, εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν το είπε ο ίδιος live, η προσπάθεια αυτή που έχει κάνει με τη διατροφή, τη γυμναστική και το καθόλου ποτό κτλ. Το πρόβλημα της ψωρίας που ήταν πολύ έντονο στον Τάσο έχει καθαρίσει τελείως χωρίς βιολογικό παράγοντα, χωρίς τίποτα. Οπότε και αυτό του έδειξε ότι το σώμα ακούει, είναι εδώ, παρόν δηλαδή.
1: Okay. Ότι εκεί είσαι. Μήπως παθαίνουν όμως και οι άντρες μεγαλώνοντας έτσι κάτι που έχει να κάνει και κρίση μέσης ηλικίας, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι πολύ, πολύ πιο νέος από τη μέση ηλικία, γιατί πια η μέση ηλικία έχει ανεβεί. Υπάρχει αυτό της ανδρικής ανασφάλειας. Περνάει η μπογιά μου, δεν περνάει η μπογιά
0: μου. Νομίζω ότι στο δικό μου στενό περιβάλλον δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί οι ηθοποιοί το έχετε και αυτό, δηλαδή δεν είναι πάντα.
0: Κοίταξε, είναι θέμα δουλειά, ρε Θεία.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει πολύ το γραφηθεί κωμικό ηθοποιό να μπορεί να τρώει ό,τι θέλει και να είναι τέλειο. Οπότε εκεί, όταν έχει να πουλήσει την εικόνα σου, τι θα κάνει εκεί.
1: Ναι.
0: Γίνεται να παίξει τον ωραίο και να σε, ξέρω εγώ, παρατημένος, δεν γίνεται. Πρέπει να φροντίσει τον εαυτό σου.
1: Είστε όμως δύο πάρα πολύ νέοι άνθρωποι.
0: Καλά. Μην τρελαίνεσαι.
1: Πουλάτε και
0: δεν είμαστε και αυγά ημέρας.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πουλάτε όμως και το ότι είστε και εμφανίσιμοι. Υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ενός ηθοποιού ότι τώρα μια χαρά. Και το σώμα μου το κάνω ό,τι θέλω και παίζω την ωραία και,
0: και
1: τον
0: θυμάμαι
1: ωραίο.
0: Και τα λόγια μου.
1: Θυμάμαι και τα λόγια μου. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι.
0: Θέμα.
1: Αν σου πω ότι πολλές
0: φορές. Οι παλιοί ηθοποιοί αυτοί το άγχος έχουν. Όταν ξεκινάς πρόβα με έναν μεγάλο σε ηλικία ηθοποιό, το μόνο του άγχος είναι να μάθει λόγια και να τα θυμάται, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Φύγα από τα φυσικά.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν το άγχος μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου ή τέλος πάντων έχεις σκεφτεί τη φάση όπου θα πρέπει να αλλάξεις λίγο ρόλους, θα πρέπει να είσαι κάτι άλλο. Τάσος θα πρέπει να είναι ενδεχομένως κάτι άλλο.
0: Εντάξει, για τον άντρα ξέρεις. Επειδή ζούμε σε αυτή την εποχή που συζητήσαμε πριν, τα πράγματα είναι πολύ ευνοϊκότερα, έτσι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Μπορεί να κάνει τον ωραίο ένας εξιντάρης.
0: Μπήκε στη γη της Ελιάς 38 χρονών και η Αντιγόνη νεοφή του, που ήταν το Στεφάνι του, ήταν 24.
1: Ναι.
0: Πώς φαίνεται αυτό. Χωρίς να σχολιαστεί σεναριακά.
1: Ναι.
0: Θα έμπαινε εγώ σε ένα σύριαλ 38 χρονών.
1: Θα ήταν το βασικό θέμα του σύριαλ.
0: Ευχαριστώ. Ακριβώς. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Ναι, είναι τόσο απλά.
0: Ναι, okay, οπότε για τους άντρες.
1: Ναι. Είναι απλό, αλλά ξέρεις κάτι. Δεν απαγορεύεται σε μια γυναίκα αυτή τη στιγμή να έχει ένα πολύ νεότερο σύντροφο.
0: Όχι στην τηλεόραση και στο σινεμά.
1: Ναι,
0: χωρίς να σχολιάσει σεναριακά.
1: Όχι, θα είναι.
0: Εγώ μίλησα τώρα επαγγελματικά.
1: Σωστά.
0: Εγώ έχει περάσει μια άλλη λοιπόν μετά τα 40 δεκαετία που παίζει συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Σε έχει στεναχωρήσει ποτέ αυτό?
0: Πάρα πολύ. Φυσικά. Εννοείται.
1: Γιατί ενώ είσαι μια πολύ νέα γυναίκα στην κανονική ζωή. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Εντάξει. Δεν το λέω μόνο για να. Δεν
0: ναι, είναι ναι, ναι, ναι, ναι, okay,
1: πραγματικά
0: εντάξει.
1: Μια γυναίκα που είναι πάρα πολύ ωραία στα 25 και μετά από 10 χρόνια και 20 χρόνια, ακόμα και μετά από 30 χρόνια, ωραία παραμένει. Δηλαδή ναι. Δεν αλλάζει, δεν πάβει αυτό. Αλλά στο θέατρο και στη ναι. Τηλεόραση και στο σινεμά είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, και μιλάνε, τώρα δεν μιλάω εγώ γι' αυτό, μιλάνε γυναίκες που είναι στο Hollywood Stars, ας πούμε, και βγαίνουν και λένε γράψτε ρόλους για γυναίκες. Τι γίνεται. Φυσικά. Υπάρχει ρατσισμός κοινωνικός.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη θάλια Ματίκα και τους προβληματισμούς της.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit!
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το βράδυ στο Action 24.
6: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
7: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
6: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
8: Capitalism can inform how we have sex.
6: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
9: It becomes more capitalistic.
6: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
10: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
11: See you around.
12: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering maybe you'd give me a shot at writing it.
11: Who is Olivia and why are we writing about her?
12: Olivia might have been an agent of fate.
11: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life. Closing myself off and being vulnerable. Maybe love is worth that risk.
12: Surprise!
11: Hey, you.
12: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
11: What now?
12: I think we start writing our own story.
3: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Θάλια Ματίκα είναι εδώ, κουτσοπολεύουμε τον άντρα της, τέτοια πράγματα λέμε. Υπάρχει συζήτηση που δεν θα κάνεις ποτέ στην τηλεόραση?
1: Άπειρες.
0: Όπως?
1: Τις περισσότερες που
0: δηλαδή,
1: έχω τη ζωή μου.
0: Τις περισσότερες που θες να
1: και
0: κάνεις.
1: Και την πρώιμη ζωή μου, εννοείται.
0: Ναι. Γιατί?
1: Γιατί τηλεόραση είναι τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μήπως, το σπίτι σου.
0: Okay, μήπως πρέπει λοιπόν άνθρωποι που όμως έχουν την εφράδια, έχουν το επίπεδο, να τα γράψουν όλα αυτά στα παλιά τους τα παπουτσάκια, ναι, και να αρχίσουν να συζητάνε κανονικότατα στην τηλεόραση.
1: Γίνεται, όταν έχεις, ναι, παιδιά όμως αυτές τις ηλικίες, πώς το κάνεις αυτό?
0: Γιατί αυτή θα έλεγες κάτι που είναι κατάλληλο για τα παιδιά σου?
1: Μόνο κατάλληλο.
0: Okay, άρα μιλάμε για τέτοια πράγματα.
1: Θέλω να πω ότι εκεί, όταν το παιδί σου μπαίνει στο διαδίκτυο και δει αυτά που λέει η μαμά του και, ναι, δεν έχει αυτό την επιλογή του, ότι να εκτίθεται η μαμά του δημόσια, δηλαδή δεν δική του επιλογή.
0: Ναι. Είχες κρούσμα? Είδαν κάτι τα παιδιά σου? Καλά, μια χαρά πράγματα έχεις κάνει, αλλά που, για τα οποία χρειάστηκε να σε ρωτήσουν κάτι.
1: Όχι να με ρωτήσουν, αλλά ας πούμε ο γιος μου τον βλέπω, ενοχλείται. Λέει, είσαι επαναστάτρια, συνέχεια το λέω αυτό. Η μαμά, ναι, που μας το, ναι, παίζει αυτό. Η φασέα λέει και τέτοια τώρα, λέει.
0: Okay.
1: Και σταμάτα επιτέλους να είσαι τόσο επικριτική και να λες για τους...
0: Ναι.
1: Είναι η μαμά του.
0: Πρόσεξε, λέγαμε προηγουμένως για το ρόλο της γυναίκας.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολύ ενδιαφέρον πώς τα παιδιά μας, ειδικά στην εφηβεία, θέλουν ένα στερεότυπο μαμά.
1: Όχι απλό.
0: Όχι απλό. Θέλουν τη μαμά, εννοείται, που μαγειρεύει, που κάνει κουλουράκια, που δεν ξέρω τι άλλο.
1: Τώρα, κάποιες μέρες το καλοκαίρι, επειδή δεν είχα βοήθεια, τους μαγείρευα και μου λέει, έτσι θέλω να σε βλέπω. Μου λέει, γιος μου, στην κουζίνα. Λέω, Χριστέ μου, τι λέει.
0: Ναι,
1: ναι, μου το είπε ευθασός, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι. Ορίστε λοιπόν η απάντησή μας όλη την προηγούμενη συζήτηση. Ότι δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικό. Πολλές φορές είναι και τα παιδιά τα οποία μπορεί να σε βάζουν σε ένα ρόλο. Να απαιτούν τη φροντίδα σου σε τέτοιο βαθμό,
1: ναι,
0: που να σε βάζουν στον παραδοσιακό ρόλο που δεν θες να μπεις.
1: Ναι, οπότε εκεί, γι' αυτό, ναι, που έρχομαι τώρα, επανέρχομαι στο πώς, τι μπορείς να πεις τελικά δημόσια. Δεν μπορώ να μην το σκεφτώ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να μην σκεφτώ την Άγια και τον Δάνο την ώρα που μιλάω.
0: Okay.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω. Ίσως είμαι λάθος εγώ. Ίσως το παίρνω πολύ βαριά όλο αυτό το πράγμα, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να τους στιγματίσει και να πάνε στο σχολείο την επόμενη μέρα και να τους πει ο συμμαθητής, η μαμά σου είπε αυτό, και να αισθανθούν άσχημα με αυτή την έννοια.
0: Ναι, καλά, ο συμμαθητής άμα θέλει να πει κακία.
1: Θα την πει, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, με πιάνει αυτό ότι ήδη θεωρώ ότι δύο παιδιά που μεγαλώνουν σε σπίτι καλλιτεχνών,
0: ναι,
1: δεν είναι εύκολη πίστα για τα παιδιά αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και το βλέπω, ξέρεις γιατί δεν είναι εύκολη πίστα, γιατί πάνε γύρω και τους μιλάνε συνέχεια. Μη δάσκαλοι αυτά με χαρά και καλοσύνη το κάνουν, αλλά ήδη, ξέρεις, στοχεύουν και λένε, ο μπαμπά σου τον είδαμε εκεί, η μαμά σου αυτό, οπότε...
0: Και τι να πει το παιδί, είδαμε τον μπαμπά σου εκεί, τι να απαντήσει? Δεν υπάρχει
1: και
0: απάντηση.
1: Και ξέρεις, να μη χάνω το παιδί σε αυτό, δεν χαίρεται με αυτό, δηλαδή χαίρεται το παιδί με αυτά.
0: Εγώ νομίζω ότι επίσης είναι πολύ τρομακτικό για τα παιδιά, επειδή όπως είπαμε ότι θέλουν τους παραδοσιακούς ρόλους, γιατί αυτό τους αρέσει, αυτό αντιλαμβάνονται, αυτό είναι η σιγουριά τους. Το να έχεις λίγο πιο ανοιχτούς ανθρώπους που να κάνουν κάτι το οποίο να είναι ευρύτερο, να είναι πιο αφηρημένο, είναι το χειρότερο των παιδιών.
1: Ο Δάνος
0: πιάσε δουλειά στο δημόσιο, δηλαδή.
1: Αυτό, ο Δάνος μας ρωτάει τι θα είναι το επόμενο θέμα του θεατρικού. Γιατί τώρα αυτό είχε σοκαριστεί όταν το είδε την παράσταση.
0: Τι μου λες, τι τον σόκαρε?
1: Πολλά πράγματα.
0: Ίσως επειδή έβλεπε τους γονείς του να παίζουν,
1: βέβαια,
0: το ζευγάρι και σου λέει τώρα αυτό είναι πραγματικό.
1: Βέβαια, και επίσης κάποια πράγματα που λέγονται μέσα δεν είναι, ρε παιδί μου, να τα δει το παιδί σου, ξέρω εγώ, όταν ξέρει ότι είναι οι γονείς του πάνω στη σκηνή και όχι δύο ξένοι.
0: Ναι.
1: Οπότε σοκαρίστηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, την πρώτη φορά που είδε την παράσταση, είχαμε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Έκλαιγε στο τέλος. Δηλαδή, οπότε τώρα σου λέει τι θα είναι το επόμενο θέμα. Μου λέει, κοίτα, μην γράψετε τίποτα και έρχονται οι γονείς των συμμαθητών μου και πάθουν σοκ και μετά ντρέπομαι εγώ. Δηλαδή το σκέφτεται.
0: Δεν βλέπουν ότι όχι μόνο δεν παθαίνουν σοκ, αλλά είναι μια πολύ επιτυχημένη παράσταση.
1: Ναι, αλλά και ξαναλέω, το βλέπουν από το δικό τους, λέμε, μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ναι. Γιατί όμως το βάλατε το παιδί να δει την παράσταση τώρα?
1: Βρισκόμασταν στον Πόρο για διακοπές. Είναι η μόνη παράσταση που έχουμε παίξει εκτός Αθηνών, ήταν μια παράσταση στον Πόρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήμασταν οι τέσσερις μας.
0: Mm-hmm.
1: Και αποφασίζουμε με τον Τάσο να φέρουμε τα παιδιά, γιατί δεν είχαμε που να τα αφήσουμε, στο θέατρο. Ανοιχτό θεατράκι. Λέμε, εντάξει, τόσα χρόνια τους έχουμε εξηγήσει ότι είναι ψέματα. Τελειώνει η παράσταση, χειροκροτούν όλοι οι όρθιοι θεατές και έρχονται δύο παιδιά που κλαίνε με λυγμούς.
0: Α, και το ένα και το άλλο.
1: Και τα δύο.
0: Ναι.
1: Συγκλονισμένα, okay, και ότι τι είναι αυτό που είδαμε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Και είμαστε όλο το βράδυ, προσπαθούμε να συνεφέρουμε τα παιδιά ότι είστε καλά, το έχουμε συζητήσει, είναι ψέματα, είναι αυτό. Και όμως η αντίδραση ήταν αυτή.
0: Ναι. Οπότε, ναι, τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να ξαναδούν τίποτα. Έτσι. Θα παίζετε πολύ κλασικό ρεπερτόριο,
1: αυτό,
0: δεν ξέρω
1: αυτό
0: τι επιτρέπει. Θέλω να θέατρο
1: πω,
0: μόνο.
1: Και επειδή εντάξει, σπίτι λοιπόν καλλιτεχνών. Οι φίλοι, ο περίγυρος.
0: Ναι.
1: Επίσης ανοιχτοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Με συγκεκριμένες απόψεις για τη ζωή που μπαίνουν μέσα και εκφράζονται ελεύθερα, γιατί εκφραζόμαστε ελεύθερα στο σπίτι,
0: ναι,
1: μας.
0: Ναι.
1: Οπότε ήδη η πληροφορία είναι πολύ έντονη για αυτά τα δύο παιδιά. Οπότε πάντα σκέφτομαι ότι μην τους δώσω κι άλλο. Δεν πειράζει, σιγά-σιγά. Ας ενηλικιωθούν πρώτα και μετά να τα συζητήσουμε όλα.
0: Και παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιο περιβάλλον, όπως λες, πολύ ανοιχτό, είναι πολύ πιθανό να γίνουν πολύ συντηρητικά.
1: Ο γιος μου παρουσιάζει τέτοια δείγματα.
0: Τέτοια
1: θα το πω
0: δείγματα.
1: Τώρα, το λέω δημόσια και θα με βρίζει. Ναι. Η κόρη μου δεν είναι τέτοια. Είναι ο πιο ανοιχτός άνθρωπος που υπάρχει. Mm-hmm. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Ο γιος μου έχει τέτοια κομμάτια.
0: Ναι.
1: Επηρεάζεται και από τα social, εγώ πιστεύω. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι.
0: Ναι.
1: Για να πουλάνε στα YouTube και στα TikTok συντηρητισμού ξαφνικά από νέους ανθρώπους που παρουσιάζεται. Και
0: τι πράγματα
1: και
0: είναι αυτά.
1: Ναι. Ναι, και τα σχόλια, ας πούμε, και τα κοινωνικά σχόλια για την πατρίδα ξαφνικά. Έχουμε γυρίσει πάλι εκεί γι' αυτό. Οπότε αυτό το κομμάτι επηρεάζει τη νεολαία.
0: Ναι. Είναι όμως ο κόσμος έτσι πραγματικά, ή είναι απλώς ένας εύκολος τρόπος να τραβήξεις τα βλέμματα και τα κλικ?
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που το κάνουν στο ίντερνετ τραβούν τα βλέμματα και τα κλικ, αλλά γενικά συντηρητικοποιείται ο κόσμος. Ναι, η φτώχεια, η δυσκολία της ζωής φέρνουν συντηρητισμό, σίγουρα.
0: Ναι. Θάλια Ματίκα και πολιτική τώρα.
1: Όχ, τα αγαπημένο μου.
0: Είμαστε σε μια φάση όπου...
1: Σε ποια φάση είμαστε,
0: πολιτικά, θα σου πω, περίμενε. Έχουμε μια κυβέρνηση. Αντιπολίτευση πολύ δεν υπάρχει. Συγκεκριμένη, δηλαδή, να ξέρεις ότι στις εκλογές θα είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Έτσι, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει κόπωση όμως συγχρόνως, γιατί έχουμε την ίδια κυβέρνηση πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν κόμματα διαμαρτυρίας, έτσι. Έχουν αλλάξει αυτά που θεωρούσαμε πολύ σταθερά, αριστερά. Αυτό, το κουκουέ μένει σταθερό. Αυτό τι σημαίνει για μια γυναίκα που είναι σκεπτόμενη, είναι προβληματισμένη, είναι ουσιαστικά προοδευτική. Γιατί στην Ελλάδα όλα τα κόμματα είναι προοδευτικά, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
1: Ναι,
0: ναι,
1: είναι...
0: ναι. Όλοι λένε είμαστε προοδευτικοί.
1: Έχω να πω το εξής εγώ τώρα. Είσαι στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό δεν έχω ζήσει, παρακολουθώ την πολιτική σκηνή παγκοσμίως, δεν μπορώ να έχω σαφή άποψη του τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Σκανδιναβία ή τι συμβαίνει στη Βραζιλία.
0: Ναι. Και
1: μιλάω
0: γιατί
1: για τέλειως αντίθετα μέρη. Είσαι στην Ελλάδα, είσαι γονιός, θα πούμε, είμαστε γονείς. Ναι. Το παιδί σου λοιπόν, εσένα, Αθηναίδα και το δικό μου, είναι πρώτος μαθητής.
0: Ναι.
1: Περνάει στην top σχολή του Πολυτεχνείου, δεν ξέρω τις νομικές, ναι, ποιες είναι, ναι. Τελειώνει, κάνει μεταπτυχιακά.
0: Ναι.
1: Θα ήθελες να γυρίσεις να σου πει θα γίνω πολιτικός? Στην Ελλάδα πάντα. Τι θα του έλεγες? Σε συμβουλή.
0: Κοίταξε, δεν θα μπορούσα να αποτρέψω το παιδί μου, γιατί είμαι σίγουρη το παιδί μου θα το κάνει καλά.
1: Αυτό, ρε παιδί μου,
0: αλλά...
1: θα ήθελες να το δεις αυτό το χώρο να κινείται. Με προσόντα πολλά.
0: Θα ήμουν ανοιχτή και σε αυτό.
1: Θα ήσουν ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: λοιπόν, Θάλια, δεν
1: πιστεύω,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω ότι...
0: Δεν θα ήταν το όνειρό μου όμως.
1: Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν σοβαρά προσόντα και σημαντικά και δεν είναι από τζάκια πολιτικά.
0: Τι, σοβαρή,
1: ότι δεν
0: πάνε
1: θα μπουν
0: να μπλεχτούν.
1: Ούτε στη ΔΑΠ και την ΜΠΑΣΠ, και, γιατί από εκεί ξεκινάει τον πόλη.
0: Αν ξεκινήσει από εκεί, λοιπόν, δεν είναι άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
1: Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει. Δεν θα πάνε εκεί. Κάτι σημαίνει αυτό. Επίσης, έρχεται η μέρα των εκλογών και βλέπουμε το πόσοι ψήφισαν και ποιοι ήταν αυτοί ηλικιακά.
0: Ναι.
1: Η κόπωση που έχει τηλεόραση την έχει και η πολιτική. Το βλέπουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Άρα, τι σημαίνει? Ότι κάτι έχει πάει πάρα πολύ λάθος.
0: Δεν υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το παιχνίδι που να είναι ειλικρινείς και που
1: τι
0: εσύ
1: μπορούν
0: να τους ξεχωρίζει και να λες, κάτσε, αυτός τώρα ο πολιτικός.
1: Πώς θα επιβιώσει?
0: Έχει την αλήθεια του.
1: Πώς θα επιβιώσει?
0: Πώς
1: θα μπορέσει και άντε να επιβιώσουν?
0: Ναι.
1: Πώς θα μπορέσει να. Όχι από τους πάνω, από τον πρωθυπουργό μας και τους υπουργούς μας. Δεν μιλάω από εκεί. Από τους κάτω.
0: Mm-hmm.
1: Από τον βαθύ συνδικαλισμό που βλέπουμε ότι υπάρχει παντού και διαφεντεύει τα πάντα στη χώρα αυτή. Mm. Πώς θα επιβιώσει αυτός ο άνθρωπος?
0: Μήπως δεν το φαντάζεσαι εσύ, γιατί είσαι ηθοποιός και είσαι έξω από αυτό και υπάρχει ένας κόσμος.
1: Δεν μπορείς να νικήσεις το σύστημα, φίλοι.
0: Okay.
1: Μπορείς να φύγεις να μείνεις στη Γάβδο μόνιμα. Να νικήσεις το σύστημα δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Και ας μιλήσουμε για την πολιτική. Για τη δική σου δουλειά, για τη δική μου. Δεν μπορείς να τον νικήσεις.
0: Ωραία, έχω ερώτημα. Γιατί λες ότι δεν θα ήθελα να δω το παιδί μου πολιτικό. Εντάξει, κανείς δεν θα έχει αυτό το όνειρο. Φαντάζομαι ισορροπημένος άνθρωπος, αλλά τα παιδιά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εννοείται αυτό. Εγώ το λέω τώρα σαν παράδειγμα.
0: Αν, λοιπόν, το παιδί σου έλεγε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, μαμά. Καλά τα λέγεις τόσα χρόνια. Okay, Γάβδος. Αυτό θα ήταν εντάξει?
1: Θα ήταν, ναι. Γιατί
0: θα ήταν.
1: Θα ήταν, γιατί όχι.
0: Άρα ένα παιδί τελείως εκτός συστήματος.
1: Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, η πόλη είναι ζούγκλα. Που δεν την ακούς την τράπα εσύ τη σκηνή.
0: Δεν ακούω τράπ, συγγνώμη.
1: Η πόλη είναι ζούγκλα. Το λέει.
0: Ναι. Θα το δεχόσουν.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Δεν θα με σόκαρε τόσο όσο άλλες αποφάσεις, ας πούμε, του παιδιού μου. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Σε σοκάρουν τα παιδιά σου?
1: Με σοκάρει το πόσο αντίθετα είναι το ότι ο ένας είναι ορθολογιστής. Αυτός ο γιος που λέμε,
0: ναι,
1: φοβερός,
0: ναι, ναι,
1: και τρομερός. Και η άλλη είναι τελείως ανοιχτή στην ανθρωπότητα. Και τώρα σκέφτομαι πάντα ότι τι θα γίνει όταν θα ανοίξουν την πόρτα και θα φύγουν. Αυτό με σοκάρει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και πώς θα τα προστατεύσω από πράγματα που ξέρω ότι δεν θα προστατευτούν.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Όχι.
0: Γερμανοτραφή στα θάλια. Έχει περάσει καθόλου στο DNA σου ότι όχι, εμείς δεν θα είμαστε από αυτές τις οικογένειες που κρατάνε τα παιδιά εδώ. Μόλις τα παιδιά έχουν τα εφόδια, ξέρω εγώ, μόλις έρθει η ώρα, θα τους πω ανοίγω την πόρτα όπως κάνουν οι Γερμανοί και
1: το
0: άλλοι.
1: Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το μοντέλο.
0: Ναι. Θα είχες όμως τη δύναμη να το κάνεις.
1: Θέλω να ελπίζω ότι θα την έχω, δεν θα την έχει ο Τάσος σίγουρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ, είμαι και στα εκδιαμέτρου αντίθετη. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το μοντέλο.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω πάρα πολύ στο ότι ο άνθρωπος πρέπει να πατάει στα πόδια του από νωρίς. Ναι, και είναι, δεν είναι λάθος η ελληνική οικογένεια, δεν ευθύνεται η ελληνική οικογένεια.
0: Νομίζω ότι ευθύνονται
1: οι συνθήκες. Ευθύνεται η ελληνική οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που συμβαίνει αυτή η τραγωδία, τα παιδιά να μένουν με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίγουν την πόρτα και να φεύγουν. Θεωρώ σωστή τη Σκανδιναβία που όταν τα παιδιά μένουν στο σπίτι, συνεισφέρουν οικονομικά στο σπίτι. Ναι, σου δίνει αυτονομία αυτό το πράγμα. Πατά στα πόδια σου. Το πιστεύω. Mm-hmm.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είμαι από αυτές τις μανούλες τις άλλες.
0: Που θα έλεγε, όχι παιδί μου, ζακέτα, όχι, τι θα τρως,
1: όχι,
0: τι θα...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, η Θάλια και οι άλλες μανούλες τώρα, στο σχολείο, στα πάρτι, εκεί θέλω να σε φανταστώ.
1: Εντάξει, εκεί νομίζω με περιμένουν πώς και πώς.
0: Δηλαδή,
1: για να ξεσπαθώσουμε.
0: Είναι ζούγκλα τα παιδικά πάρτι.
1: Ξεκινάει από το Viber.
0: Mm-hmm. Για πες.
1: Είναι αυτά τα ομαδικά. Τι είσαι, δεν μπορεί να μην είσαι.
0: Έβλεπα έναν.
1: Φαντάζεσαι να σβήσει τον όνομά σου.
0: Θα σου πω, έβλεπα έναν μπαμπά στα social media τον είδα που έλεγε: Κοιτάξτε, Βρετανός ήταν. Έλεγε: Αν δεν είναι το πρώτο σας παιδί και ξέρετε τι σας γίνεται, βγείτε από τα groups. Δεν χρειάζονται. Ναι.
1: Το Viber είναι ένα τελείωτο, ξέρεις, μηνυματολόγιο, το ξέρεις πολύ καλά. Όπου ειδικά στο δημοτικό, γιατί φαντάζομαι τώρα στο γυμνάσιο παίζουμε. Ναι. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν έχουμε.
0: Όχι, είναι αλλιώς, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ωραία.
0: Αλλά υπάρχει το Γιωργάκη, ξέχασε τη ζακέτα του. Ποιος μπορεί να την έχει,
1: ωραία.
0: Χτυπάνε τα
1: τέλη.
0: Θέλω
1: να σου πω ότι πρέπει να έχω κρατήσει το Viber όλων των ετών. Είναι οι μαμάδες που δίνουν πόνο και κάποιοι μπαμπάδες. Και εγώ εμφανίζομαι μονολεκτικά σε κάτι αποφάσεις εορτών κτλ. Να πάρουμε αυτό το δώρο στη δασκάλα. Και εγώ λέω πάντα, συμφωνώ με την πλειοψηφία. Είναι αυτή είναι η συμμετοχή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πιστεύεις ότι σε συμπαθούν οι άλλοι γονείς?
1: Νομίζω ότι με λατρεύουν.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Επομένως δεν είσαι και τόσο.
1: Όχι, έχω δηλώσει από την αρχή ότι είμαι μια άχρηστη ακαμάτα που δεν τα καταφέρνει σε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ή πώς σε βολεύει αυτό, Θάλια? Ναι, εννοείται. Ότι εγώ έχω πει ότι δεν μπορώ, μη με.
1: Αυτό. Ότι είμαι άσχετη με την τεχνολογία, ότι μη με μπλέκετε. Βοηθήστε με. Αυτό λέω με το που μπαίνω στην τάξη. Βοηθήστε με.
0: Το βοηθήστε με είναι και το πιο συμπαθητικό. Τι δεν μπορείς να διαχειριστείς γενικά στη ζωή?
1: Γενικά. Εντάξει. Τις δύσκολες καταστάσεις. Τις βαριές. Τις αρρώστιες. Ξέρεις, οι γονείς μου μεγαλώνουν. Αυτό το πράγμα μου στοιχίζει πολύ. Πέρασαμε περιπέτειες με τη μαμά μου που μου έχουν στοιχίσει πάρα πολύ. Δεν είμαι το πιο ψύχρεμο άτομο στο να τα διαχειριστεί αυτά τα πράγματα. Σκέφτομαι ότι ο Τάσος που έχασε τον μπαμπά του νωρίς, ας πούμε, πιο νωρίς, έχει τρομερή ενδυνάμωση σχέση με μένα σε αυτό το κομμάτι.
0: Έχεις περιγράψει πάντως ότι πέρασε το πένθος όταν ήταν ο γιος σας.
1: Ναι, νεογέννητος. Ναι. Ναι.
0: Πολύ ξαφνικά.
1: Ναι. Εγώ δεν είμαι έτοιμη γι' αυτό και όταν έρχονται τέτοιες καταστάσεις δεν είμαι καλά, δηλαδή δεν τις αντιμετωπίζομαι, δεν παίρνω το σωστό δρόμο, ας πούμε, του να είμαι δυνατή, πέφτω τελείως. Ναι. Καταραίω, το δηλώνω ότι είμαι σε κατάρρευση τώρα.
0: Γίνονται οι άνθρωποι πραγματικά ενήλικες όταν χάσουν τους γονείς τους?
1: Πιστεύω ότι δεν το έχω ζήσει, δεν το έχω βιώσει.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι είναι ένα στάδιο, δεν είναι?
0: Είναι ένα στάδιο
1: δεν
0: και
1: είναι.
0: Ίσως είναι και το μόνο καλό, αν μπορεί να βρει κάτι καλό κάποιος.
1: Αν
0: κάτι...
1: έχει υγιή σχέση έτσι, με την οικογένειά του, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άτυχοι σε αυτό το κομμάτι, να το λέμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι, ναι, νομίζω ναι.
0: Ναι.
1: Και στη χώρα που ζούμε, που δυστυχώς την πρώτη και την τρίτη ηλικία δεν τις σκέφτεται καθόλου, το ότι τα παιδιά επομίζονται καλώς ή κακώς τους γονείς σε καταστάσεις ακραίες, ας πούμε, ιατρικές κτλ. Αυτό είναι επίσης ένα ζόρι, ότι ξέρεις ότι δεν...
0: Θα γίνεις φροντιστής κάποια στιγμή.
1: Ναι, δεν είναι. Ναι. Πού θα στηριχτείς?
0: Ναι.
1: Τι έχει προβλέψει το κράτος για σένα? Οπότε και αυτό είναι ακόμα ένα πράγμα που με βαραίνει πολύ εμένα.
0: Κοινωνικές συμβάσεις. Τι άλλο να πάρουμε από αυτά που συζητάμε τόσο έντονα? Ρόλοι στην οικογένεια. Σε όλα αυτά χωράει και το υπήρξα άτυχος ή άτυχη στα οικογενειακά μου, στα επαγγελματικά μου, δεν ξέρω σε τι άλλο, να πάω σε έναν ειδικό να αρχίσω την ψυχανάλυση. Είναι πολύ της μόδας, φοριέται πάρα πολύ.
1: Όχι απλώς φοριέται. Εγώ βλέπω το εξής. Εγώ δεν το έχω κάνει. Έχω φτάσει στην πόρτα του ψυχιάτρου 3 φορές. Mm-hmm. Έφυγα όμως τελικά μετά το ραντεβού. Πρώτον, έχω μια.
0: Δεν πήγε στο σαλονάκι να περιμένει.
1: Περίμενα. Την έκανα. Όχι, το ραντεβού το έκανα. Μετά δεν συνέχισα.
0: Το πρώτο ραντεβού.
1: Το πρώτο.
0: Δεν θα το
1: σε 3 διαφορετικούς όμως. Μ' αρέσει αυτή η βόλτα.
0: Ναι.
1: Ψυχανάλυση με φοβίζει, ρε παιδί μου, τι κουτιά θα ανοίξει. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, με τρομάζει εμένα.
0: Δεν ξέρω αν είναι και σωστός όρος που χρησιμοποιώ, γιατί ίσως οι επιστήμονες.
1: Ναι, δεν τα ξέρω κι εγώ καλά, αλλά θέλω να πω.
0: Ότι θα πάω σε έναν άνθρωπο που είναι ειδικός να του πω το θέμα μου. Δεν νιώθεις καλά με αυτό. Έχει ακούσει σίγουρα χειρότερα από τα δικά σου.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το να του πω το θέμα μου. Εγώ φοβάμαι ότι μην αρχίσουμε και πάμε προς τα πίσω και τι θα ανοίξει και αν θα μπορώ να το διαχειριστώ. Και μήπως καλό είναι να είμαι στη λύθη και να μην θυμηθώ πράγματα που μπορεί να με έχουν στιγματίσει.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό με φοβίζει, γιατί όλοι μου λένε.
0: Το είπες αυτό στον επιστήμονα.
1: Δεν πρόλαβα. Στον πρώτο ραντεβού ξέρω κάνω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν προλαβαίνεις να τα πεις αυτά. Αλλά όλοι μου λένε, οι φίλοι μου ας πούμε, που ψυχαναλύονται, ότι περνάς πολύ δύσκολη διαδικασία.
0: Γιατί να περάσουμε δύσκολη
1: και δεν
0: διαδικασία.
1: Δεν θέλω να την περάσω αυτή.
0: Ούτε εγώ θέλω
1: διαδικασία.
0: Να περάσω δύσκολη διαδικασία.
1: Αυτό είναι το θέμα μου εμένα, ναι. Παιδί μου. Είμαι φυγόπονη, δεν το θέλω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να κλαίω στον καναπέ, ας πούμε, και να με ράκω και να φεύγω μετά.
0: Οπότε σε αυτά τα 3 ραντεβού ήταν αναγνωριστικά.
1: Ήταν πάντα αναγνωριστικά. Όταν έφτανα σε ακραία σημεία, ρε παιδί μου, σου λέω και ήμουν πολύ πεσμένη.
0: Ναι.
1: Έκανα το ραντεβού μου.
0: Ναι.
1: Έλεγα χρειάζομαι θεραπεία. Μετά έλεγα πρέπει όλοι σου συστήνουν κάποια πράγματα. Είναι οι άνθρωποι. Είναι
0: αλλά
1: ειδικοί.
0: Επειδή δεν ακούγε κάτι δραματικό, έφευγε πεσμένη ότι είσαι καλά.
1: Ακριβώς. Ότι εντάξει, θα το παλέψω.
0: Και αυτό όμως δεν είναι μεγάλη θεραπεία. Δηλαδή θέλω να πω ότι πήγες, έκανες ένα ραντεβού και τελικά αισθάνθηκες καλύτερα.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό τώρα είναι συσσωρευτικό και κάποια στιγμή έρθει η ώρα για καταρρεύσω και δεν μπορεί να με σηκώσει ούτε κανείς, ας πούμε, και είμαι στο κρεβάτι τέζα 5 μήνες.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα που αναφέρεις αυτό, θέλω να πω ότι είμαστε επίσης μια χώρα που δεν ανοίγουμε με τίποτα τη συζήτηση για τις ψυχικές νόσους.
0: Βέβαια, Αθηναίδα. Και αν κάποιος βρεθεί.
1: Έχουμε μείνει στην κατάθλιψη, που ναι. Πλέον επειδή κάποιοι επώνυμοι βγήκαν και είπαν ότι έχω κατάθλιψη, αυτό πλέον είναι οκ. Okay. Και η ψυχανάλυση είναι οκ, okay. Μπορούμε να το λέμε δημόσια.
0: Είναι και
1: όταν περνάς το όριο αυτό και πάμε σε άλλες νόσους που βρίθουν γύρω μας και από ανθρώπους πολύ πετυχημένους, επαγγελματίες. Εκεί δεν μιλάει άνθρωπος.
0: Δεν μιλάει άνθρωπος. Επίσης, πρέπει κάποια στιγμή να πάψει να είναι είδηση το ότι ένας άνθρωπος μπορεί να βρέθηκε σε μια ψυχιατρική κλινική για οποιονδήποτε λόγο και να περνάει λίγο σαν να είναι μια νοσηλεία σε οποιοδήποτε.
1: Το αντίθετο, πρέπει να απαιτήσουμε ψυχιατρικές κλινικές.
0: Ναι, αλλά δεν προκαλεί την νοσηλεία.
1: Θέλουμε και άλλες, τις χρειαζόμαστε.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε.
0: Πάντως, αυτό που λες έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί από τη μία, νομίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι εντάξει, τα συζητάμε, ότι
1: τίποτα
0: πάμε.
1: Τίποτα δεν συζητάμε, όχι.
0: Δεν είμαστε εκεί.
1: Όχι, βέβαια. Mm-hmm. Βλέπω, ας πούμε, ανθρώπους να εκτίθενται δημόσια με κάποιες είτε εγκληματικές συμπεριφορές, είτε κακοποιητικές συμπεριφορές. Και όταν τους βλέπεις στην τηλεόραση και επώνυμους, δεν θα πω μόνο για ανώνυμους, mm-hmm. βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ψυχιατρικής φύσης. Όπως μπορεί να υπάρχει ένας καρκίνος, όπως μπορεί να υπάρχει μια οποιαδήποτε νόσος, ένας διαβήτης, υπάρχει και νόσος. Και δεν αναφέρεται πουθενά.
0: Ναι, μήπως φταίτε όμως κι εσείς τώρα, ηθοποιοί, γιατί όταν έρχεται κάποιος εδώ και κάθεται στην πολυθρόνα, δεν έχω παράπονο. Εδώ οι άνθρωποι γενικά ανοίγονται.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Αλλά οι ηθοποιοί θέλετε και να είναι στρογγυλεμένες οι γωνίες των δηλώσεών σου, δεν λέω για σένα. Δεν θέλει ένας ηθοποιός εύκολα να μιλήσει για ένα πραγματικό πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί βλέπω στην Αμερική, σε άλλες αγορές, που λένε. Τους εθισμούς τους,
1: ναι.
0: Την αποτοξίνωσή τους.
1: Την διπολική διαταραχή τους.
0: Πολύ, πολύ σοβαρά
1: που
0: πράγματα.
1: Που είναι βρίθουμε από ανθρώπους που πάχουν από διπολική διαταραχή και δεν είναι σε θεραπεία και βασανίζονται και βασανίζουν και τους γύρω τους, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει όμως δημόσια συζήτηση γι' αυτό.
1: Ναι, με αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να ξεκινήσει από τους τοπίους. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από την πολιτεία,
0: ναι.
1: Αθηνά.
0: Δεν έχουμε όμως και μία ευθύνη, δεν έχουν ευθύνη τα άτομα που είναι αναγνωρίσιμα. Να
1: βεβαίως.
0: Λένε κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Είτε πρόκειται για το πιο απλό πρόβλημα με το παιδί σου.
1: Βεβαίως.
0: Ή για κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Βεβαίως. Και αυτό μπορεί να μην ξεκινήσει από τους τοπικούς, ξεκινήσει από τους πολιτικούς.
0: Ναι.
1: Ας μιλήσουν οι πολιτικοί.
0: Καλά, αυτή δεν πρόκειται στο λόγο,
1: λοιπόν,
0: δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, γιατί αυτοί. Και οι ηθοποιοί, ναι, και οι τραγουδιστές και όλοι αυτοί.
0: Υπάρχει συστολή μεγάλη, γι' αυτό το λέω.
1: Και οι δημοσιογράφοι. Και ας ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή βλέπω ότι δεν περνάει πάντα στην τηλεόραση αυτό, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Απαλά. Δεν αναφέρεται.
0: Τηλεόραση βλέπει.
1: Όχι. Είμαι στο ίντερνετ. 20 χρόνια έχω να δω.
0: Ναι.
1: Ελληνική τηλεόραση, έτσι. Στις πλατφόρμες είμαι σε όλες εγγεγραμμένη.
0: Ναι.
1: Οπότε βγει κάποια καλή ρομαντική κομμεντή, δηλαδή θα τη δω σίγουρα.
0: Αυτό όμως τώρα είναι περίεργο, γιατί θα πει κάποιος. Κάτσε, περίμενε. Πες εσύ σε σύριαλ. Ο άντρας σου σε σύριαλ. Υπάρχουν σειρές στην Ελλάδα που είναι πάρα πολύ αγαπημένα, δεν ξέρω ακριβώς πώς
1: με αγχώνει. Καταρχάς, όταν βλέπω σειρές με αγχώνει, γιατί μπαίνω στη διαδικασία της δουλειάς. Θα δω κάτι, ρε παιδί μου, να πάρω μια γεύση και αυτά, αλλά αγχώνομαι, γιατί το βλέπω σαν δουλειά, δεν το βλέπω, δεν μπορώ να χαλαρώσω. Mm-hmm. Και επίσης η υπόλοιπη τηλεόραση, δεν ξέρω, τώρα έχω και 20 χρόνια, σου λέω, είναι πολλά τα χρόνια να δω.
0: Σε αγχώνει η κακή ηθοποιία?
1: Με αγχώνει γενικότερα, ρε παιδί μου, ότι άνοιξαν τα σύνορα, έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλαδίτσα βλέπω που είναι και σε αυτό το κομμάτι που πραγματικά έχουμε πάρα πολύ άξιους ανθρώπους, πάρα πολύ ταλαντούχους.
0: Είμαστε δηλαδή πίσω.
1: Είμαστε.
0: Γιατί κάποιοι τώρα θα σου πει ότι έχουν γίνει και παραγωγές που έχουν παίξει σε πλατφόρμες, οι οποίες είναι φάμιλες, λίγες.
1: Πόσες. Πόσων επεισοδίων.
0: Μίνι.
1: Θέλω να πω ότι αυτό τώρα εντάξει, την εξαίρεση. Έχουμε και το Λάνθιμο που έφτασε στα Όσκαρ και στο Χόλιγουντ.
0: Ναι, αλλά δεν
1: τον έχουμε.
0: Ναι. Αυτό.
1: Και τον Παπαϊωάννου, τον Δημήτρη, που τον προσκυνούμε στο εξωτερικό. Ναι, είναι Έλληνες και αυτοί, ωραία.
0: Ναι. Παρακάτω. Είναι κακή ηθοποιία στα σίριαλ.
1: Είναι γρήγορα τα πράγματα. Mm-hmm. Η τσαμπά είναι όλο έχει να κάνει με τα χρήματα, τίποτα άλλο. Έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς, εξαιρετικούς σκηνοθέτες, εξαιρετικούς σκηνογράφους. Όλα τα έχουμε εξαιρετικά. Ναι. Τα χρήματα. Είμαστε μικρή αγορά. Γίνονται τα πράγματα με βιασύνη. Δηλαδή, όταν ένα ελληνικό επεισόδιο μπορεί να γυρίσετε σε 2,5 και 3 μέρες και το αντίστοιχο ξένο θέλει ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια κάποιος θα σου πει ότι δεν είναι οι ίδιες οι αγορές.
1: Αυτό είμαι, εκείνο το θέμα.
0: Δηλαδή
1: αυτό λέω, είναι το budget.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα απευθύνεται σε ένα πολύ μικρό κοινό στην Ελλαδίτσα και οι άλλοι απευθύνονται στον κόσμο όλο.
0: Ναι.
1: Όχι, έχουμε πολύ άξιους καλλιτέχνες.
0: Όταν πας να παίξεις ένα σύριαλ. Ξέρεις, κατάλαβες, θα ρωτήσω. Είναι, ρε παιδί μου, στο θέατρο είναι κάτι το οποίο, ειδικά η παράσταση δική σας, είναι απαιτητική, είναι κάτι που πρέπει να
1: κάνει. Η τηλεόραση είναι απαιτητική. Πιο
0: αυτό
1: απαιτητική.
0: Θα σε
1: πιο απαιτητική.
0: Δεν θα λέξει, αλλά εντάξει, μωρέ, είναι.
1: Εκτίθεσαι για πάντα.
0: Σύριαλ είναι.
1: Εκτίθεσαι για πάντα. Εγώ τότε όταν ήμουν μικρή, επειδή ξεκίνησα πολύ μικρή τηλεόραση, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Το έπαιρνα έτσι.
0: Και έγινες πολύ γνωστή από την τηλεόραση.
1: Και υπάρχουν δηλαδή καταγεγραμμένες οι σκηνές.
0: Δεν έχεις σχέση με τη Θάλια εκείνη τη
1: Καμία
0: εποχής.
1: Σχέση. Γιατί τότε ήμουν έτσι, ότι όλα είναι εύκολα. Έλα, μωρέ.
0: Δεν τώρα... την ξέρεις αυτή την κοπέλα.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Τώρα συνειδητοποιείς μεγαλώντας πόση ευθύνη έχεις όταν κάνεις τηλεόραση με αυτές τις ταχύτητες, πόσο διαβασμένος πρέπει να είσαι, πόσο προσεκτικός, ότι το πλάνο φεύγει και δεν ξαναγυρίζει και ότι αυτό θα υπάρχει πάντα εκεί. Να μπορείς να το βλέπεις πρώτη εσύ και να λες πω και μετά οι υπόλοιποι άνθρωποι.
0: Ναι, καταλαβαίνεις όμως ότι αυτό που δεν αρέσει σε εσένα μπορεί να αρέσει πάρα πολύ σε εμάς. Και να μην καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις εσύ την παλιά Θάλια.
1: Ναι.
0: Ήταν και μια πολύ καλή εποχή της τηλεόρασης.
1: Πολύ.
0: Τι δεν σ' αρέσει στο παίξιμο, τι βλέπεις?
1: Βλέπω αστοχίες, ας το πω με ευγένεια.
0: Ναι.
1: Αστοχίες, υποκριτικές πολλές, ανοριμότητα σε πολλά επίπεδα.
0: Mm-hmm.
1: Ψευτιά, δεν το συζητώ αυτό.
0: Η ψευτιά τι είναι στην... Γιατί
1: τι
0: για
1: είναι
0: μας
1: ψευτιά?
0: Είναι όλο ψευτιά, εντάξει.
1: Ρε παιδί μου, ότι δεν πατάς. Δεν πατάω.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Αυτά είναι.
1: Ναι, τώρα σου λέω ναι. Βλέπω. Πολλά λάθη. Πώς τα βλέπω.
0: Ότι δεν το νιώθεις, ότι το κάνεις λίγο επιφανειακά, δηλαδή αυτό εννοείς.
1: Ρε παιδί μου.
0: Πού να ξέρω
1: την ώρα. Δεν είμαι ψημένη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ψημένη. Δεν το ξέρω το σπόρο όπως το ξέρω σήμερα.
0: Ναι. Δεν υπάρχει η ομορφιά της άγουρης. Της άγουρης ερμηνείας.
1: Εγώ και τον Τάσο που είναι πιο αυστηρός από μένα. Γιατί μην τον βλέπεις έτσι ευγενικούλη. Οπότε αυτός γελάει πριν από μένα που τα βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Πέφτει κάτω, ας πούμε, και μου λέει καλά, εντάξει.
0: Δεν σε πληγώνει, δεν είναι καρφί στην καρδιά σου, μαχαιριά.
1: Όχι.
0: Το να γελάει.
1: Συνειδητοποιώ, ότι όταν σου δίνονται εύκολα τα πράγματα, δεν τα εκτιμάς. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να αποτύχεις για να πετύχεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν σου έρθουν από την αρχή καλά, μένεις το καλά. Πρέπει να φας τα μούτρα σου, παιδί μου, να πιάσεις πάτο και μετά. Εκτιμάς το οτιδήποτε και γίνεσαι καλύτερος. Το πιστεύω αυτό.
0: Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κλείσουμε πάρα πολύ,
1: πολύ
0: καλά. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ και για τη συζήτηση που κάναμε. Αυτό για απόψη ήταν το καλύτερα αργά. Αν δεν αποτύχεις, δεν γίνεται τίποτα. Το κρατάμε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε το κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Τα θρηλυκά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιά Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από τον Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των Ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Μαζί η Άστρα. Οι κρίσιμες εκλήψεις του Αυγούστου. Σεπτέμβριο. Δεκέμβριος, το τετράμινο των μεγάλων αλλαγών. Προβλέψεις για κάθε ζώδιο ξεχωριστά και συνταγές, ιδέες και προτάσεις για κάθε περίσταση. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καύσωνα στην Ευρώπη, στο κόκκινο η Ιταλία, ιστορικό ρεκόρ στην Αυστρία, προβλήματα σε ενέργεια και μεταφορές σε πολλές χώρες. Σοκαριστικά στοιχεία για τη φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία, έκαψε 111.732 στρέμματα και απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 6 ατομικές βόμβες. Τραγωδία στην άσφαλτο, σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στις Σέρες, νεκρή μητέρα και γιος, μαρτυρίες και βίντεο ντοκουμέντο. Παρελθόν η άδεια Αθήνα τον Αύγουστο, κίνηση και γεμάτη δρόμη στην πρωτεύουσα που δεν κάνει διακοπές.

Σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, Ευρώπη, που δοκιμάζεται καθημερινά από τις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης. Κόκκινο χτύπησε ο υδράργυρος στην Νάπολη, φτάνοντας τους 48 βαθμούς Κελσίου, ενώ 40 καταγράφουν Βοσνία και Σλοβακία, με τους κατοίκους να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των υψηλών θερμοκρασιών. Ταυτόχρονα, η στάθμη του νερού στο Δούναβι ποταμό έχει υποχωρήσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα λόγω της ξηρασίας, που αποκάλυψε τα θεμέλια της γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Βουλγαρία.

0: η Ευρώπη στα όρια αντοχής. Καύσονες, ακραίες θερμοκρασίες και ξηρασίες πλήττουν τη γυραιά Ήπειρο. Η Ιταλία δοκιμάζεται από το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα. Στην απόλυτο θερμόμετρο σκαρφάλωσε στους 48 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ θερμοκρασιών.
1: Siamo comunque, diciamo, ostaggio di un cambiamento climatico che anno per anno diventa sempre più evidente.
0: Οι ομπρέλες σε Μιλάνο και Ρώμη έχουν μετατραπεί σε καθημερινή ασπίδα απέναντι στον καυτό ήλιο, καθώς τουρίστες και κάτοικοι

0: η Βοσνία, με τους τουρίστες να αναζητούν μια ανάσα δροσιά σε υπόγεια σπήλαια.
1: Hot day outside. It's really, really hot and it's unbearable. But you come here and there's such a cool breeze. It's literally like free air conditioning.
0: Καθώς η Γαλλία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, ένα απλό και φθηνό υλικό εξαφανίζεται από τα ράφια των καταστημάτων. Η λευκή σκόνη κυμολίας έρχεται να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ζέστης, καθώς η ανάμιξή της με νερό μπορεί να τοποθετηθεί στα τζάμια των παραθύρων, δημιουργώντας μια λευκή επίστρωση που αφήνει να περάσει λίγο φως, αλλά αντανακλά τη ζέστη. Το Βουκουρέστι βυθίζεται στο σκοτάδι. Η χώρα χαμηλώνει το φωτισμό σε εμβληματικά κτίρια και μουσεία, προσπαθώντας να μειώσει την ενεργειακή ζήτηση.
2: Μη σε πάρει θα ajuns aici tot din cauza măsurilor proaste care s-au luat, având în vedere criza climatică cu care ne confruntăm de câteva decenii deja.
0: Οι αλλεπάλληλοι καύσονες στην Ευρώπη προκαλούν σοβαρή ξηρασία σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, επηρεάζοντας τις μεγάλες υδάτινες οδούς. Στη Βουλγαρία, η χαμηλή στάθμη του ποταμού Δούναβη αποκαλύπτει κρυμμένους θησαυρούς. Τμήματα των θεμελίων της αρχαίας γέφυρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου έρχονται στην επιφάνεια, δίνοντας μια μοναδική ευκαιρία στους αρχαιολόγους να μελετήσουν το μνημείο.
3: Το κύμα καύσωνα δεν φαίνεται να υποχωρεί προς ώρας. Ο υδράργυρος θα παραμείνει κολλημένος πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες ημέρες. Είναι μαζί μας η Χρυσάνθη Μπουρούτη που έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία αναλυτικά.
4: Η Ευρώπη βιώνει ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια της και ο υδράργυρος φαίνεται ότι θα μείνει κολλημένος πάνω από τους 40 βαθμούς, με την κατάσταση να επιδεινώνεται. Ενδεικτικά στην Ισπανία και αυτή τη βδομάδα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ η χώρα μετρά ακόμα τις πληγές της από τον Ιούλιο που καταγράφηκε ως ο πιο θανατηφόρος με 2.000 θανάτους λόγω της ζέστης. Στην Ιταλία ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 43 βαθμούς Κελσίου, με τη χώρα να θέτει 26 πόλεις σε κόκκινο συναγερμό, ενώ ειδικοί κάνουν λόγο για το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ και οι ακραίες θερμοκρασίες θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Αυγούστου. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν στους 40 βαθμούς Κελσίου, με τις γαλλικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, με τουλάχιστον 3 διαμερίσματα να έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και αυτά. Στην Αυστρία οι κάτοικοι θα δουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία εξαιρετικά συνήθιστη για τη χώρα, η οποία την ίδια στιγμή πλήττεται και από σφοδρή ξηρασία. Ενώ μετά τον νέο ιστορικό ρεκόρ των 42,2 βαθμών Κελσίου στη Σλοβακία, το θερμόμετρο θα εξακολουθήσει να είναι κολλημένο στους 42 βαθμούς Κελσίου και αυτή τη βδομάδα δοκιμάζοντας, Τζέννη, τις αντοχές των πολιτών.
3: Εξαιρετικά ακραίες οι θερμοκρασίες. Χρυσάνθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα ήταν η ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Η αποκαλυπτική έκθεση της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτυπώνει τη δυναμική που ανέπτυξε το πύρινο μέτωπο που σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του. Τη ζωφερή πραγματικότητα καταγράφουν και οι αυτοψίες των αρμόδιων αρχών, με δεκάδες σπίτια και χιλιάδες εκτάσεις να έχουν γίνει στάχτη.
5: Με τις φλόγες να ξεπερνάνε τα 15 μέτρα και την ένταση της φωτιάς στην Αττική να αγγίζει τουλάχιστον τα 380 τερατζάουλ, ήταν σαν να απελευθερώθηκαν περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα.
6: Υπολογίσαμε ότι το συνολικό ποσό αυτής είναι τουλάχιστον 380 τερατζάουλ. Λέω τουλάχιστον διότι η ενέργεια αυτή συχνά υποεκτιμάται από τους δορυφόρους. Η ενέργεια λοιπόν των 380 τερατζάουλ, αν τη μετατρέψουμε σε ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά την πτώση της πρώτης βόμβας στη Χιροσίμα, αντιστοιχεί σε περίπου 6 τέτοιες ατομικές βόμβες.
5: Σύμφωνα με τα στοιχεία της πυρομετεωρολογικής ομάδας Flame της Μονάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεγάλη πυρκαγιά που διήρκησε συνολικά 91 ώρες έκαψε 111.732 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων. Εκ των οποίων σχεδόν 34.000 στρέμματα κάηκαν μέσα σε μόλις 12 ώρες από την έναρξη της πυρκαγιάς, αφού οι άνεμοι που άγγιζαν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα εξάπλωναν ραγδαία τις φλόγες. Ο απολογισμός μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς είναι δραματικός. Σε Πορτογερμένο και Αττική, μετά τους 206 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τα 84 κτίρια κρίθηκαν κόκκινα και 65 κίτρινα.
7: Σήμερα τελειώνουμε. Έχουμε κάνει το 90% των καταγραφών χθες και προχθές. Έχουμε ελέγξει πάνω από 200 αιτήσεις με μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα. Περίπου το 40% από αυτές, δηλαδή στα 80 σπίτια, φαίνεται ότι έχουν

0: πληγή με πολύ μεγάλες ζημιές και ουσιαστικά θεωρούνται έχουν λάβει κόκκινη σηματοδότηση ως πλήρως ανακαινήσιμα και κατεδαφιστέα.
1: Θλιβερός είναι ο απολογισμός της φωνικής πυρκαγιάς που κατέκαψε τον νότιο Ρέθυμνο.
2: Περιμένω τους μηχανικούς για να δουν τη στατικότητα τώρα, αν έχει πιάσει τα δοκάρια κάτω.
1: Από τους 55 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια, τα 19 είναι κόκκινα και τα 12 κίτρινα.
3: Οι επιτροπές έχουν έρθει στο Δήμο μας, ξεκινούν την καταγραφή. Ελπίζω να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως έχουμε πει και έχουμε υποσχεθεί, ούτως ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να πάρουν πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί τα χρήματά τους.
1: Τεράστια είναι και η οικολογική καταστροφή. Σχεδόν 55.000 στρέμματα γης κάηκαν, εκ των οποίων περίπου τα 10.000 είναι ελαιόδεντρα. Από το πέρασμα της πυρκαγιάς δεν γλίτωσαν ούτε τα 1.300 εγωπρόβατα που βρίσκονταν στα ποιμνιοστάσια που κάηκαν, καθώς και 2.500 μελισσοσμήνοι.
4: Φυτεύουμε, καίγονται. Ξαναφυτεύουμε, καίγονται. Τα μπέλη το δικό μου και ολονό τώρα το έχω φυτέψει 3 φορές. Δηλαδή ανεβαίνει, τι να σου πω, απογοητεύεσαι.
1: Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της φωτιάς και σε άλλες περιοχές της χώρας. 7 σπίτια κάηκαν στη Βιωτία. Στη Φωκίδα 6 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα, ενώ στην Αργολίδα μετά το πέρασμα της φωτιάς κάηκαν 2 σπίτια. Από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική.
5: Την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο άφησαν μητέρα και γιος στις Σέρες έπειτα από τροχαίο δυστύχημα. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης με τον 21 ετών οδηγό του οχήματος να φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας με τοπικά διερχόμενο φορτηγό. Ο οδηγός του φορτηγού που τραυματίστηκε ελαφρά περιγράφει στο Άξιον 24 και στη Βασιλεία Μανοπούλου το μοιραίο περιστατικό.
6: Σοκάρουν οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε έναν 21χρονο και τη 43χρονη μητέρα του. Η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο παρμπρίζ του φορτηγού καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της σύγκρουσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το γιοταχή που οδηγούσε ο 21χρονος περνά στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το φορτηγό στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών. Τη σφοδρή σύγκρουση περιγράφει στο Άξιον 24 ο οδηγός του φορτηγού.
7: Πήγαινα για τη Δράμα και στην Παλαιοκόμη βρέθηκε μπροστά μου το αυτοκίνητο. Είχε μεγάλη ταχύτητα. Το έφυγε το παιδί στον δρόμο το τιμόνι και έπεσε πάνω στο φορτηγό. Άλλο να το βλέπεις και άλλο να το ζεις. Άλλο να το ζεις από κοντά, αληθινό, και άλλο να το βλέπεις στο βίντεο. Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα και μισθήνει. Είτε στη δεξιά πλευρά το πάω, είτε στην αριστερή πλευρά για να γλιτώσω, το ίδιο πράγμα θα ήταν.
6: Μητέρα και γιος περίπου στις 7.30 το πρωί πήγαιναν μαζί για τη δουλειά τους. Εργάζονταν στην ίδια επιχείρηση στην παραλία Οφρινίου. Ο 21χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο με τη μητέρα του στη θέση του συνοδηγού. Η σύγκρουση ήταν μοιραία και οι δύο σκοτώθηκαν ακαριαία.
8: Δεν με δοπίσανε. Κάτι με τραβούσε την καρδιά. Είδα το σανεφόρο από Σαλοντολίβος και πρεσβεστική. Χτύπα το τηλέφωνο. Τίποτα. Όταν ήρθα, τι να δω. Τα κάσα και την γυναίκα και το παιδί.
6: Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Δράμας.
7: Είναι το κομμάτι έχει μια απότομη στροφή, εκεί πέρα δεν πρέπει να τρέχεις. Ανάποδα είναι η στροφή. Είναι ανάποδα η στροφή που λένε. Και το παλικάρι βιαζόταν να πάει στη δουλειά του. Εγώ στα πόδια μου θα σταθώ. Η οικογένεια αυτή που έχασε γιο και μάνα. Δεν ξέρω πόσο θα σταθεί. Είναι ένας πατέρας και μια κόρη μείνανε. Αυτό είναι το κρίμα για μένα. Και μη μου συλλήπει κυρία στην οικογένεια. Και καλό παράδεισο να έχουν και καλή υπομονή.
6: Η οικογένεια με καταγωγή από την Αλβανία ζούσε μόνιμα στην Παλαιοκόμη. Η τραγωδία βύθισε στο πένθος στο χωριό. Πίσω έμειναν ένας πατέρας και μια κόρη που καλούνται να διαχειριστούν μια πόλη που άλλαξε τη ζωή τους μέσα σε μια στιγμή.
9: Τους γνώριζα, όλοι τους γνώριζαν εδώ στο χωριό. Ναι, είναι σοκοριστικό, όντως. Ήταν πολύ λυπηρό.
10: Η αντέδρασε κατευθείαν. Βγήκε από το ρεύμα και το επανέφερε κατευθείαν. Το πιθανότερο είναι. Ευνίδια αμέλεια, έχασε τον έλεγχο.
6: Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης.
5: Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην πολύκροτη υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη, η οποία συνελήφθη στη Βρετανία και εκδόθηκε στην Ελλάδα, έφτασε στη χώρα χθες το βράδυ συνοδεία του ελληνικού FBI και πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Η ίδια μέσω του συνηγόρου της επιμένει στον αρχικό ισχυρισμό της ότι είναι αθώα.
11: Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαίκο, η 46χρονη που κατηγορείται ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στη φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010, οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια στην πρώην σχολή Ευελπίδων.
12: Κατηγορουμένη μετά από 25 μέρες κράτησης στο Λονδίνο, αδικαιολόγητης κράτησης ενώ είχε συνενέσει από την πρώτη στιγμή και είχε επιδιώξει ακόμα και με δικά της έξοδα να έρθει στην Ελλάδα, βρίσκεται στη Γενική Ασφάλεια κρατούμενη.
11: Η 46χρονη διέμενε τα τελευταία 6 χρόνια στο Brighton της Βρετανίας, είχε συλληφθεί στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Gatwick του Λονδίνου. Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την έκδοσή της στην χώρα και στις 6 Ιουλίου με επιβατική πτήση στις 11 το βράδυ έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Η 46χρονη φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα που έσπασε την τζαμαρία και έριξε έφλεκτο υλικό στο εσωτερικό της τράπεζας Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν το πρόσωπο που ακούγεται σε βιντεοληπτικό υλικό να προτρέπει τους δράστες, φωνάζοντας τη φράση να καείτε, ενώ στο εσωτερικό του κτηρίου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι.
13: Η ερχόμενη Τρίτη πήρε υποθεσμένη να απολογηθεί η 46χρονη κατηγορουμένη, η οποία μεταφέρθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ενώπιον των δικαστικών αρχών με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Ενώ κατά τη διαδικασία εκδοσής της υπήρχε άλλη συνεργασία μεταξύ ελληνικών και βρετανικών αρχών.
11: Η ταυτοποίησή της, σύμφωνα με την Ελλάς, προέκυψε έπειτα από νέα επεξεργασία του οπτικού υλικού της επίθεσης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Από την εξέταση του υλικού αξιολογήθηκαν χαρακτηριστικά όπως ο σωματότυπος, το ύψος, τα μαλλιά, τα αυτιά, ο ρουχισμός, τα υποδήματα και το σακίδιο που έφερε.
14: Προκύπτουν λιγότερα στοιχεία προσομοίωσης ή ταυτοποίησης του δικού της προσώπου.
11: Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι θεωρούνται από τις αρχές η βασική φυσική αυτούργη της επίθεσης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ένας είχε συντονιστικό ρόλο, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος ώστε να ρηχθούν στο εσωτερικό οι βόμβες μολότοφ που προκάλεσαν τη φωνική πυρκαγιά.
12: Είναι αθώα ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις.
11: Η 46χρονη θα παραμείνει υποκράτηση μέχρι την Τρίτη, όπου και θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.
5: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή για ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε στον 55χρονο από τον Μιστρά που διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για περισσότερα από 2 χρόνια. Χριστίνα Γκίκα εκκρεμεί εκδίκαση της δεύτερης κατηγορίας για απάτη κατ' εξακολούθηση.
15: Ακριβώς, Τζένι, μπορεί το δικαστήριο να έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης και να αποφάσισε η ποινή να έχει τριετή αναστολή. Ωστόσο, ο 55χρονος δεν εξετάστηκε για την κατηγορία της απάτης κατ' εξακολούθηση σε βάρος του δημοσίου, καθώς δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φερόμενης οικονομικής ζημιάς. Τώρα, καθοριστική σημασία θεωρείται γι' αυτό η ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, στην οποία πρόκειται να προσδιοριστεί ακριβώς ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Απολογούμενος στο δικαστήριο, τέλος να πούμε πως ο 55χρονος αρνήθηκε ότι ενήργησε για οικονομικό όφελος, υποστηρίζοντας πως είχε λατρεία για τον πατέρα του και πως δεν μπορούσε να διαχειριστεί το θάνατό του.
5: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Χρυσό μετάλλιο σε παραβάσει στον Αιγιαλό καταλαμβάνουν οργανωμένες παραλίες σε Χαλκιδική, Καβάλα, Ζάκυνθο και Ρόδο. Οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προχωρούν και φέτος σε σαρωτικούς ελέγχους, ακόμη και με drones, με στόχο να μπει τέλος στις αυθαίρετες καταλήψεις.
16: Drones, ψηφιακές πλατφόρμες και σαρωτική έλεγχη επιστρατεύει φέτος το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στη μάχη κατά της αυθαίρετης κατάληψης των παραλίων.
17: Οι έλεγχοι στις παραλίες περνούν πλέον στα drones και στο MyCoast. Πάνω από 1.500 αυτοψίες σε περισσότερες από 300 παραλίες και πρόστιμα έως 73.000 ευρώ δείχνουν ότι τα εργαλεία υπάρχουν.
16: <Το-> Στο μικροσκόπιο των ελεκτικών αρχών βρίσκονται κυρίως περιοχές με αυξημένες καταγγελίες. Πρωταθλήτρια καταγγελιών και παραβάσεων και φέτος αναδείχθηκε η Χαλκιδική, όπου οι ελεγκτές επέβαλαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης σε 5 επιχειρήσεις. Ψηλά βρέθηκε και η Καβάλα, όπου σε επιχείρηση χωρίς μισθωτική σύμβαση επιβλήθηκε πράξη άμεσης απομάκρυνσης και πρόστιμα 15.912 ευρώ. Στη Ζάκυνθο διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 4 επιχειρήσεις για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον Αιγιαλό και επιβλήθηκε πρόστιμο που ξεπερνά τις 72.000 ευρώ. Ενώ και στη Ρόδο, οι ελεγκτές επέβαλαν κυρώσεις ύψους 73.000 ευρώ. Αρκετές καταγγελίες μέσω της εφαρμογής MyCost έγιναν για τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής, των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.
18: Η ΑΔΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους κατά την τουριστική περίοδο. Περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα έχουν μπει στο μικροσκόπιο, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και η αντιμετώπιση όλων των επιχειρήσεων.
16: Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις, με στόχο να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στον Αιγιαλό. Όπου διαπιστώνονται αυθαίρετες καταλήψεις, υπερβάσεις με ομπρελοκαθίσματα ή παρεμπόδιση της πρόσβασης των λουόμενων, τα πρόστιμα πέφτουν άμεσα.
17: Ζητούμενο όμως δεν είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός ελέγχων μέσα στον Αύγουστο. Είναι η σταθερή εφαρμογή των κανόνων, γιατί ο Αιγιαλός είναι δημόσιος χώρος και η νόμιμη επιχειρηματικότητα χρειάζεται ίσους όρους για όλους.
16: Την ίδια ώρα περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης έχουν ήδη υπογραφεί μέσω του νέου πλήρως ψηφιοποιημένου συστήματος, με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι οι παραλίες είναι φέτος πιο οργανωμένες και οι επιχειρήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη συμμόρφωση σε σχέση με...
5: Δεν πέφτουν οι ρυθμοί της πρωτεύουσας παρότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Εμπορικοί δρόμοι, καταστήματα εστίασης και μέσα μαζικής μεταφοράς σφίζουν από κόσμο, με το κέντρο της Αθήνας να είναι πιο ζωντανό από ποτέ. Οι υποχρεώσεις, το κόστος των ακτοπλοϊκών αλλά και η αύξηση της τουριστικής κίνησης διατηρούν την πρωτεύουσα πολυσύχναστη.
11: Η Αθήνα δεν άδειασε ούτε τον Αύγουστο, αφού οι περισσότεροι Αθηναίοι δεν έφυγαν διακοπές και έμειναν στην πόλη.
19: Παραμένουνε.
20: Γιατί πιστεύετε δεν έχουν χρήματα για διακοπές?
19: Οικονομικό.
20: Πού το έχετε δει αυτό, στα καφετέρια, στα μπαρ, στον δρόμο έξω?
19: Και στα αυτοκίνητα που είναι παρκαρισμένα.
21: Έχει κόσμο, δηλαδή και εγώ περίμενα τώρα να έχει αδειάσει. Αλλά είναι ακόμα ζούγκλα εδώ πέρα.
22: Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει έρημη πόλη. Με αποτέλεσμα οι δρόμοι να παραμένουν μποτιλιαρισμένοι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ασφυκτικά γεμάτα κατά τις ώρες αιχμής και οι μόνιμοι κάτοικοι να αντιμετωπίζουν τα συνηθισμένα προβλήματα με την έβρεση πάρκινγκ.
11: Η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.
22: Το ημερολόγιο δείχνει 7 Αυγούστου. Η ώρα είναι 5 και 4 το απόγευμα, αλλά όπως μπορείτε να δείτε, η κίνηση της Πανεπιστημίου θυμίζει περισσότερο ένα χειμωνιάτικο μεσημέρι, καθώς σχεδόν τίποτα δεν κινείται.
20: Ξεκινήσει αυτό το κύμα φυγής ή παραμένει?
23: Έχει ξεκινήσει, αλλά όχι από όλους. Ακόμα κάθονται. Σε λίγο θα φύγουν.
11: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς συνεχίζουν να εξυπηρετούν χιλιάδες επιβάτες, όμως και αυτές τις ημέρες είναι ασφυκτικά γεμάτα.
24: Η λεωφορεία και τα τρένα είναι γεμάτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έφυγε κανείς. Δεν μπορείς να παρκάρεις. Στην Κυψέλη δεν υπάρχει θέση να παρκάρεις.
11: Οι περισσότεροι κάτοικοι της πρωτεύουσας, όπως λένε στην κάμερα, έμειναν στην πόλη λόγω των υποχρεώσεων.
25: Θα πάω μετά.
20: Πιο μετά, γιατί είναι πιο ήρεμα?
25: Λόγω εργασίας.
11: Οι εμπορικοί δρόμοι είναι από νωρίς το πρωί έως αργά το απόγευμα γεμάτοι, όχι μόνο από Αθηναίους, αλλά και από επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
26: If it's crowded, you get much less opportunity to travel because, you know, all of the transportations are full, all of these restaurants are full, so you cannot experience the full Athens.
27: Δεν έχουν φύγει πάρα πολύ, πάνε σε πιο κοντινές περιοχές και για οικονομικούς λόγους περισσότερο. Και αυτά παρόλο που κάνει πολύ ζέστη στην Αθήνα.
11: Γεμάτα κόσμο είναι και τα καφέ, τα εστιατόρια και οι χώροι εστίασης, αποδεικνύοντας πως η πρωτεύουσα δεν κατεβάζει ρυθμούς ούτε τον Αύγουστο.
5: Στο αρχείο παραμένει η υπόθεση των υποκλοπών. Στέργιος Γιαμπάκα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αφού μελέτησε τα 4 αιτήματα για επανεκκίνηση της δικαστικής διερεύνησης, έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάσυρση της δικογραφίας.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, απέρριψε αιτήματα που αφορούσαν την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Σχετικά αιτήματα είχαν υποβληθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, που ζητούσε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσής του, τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης Χρήστο Σπίρτζη, που ζητούσε εκ νέου έρευνα, και το δικηγόρο Ζαχαρία Κεσέ, που εκπροσωπεί θύματα τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε αυτά τα αιτήματα για νομικούς λόγους. Αναφέρει ότι δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία στην υπόθεση που να δικαιολογούν προς το παρόν νέα έρευνα, πέραν εκείνης που είχε γίνει από προηγούμενους εισαγγελείς ή από όσα εξετάστηκαν στην πολύμηνη δίκη με τους 4 ιδιώτες. Δίκη η οποία, θυμίζουμε, κατέληξε σε βαριές καταδίκες με 126 χρόνια κάθειρξης. Ως εκ τούτου, η υπόθεση αρχιοθετείται για τρίτη φορά, Τζέννη.
5: Σε ευχαριστούμε, Στέργιο, για την ενημέρωση. Νέα σενάρια επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ το προσεχές φθινόπωρο θέτουν σε επιφυλακή τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, εκθέσεις αμερικανικών υπηρεσιών κάνουν λόγο για μοντέλα απειλών που κυμαίνονται από κυβερνοεπίθεση έως μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή. Την ίδια ώρα, το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ μεταδίδει ότι hackers απέκτησαν έγγραφα, τα οποία ισχυρίζονται ότι αποδεικνύουν την εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε πλήγματα εναντίον ρωσικών στόχων, πληροφορίες που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.
1: Νέα ένταση, επιστροφή σε κλίμα ψυχρού πολέμου. Δημοσίευμα της Wall Street Journal προκαλεί ανησυχία στη Δύση, καθώς αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν πιθανή ρωσική προσπάθεια δοκιμής των αντόχων του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες.
2: Ukraine will go. We've still lost territory. And Putin will go. I just need to lick my wounds, stitch myself together again, and get ready for the next attack. And the next attack, as we think, the commentators are saying, would be up into the Baltics.
1: Τα σενάρια δεν αφορούν μόνο συμβατική στρατιωτική δράση, αλλά και υβριδικές επιθέσεις όπως κυβερνοεπιθέσεις, αποσταθεροποιητικές ενέργειες ή περιορισμένη στρατιωτική κίνηση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
2: This is the Slovakia gap. The important countries are Lithuania to the north, Poland to the south, and then Kaliningrad, which is that Russian exclave. This year there were big exercises by Russia to put in Iskander. Ballistic missiles into Kaliningrad, but also into Belarus.
1: Την τελευταία φορά που η Ρωσία συγκέντρωσε μεγάλες δυνάμεις στα σύνορα, το Φεβρουάριο του 2022, οι εξελίξεις άλλαξαν τα δεδομένα ασφαλείας στην Ευρώπη.
2: Portland is this little island off the Baltic Sea, and whoever holds it dominates the air and sea approaches to the Baltic states.
1: Την ίδια ώρα η Γερμανία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή μετά το περιστατικό με drone που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
3: A drone laced with explosives was found at the airport in Leipzig right next to a Ukrainian airplane.
1: Μετά τις δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών περί πιθανής υβριδικής επίθεσης με σαφείς αιχμές προς τη Ρωσία, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας προκειμένου να εξεταστεί το περιστατικό.
4: This is what terrorists and also what Putin wants to have, that we change our life and our behavior, that we are afraid of that what happened. We should not be afraid.
1: Από τη ρωσική πλευρά διατυπώνονται νέοι ισχυρισμοί για υποστήριξη του ΝΑΤΟ σε ουκρανικές επιχειρήσεις. Το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο ισχυρισμούς χάκερ, αναφέρει ότι ειδικό σε θέματα υβριδικού πολέμου με σύνδεση με το ΝΑΤΟ φέρεται να παρήχει στην Ουκρανία συντεταγμένες για πλήγματα σε ρωσικό έδαφος. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ωστόσο εντάσσονται στη γενικότερη αντιπαράθεση Μόσχας και Δύσης για το ρόλο του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας.
5: Να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον κόσμο. Δύο τραμ συγκρούστηκαν στη Γερμανία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 30 επιβάτες. Ένα συγκλονιστικό βίντεο κατά τη διάρκεια του σεισμού των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ιαπωνία κάνει το γύρο του διαδικτύου. Εν ώρα χειρουργείου, γιατροί αγκαλιάζουν το τραπέζι στο οποίο βρισκόταν ασθενής προκειμένου να τον προστατεύσουν. Στην Ταϊλάνδη, μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο με τραγικό απολογισμό 7 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου και του ιδίου.
7: Στιγμές απόλυτου τρόμου καταγράφηκαν στην Ταϊλάνδη. Ένοπλος 14χρονος εισέβαλε σε σχολείο, με αποτέλεσμα να σκοτώσει 7 ανθρώπους και να τραυματίσει 30.
8: And then it started getting more frequent, like bang, bang, bang, and then it went quiet at one point. And the shooting started again. I didn't think it was the sound of a gun. After that, we went to the toilet. We thought it was over.
7: Μαθητές και εκπαιδευτικοί έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν, αναζητώντας καταφύγιο πίσω από κλειδωμένες πόρτες και θρανία, την ώρα που οι πυροβολισμοί αντιχούσαν στους διαδρόμους του σχολείου.
6: Total chaos as students that we received outside were also injured in the back, chest and arms.
7: Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν έξω από τις αίθουσες με τον ένοπλο να κινείται στους διαδρόμους, ενώ δεκάδες μαθητές παραμένουν εγκλωβισμένοι.
9: A student here who said she saw him going from classroom to classroom, firing into the classroom. She saw her own teacher getting shot before she got out with her friends.
7: Νωρίτερα ο ανήλικος είχε σκοτώσει τους παππούδες του στο σπίτι τους, πριν κατευθυνθεί σε σχολικό συγκρότημα και εξαπολύσει την αιματηρή επίθεση. Το όπλο που χρησιμοποίησε άνοιγε στον παππού του, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πυροβόλησε συνολικά 26 φορές. Στον χώρο βρέθηκαν ακόμα 34 φυσίγκια.
10: Say the suspect, a student, has been found dead in a classroom. This happened in the Nonthaburi district, about 15 kilometers northwest of the city center.
7: Δευτερόλεπτα αγωνίας καταγράφηκαν σε βίντεο μέσα από χειρουργική αίθουσα στην Ιαπωνία, τη στιγμή που ισχυρός σεισμός των 7,1 Ρίχτερ συγκλονίζει την περιοχή. Τα μηχανήματα, τα φώτα και ο ιατρικός εξοπλισμός κουνιούνται ανεξέλεγκτα. Δύο μέλη της χειρουργικής ομάδας πέφτουν πάνω στο τραπέζι, αγκαλιάζοντας τον ασθενή για να τον προστατεύσουν από τις ισχυρές δονήσεις, την ώρα που οι υπόλοιποι προσπαθούν να διατηρήσουν τον εξοπλισμό στη θέση του. Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η επέμβαση διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, όμως λίγο αργότερα συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σκηνές χάος εκτυλίχθηκαν στη Δυτική Γερμανία, όταν δύο τραμπ συγκρούστηκαν προκαλώντας τον τραυματισμό 25 ανθρώπων. Από τους τραυματίες, τρεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο τραμ κινούνταν διαδοχικά κοντά στο γήπεδο της Σάλκε, όταν το ένα τρένο ακινητοποιήθηκε ξαφνικά, με αποτέλεσμα το δεύτερο να πέσει πάνω του. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σειρμός σταμάτησε στη μέση της διαδρομής παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος.
5: Ανησυχία προκαλεί η έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου. Μέσα σε μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 23 νέα περιστατικά, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο ιός μεταδίδεται από μολυσμένα κουνούπια και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο και συνιστούν αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τα κρούσματα να αυξάνονται συνεχώς. Για πρώτη φορά η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης.
12: Φέτος έχουμε μια μεγαλύτερη συρροή κρούσματων μέχρι αυτή την ώρα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα την άνοιξη κατά την περίοδο που γίνονται οι ψεκασμοί για να εξορροφηθούν οι προνύμφες των κουνουπιών. Σε αυτή την περίπτωση το μόνο το οποίο κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε στοχευμένα τους ψεκασμούς στις περιοχές που εμφανίζονται τα κρούσματα με βάση ένα πρωτόκολλο που ακολουθείται κάθε χρόνο.
1: Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 65 από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης έως και τις 5 Αυγούστου. 6 άνθρωποι, όλοι άνω των 65 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές της λίμωξης, ενώ 20 ασθενείς νοσηλεύονται. Από τα 65 κρούσματα, τα 54 παρουσίασαν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, ενώ 11 είχαν ήπια ή καθόλου συμπτώματα.
13: Φαίνεται ότι περίπου 1/100 άτομα τα οποία έχουν τσιμπηθεί από κουνούπι με ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζει βαριά συμπτωματολογία από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως μηνυκοεγκεφαλίτιδα, ενώ τα 20% περίπου των ατόμων εμφανίζουν πολύ ελαφριά συμπτωματολογία, όπως πυρετό, καταβολή, πονοκέφαλο, λεμφαδενοπάθεια, εξανθήματα, συμπτώματα από το γαστρεντερικό.
1: Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται στην Ανατολική Αττική. Σε Σπάτα και Αρτέμιδα έχουν εντοπιστεί 11 περιστατικά, στο Μαρκόπουλο Μεσογείας 7 και στην Παλίνη 5. Ακολουθούν η Βάρη Βουλαβούλια Αγμένη με 3 κρούσματα, η Αγία Παρασκευή με 3 κρούσματα και οι περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί στη Λάρισα, την Πέλα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τις Σέρες, ενώ ΕΟΔΗ προειδοποιεί ότι δεν αποκλείεται η εμφάνιση νέων κρούσματων τόσο στις ίδιες όσο και σε άλλες περιοχές.
14: Χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα έντομο αποθητικά στο δέρμα μας ή στο χώρο, σύντε στα παράθυρα. Επίσης, αποφεύγουμε να υπάρχουν λιμνάζοντα στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι, δηλαδή κοιτάμε τον κήπο μας, κοιτάμε να μην υπάρχουν στο μπαλκόνι μας νερά, στις γλάστρες, Να μην υπάρχουν λοιπόν στάσιμα νερά, γιατί εκεί πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια.
15: Ο ιός μεταδίδεται μέσω του τσιπήματος μολυνσμένων κουνουπιών και οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του ιού.
5: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε το μνημόσυνο της Λένα Σαμαρά, κόρης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ένα χρόνο μετά το θάνατό της. Συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου βρέθηκαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να τιμήσουν τη μνήμη της και να σταθούν στο πλευρό της οικογένειάς της. Θα μας ενημερώσει ο Ραφαήλ Κάμπερ.
16: Τζένι, ένας χρόνος πέρασε από τον πρόωρο χαμό της Λένα Σαμαρά, μιας απώλειας που σημάδεψε βαθιά την οικογένεια του πρώην Πρωθυπουργού. Από νωρίς το πρωί, ο Αντώνης Σαμαρά και η σύζυγός του Γεωργία βρέθηκαν εμφανώς συγκινημένοι στο κημητήριο μαζί με τον γιο τους Κώστα, για να τιμήσουν τη μνήμη της αγαπημένης τους κόρη σε μια λυτή τελετή με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Στο πλευρό της οικογένειας στάθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι και άνθρωποι του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, ενώ το παρόν έδωσαν και πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η ανάρτηση του αδελφού της Κώστα Σαμαρά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την απώλειά της. Δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία από το καλοκαίρι του 2001, όταν τα δύο αδέρφια ήταν ακόμη παιδιά, ξυπνώντας μνήμες πιο ανέμελης εποχής. Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης με ανθρώπους από όλη τη χώρα να στέλνουν τη στήριξή τους.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Μία ιστορική ανακάλυψη στον βυθό του Ιωνίου φέρνει ξανά στο φως ένα χαμένο κομμάτι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έλληνες δίτες εντόπισαν έπειτα από πολυετή έρευνα γερμανική τορπιλάκα το ανοιχτά της Πρέβεζας. Το σπάνιο ναυάγιο που βρέθηκε σε βάθος 96 μέτρων διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορική και ενάλεια έρευνα.
17: Για 83 χρόνια η γερμανική τορπιλάκατος LS6 ήταν βυθισμένη στα νερά του Ιωνίου ανοιχτά της Πρέβεζας. Οι ερευνητές της Aegean Tech μετά από 13 ολόκληρα χρόνια έρευνας κατάφεραν να αποκαλύψουν το ιστορικό ναυάγιο.
18: Πέσαμε σε μια σιλουέτα που δεν είχαμε ξαναδεί, ήταν ένα μοναδικό σκάφος και για εμάς. Και τα πρώτα λεπτά θα έλεγα ότι ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να ανοίξουμε τα φώτα και την κάμερα.
17: Η επιχείρηση εντοπισμού του LS6 ξεκίνησε το 2013. Έπειτα από περισσότερα από 10 χρόνια ιστορικής έρευνας και απαιτητικών καταδύσεων, οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν το ναυάγιο σε βάθος 96 μέτρων. Το σκάφος στεκόταν σχεδόν όρθιο πάνω στον αμμώδη πυθμένα, διατηρημένο σε εντυπωσιακή κατάσταση.
19: Την βρήκαμε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση λόγω ότι είναι φτιαγμένη από αλουμίνιο. Ήταν ελαφριά. Τη μετέφεραν άλλα πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, όπως καταδρομικά ή βοηθητικά, την έβαζαν στο νερό με ειδικούς γερανούς.
17: Όπως λέει στο Άξιον 24 ο Μάρινος Γιούργας, ένα από τα μέλη της ερευνητικής και καταδυτικής ομάδας, καθοριστική αποδείχθηκε η μελέτη των γερμανικών πολεμικών αρχείων, η οποία αποκάλυψε την πιθανή θέση όπου βυθίστηκε το σκάφος το Σεπτέμβριο του 1943.
18: Είναι το μοναδικό το οποίο, εξ όσων γνωρίζουμε, διασώζεται αυτή τη στιγμή έστω και στο βυθό του Ιωνίου. Όλα τα υπόλοιπα από τη μικρή κατηγορία, από τη μικρή κλάση αυτών των σκαφών, δεν έχουν διασωθεί.
17: Η γερμανική LS6 έφτασε στην Ελλάδα μαζί με το αδελφό του σκάφος LS5 μετά την ιταλική συνθηκολόγηση για επιχειρήσεις στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
19: Είχε άλλη μια καινοτομία, δεν είχε τροπίλες, είχε βόμβες βυθού, είχε έρθει στην Ελλάδα με ειδική αποστολή να κάνει ανθυποβρυχιακό πόλεμο.
17: Υπέστη σοβαρές ζημιές από βρετανική αεροπορική επιδρομή στην Ιγουμενίτσα. Ρημουλκήθηκε για να πάει στον Πειραιά, ωστόσο βυθίστηκε έξω από την Πρέβεζα.
18: Είναι άλλο ένα ναυάγιο το οποίο προστίθεται στη λίστα αυτών των οποίων έρχονται, τα οποία έρχονται στο φως, αλλά το συγκεκριμένο έχει και αυτά τα στοιχεία που το κάνουν και ιδιαίτερα ενδιαφέρον λόγω της σπανιότητάς του.
17: Η ανακάλυψη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορική και αρχαιολογική έρευνα, καθώς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για μια σπάνια κατηγορία πολεμικών σκαφών και αναδεικνύει τον πλούτο της ενάλλειας πολιτιστικής κληρονομιάς των ελληνικών θαλασσών.
5: Η εταιρεία Lego κυκλοφόρησε ένα συλλεκτικό σετ που αναπαριστά την παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα. Η Μαρίλητα Τσιλιγκύρη έχει τις σχετικές εικόνες. Η Ελλάδα και η παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα, όπως είπες, πρωταγωνιστούν στο συλλεκτικό σετ της Lego που ανοίξει τη σειρά εστιατόρια του κόσμου. Η σειρά δημιουργεί μικρογραφίες εστιατορίων εμπνευσμένων από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Τώρα στο ελληνικό σετ απευθύνεται σε ηλικίες 12 ετών και άνω και αποτελείται από 254 κομμάτια. Ανάμεσα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι ένα ψάρι στην οροφή του κτηρίου και η επιγραφή ταβέρνα, συνθέτοντας μια εικόνα εμπνευσμένη από τις παραδοσιακές ελληνικές ταβέρνες. Για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν αυτό το συλλεκτικό σετ. Προς το παρόν δεν διατίθεται για αυτόνομη αγορά. Προσφέρεται μόνο ως δώρο σε μεγάλες παραγγελίες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας. Κυκλάδες θυμίζει το συγκεκριμένο σετ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριλίτα. Από τις κινηματογραφικές αίθουσες μέχρι την Ιθάκη, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν φαίνεται πως ταξιδεύει το κοινό πολύ πέρα από τη μεγάλη οθόνη. Η ταινία έχει προκαλέσει έκρηξη ενδιαφέροντος για τον Όμηρο και την Ελλάδα, με τις αναζητήσεις για εκμάθηση ελληνικών στη Βρετανία να καταγράφουν αύξηση 5.000%.
15: Σε πολιτιστικό φαινόμενο εξελίσσεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μετά από 2 εβδομάδες κυκλοφορίας στις κινηματογραφικές αίθουσες, η ταινία έχει ξετινάξει και το ενδιαφέρον.

0: cinephile για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
1: The movie The Odyssey is the biggest movie in the cinemas right now. In general, I'll say that people are really interested in Greek history and Greek mythology.
0: Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Independent, οι αναζητήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη φράση Learn Greek αυξήθηκαν κατά 5.000% μέσα σε 2 εβδομάδες.
2: Οι μαθητές μου αλλά και οι καινούργοι μαθητές θέλουν να σχολιάσουμε πράγματα για τον Όμηρο, την Οδύσσια και την ταινία πριν την προβολή της ταινίας, αλλά και αμέσως μετά τη δουν.
0: Η κινηματογραφική επιτυχία φαίνεται να έχει ενισχύσει και το ενδιαφέρον για το ίδιο το έργο του Ομήρου. Σχεδόν 40.000 αντίτυπα της Οδύσσιας έχουν πωληθεί στη Βρετανία μέσα στο 2026, αριθμός αυξημένος κατά 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Με αφορμή το μεγάλο ενδιαφέρον των Βρετανών για το ομηρικό έπος, το βρετανικό κανάλι Channel 5 παρουσίασε πρόσφατα και ένα ντοκιμαντέρ γυρισμένο σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.
3: Greatest sites in Greece, and that is saying something. There's quite a few sites to choose from, but yes, this place, Mycenae, it enjoyed its height more than 3,000 years ago.
0: Η διεθνής επιτυχία της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας και στην Ιθάκη, προκαλώντας αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον και φέρνοντας το ομηρικό νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.
4: Οι τουρίστες μπορούν να έρθουν και να απολαύσουν ήρεμες και οικογενειακές και όμορφες διακοπές. Εννοείται ότι μια ταινία χολιγουδιανή βοηθάει στην προβολή του νησιού.
0: Η Οδύσσια του Christopher Nolan σπάει τα ταμεία από την πρώτη κιόλας ημέρα προβολής της, μόλις σε λίγες ημέρες κατέγραψε εισπράξεις που ξεπερνούν τα $639 εκατομμύρια παγκοσμίως.
5: Φουντώνουν οι φήμες ότι το Σαββατοκύριακο Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεωργίνα Ροντρίγκες θα ενώσουν τα δεσμά τους μετά από 10 χρόνια σχέσης. Ο πολυτελής γάμος θα πραγματοποιηθεί στη Μαδέρα, την πατρίδα του Πορτογάλου, επιστεγάζοντας ένα παραμυθένιο έρωτα με το μονόπετρο της Χεωργίνα να κλέβει τις εντυπώσεις.
6: Παντρεύεται επιτέλους ο Ρονάλντο την Χεωργίνα Ροντρίγκες? Μετά από 10 χρόνια σχέσης, οι φήμες οργιάζουν ότι ο Κριστιάνο θα το πάρει το κορίτσι. Ο γάμος της χρονιάς θα τελεστεί το Σαββατοκύριακο, με το διάσημο ζευγάρι να ανταλλάζει όρκους στη Μαδέιρα, την πατρίδα του Πορτογάλου. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, ορισμένες αναρτήσεις του ζευγαριού και μια παλιότερη δήλωση του Κριστιάνο δείχνουν πως η μεγάλη ώρα έφτασε.
7: We plan to do it after the World Cup, with the trophy.
6: Ένα χρόνο μετά τον χωρισμό του με την Ειρίνα Σάικ, το 2016 ο φρεσκοχωρισμένος Κριστιάνο γνώρισε τον έρωτα της καρδιάς του σε ένα κατάστημα Gucci στη Μαδρίτη. Εκεί εργαζόταν ως πολίτρια η Χεωργίνα Ροντρίγκες.
8: Cuando estoy saliendo de la tienda, veo que aparece un hombre guapísimo. Me quedo parada. Empecé a sentir como cosquillitas en el estómago. Yo, pero bueno.
6: Ο έρωτάς τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μια παραμυθένια σχέση και ένα χρόνο μετά τη γνωριμία τους γεννήθηκε το πρώτο τους παιδί, η Μαρτίνα. Το 2022 προσθέθηκε στην οικογένεια ένα ακόμη μέλος, η Μπέλα Εσμεράλντα, προτού το ζευγάρι μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία για χάρη της Αλ Νάσρ. Μπορεί να άργησε 9 χρόνια, αλλά ο Κριστιάνο πήρε την απόφαση για την πρόταση γάμου τον Αύγουστο του 2025.
9: Nel principio nunca pensaba que tener esta magnitud que me iba a enamorar de ella. Pero pasado un tiempo yo sentí que iba a ser la mujer de mi vida.
6: Το εκθαμβωτικό δαχτυλίδι της Χεωργίνα αποτελεί ένα εξαιρετικά σπάνιο πανάκριβο κόσμημα. Το μονόπετρο συνολικού βάρους 37 καρατίων πλαισιώνεται από οβάλ πλευρικά διαμάντια σε πλατίνα, με την αξία του να εκτιμάται κοντά στα $2 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πολυτελής γάμος θα πραγματοποιηθεί στον ιστορικό καθεδρικό ναό της Φουντσάλ, που εγκαινιάστηκε τον 16ο αιώνα. Η εκκλησία βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας της Μαδέιρα και θα φιλοξενήσει 800 καλεσμένους. Μετά το τέλος της τελετής, το πάρτι θα μεταφερθεί στο πεντάστρο ξενοδοχείο Savoy Palace. Πρόκειται για ένα παλάτι με τις τιμές διαμονής να ξεκινούν στα €1.300 αναδιανυκτέρευση, περιλαμβάνοντας 6 πισίνες και υπερσύγχρονο σπα με θέα τον Ατλαντικό. Το ιδανικό μέρος δηλαδή για τον γάμο της χρονιάς ανάμεσα στον Κριστιάνο και την Χεωργίνα Ροντρίγκες.
5: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
0: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα θρυλικά αυτοκίνητα και οι διαδρομές που σημάδεψαν τα νιάτα μας. Τα τεράστια αμερικάνικα, τα μικρά ευρωπαϊκά, τα πρώτα γιαπωνέζικα και τα σοσιαλιστικά. Από τις καρμανιόλες της Κατάρας, Κολοσσούρτη και Κακιάς Σκάλας στους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Τα στέκια των Καζάκηδων εποχής. Από το Blue Bell και την Αλάσκα στο Ρίμπας και τον Μπουρνάζι. Οι θρύλοι των ράλι. Οι συμβατικές εκδόσεις όνειρο για κάθε αληθινό οδηγό. Οδήγηση μετά τα 65. Τι ισχύει με τα διπλώματα. Αυτή την Κυριακή. Εκεί με τον ελεύθερο τύπο.
4: Καλησπέρα σας. Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά των 20 ετών είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας η Εύελιν Μητροπούλου. Με ένα σπουδαίο άλμα στα 6 μέτρα και 44 εκατοστά, ένα μόλις εκατοστό πάνω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου του μήκους και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της. Η αθλήτρια κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μήκος στην ιστορία της διοργάνωσης στις γυναίκες και το 18ο μετάλλιο της χώρας μας από την έναρξη του θεσμού. Στο ποδόσφαιρο τώρα ο ΠΑΟΚ καλείται να κάνει μια μεγάλη ανατροπή καθώς τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League στην Τούμπα ιτήθηκε με 1-0. Την ίδια ώρα ο δικέφαλος του Βορρά προχωρά με τις μεταγραφικές του κινήσεις με τον Ρόμπι Ούρε να βρίσκεται στο στόχαστρο.
5: Σε ευρωπαϊκές περιπέτειες μπήκε ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο διαβάλας του Βορρά μπήκε μουδιασμένα για ένα ακόμη μάτς και μόλις 17 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σφύριγμα δέχτηκε γκολ από τον Τσβέτκοβιτς. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και στο 34ο λεπτό με μια κλασική κούρσα του Κωνσταντέλια κέρδισαν πέναλτι και την ευκαιρία να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Ο Μιχαηλίδης ανέλαβε την εσχάτη των ποινών, είδε τον τερματοφύλακα να αποκρούει και εν συνεχεία ο Μύθου πήρε το rebound και ισοφάρισε σε 1-1. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ, η φάση ελέγχθηκε και τον γκολ ακυρώθηκε, καθώς ο Έλληνας φορ βιάστηκε να μπει στη μεγάλη περιοχή πριν προλάβει να εκτελέσει ο Μιχαηλίδης.
6: Yes, we have not been lucky.
7: Δεν ήμασταν τυχεροί σήμερα. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, όπου δεχτήκαμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να βελτιωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ η στατιστική. Με ενδιαφέρει πιο πολύ οι ευκαιρίες που παράγει η ομάδα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουμε κάποια τέρματα. Τρεις ευκαιρίες με το Ζαφίρι χαρακτηριστικά.
5: Με τον ΠΑΟΚ να έχει μια εβδομάδα μέχρι τη ρεβάνς όπου θα κληθεί να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ενίσχυση της γραμμής κρούσης. Το όνομα του 22χρονου σκοτσέζου επιθετικού της Σύριοτς Ρόμπι Ούρε φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των ασπρόμαυρων. Δημοσιεύματα από τη Σουηδία κάνουν λόγο για επίσημη πρόταση του ΠΑΟΚ με τον Ούρε να μετράει φέτος 15 γκολ σε 15 συμμετοχές. Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες λύσεις για την κορυφή της επίθεσης για να σταθούν στο πλάι του Ανέστη Μύθιου και του Γερεμέγεφ.
4: Σοκαριστικές αποκαλύψεις έκανε το FBI λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Λιονέλ Μέση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο στόχαστρο τρομοκρατών. Οι δύο σούπερστάρ ήταν τα συχνότερα θύματα απειλών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Σοκ έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις του FBI σχετικά με τα σχέδια τρομοκρατών που είχαν θέσει ως βασικούς τους στόχους κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Αργεντινός σούπερστάρ είχε γίνει αποδέκτης των περισσότερων απειλών. Η πιο συγκεκριμένη ήρθε όταν ένας άνδρας τηλεφώνησε στο αεροδρόμιο του Ντάλλας και είπε ότι αυτός και άλλοι δύο κατευθύνονταν στο στάδιο της πόλης όπου πεζόταν ο αγώνας Αργεντινής-Ιορδανίας, οπλισμένοι με αυτοσχέδιες βόμβες και ένα ημιαυτόματο του Φέκη και είναι αποφασισμένοι να επιτεθούν σε δύο αστυνομικούς και δύο ποδοσφαιριστές Μέντες, ονοματίζοντας τον Μέση. Στις 7 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια του αγώνα Αργεντινής-Αιγύπτου, ένας χρήστης του X δήλωσε σε ανάρτησή του πως είναι έτοιμος να μπει στο γήπεδο και να ανατινάξει τον 39χρονο με 4 βόμβες. Αρκετοί ειδικοί σε εκρηκτικά, χειριστές σκύλων και τα σκυλιά βοήθειας K9 ερεύνησαν το στάδιο της Ατλάντα, αφού ένας άλλος άνδρας κάλεσε την αστυνομία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ανέφερε ότι είχε αφήσει 3 βόμβες σε 3 κάδους στο στάδιο. Δεύτερο συχνότερο θύμα των απειλών ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στις 14 Ιουνίου, ένας αξιωματικός της FIFA ανέφερε έναν ύποπτο άνδρα που έκανε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με το πού διέμενε ο Πορτογάλος αστέρας. Η αστυνομία του Χιούστον αναγνώρισε και συνέλαβε τον άνδρα 2 μέρες μετά, όταν βρισκόταν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Ρονάλντο με την εθνική του ομάδα. Ένας άλλος άνδρας συνελήφθη στο Τορόντο του Καναδά για ένα παρόμοιο περιστατικό, όταν ο Ρονάλντο βρισκόταν εκεί. Αυτή τη φορά, ο οπαδός προσπάθησε να μπει σε ασανσέρ με τον Πορτογάλο Σταρ όταν εκείνο συνελήφθη. Ισχυρίστηκε ότι ήθελε απλώς να βγάλει μία selfie με τον CR7. Άλλα περιστατικά που αφορούσαν τον Κριστιάνο σημειώθηκαν στο Μαϊάμι, όταν ένας άνδρας προσπάθησε να τον πλησιάσει, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα Πορτογαλίας-Κροατίας, όταν ένας οπαδός που φορούσε τη φανέλα του εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο. Τα μέτρα ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλλου ήταν δρακόντια και λειτουργήσαν ιδανικά τόσο στις απειλές εναντίον του Μέση και του Ρονάλντο, αλλά και των άλλων ποδοσφαιριστών και παραγόντων της διοργάνωσης. Το Carabao Cup επιστρέφει για μία ακόμα χρονιά στο Action 24 και απόψε στις 10 κάνει πρεμιέρα με την αναμέτρηση Middlesbrough-Wrexham. Η Middlesbrough θα επιδιώξει φέτος να πετύχει ό,τι δεν κατάφερε την περσινή χρονιά, να πανηγυρίσει δηλαδή την άνοδο και θέλει να μπει δυνατά στη σεζόν. Η Wrexham από την άλλη πλευρά τερμάτισε στην 7η θέση της Championship και έδειξε ότι είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει. Η ιστορική διοργάνωση του αγγλικού ποδοσφαίρου υπόσχεται όπως κάθε χρόνο πολλές συγκινήσεις και το Action 24 θα την καλύψει από την αρχή μέχρι και το φινάλε. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ!

0: Ένας νέος προορισμός σε καλή. Πες ναι στο Μπάρι και σε άλλους 163 προορισμούς του δικτύου μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μικρή περαιτέρω άνοδο θα παρουσιάσει ο υδράγυρος το Σάββατο, με περιορισμένη αστάθεια γύρω από τα ορεινά υπηρετικά. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά υπηρετικά και στη Μακεδονία, την Πίνδο και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα σημειωθούν μπόρες που το βράδυ θα ξασενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και στο ανατολικό τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα εκμεινθεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα και θα φτάσει περισσότερες περιοχές 34 με 37 και τοπικά 38 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμεινθεί από 25 με 38 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως γύρω από τα ορεινά, με πιθανότητα για σύντομη μπόρα στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Κυριακή, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, με αστάθεια στα δυτικά και βόρεια τις θερμές ώρες ημέρας και τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση στην ανατολική και νότια χώρα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Αμέσως μετά, χωρίς χάρτη, με τον Δημήτρη Καρβέλη.

0: Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
1: Sideways in linen.
0: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
1: Oh, shit. Let's go around, get some shit. I am happy here.
0: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
1: I can either go back to London and resume my old life.
2: Yeah, do that.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε σε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη στην Κάλυμνο.
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση.
0: Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες.
1: Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρρίχητων. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια.
0: Η αναρρίχηση είναι η ζωή του. Και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια. Mm-hmm. Έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ.

0: Η Τέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι, ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η Καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντρί. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
2: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των Αναρριχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η Καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
2: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε, ούρα εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
2: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
2: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
3: Εγώ περιμένω οδηγίες.
2: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
3: Okay. Κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμβος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
2: Το στρώνει να σε δένουν ή να δένεσαι μόνος?
3: Να δένεσαι μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Τέλει. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
2: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Στην αρχή μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο με τον εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό σπόρο να ρίξει.
1: Είναι όμως και ο σχηνοσύντροφο σημαντικό κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνη καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλουν τα μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχηνοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρρίχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα ανέβηκα εγώ, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως, όλοι από κάπου ξεκινάμε. I'm happy, I'm out. Making coffee just for one and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done.
2: Εδώ που είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're
0: never on my mind.
1: Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
4: Ναι, όλη ευθεία θα περάσει πάνω.
1: Ωραία, τέλεια.
4: Πάει, είσαι καλό. Πάτε
1: σούπερ. Ευχαριστούμε.
4: Να είσαι καλά.
1: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Από τη μία τα σπίτια και από την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι Ρίτες.
1: Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
2: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
1: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
2: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
1: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
2: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
1: Δίαιτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό.
2: 100%. Και στο τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
1: Αλατάκι.
2: Δεν το λυπόμαστε.
1: Α, ρίχνουμε.
2: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
1: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι
2: δεν
1: η διέτηση.
2: Δεν πιστεύω έχεις χοληστερίνη.
1: Όχι, ευτυχώς.
2: Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
1: Οπότε τα καΐκια για να φύγουνε, πάντα μέσα είχαν
2: κάθε,
1: τα βουμάτους.
2: Κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάικα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινόταν όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινόταν ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινόταν το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
1: ελκυστικό,
2: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
1: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνη του.
2: Να μαγειρευτεί.

Μην φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Εμβλημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι. Πολύ ωραίο.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: φτάνει εκείνη ώρα η πληροφορία ότι έχει νεφροπάθεια. Και λέω, εσείς περιμένετε. Εγώ θα δώσω το νεφρό. Αυτό έγινε. Δώρο ζωής στην οικογένεια.
1: Αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα σε πράξεις αλτρουισμού και ανθρωπιάς, θα έλεγα ότι η δωρεά οργάνων είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη αξία. Είναι αυτή που φανερώνει τη μέγιστη αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αλλά και το υψηλότερο αίσθημα σύνδεσης μαζί του, μέσα στον αέναο κύκλο της ύπαρξης που δένει ζωή και θάνατο εντός του. Δεν είμαστε μια χώρα που μπορεί να περηφανεύεται για την πρόοδό της στο ζήτημα της δωρεάς οργάνων. Αλλά υπάρχουν μεταξύ μας κάποιοι άνθρωποι που μας δείχνουν πώς να γίνουμε καλύτεροι μέσα από τις δικές τους πράξεις.
2: Εσείς δεν μασάτε καθόλου τα λόγια σας. Τα λέτε και τα λέτε τσεκουράτα. Όσον αφορά στο θέμα της οδικής ασφάλειας, έχετε πει ότι είναι μια ανόητη χώρα η χώρα μας.
0: Ναι. Το ανόητος είναι το πρώτο κομμάτι που είναι το ευγενικό λίγο. Εγώ πιστεύω όμως ότι είναι και οι λύθιοι που είναι και αίτητοι. Δηλαδή το ανόητος είναι αυτός που σκοτώνεται μόνος στον δρόμο χωρίς να προξενεί ζημία στον τρίτο. Ο ανήθικος είναι αυτός που κάνει ζημία στον εαυτό του, στην οικογένειά του, αλλά κλείνει και τα σπίτια των γειτόνων του.

Τάσος Μαρκουίζος ή αλλιώς η Αβέρης, ένας κήρυκας της σωστής οδικής συμπεριφοράς. Για χρόνια τον ξέραμε μέσα από αυτή του την ιδιότητα. Τον ακούγαμε να μιλάει για τα κακώς κείμενα στους ελληνικούς δρόμους. Πριν 6 χρόνια όμως είδαμε και μια άλλη πλευρά του, όταν έγινε δωρητής οργάνων για το γιο του Κωνσταντίνο.

0: Κωνσταντίνε, τι κάνετε σε αυτόν εδώ το χώρο?
1: Είναι ένας χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε με σκοπό να πραγματοποιούμε μαθήματα οδικής συμπεριφοράς, γιατί πρόκειται περί συμπεριφοράς, να βελτιώσουμε λίγο τη συνείδηση των συμπολιτών μας, έτσι ώστε αυτοί οι ίδιοι να ανεβάσουν το επίπεδο αυτοεκτίμησης, να αγαπάνε τον εαυτό τους, να αγαπάνε την οικογένειά τους και να την προστατεύουν. Διότι κανείς δεν μπορεί να τους σώσει πλην του εαυτού τους. Και τους κάνουμε να καταλάβουν, να κατανοήσουν τι είναι αυτό τελικά που συμβαίνει καθημερινά. Αυτή η γενοκτονία που συντελείται στον δρόμο με όπλα τα αυτοκίνητα, έτσι ώστε και αυτοί που έχουν παιδιά να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ως σωστά πρότυπα, με τις συμπεριφορές τους, και τα παιδιά τους όταν φτάσουν στο δίπλωμα να έρθουν και να αντιληφθούν τελικά τι είναι αυτό που διακυβεύεται. Ότι για μια απλή μετακίνηση που είναι το σημαντικότερο πλέον με τα αυτοκίνητά μας, μπορεί να αποβεί μοιραίο. Και πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους αυτό. Μπαίνω σε μια κατοικημένη περιοχή στο όριο 50 που υπάρχει και πάω με 50 χιλιόμετρα. Και όπως μπαίνω μέσα στην κατοικημένη περιοχή που όλοι πηγαίνουμε, πετάγεται ένας πεζός. Και εννοείται πως όσες φορές και να το κάνω, το έχω χτυπήσει. Άρα σε ιδανικές συνθήκες, περιμένοντας να πεταχτεί, δεν τα καταφέρνω. Κάνουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς, ερχόμαστε, μπαίνουμε στην κατοικημένη περιοχή και πλέον βρισκόμαστε στα 30 κάτι χιλιόμετράκια και 30 οριακά με μια σταθερή ταχύτητα. Ας φαίνεται αργά, αλλά είναι μια καλή ταχύτητα κίνησης μέσα στον αστικό ιστό. Πετάγεται πάλι και αυτή τη φορά ακινητοποιηθήκαμε. Δηλαδή υπάρχει και το εξής: αν τον χτυπήσει με 50, η πιθανότητα να τον σκοτώσει είναι 80%. Αν τον χτυπήσει με 30, 80% είναι οι πιθανότητες επιβίωσης. Αλλάζουν όλοι.
0: Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι το ερώτημα που βάζουμε στο μυαλό μας για να δικαιολογήσουμε αυτό που κάνουμε, του τύπου «Δεν θα συμβεί σε μένα, γιατί σε μένα θα συμβεί σε μένα», δηλαδή το αποκλείουμε ότι θα συμβεί σε μένα. Εδώ απαντάτε γιατί μπορεί να συμβεί και σε σένα.
1: Εννοείται, αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί πραγματικά, όπως το λες, κανείς δεν πιστεύει, και να το θέσω διαφορετικά, από όσους σκοτώθηκαν ή από όσους μείναν παραπληγικοί και εμπλέξαν σε ένα ατύχημα. Τους ρώταγες ένα λεπτό πριν, πιστεύεις ότι θα είσαι το επόμενο θύμα? Τους λέγανε όχι. Κι όμως είναι θύματα και αποτελούν ένα ποσοστό, το οποίο δεν είναι ποσοστό, είναι οικογένειες από πίσω. Είναι η μητέρα, πατέρας, αδέρφια, ορφανά.

0: βάλουμε τώρα λίγο όπισθεν και θα πάμε λίγο στην παιδική σας ηλικία. Εσείς πού μεγαλώσατε?
1: Στην Ερυθρέα.
2: Εγώ τώρα ξέρετε που πήγε το μυαλό μου, ε? Στη μαμά που μπήκατε μέσα στα αγωνιστικά
1: αμάξια.
2: Όχι,
1: γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα. Η οικογένεια δεν είχε αυτοκίνητο. Μέχρι τα 21 μου, κάπου εκεί, δεν είχαμε αυτοκίνητο. Και μάλιστα, επειδή είχα μπει στο πανεπιστήμιο στη φυσικομαθηματική, υποτίθεται ότι θα πήγαινα για φυσικομαθηματικός. Αλλά εκείνη την εποχή, κάποια στιγμή, αποφασίστηκε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν να οδηγήσω αυτό το αυτοκίνητο. Και μάλιστα ο πολιτής έλεγε, επειδή έκανα λάθη, σαν άπειρος εντελώς, είπε στον πατέρα μου: αυτό θέλει πολλή δουλειά εδώ πέρα, είναι απαράδεκτος.
2: Αλήθεια,
1: και όταν
2: λέτε.
1: Μήνε μετά από μερικά χρόνια, κάνα δύο χρόνια, μου λέει: ο Ιαβέρης. Αυτός εσείς που θεωρήσατε όσο το πιο επικίνδυνο οδηγό. Τέλος πάντων. Με το που αγόρασα ένα αυτοκίνητο, ήταν αυτοκίνητο που είχε έγραφε ιστορία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είχα και κάποιους φίλους που μου είχαν οδηγήσει στην αγορά αυτού του αυτοκίνητου, που ήταν πιο sportive. Τους πήγαν να δουν αγώνες, μέσα σε αυτούς και το Ράλι Ακρόπολης, και έφαγα μια τουβουλιά στο κεφάλι.
2: Ναι.
1: Παράτησα το πανεπιστήμιο, παράτησα τη σχολή και ασχολήθηκα μόνο με το αυτοκίνητο. Πήγα καλά, κατευθείαν οδηγούσα γρήγορα και δημιούργησα καλές εντυπώσεις.

0: το δίκαιο ενθουσιασμό των φιλάθλων, που έστω και στην πέμπτη θέση γενικής έδειξε ότι μπορεί να πάει τόσο γρήγορα, είναι ο Τάσος Μαρκουίσος, ο γνωστός μας Διαβέρης.
1: Τι σας είπαν οι γονείς σας όταν αφήσατε πανεπιστήμια?
2: Όχι, τίποτα. Και τώρα, δηλαδή, με την εμπειρία που έχω, αν ξαναγυρίσω στην ίδια στιγμή, τη χρονική, σίγουρα το πανεπιστήμιο θα αφήνω. Σιγά μην άφηνα έξω όλη μου αυτή την εμπειρία και τα συναισθήματα ετών μέσα από το μηχανοκίνητο αθλητισμό σε κάθε επίπεδο.
1: Τι συναισθήματα σας?
2: Τα συναισθήματα της ευχαρίστησης, της απόλαυσης, το ότι έχω... Και δεν είναι ότι πήγαινα κάπου για να τρέξω αεραστεχνικά σαν το χαζό βιόλι. Κέρδιζα, νικούσα σε αγώνες, αντιμετώπισα τους ξένους οδηγούς του Ακρόπολης.
1: Από την παιδική σας ηλικία τι αναμνήσεις έχετε? Οι γονείς σας, ας πούμε, τι σας έμαθαν?
2: Να είναι καλοί άνθρωποι, ήταν πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτό λείπει.
1: Ποιες αξίες σας μετέδωσαν?
2: Το να μην βλάψεις τον άλλον, να τον σέβεσαι, να μην σε ψεύτης, να έχεις το θάρρος στην γνώμη σου. Τίποτε, δεν χρειάζεται, δεν μου περάσανε κανένα μήνυμα με τα λόγια. Το βλέπα. Ήταν φτωχή γειτονιά, ο πατέρας μου τον εκτιμούσαν πάρα πολύ οι γείτονες. Σηγόνταν 6 ώρα το πρωί και κατέβαινε στην Αθήνα να πάει να δουλέψει, να γυρίσει. Με τα λεωφορεία βέβαια και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά την καλοσυνάτη συμπεριφορά. Και αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένα, ας πούμε, εκτός από το ένα της ταχύτητας σαν οδηγός αγώνα. Το άλλο, το ότι η συμπεριφορά μου έχει ένα χαρακτηρισμό καλοσυνάτου ανθρώπου. Και λέω ότι η λύση των θανάτων στους δρόμους μπορεί να έρθει από τη βελτίωση των πολιτών στο από κακοί άνθρωποι που είναι τώρα. Γιατί κακός άνθρωπος βγαίνει και σκοτώνει και προκαλεί και τσαμπουκαλεύεται. Σε καλό άνθρωπο. Αν είσαι καλός άνθρωπος, με σεμνότητα μπαίνεις στο όχημά σου που μπόρεσες να τα αγοράσεις για να σε πάει στη δουλειά σου με ασφάλεια, σιγά και προσεκτικά για να πάβεις να το χρησιμοποιείς σαν όπλο. Γιατί έχουμε μετατρέψει το αυτοκίνητο από κοινωνικά χρήσιμο μέσο μεταφοράς σε όπλο θανάτου.
1: Και εκεί λοιπόν που κυλούσε για σένα η ζωή σου έτσι ομαλά και μάθαινε στους άλλους πώς να συμπεριφέρονται στον δρόμο για να αποφεύγουν τα ατυχήματα, έρχεται και σε χτυπάει η ζωή και σένα με μια ασθένεια που δεν το περίμενες κι εσύ, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, σωστά.
1: Μπορείς να μου πεις πότε, σε ποια ηλικία έγινε, πώς ναι. Το κατάλαβες?
3: Ναι, αρχικά εγώ θα τοποθετώ ως εξής. Με το που έγινε αυτό, είπα σε όλους τους φίλους κατευθείαν να μην καθυστερούν την όποια εξέταση, προληπτικό έλεγχο, έτσι ώστε να προλάβουν αυτά τα οποία θα είναι τη γενέση τους να τα αντιμετωπίσουν. Εγώ στα 38 μου χρόνια, με ένα μικρό διάστημα κάποιος με κεφάλαιο, θεωρώντας ότι είναι από τον υπολογιστή, από το γυμναστήριο, μια ψύξη κτλ. Ήταν όμως από υπέρταση και στα 38 χρόνια, 26 Γενάρη του 2014, διαγνώστηκα με νεφρική ανεπάρκεια.

0: μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ανατράπηκαν όλα, όλη μου η ζωή, διότι μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία της καθημερινότητας. Έκατσα πρώτα απ' όλα 4 μήνες στο νοσοκομείο. Δεν ήταν ότι μπήκα, κάτσα 5 μέρες. Έγινε μια οστηλική παρακέντηση. Μιλάμε για φρικτούς πόνους, για τουλάχιστον 3 μήνες νοσηλείας και έπρεπε να χορηγούνται οπιούχα έτσι ώστε να μπορώ να κοιμάμαι το βράδυ ή να κάνω κάποιες εξετάσεις. Αρκετές μέρες συντατική. Κατά τη διάρκεια μετά μια εξόδου από ένα μηχάνημα έπαθα και πνευμονική εμβολή και τελειώνοντας την όλη διαδικασία της αυτής της νοσηλείας, της ετράμινης, συνειδητοποιούμε και μπαίνει σε μια νέα ζωή. Που σημαίνει ότι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, στις 6 το πρωί πρέπει να είμαι στο μηχάνημα, στις 10 να τελειώνω. Που σημαίνει ότι φεύγω από τις 5, γυρνάω μετά τις 11 και είναι μια δύσκολη ζωή γιατί και η καρδιά επηρεάζεται και το χέρι επηρεάζεται. Εγώ ήμουν και υπερτασικός, είχα τάσει σε μετού συνέχεια από το στομάχι, πάρα πολύ σύρους πανκεφάλους. Γενικότερα ήταν μια ζωή πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν έκατσα να πω πολέμησέ το, να το κοιτάξει στα μάτια. Μου βγήκε μόνο του. Και μέσα στη διάρκεια των επόμενων μηνών αντιμετώπισα και άλλα προβλήματα. Του τύπου έσπασε το φίλτρο αυτό που μου είχαν βάλει, έκανε διάτηση στο στομάχι και έπρεπε να είχα πεθάνει ήδη εκεί. Ήταν η δεύτερη φορά του θανάτου. Δηλαδή, μία που πήγα στο νοσοκομείο με 26 πίεση αιρεμαγία, 2 η πνευμονική εμβολή και 3 ήταν αυτό το φίλτρο το οποίο μου τυχερός γιατί συνήθως κάνει ρήξη και πεθαίνει σακαρία. Εμένα όμως ο Θεός με φρόντισε και σε μια εξέταση για την μεταμόσχευση, γαστροσκόπηση, ενδοσκοπήση γενικότερα, είδαν το μέταλλο στο στομάχι. Κάνουμε την μαγνητική και μου λένε πας και το αφαιρείς. 9 ώρες χειρουργείο και εκεί ήμουνα για λύπηση πραγματικά.
1: Άρα σε πρώτη φάση έπαψες να είσαι λειτουργικός.
0: 4 μήνες στο νοσοκομείο, να καταλάβεις. Ζήτησα να μου φέρουν υπολογιστή, εκτυπωτή, καβαλετάκι, ζωγραφικές, καμβαδάκια. Το έκανα το δωμάτιο, γραφείο, παύλα, σπίτι, γιατί έμεινα πολύ καιρό εκεί πέρα. Δούλευα κανονικά, μετά τον πρώτο μήνα, το πρώτο χαστούκι δηλαδή, έπρεπε να τρέξει η δουλειά. Ναι, μεν τα αδέρφια μου, αλλά είχα πολλά πράγματα πάνω μου και μπόρεσα και τελειτουργήσα από μέσα. Έκανα τηλεφωνικά ραντεβού. Ήμουνα για πολύ λίγο περιορισμένος. Δεν ήμουν όμως το 100% ποτέ μέχρι να φτάσω στο σημείο να λυτρωθώ, που η λύτρωση ήρθε με τη μεταμόσχευση το 2018, το Δεκέμβριο.
2: Η διάγνωση που αλλάζει τη ζωή σου, το νοσοκομείο που γίνεται σπίτι σου, η λίστα αναμονής που μπαίνεις και η λύτρωση που περιμένεις. Μόνο ένας δότης μπορεί να σου τη δώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα για χιλιάδες νευροπαθείς στη χώρα μας.
1: Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής σας την περάσατε μαζί με τον Κωνσταντίνο, όταν αρρώστησε. Πώς το μάθετε ακριβώς?
3: Είχε πονοκεφάλους. Δεν πήγε ποτέ το μυαλό μας σε κάτι τέτοιο. Και κάποια στιγμή είχε μια ρινοραγία, έτρεχε αίμα και η Ελένη και εγώ πήραμε τον Κωνσταντίνο και το κατεβάσαμε στο νοσοκομείο. Φτάνει πια εκείνη ώρα η πληροφορία ότι έχει νευροπάθεια. Και θυμάμαι, το έχω πει και στον Κωνσταντίνο, να κατεβαίνουν δάκρυα. Γιατί τον έπιασε πανικός τον άνθρωπο, όχι εμένα έπιασε πανικός. Και απλώς του είπα αυτό το πράγμα που υπάρχει πια μια τεχνολογία και μια επιστήμη σε εξέλιξη και θα πάρεις ένα νεφρό και τον δικό μου νεφρό. Άσε που και ο Άρης και ο Δημήτρης διεκδικούσαν το ίδιο πράγμα. Και λέω, σε περιμένετε. Εγώ είμαι μπροστά τώρα. Εγώ θα δώσω τον νεφρό και το νεφρό του Άρη και το νεφρό του Δημήτρη, ο ομιγέννητο, είναι ρεζέρβες. Και πώς το πάει είναι.
0: Είναι ένα χρόνο ακριβώς μετά τη μεταμόσχευση είναι ο γιατρός μας, ο Βασίλης Οπουγάς, μαζί με τους συνεργάτες του, τον Βασίλη τον Δραγόπουλο και τον κύριο Ρουκουνάκη. Και εδώ είναι η φωτογραφία ακριβώς μετά το χειρουργείο. παρόλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, κατάφερε να γίνει αυτή η επέμβαση και θεωρώ ότι είμαι τυχερός και ευλογημένος. Ήταν πρόταση του πατέρα μου και μπήκε μπροστά γιατί υπήρξε πρόταση και από τα αδέρφια μου και τα δύο και η μητέρα μου. Δηλαδή υπήρξε ένας φιλοανταγωνισμός ποιος θα είναι ο δότης. Και εκεί είναι το κομμάτι του ότι η έννοια της οικογένειας είναι αναντικατάστατη. Και η έννοια της οικογένειας για μένα είναι νέοι συγγενείς, ο κλειστός κύκλος, σκληρός πυρήνας που θα πεθάνει μαζί σου άμα πάθεις κάτι και κάποιοι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, ένας-δύο φίλοι, οι οποίοι είναι επιλεγμένη οικογένεια. Και όπως λέει και εκείνος, και το αντιλαμβάνομαι, ότι έκανε δώρο στον εαυτό του και έπειτα σε μένα και το δέχομαι αυτό. Και το δέχομαι αυτό γιατί βλέπω εμένα τώρα που δεν έχω παιδιά, με τα νύψια μου. Δηλαδή να τους δώσω να πεθάνω τώρα για τα παιδιά. Και αυτό έκανε ο πατέρας μου για μένα, που δεν θα πέθαινε. Και εκεί είναι αυτό που λέμε πολλές φορές σε όσους φοβούνται να δώσουν. Δεν δίνουν σε αδέρφια, συγγενείς, μη φοβάστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στο δότη. Θα στο δώσει, θα είναι υγιής, αρτιμελής και θα σου δώσει, θα δώσει και ζωή στο αγαπημένο σου πρόσωπο. Αυτό έγινε. Δώρο ζωή στην οικογένεια. Thank you.

πρώτα απ' όλα σε επίπεδο ψυχολογίας, σε επίπεδο λειτουργίας του οργανισμού, όταν είχα υπέρταση, φοβερό πονοκέφαλο, αναγούλες πάρα πολλές, συνέχεια τάζια με το δεν μπορούσα να φάω, να πιω κάτι. Ήταν ένα βασικό στοιχείο το ότι με το που μεταμοσχεύτηκα αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Είμαι με αντιπερτασικά ακόμα, παίρνω τα φάρμακά μου, παίρνω 18 φάρμακα ημερησίως. Ξεκινάω, ανά 2-3 ώρες παίρνω τα φάρμακά μου. Πρέπει να είσαι συνεπής. Το άλλο βασικό, επειδή υπάρχει μια αναπηρία μη ορατή και γενικότερα ένας περιορισμός σοβαρός που δεν τον αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης, είναι ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αιμοκάθαρσης για να μετακινηθώ κάπου, π.χ. ας πούμε διακοπές σε νησί, το ξεχνάς. Υπήρχαν μόνο στη Σύρο, νομίζω, στη Σαντορίνη πήγα μόνο, που ήταν ένα μηχάνημα και έπρεπε να κλείσω 3 με 4 μήνες πριν τη θέση μου. Και γενικότερα όταν τελειώνεις, είσαι και σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι τόσο καλή. Δηλαδή, πάλευα μετά για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου.

0: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
3: Θάλασσες θα φτιάξω.
1: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
6: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
5: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
7: Capitalism can inform how we have sex.
5: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
8: It becomes more capitalistic.
5: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
9: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Ήταν η τελευταία μου κάθαρση που έκανα πριν μπω στο χειρουργείο.
1: Πόσο καιρό έκανες αιμοκάθαρση?
0: 5 χρόνια ολόκληρα.
2: Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στην Ελλάδα, από τους οποίους 14.000 βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου. Ελάχιστοι από αυτούς υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρού κάθε χρόνο. Και η αιμοκάθαρση, μια επίπονη διαδικασία, είναι για εκείνους τους ανθρώπους η μόνη λύση και αναγκάζονται να την υπομένουν για πολλά χρόνια.

0: μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το κεντρικό όργανο στον οργανισμό μας. Και δυστυχώς αυτό που παρατηρείται συχνά είναι ότι όταν ανεπαρκούν οι νεφροί μας, στα πρώτα στάδια μπορεί να μην το αντιληφθούμε και να το καταλάβουμε ενώ έχει προχωρήσει η χρόνια νεφρική νόσος, να το καταλάβουμε στα τελευταία στάδια.
1: Πόσο περιορίζεται η ποιότητα ζωής ενός ανθρώπου που χρειάζεται να κάνει αιμοκάθαρση και πόσο συχνά πρέπει να κάνει αιμοκάθαρση?
0: Η αιμοκάθαρση συνήθως πραγματοποιείται 3 φορές την εβδομάδα. Μιλάμε για 4 ώρες συνεδρία. Τα τελευταία χρόνια η αιμοκάθαρση δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, άρα έχει βελτιωθεί ουσιαστικά. Και έχει βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Αλλά σίγουρα πάντα είναι εξαρτημένος από ένα μηχάνημα. Για κάποιες ώρες της ημέρας, 3 φορές την εβδομάδα είναι εξαρτημένος από αυτό το μηχάνημα. Εάν το άτομο που φτάνει σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου, εάν έχει, είναι τυχερό και έχει κάποιον κατάλληλο, υποψήφιο ζώντα δότη, τότε μπορεί να υποβληθεί φυσικά κατόπιν διενέργειας πάρα πολλών εξετάσεων, τόσο του δότη όσο και του λήπτη, μπορεί να μεταμοσχευθεί πριν, χωρίς να χρειαστεί να ενταχθεί σε αιμοκάθαρση. Αυτή τη δυνατότητα όμως την παρέχει μόνο η μεταμόσχευση από ζώντα δότη, τουλάχιστον στη χώρα μας. Στη χώρα μας, αν κάποιο άτομο δεν έχει ένα διαθέσιμο κατάλληλο ζώντα δότη, θα πρέπει να ενταχθεί στο Μητρό Αναμονής για μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη. Για να ενταχθεί στο Μητρό θα πρέπει να έχει κριθεί ότι είναι κατάλληλος για μεταμόσχευση.
1: Ακατάλληλα ποια άτομα είναι?
0: Είναι τα άτομα αυτά στα οποία με τη μεταμόσχευση θα επιβραδυνθεί η ζωή τους και δεν θα έχουν καλό προσδόκιμο επιβίωσης. Μια δηλαδή βασική προϋπόθεση για τη μεταμόσχευση είναι το άτομο να έχει καλές πιθανότητες για μακροχρόνια επιβίωση. Ένα άτομο, για παράδειγμα, που έχει πολλαπλές νοσηρότητες, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει

0: Είχατε τόσο οργανωμένη και ψύχρεμη σκέψη από την πρώτη στιγμή.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ότι την ώρα που σου έρχεται ο πανικός και σου έρχεται να χτυπιέσαι κάτω, σκέφτεσαι γρήγορα, ας πούμε, ίσως αυτό να το αποκτάς και μέσα από το κομμάτι αποφάσεων που μπορεί να πάρεις όταν κάνεις αγώνες, ας πούμε. Δεν μπορείς να έχεις πολλές ευκαιρίες άμα κάνεις λάθος κάπου. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος είναι να χτυπιέμαι μέσα τον Ντάλτον και να μεταφέρω τον πανικό και έπρεπε να στηρίξω. Δηλαδή ότι μου έκλαιγα και εγώ, έκλαιγα και εγώ. Οπότε εκεί είναι αυτό η ζωή που λέμε ενός, είτε είχα τον Κωνσταντίνο, είτε είχα και τον Δημήτρη και τον Άρη, είτε είχα άλλα 45 παιδιά. Αυτός ο ένας είναι ένας και μοναδικός που είναι όλοι μαζί.
0: Άρα αυτή η κίνησή σας, μου λέτε, δεν είναι ότι απλά έσωσε τον Κωνσταντίνο, έσωσε όλη την οικογένεια.
1: Όχι, έσωσε εμένα πρώτα απ' όλα, με την έννοια ότι εγώ είδα ότι έκανα το μεγαλύτερο δώρο που υπάρχει στον εαυτό μου, να συνεχίζω να υπάρχω με τον Κωνσταντίνο και τα άλλα παιδιά όλοι μαζί, χωρίς να αλλάξει αυτή η κατάσταση σε ένα σπίτι που δεν λείπει κανένας. Και όταν περάσουν τα χρόνια, να έρθει η ώρα που πρέπει να γίνει αυτό. Δεν είμαστε αθάνατοι, μάθους άλλες. Έτσι, αυτοί που πρέπει να φύγουν είναι να φύγουν πρώτα οι παππούδες, έτσι, και όχι τα εγγόνια.
0: Δεν φοβηθήκατε καθόλου?
1: Όχι. Δεν υπάρχει περιθώριο για φόβος.

0: Επειδή εσείς περάσατε από αυτή την διαδικασία λοιπόν και είστε τώρα μια χαρά και υγιείς και πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση ότι οι ζώντες δότες δεν έχουν κανένα κίνδυνο για τη ζωή
1: τους. Όχι, κανένα ρόλο δεν το συζητάμε. Αυτός και κάποια στιγμή και οι ζώντες δότες, ας πούμε, κάποια στιγμή έχουν άλλο ένα συνέστημα. Η οικογένεια που δίνει ζωτικά όργανα έχει το πλεονέκτημα να κάνει αγκαλιά σφιχτή αυτό που έχει πάρει τα ζωτικά όργανα, τα μάτια το σημαίνει, να το κοιτάξει τα μάτια και να βλέπει τα μάτια του παιδιού. Να ακούσει τους τύπους της καρδιάς των άλλων και να είναι η καρδιά του παιδιού.
0: Παρ' όλα αυτά η χώρα μας είναι τελευταία σε δωρητές οργάνων.
1: Ναι, είναι. Είναι. Όπως είναι πρώτη σε εγκλήματα, είναι και τελευταία σε αποκατάσταση εγκλήματος. Ναι, αφού είναι, φοβούνται. Αυτό που σου είπα, τι φοβούνται. Δηλαδή, τι μπορεί να φοβήσει παραπάνω από το χάρο που έχει μπει στο σπίτι σου. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μαυροφτέρουγος, μπήκε μέσα.

0: πού αλλού βλέπετε μία έτσι κακή συμπεριφορά των Ελλήνων, σε τι άλλο πράγμα?
1: Ξέρεις τι γίνεται το αυτοκίνητο, είναι ότι είναι όλοι μαζί μέσα στους δρόμους. Δηλαδή όταν κάθε μέρα συναντάς θεωρητικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις σου, 4 εκατομμύρια καλεμένους Έλληνες, κάποια στιγμή το πιο λογικό είναι, επειδή έχει πάρει και εσύ τα μηνύματα από την οικογένεια, να κάνεις κόντρα στη μαγιά. Αυτή η βιοπραγία. Όλα είναι θέμα σπιτιού. Η παιδεία είναι βιωματική κατάσταση που το παιδί αντιγράφει αυτούς που θαυμάζει. Ποιον θαυμάζει πάνω απ' όλα? Το αρσενικό, τον πατέρα του και μετά τη μαμά του, ή το θηλυκό τη μαμά του και μετά. Ειδικά στο κομμάτι του αρσενικού, το παιδί κάνει, αντιγράφει αυτό που βλέπει. Στο σπίτι, αν χαστουκίζει τη γυναίκα του και μιλάει άσχημα, το παιδί το καταγράφει αυτό. Και είναι πιο εύκολα και έχει τη ροπή να το κάνει στη δική του οικογένεια αύριο το πρωί. Στον δρόμο λοιπόν έχεις το πιο δυνατό πιστήριο, που είναι για, μέχρι να πάρει το δίπλωμά του, για 17 χρόνια το πιτσιρίκι, χύμα μέσα στο αυτοκίνητο, πεταμένο, χωρίς ζώνες. Ο πατέρας οδηγεί ξαπλωμένος, κάνει τσιγάρο, καφέ, μουτζόνι, δεν φοράει ζώνες, μεθιάει και οδηγεί. Όλα αυτά τα πράγματα το παιδί
0: τα βλέπει.
1: Θαυμάζει τον μπαμπά του. Mm. Αυτός ο μπαμπάς είναι ηλίθιος. Εγκληματίας. Ή ηλίθιος ή ανήθικος. Αλλά δεν γίνεται ένα παιδί βλαμμένο. Η οικογένεια βγάζει βλαμμένους. Και είναι η οικογένεια, οι συναναστροφές, οι παρέες και η παιδεία των άλλων, εκεί που συγκεντρώνονται, δηλαδή σε πάρκα κτλ. Ο Δήμος, οι συγκάτοικοι, η αστυνομία, το σχολείο, η αστυνομία, η εκκλησία. Η εκκλησία. Έχεις ακούσει πολλές εκκλησίες την Κυριακή, σαν σήμερα, ας πούμε, που είναι να λέει στο πίμνιο ο ιερέας ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να φέρει την ανθρώπινη ζωή και μη σκοτώνετε τα εγγόνια σας που τα βάζετε στην καρότσα του φορτηγού και τα θανατώνετε. Δηλαδή, γιατί τι θα πάθουν να το πούν? Δεν φοβάται κανένας, γιατί αυτό το φόβο, τον κίνδυνο, τον δημιουργεί ο ίδιος. Δεν φταίει ο άλλος. Δηλαδή, στο δυστύχημα, φταίω εγώ όταν τρακάρουν.
2: Η οδική μας συμπεριφορά, για την οποία ο Λιαβέρης μιλάει ακούραστα, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι συνδέεται και με μια γενικότερη προβληματική νοοτροπία που έχουμε. Από κάτω της κρύβονται πολλές ακόμη κακές συμπεριφορές. Και μία από αυτές είναι η αδιάφορη στάση μας σε ζητήματα ευαίσθητα, όπως η δωρεά οργάνων.
0: Εσάς, το νεαρότερο άτομο που έχει έρθει με νεφρική ή ανεπάρκεια, ποιο ήταν, σε τι ηλικία?
3: Και παιδιά.
0: Και παιδιά.
3: Και παιδιά.
0: Αυτό δεν είναι πολύ συγκινητικό?
3: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Ναι. Ναι. Σίγουρα λυγίζουμε. Φυσικά δεν πρέπει να το δείξουμε στον ασθενή. Γιατί θα πρέπει ο ασθενής να ξέρει ότι ο γιατρός του θα τον στηρίξει.
0: Και ένα παιδί μπορεί να λάβει μόσχευμα από ενήλικα?
3: Ναι, βεβαίως. Και μπορεί να μεταμοσχευτεί από ζώντα δότη, να μεταμοσχευτεί από τον γονέα του, να μεταμοσχευτεί από τους παππούδες του.
0: Συνήθως περιπτώσεις με τα παιδιά βλέπετε να υπάρχει μεγαλύτερη ανταπόκριση από το συγγενή, δηλαδή τη μαμά ή τον μπαμπά ή τη γιαγιά?
3: Καταρχάς να ξεκινήσω ότι οι γυναίκες πολύ πιο εύκολα προσφέρονται στο να γίνουν δότες, δότριες. Πάρα πολύ πιο εύκολα. Η γυναίκα έχει, δεν ξέρω αν θα το πω, έχει έντονο μέσα της το συναίσθημα της δωρεάς. Αλλά βέβαια έχουμε δει, υπάρχουν οικογένειες που έχουν προσφερθεί όλοι να δωρήσουν τον νεφρό. Ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια, και είναι πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Η μεταμόσχευση είναι η μόνη ιατρική πράξη η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την προσφορά των άλλων. Η μόνη.

0: Τι σας χαλάει πιο πολύ στη σημερινή εποχή?
1: Η υποκρισία, τα ψέματα, οι σαχλαμάρες, η δίθεν κοινωνική φροντίδα του συστήματος. Δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν είναι ειλικρινείς οι άνθρωποι. Στον δρόμο βλέπεις αυτός ο λαός που σκοτώνεται και σκοτώνονται και μεταξύ τους και οι γονείς δεν φροντίζουν να φύγει το μωρό λυμένο να βγει από το τζάμι και δεν φοράει τη ζώνη και δεν κάνει το ένα και δεν κάνει το άλλο. Δεν είναι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίες. Είναι εγκλήματα στον δρόμο με πρόθεση. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται.
0: Η ρίζα του προβλήματος ποια πιστεύετε ότι είναι? Γιατί δηλαδή φέρεται ανόητα η χώρα μας, οι οδηγοί στη χώρα μας?
1: Αυτό λοιπόν που φταίει είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα που δεν έχει ο ελληνικός λαός. Και ας το πω και λίγο πιο μακριά, επειδή έχουμε μεγάλους αριθμούς θανάτων για αναπηρειών, αυτό τη γενοκτονία που λέμε, είναι ένας λαός ο οποίος αποδεδειγμένα διαχρονικά είναι εμφυλιοπολεμικός. Το έχει κούτρα μας, τι να πω, ξέρω εγώ, τσαμπουκάδες.

0: Τι φοβάται ο Έλληνας, μια φωτιά, μια πλημμύρα, ένα σεισμό, όλα αυτά τα πράγματα πόσα θύματα έχουν, ένα-ένα. Οι φωτιές σε 60 χρόνια μέσα έχουν περίπου 250 με 300 νεκρούς. 300 οικογένειες, είναι τραγωδία. Το αντίστοιχο είναι με τις πλημμύρες και το αντίστοιχο είναι και με τις φωτιές. Το ΜΑΤ είχε μόνο του 100 τόσα. Και Πελοπόννησο είναι 250 με 300. 250 με 300 σε 60 χρόνια. Τι είπαμε προηγουμένως για τα αυτοκίνητα. Μέσα στα αυτά 60 χρόνια έχεις 150.000 νεκρούς. 150.000 ζωντανούς νεκρούς. 600 περίπου 700.000 αγέννητους. Έχεις 2 εκατομμύρια τραυματίες και πάρα πολλά ακόμα βαρύτερους τραυματισμούς. Άρα μιλάμε ότι δεν συγκρίνεται ο αριθμός.
1: Εσάς τι σας ευαισθητοποίησε και στραφήκατε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο να μάθετε τον κόσμο να οδηγάει?
0: Ο θάνατος, σαν οδηγός αγώνων, έχοντας μεγάλη ταχύτητα, είχα πάρα πολλούς φανς. Και κάθε φορά στην εκκίνηση αγώνα και τα λοιπά, ερχόντουσαν καμία φωτογραφία, να βάλουμε καμία τσίφρα, να κάνουμε και τα λοιπά. Συγκεκριμένα, υπήρχε κάποιος ο οποίος ήταν κοινός φίλος με κάποιο μηχανικό μου, τον οποίο τον συναντούσα σχεδόν πάντα. Κάποια στιγμή άρχισα να συνειδητοποιήσω έπειτα από 2-3 αγώνες ότι ο Γιώργος δεν ερχόταν. Και του λέω το ενός φίλου μου, του μηχανικού του Δημήτρη, του λέω τι έγινε ο Γιώργος. Μου λέει σκοτώθηκε αυτός η γυναίκα του και το παιδί του σε τροχαίο. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι μια και μπορώ και πείθω τον άλλον έστω και στιγμία γιατί μετά το ξεχάσει. Και δεν με αμφισβητεί γιατί με θαυμάζει. Ναι. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτό και προχώρησε και με τα παιδιά μαζί και έχει γενικευτεί με στρατόπεδα που είναι τεράστια αριθμή και σχολεία και λύκεια. Πιο πολύ στοχεύουμε αυτές τις ηλικίες 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

0: Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας θέλει χρόνο και τρόπο, αλλά συμβαίνει. Αργά και σταθερά επιτελείται μία πρόοδος και αυτό σε προδιαθέτει να δεις το ποτήρι μισογεμάτο. Αρκεί να πούμε ότι το 2024 καταγράφηκε ρεκόρ δωρεάς οργάνων στη χώρα, άρα και μεταμοσχεύσεων, πράγμα που δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς.
1: Η Ελλάδα διαχρονικά ήταν στις κατώτερες θέσεις σε ό,τι αφορά στη δωρεά μεταμοσχευμάτων από αποβιώσαντες δότες. Τα τελευταία χρόνια όμως αυτό έχει αλλάξει. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενθαρρυντικό.
2: Ένας ζώντας δότης που θα δωρήσει τον νεφρό του, τον γιο του, τον αδελφό του, τον οποιοδήποτε τέλος πάντων, τι επιπτώσεις έχει μετά αυτό στην υγεία, έχει κάποιες επιπτώσεις?
1: Όχι. Αρκετός κόσμος έχει μόνο έναν νεφρό και δεν το γνωρίζει.
2: Μπορεί να μην λειτουργεί το ένα από τα δύο.
1: Μπορεί να μην λειτουργεί, ναι, ναι. Και δεν το γνωρίζει. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα άτομο που θα είναι μονόνεφρος, αλλά θα έχει εξαιρετική νεφρική λειτουργία.
2: Ζώντες δότες που προσφέρουν τον νεφρό τους σε άγνωστο υπάρχουν?
1: Υπάρχουν οι αλτρουιστές δότες. Είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν το λήπτη, είναι οι αλτρουιστές δότες. Και υπάρχουν και οι δότες είναι συναισθηματικοί. Σε αυτή την περίπτωση ο συναισθηματικός δότης, ένας φίλος που θέλει να δωρήσει τον νεφρό του στον φίλο του. Βέβαια θα πρέπει ο δότης και ο λήπτης να εξεταστούν από μια επιτροπή, είναι συγκεκριμένη η επιτροπή στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, που θα κρίνει και θα διαπιστώσει ότι μοναδικό κίνητρο της δωρεάς αυτής είναι ο αλτρουισμός.
2: Εννοείται ότι δεν υπάρχει χρηματική αμοιβή.
1: Ναι.
2: Εσείς που έχετε τόση μεγάλη εμπειρία, τι χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι που είναι δωρητές, διαφέρουν από τους υπόλοιπους?
1: Έχουν έντονο το συναίσθημα της προσφοράς. Αγαπούν πάρα πολύ το άτομο στο οποίο θέλουν να δωρήσουν τον νεφρό τους. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που η οικογένεια επηρεάζεται, δεν επηρεάζεται μόνο το άτομο, μόνο ασθενής που φτάνει σε τελικό στάδιο στην αιμοκάθαρση. Επηρεάζεται και όλη η οικογένεια.
2: Όλη η λειτουργία της οικογένειας.
1: Όλη η λειτουργία της οικογένειας. Ναι. Άρα λοιπόν η μεταμόσχευση δεν βοηθάει μόνο το ίδιο το άτομο που θα λάβει τον νεφρό. Θα βοηθά και όλη την οικογένεια.
2: Ενώνεται και πολύ περισσότερο μετά, νομίζω.
1: Ναι, είναι ένας επιπλέον παράγοντας να ενώσει την οικογένεια. Ναι.

0: Μετά από αυτήν την περιπέτεια, η οικογένεια τώρα απέκτησε, ας πούμε, μια άλλη σχέση, ένα άλλο δέσιμο.
1: Δεν θα το έλεγα. Η οικογένεια ήταν πάντα δεμένη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε πάρα πολύ αγάπη. Δεν υπήρξε βία ποτέ μέσα στο σπίτι, υπήρξε μια ευγένεια μεταξύ των μελών της. Σίγουρα θα υπάρξουν και τριβές, θα τσακωθώ με τα αδέρφια μου, θα υψώσουμε πονές, θα τα κάνουμε αυτά, αλλά η αγάπη ήταν ίδια και παραμένει, οι αγκαλιές παραμένουν το ίδιο, αγκαλιαζόμαστε συχνά. Το λέω και σε πιτσιρικάδες 15χρονους, 16χρονους που ντρέπονται να πάρουν τη μαμά τους, τον μπαμπά τους. Λέω πάρτε αγκαλιά τη μαμά σας και τον μπαμπά σας και μην ντρέπεστε καθόλου μπροστά σε κόσμο. Στο σπίτι μόνοι σας, δηλαδή, τι πιο τρυφερό και πιο ωραίο.

0: Πόσος χρόνος παραμονής υπάρχει στη λίστα για μεταμόσχευση νεφρού?
1: Για μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη. Ο χρόνος παραμονής στο Μητρό είναι αρκετά μεγάλος. Ένας μέσος όρος 8 περίπου έτη.
0: Είναι πολλά χρόνια.
1: Μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το διάστημα. Αυτός είναι ένας μέσος χρόνος τα 8 έτη. Δυστυχώς, ο αριθμός των διαθέσιμων μοσχευμάτων δεν επαρκεί για την ανάγκη των μοσχευμάτων. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών δυστυχώς αποβιώνουν, καταλήγουν στο Μητρό χωρίς να έχουν μεταμοσχευθεί ποτέ. Ένα ποσοστό ασθενών που θα μπορούσε να μεταμοσχευθεί, που να ήταν σε θέση να μεταμοσχευθεί, αλλά να μην βρέθηκε ποτέ δότης.
0: Έχετε θυμώσει ποτέ να πείτε γιατί? Γιατί δεν συνέβη νωρίτερα, γιατί δεν υπάρχει ένας ακόμα δότης?
1: Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές. Σε άτομα που δεν έχουν ένα διαθέσιμο ζώντα δότη. Ναι.
0: Είστε αλτουρίστρια δωρήτρια?
1: Φυσικά. Φυσικά. Είμαι δωρήτρια νεφρού. Δηλαδή, μετά θάνατον θα δωρήσω τα όργανά μου. Καταρχάς, να πούμε ότι ο δότης δεν θα πρέπει να φοβάται για την υγεία του. Το άτομο που γίνεται δότης και που κρίνεται ότι είναι κατάλληλο να γίνει δότης, δεν είναι ένα άτομο που θα είναι ανάπηρο σε όλη του τη ζωή. Θα έχει μεν έναν νεφρό, αλλά θα είναι ένα καθόλου υγιές άτομο. Επομένως, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία προκατάληψη ως προς αυτό.

0: αναθεώρησες στη ζωή σου μετά από αυτή την περιπέτεια?
1: Έχουν αλλάξει πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει λόγω της ροής και της ωριμότητας κάθε ανθρώπου. Ανά πενταετία νομίζω αλλάζουμε και χαρακτήρα κάπως. Αυτό που προσπαθώ ακόμα και το παλεύω είναι να βιώνω την καθημερινότητα, να ζω αυτά που έχω, να τα εκτιμώ και να τα σέβομαι και να είμαι ευχαριστημένος με αυτά που μου συμβαίνουν. Και να σου πω ένα παράδειγμα, όταν γύρισα από το νοσοκομείο του πρώτου τετραμήνου, ας πούμε, και μπήκα στο μπάνιο και έκανα μόνος μου ντους, λέω ρε εσύ, μόνος μου ντους μετά από... γιατί με πλένανε. Κάθε

0: κοντά ο κόσμο που με ενοχλεί ψυχολογικά, μου δημιουργεί προβλήματα, υπάρχει μια τοξικότητα. Απολαμβάνω τη ζωή μου, αγαπάω την οικογένειά μου, επιλέγω τους φίλους μου, τους αγαπάω, προσφέρω πολύ όσο μπορώ. Και θεωρώ, ας το πούμε, να είμαι και λίγο καλύτερος άνθρωπος.
1: Μεγαλώσατε κι εσείς τρεις γιους. Ποιος είναι καλύτερος οδηγός από τους τρεις, αλήθεια?
2: Εγώ.
1: Όχι, εσύ είσαι τέταρτος. Η γυναίκα σας οδηγάει?
2: Βέβαια και πολύ καλή.
3: Να μάθουμε να οδηγούμε καλύτερα, να δίνουμε περισσότερα.
2: Μια μύτη τεράστια.
3: Να γίνουμε δωρητές οργάνων, δωρητές αγάπης. Να είμαστε πιο ευαίσθητοι, πιο ευσυνείδητοι, πιο γενναιόδοροι. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Θέλει χρόνο, παραδείγματα, ενημέρωση, κατανόηση. Κατανόηση για έναν καλύτερο κόσμο που ξεκινάει πρώτα απ' όλα από τον κόσμο μέσα μας.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Άξιον 24.
5: Καλή τύχη κάθε όνειρο να έχει.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
4: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
7: I got just the spot for you two.
8: Police officers! Police!
9: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
8: Police, freeze!
10: That's Karras, cut him off!
4: The Rookies.
11: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1932 γεννιέται στην Αιθιοπία ο θρύλος του μαραθωνίου Αμπέμπε Μπικίλα. Το 1960 έτρεξε ξυπόλυτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Έγινε έτσι ο πρώτος Αφρικανός αθλητής που κέρδισε χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της διοργάνωσης. 4 χρόνια αργότερα στο Τόκιο, τρέχοντας με παπούτσια, αυτή τη φορά σημείωσε μία ακόμα Ολυμπιακή νίκη και έγινε θρύλος. Το 1969 τραυματίστηκε σε τροχαίο και δεν μπόρεσε να ξαναπερπατήσει. Πέθανε στις 25 Οκτωβρίου 1973 σε ηλικία 41 χρόνων. Σαν σήμερα το 1942 αρχίζει με την απόβαση αμερικανικών δυνάμεων η μάχη του Γκουαντάλκανάλ, που είχε διάρκεια μεγαλύτερη των 6 μηνών. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Γκουαντάλκανάλ είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά του Σολομόντα, με τους Ιάπωνες να θέλουν να κατασκευάσουν εκεί ένα αεροδρόμιο που θα τους βοηθούσε στο σχέδιο της εξάπλωσής τους προς την Αυστραλία. Η μάχη με τον καιρό εξελίχθηκε σε εκστρατεία φθοράς, έως ότου οι Ιάπωνες τελικά παραδόθηκαν νικημένοι από την πείνα.

Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1975 γεννιέται η Αμερικανή ηθοποιός με νοτιοαφρικανική καταγωγή Σαρλίζ Θερόν. Μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες της γενιάς της φημίζεται για την υποκριτική της ευελιξία, ενώ έχει ήδη ένα Όσκαρ στη συλλογή της για την ερμηνεία μιας κατασυρωή δολοφόνου στο αστυνομικό δράμα Monster του 2003. Είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Ο Δικηγόρος του Διαβόλου και Διασημότητες. Από το 2008 η Σαρλίζ Θερόν συμμετέχει στις δράσεις του ΟΗΕ ως αγγελιαφόρος της ειρήνης. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1982 γεννιέται στη Λάρισα ο Βασίλης Πανούλης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες όλων των εποχών. Ξεκίνησε από τον Γυμναστικό Λάρισας το 2001, πήγε στο Μαρούσι και το 2005 στον Παναθηναϊκό. Τη σεζόν 2006-2007 δοκίμασε την εμπειρία του NBA αγωνιζόμενος στους Houston Rockets και επέστρεψε στους Πράσινους έως το 2010. Η μεταγραφή του από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2010 για πολλούς άλλαξε τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα 3 φορές. Με την εθνική ομάδα αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 2005 στο Βελιγράδι και ήταν δεύτερος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2006 στην Ιαπωνία. Το καλοκαίρι του 2022 αποσύρθηκε από τα παρκέ και πλέον σταδιοδρομεί ως προπονητής.

Μία ημέρα σαν την σημερινή, το 2004, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου. Το μήκος της φτάνει τα 2.252 μέτρα. Η γέφυρα, που στηρίζεται σε 4 πυλώνες, αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε παρά τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ το μέγιστο βάθος θεμελίωσης φτάνει τα 65 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σαν σήμερα το 2023, ο φίλαθλος της ΑΕΚ Μιχάλης Κατσούρης πέφτει νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά τη διάρκεια επεισοδίων έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, την παραμονή της αναμέτρησης μεταξύ της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεπ. Οι συγκεντρωμένοι έξω από το γήπεδο της ομάδας τους οπαδοί της Ένωσης δέχθηκαν επίθεση από Κροάτες χούλιγκανς, στις τάξεις των οποίων υπήρχαν και Έλληνες συνοδοιπόροι τους. Παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών της Δυναμό στη χώρα μας, οι Κροάτες κατάφεραν και έφτασαν χωρίς οι αστυνομικές αρχές να καταφέρουν να τους εμποδίσουν. Μετά το συμβάν, η αστυνομία προχώρησε σε περισσότερες από 100 συλλήψεις, χωρίς πάντως να βρεθεί ο δολοφόνος του 29χρονου.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Θα πρέπει να αποβάλεις από το λεξιλόγιο σου δύο λέξεις. Τη λέξη κουράστηκα και τη λέξη βαριέμαι. Προσπαθώ να μην τα περνάω από το μυαλό μου, να μην τα περνάω από μέσα μου, να μην τα εξωτερικεύω, να μην τα σκέφτομαι και να μην τα υπολογίζω. Εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου. Εγώ δεν χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και πολύ παράξενος γενικότερα. Είμαι δύστροπος χαρακτήρας. Έχω την ικανότητα να ελίσω με μουσικά και να πηγαίνω όπου θέλω και όπως θέλω. Αυτή την ικανότητα την έχει ο Σαμπάνης και δεν το περίμενα. Όπως παράδειγμα με τον Βασίλη τον Καρά, ανεβαίναμε 4,5 ώρα και κατέβαιναμε με 7 παρά 20.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη. Όση ώρα κάθομαι εδώ με τον Νίκο Μακρόπουλο, παίζουν στο μυαλό μου χιλιάδες εικόνες μιας ζωής κοινής σε πολλά επίπεδα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνεις συνέντευξη σε ένα φίλο σου σε πρώτη φάση και απ' την άλλη σε ένα καλλιτεχνικό μέγεθος τέτοιο, λαϊκό, το οποίο ανά τα χρόνια μας έχει αποδείξει ότι δεν έχει ούτε ένα πτωτικό σημείο. Η Αστερόσκονη σου συνεχίζει να πέφτει από ψηλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν ερχόμουν εδώ για αυτή τη συνέντευξη έλεγα τι μπορούμε να πούμε οι δυο μας που επιτρέπεται να πούμε στον αέρα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: εγώ θυμάμαι μια εικόνα, η πρώτη, γιατί πάντα όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο έχεις μια εικόνα στάνταρ πρώτη. Εγώ έχω την πρώτη εικόνα μια καφετέρια στο Παγκράτη που εγώ ήμουνα μέσα σε δικαστήρια και σε προβλήματα και σε πράγματα και εσύ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος ήρθες και μου είπες προχώρα και θα σε βοηθήσω εγώ. Και θα δούμε στην πορεία. Δεν ήθελες τραγούδι. Είχες μόλις βγάλει δίσκο με τον Γιώργο Θεοφάνους και την Εύη Τρούτσα. Αυτό το δίσκο, δηλαδή, ο οποίος ήταν με σου ξέρω πώς το μέκαψες, εγωιστή μη με λες. Τραγούδια που παίζονται και σήμερα άνετα. Απορώ που δεν τα έχουν κάνει επανεκτέλεση πολλοί καλλιτέχνες.
1: Είναι η εποχή.
0: Αλλά δεν είναι και εύκολο να κάνει κάποιος επανεκτέλεση δικά σου τραγούδια. Δηλαδή.
1: Μην το λες. Υπάρχουν, βλέπω προσπάθειες διάφορες.
0: Εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα θυμάμαι. Έναν άνθρωπο που πάντα ήταν πρώτα άνθρωπος και μετά καλλιτέχνης. Ήταν πρώτα φίλος, ήταν μετά τραγουδιστής.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρώτος άξονας δεν ήμουν εγώ. Ήταν ο Νότης ο Σφακιανάκης που είχε δώσει δύο τραγούδια, όσο ήσουν μέσα. Και ήρθε ο συγχωρεμένος ο Χάρης ο Καλούδης. Και μου λέει: εσύ έχω έτσι και έτσι. Έχω ένα πολύ καλό καινούριο στιχουργό, ο οποίος έχει μια ανάγκη. Του λέω: εντάξει, ό,τι θέλει. Σίγουρα, ρε, λέω σίγουρα. Ήπιαμε καφέ τότε στο Παγκράτη.
0: Δεν είχες λεφτά, Νίκο, τότε. Δηλαδή, Νίκο, συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είχες λεφτά τότε. Και ήρθες και μου έδωσες. Δηλαδή, για να πάω εγώ στο δικαστήριο, πού με ήξερες, τι με έκανες.
1: Κοίταξε. Εγώ λειτουργούσα πάντα όπου μπορώ να βοηθήσω ένα φίλο. Ο Χάρης ο Καλούδης ήταν πολύ φίλος μου. Εφόσον λοιπόν ο Χάρης έβαλε το στήθος του μπροστά για σένα τότε.
0: Ο Χάρης Καλούδης, για να πούμε για τον κόσμο, που μπορεί να μην ξέρει. Ήταν ένας μεγάλος μπουζουξής της εποχής, ο οποίος είχε γράψει
1: και συνθέτης.
0: Αυτό, τραγούδια από τη Άτζελα Δημητρίου τη Θυσία μέχρι, τι να πω και εγώ, το χθες το βράδυ στον ηρώ μου του Σταμάτη Γονίδη.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Χάρης λοιπόν, στο πρόσωπο του Χάρη τότε, εγώ είδα εσένα και εφόσον ο Χάρης εγγυήθηκε για σένα τότε, δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Τελικά όμως δικαιώθηκα γιατί το δικό σου τοπίο, η δική σου η πένα και ο δικός σου τρόπος αποδεικνύεται ότι ακόμα μέχρι και σήμερα αυτά που έγραψε, όχι για μένα, για όλο τον κόσμο, αυτό που έχεις γράψει, ήταν πάνω από το 70-80%. Εγώ σε θεωρώ ότι, χωρίς να σου πλέκω εγκόμιο, γιατί είμαστε φίλοι, ότι είσαι μέσα στο top 10 των Ελλήνων στιχουργών που είναι διαχρονικοί και θα παραμείνουν και θα αφήσουν έργο πίσω τους.
0: Διαφωνώ με την αξιολόγηση από την άποψη.
1: Εντάξει,
0: ότι...
1: στο top 5. Στο top 5.
0: Το top 50. Το top 50 θα είμαι μέσα.
1: Όχι στο top 10. Εγώ είπα top 10 γιατί ξέρεις, είμαι πάντα με τους φίλους μου.
0: Υπήρξαν μεγάλες τυχουργάρες. Εγώ μια τρίχα που λέει
1: στην
0: από.
1: Στην εποχή μας, λέω. Ναι. Μιλάω για την εποχή μας. Δεν μιλάμε για τυχουργάρες. Σαφώς υπήρχαν και τυχουργάρες. Η εποχή δική μας όμως τώρα, οι τυχουργοί οι οποίοι. Κατ' εμέ πάντα, έτσι, γιατί προς Θεού είναι υποκειμενικά τα πάντα, κατ' εμέ, νομίζω ότι εσύ ίσως αλήθεια έκανες την ένσταση αυτή που έκανες για το top 10, είσαι στο top 5.
0: Τότε είχες κάνει τον πρώτο σου δίσκο με δύο κορυφαία ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, τον Γιώργο Θεοφάνους και την Εύη Δρούτσα. Η Εύη Δρούτσα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος εκείνης της εποχής, με δικό της πορτφόλιο στην εταιρεία, τη δισκογραφική που ήταν. Έλεγε σε μια συνέντευξη η Ελένα Βραχάλη, λέει. Πήγα, λέει, στη Universal, αλλά ήταν η Εύη Δρούτσα, λέει, και αν δεν με παίρναγε ο Χατζηγιάννης, δεν θα είχα γράψει ούτε ένα τραγούδι. Δηλαδή, η Εύη Δρούτσα ήταν ένα τεράστιο μέγεθος και φυσικά και στη συνέχεια Χρυσοβέργης, Γιατράς, Καπύρης, πράγματα τα οποία δεν τα έκανε εύκολα ένας νέος καλλιτέχνης, να το πω έτσι. Αλλά εσύ είχες και τη φωνή, αλλά κυρίως το ηθικό ανάστημα και το φυσικό ανάστημα να σταθείς, να μην σε καταπιεί καμία πίστα. Σε θυμάμαι το 2000 δούλευες με την Άννα Βύση στα Αστέρια της Γλυφάδας, ξέρω εγώ, σαν νέος καλλιτέχνης και είχε μείνει η Αθήνα κάτω με το στόμα ανοιχτό.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μια εποχή όμως που υπήρχαν τουλάχιστον άντρες τραγουδιστές βουνά και μεγαθύρια, έτσι. Δεν ήταν εύκολο.
0: Καράστερ, ζεις.
1: Όλοι. Σφακιανάκης και δεν συμμαζεύεται.
0: Και Αδαμαντίδηδες και πράγματα πολλά εκείνη την εποχή.
1: Υπήρχε ο Μητροπάνος, ο Μητσάρας, ο συγχωρεμένος και πολλοί κόσμος υπήρχε στο προσκήνιο τότε. Δεν ήταν εύκολο για να τραγουδιστεί.
0: Αυτό λέω.
1: Εκείνη την εποχή, με τα μέσα της τότε εποχής. Μην κοιτάς τώρα, τώρα όποιος θέλει, τσακώνει μια βούρτσα από τα μαλλιά, βγαίνει και κάνει τον τραγουδιστή και βλέπεις τι γίνεται.
0: Τότε και η δισκογραφία ήταν ένα άλλο εντελώς παιχνίδι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, αλλά και το ραδιόφωνο και τα νυχτερινά κέντρα. Νυχτερινά κέντρα που δουλεύανε 6 φορές τη εβδομάδα, 5, 6, 7 φορές τη εβδομάδα.
1: 6 φορές και 7 φορές. Αλήθεια είναι.
0: Πώς αντιμετωπίζεις, είσαι ένας άνθρωπος που κατάγεται από Βόρεια, από τη Χαλκιδική, από τη Θεσσαλονίκη τα παιδικά σου χρόνια, ήσουν βολεϊμπολίστας στον Ηρακλή, ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από εκεί πέρα και ήρθε.
1: Ένα ετό έπαιζα στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Μήλωνα εδώ κάτω πήρα μεταγραφή. Πολλά ήθελα να κάνω στη ζωή μου, τελικά με κέρδισε αυτό που έκανα καλύτερα. Νομίζω.
0: Ναι, αλλά έκανες και τα υπόλοιπα για να επιβιώσεις.
1: Τα έκανα και τα υπόλοιπα. Όλα τα έκανα.
0: Δηλαδή και τεχνικές δουλειές και ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο καθένας.
1: Και ακόμη κάνω. Και ακόμη.
0: Και ακόμα, ε.
1: Και ακόμη. Και ακόμη. Μ' αρέσουν τα εργαλεία, μ' αρέσουν να μ' αρέσει να παίζω με τα εργαλεία.
0: Κατασκευές φτιάχνεις και φωτιστικά έτσι, μέσα από αλκοολούχα, ποτά και τέτοια.
1: Μπουκάλια. Παίρνω οποιοδήποτε μπουκάλι, οποιοδήποτε αυτό και το φτιάχνω και το κάνω φωτιστικό. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αλλά εγώ έχω τον τρόπο μου να περνάει η ώρα μου.
0: Εσύ δεν σταμάτησες ποτέ να έχεις αυτή την ένταση μέσα σου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτή την. Πώς να την πω τώρα και να μην παρεξηγηθώ. Αυτή την αγάπη, τον έρωτα, να το πω έτσι, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα ασταμάτητος. Σε παρακολουθούσα με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Βοτανικό που εμφανίζεστε και νομίζω ότι καλυτερεύει το προϊόν σου πάνε με τα χρόνια, καλυτερεύει και ξανακαλυτερεύει. Και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα υγιεινής ζωής. Δηλαδή ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχεις εθισμούς, δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, δεν. Αλλά μπορείς με μια ψυχολογία η οποία δεν ξέρω από πού πηγάζει, κάθε φορά να δείχνεις απροβλημάτιστος και να δείχνεις ο πιο άνετος τραγουδιστής λαϊκός που υπάρχει σήμερα για μένα. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, μου πήρε χρόνο να καταλάβω ότι. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι και από τη στιγμή που κάνεις αυτή τη δουλειά, θα πρέπει καταρχήν, μάλλον όποια δουλειά και να κάνεις, θα πρέπει να αποβάλεις από το λεξιλόγιο σου δύο λέξεις. Τη λέξη κουράστηκα και τη λέξη βαριέμαι. Και κουράζομαι και βαριέμαι, εννοείται. Αλλά προσπαθώ να μην τα περνάω από το μυαλό μου, να μην τα περνάω από μέσα μου, να μην τα εξωτερικεύω, να μην τα σκέφτομαι και να μην τα υπολογίζω. Γιατί αν κουράστηκα και αν βαρέθηκα, θα πρέπει να σταματήσω. Με αυτό το γνώμονα, εγώ πορεύομαι εδώ και αρκετά χρόνια. Μου πήρε καιρό να το καταλάβω. Επίσης, μου πήρε καιρό να καταλάβω ότι αυτός που έρχεται από κάτω να σε ακούσει και δίνει τα λεφτά του, μπορεί να είναι το όνειρο της ζωής του. Μπορεί να έχει μαζέψει τα λεφτά του εδώ και ένα χρόνο. Μπορεί να θέλει το όνειρο της ζωής να σε ακούσει, να έχει προγραμματίσει τα γενεθλιά του, να έχει προγραμματίσει τα πάντα. Να είναι η πρώτη φορά που σε βλέπει.
0: Να πω κάτι πιο σημαντικό. Να είναι από τις τελευταίες μέρες της ζωής του, το έχει σκεφτεί αυτό.
1: Όλα.
0: Γιατί
1: όλα.
0: Εκεί έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία.
1: Όλα παίζουν αυτά. Όλα αυτά. Εσύ λοιπόν δεν δικαιούσε να του χαλάσει την εικόνα που έχει δημιουργήσει στο μυαλό του για σένα. Άρα δεν πρέπει να έχει κακό εαυτό, ρε φίλε. Εκεί πάνω. Άρα πρέπει να αποβάλει πατώντα την πίστα όταν βγαίνει εκεί. Θα πρέπει να αποβάλεις όλη την κακή και αρνητική ενέργεια που έχεις μέσα σου και να τη μετατρέψεις να την κάνεις θετική. Γιατί το οφείλεις αυτό το πράγμα στον ακροατή σου, στο fan club σου, στο θαυμαστή σου, στον άνθρωπο ο οποίος έχει προγραμματίσει. Όπως πρόσφατα πέρασα μια ασθένεια, κόλλησα έναν ιό, τον RSV, ο οποίος γύρισε σε βροχίτιδα, από βροχίτιδα και βροχιολίτιδα γύρισε σε πνευμονία.
0: Καταστροφή για τραγουδιστή αυτό.
1: Καταστροφή, θα έλεγα, η μεγαλύτερη για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, όσο μάλλον για ένα τραγουδιστή. Δεν στεναχωρέθηκα που μετά από 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα πήγαινα μόνο να κλείσει το μαγαζί, γιατί θα χάναν το μεροκάματό του 150 άνθρωποι. Γιατί μην ξεχνά ότι εμεί κάναμε μια δουλειά που. Είναι περιορισμένο εμφανίσεων πλέον. Άρα το κάθε μεροκάματο, γιατί με μεροκάματο λειτουργεί η δουλειά μας, το κάθε μεροκάματο έχει αξία και σημασία για κάποιον άνθρωπο, για την οποιαδήποτε οικογένεια που δουλεύει μαζί μας.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για μουσικούς, ούτε μόνο για ανθρώπους του μαγαζιού.
1: Για μακηγέ,
0: για χορευτές.
1: Ένα μαγαζί για να δουλέψει χρειάζονται 150-200 άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργήσουν για να γίνει όλο αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, άρα δεν στεναχωρήθηκα μόνο για αυτούς, που μην ξεχνάς ότι μία εβδομάδα μη δουλεύοντας είναι το 25% του μηνιαίου εισοδήματός τους, έτσι. Στεναχωρήθηκα για αυτούς που μου γράφαν στα μηνύματά τους. Όχι ρε φίλε, ερχόμαστε από Ρόδο και έχουμε κάνει εισιτήρια, έχουμε κάνει ξενοδοχεία, έχουμε κάνει αυτό για να σε ακούσουμε. Ερχόμαστε από την ΚΟ, ερχόμαστε εδώ. Σε αυτά τα παιδιά, ειλικρινά σου μιλάω, πιο πολύ στεναχωρήθηκα, όχι γιατί ήμουν άρρωστος εγώ, όχι γιατί δεν θα άνοιγε το μαγαζί και θα χάνανε, όπως σου είπα, για αυτά τα παιδιά που πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι το μέλημά μου και ζητώ ειλικρινά ταπεινά συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα να ήταν πέρα από τις δυνατότητες μου.
0: Και τώρα είναι πιο σημαντικό ακόμα, γιατί με δύο μέρες εμφανίσεων είναι πιο σπάνιο και πιο δύσκολο ο άλλος να το ταιριάξει, να έρθει, να κλείσει, να μην βρει το μαγαζί τίγκα.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και είμαι, έχω αυτή τη διάθεση κάθε φορά, γι' αυτό είμαι πάντα χαρούμενος, γι' αυτό είμαι πάντα. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνω, καταρχήν κάνουμε μια δουλειά που είναι ευλογημένη. Δεν λέω ότι έκανα το χόμπι με επάγγελμα όπως παλιά. Και είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος κάνοντας το χόμπι μου επάγγελμα. Έχασα το χόμπι μου και έγινε δουλειά, πρέπει να πάω για δουλειά. Όμως κάνω μια δουλειά πραγματικά ευλογημένη. Όπου δεν δικαιούσε, φίλε, να είσαι στεναχωρημένος, ούτε να βαριέσαι και να κουράζεσαι. Διαφορετικά, κάτσε σπίτι σου και κάνε κάτι άλλο. Ασχολήσου με κάτι άλλο. Ειδικά για τη δική μου δουλειά. Πόσο μάλλον για τις υπόλοιπες δουλειές.
0: Πιστεύεις ότι και άλλοι τραγουδιστές το αντιμετωπίζουν έτσι?
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, πίστεψέ με, ούτε τους κρίνω. Ούτε τους αυτό. Σου μιλάω για μένα, καθαρά για μένα, πώς βλέπω εγώ τα πράγματα.
0: Και μετά από τόσα χρόνια δουλειάς, δηλαδή τώρα πόσα είναι από τα έτη χρόνια?
1: Κοίταξε, δεν θα σου πω πόσα, αλλά εγώ έχω σκοπό να δουλέψω μέχρι τα 85 και μετά θα σταματήσω για να κάνω τη ζωή μου.
0: Έπληξε, βλέπεις, είπαμε, να μην τα λες. Ο Νίκος είναι χιουμορίστας, δυνατός χιουμορίστας. Δεν θυμάμαι μια στιγμή που να έχω στεναχωρηθεί μαζί σου. Αλλά αυτό είναι μια αντιστασιακή πράξη ζωής. Μέσα σε μια ζωή η οποία είναι στενάχωρη από την αρχή. Με κλάμα έρχεσαι σε αυτή τη ζωή, με κλάμα φεύγεις.
1: Εγώ δεν το είδα ποτέ έτσι. Είναι το μισοάδιο και το μισογεμάτο ποτήρι. Εγώ πάντα το έβλεπα μισογεμάτο.
0: Θέλω να πω ότι, όπως λέει και ο Μαγιακόφσκι, δεν έχεις ούτε μία άσπρη τρίχα στην ψυχή σου. Αν και εδώ πέρα έχουν βγει γκρίζι κρόταφοι, άσπρες τριχούλες.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ηλικίες. Υπάρχει η βιολογική ηλικία και η ηλικία η αριθμητική, μου είπε κάποιος φίλος πρόσφατα. Καμιά φορά δεν συνάδουν, είναι αντίστροφα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μικρός αριθμητικά, αλλά βιολογικά να είναι γερασμένος. Και το αντίστροφο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι βρίσκομαι στο αντίστροφο εκεί.
0: Και θα βρίσκεσαι για πάντα. Γιατί όπως το πες, μέσα στα 85 και μετά θα σταματήσει όμως το 86, μην πεις τραγουδάω.
1: Όχι, τελειώσαμε.
0: Έχεις μια πολύ πετυχημένη χρονιά με τον Γιώργο Τσαμπάνη. Ένα σχήμα που φαινόταν ατέριαστο στην αρχή, φαινόταν εξής κάπως, αλλά το οποίο είχε την απόλυτη επιτυχία όχι μόνο για τον κόσμο που ήρθε, αλλά και το πώς εξελίσσεται ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Το έχετε δηλαδή φτιάξει τόσο ωραίο και διασκεδαστικό, αλλά και δείχνοντας προς τα πίσω όλα τα κομμάτια της ελληνικής μουσικής. Τραγούδια τώρα από το Βρέχει στη Φτωχογειτονιά μέχρι τι έχετε πει στο λαϊκό, δεν το πιστεύω. Και ο κόσμος από κάτω δείχνει να ανταποκρίνεται. Δεν είναι το κλασικό μοτίβο ενός καλλιτεχνικού προγράμματος. Να, πέντε καινούργια, πέντε παλιά, πέντε κλασικά, ξέρω εγώ. Δεν βασιστήκατε σε αυτό. Ήταν κάτι που το δουλέψατε με το Σαμπάνι?
1: Όχι, ήταν το μέγεθος του Γιώργου τόσο. Ήταν ίσως παραπάνω από αυτό που περίμενα και φανταζόμουν. Γιατί εγώ τον Γιώργο τον ήξερα και σαν συνθέτη και σαν τραγουδιστή από την παρουσία του, γιατί ξέρω τους περισσότερους συναδέλφους, θέλοντας και μία μέσω της δουλειάς. Δεν ήξερα όμως το μέγεθος των γνώσεών του και το μέγεθος της ικανότητάς του. Ο Γιώργος είναι ένας καλλιτέχνης με το κάπα κεφαλαίο, σε όλα τα επίπεδα, είτε ξέροντας μουσική ιστορία, γιατί έχει, για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί και εγώ δίνω σημασία πολύ στο ποιος έγραψε, τι έγραψε και ξέρω ποιος και πού και πώς, όσο μπορώ βέβαια. Ο Γιώργος είναι υπέρμετρο αυτό. Αυτές οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ρεπερτοριακά ήταν κάτι το ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει με το Σαμπάνι. Οπότε βρήκα το άλλο μου μισό. Μουσικά. Άσχετα αν ο καθένας μπορεί να έχει μια στάμπα και μια ταμπέλα και να υπηρετεί το pop ή το κλασικό, το λαϊκό ή το οποιοδήποτε τραγούδι. Μουσικά ο Σαμπάνης είναι τεράστιος. Γι' αυτό ίσως είναι και τεράστιος συνθέτης. Γιατί έχει μέσα του πολύ λαϊκή μουσική, πάρα πολύ λαϊκή μουσική και γενικότερα έχει πολύ μουσική μέσα του και έχει γνώσεις. Λοιπόν, σταθήκαμε τυχεροί, δεν προγραμματίσαμε τίποτα. Τον κυνηγούσα κάνα δύο μήνες να κάνουμε πρόβες, να βρεθούμε, να βάλουμε τα πράγματα σε ένα χαρτί. Μέχρι που δεν σου κρύβω ότι πήγαμε να ψιλοπαρεξηγηθούμε. Τι θα γίνει, ρε φίλε, θα βρεθούμε? Τελικά κάναμε ένα μπούσουλα στο χαρτί, βάλαμε κάποια πράγματα στο χαρτί, αλλά τηρήσαμε μόνο 3-4 τα τραγούδια στην αρχή και μετά από εκεί πέρα. Φεύγει και κυλάει νερό, ό,τι μας βγει και όπως μας βγει κάθε βράδυ, η διάθεση του κόσμου και η δική μας διάθεση.
0: Ο Γιώργος είναι λίγο επικριτικός στην παρέα. Δηλαδή, σε μένα που είμαι φίλος, θα κάτσει και μου πει αυτός ο καλλιτέχνης, εκείνος ο άλλος. Για σένα δεν έχω ακούσει μισή κουβέντα. Και ξέρεις, έμπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ, ρε παιδί μου, ότι δεν τον πιάνει η ιδιοτροπία του στο στυλ, ξέρω εγώ, του τραγουδιού ή στο λαϊκό πρόγραμμα, ξέρω εγώ, που μέχρι σήμερα το πήγαινε μόνος του ως ένα βαθμό, ξέρω εγώ. Και τώρα έχει ένα μέγεθος λαϊκό, βάλει μέσα στα πόδια του, να το πω έτσι λαϊκά, το οποίο θα μπορούσε να θεωρήσει κάποιος ότι του δημιουργεί και πρόβλημα καλλιτεχνικό. Και όμως δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή. Δηλαδή δεν υπήρξα, μου λέει, ποτέ πιο ευτυχισμένος. Χθες μου το πει, ποτέ πιο ευτυχισμένος, μου λέει, με έναν καλλιτέχνη πάνω στη σκηνή. Ποτέ.
1: Και όχι αυτός μόνο, και εγώ είναι από τις σπάνιες φορές που πραγματικά απολαμβάνω αυτό που συμβαίνει στη δουλειά, γιατί σου είπα, βρήκα έναν άνθρωπο που είναι ίδιος με μένα, στον τρόπο που λειτουργεί πάνω σε αυτή τη δουλειά. Ξέρεις, υπάρχουν τραγουδιστές οι οποίοι έχουν ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο, το οποίο τηρούν κατά γράμμα και παίζουν αυτό το πρόγραμμα κάθε βράδυ, είτε έχει από κάτω 100 άτομα, είτε έχει 1000, είτε 1500. Στα πλαίσια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα βλέπω από κάτω και αντιμετωπίζω το κοινό ανάλογα με το τι θα δω από κάτω και τι θα πάρω από εκεί. Δηλαδή, τι διάθεση θα δω και τι θα πάρω. Και έχω την ικανότητα να ελίσω με μουσικά και να πηγαίνω όπου θέλω και όπως θέλω. Αυτή την ικανότητα την έχει ο Σαμπάνης και δεν το περίμενα.
0: Δεν θες να τελειώσει, το λέω για μένα γενικότερα και για τον κόσμο που ακούει αυτό το σχήμα. Και ξέρεις, παίρνεις σε μια στενάχωρη διαδικασία, σκεφτείς ότι, άρε παιδί μου, μέχρι το Πάσχα δεν θα τελειώσει. Και από εκεί και μετά τι, δηλαδή λες, θα μου λείψει αυτό. Αυτό και από μόνο του είναι επιτυχία, σοβαρή επιτυχία. Του να σκέφτεσαι κάτι το οποίο υπάρχει τώρα, ότι όταν θα τελειώσει στο μέλλον, το άμεσο, ξέρω εγώ, τι θα κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι το σχήμα το δικό σας, παρέα με το σχήμα του Ρέμου με το Μάστορα, ήταν τα δύο που δώσανε boost στην Αθηναϊκή Νύχτα και τους δώσανε ένα λόγο ύπαρξης ακόμα φέτος. Σε σχέση με τις παλιότερες συνεργασίες σου, έχεις δουλέψει με όλους.
1: Όχι, έχω δουλέψει άριστα και με την Μπέγκη, έχω δουλέψει και με το Σταμάτη.
0: Με όλους, αυτό
1: θέλω. Με τον Βασίλη, άριστα τον Καρά, έχω δουλέψει και με τη Δέσποινα Διβάνδη, έχω δουλέψει με όλα τα παιδιά.
0: Με και όλους τους συναδέλφους. Έχεις δουλέψει.
1: Και με την Γκέτη και με όλους τους συναδέλφους σχεδόν έχω δουλέψει. Αλλά αυτό με το Σαμπάνη ήταν απρόσμενο. Γιατί τους άλλους λίγο πολύ. Τους ήξερα. Ναι, τους ήξερα περίπου, ας πούμε. Όπως παράδειγμα με τον Βασίλη τον Καρά, ανεβαίναμε 4,5 ώρα και κατέβαιναμε 7 παρά 20. Εποχή που ακόμα κάπνιζα και πίναμε γι' αυτό, βάζαμε ένα τραπεζάκι στη μέση. Υπάρχουν βίντεο έτσι κι αλλιώς άλλο στο YouTube. Και βάζαμε τα τσιγάρα μας και ένα μπουκάλι ουίσκι πάνω και τραγουδάγαμε μέχρι τις 7 παρά 20. Έχουν γίνει και αυτά. Έχω περάσει υπέροχα στη δουλειά, στις αρκετές συνεργασίες. Αυτό με τον Γιώργο ήταν απρόσμενο.
0: Υπήρξαν συνεργασίες που δεν πέρασαν καλά.
1: Οι συνεργασίες με τις οποίες δεν τέριαζα.
0: Δεν ξεκίναγες καν.
1: Όχι, δεν βρισκόμουν επί σκηνής. Έκανε ο καθένας τη δουλειά του στην πίστα και δεν βρισκόμασταν από κοινού.

0: Ολυμπιακή χρονιά κατέβηκε στην Αθήνα.
1: Με τους Ολυμπιακούς και εγώ μαζί.
0: Κανονικά και κλείνεις τώρα 22 χρόνια, απίστευτο, με επιτυχία, γιατί αυτό έχει σημασία μεγάλη. Και μέσα από την Αθηναϊκή νύχτα είδες κάτι να αλλάζει, έχουν γίνει τα πράγματα πιο ρομποτικά, πιο... ή ακόμα προσπαθεί η Αθηναϊκή νύχτα να κρατήσει κάτι από την παλιά της στην Έγλη. Όσον αφορά τη διασκέδαση, όσον αφορά τη λεζάντα, όσον αφορά όλο αυτό που μπορεί να προσφέρει μια πίστα.
1: Κοιτάξτε, τα χρόνια που προαναφέρεις ξεπερνάνε μια γενιά. Είναι μια γενιά και κάτι. Κάθε γενιά που αλλάζει δεν γεφυρώνονται τα χάσματα των γενιών, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, από γενιά σε γενιά υπάρχει ένα χάσμα γεφύρωτο πάντοτε. Σαφώς άλλαξε ο τρόπος. Αλλά όχι της νυχτάς, άλλαξε ο τρόπος της καινούργιας γενιάς. Η καινούργια γενιά δεν υπήρχε τραπ όταν βγήκα τότε στην Επουλή το 2004, δεν υπήρχε ραπ, δεν υπήρχε τίποτα. Και αν υπήρχε η ραπ, υπήρχε στα τραπ, στα σπάργανα.
0: Active member.
1: Ναι, υπήρχε στα σπάργανα, δεν υπήρχε τραπ, δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος. Όμως αυτά είναι σημεία των καιρών, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς άλλαξαν τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ακούσματα έχουν αλλάξει. Το ευτύχημα είναι ότι τα καινούργια παιδιά ψάχνονται και ανακαλύπτουν και παλιά τραγούδια, ανακαλύπτουν τη λαϊκή μουσική. Και αυτό είναι που εμένα προσωπικά με χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Ναι, γιατί οι πιτσιρικάδες τώρα πάνε και στα πανηγύρια, ακούνε και δημοτικό τραγούδι.
1: Πάνε παντού. Πάνε παντού, παντού.
0: Στα πάρτι των γιών μου, ξέρω εγώ, ξαφνικά ακούω Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και γυρίζω και κοιτάω. Δηλαδή εκεί που έχεις ακούσει πριν το τραπ και έχεις ακούσει τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ξαφνικά ακούς το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο, σου λέω πολύ.
0: Το
1: πόσο χαίρομαι, ειδικά όταν βλέπω πιτσιρικάδες που παίζουν μπουζούκι και τραγουδάνε παλιά λαϊκά. Δεν μπορείς να... Σου λέω, με κάνει χαρούμενο. Βλέπω βιντεάκια σε TikTok, σε Instagram για αυτά που πιτσιρικάδες που παίζουν και τραγουδάνε. Με τα όποια λαθάκια τους και την απειρία τους και τους καταυχαριστούμε ειλικρινά.
0: Γυρνάνε στο αυθεντικό, έχουν την ανάγκη της επιστροφής στο αυθεντικό. Όταν όλα τα υπόλοιπα είναι για λατζή, από το ρούχο μέχρι το αμάξι, το να γυρίσω στο αυθεντικό, το οποίο αυθεντικό είναι των πατεράδων μου, υποτίθεται η έκφραση, και των παππούδων μου προς τα πίσω, αλλά σε καινούργιες εκτελέσεις ή σε εκτελέσεις παλιές που στέκουν μέχρι σήμερα. Αυτό είναι φοβερό δηλαδή. Και απ' την άλλη, χωρίς να έχουν την ψυχοσύνθεση του παλιού του Έλληνα, που ο οποίος παλιός Έλληνας είχε ζήσει κάποιες άλλες καταστάσεις, δικτατορίες, αυτό, πολιτικές καταστάσεις, ζυμώσεις.
1: Τόσια πείνα.
0: Ναι, όλο το πακετάκι.
1: Κακουχία και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Και αυτά τα τραγούδια τα παλιά είχαν λόγο. Είχανε, η γραφή των παλιών στιχουργών ήταν λόγοι οι περισσότεροι. Δεν ήταν απλά στιχουργοί, ήταν λόγοι. Δεν βάζανε AI στιχάκια.
0: Ήταν λαϊκοί ποιητές, δεν ήταν τεχνικοί κατασκευαστές στίχου.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε ίσως αυτό ψάχνουν ορισμένα παιδιά. Μακάρι να το βρουν και να το βρουν και άλλοι μπροστά τους.
0: Θα ξαναγραφτούν μεγάλα κομμάτια, εγώ αυτό πιστεύω. Αρκεί όπως είπες, ο χειρισμός της ελληνικής γλώσσας, η οποία είναι ένα πανάρχαιο αντικείμενο 1000 μετά Χριστόν. Υπάρχει η δημοτική γλώσσα.
1: Δεν μας βοηθάει πουθενά παγκόσμια η γλώσσα μας και βλέπεις ότι αναγκαστήκαμε όλοι να πάμε στα αγγλικά, άρα στα γκρίκλεις εκ των πραγμάτων, γιατί ο τρόπος και η γλώσσα επικοινωνίας των υπολογιστών είναι τα αγγλικά. Οπότε παραμερίστηκε η ελληνική γλώσσα, γιατί δυστυχώς δεν μας βοηθάει να βγούμε παρά έξω. Όμως και μόνο σαν ιστορία, αν κρατάγαμε αυτό, είναι πραγματικά ένας θησαυρός, ο οποίος δεν πρέπει να χαθεί.
0: Η γλώσσα
1: είναι ένας θησαυρός που δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί. Αυτό φωνάζω στα καινούργια παιδιά. Είμαι λάτρης της ελληνικής γλώσσας, έτσι κι αλλιώς, και το ξέρεις καλύτερα. Δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα μας. Δεν πρέπει να χαθεί ο πλούτος αυτής της γλώσσας.
0: Ναι, να το διαβάσουν όμως τους παλιοποιητές, άμα δεν θέλουν να χαθεί λιγάκι. Και για να συμβαδίσεις με την τεχνολογία, πρέπει να βάλεις και λίγη λογοτεχνία, το ανάποδο μέσα.
1: Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και να τους διαβάζουμε εμείς και να κάθονται να ακούνε στο TikTok και να ανεβάζεις εσύ προσωπικά που σ' αρέσει η ποίηση και το ξέρω. Θα πρέπει να διαβάζεις λοιπόν ποίηση και να ανεβάζεις αποσπάσματα ποίησης και να λες αυτός είπε αυτό. Πάρτε και αυτό και ακούστε το, γιατί για να το διαβάσουν μόνοι τους αποκλείεται. Στο λέω υπεύθυνα, όμως να δούμε ένα βιντεάκι που θα, κάτι άλλο θα τους κινήσει το ενδιαφέρον
0: αυτό
1: και την προσοχή μαζί με το στίχο, θα το βρεις τον τρόπο να το κάνεις.
0: Ναι, γιατί αν τους πεις ότι ο Καριωτάκης, ρε παιδί μου, έγραψε αυτό τώρα, θάνατος είναι οι κάριες που χτυπιούνται στους μαύρους στίχους και τα κεραμίδια, θάνατος είναι οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς να καθαρίζανε κρεμμύδια. Όπα, σου λέει, όπα, τι είναι.
1: Βάλε δύο κορίτσια λοιπόν να καθαρίζουν με μια ποδιά μόνο κρεμμύδια και λέγει από πίσω το στίχο.
0: Όχι, εκεί πρέπει να τους πεις ότι ο Καριωτάκης όμως κατηγορήθηκε ότι έφερε ένα κιλό κόκα από το Παρίσι και τον πήγανε για μέσα και αυτοκτόνησε μετά για αυτόν τον λόγο. Όπα, σου λέει, θα το διαβάσω τώρα. Γιατί σε έβαλε σε μια διαδικασία τη ζωή του, ενό κομματιού τη ζωή του. Όταν βλέπει το Ρίτσο, ξέρω εγώ, και έχει βγάλει τη μισή του ζωή στη φυλακή και στην εξορία, μπορεί να κάτσει να τον ακούσει εκείνο το στίχο. Που λέει: αδερφέ μου, πέρα από μένα και από σένα, πέρα από το θαμπό μα βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή τη γη, εκεί, στη ρίζα του παντό, άκου το κύμα τη ορμή. Αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και αλεξέλεκτο μα έπλασε και μα εξουσιάζει. Άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τι πύλε τη αυριανή δημιουργία και μετέτρεψε την οδύνη σε έκσταση και την κραυγή σε προσευχή. Τότε μπορεί να το διαβάσει. Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα δεν πρόκειται να κάτσει να διαβάσει το τραγούδι τη αδερφή μου που ο Κωστή Παλαμά του είπε μόλι το διάβασε. Μεριάζω για να περάσει, μεγάλη ποιητή, ο Κωστής Παλαμάς. Καταλάβες. Δηλαδή, πρέπει να τους βάλουμε με ενδιαφέρον και στο σχολείο. Αυτό είναι το βασικό λάθος που κάνουν. Δηλαδή, πιάσε τον Καβάφη, αλλά εξήγησε του για λίγο πώς ένιωθε ο Καβάφης. Εξήγησε του για λίγο γιατί έγραψε αυτό ο Καβάφης. Εξήγησε του για ποιο λόγο πρέπει να μπει στη διαδικασία να ταυτιστεί με τον Καβάφη. Και όταν θα ανακαλύψει αυτά, σιγά σιγά θα μπει και στη διαδικασία της ελληνικής γλώσσας, που νομίζω είναι μια απαραίτητη συνθήκη για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να κρατήσουμε τη γλώσσα. Δεν έχουμε άλλο πολιτιστικό στοιχείο. Και αν παίρναμε πνευματικά δικαιώματα για την ελληνική γλώσσα, για κάθε λέξη στην επιστήμη που έχει βγάλει, σαν ρίζα, πιστεύω θα είμαστε πλούσιο κράτος. Έτσι δεν είναι?
1: Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ.

0: got just the spot for you two.
1: Police officers! Freeze!
2: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
1: Police, freeze!
3: That's Karras, cut him off.
4: The Rookies.
5: That's got to be very interesting work.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
10: We'd like to bring you in as a junior associate.
11: Hughes and Associates called me yesterday.
10: Patty Hughes. Good luck to you.
12: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
13: She's on a mission here, and she won't stop until you're strung up in the public square.
14: Whatever it takes.
15: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
16: Everyone's hiding something.
17: So what are you hiding?
18: You know what I like about you?
19: There's always something going on.
4: Damages.
19: And you don't fall for bullshit.
20: I'm so sick of your bullshit.
19: What did you say to me?
20: You heard me.
4: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Αστερόσκονη.
22: Φυσικά και οι μελωδίες παίζουν τον ρόλο τους και είμαστε μια χώρα η οποία έχει όλες τις ανατολικές επιρροές. Έχει μέσα της Τουρκιά, έχει μέσα της Αίγυπτο, έχει μέσα της Μέση Ανατολή, έχει Βαλκάνια, έχει Ιταλία, έχει πράγματα. Δηλαδή τα οποία όλα αυτά έχουν συγκεραστεί σε ένα βαθμό που λες εντάξει και η παγκόσμια γλώσσα, η μουσική, και από εκεί και πέρα εμείς εδώ στο κέντρο υποτίθεται μια ακτίνας πραγμάτων εξάγουμε κιόλας μουσική. Όπως δεχόμαστε δάνεια, έτσι δίνουμε και δάνεια. Στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στο Ισραήλ. Αγαπημένη γλυκερία, ο Νταλάρα στο Ισραήλ.
23: Όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές.
22: Αυτό.
23: Όλη η ελληνική μουσική έτσι κι αλλιώς.
22: Και τι δείχνει αυτό, ότι η δύναμη είναι εκεί. Η δύναμη είναι στο πνεύμα, η δύναμη είναι στην τέχνη. Αλλά η τέχνη που είναι σήμερα. Η τέχνη σήμερα μπορεί να είναι ένα πίνακας. Η τέχνη σήμερα μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συνειρμικό σχέδιο, το οποίο ο άλλος μπορεί να το αντιλαμβάνεται έτσι και ο άλλος αλλιώς. Αλλά η ξεκάθαρη λαϊκή τέχνη, που είναι για κατανάλωση προς τα κάτω, θα έπρεπε να είναι σοβαρή. Όχι αστεία, όχι επαναληπτική, όχι φτηνή. Θα έπρεπε να είναι σοβαρή, όχι να μου γυρίσεις και να μου γράψεις, ξέρω εγώ, το ένα το χελιδόνι άνοιξε ακριβή, γιατί τώρα πια δεν συντρέχει ο λόγος. Αλλά πες μου κάτι ωραίο. Πες μου κάτι δικαιολογημένο να το καταλάβω και να μου μείνει σαν έκφραση. Αυτό λέω εγώ στιχουργικά.
23: Και δίκιο έχεις.
22: Και τι να τα κάνουμε, να γράψουμε 1500 τραγούδια και τι έγινε. Ένα μπορείς να περάσεις. Ένα τραγουδάκι. Ένα πέρασε ο Διονύσης ο Σολωμός. Εντάξει, εκεί ένα τραγουδάκι. Τα άλλα ήταν. Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψεσαργά. Που μπήκε στη Βαρκούλα να πάει στην Ξενιτιά. Διονύσης ο Σολωμός, έτσι. Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει ας προντιμένη οχτώ βουνό, τώρα που τούτη η κόρη φαίνεται, το χόρτο γίνεται ανθία παλό. Ρε Διονύση, τον εθνικό ύμνο έγραψε, δηλαδή, αγόρι μου. Δηλαδή, ποια είναι τούτη που κατεβαίνει, δηλαδή. Ξέρεις, μπαίνει σε μια διαδικασία τέτοια.
23: Ποια είναι τούτη που κατεβαίνει.
22: Ας προτιμένει από το βουνό. Γιατί ήταν Παρθένος, πέθανε Παρθένος ο Διονύσιος.
23: Έλα.
22: Ναι. Είχε ένα κύκλο από λόγιους γύρω-γύρω που λέγανε εσύ τεχνη. Ποια γυναίκα, εσύ τώρα, εσύ είσαι θεός, εσύ. Γιατί ήταν εν ζωή εθνικός ποιητής. Δεν υπήρξε άλλος εθνικός ποιητής εν ζωή. Λοιπόν, οπότε τις έβλεπε όλες για κάτι ψιλογέρασε. Και κατέβαινε η Ξανθούλα, έφευγε με τη Βαρκούλα στη Ξενιτιά. Η άλλη ας προτιμένη κατέβαινε από το βουνό. Του γύρισαν τα μάτια του Διονύσου. Ο ποιητής για μένα πρέπει να έχει και τη ζωή και το έργο ίδιο. Δηλαδή θα μπει στη διαδικασία να γράψεις αυτό που θα γράψεις. Ο Καβάφης το έφτασε σε ένα βαθμό αυτό δηλαδή και το πήγε όπως πρέπει. Θα έπαιρνες ένα ζεμπέκικο που θα έγραφε από κάτω στίχους Κωνσταντίνος Καβάφης.
23: Μα τι λες τώρα, εννοείται.
22: Θα μπαίνει στη διαδικασία να το τολμήσει.
23: Εύκολα. Εύκολα. Και μόνο για την ιστορία. Χωρίς να με ενδιαφέρει αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, σου ξέρω. Άλλωστε, εγώ αποδεδειγμένα δεν το κυνήγησα αυτό ποτέ στη δισκογραφία μου. Γιατί τα περισσότερα τραγούδια με μένα ήταν βραδιφλεγή. Αργούσαν να πάρουν μπρος, αργούσε ο κόσμος να τα καταλάβει.
22: Σωστό λαϊκό τραγούδι.
23: Πρόσφατα ένα τραγούδι μου κάνει τώρα.
22: Το τι κάναμε.
23: Μετά από 25 χρόνια, ας πούμε. Αυτό είναι ευχή και κατάρα, αλλά εγώ αυτό ήμουνα. Στα τραγούδια μου και στην επιλογή των τραγουδιών μου και των στίχων μου.

0: Και το καινούργιο τραγούδι του Τσαμπάνη μου άρεσε πολύ, του Βασίλη του Γιαννόπουλου, δηλαδή κομματάρα και λειτουργεί με τα μπούνια, νομίζω. Που δεν πιστεύω όμως ότι αν θα το έλεγε κάποιος άλλος καλλιτέχνης θα λειτουργούσε έτσι. Μπορεί δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μπορεί και περισσότερο, μπορεί και λιγότερο. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ, δυστυχώς.
0: Η δυναμική έχει σημασία μεγάλη. Και το τι αποδέχεται ο κόσμος, γιατί όταν του έχεις πει τους παπάδες από πίσω και έχεις μέχρι σήμερα του έχεις παρουσιάσει ένα ρεπερτόριο, φυσικά και θα βγει να σε ακούσει. Φυσικά και θα κάτσει να τα ακούσει και παραπάνω από 10 φορές αυτό που του λες το καινούριο. Γιατί σου λέει για κάποιο λόγο ο Μακρόπουλος διάλεξε αυτό το κομμάτι. Για κάποιο λόγο το λέει μετά από τόσα χρόνια καριέρας. Και δεν το ψήνει ότι σου είπε κάποιο ραδιόφωνο να το πεις και το είπες. Ότι η δισκογραφική εταιρεία. Αυτά έχουν πάει λίγο στην άκρη.
1: Όχι, αυτά σε μένα δεν υπήρχαν ποτέ.

0: Στη δουλειά σου έχεις άμεσο συνεργάτη, δεξί χέρι, τον αδερφό σου, τον Λορέτζο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το alter ego σου, θα το έλεγα. Δηλαδή, ό,τι δεν είσαι εσύ είναι ο Λορέτζο και ό,τι είσαι εσύ μαζί πάλι είναι ο Λορέτζο. Δηλαδή...
1: Είναι, η σχέση είναι περίεργη, γιατί εγώ με τον Λορέτζο, αν και έχουμε 4 χρόνια διαφορά, είμαστε σάσια μέι. Στη ζωή μας γενικότερα, πόσο μάλλον στη δουλειά μας. Οπότε... Ένα κομμάτι, ένας αφανής ήρωας για τον περισσότερο κόσμο, αλλά για τους ανθρώπους της δουλειάς μας ξέρουν πολύ καλά. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος με σταματάνε στον δρόμο άνθρωποι άσχετοι που δεν τους ξέρω καν και μου λένε: Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνει ο αδερφός ο Λορέτζος, να δώσει χαιρετίσμα από τον τάδε, από τον τάδε, από τον τάδε. Είναι ασύλληπτο το πόσες γνωριμίες και πόσους γνωστούς έχει. Πολύ περισσότερους από εμένα σε πληροφορώ.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν μόνο η αγάπη σου για τον μικρότερο αδερφό που σε έκανε να τον έχει στη δουλειά σου. Και φυσικά. Δεν τον ακούς από αγάπη. Τον ακούς γιατί αυτά που λέει ξέρεις ότι ισχύουν και ότι είναι σαν να λειτουργούσε για τον εαυτό του.
1: Δεν του έκανα καμία χάρη. Άλλωστε, εγώ δεν χαρίστηκα σε κανέναν ποτέ στη ζωή μου και στη δουλειά μου. Ένας άνθρωπος πολύ περίεργος και πολύ παράξενος γενικότερα. Είμαι δίστροπος χαρακτήρας, γιατί είμαι απόλυτος και είμαι τελειομανής. Δεν συμβιβάζομαι εύκολα σε ό,τι μου προσφέρουν και ό,τι μου λένε, εάν δεν μου το τεκμηριώσουν και δεν μου το δικαιολογήσουν. Άρα δεν θα έκανα ποτέ κανένα συνεργάτη αν δεν ήμουν πεπισμένος ότι αυτό που κάνει συνάδει με τα δικά μου δεδομένα, με το δικό μου τρόπο σκέψης, με τα δικά μου θέλω και με τα δικά μου πρότυπα και σταθμά. Γιατί ο καθένας έχει τα δικά του πρότυπα και σταθμά. Ο Λορέτζος ξέρει πάρα πολύ καλά τη δουλειά, τον τρόπο και με εκπροσωπεί απόλυτα σε ό,τι συμβαίνει. Σκέψω ότι ξέρω ότι παίζω στην Κύπρο. Δεν ξέρω την πόλη, δεν ξέρω το μαγαζί. Ξέρω ότι παίζω στην Καβάλα, ξέρω ότι παίζω στις Σέρες. Αλλά ξέρω μόνο σε ποια πόλη παίζω. Όλα τα υπόλοιπα τα χειρίζεται ο ίδιος. Στα 18-20 άτομα που είναι η αποστολή, η μουσική μου, η τεχνική μου, οι τραγουδιστές και όλοι αυτοί που πλαισιώνουμε μια κατάσταση. Το πού θα κοιμηθούν, πώς θα ταξιδέψουν, πώς θα μετακινηθούν, πόσο θα είναι το stage, τι ηχητικά θα υπάρχουν, τι φώτα θα υπάρχουν, τα συμβόλαια, τα λογιστικά, όλος αυτός ο κύκλος πραγμάτων. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς το Λόρι.
0: 24ωρη απασχόληση αυτή η δουλειά και δεν έχει να κάνει με το μανατζερικό έτσι όπως το ορίζουμε.
1: Και να έχει από πάνω και εμένα. Γιατί το πιο δύσκολο κομμάτι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμένα από πάνω με τις ιδιοτροπίες μου, σου λέω, με τα νεύρα μου, με όλο αυτό. Με τις παραξενιές μου, οπότε είναι ήρωας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι ήρωας.
0: Και για να φανταστεί ο κόσμος με τέτοια φωνή που έχεις όταν τσαντίζεσαι, το τι φωνή μπορείς να βγάλεις, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή μπορεί να σε ακούσουν.
1: Δεν είναι η φωνή, άκου, δεν είναι η φωνή. Όταν έφτιαχνα ένα σπιτάκι εκεί στην Ηράκλεια, εκεί που έχει έρθει στο χωριό, τσακώθηκα με ένα μάστορα και άρχισα να φωνάζω. Και ένας μάστορας πιο πέρα στη γωνία, αφού μου πέρασαν τα νεύρα μου και μου πέρασε αυτό. Όσο εγώ φώναζα, δεν μίλαγε. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ηρεμήσε τα πράγματα, μου λέει: Να σου πω κάτι, κύριε Νίκο. Λέω: Τι ρε, αλήθεια σε πιάνει κρίση. αλήθεια σε πιάνει κρίση. Λέω: Τι να με ζεσαι,
0: έτσι
1: τα λέω, τα λέγα τα τραγούδια εγώ στον αέρα. Ναι, είμαι. Μπαίνω στα κόκκινα γρήγορα, το διαχειρίζομαι πολλά χρόνια. Παλεύω να διαχειριστώ αυτή μου τη σπίδα που έχω, αλλά. Δεν τα έχω καταφέρει ακόμα μέχρι σήμερα. Ξέρεις, κάποτε μέτραγα που βρήκα. Ψάχνω διάφορους μεθόδους να χρησιμοποιήσω. Και η σύντροφός μου και ο γιος μου και ο ανιψιός μου και ο αδερφός μου. Ξέρεις, μου λένε τρόπους, αλλά δεν τα καταφέρνω όταν μπαίνω στα κόκκινα γρήγορα.
0: Το κουλαντρίζει σιγά σιγά όμως.
1: Δεν βαριέσαι.
0: Πιστεύω στα 85 θα έχουμε καταλήξει.
1: Μακάρι.

0: Άλλο ένα πρόσωπο σταθερό στη ζωή σου, χωρίς, πριν πάω στον Τάσο, τον οποίο Τάσο τον ξέρω από μικρό παιδί και εγώ, και ξέρω την αδυναμία που του έχει και την αγάπη του, δηλαδή.
1: Όπως εσύ στα παιδιά, όπως κάθε γωνιά στα παιδιά του.
0: Και παραπάνω θα λέγα εγώ, γιατί είχες και το έτσι ότι δούλευες νύχτα και γιατί...
1: Όχι, η αδυναμία που του έχω είναι για την ποιότητά του.
0: Είναι άλλο παιδί ο Τάσος.
1: Είναι ευγενής ο Τάσος. Είναι διαφορετικός, για την παιδί μου είναι διαφορετικός.
0: Ήθελα να αναφερθώ στη Γιούλη. Άλλο ένα σταθερό πρόσωπο στη ζωή σου. Και πολλά χρόνια εγώ που ξέρω Νίκο Μακρόπουλο, σαν άντρα, έχουν περάσει γυναίκες, έχουν αυτό πράγματα. Το να είναι μια γυναίκα δίπλα σου, να μένει δίπλα σου, σημαίνει ότι έχει κάτι το εξαιρετικό. Για να είσαι εσύ με μια γυναίκα μαζί τόσα χρόνια. Τι έχεις να πεις για τη Γιούλη?
1: Τι να πω, είναι. Δεν μπορώ
0: πλάσμα,
1: να
0: πω. Πραγματικά πλάσμα.
1: Μόνο καλές κουβέντες έχω να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι το άλλο μου μισό στη ζωή μου. Τι να σου πω. Ανέχτηκε, δέχτηκε. Όχι παραξενιές μου.
0: Κατάλαβα.
1: Συμπορευτήκαμε. Συμπορευτήκαμε, γιατί υπάρχει αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση. Από τη μέρα που γνωριστήκαμε μέχρι τα 15-16 χρόνια που είμαστε μαζί, πόσα είμαστε. Έχω χάσει πια το λογαριασμό και συμπορευόμαστε, αν και μεγάλη διαφορά της ηλικίας μας, συμπορευόμαστε άριστα.
0: Οι ψυχές σας συνομήλικες όμως και
1: ναι,
0: αποδεικνύεται
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ και να φανταστώ τη ζωή μου εγώ χωρίς τη Γιούλη. Είμαι απόλυτα δεμένος με αυτή τη γυναίκα. Με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ποιο τραγούδι θα τις αφιέρωνες στη Γιούλη?
1: Ποιο τραγούδι? Mm. Πολλά. Από το έχω έρωτα μαζί σου μέχρι σου έχω αγάπη μεγάλη. Δεν το συζητάω. Πραγματικά την αγαπάω.

0: από εκεί πέρα είμαστε σε μια φάση που συνεχίζει να δουλεύει νύχτα. Θα πας μέχρι Πάσχα, λογικά.
1: Όχι, ευελπιστούμε, θα περάσουμε το Πάσχα.
0: Θα το περάσετε. Ναι, ναι, για ποιο λόγο Πάσχα, να μην το περάσετε.
1: Θα φτάσουμε πρώτη-δεύτερη εβδομάδα του Μάη και μετά κάνουμε πλάνα να πάμε Θεσσαλονίκη.
0: Θα κάνουμε μαζί με τον Γιώργο συναυλίες.
1: Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε χρόνο για συναυλίες. Ναι, γιατί ή θα κάναμε συναυλίες ή θα πάμε Θεσσαλονίκη. Τελικά θα πάμε Θεσσαλονίκη 99%.
0: Θα είναι κρίμα και άδικο να μην πάτε Θεσσαλονίκη πάντως. Για τους Θεσσαλονίκης κυρίως.
1: Ναι, και για εμάς. Και για εμάς, γιατί. Και σου είπα, δεν θέλουμε να σταματήσει αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν θέλουμε να σταματήσει. Εγώ τουλάχιστον. Δεν θέλω να σταματήσει αυτή η συνεργασία. Προβληματίζομαι τι θα βρω μετά τον Γιώργο.
0: Αν είχες μπροστά σου εκείνο τον Νίκο τον Μακρόπουλο πριν 20 χρόνια. Λέω εγώ. Δεν λέω 30, λέω 20. Τι θα του έλεγε.
1: Τι θα του έλεγα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, δεν έχω να το πω πολλά πράγματα. Γιατί ό,τι έκανα το αγαπάω. Και τα λάθη μου και τα σωστά μου. Εγώ είμαι τα λάθη μου, εγώ και τα σωστά μου, που λέω σε ένα τραγούδι μου. Δεν θα είχα να το πω πολλά πράγματα.
0: Εγώ έλεγα για τον εαυτό μου, άμα τον είχα τον εαυτό μου, θα του έκανα σκαμπίλι και θα του έλεγα θα καταλάβεις αργότερα γιατί.
1: Όχι, όχι, δεν τον χτύπαγα. Όχι. Δεν τον χτύπαγα γιατί εγώ με αγαπάω, φίλε. Και αγαπάω τον εαυτό μου.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Ναι, αγαπάω τον εαυτό μου. Όσο εγωιστικό και αν ακούγεται αυτό. Λοιπόν, τον αγαπάω με τα λάθη του και τα σωστά του. Τον αγάπησα πάρα πολύ γρήγορα και εκεί σώθηκα. Σου είπα. Ο χαρακτήρας μας, έχω πει ότι είναι η μοίρα μας έτσι κι αλλιώς. Ο χαρακτήρας του καθενός μας είναι η μοίρα του καθενός μας. Λοιπόν, αυτός ήμουνα. Δεν γινόταν να κάνω κάτι διαφορετικό. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, πάλι νομίζω τα ίδια θα έκανα.
0: Ακριβώς, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί φίλες και φίλοι, πρέπει να τον αγαπάμε κιόλας, όχι να τον ξέρουμε μόνο τον εαυτό μας. Πρέπει να μπούμε και σε μια διαδικασία αγάπης του εαυτού μας.
1: Όχι, εγώ τον αγαπάω, το φροντίζω.
0: Και όχι με τον κακό τρόπο, με τον άσχημο, με τον λανθάνο. Να αγαπάω τον εαυτό μου, θα καπνίσω 5 πακέτα τσιγάρα. Αγαπάω τον εαυτό μου, δεν είναι αγάπη αυτό στον εαυτό σου. Αγαπάω τον εαυτό μου, του πήρα μια Mercedes. Θα την κλέψουν.
1: Άλλο αγαπάω το εγώ μου, άλλο αγαπάω τον εαυτό μου. Εγώ δεν αγαπάω το εγώ μου. Το εγώ μου με έχει οδηγήσει σε αρκετά λάθη. Λοιπόν, αλλά και αυτό δικό μου είναι.
0: Και βοηθάει πάλι ποιήση, λέει ο Χαλίλ Γκυμπράν, χώρισε ο Θεός ένα πλάσμα από τον εαυτό του και έπλασε έτσι την ομορφιά. Γιατί άμα δεν τον χωρίσεις τον εαυτό σου, δεν πλάθεις ομορφιά. Και της έδωσε, λέει, πρώτα την κούπα της ευτυχίας και της είπε σιγά σιγά, λίγο λίγο, μη μεθείς, μην τρελαθείς. Και μετά την κούπα της δυστυχίας και της είπε αυτή πιέστη μονορούφη. Να τελειώνεις και να νιώσεις κοντά σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Ο Χαλίλ.
1: Ο Χαλίλ.
0: Κάτι ξέρει και ο Χαλίλ. Γαλλο-Λιβανέζος. Γιατί είναι και το Λίβανο τώρα της μόδας.

0: Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κούνια μας.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει, παραπονεμένα λόγια δεν έχουν τα τραγούδια μας. Δεν είναι, πάψαν αυτές οι εποχές που έχουν παραπονεμένα λόγια. Δεν υπάρχει παράπονο. Υπάρχει στάση και θέση. Βγες απέναντι στα πράγματα και πάρε θέση. Πάψε να κρύβεσαι πίσω από μία αυτό, να κάθεσαι στον καναπέ, να βλέπεις να πέφτουν βόμβες και εσύ να τρώσει εγώ και να αυτό. Πάρε θέση.
0: Πάντως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τώρα οικονομικά, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας απασχολήσει αν θα είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ, αν θα έχουμε χαρτί υγείας στο σπίτι.
1: Βλέπεις για πόσα πράγματα, μικροπράγματα μας απασχολούν. Τελικά, ο καθένας τι τον απασχολεί, αν θα είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ του.
0: Ναι.
1: Δες στο δάσος.
0: Χωρίς να ξέρει αν θέλει να πάει κάπου.
1: Δες
0: αλλά να είναι το ρεζερβουάρ.
1: Δες στο δάσος. Ας το δέντρο, δες στο δάσος. Φύγε, δες στο δάσος. Νομίζω ότι μας αξίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και είναι στα χέρια μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε θέση γι' αυτό.
0: Νίκο, μου άνοιξες για άλλη μια φορά την ψυχή σου, αλλά με την κάμερα ανοιχτή. Λέει καμερούλα, μια σταλιά, δύο επί τρία, την είχαμε εδώ πέρα σήμερα και μας έγραψε.
1: Να σου πω ότι σε αγαπάω πολύ.
0: Εγώ να δεις.
1: Και ότι περιμένω από σένα δύο καλά στιχάκια. Μέχρι τα 85 μου έχεις το περιθώριο να μου τα δώσεις.
0: Εγώ τα γράφω τα καλά στιχάκια, αλλά πρέπει να έχω και αντίστοιχη μουσική και αντίστοιχα τέτοια. Αυτό θα το βρω και θα το κάνω, αλλά
1: θα βρεθούν οι δρόμοι μας.
0: Εγώ θέλω πιο πολύ από σένα να γράψω. Τραγούδησες ένα από ό,τι θες εσύ από μένα.
1: Με χαρά, με χαρά, με χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν η Αστερόσκονη. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος. Πέρασε από την πρώτη φασματική ακολουθία στη δεύτερη, καίγοντας όλο το υδρογόνο στον πυρήνα του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
6: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
7: Why would he be here?
8: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: We'd like to bring you in as a junior associate.
10: Hughes and Associates called me yesterday.
9: Patty Hughes. Good luck to you.
11: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
12: She's on a mission here and she won't stop till you're strung up in the public square.
13: Whatever it takes.
14: My fiance was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
15: Everyone's hiding something.
16: So what are you hiding?
17: You know what I like about you? There's always something going on.
8: Damages.
17: And you don't fall for bullshit.
18: I'm so sick of your bullshit.
17: What did you say to me?
18: You heard me.
8: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
19: Sideways in linen.
8: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
19: Oh, shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
8: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Φίλες και φίλοι του αγγλικού ποδοσφαίρου, καλώς ήρθατε στο Middlesbrough και πιο συγκεκριμένα στην έδρα της ομώνυμης ομάδας, το Riverside. Είμαι ο Μανώλης Γερακάκης και μαζί θα παρακολουθήσουμε ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Action 24 και το YouTube του Athletico.gr την αναμέτρηση της Middlesbrough με την Wrexham για τον πρώτο γύρο του Carabao Cup. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις ενδεκάδες της αναμέτρησης και της έδρα.
1: Έλα, έλα,
2: έλα πως είσαι

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ένα γύρισμα ακόμα.
2: Του ανεμιστήρα.
1: Όχι καλέ, του καλοκαιρινού δωροτροχού.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και φυσικά προσφορά Happy Hours. Novibet.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν στη live σύνδεσή μας. Οι παίκτες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Η ατμόσφαιρα όπως είναι συνηθισμένη στην Αγγλία, πολύ όμορφη. Το τραγούδι στις κερκίδες. Για την πρεμιέρα των δύο ομάδων, της Middlesbrough και της Wrexham. Είναι η πρώτη τους, ο πρώτος τους επίσημος αγώνας για τη φετινή χρονιά. Για δύο ομάδες που θα έχουν σαν μοναδικό στόχο την άνοδο στην Premier League. Θυμίζουμε, πέρυσι η Middlesbrough τερμάτισε πέμπτη και στα play-off έχασε τον τελικό άνοδο από τη Hull του δικού μας πλέον Κωνσταντίν Τζολάκη με 1-0. Ενώ η Wrexham είχε τερματίσει 7η και για δύο βαθμούς μόλις δεν είχε μπει. Στην εξάδα πάμε όμως σε δεκάδες των δύο ομάδων. Η Middlesbrough ξεκινάει. Παίζει βασικά, θα παραταχθεί με το σύστημα 4-1-4-1. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Μπριν. Δεξιά Μπρίτεν, Έιλινγκ, Μπόρχες, Άρφστεν. Στην άμυνα Μαλάντα. Στη θέση 6 μπροστά του στη μεσαία γραμμή βρίσκονται Γουίτακερ, Κάσλντάιν, Μπερχάλτλε, Σαρμιέντο και Λάνξερ στην κορυφή της επίθεσης. Και βλέπουμε τώρα την ενδεκάδα των φιλοξενούμενων που έχουν παραταχθεί με ένα 3-5-2. Γουόρντ κάτω από τα goal post, Βάινερ, Χάιμ, Ντόιλ η τριάδα στην άμυνα, Ίμρεϊ, Ράθμπόουν, Τζέιμς, Ομπράιεν και Τόμασον, η πεντάδα στο κέντρο και στην κορυφή της επίθεσης είναι το δίδυμο Σμιθ και Μπρότχεντ. Για τη Wrexham που είχαμε αναφερθεί, τερμάτισε την περσινή χρονιά στην 7η θέση για δύο μόλις βαθμούς. Δεν μπήκε στην εξάδα, θα της έδινε την ευκαιρία να παλέψει για την πρόκριση, όμως αυτά ανήκουν στην περασμένη χρονιά. Εμείς εδώ θα δούμε την αναμέτρηση μεταξύ των δύο για τον πρώτο γύρο, όπως είπαμε, του Carabao Cup. Συνεχίζουν το τραγούδι φίλοι της Middlesbrough για την ομάδα η οποία συμπληρώνει φέτος το 150ο έτος της. Ιδρύθηκε το 1876.

και όλα έτοιμα για τη σέντρα. Περιμένουμε τον Will Finney να δώσει το OK και να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Πάνω από την μπάλα είναι ο Πρότχετ, ο επιθετικός της Ρέξαμ. Για το Καραμπάο Καπ που τώρα σε αυτό τον πρώτο γύρο. Στο μεταξύ έχουμε τη σέντρα στην αναμέτρησή μας. Ξεκινάμε λοιπόν. Μπάλα θα βγει πλάγιο. Σε αυτό τον πρώτο γύρο συμμετέχουν οι ομάδες της League One, League Two και της Championship. Οι ομάδες Premier League μπαίνουν από το δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο, ανάλογα με τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Μπάλα τώρα είναι στα πόδια των γηπεδούχων. Ωραία αλλαγή για τον Brighton. Για τον Brighton, με συγχωρείτε. Whittaker θα γυρίσει πίσω στον Ailing. Και τώρα έχει ο Μπόρχες. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο chat του YouTube του athletico.gr. Και μην ξεχνάτε και το like, μας βοηθάει πάρα πολύ. Άρφστεν έχει την μπάλα στα πόδια. Θέλει να βρει το Σαρμιέντο. Πιέζει εκεί ο Βάνερ και θα του κλέψει την μπάλα και θα διώξει ο Χάιαμ. Ο Άρφστεν, ο οποίος έκλεισε η μεταγραφή του πριν 3 ημέρες, στις 4 Αυγούστου. Υπέγραψε έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ήρθε από το MLS, από την Columbus Crew. Και ξεκινάει αμέσως βασικός. Ωραία εδώ η προωθημένη παλιά του Μαλάντα. Σαρμιέντο όμως δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα. Ο Ιμραν, ο πρώην παίκτης της Newcastle. Έδιωξε πλάγιο. Και έχει τώρα ο Έιλινγκ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά για το Σαρμιέντο. Σαρμιέντο όμως δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Και η μπάλα θα περάσει στους φιλοξενούμενους. Μια κεφαλιά στο πλάι από τον Ομπράιεν. Και έχει τώρα το Όμασον. Θέλει να βγάλει μπροστά για τον Broadhead. Broadhead έχει στην μπάλα, είναι στο ένας με ένας με τον Ailing. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη. Θα γυρίσει πίσω στον Doyle. Doyle θα κάνει μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα. Έβαλε εκεί το πόδι του ο Rathbone. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στην εστία του Μπριν. Πρώτη υποψία φάσης στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ ξανά η σέντρα του Doyle, ο Rathbone. Κάνε πολύ ωραία κίνηση ανάμεσα στους αμυντικούς της Middlesbrough. Αλλά βλέπουμε την αναπήδηση της μπάλας που το έκανε δύσκολο το έργο. Ωραία. Σπάει το pressing ο Μαλάντα και δίνει στον Μπρίτεν. Αυτός βρήκε τον Κάσλντάιν. Και τώρα ο Whittaker. Ξανά στον Κάσλντάιν. Αυτός θα κάνει μια σέντρα, αλλά θα κόψει ο αρχηγός της Ρέξαμ, ο Χάιαμ. Και ο Μπρίτεν επαναφέρει την μπάλα. Ο Whittaker πήγε να βρει εκεί το συμπέκτη του, δεν τα κατάφερε. Έχει τώρα ο Λάνσκερ. Θέλει να περάσει μέσα στην περιοχή, ο Μπρίτεν τα καταφέρνει και κόβει και πολύ όμορφα ο Ντόιλ. Εδώ ξανά η φάση. Μπερχάλτλερ βρει για τον Μπρίτεν. Εκεί όμως ο Ντόιλ δεν επέτρεψε στον μπακ της Middlesbrough να κάνει το γύρισμα. Whittaker στην εκτέλεση. Υπάρχει φάουλ μέσα στην περιοχή.
Γουίτακερ πάσαρε στον Μπερχάλτερ. Αλλά ο διαιτητής έδωσε τέλος στη φάση. Βλέπουμε εδώ ξανά. Ο Μαλάντα έσπρωξε τον Χάιαμ. Και ο Γουόρντ ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στις προηγούμενες αναμετρήσεις μεταξύ των δύο, πρώτη ήταν στη 12η αγωνιστική της Championship. Το αποτέλεσμα ήταν 1-1. Τότε πάλι στην έδρα της Middlesbrough. Και τη δεύτερη φορά που αναμετρήθηκαν οι δύο ομάδες ήταν για τη 46η αγωνιστική. Ξανά το αποτέλεσμα ίδιο, 2-2. Και αυτή είναι μόλις η δεύτερη φορά που θα αγωνιστούν που αγωνίζονται στο Carabao Cup. Προηγούμενη ήταν το 1972 και τότε είχε νικήσει με 2-0 η Middlesbrough. Έχει τώρα ο Μπερχάλτερ. Γουίτακερ. Γουίτακερ θέλει να περάσει. Έδωσε πίσω εν τέλει στον Μπρίτεν. Θα κάνει μια ωραία σέντρα εδώ ο Μπερχάλτερ και θα διώξει ο Ιμρέι. Σε κόρνερ.

Μπερχάλτερ θα αναλάβει την εκτέλεση. Για να δούμε αν θα έχει καλύτερη τύχη αυτή τη φορά η στατική φάση των γηπεδούχων. Της Ρέξαμ γνωστή και ως Μπόρο. Αυτό είναι το παρατσούκλι της. Μπερχάλτερ με πάσα στον Βίτακερ. Ξανά Μπερχάλτερ. Καλή είναι η σέντρα, πέρασε πάλι εκτέλεση. Θα το πιάσει ο Ward. Μεγάλη ευκαιρία για το 1-0 με τον Λάνξερ. Άλλη μια σέντρα από τον Κάσλντάιν. Πέρασε η μπάλα, ούτε τώρα. Βγάζει άμυνα της Ρέξαμ. Και εδώ παλεύει Μίτλεσμπρο να βρει ένα σούτ, αλλά παίκτες της Ρέξαμ λένε το όχι και φεύγει τώρα ο Μπρόντχεντ. Γυρνάει όμως πολύ όμορφα η Μίτλεσμπρο και κλείνει τους χώρους. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία στην αναμέτρηση είναι για τους γηπεδούχους. Στο έκτο λεπτό. Με τον Λάνξερ. Το μεταγραφικό τους απόκτημα από την Τότεναμ. Και έχει τώρα Σμιθ. Τον πιέζουν εκεί δύο παίκτες της Ρέξαμ. Μπάλα πίσω και γίνεται το κόψιμο από τον Μπόρχες. Λάθος όμως. Ο Μπράιεν έκλεψε. Έχει τώρα ο Τζέιμς. Θα συνδυαστεί με τον Μπράιεν. Και πλάι στον Ντόιλ η μπάλα. Ντόιλ θέλει να περάσει. Κόψιμο του Μπόρχες. Ο Ντόιλ προσπάθησε εκεί να βρει τον Σμιθ. Ντόιλ γύρισε την μπάλα στον Ομπράιεν. Τώρα Χάιαμ. Πίσω στον Γουόρντ που έκανε την εκπληκτική επέμβαση. Ξεπαφής ήταν εκεί το σούτ του Λάνξερ. Αλλά ο Γουόρντ είπε το όχι. Μπρίτεν. Στον Μπόρχες. Είχαμε δυναμικό ξεκίνημα στο παιχνίδι μας. Για τον φίλο Παναγιώτη που ρωτάει πότε ξεκινάει το back-to-back. 17 του Αυγούστου, παιδιά. Επιστρέφει καθημερινή εκπομπή του Action 24 και του Athletico.gr. Εδώ μπάλα θα περάσει κατευθείαν out. Ο Τόμασον ήλεγχε τη φάση. Και εδώ ξανά η μεγάλη ευκαιρία της Μίτλεσμπρο. Πολύ καλή σέντρα. Ο Λάνξερ έβαλε το πόδι του. Αλλά ο Γουόρντ εκεί ήταν σε ετοιμότητα και απέκρουσε την μπάλα. Τρομερή επέμβαση από τον τερματοφύλακα της Ρέξαμ. Ο οποίος δεν ήταν σίγουρο ότι θα ξεκινούσε σήμερα. Πεζόταν η θέση μεταξύ Γουόρντ και ο Κόνκο. Όμως ο Φιλ Πάρκινσον τον εμπιστεύτηκε και δικαιώθηκε. Έγινε εκτέλεση Βίτακερ με την μπάλα στα πόδια. Βίτακερ θέλει να περάσει. Τόμασον θα βάλει το μπλοκ. Ένα ακόμα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Ο διαιτητής εδώ κάνει κάποιες παρατηρήσεις στους παίκτες. Όλα καλά, συνεχίζουμε. Λάνξερ με James είναι εκεί, στη γραμμή. Πίσω από το Ward. Έγινε εκτέλεση, πέρασε μπάλα. Και ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά πάνω στον Σμιθ. Από τους παίκτες της Μίτλεσμπρο. Είναι πολύ καλές πάντως εκτέλεσεις του Μπερχάλτερ. Περιμένουμε να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι μας. Στο δεύτερο γύρο, όπως είπαμε, στον πρώτο γύρο είναι οι ομάδες του Carabao Cup. Στον πρώτο γύρο του Carabao Cup είναι οι ομάδες της Championship, της League 1 και της League 2. Στο δεύτερο γύρο περνάνε φυσικά οι νικητές και θα προσθεθούν 11 ομάδες από την Premier League. Στον τρίτο μπαίνουν και
υπόλοιπες 9 ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη και από τους 16 και μετά συνεχίζουν οι νικητές χωρίς νέες ομάδες. Έτσι είναι το σύστημα στην Αγγλία και όλοι έχουν την ελπίδα στο όνειρο. Μαλάντα έχει και γυρίζει πίσω. Μπάλα στον Μπόρχες, Έιλινγκ, Μπρίτεν. Ήθελα να βρει τον Λάξερ, δεν τα κατάφερε. Πέρασε μπάλα στον Χάιαμ και θα διώξει ο Γουόρντ. Ο Έιλινγκ ξανά στον Μπρίτεν. Έκανε το κλέψιμο ο Μπρότχετ. Κρατάει ο Μπρότχετ, θέλει να περάσει και τον Μπρίτεν. Πάει να βοηθήσει και ο Γουίταγερ εκεί. Βρήκε τον ελεύθερο Μπράιεν. Και αυτός σπάει πλάι στον Βάινερ. Βάινερ θέλει να περάσει και το κάνει πολύ όμορφα. Βάινερ, ίσως έχει χώρο για ένα σουτ. Όχι, θα τον κόψει. Κάσλντάιν. Και Βάινερ έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Εδώ ξανά. Παρότι φαινόταν πως είχε χαθεί μπάλα, αυτός επέμεινε και κατάφερε να κερδίσει κάτι για την ομάδα του. Έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο ο Ίμρεϊ. Δυνατό είναι, πάει στην καρδιά της περιοχής η μπάλα, θα διώξει ο Μαλάντα. Ξανά Ίμρεϊ. Περνάει μπάλα εκείνο. Ντόλι θα κάνει το γύρισμα, κεφαλιά. Δεν είναι δυνατή από τον Μπρότχετ. Θα διώξει ο Έιλινγκ. Και συνεχίζει να πιέζει η Ρέξαμ. Ντόιλ. Πάσαρε στον Μπρότχετ. Αυτός πίσω στον Τόμασον. Ξαναπήρε ο Τόμασον και θέλει να βρει μπροστά τον Ράθμπον. Δεν τα κατάφερε. Και έγινε τώρα το κλέψιμο. Ευκαιρία να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Γουίτακερ, πάσαρε στο Σαρμιέντο. Σαρμιέντο όμως θα χάσει την μπάλα από τον Ίμρεϊ και ο διαιτητής γυρίζει πίσω τη φάση. Ο Γουίλ Φίνι. Εδώ ξανά η ευκαιρία με τον Μπρότχεντ. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Είχε μείνει αμαρκάριστος. Ίσως προσπάθησε εκεί να πασάρει στον Σμιθ. Αυτό να έχει στο μυαλό του. Αλλά οι παίχτες της Μίτλεσμπρο είχαν κλείσει τον περίγυρό του. Μόνο αυτός είχε μείνει ελεύθερος. Ήταν δύσκολο από εκεί να στείλει την μπάλα με δύναμη κιόλας στην εστία. Για να μην τον αδικούμε. Και έχει τώρα πάλι Μίτλεσμπρο. Σαρμιέντο έδωσε στον Κάσλντάιν. Θα γίνει σέντρα, πάει προς την καρδιά της περιοχής η μπάλα. Λάνξερ δεν θα μπορέσει να κοντρολάρει. Και πάλι πάνω, Άρφστεν. Και πίσω η μπάλα από τον Μπερχάλτερ. Ωραία εδώ η πάσα του Έιλινγκ. Βρήκε το Λάνξερ, αυτός εκτέλεσε. Μπάλα πάνω στον Γουόρντ. Δοκίμασε το πόδι του Λάνξερ. Θυμίζουμε ο άνθρωπος που έχασε την τεράστια ευκαιρία στην αρχή της αναμέτρησης για να κάνει το 1-0. Για την Μπόρο. Πάσα στο πλάι, έχει ο Ίμρε, γυρίζει πίσω στον Βάινερ. Βάινερ μπροστά, προσπάθησε να βρει τον Σμιθ. Πήρε ωραία. Και πάσαρε στο πλάι ο Ράθμπον. Και έχει τώρα Ντόιλ. Ντόιλ έχει στα αριστερά τον Τόμασον, θα σεντράρει. Ο Ντόιλ καλύνει, σέντρα, πέρασε η μπάλα. Ίμρε δεν μπόρεσε να τη βρει και να τη στείλει στην εστία του Μπριν. Έχει πολύ καλό ρυθμό μέχρι στιγμής το παιχνίδι. Πάνω κάτω η μπάλα. Εδώ είδαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία της Ρέξαμ. Άμα έβρισκε την μπάλα ο Ίμρεϊ, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα για τον Μπριν. Σε αυτό το ρόλο του back half που έχει σήμερα ο Ίμρεϊ. Έχει τώρα όμως την μπάλα η Μίτλεσμπρο. Κάσλντάιν. Έδωσε πλάι στον Άρφστεν. Άρφστεν η σέντρα. Λάνσκερ προσπάθησε να βρει την μπάλα, δεν τα κατάφερε. Γουίτακερ. Στα δεξιά του κάνει κίνηση ο Μπρίταν. Ο Γουίτακερ κρατάει και θα κοπεί από τον Τζέιμς. Τόμασον Μπρότχεντ, ωραίες συνεργασίες εδώ. Θα χαθεί όμως η μπάλα από τον Ομπράιεν. Πάσα στον Κάσλντάιν.
Αλληλοκλεψίματα από τους παίκτες των δύο ομάδων. Ξαναπήρε ο Κάσλινταν και έχει Μίτλεσμπρο. Περιμένουμε και τις προβλέψεις σας στο chat. Ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης ή ποιος θα νικήσει. Έχει τώρα ο Γουίτακερ από τα δεξιά. Θα γυρίσει στον Μπερ Χάλτερ. Κατάληγη πλάι μπάλα στον Γουίτακερ. Τόμασον εκεί βλέπουμε που το μαρκάρει. Ωραία συνεργασία εδώ. Μπρίτεν με Γουίτακερ, η σέντρα όμως δεν είναι ανάλογη. Μπάλα πέρασε out. Για τη Μίτλεσμπρο, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στην Αγγλία, υπήρξε ένα από τα 22 ιδρυτικά μέλη της Premier League το 1992. Και μία ομάδα που είχε φτάσει πολύ κοντά στη διάλυση το 1986, όμως διασώθηκε. Και μάλιστα μετά από αυτό ακολούθησαν και δύο συνεχόμενες ανόδους. Έχει τώρα ο Έλινγκ την μπάλα. Ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη. Έχει χώρο, το εκμεταλλεύεται, παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά η μπάλα στον Έλινγκ από τον Μπρίτεν. Στο στέλνει να αλλάξει παιχνίδι για τον Σαρμιέντο. Βάινερ είναι εκεί και θα πει το όχι. Κάσλντάιν θέλει να πιέσει τον Ίμρεϊ. Δεν τα κατάφερε να πάρει το πλάγιο. Το συμπάλα βρήκε στον Σαρμιέντο. Δύο-δύο βλέπουμε προβλέψεις από τους φίλους. Ένας άλλος θέλει τη Ρέξαμ να φύγει με την νίκη και την πρόκριση. Θυμίζουμε ακόμα οι ομάδες δεν ξέρουν αντίπαλο. Αποκλήρωση. Θα μάθουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στον δεύτερο γύρο. Και έχει τώρα την μπάλα ο Μπόρχες. Συνεργάστηκε με τον Κάσλντάιν. Μακρινή παλιά του Μαλάντα. Στον Γουίτακερ θέλει να κόψει ο Τόμασον. Και τα καταφέρνει. Ο Μπράιεν. Τώρα έχει ο Τζέιμς. Και δίνει ωραία πλάι στον Τόμασον. Βγήκε ο Έλινγκ να καλύψει. Και ο Γουίτακερ γύρισε πίσω την μπάλα. Μπρίτεν εδώ. Παίζει λίγο με τη φωτιά. Δεν θα καεί. Μαλάντα. Και πάλι Γουίτακερ. Είναι ένα μάτς που περιμένεις να δεις από αγγλικές ομάδες. Γουίτακερ για να δούμε στο μεταξύ. Ωραία είναι η πάσα για τον Λάγκσερ. Αυτός θα κάνει το γύρισμα. Πέρασε η μπάλα. Θέλει να εκτελέσει ο Σαρμιέντο. Θα στείλει την μπάλα out. Είναι το ποδόσφαιρο που περιμένεις από τις αγγλικές ομάδες. Γρήγορο. Εδώ ίσως ήταν offside ο Λάγκσερ. Θυμίζουμε δεν υπάρχει VAR. Εδώ το γύρισμα του Λάγκσερ στον Σαρμιέντο. Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε απευθείας πέναλτι. Δεν υπάρχει το έξτρα 30 λεπτό. Μπρίτεν έδιωξε την μπάλα. Αυτή κατέληξε στον Γουίτακερ. Κατάφερε αυτός να κοντρολάρει παρότι ήρθε με πολλά χιλιόμετρα μπάλα στα πόδια του. Και έχει τώρα ο Μπόρχες. Εδώ στο Νέιλινγκ και στο πλάι. Με χώρο ο Άρφστεν. Θα γίνει εδώ το λάθος. Ήμρε ή έκλεψε. Απ' τα δεξιά. Θέλει να ανοίξει ο Ράθμπον. Ήμρε όμως κρατάει την μπάλα. Θα κάνει μια σέντρα που θα καταλήξει στα χέρια του Μπριν. Ο Ράθμπον είναι πάνω κάτω. Έκοψε άλλη μια παλιά. Βρίσκεται πραγματικά παντού στην μεσαία γραμμή. Και κάνει τα πάντα. Και βοηθάει στην επίθεση και στην άμυνα. Γύρισε η μπάλα τώρα πίσω από τον Βάινερ. Στον Χάιαμ. Ντόιλ, ξανά Χάιαμ. Βάινερ. Μακρινή παλιά. Κακή από τον Τζέιμς στην παρούσα φάση. Κατεύθυνα πλάγιο η μπάλα. Εδώ βλέπουμε ξανά ένα τράβηγμα που υπήρξε πάνω στον Σαρμιέντο. Από τον Χάιαμ.
δύσκολα σφυρίζουν οι διαιτητές στην Αγγλία και με VAR πολύ πιθανόν να μην έδιναν κάτι. Εδώ δεν κατάφερε να αλλάξει ο Μπρίτεν την μπάλα. Μπρόντχετ έβαλε το σώμα του. Η Ρέξαμ, η οποία έφτασε στη Championship με τρεις συνεχόμενες ανόδους. Αλλά πέρυσι δεν μπόρεσε να τις κάνει τέσσερις. Για πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα στην Αγγλία. Δεν μπόρεσε να τις κάνει τέσσερις λοιπόν, καθώς, όπως είπαμε, τερμάτισε 7η. Για 2 βαθμούς έχασε μια θέση στην εξάδα. Και η 6η ομάδα ήταν η Hull City, η οποία μετέπειτα πήρε και την άνοδο στην Premier League. Όπως προείπαμε, με την νίκη της με 1-0 απέναντι στην Middlesbrough. Έχει τώρα την μπάλα ο Μπόρχες, θα δώσει δεξιά στον Μπρίτεν. Μπρίτεν θέλει να κάνει μια σέντρα. Πέρασε η μπάλα, πήγε πίσω στο Σαρμιέντο, πίσω δοκάρι, δεύτερο. Κατευθείαν όμως, πλάγιο out. Η Ρέξαμ, η οποία είναι μεγαλύτερη ηλικιακά από τη Middlesbrough, ιδρύθηκε το 1864. Είναι παλαιότερη επαγγελματική ομάδα στην Ουαλία και σύμφωνα με το σύλλογο η τρίτη παλαιότερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδρύθηκε από μέλη τοπικού συλλόγου κρίκετ, τα οποία αναζητούσαν ένα άθλημα για τους χειμερινούς μήνες. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα που πλέον ανήκει στους Ryan Reynolds και Rob McEnachy. Και με τη σειρά Welcome to Wrexham, όλοι ποδοσφαιρόφιλοι και όχι μόνο τη γνωρίζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημοφιλίας της είναι και ο αριθμός followers που έχει στο Instagram. 1,5 εκατομμύριο Wrexham, ενώ η Middlesbrough μόλις 150.000. Και από όταν ανέλαβαν ο Reynolds και ο McEnachy, την Wrexham είδε στην τεράστια άνοδο και έχει φτάσει μία ανάσα πλέον από την Premier League. Το κορυφαίο για πολλούς πρωτάθλημα στον κόσμο. Εδώ πέρασε όμως η μπάλα. Λάγκσερ θέλει να κάνει το κοντρόλ. Βάινερ θα τον κόψει. Κάσλντάιν δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και θα παραχωρήσει το out. Εδώ ξανά ήθελε να περάσει τον Ντόιλ. Δεν τα κατάφερε όμως ο Κάσλντάιν, που στο τελευταίο φιλικό της Middlesbrough πέτυχε 2 τέρματα. Πέναντι στην Εσπανιόλ με το εντυπωσιακό 3-3 να είναι το τελικό σκορ. Ο Ρέξαμ είχε γνωρίσει την ήττα και από Σάντερλαντ και από Λίβερπουλ στα 2 τελευταία της φιλικά με 1-0. Σε ένα τουρ που είχε κάνει στην Αμερική. Που κράτησε ίσως περισσότερο από ό,τι θα ήθελε ο προπονητής της. Ο Φιλ Πάρκινσον. Αλλά τώρα έχουν μια ολόκληρη ποδοσφαιρική χρονιά μπροστά τους. Για να κατακτήσουν αυτό που θέλουν πάρα πολύ. Την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου, αν θέλετε, σε όλο τον κόσμο. Ο Πάρκισον, ο οποίος βρίσκεται στον πάγο της Wrexham από το 2021 και πλέον μετράει 5 χρόνια. Έχει τώρα εδώ την μπάλα η Middlesbrough. Whittaker. Whittaker θέλει να περάσει. Doyle θα τον αναχαιτήσει. Και έχει τώρα ο Rothbone. Πάσαρε στον Broadhead. Αυτός πλάι στον Thomason. Αυτό που είπαμε ότι η Middlesbrough έχει κερδίσει μόλις 2 από τις τελευταίες
5 αναμετρήσεις με τη Ρέξαμ. Έχει τώρα ο Έλινγκ την μπάλα. Μπερχάλτλερ. Στο Νέιλινγκ. Θέλει να βοηθήσει εκεί. Στο build-up ο Βίτακερ τελικά πάει προς την περιοχή. Έιλινγκ βρίσκει τον Μαλάντα. Μπερχάλτερ πίσω στον Έιλινγκ. Έγινε η σέντρα. Βάινερ πιο ψηλά από όλους. Και ένα ακόμη πλάγιο για τους γηπεδούχους. Άρφστεν γύρισε την μπάλα στον Μπόρχες. Έιλινγκ. Ξανά έχει ο Μπόρχες. Πασάρει στον Κάσλντάιν. Έβαλε και το πόδι του Μπράιαν. Σαρμιέντο κρατάει όμως την μπάλα για την ομάδα του. Άρφστεν. Πάσαρε στον Μπόρχες. Ήμρε εκεί για να κόψει. Και Γουόρντ για να διώξει. Ωραίο κοντρόλ εδώ υπό πίεση του Σμιθ. Θα γίνει όμως το λάθος από τον Ράθμπον. Και ο Έιλινγκ. Πάσαρε στον Λάγκσερ. Γουίτακερ. Γουίτακερ έχει λίγο χώρο, θέλει να περάσει. Πάσαρε στον Μαλάντα. Μπρίτεν. Ψάχνει χώρο για μια σέντρα. Πολύ ωραία βάζει το σώμα τον Μπρότκετ. Ξανακλέβει όμως ο Μπρίτεν. Γύρισε. Έκοψε. Και πάσαρε εν συνεχεία ο Ντόιλ. Μπρότκετ με την μπάλα στα πόδια. Ξανακλέβει η Μίτλεσμπρο με φάουλ. Σύμφωνα με τον Φίνι. Ένα ακόμα σημείο που μας δείχνει την εντυπωσιακή πορεία της Ρέξαμ τα τελευταία χρόνια. Είναι οι 111 βαθμοί που συγκέντρωσε τη σεζόν 2022-2023. Επίδοση ρεκόρ για τις πρώτες 5 κατηγορίες της Αγγλίας. Ντόιλ θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρησή μας. Γυρίζει την μπάλα στον Γουόρντ. Γουόρντ ψάχνει με ένα γέμισμα κάποιο συμπαίκτη. Προς τη μεριά του Σμιθ πήγε η μπάλα. Έιλινγκ εκεί θα κόψει. Μπρίτεν θα γυρίσει στον Μπριν. Αυτός για τον Άρφστεν. Σαρμιέντο. Πίσω για τον Μπόρχες. Τώρα έχει ο Έιλινγκ. Έιλινγκ μια μακρινή μεταβίβαση. Τα κατάφερε και βρήκε τον Κάσλντάιν. Κάσλντάιν με τον Βάινερ. Θέλει να περάσει. Πάτησε περιοχή. Κάνει σέντρα και με τα αριστερό. Χάιμ εκεί. Στέλνει την μπάλα. Κόρνερ. Φίλοι της Μίτλεσμπρο τράγουδαν και θέλουν να ψυχώσουν την ομάδα τους. Και φτάνει τώρα η ώρα την εκτέλεση κόρνερ από τον Βίτακερ πάλι. Πέρασε η μπάλα, δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη. Ο Έιλινγκ θα πέσει, δεν δίνει τίποτα ο διαιτητής και τρέχει τώρα στην κόντρα η Ρέξαμ με τον Ντόιλ. Ντόιλ και Μπρότχεντ. Ανεβαίνει από τα αριστερά να βοηθήσει και ο Μπράιεν. Μπάλα πάει πολύ πάνω στον Ήμρεϊ. Και έχει ξανά ο Μπρότχεντ, γύρισε πίσω στον Τζέιμς. Και ο Μπράιεν. Και τώρα Βάινερ δεν μπόρεσε να εκδηλώσει επίθεση σε πρώτο χρόνο η Ρέξαμ. Και η Μίτλεσμπρο επέστρεψε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και έκλεισε όλους τους χώρους. Θυμίζουμε τώρα επόμενη μετάδοση Carabao Cup αύριο, Σάββατο 8-8 με Portsmouth, με West Ham Portsmouth στις 5, ενώ την ίδια μέρα Tigre Boca Juniors στις 11 το βράδυ. Οπότε αύριο το Αθλέτικο είναι εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Πίσω η μπάλα στον Χάιαμ. Λάγκσερ θέλει να τον πιέσει. Χάιαμ αλλάζει όμορφα παιχνίδι για τον Ήμρεϊ. Ήμρεϊ θέλει να περάσει. Πάτησε περιοχή ο Ήμρεϊ. Έκανε και το γύρισμα με το δεξί.
Θα βγει άμυνα, έχει τώρα ο Rathbone. Έβαλε το πόδι το Smith, εκεί ήταν offside. Και θα σταματήσει η φάση. Το είδε ο Hanson. Εδώ βλέπουμε τον αρχηγό της Middlesbrough, τον Ailing. Ξανά πάλι το τράβηγμα του Doyle. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Δεν έδωσε κάτι ο Φίνι. Έχει τώρα ο Doyle την μπάλα. Γύρισε εκεί, είναι μόνο Castledine. Britain πήγε να χάσει το κοντρόλ. Whittaker στον Berhalter. Arfsten. Βρήκε τον Castledine. Έγινε όμως το κλέψιμο. Και ο Brian ήθελε να διώξει την μπάλα. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες της Wrexham. Τίποτα άλλο ο διαιτητής. Και πάει να πάρει τώρα την μπάλα ο Imrey. Είμαστε στο 33ο λεπτό του παιχνιδιού μας. Σε μια αναμέτρηση που βλέπετε ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Action 24 και το YouTube του Athletico.gr. Το σπίτι του Carabao Cup. Μπάλα τώρα εδώ θα γυρίσει πίσω. Doyle μια κεφαλιά. Λάξερ έχει σε καλό σημείο την μπάλα. Λάξερ θέλει να βρει χώρο. Λάξερ πέρασε. Έκοψε όμως ο Χάιαμ. Imrey με μια μακρινή παλιά. Και έχει τώρα ο Smith. Πάσαρε στον Broadhead. Στον Rathbone, με συγχωρείτε. Ο Brian. Ο Brian έδωσε στον Doyle. Ξανά έχει ο Doyle. Πίσω στο James. Ο Brian τώρα. Τόμασον. Κρατάει την μπάλα στα πόδια της η Wrexham. Κατοχή είναι μοιρασμένη. 53% για τους γηπεδούχους. 47% για τους φιλοξενούμενους. Imrey πίσω στον Βάινερ. Και ο Ward θα διώξει. Αργά αργά πήγαινε η μπάλα προς τα πίσω. Με αποτέλεσμα το διώξιμο του Ward. Σαρμιέντο έχει από τα αριστερά. Ένας με ένας με τον Imrey από πίσω. Βοηθάει και ο Rathbone. Εδώ τώρα θα περάσει απευθείας out την μπάλα. Κιμ Χέλμπεργκ θέλει να εμψυχώσει την ομάδα του. Ανέλαβε την πόρο τον Νοέμβριο του 2025. Και είναι η πρώτη του δουλειά εκτός Σουηδίας. Δεν έκανε μεγάλη καριέρα σαν ποδοσφαιριστής και αφοσιώθηκε από πολύ μικρή ηλικία στην προπονητική, στα 22 του χρόνια. Ξεκίνησε να κάθεται στους μπάγκους και είναι εντυπωσιακό το ότι ο Πάρκισον έχει σχεδόν 2 δεκαετίες περισσότερες που προπονεί από τον Χέλμπεργκ. Μπάλα εδώ θα περάσει πλάγιο. Το κέρδισε ο Σαρμιέντο. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός πλέον στο παιχνίδι. Μας είχαν πει πολύ δυναμικά και οι δύο ομάδες. Λογικό είναι. 7 Αυγούστου έχουμε. Τώρα ξεκινάνε να χτίζουν δυνάμεις. Οι ομάδες έχουν προέλθει και από τις προετοιμασίες τους. Τόμασον με την μπάλα στα πόδια. Doyle τον μαρκάρι. Πέρασε ο Τόμασον. Ο Whittaker, με συγχωρείτε. Berhalter. Θα κάνει τη σέντρα. Εκεί είναι ο Χάιαμ για να διώξει. Ailing για τον Berhalter. Ξανά Whittaker. Μαλάντα, έγινε η σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Χάιαμ θα πάρει την κεφαλιά και θα διώξει ο Τζέιμς. Ψάχνει η Middlesbrough να βρει χώρο
για να εκτελέσει μεγάλες προϋποθέσεις. Δεν τα έχει καταφέρει. Και θα διώξει τώρα ο Βάινερ. Είχε την ευκαιρία της. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λάξερ. Αλλά ο Πορτιέρε, το φιλοξενούμενο, ήταν εκεί για να πει το όχι. Εδώ ξανά βλέπουμε το πάτημα πάνω στον Σμιθ. Έπιασε χαμηλά το πόδι του. Για τον φίλο που ρωτάει, όχι, αύριο δεν έχει μόνο West Ham Portsmouth. Έχει στις 11 η ώρα και το Τίγρε Μπόγα Juniors για το τορνέο κλαουζούρα. Μπόγα, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό κλαουζούρα. Και ένα σημείο καμπής, αν θέλετε να ξαναβρει πάλι τη φόρμα της και να αναρριχθεί στην κατάταξη. Ο Μπράιεν γύρισε στον Χάιαμ. Τώρα έχει ο Τζέιμς. Βάινερ. Είναι πολύ καλά τοποθετημένη. Μίτλεσμπρο δεν αφήνει κανένα κενό στο γήπεδο. Και αναγκάζονται οι παίκτες της Ρέξαμ να γυρίσουν πίσω την μπάλα. Και με ένα γέμισμα να ψάξουν να δημιουργήσουν κάτι. Ο Άρφστεν έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Και έχει τώρα ο Βάινερ, ο Μπράιεν πίσω στον Γουόρντ. Χάιαμ. Λάγκσερ ετοιμάζεται να ανέβει να τον πιέσει. Τόμασον εδώ με τη μία. Βρήκε τον Μπρότχεντ. Μπρότχεντ θέλει να περάσει. Βγάζει και την πάσα στον Σμιθ. Επέμβαση από τον Μπριν. Έχει τώρα ο Τόμασον ένα σούτ από μακριά. Περνάει μπάλα out. Η Ρέξαμ στο 38 άγγιξε το 1-0. Εδώ Μπρότχεντ πέρασε. Πάσαρε στον Σμιθ, ο οποίος καλύπτεται. Αλλά ο Μπριν απλώνει το πόδι του και σώζει την ομάδα του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ναι, σωστά, με διορθώνει ο φίλος Μάνος, Τίγρε River. Όχι Μπόγκα. Δικό μου λάθος, η Μπόγκα τους άλλους έχει κερδίσει. Πήρε την πρώτη νίκη απέναντι στην Estudiantes. Πέρασε εδώ πολύ όμορφα Broadhead. Έγινε και το shoot έξω από τον Rathbone. Εδώ ξανά ευκαιρία. Ο Broadhead βρήκε χώρο. Ο Rathbone θέλησε να βρει εστία. Χωρίς αποτέλεσμα. Χάιαμ στην κεφαλιά. Κάσλντάιν. Ανοίγει όμορφα το κοντρόλ. Θέλει να περάσει ο Μπράιεν όμως. Θα βάλει το στόπ. Ο Κάσλντάιν συνέχισε να διεκδικεί εκεί την μπάλα. Τζέιμς όμως την πήρε μια και καλή. Ιμρέι πίσω στον Βάινερ. Λάγκσερ κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα παραχωρεί το πλάγιο Ιμρέι. Προηγούμενη φάση πάντως ήταν το κλασικό παράδειγμα για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει η Ρέξαμ. Να χτυπήσει στην κόντρα τους αντιπάλους της. Μπρίτεν θα κάνει άλλη μια σέντρα. Λάγκσερ κεφαλιά προς το τέρμα. Πάνω όμως από τα δοκάρια. Πολύ όμορφη κίνηση. Και η σέντρα ήταν στο σωστό σημείο του Μπρίτεν. Ο Λάγκσερ όμως δεν μπόρεσε να τη στείλει
στην εστία. Έιλινγκ. Και τώρα Ιμρέι. Θέλει να περάσει, αλλά θα χάσει την μπάλα. Και θα κάνει εν συνεχεία και το φάουλ. Ο Άρφστεν ήταν αυτός που την έκλεψε. Και το φάουλ έγινε πάνω στον Μπερχάλτερ. Προσπαθεί εδώ να πάρει την μπάλα ο Μαλάντα. Δεν τα καταφέρνει. Και έχει τώρα Ντόιλ. Μπρόντχεντ. Τόμασον. Ντόιλ θα γυρίσει στον Χάιαμ. Ξανά Ντόιλ. Τζέιμς θα βρει τον Ομπράιεν. Τρία λεπτά απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε να είχαμε και κάποιο τέρμα. Είτε από την Midlesbrough είτε από τη Rexham. Δεν το έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ο Σμιθ παραλίγο εδώ να περάσει τον Έιλινγκ. Ο Μπριντέρ ρισκάρει και θα διώξει την μπάλα. Έμεινε αυτή εντός τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών. Και έχει ο Λάγκσερ. Φάλτο ο Μπράιεν. Πάνω στον επιθετικό. Της Μπόρο. Εδώ βλέπουμε το σπρόξιμο. Και έκοψε την αντεπίθεση των γηπεδούχων εκεί, ο Μπράιεν. Πρώτη κίνδυνη στο παιχνίδι μας. Μπόρχες θα βγάλει στο πλάι για τον Γουίτακερ. Έιλινγκ. Ξανά για τον Γουίτακερ. Μαλάντα. Έκοψε ο Μπράιεν. Πίσω τώρα η μπάλα στον Μπόρχες. Άρφστεν. Έιλινγκ. Ο Μπρίντεν στον Μαλάντα. Κάνει την κίνηση, δεν θα πάρει την μπάλα ο Λάγκσερ. Μαλάντα κρατάει. Ο Έιλινγκ έχει δει στην άλλη μεριά τον Σαρμιέντο. Δεν μπορούσε να τον τροφοδοτήσει όμως. Κάσλινταν συνεργάστηκε εκεί με τον Γουίτακερ. Η άμυνα της Ρέξαμ όμως τους αναχέτησε. Και κέρδισαν τώρα οι φιλοξενούμενοι και το πλάγιο. Βάινερ το αναλαμβάνει. Δεν θα καταφέρει να βρει κάποιο συμπαίκτη. Ο Έιλινγκ για μία ακόμα φορά θα διώξει την μπάλα. Μπερχάλτερ. Στον Κάσλντάιν. Κάσλντάιν και Μπερχάλτερ αλλάζουν όλη την ώρα, μα δείτε, στην μεσαία γραμμή. Θέσεις δεν είναι... Δεν μένουν... Στατική. Γουίτακερ με την μπάλα στα πόδια. Θέλει να περάσει τον Τόμασον. Γουίτακερ κρατάει. Ανοίχτηκε προς τα δεξιά. Και έστειλε την μπάλα. Out. Εδώ ξανά η φάση ο Τόμασον. Τον έκλεισε πολύ ωραία. Πίσω βήματα. Και κέρδισε την μπάλα για την ομάδα του. Εδώ τα λένε και οι δύο ποδοσφαιριστές. Έχει δοθεί ένα λεπτό, έχουν συμπληρωθεί τα 30 δευτερόλεπτα. Ο Έιλινγκ εδώ μια ψυχολόγητη κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στον Ράθμπον. Ο Μπρόντχεντ θέλει να πιέσει, δεν καταφέρνει να κλέψει την μπάλα από τον Μπριν.
Κάσλντάιν, Μαλάντα και Μπρίτεν. Έπαιξε εδώ με τη φωτιά η Μίντλεσμπρο. Και όλα ξεκίνησαν από την κεφαλιά του Έιλινγκ. Ένα ακόμα κλέψιμο. Για να δούμε. Έχει χρόνο η Ρέξαμ. Όχι. Ο Φίνι θα σφύριξει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πολύ ωραίο πρώτο 45 λεπτό. Είδαμε ευκαιρίες και από τις δύο μεριές. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα 10 περίπου λεπτών και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο ημίχρονο.

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Η Εθνική Αγγλίας είναι πολιτισμική ταυτότητα, ένα ζωντανό πάθος που επηρεάζει ζωές και ψυχές. Η ιστορία των τριών λιονταριών είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου μιας χώρας που ζούσε και ζει πάντα για το επόμενο καλοκαίρι, περιμένοντας από το 1966 ακόμα μια στιγμή δόξας που δεν έχει έρθει. Μια ιστορία θριάμβου, απογοήτευσης και ενός μύθου που δεν έσβησε ποτέ. Η ιστορία των τριών λιονταριών. Το βιβλίο του Paul Hayward για την Εθνική Αγγλίας από την MV Publication.
2: Just the spot for you two.
3: Police officers! Freeze!
4: Who wants to go out and have a cup of coffee with a cop?
3: Police, freeze!
5: That's Karras, cut him off.
0: The Rookies.
6: That's gonna be very interesting work.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβου η Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτό τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
6: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
7: Θάλασσες θα φτιάξω.
5: Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting. You're tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
1: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
9: Sideways in linen.
2: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh, shit. Let's go around and get some shit. I am happy here. Morning.
2: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: fall for bullshit.
1: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
2: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα στο Action 24. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
4: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
3: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
5: Capitalism can inform how we have sex.
3: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
6: It becomes more capitalistic.
3: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
7: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

0: Επιστρέψαμε στο Middlesbrough, στην έδρα της Riverside. Έπειτα από ένα πολύ όμορφο πρώτο ημίχρονο με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, το σκορ παραμένει στο 0-0 και βρισκόμαστε εν αναμονή του δεύτερου 45 λεπτού. Θυμίζουμε, σε περίπτωση που η αναμέτρηση έρθει ισόπαλη στα 90 της λεπτά, πάμε σε παράταση. Στο μεταξύ πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο break.
1: Ένα γύρισμα ακόμα.
2: Του ανεμιστήρα.
1: Όχι καλέ, του καλοκαιρινού δωροτροχού.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και φυσικά προσφορά Happy Hours. Novibet.

0: Ξενερώσεις. Έλαβετ, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλαβετ, έλα όπως είσαι.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν και από το mini break. Είπαμε κατά λάθος ότι θα πάει σε παράταση. Δεν υπάρχει παράταση, πέναλτι απευθείας. Θα ακολουθήσουν σε περίπτωση ισοπαλίας, παράταση μόνο στον τελικό του Carabao Cup. Είδαμε λοιπόν ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά μοιρασμένο. Η κατοχή ήταν 52-48 υπέρ των γηπεδούχων. Τελικές 4-6. Τα expected goals 0.94 και 0.82 για τις δύο ομάδες. Κλασικότερες ευκαιρίες ήταν αυτή του Λάνξερ στο 7ο λεπτό, όπου έστειλε την μπάλα πάνω στον Ward. Ή αν θέλετε απέκρουσε ο Ward, καθώς ήταν εξεπαφής η εκτέλεση του επιθετικού της Middlesbrough. Και η κλασικότερη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους ήταν ένα σουτ του Smith στο 39 που βγήκε στο τέτα-τέτ με τον Μπριν, με τον τερματοφύλακα της Μπόρο να αποκρούει. Στο μεταξύ αυτή τη στιγμή γίνονται άλλες δύο αναμετρήσεις. Οι Wolves νικούν 3-0 την Port Vale. Την Port Vale, με συγχωρείτε. Ενώ

Η Wycombe είναι ισόπαλη στο 1-1 αυτή τη στιγμή με την Stevenage. Δύο ομάδες ετοιμάζονται να κάνουν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Θα δώσουμε κανονικά και ήχο, μην ανησυχείτε. Μόλις σταματήσει το τραγούδι από τις εξέδρες. Δεν θέλουμε να υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το YouTube. Εδώ βλέπουμε τον προπονητή της Wrexham, τον Phil Parkinson, τον άνθρωπο που την έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που βρίσκεται σήμερα. Με να δούμε αν θα υπάρχει και κάποια αλλαγή από τους δύο προπονητές. Η λογική λέει πως θα ξεκινήσουν με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο 45 λεπτό. Και εν συνεχεία θα παρέμβουν. Έχουν μπει παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Με τη Middlesbrough να έχει κατακτήσει κιόλας το League Cup το 2004. Νίκησε 2-1 την Bolton και τότε είχε τερματίσει μία αναμονή 128 ετών για την κατάκτηση κάποιου μεγάλου τίτλου, ενώ έχει παίξει σε άλλους δύο τελικούς, το 1997 και το 1998.

Περιμένουμε τη σέντρα της αναμέτρησης. Το παρατσούκλι της Ρέξαμ είπαμε για τη Middlesbrough. Που είναι δεν μπορώ. Που είναι το παρατσούκλι της ομάδας και της πόλης. Η Ρέξαμ είναι γνωστή ως η κόκκινη δράκη. Από το σύμβολο της Ουαλίας που είναι η δράκη της. Και θυμίζουμε ότι μετά το τέλος αυτής της αναμέτρησης, αύριο Σάββατο, δύο παιχνίδια. Σας φέρνει το athletico.gr στις οθόνες σας. Ανάμεσα σε West Ham, Portsmouth στις 5 και Tigre, River στις 11. Στο μεταξύ έχουμε συνέχεια στην αναμέτρησή μας. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Κάποτε να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι Tigre εναντίον River θα μεταδοθεί ζωντανά και από το Action 24. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ερδεκάδες των δύο ομάδων. Middlesbrough συνεχίζει με Μπριν, Μπρίτεν, Έιλινγκ, Μπόρχες, Άρφστεν, Μαλάντα, Γουίτακερ, Κάσλντάιν, Μπερχάλτερ, Σαρμιέντο και Λάνξερ. Ενώ η Ρέξαμ σε σχηματισμό, να πούμε, η Middlesbrough 4-1-4-1. Η Ρέξαμ έχει τους 6-11 στον αγωνιστικό χώρο. Ward, Βάινερ, Χάιαμ, Ντόιλ, Ιμρέι, Ράθμπον, Τζέιμς, Ομπράιεν, Τόμασον, Μπρόντχεντ και Σμιθ. Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή. Άρφσεν. Εδώ στο Μαλάντα. Και τώρα έχει ο Έιλινγκ. Έγινε εδώ το κλέψιμο. Πάσα στο πλάι, θέλει να τρέξει ο Ράθμπον και θα προλάβει να πάρει την μπάλα. Δίνει αμέσως στον Σμιθ. Σμιθ σκέφτεται να εκτελέσει, το έκανε. Έβαλε τον μπλόκο Μαλάντα. Ο Ράθμπον, ο οποίος έχασε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, όταν του στρώθηκε η μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την κατάλληλη επαφή για να τη στείλει στα δίχτυα του Μπριν. Μαλάντα με την μπάλα στα πόδια. Και τώρα Γουίτακερ, Μπερχάλτερ, πίσω στον Μπρίτεν. Σαρμιέντο. Πέρασε ο Σαρμιέντο και πάσαρε στο Λάνξερ. Μπερχάλτερ πλάι για τον Γουίτακερ. Στο overlap ο Μπρίτεν Ντόιλ έκοψε. Το λάθος από τον Τόμασον. Λάνξερ ένα σουτ. Την μπάλα θα πέρασει out. Πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τη Middlesbrough. Εδώ εκτέλεση του Λάνξερ. Δεν ανησύχησε τον Ward. Θυμίζουμε είχε βγάλει και μια πολύ πιο δύσκολη φάση. Στο πρώτο 45 λεπτό ο Σμιθ πήρε την μπάλα offside. Σύμφωνα με τον Williams, τον τρίτο βοηθό. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας στο chat. Προβλέψεις για σκορ. Ακόμα και αν θα πάμε πέναλτι, περιμένουμε να δούμε τι πιστεύετε. Και μην ξεχνάτε και το like, παιδιά. Έχει τώρα την μπάλα ο Έιλινγκ. Μπόρχες. Είδα αριστερά τον Άρφστεν, δεν του πάσαρε. Προτίμησε να δοκιμάσει μια μακρινή παλιά για τον Λάνξερ. Και έχει τώρα ο Μπρίτεν. Μπερχάλτερ. Τόμασον κόβει. Και πάσαρε πολύ όμορφα εδώ στον Broadhead. Παίζει με τη φωτιά ο James. Θα κάνει το λάθος. Λάνξερ. Δεν πέρασε το γύρισμα. Μπερχάλτερ. Πάρει πάλι με την μπάλα. Μαλάντα γύρισε στον Whittaker. Αυτός δεξιά στον Μπρίτεν. Σέντρα. Κόντρα από Broadhead.
Άρφστεν. Σαρμιέντο. Ούτε τώρα θα περάσει μπάλα. Μία ακόμα επιτυχημένη άμυνα από τη Ρέξαμ. Ήμρε η ευκαιρία να τρέξει. Τρέχει και του κλείνει τον χώρο. Και παραχωρεί το πλάγιο ο Άρφστεν. Μεταγραφή όπως είχαμε πει. Της Μίτλεσμπρο. 4 Αυγούστου. Έφτασε στην Αγγλία από την Αμερική. Παραχωρήθηκε στην αγγλική ομάδα έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τους Columbus Crew. Ωραία κίνηση του Broadhead, πέρασε, δεν μπορούσε να κρατήσει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Συμφωνούμε με το σχόλιο του φίλου. Που είχε πει, που είπε ότι ο Λάνξερ, αν είχε καλύτερα τελειώματα θα είχε τελειώσει το παιχνίδι. Είχε μια πολύ μεγάλη σίγουρα κλασική ευκαιρία. Εδώ έγινε τώρα το κλέψιμο από την Ρέξαμ. Μπάλα πίσω στον Γουόρντ. Και αυτός με τη σειρά του στον Βάινερ. Είδαμε το μεταξύ για την καρτέλα που είχαμε πει ότι άλλη μια φορά έχουν αναμετρηθεί δύο ομάδες στο Carabao Cup. Το 1972 τότε είχε νικήσει με 2-0 η Middlesbrough. Άρφστεν έχει την μπάλα και έδωσε τον Μπόρχες. Έιλινγκ θέλει να βρει τον Κάσλντάιν, δεν τα κατάφερε. Έχει τώρα ο Μπράιεν. Κράτησε την μπάλα εντυπωσιακά εδώ. Ο Μπράιεν άνοιξε το διασκελισμό του και δεν άφησε τους αντιπάλους του να το αποσπάσουν την κατοχή. Δεξιά έχει ο Ράθμπον. Τώρα Βάινερ. Πίσω η μπάλα στον Χάιαμ και αυτός στον Γουόρντ. Το σύνηθες σκηνικό που βλέπουμε τη Ρέξαμ, όποτε έχει στην κατοχή της την μπάλα, τη γυρνάει σταδιακά προς τα πίσω με τον Γουόρντ να επιχειρεί να βρει με μια μακρινή μπάλια κάποιον συμπαίκτη του. Και έχει τώρα ο Μπόρχες. Άρφστεν στον Μαλάντα, ξανά Μπόρχες. Μπρίτεν και Γουίτακερ, κάνει κίνηση ο Λάνξερ, θα πάρει και την μπάλα. Έχει κλείσει ωραία όμως η άμυνα και ο Ντόιλ δίνει ένα ακόμα κόρνερ στους γηπεδούχους. Το τέταρτο του στην αναμέτρηση. Η Ρέξαμ δεν έχει ούτε ένα. Γουίτακερ στην εκτέλεση. Μπερχάλτερ από κοντά. Έγινε η πάσα στον Μπερχάλτερ. Μια σέντρα από τον Μπρίτεν. Καλή είναι. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Γουόρντ. Και μια προωθημένη τώρα εδώ παλιά για τον Ήμρεϊ. Αλλά έχει κλείσει ωραίο ο Σαρμιέντο. Και παίρνει την κατοχή. Και θέλει να τρέξει ο Σαρμιέντο. Πέρασε έναν. Περνάει και δεύτερο παίκτη και συνεχίζει το σλάλομ του. Δίνει δεξιά στον Γουίτακερ. Γουίτακερ στον Μπρίτεν. Μπρίτεν θέλει να γυρίσει. Ωραίο ήταν το γύρισμα για τον Σαρμιέντο. Θα κόψει όμως ο Τόμασον. Μπερχάλτερ. Συνεχίζει να έχει την μπάλα στην κατοχή της Μίτλεσμπρο. Γουίτακερ ένα σούτ από μακριά. Μπάλα περνάει out. Ούτε στην παρούσα φάση ανησύχησε ο Γουόρντ. Δοκίμασε το πόδι του. Ο Extreme σε αυτό το παιχνίδι της Middlesbrough.
Σμιθ πήρε την κεφαλιά. Θέλει να βρει και κάποιο συμπαίκτη. Δεν θα τα καταφέρει. Δεν μπορούσε να βρει τον Broadhead και έγινε τώρα το κλέψιμο. Γουίτακερ δεν μπόρεσε να περάσει. Πίσω η μπάλα. Και δεν έγινε τέλει το λάθος. Από τον Ντόιλ. Broadhead διατήρησε την κατοχή. Ξανά Ντόιλ. Πάει εδώ πέρα να κάνει την κίνηση. Τρομερός. Ο Ντόιλ και μια πολύ όμορφη πάσα για τον Σμιθ. Σμιθ έχει βγει. Ο Μπριν. Αλλά δεν θα κινδυνεύσει. Φάνηκε λίγο να χάνει τη φάση. Και θα δεχτεί εδώ. Και κάρτα ο Σμιθ. Εδώ ξανά τρομερή κίνηση του Ντόιλ. Που σε τίποτα δεν θύμισε αμυντικό. Και εν συνεχεία ο Σμιθ δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί αυτή την πάσα του συμπαίκτη του. Και πέπεσε και στην παράβαση και δέχτηκε και την κίτρινη κάρτα. Κόσμος της Μίτλεσμπρο προσπαθεί να εψυχώσει την ομάδα του. Το Riverside δεν είναι γεμάτο. Ένα γήπεδο που χωράει 33.000 φιλάθλους. Λογικό είναι και Αύγουστος μήνας. Είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Εδώ θα γίνει το... θα κρατήσει την μπάλα ο James. Πάσαρκε στον Rathbone. Και έχει τώρα ο Smith. Smith θα γυρίσει πίσω και θα δώσει τον Viner. Χάιαμ. Rathbone. Δεν θα βγάλει την πάσα στον Imrey. Παρά λίγο εκεί να κλέψει ο Brian. Berhalter γύρισε πίσω στον Μπριν. Σαρμιέν το πέρασε και πάσαρε στον Berhalter. Αυτός εκτέλεσε. Ο Brian έκοψε. Μία ακόμα σέντρα. Ούτε αυτή δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη από τον Άρφστεν. Berhalter εκτέλεσε πάλι. Βρήκε τον Ομπράιν, ο οποίος έπεσε κάτω. Κάσλντάιν έχει. Και εδώ θα δοθεί φάουλ του Κάσλντάιν. Για τον φίλο που ρωτάει, δεν έχει παράταση. Πάμε απευθείας σε πέναλτι. Θυμίζουμε είναι νοκάουτ παιχνίδι. Ο νικητής δηλαδή περνάει στον επόμενο γύρο. Εδώ ξεκάθαρο το πάτημα του Κάσλντάιν. Σωστή απόφαση του διαιτητή να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Διαμαρτύρονται οι φίλοι της Μίτλεσμπρο. Αλλά είναι από τις λεπτομέρειες που μόνο κάποιες φορές ο διαιτητής μπορεί να παρατηρήσει. Θα διώξει ο Ward. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά και ο Σμιθ. Berhalter έχει και πάλι. Μπρίτεν. Πίσω η μπάλα. Πάει σε οργανωμένη επίθεση. Μίτλεσμπρο. Σαρμιέντο. Ο Άρφστεν θα πάρει το πλάγιο. Ξανά Άρφστεν. Πίσω στον Μπόρχες. Και ο Έιλινγκ στον Μπρίτεν. Γουίτακερ τώρα. Γουίτακερ θέλει να περάσει. Τόμασον και Μπρότια τον έξαν εκεί. Έγινε το σουτ. Η μπάλα όμως θα περάσει. Out από τον Berhalter. Του στρώθηκε η μπάλα, ξαφνιάστηκε αυτός. Εδώ βλέπουμε τη σέντρα του Μπρίτεν.
Κάσελντεν προσπάθησε να κοντρολάρει. Μπερχάλτερ την έστειλε out. Του ήρθε σε πολύ κοντινή απόσταση μπάλα. Γουίτακερ. Πήρε την κεφαλιά ο Λάγκσερ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Γουίτακερ. Εδώ στον Άρφστεν. Άρφστεν. Πλάι για τον Σαρμιέντο. Σαρμιέντο πέρασε. Θέλει να βρει τον Μπερχάλτερ. Με μία το σουτ. 1-0 ο Λάγκσερ. Πολύ όμορφη εκτέλεση. Ένα γυριστό σουτ και 1-0 η Μίντλεσμπρο. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη. Ώρα για το 1-0 στην τρίτη και φαρμακερή ευκαιρία του Λάγκσερ, του παίκτη που αγόρασε η Μίντλεσμπρο από την Τότεναμ. Εδώ ξανά η κίνηση του Σαρμιέντο. Πίσω δοκάρι σέντρα. Μπερχάλτερ γύρισε και Λάγκσερ εκτέλεσε. Και έχουμε σκορ στο μάτς. Πολύ όμορφη κεφαλιά από τον μέσο της Μίντλεσμπρο. Αλλά και η εκτέλεση του Λάγκσερ είναι όλα τα λεφτά. Πολύ όμορφο τέρμα για το 1-0. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται, φωνάζει. Έχει μπει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο η Ρέξαμ. Η Μίντλεσμπρο, με συγχωρείτε. Τώρα έχει εδώ ο Ράθμπόουν. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ίμρεϊ. Κόβει. Ποιος άλλος, ο Μπερχάλτερ που είναι παντού. Ο Λάγκσερ δεν κυνήγησε τη φάση. Και έχει Ρέξαμ. Τώρα αυτή θα πρέπει να δημιουργήσει πράγματα στο παιχνίδι. Ο Ράθμπον γύρισε πίσω την μπάλα. Ντόιλ. Μια μακρινή παλιά πήρε την κεφαλιά Τόμασον. Αλλά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Σμιθ. Ο Σμιθ φαίνεται τώρα να είναι μόνος του στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μπρόντχεντ σαν να έχει πάρει κάποια μέτρα πιο πίσω. Θα δούμε και στη συνέχεια της αναμέτρησης πώς έχει διαμορφωθεί το σύστημα. Μαλάντα πασάρε στον Μπερχάλτερ. Και έχει τώρα Μπόρχες. Άρφστεν στον Σαρμιέντο. Και λογικά θα ξεκινήσει ο Πάρκινσον να σκέφτεται ποιους παίκτες θα πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 64ο λεπτό. Μπρότια στο μεταξύ, πολύ ωραία κίνηση. Και πάσα στον Τόμασον. Τόμασον κλείστηκε και πάσα, όμως πολύ όμορφα στον Μπρότχετ. Μπρότχετ κράτησε την μπάλα. Και εδώ στο Τζέιμς. Βάινερ. Δεξιά στον Ίμρεϊ. Εδώ έγινε το φάουλ σε καλό σημείο πάνω στον Ομπράιεν. Το ξανά η πάσα του Ντόιλ και το αντικανονικό μαργάρισμα του αρχηγού του Έιλινγκ. Στείνει το τείχος του Ομπρίν. Ο Έλινγκ, ο οποίος πολλοί τον γνωρίζουν και από τη θητεία του στην Leeds, που είχε ξεκινήσει το 2016 και έμεινε
μέχρι και το 2023. Και από τότε παίζει στη Μίτλεσμπρο, ενώ είχε και ένα πέρασμα στα πρώτα του χρόνια από την Bristol. Έτοιμοι για την εκτέλεση παίκτες της Wrexham. Μπρότχετ και Doyle πάνω στην μπάλα. Μπρότχετ εκτέλεσε, πέρασε. Μπάλα. Απευθείας out. Το δοκίμασε το πόδι του. Δεν δικαιώθηκε στην παρούσα φάση. Στο μεταξύ έχουμε και αλλαγή. Ο Imrey έχει κάτσει στον πάγκο. Και στέχηση του έχει περάσει ο Longman. Και έχει τώρα Middlesbrough την μπάλα. Άρφστεν πίσω. Ωραία εδώ η μακρινή παλιά στον Whittaker. Whittaker με τον Τόμασον. Whittaker έκανε το σουτ. Κόντρα ριμπάλα. Κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ. Για την Μπόρο. Πήγαν να εκτελέσουν γρήγορα οι γηπεδούχοι. Ο διαιτητής σταμάτησε, καθώς έχουμε και άλλη αλλαγή. Δίπλη για τους γηπεδούχους. Θα βγει ο Άρφστεν. Και ο Σαρμιέντο. Για να περάσει ο Έντμουντσον στη θέση του Άρφστεν. Και ο Τζόζεφ σε αυτή του Σαρμιέντο. Ενώ τώρα μας έδωσαν και την αλλαγή της Wrexham με τον Imrey και τον Longman. Έγινε εκτέλεση, πέρασε μπάλα πίσω δοκάρι. Βγήκε άμυνα από τη Wrexham, διαμαρτύριες για τραβήγματα. Άλλη μια σέντρα και άλλο ένα κόρνερ. Ο Άρφστεν, ο οποίος λογικό ήταν να μην αγωνιστεί και τα 90 λεπτά, θυμίζουμε. Πριν λίγες μέρες ήρθε στην ομάδα. Έγινε εκτέλεση από τον Whittaker. Καλή είναι. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Ward. Διαμαρτυρίες του κόσμου για την κίτρινη κάρτα. Στον σκόρερ, τον Λάγκσερ. Και το πικάρισμα στον τερματοφύλακα για την εκτέλεση. Το έχουμε ακούσει όλο το παιχνίδι. Με αυτή την ιαχή που βγάζουν οι φίλοι της Middlesbrough. Έγινε τώρα το κλέψιμο από τον Τζόζεφ. Και η πάσα είναι ωραία για τον Λάγκσερ. Λάγκσερ εκτέλεσε. Μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ξανά εδώ, πολύ ωραία. Πρώτη ουσιαστική ενέργεια του Τζόζεφ στο παιχνίδι. Με αυτή την κάθε την παλιά.
Μπάλα πίσω από τον Ράθμπον. Βάινερ. Βρήκε το Σμιθ με μία. Αυτός εκτέλεσε. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο. Ένα σούτ με μεγάλο δείκτη δυσκολίας από τον Σμιθ. Μαλάντα έχει. Έιλινγκ. Παίρνει μέτρα. Ο αρχηγός. Γουίτακερ. Ωραία η παλιά για τον Μπρίτεν. Μπρίτεν. Πρόλαβε. Τόμασον τον έχει κλείσει. Λάγκσερ. Ξανά για τον Μπρίτεν και κάνει τώρα την κίνηση. Βγαίνει ο Γουίτακερ. Παίρνει μπάλα. Μαλάντα. Γουίτακερ και πάλι. Σέντρα με τα αριστερό. Δεν περνάει. Ντόιλ αναχέτησε. Μπόρχες. Ποιος Μπόρχες έχει πάει πλάι. Συνήθως αγωνίζεται σαν αριστερό μπακ. Αλλά σήμερα το χρησιμοποίησε σαν στόπερ. Ο Χέλμπεργκ. Και με την είσοδο του Έντμουντσον περνάει στη φυσιολογική του θέση. Κανταμαρτέρι, Γουίτμαν. Και Μουρ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τη Ρέξαμ. Γουίτμαν από τις πρόσφατες μεταγραφές των φιλοξενούμενων. Ράθμπον θα βγει. Σμιθ. James βγήκε για αυτός. Πέρασε ο Whitman στη θέση του. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Έκανε και τις αλλαγές του Parkinson. Και φάουλ τώρα πάνω στον Μπρίτεν. Ετοιμάζεται να αναλάβει την εκτέλεση ο Μπερχάλτερ. Πέρασε η μπάλα, καλή είναι κεφαλιά! Άλλη μία φάση για τη Μίτλεσμπρο. Αυτή τη φορά με τον Έντμουντσον, τον αμυντικό της. Στο 73 λοιπόν, Έντμουντσον αναχέτησε τον Κανταμαρτέρι. Και έχει τώρα ο Έιλινγκ. Ο Σμιθ επίσης έχει περάσει αγωνιστικού χώρου, ξεχάσαμε να το αναφέρουμε. Για να περάσει την κορυφή της επίθεσης ο Μουρ. Ήταν και αυτή μια από τις θέσεις που παίζονταν ποιος θα ξεκινούσε. Εδώ θα πάρει το πλάγιο ο Ρέξαμ που ψάχνει τον γκολ για να στείλει την αναμέτρηση στα πέναλτι. Χάιαμ έχει και δίνει στον Βάινερ. Έκλεψε και πάλι όμως η Μίτλεσμπρο. Ωραία μπαλιά του Μπερ Χάντλερ. Γουίτακερ δεν έκανε όμως το κοντρόλ.
Έχει τώρα ο Βάινερ. Πίσω ο Μουρ. Ο Μπράιεν. Αριστερά για τον Ντόιλ. Ντόιλ προσπάθησε να βρει τον Μπρόντχεντ. Μπρόντχεντ έχει τώρα την μπάλα. Γυρνάει στον Βάιτμαν. Έγινε η σέντρα. Έντμουντσον. Είναι εκεί. Είμαστε 76 λεπτό. Το μάτς είναι στο 1-0 με την εκπληκτική εκτέλεση του Λάνξερ. Στο 61 λεπτό, έπειτα από την ασίστ του Μπερ Χάλτερ. Η Ρέξαμ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο και έχουμε άλλη μια αλλαγή από τον προπονητή της. Θα βγει ο Μπρόντχεντ και περνάει στη θέση του ο Κέιλορ Ντάν. Μία κίνηση για να τονώσει την επίθεσή του στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Ο Φιλ Πάρκινσον. Έιλινγκ έγινε το λάθος, έκλεψε ο Μουρ. Έντμουντσον διορθώνει και πασάρει στον Μπερχάλτερ. Κέιλορ Ντάν πίεσε εκεί να πάρει την μπάλα. Είναι φρέσκος. Και αναλαμβάνει το πλάγιο Μπρίτεν. Πίσω η μπάλα στον Ντόιλ. Αφού δώσε ο διαιτητής την μπάλα στη Ρέξαμ εν τέλει. Ο συνονόματος φίλος Μανώλης θεωρεί ότι θα αισθάνεται ότι θα ισοφαρίσει η Ρέξαμ. Να σου πω την αλήθεια, φίλε, εγώ πιστεύω ότι νιώθω ότι το παιχνίδι έχει ένα ακόμα γκολ. Τώρα ποιος θα το πετύχει θα φανεί, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό θα είναι το τελικό σκορ. Μαλάντα έχει την μπάλα και τώρα ο Μπόρχες γύρισε πίσω στον Μπριν. Μαλάντα Έιλινγκ δεν φοβάται να κυκλοφορήσει την μπάλα Μίτλεσμπρο, παρότι πιέζει πάρα πολύ ψηλά τώρα η Ρέξαμ. Ωραία κίνηση, αλλά δεν μπορούσε να περάσει εν τέλει ο Μπρίτεν. Κέιλορ Ντάν. Μουρ θέλει να γυρίσει. Δεν είχε κάποιο συμπαίκτη εκεί κοντά του να πασάρει. Αναγκάστηκε να επιστρέψει την μπάλα πίσω. Χάιαμ. Τελειώνει ο χρόνος. Δυσκολεύεται να δημιουργήσει στην παρούσα φάση Ρέξαμ. Μια καλή ευκαιρία ψάχνει. Και έχει τώρα Τόμασον. Θυμάζει στο μεταξύ. Μία ακόμα αλλαγή. Μίτλεσμπρο, αν είδαμε καλά. Είναι ο Κάρτραϊτ. Εδώ σκέφτηκε να βγει ο Μπριν. Μπερχάλτερ έκοψε. Καλά το έκανε. Δεν ήθελε να ρισκάρει εκεί κάποια εξωτερματοφύλακα του. Κάποιο ίσως λάθος. Κάρτραϊτ όντως περνάει στη θέση του Λάνξερ, του σκόρερ. Του 1-0. Εδώ βλέπουμε το απίστευτο τελείωμά του. Πώς έριξε το σώμα του στο έδαφος, βρήκε γεμάτα την μπάλα και έγραψε το 1-0. Το σκορ που δίνει αυτή τη στιγμή πρόκριση στη Middlesbrough. Στο δεύτερο γύρο του Carabao Cup.
Έχει τώρα Τόμασον. Κάνει την κίνηση ο Μπράιν. Δεν θα πάρει την μπάλα. Whiteman έχει μείνει αμαρκάριστος. Και έχει τώρα ο Whiteman. Βγάζει δεξιά. Για τον Longman. Βάινερ. Στο μεταξύ άργησε να βγει ο Λάγκσερ. Γι' αυτό δεν έχει περάσει ακόμα εντός αγωνιστικού χώρου ο Cartwright. Με να δούμε αν θα το πληρώσει Middlesbrough αυτό. Αν δείτε παίζει με 10 παίκτες. Doyle για τον Τόμασον. Ψάχνει απεγνωσμένα να βρει κάποια πάσα η Ρέξαμ. Δοκίμασε μια προθυμένη παλιά ο Τόμασον. Έκοψε όμως Μπερχάλτερ. Κάσιλνταν τώρα είδαμε πως έκλεισε το χώρο. Ο Μπράιεν. Ο Μπράιεν έχει πάρει κάποια μέτρα η Ρέξαμ. Έγινε τώρα η σέντρα. Κόβει ο Έιλινγκ. Συνεχίζει όμως το pressing της Ρέξαμ. Δεν έχει μπει ο Cartwright. Βάινερ πάσαρε στον Μουρ ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Δείτε πόσο πίσω παίζει και ο Μουρ. Ο κεντρικός επιθετικός της Ρέξαμ για να βοηθήσει στην ανάπτυξη την ομάδα του. Ο Μπράιεν πάσαρε στον Ντόιλ. Αυτός όμως δεν βρήκε σε πρώτο χρόνο τον Μουρ. Και έχει τώρα περνάει ο Τόμασον. Μπρίτεν μπροστά του. Κόρνερ. Και τώρα θα περάσει ο Cartwright. Είμαστε στο 82ο λεπτό. Ισχύει ο Κάρτρα, το σχόλιο του φίλου Κώστα. Ο Cartwright είναι από τα μεγάλα ταλέντα αυτή τη στιγμή της Middlesbrough. Υπήρχε μια πιθανότητα να ξεκινήσει την αναμέτρηση όμως. Έγινε στο μεταξύ εκτέλεση του corner. Έιλινγκ θα πιάσει την κεφαλιά. Μπριν δεν ρίσκαρε. Όμως αυτό που λέγαμε ο Χέλμπεργκ προτίμησε να τον κρατήσει στον πάγκο και να τον περάσει τώρα σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Μπράιεν έτοιμος για ένα δεύτερο συνεχόμενο corner. Εκτέλεσε, καλό είναι. Θα πάρει την κεφαλιά. Ο Longman. Μία ακόμα σέντρα. Με συγχωρεί τον Τζόζεφ. Ο Longman έκανε την συνέχεια τη σέντρα. Για την Ρέξαμ. Και έχει τώρα ο Τόμασον. Τόμασον έκανε το γέμισμα. Στρώθηκε η μπάλα στον Ομπράιεν το σουτ. Διπλό κόψιμο. Διπλή αναχέτηση από τον Έντμουντσον. Που έχει βάλει τα απαραίτητα στόπα από τη στιγμή που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Εδώ οι δύο προπονητές που όπως είπαμε έχουν σχεδόν 20 χρόνια απόστασης στις καριέρες τους. Έγινε η σέντρα, καλή είναι! Έιλινγκ και φάουλ πάνω στον Μπριν. Έχει αυξήσει για τα καλά το πρέσι της η Ρέξαμ. Δεν αφήνει καθόλου χώρο στη Middlesbrough. Θέλει το γκολ της ισοφάρισης. Βάινερ. Καταμαρτέρι τρέχει και βγάζει πλάι στον Longman. Longman είδε και πάσαρε στον Ομπράιεν. Με συγχωρείτε όχι στον Ομπράιεν. Στον Κέλορντον. Cartwright. Θέλει να πάρει την μπάλα, αλλά ο Whitman τον έκοψε. Longman, μία ακόμα σέντρα. Διώχνει ο Edmundson. Πολύ καλή αλλαγή του Χέλμπεργκ. Η αντικατάσταση ουσιαστικά του Άρφστεν. Που έστειλε τον Μπόρχες στην αριστερή μεριά και τον Edmundson στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Έιλινγκ. Ο Μπράιεν έχει. Whiteman. Έβγαλε την μπάσα. Δεν βγήκε η συνεργασία του Καταμαρτέρι. Με τον Whiteman και ευκαιρία εδώ να τρέξει η Middlesbrough. Φάουλ στον Τζόζεφ και κάρτα στον Χάιαμ. Σωστό φάουλ. Έκοψε τον ευνηδιασμό των αντιπάλων του. Δεν ήταν πως άνοιξε το κοντρόλ. Ο Τζόζεφ.
Βέβαια θα πήγαινε προς το πλάι μετά, αλλά και πάλι. Δεν θες να ρισκάρεις. Μια αντεπίθεση. Δικά σε αυτό το σημείο του μάτς που όλοι οι παίκτες της Ρέξαμ είναι πάνω από την μεσαία γραμμή. Έιλινγκ βρήκε τον Κάρτραϊτ. Αυτός κατέβασε και πάσαρε στον Κάσλντιν. Στον Κάσλντάιν. Κάρτραϊτ έχει πάλι την μπάλα. Λόγκμαν τον μαρκάρει. Θέλει να πασάρει στον Κάσλντάιν. Δεν τα κατάφερε. Καταμαρτέρει μπροστά για τον Μουρ. Ποιος άλλος, ο Έντμουντσον. Κόβει άλλη μια επίθεση της Ρέξαμ. 4 λεπτά απομένουν. Θα φανούν αιώνας για τη Μίτλεσμπρο. Μία στιγμή μόνο για την Ρέξαμ. Ένα ακόμα πλάγιο. Ακούμε για την ησυχία στο γήπεδο. Έχουν αγχωθεί. Λογικό είναι οι φίλοι της Μίτλεσμπρο. Θέλουν να δουν την ομάδα τους να μπαίνει με το δεξί στη χρονιά. Σε μια χρονιά που όπως είπαμε θα κυνηγήσει και την άνοδο στην Premier League. Αλλά τώρα προτεραιότητα έχει το Carabao Cup. Κάσλντάιν έκλεψε και έβγαλε και την πάσα. Έχει ο Τζόζεφ. Δεξιά του είναι ο Whittaker. Πήρε και την μπάλα. Ωραία η πάσα εδώ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ θα κάνει την προσπίση. Θέλει να φέρει την μπάλα στα αριστερό. Whittaker εκτελεί δοκάρι. Στο 87. Είχε την ευκαιρία να τελειώσει το μάτσο Whittaker. Δεν τα κατάφερε. Εδώ και πάλι. Καλό ήταν το σουτ. Δυνατό. Αλλά... το δοκάρι εδώ τον σταμάτησε. Πίσω η μπάλα στον Ντόιλ. Χάιαμ. Γουάιτμαν πίσω για τον Χάιαμ. Βάινερ. Εδώ στο Λόγκμαν. Ξανά πήρε ο Βάινερ. Κάρτραϊτ τρέχει να τον πιέσει. Ward. Αριστερά για τον Ντόιλ. Και ο Ντόιλ τώρα έδωσε στον Τόμασον. Και μια μακρινή παλιά στο πουθενά. Στα χέρια για την ακρίβεια του Μπρίτεν. Εδώ κερδίζουν και λίγο χρόνο οι γηπεδούχοι. Βλέπουμε ο Μπρίτεν περιμένει να φτάσει μπάλα. Στα χέρια του. Τζόζεφ. Πάσαρε στον Μπρίτεν. Ο Μπράιεν ήθελε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Τα κατάφερε, με συγχωρείτε. Χάιαμ. Και Τόμασον θα διώξει. Μπρίτεν είναι και εκεί. Μπάλα έφτασε στον Μπερχάλτερ, ο οποίος... τη γύρισε με μια no-look πάσα. Και διώξει τώρα ο Μπριν. Έπιασε εκεί την κεφαλιά ο Τζόζεφ. Που βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, όπως έχουμε δει, ο Κάρτραϊτ. Έχει πάει αριστερά. Κέιλορ Ντόν έκανε την κίνηση. Βρήκε και την πάσα στον Whiteman. Βάινερ έχει τώρα δεξιά και πάσα στο Λόγκμαν. Τα λεπτά κυλούν. Η Ρέξαμ ψάχνει τον γκολ. Δεν έχει βρει κάποια αξιοσημείωτη ευκαιρία. Λόγκμαν θέλει να γυρίσει. Τον μαρκάρει ο Μπόρχες. Πασαπλάει τώρα στον Ντόιλ. Ντόιλ θα ψάξει χώρο για μια σέντρα. Σιρτή είναι. Εκεί. Είναι ο Έιλινγκ. Ξαναπήρε ο Ντόιλ. Και δεν θα κερδίσει το κόρνερ καθώς ο Μπριν μπλοκάρει την μπάλα. Και πέφτει κάτω να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο μπορεί. Ο φίλος Κώστας σημείωσε πολύ σωστά ότι κάνει. Κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά δεν κάνει καθόλου φάσεις. Η Middlesbrough ήταν αυτή που άγγιξε το 2-0. Άγγιξε τον γκολ με τον Whittaker. Όμως το δοκάρι του είπε όχι. Για να δούμε τώρα. Δεν μπορεί να προλάβει την μπάλα ο Μουρ. Πλάγιο για τους γηπεδούχους. Και τα κλασικά τώρα παιχνίδια να κύλησε ο χρόνος. Περιμένουμε και τον τέταρτο. Τον Άρον Μπάνιστερ να δείξει πόσα λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Μαλάντα πιέζει εκεί και παίρνει εν τέλει την μπάλα.
έπειτα από την επιμονή του Έιλινγκ. Και ο Μπρίτεν κερδίζει ένα πλάγιο. Θα υπάρξει σίγουρα κάποιος χρόνος. Είχαμε τον γκολ, είχαμε αλλαγές. Τρία λεπτά. Έγινε εκτέλεση στο πλάγιο. Τόμασον πίσω στον Χάιαμ. Ο Βάινερ θα διώξει. Και κάνει και το κοντρόλ. Ωραία υποδοχή από τον Μουρ. Αλλά δεν πέρασε η πάσα και έχει τώρα ο Γουίτακερ. Θέλει να περάσει. Φάουλ από τον Ντόιλ. Ο Γουίτακερ πιάνει εκεί και το χείλος του. Κίτρινη κάρτα και στον Ντόιλ. Διαμαρτύρεται. Σωστή όμως η απόφαση του διαιτητή, καθώς πήγε ξεκάθαρα να βρει τον αντίπαλό του για να μην τον αφήσει να εκδηλώσει. Αντεπίθεση. Μπερχάλτερ. Εκτέλεσε. Ντόιλ. Σταμάτησε την μπάλα. Ωραίος ο συνδυασμός εδώ. Τόμασον θέλει να βρει τον Μουρ. Offside. Φάνηκε να άρχισε πιο νωρίς την κίνηση ο επιθετικός της Ρέξαμ. Στο μεταξύ η συνεργασία του Τόμασον με τον Κέλλορντον ήταν πολύ καλή. Και ήταν αυτό που λείπει στην Ρέξαμ στο δεύτερο ημίχρονο. Να τρέξει στο γήπεδο, να τρέξει στον ανοιχτό χώρο. Εδώ βλέπουμε και το χαμόγελο του σκόρερ. Του ανθρώπου που στέλνει μέχρι στιγμής τη Μίντλεσμπρο στον επόμενο γύρο. Ο διαιτητής ζητά από το γόρντ να σταματήσει. Άρα έχουμε αλλαγή. Και βλέπουμε και διαφορετική εμφάνιση. Έγινε τώρα η εκτέλεση. Και θα πάρει το πλάγιο η Μίντλεσμπρο. Ο Ίμπε πέρασε στη θέση του Γουίτακερ. Τόμασον γύρισε πίσω, έγινε κεφαλιά από τον Βάιτμαν. Μουρ πήρε την μπάλα ο Τόμασον, έδιωξε όμως ο Μπρίτεν. Και τώρα ένα γέμισμα. Μήπως εκδηλώσει κάποια φάση στο φινάλε η Ρέξαμ. Μπρίτεν θα διώξει. Έχουν συμπληρωθεί και τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο θα έχουμε το τέλος. Και όντως η Μίντλεσμπρο θα πάρει την νίκη. Ξεκινάει με το δεξί τις φετινές της υποχρεώσεις. Θα περάσει το δεύτερο γύρο του Carabao Cup. Εμείς πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε

0: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Λοιπόν, πήρε την νίκη με ένα 0, περνάει στον επόμενο γύρο και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της στις 10 Αυγούστου στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί. Σας ευχαριστούμε όλους που μείνατε μαζί μας μέχρι και το τέλος της μετάδοσης, από όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει εικόνα και ήχος στους δέκτες σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
3: Αμέσως μετά, Damages.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς 1000 χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Η ζωή σε ένα σπίτι δεν σταματάει ποτέ. Το ίδιο και η ανάγκη για ενέργεια. ΔΕΗ My Home Maxima. Για μεγάλες καταναλώσεις με χαμηλές σταθερές χρεώσεις ενέργειας και σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές. ΔΕΗ My Home Maxima. Σταθερά στις μεγάλες ανάγκες με μεγάλα προνόμια. Από τη ΔΕΗ.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: από τις απομακρυσμένες γωνιές όλης της Ελλάδας.
1: Όταν λες αλήθειες, πολλές φορές γίνεσαι αντιπαθής. Αλλά είναι η αλήθεια.
0: Μέχρι την Πολύβουη Αθήνα.
2: Αυτή η πόλη είναι γεμάτη με όνειρα.
0: Ταξιδεύουμε στα βάθη της ψυχής των ηρώων μας και ξεδιπλώνουμε τον κόσμο μέσα τους. Τον κόσμο μέσα μας.
3: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να αλλάξω λίγο αυτόν τον κόσμο. Μπορεί να είναι τοπικό, αλλά εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ.
4: Ο κόσμος μέσα μας. Με την Ίνα Ταράντου. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, στο Action 24.
5: Just an accident. Be on your way, and I'll see you around.
6: I pitched you the Olivia Klein story. I was wondering, maybe you'd give me a shot at writing it.
5: Who is Olivia, and why are we writing about her?
6: Olivia might have been an agent of fate.
5: All these stories we've heard got me thinking a lot about my own life, closing myself off from being vulnerable. Maybe love is worth that risk. Surprise! Hey, you.
6: Hey, you. I wanted to apologize. You did what you did for me.
5: What now?
6: I think we start writing our own story.
4: Ιστορίες αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.

Where is the goddamn videotape?

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Generosis. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
2: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
1: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μία ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα
4: Sideways in linen.
3: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
4: Oh shit. Let's go around, get some shit. I am happy here. Morning.
3: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
4: I can either go back to London and resume my old life.
5: Yeah, do that.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.

Καλώς ήρθατε στο Ρέθυμνο, στην καρδιά της Κρήτης, προστατευμένο από τα Λευκά Αόρη και τον Ψιλορίτη. Μια πόλη γεμάτη χρώματα και αρώματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. Η πόλη του Ρεθύμνου θεωρείται μια από τις καλύτερα καλοδιατηρημένες αναγεννησιακές πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως βλέπετε, υπάρχουν έντονα στοιχεία από τους Ενετούς, μιας και που οι Ενετοί έκαναν την πόλη του Ρεθύμνου ξακουστή στον τότε γνωστό κόσμο. Αργότερα ήρθαν και οι Τούρκοι, όπου άφησαν και αυτοί με την αρχιτεκτονική τους τα σημάδια σε αυτή την πόλη, όπως ο μιναρές που βλέπετε πίσω μου.

Αυτή είναι η νέα πλατεία στο Ρέθινο, όπου αν βρεθείς στο κέντρο της και κοιτάξεις τριγύρω, η αρχιτεκτονική των κτηρίων θα σε ταξιδέψει πίσω στο χρόνο.

Συνεχίζουμε κατηφορικά προς το νοτικό λιμάνι. Η βόλτα μας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου ξεκινάει εδώ από την κεντρική πύλη ή τη μεγάλη πόρτα που την αποκαλούν και ντόπιοι. Τόπο συνάντησης για όλους, και για τους κάτοικους που ζουν στο Ρέθυμνο, αλλά και για τους επισκέπτες. Η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Ενετούς. Άνοιγε νωρίς το πρωί και έκλεινε αργά το βράδυ. Είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα ενετικά, όχι ρωματικά έργα, γιατί εξαιτίας του ότι η πόλη μεγάλωνε ξανά και ξανά, αναγκαζόντουσαν να τα γκρεμίζουν για να τα ξαναφτιάχνουν.

Αυτό είναι το μακρύ στενό, ένα από τα ομορφότερα στενά της παλιάς πόλης του Ρεθυμνού. Γεμάτο βογκαμβίλιες, ενετικά σπίτια και ενετικές κρίνες. Περπατώντας την παλιά πόλη του Ρεθύμνου, σου αποκαλύπτεται ένας άλλος κόσμος. Γίνεται μία όμορφη μίξη του παρελθόντος με το σήμερα. Ένας λαβύρινθος γεμάτος εκπλήξεις.

Η λύρα είναι η φωνή της Κρήτης που κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις με το διαχρονικό της ήχο. Ο Νίκος πρώτα έπαιξε τη λύρα, την αγάπησε και μετά ασχολήθηκε με την κατασκευή της. Και την παίζει καλά.

0: Νικόλα, βρισκόμαστε σε ένα παραδοσιακό εργαστήρι που φτιάχνουμε την κριτική λύρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Πόσο παλιό είναι αυτό το μαγάζι εδώ?
1: Λοιπόν, θα σε εντυπωσιάσω, διότι είναι ανοιχτό από το 1948 και ιστορικά, εν ενεργεία τώρα μιλάμε, πρέπει να είναι το παλιότερο μαγαζί στον κόσμο.
0: Που κατασκευάζει...
1: Που κατασκευάζει την κριτική λύρα, ναι, ο χώρος εδώ μέσα.
0: Εσύ πώς βρέθηκες σε αυτό το χώρο?
1: Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε ένας άλλος κατασκευαστής, ο οποίος δυστυχώς το άφησε τότε επειδή υπήρχε μια κακή κατάσταση μέσα στην οικογένειά του. Το είχαν αφήσει κλειστό για κανένα χρόνο και εφόσον ήταν ξενήλικια στο το μαγαζί, το αναλάβαμε εμείς. Δηλαδή από το 1995 ουσιαστικά είμαστε εδώ πέρα σαν οικογενειακή επιχείρηση μέχρι και σήμερα. Έτσι. Δηλαδή κοντεύουν τα 30 χρόνια. Πατέρας μου όμως, γιατί από τον πατέρα μου ξεκινάει η ιστορία της τέχνης δηλαδή εδώ μέσα, είχε ξεκινήσει από το 1978 που εργάζεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή είναι τώρα, πόσο χρόνο είμαι εγώ, δηλαδή φαντάσου, 46, στα 47 χρόνια δηλαδή προχωράει στο θέμα κατασκευής. Που θεωρείται, πιστεύω, και ο παλιότερος επαγγελματίας κατασκευαστής. Έτσι, γιατί παλιότερα στην Κρήτη το είχαν και πολύ μεράκι το να είναι και παππούδες, ξέρεις, να φτιάξω μια λίρα έτσι, για τη δική μου ή για να φτιάξω μια λίρα για την κονάκια μου. Αλλά πλέον δηλαδή, σαν επαγγελματίες, θεωρώ ότι είμαστε εμείς δηλαδή πιο παλιοί.
0: Ξεκίνησε αυτή τη δουλειά επειδή το έκανε ο πατέρας σου, ήταν κάτι άλλο, πιο βαθύ?
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ο άνθρωπος, να ξέρεις, μέσα στη ζωή του επηρεάζεται πάρα πολύ από τα παιδικά του χρόνια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις κιόλας πολλές φορές. Έτσι, και τη μορφή περισσότερο μας τη δίνουν οι γονείς, διότι έχουμε την πρώτη επαφή, ξεκινάει η πρώτη αγάπη μες στη ζωή μας άμεσα με τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τι συνέβη για σε μένα? Ναι. Πήγε το εργαστήριο το που είναι πάνω στο Τσουπόπουλο. Με έπαιρνε ο πατέρας μου τα πρωινά, έτσι, ξέρεις, μικρούλι. Πάρ του, δώσ' του λίγο να τρίψει κάτι εκεί για να περνάει η ώρα του και τα λοιπά και να με προσέχει και παράλληλα. Αυτό όμως δούλευε όμως μέσα μου. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο έμπαινε μέσα μου ασθενέστα, ωραία, και σιγά σιγά τα αγαπούσα. Έχει φοβερά συναισθήματα τα οποία αναπαύεται ο άνθρωπος. Έτσι, γιατί πάντα ο άνθρωπος τι κάνει ζωή του, θέλει να δημιουργεί.

0: Και αυτό το επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά σε αναπαύει έτσι πνευματικά σε αυτό που κάνεις. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, πρέπει να το αγαπάς, πρέπει να έχεις ταλέντο και μεράκι και το κυριότερο είναι υπομονή.
1: Πότε έφτιαξε την πρώτη σου λίρα και ποιος ήταν αυτός που την έδειξε? Πήγες στον πατέρα σου και λες: Πατέρα, τα κατάφερα.
0: Μαζί τα δουλεύουμε. Μα ακόμη μέχρι και σήμερα τα δουλεύουμε μαζί. Γιατί ο χώρος εδώ πέρα, πρόσεξε να δεις. Επειδή δεν είναι τόσο μεγάλος χώρος και θέλω μεγαλύτερο χώρο στο να δουλέψω, να κάνω τα χοντρά κομμάτια, τα δουλεύουμε όλοι μαζί. Εντάξει, έχω ολοκληρώσει λίρες πάρα πολλές φορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά πάντα η εργασία μας ήταν μαζί. Γι' αυτό όλες οι λίρες έχουν κάτι από εμάς. Είναι ένα όργανο με τρία ξύλα κολλημένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή έχουμε το κύριο σκάφος που είναι πίσω, πάντα μονοκόμματο. Δύο το καπάκι και τρία η γλώσσα μας. Γιατί λέω για το σκάφος που είναι μονοκόμματο? Γιατί πάντα στην κατασκευή μας το μορφώνεις. Δηλαδή έχουμε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο είναι πάντα μονοκόμματο και καλούπι. Δηλαδή είναι χοντροκομμένο και άντε τώρα σιγά σιγά
1: να το φας.
0: Με υπομονή να το τρως σιγά σιγά, να το ελέγχεις συνέχεια, γεωμετρικά, έτσι να μετράς συνέχεια και να ολοκληρωθεί να γίνει όπως είναι η λίρα που σου δείξα προηγουμένως.
1: Δηλαδή με ένα κομμάτι ξύλου τέτοιο ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει πρώτα να το φανταστείς και μετά να ξεκινήσεις να το φτιάχνεις?
0: Για να φτιάξεις ένα σπίτι τι πρέπει να κάνεις? Φανταστείς, έτσι να το σχεδιάσεις και αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στην κατασκευή της λίρας. Το έχουμε σχεδιάσει, δηλαδή. Βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμα γραμμές. Είναι σχεδιασμένο κανονικά από το καλούπι. Στη συνέχεια λοιπόν το δουλεύω.
1: Κατασκευάζεις ή παίζεις κιόλας?
0: Πρώτα έπαιξα και μετά κατασκευάσα.
1: Όλοι έτσι ξεκινάνε?
0: Συνήθως, ναι. Συνήθως. Και ο πατέρας μου το ίδιο πράγμα έκανε. Πρώτα έμαθε να παίζει λίγο και μετά του ήρθε η έμπνευση το να κάτσει να φτιάξει μια λίρα και το ξεκίνησε. Είναι πραγματικά ένα ευλογημένο όργανο το οποίο μπαίνει μες στο πνεύμα σου και σε ηρεμεί.

Κάθε τόπος έχει και μέρη τα οποία μένουν αναλύοντα στο πέρασμα των χρόνων και παραμένουν παραδοσιακά. Έτσι και εδώ στην Κρήτη, ένα από αυτά τα μέρη είναι η Αργυρούπολη, το παραδοσιακό χωριό που είναι χτισμένο στα 230 μέτρα υψόμετρο, πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης Λάπα. Περάσουμε την Καμάρα και πάμε να περπατήσουμε μέσα στο χωριό.

Η βόλτα μέσα στο χωριό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί περπατώντας τα σοκάκια υπάρχουν σημεία που φανερώνουν πως το χωριό έχει μακρά ιστορία στο πέρασμα των αιώνων. Όπως για παράδειγμα αυτή η πύλη εδώ που είναι από την εποχή των Ενετών, που κοσμεί μέχρι και σήμερα το αρχοντικό αυτό.

Το χωριό έχει δύο οικισμούς. Το ανοχώρι που είμαστε εδώ και το κατοχώρι. Εδώ κυριαρχεί το πράσινο και υπάρχει πλούσια βλάστηση. Γιατί? Το χωριό είναι χτισμένο πάνω σε δύο ποτάμια. Η έντονη παρουσία λοιπόν του νερού έχει μετατρέψει το τριγύρο τοπίο από τον οικισμό σε ένα καταπράσινο παράδεισο. Θα περπατήσουμε τώρα κάτω και θα πάμε στις πηγές. Γιατί σε αυτό το χωριό το σημαντικότερο αξιοθέατο το έχει δημιουργήσει η φύση και θα το δείτε σε λίγο.

Κάτω ακριβώς λοιπόν από το Ανοχώρι και το Κατοχώρι, οι πηγές της Αγίας Δύναμης. Βλέπετε, κατά πράσινο τοπίο, με τα πλατάνια από πάνω, τρεχούμενα νερά, μια δροσερή όαση.

Αυτό είναι το μικρό εκκλησάκι της Αγίας Δύναμης που βρίσκεται μέσα στο βράχο. Ένα μικρό σπήλο από όπου αναβλύζουν και τα τρεχούμενα νερά.

Βρισκόμαστε νότια του νομού Ρεθύμνης. Πίσω μας τα βουνά και απόκριμνη βράχη. Μπροστά μας το Λιβικό Πέλαγος. Έχουμε περάσει το χωριό Σελιά. Φτάνουμε στο Μύρτιο, που από κάτω του είναι η παραλία Πλακιάς. Εμείς όμως κατευθυνόμαστε προς την δημοφιλή παραλία Πρέβελη, μια από τις ομορφότερες παραλίες της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της χώρας, και εννοείται όσοι επισκέπτες έρθουν στο νησί είτε και στο νομό Ρεθύμνης, επιβάλλεται να κάνουν μια στάση. Πηγαίνοντας για Πρέβελη, αφού έχω περάσει τα χωριά και είμαι παραλιακά, το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε ένα πέτρινο κλισάκι, το οποίο είναι καρφωμένο πάνω στα βράχια. Είναι το κλισάκι του Αγίου Παϊσίου. Αν πηγαίνετε Πρέβελη, είτε ερχόμενοι από Ρέθυμνο, είτε από τα Σπακιά, να κάνετε μια στάση στο κλισάκι. Πραγματικά, η θέα από εκεί πάνω σου κόβει την ανάσα.

0: Όλα αυτά τα ταξίδια που έχω κάνει μου έχουν διδάξει ότι οι ομορφότερες παραλίες είναι αυτές που για να τις προσεγγίσεις πρέπει να περπατήσεις αρκετά.
1: Υπέροχη διαδρομή, η κατεβασιά είναι και πιο άνετη και ξεκούραστη, έχοντας φόντο το Λιβικό Πέλαγος. Είναι λες και βρίσκεσαι πάνω σε ένα μπαλκόνι και μπροστά σου απλώνεται το απέρατο μπλε. Πολλά τα σκαλιά, κανένα 20 λεπτό περπάτημα για να κατεβείτε, αλλά σίγουρα το τοπίο και η φύση θα μας ανταμείψει. Αμέτρητες οι ομορφιές της χώρας μας, αλλά και της Κρήτης ολόκληρης.
0: Φοράσαμε και μαγιό, γιατί για να περάσουμε στο μονοπάτι θα μπούμε μέσα στο νερό. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί παραλία μέσα σε ένα φοινικό δάσος. Αλέξανδρε, σίγουρα. Σίγουρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσω. Οχο. Οκ. Πάμε. Το οποίο είναι πραγματικά εξωτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν μας έχει συνηθίσει η ελληνική φύση σε τέτοιες εικόνες. Αριστερά και δεξιά ένα τεράστιο φοινικό δάσος. Αν συνεχίσεις προς τα μέσα, υπάρχουν διάφορα καταρακτάκια, βάθρες, για να κάτσετε και να απολαύσετε έτσι τη δροσιά τους. Το νερό έρχεται μέσα από το φαράκι και καταλήγει στην παραλία. Αξίζει όντως να το περπατήσετε να φτάσετε μέχρι εδώ, μέχρι τις βάθρες, για πιο δροσερές βουτιές. Τελικά τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδί μου, τι χρειάζεται. Ένα όμορφο φυσικό τοπίο να καθίσει, να ρεμβάσει, να το ακούσει και να ταξιδέψει.
2: Με βάση το θρύλο, ο Οδυσσέας, επιστρέφοντας την Ιθάκη από τον πόλεμο της Τρίας, πιθανότητα έκανε μια στάση στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης. Ίσως κάπου εκεί που ξαποστάσα κι εγώ.
0: Ευτυχία. Ευτυχία να βρίσκεσαι σε τέτοια μέρη.

Πηγαίνοντας για Ελεύθερνα, κάντε στάση στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κριτική αντίσταση της τουρκοκρατίας κατά την κριτική εξέγερση του 1866. 943 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αναζήτησαν καταφύγιο στο μοναστήρι. Μετά από 3 μέρες μάχης και με εντολή του ηγούμενου της Μονής, οι Κρήτες ανατείναξαν βαρέλια με πυρίτιδα, επιλέγοντας να θυσιαστούν παρά να παραδοθούν. Μπαίνοντας στον προαύλιο χώρο, βλέπεις μπροστά το ναό με τα ιδιαίτερα καμπαναριά. Αριστερά καμάρες, τριγύρω αμπελώνες, και όλα αυτά δημιουργούν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από τα μοναστήρια που έχουμε συνηθίσει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αφιερώστε λίγο χρόνο και περιπλανηθείτε τριγύρω της Μονής για να δείτε τους κήπους. Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους του μοναστηριού που μέσα τους λειτουργεί έκθεση εικόνων και ένα μουσείο.

Κριτικές και κριτικοί, σας ευχαριστούμε. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Γκαράζ με τον Ζήση Ρούπο.
1: Γκολ μετάβαση!
0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος.

0: Σας αληθινή μαμά.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
2: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Κωστάκι μου, αυτό που μου βάλε στα μαράκια ξεκόλλησε ήδη. Ένα-δύο, τεστ.
2: Γιατί με πολεμάς έτσι και πιάνεις τις τσέπες σου τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα βγάλω όπλο, μισό λουτάκι.
2: Νόμιζα κάτι άλλο και χάρηκα. Λέω ότι καλά.
1: Ναι, το τζινάκι το πουκάμισο, Γιάννη μου, ήταν μια εξαιρετική επιλογή για αυτή τη θερμοκρασία.
2: Εγώ που τίθηκα μπράβο ρούλα, όμως δεν μου έχεις πει ένα μπράβο. Πάλεψα, σου φύγα την
1: παντεχνή. Δώσε ένα χειροκρότημα στο Γιάννη!
2: Έχω παλέψει. Πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, οι μισοί μου πρώην έχουν OnlyFans πλέον.
1: Άρα
2: ό,τι είδα εγώ που δεν άξιζε και τόσο να το δω, ότι βλέπει και τόσο κόσμο. Δεν με ακούσαν ότι εντάξει, δεν είναι κάτι για να το δει το κεντουνιά.
1: Τώρα το χρεώνουνε, φίλε.
2: Αυτό τώρα πιστεύω να μην γράφουν όλα αυτά. Τα εξευτελιστικά πράγματα.
1: Για να καταλάβει το 76 τι σημαίνει, έχω πάθει μια κράμπα τα τελευταία 5 λεπτά. Απλά επειδή κάθομαι πολύ ώρα. Ωραία. Πάμε για τραγουδί.
2: Ναι. Για το όνομα του Θεού, τι βλακίες είναι αυτές τώρα. Με έχεις βάσει, φτάνει πια, με έχεις αναστηλώσει. Με έχετε φέρει εδώ πέρα με τους αναμνηστήρες, με τα κόκκινα. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Και όλοι φαν έχουμε πάρει το Κέμπριτζ για να πούμε εδώ πέρα αναμνηστήρες. Αυτό το λογοπαίγνιο, ποιος το έχει σκεφτεί, εξηγήστε μου λίγο. Πίσω έχουμε αργήσει, θα αρχίσουμε κάποια στιγμή. Είμαι λένε με νεγάκι, πια είμαι ή δεν είμαι. Τι, αρχίζουμε. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη γκαράζ. Σήμερα καλεσμένη είναι η Αντωνία Καούρη και εγώ, παρουσιαστής. Ποιος, ο πατέρας της ελληνικής κωμωδίας. Πατέρας. Όχι για την κωμωδία του, πιο πολύ για την ηλικία του. Και δώσε μου τώρα το πιο δυνατό χειροκρότημα για το Ζήση Ρούπο!
1: Δώστε το! Καλησπέρα, γεια σας! Καλώς ήρθατε στο γκαράζ! Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ καλό παιδί συνήθως, αλλά θα πάρω σήμερα τους γονείς του ένα τηλέφωνο να τους ενημερώσω για αυτό που είπε. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε όμως στα δικά μας. Εδώ λοιπόν, όπως κάθε Σάββατο στο Action 24, παρέα μου σήμερα φυσικά ο Γιάννης Κατινάκης, αλλά και μια τρομερή ανερχόμενη φωνή. Έχει σπουδάσει κλασικό πιάνο, σύνθεση και μοντέρνα φωνητικά. Την έχουμε δει και στο The Voice, κυρίες και κύριοι. Ένα τεράστιο χειροκρότημα για τη μοναδική Αντωνία Καούρη!
3: Μέσω του

0: Full metal music. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Ευχαριστώ, Ζήση.
0: Θέλω να ξεκινήσω πάντα κάνοντας την αγαπημένη μου ερώτηση.
1: Ναι.
0: Στους υπερταλαντούχους ανθρώπους που έρχονται εδώ στον καράζ. Και είναι η εξής. Η κλασική μου ερώτηση είναι πώς μπήκε η μουσική στη ζωή σου. Όμως, στη δική σου περίπτωση, ένα πουλάκι μου είπε, και όταν λέμε πουλάκι εδώ στον καράζ εννοούμε φυσικά τον Αντρέα Πασπάτη. Γιατί έτσι λέγεται, το Αντρέα Πασπάτη λέγεται με μίσος. Αντρέα Πασπάτη. Λοιπόν, αλλά για σένα ξέρω, και όταν λέω ξέρω εννοώ διαβάζω αυτή τη στιγμή, πώς από 4-5 έκανες στο σπίτι κατσαρόλες, τις κατσαρόλες drums της κουζίνας. Πρέπει να ήταν fun times αυτό για την υπόλοιπη οικογένεια.
1: Η μαμά μου έχει ανοιχτεί πάρα πολλά.
0: Κατσαρόλες drums.
1: Πάρα πολλά. Η μαμά μου δεν άντεξε απλά. Και με έστειλε στο 2, αυτό ήταν. Έτσι,
0: πήγαινε
1: έτσι
0: κάπου αλλού να.
1: Πήγαινε, ναι, τύπου πήγαινε. Και ήθελα να πάω για drums. Και μετά τη είπε ο δάσκαλος ότι πρέπει να πάρει την drums σπίτι. Και μου λέει δεν υπάρχει περίπτωση, θα μάθει πιάνο. Μα τη λέω θέλω drums, μα θα μάθει πιάνο.
0: Και τελικά.
1: Την ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί έμαθα πιάνο.
0: Έμαθα πιάνο. Τέλεια. Για άλλη μια φορά. Πόσο σημαντικό είναι υποστηρικτικό περιβάλλον να υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντικό. Και μετά η πορεία ποια ήταν μετά το σχολείο, φαντάζομαι.
1: Σε κάποια φάση πριν το σχολείο πήγαινα για γιατρός. Τίποτα.
0: Τι πήγαινες?
1: Πήγαινα για γιατρός. Το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά να πάω για γιατρός. Δεν μου φαίνεται, το ξέρω.
0: Τι ειδικότητα?
1: Έλεγα να πάω για πλαστικός.
0: Για πλαστικός?
1: Ναι. Ήμουν πολύ μικρή όμως. Ήμουν 14-15 χρονών.
0: Οκ. Μήπως να το ξανασκεφτεί.
1: Έτσι όπως είμαστε, ναι, το σκέφτομαι.
0: Και τι έγινε? Φαντάζομαι δεν πήγες καν.
1: Είσαι με τα καλά σου, θα πήγαινα. Κάπου εκεί στα 17 δεν με νοιάζε καν τι βαθμολογία θα βγάλω. Ήμουν ταγμένη στο 2, ήμουν 24 ώρες.
0: Άρα
1: με το
0: τελειώνω σχολείο, δηλαδή κατευθείαν.
1: Δούλευα ήδη, ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου live από τα 16-17.
0: What?
1: Θα σου πω. Με έπαιρνε πρώτο live, επαγγελματικό που πήρα και 200 ευρώ και μου φαίνονταν ότι είμαι πλούσια έτσι με τα 200 ευρώ τότε. Τα κοίταγα έτσι. Ήμουν 15 ή 16, δεν είχα πάει ακόμα λύκειο. Πιτσιρδέλη κανονικό, με πήρε ο δάσκαλος του drums μου.
0: Ναι.
1: Είχα περάσει και από αυτό.
0: Και drums. Και εγώ έχω κάνει drums.
1: Πέρασα.
0: Και έχω κάνει και εγώ drums.
1: Ένα τριάρι χρόνια.
0: Wow.
1: Και με πήρε και με μίσε σε όλο το χώρο.
0: Συγγνώμη, ως πάνω στη σκηνή, ως τραγουδί.
1: Κάναμε πριβέ, πιάνο φωνή από τότε.
0: Πιάνο
1: φωνή. Σε dinner κυρίως. Έτσι...
0: 200 ευρώ 15 χρονών, sorry.
1: Ήταν αλλά... σοβαρά λεφτά, έτσι.
0: 200 ευρώ 15 χρονών.
1: Πήγαμε μετά McDonald's και έκανα χαμό.
0: Είπες φασφουντάδικο.
1: Είπα.
0: Είπες φασφουντάδικο, ε. Είπες γνωστή αλυσίδα. Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Ωραία. Οπότε έτσι λοιπόν ξεκίνησες. Να σε ρωτήσω, ισχύει πως είσαι τεράστια φαν της Eurovision?
1: Τεράστια. Είμαι φαν της Eurovision γιατί
0: όχι
1: είναι.
0: Πολύ. Αντρέα, απολύεσαι.
1: Όχι, δεν είμαι. Πάρα πολύ φαν, αλλά θαυμάζω πάρα πολύ τη Eurovision. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω γιατί είναι τεράστια εμπειρία.
0: Και από ό,τι ξέρω, έπαιξε να είσαι κάποια στιγμή.
1: Έπαιξε και δεν δεχτήκαμε τελικά.
0: Γιατί έγινε?
1: Γιατί το κομμάτι που μας είχε δοθεί δεν είχαμε το χρόνο να το φέρουμε εκεί που θέλουμε, να το κάνουμε έτσι όπως θέλουμε. Και με τη Μαρία τη Μαραγκού προτιμήσαμε απλά να το κάνουμε τρόπο
0: και να φύγουμε. Ναι.
1: Από το να πάμε με ένα κομμάτι το οποίο
0: θα το σκεφτόσουν μελλοντικά κάποιο.
1: Εννοείται, εννοείται. Και τώρα που θα πάει και Σάτι, είμαι super excited γιατί μου αρέσει πολύ.
0: Μαρίνα Σάτι μας εκπροσωπεί. Αυτό το drawback το έκανες και στο The Voice.
1: Ναι, έφυγα και εκεί.
0: Εκεί τι.
1: Έπαθα COVID, τι να κάνω.
0: Α, ήταν αυτός ο λόγος.
1: Έπρεπε να φύγω, δεν μπορούσα να φύγω. Δηλαδή θα ήθελα πολύ να μείνω, αλλά δεν. Κοτοπούλια, σαν κάτω έπεσα.
0: Μελλοντικά θα πηγαίνεις σε κάποιο reality. Έχει βοηθήσει η φάση στη μουσική?
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Ειδικά για παιδιά τα οποία δεν έχουν την εμπειρία του stage, των μουσικών, της πίεσης γενικότερα. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ξέρω ότι σε αυτά τα shows δεν έχω πάει ποτέ, αλλά ξέρω από φίλους που έχουν πάει και έχουν συμμετάσχει ότι παίζει πάρα πολύ πίεση. Ο χρόνος είναι.
1: Ναι, γιατί πρόσεξε, έχεις 3 λεπτά να ανέβεις στη σκηνή και να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Δεν έχεις μια ερμηνεία 5 λεπτή.
0: Δεν μ'
1: ακούω. Όχι, αν έχεις τεχνική. Α, από το άγχος. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδιαίτερο άγχος.
0: Χειροκρότημα. Τσιλ, χειροκρότημα, τσιλ. Είπες ατακάρα, δεν μπορώ να με το σχολείο. Δεν αγχώνεσαι ποτέ?
1: Όχι, έχω παραγωγικό άγχος.
0: Παραγωγικό άγχος.
1: Κοίτα, είμαι της άποψης ότι αν είναι κάτι να γίνει λάθος, θα γίνει. Και αν δεν μπορώ να το σώσω, θα το σώσω, θα κάτσω να πεθάνω γι' αυτό.
0: Τι τέλειο ρε παιδιά! Συγγνώμη, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί... Πάρα πολλοί άνθρωποι από το χώρο σου που έχουν έρθει εδώ, είναι αδιαχείριστο το άγχος. Είναι μεγάλη πίεση.
1: Εδώ, στον καράζ.
0: Στον καράζ που έχουμε μιλήσει.
1: Μα έχετε πάρα πολύ ωραία.
0: Όχι για εδώ, στον καράζ. Γενικά
1: στην.
0: Στη δουλειά, η δουλειά, το τραγούδι, μουσική,
1: στη
0: μίστη.
1: Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Δεν ξέρω αν βρισκόμουν σε μια τεράστια σκηνή όπως είναι η Eurovision. Προφανέστατα θα είχα άγχος, εντάξει. Αλλά okay. Αυτό είναι παραγωγικό άγχος. Δηλαδή πρέπει να διαχωρίζεις το τι αγχώνει και να τα αναγνωρίζεις.
0: Χαίρομαι και συμφωνώ απόλυτα, γιατί ένα από τα πράγματα που διδάσκεται στις σχολές, που είναι καλό να θυμάσαι, είναι πώς να μετατρέψεις όλη αυτή την πίεση και το άγχος και το σφίξιμο σε κάτι δημιουργικό και παραγωγικό. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Νιώθεις ασφάλεια που είσαι πληκτραφωνή.
1: Τη μεγαλύτερη, δεν έχω καλύτερο.
0: Είναι τέλειο, ε.
1: Ναι, γιατί κάνω ό,τι θέλω. Δηλαδή, αν κάνω εγώ τη βλακεία μου, θα τη διορθώσω μόνη μου. Αν είμαι σε μπάντα όμως.
0: Ναι.
1: Και συμβεί βλακεία. Ακυβαίνει το καράβι, ξέρεις, προσπάθει
0: τώρα. Ναι. Ένα πουλάκι μου είπε, και όπως ήδη σου ανέφερα, το πουλάκι του καράβι.
1: Αυτό που απολύθηκε.
0: Δεν έχει απολύθει, μόλις ξαναπροσλήφθηκε τώρα. είναι στο τέτοιο. Μιλάει, χαιρετίσματα. Ο Ανδρέας Πασμάτης. Θα σε χαρακτήριζες ρουβίτσα.
1: Ρουβίτσα, θαυμάζω πάρα πολύ το Σάκη.
0: Ναι.
1: Δεν άκουγα από μικρή Σάκη, ακούγα περισσότερο ξένη μουσική. Δεν άκουγα πολύ ελληνική μουσική. Τι πέραν στιγμή? Του λαϊκού, ρεμπέτικου, του καλού από την οικογένειά μου. Την pop σκηνή τότε εγώ δεν την ήξερα μέχρι τα 15-16. Οπότε κάπου εκεί στα 16-17 άρχισε.
0: Το ανακάλυψες.
1: Ανακάλυψα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μ' άρεσε ο Σάκης. Βασικά μ' αρέσει τώρα που τον έχω γνωρίσει, αυτή την ηλικία που είμαι, γιατί με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ.
0: Όντως.
1: Ναι, με έχει βοηθήσει.
0: Πώς προκύψει
1: αυτή. Σάκη Βουρβάς.
0: Σάκη!
1: Σάκη! Πρώτο contact ήταν στο Voice.
0: Οκ. Okay.
1: Που ξύλο κανονικό, έπεσα το καλό ξύλο μας. Μου άνοιξε τα μάτια μου. Λέει,
0: το επικό δομητικό.
1: Ακριβώς. Και μετά στο θέατρο που δουλέψαμε μαζί με Κωνσταντίνο Αργυρό και Σάκη, επίσης με βοήθησε. Δηλαδή, όταν ήμουν λίγο μαγκωμένη στη σκηνή, με έπιανε στο καμαρίνι και μετά μου λέει: Γιατί είσαι έτσι, τι δεν σου πάει καλά.
0: Εξαιρετικό.
1: Ωραίος, με βοήθησε.
0: Η συνεργασία αυτή πώς ήταν. Με Κωνσταντίνο Αργυρό, η συνεργασία. Σεζόν.
1: Ναι, σεζόν.
0: Πώς ήταν αυτή.
1: Ήταν υπέροχη και super cool τύπη. Σούπερ cool τύπη και δύο.
0: Λοιπόν, έχω νευριάσει που είναι τόσο cool και τόσο. Όλα cool και είναι ονόματα και συνεργασιάρες απίστευτες. Σου εύχομαι να πάντα τέτοια. Πώς θα πας με τα social media? Τσακ!
1: Κοίτα, Ζήση μου. Εγώ Δευτέρα με Παρασκευή είμαι στο χωριό μου.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι τις υπόλοιπες μέρες για να δουλεύω στην Αθήνα. Πώς θα πάμε τα social media, αφού είμαι στο χωριό μου.
0: Σωστό.
1: Εγώ και τα κατσίκια.
0: Δεν ξέρω αν μιλάς σοβαρά ή αν κάνεις πλάκα.
1: Καθόλου πλάκα. Είμαι εδώ στο χωριό μου.
0: Ποιο είναι?
1: Τα καλάβρυτα είναι.
0: Καλάβρυτα! Τα μιλάμε τα καλάβρυτα! Έχεις. Περίμενε, γιατί μου ανατινάζει τον εγκέφαλο τώρα. Έχεις όντως ζώα. Έχεις κατσίκια, ας πούμε.
1: Όχι. Παπαδιά και εσύ μου έχουν.
0: Παπαδιά.
1: Οι γυναίκες του χωριού μας.
0: Πάντως, πας όντως από τραβιέσαι και γυρίζεις.
1: Ναι. Πάω και κάνω, δουλεύω, γράφω, κάνω παραγωγές και τα λοιπά και είμαι πολύ ήρεμη.
0: Τέλειο. Απέχεις λοιπόν, έτσι. Και καλά κάνεις πρώτα απ' όλα να πούμε αυτό.
1: Δεν είναι πολύ καλό, ναι, γιατί είναι και η δουλειά μου. Ενώ, κοίτα, τρέχω τα social media, αλλά μάλλον δεν τα τρέχω τόσο πολύ για κάποιους άλλους. Ενώ είναι υποκειμενικό, εγώ θεωρώ ότι ασχολούμαι. Για κάποιους άλλους δεν ασχολούμαι, αλλά δεν μπορώ να. Να ασχολούμαι τρεις ώρες. Δεν μπορώ να είμαι στο κινητό.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα. Ό,τι περιγράφεις είναι απλά τέλειο. Μπράβο, είσαι εξαίρεση, είσαι στον κανονά. Και είναι αυτό που μάλλον τρέχεις στα social, δεν σε τρέχουν.
1: Να σημειωθεί ώρα και μέρα, παρακαλώ.
0: Θέλω να μου πεις, έχουμε ένα έθιμο εδώ στο γκαράζ.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις ένα μεγάλο όνειρο, ένα στόχο, ένα απιαστό όνειρο, κάτι που θα ήθελες μια συνεργασία ή μια σκηνή να παίξεις, ένα στόχο που θα ήθελες. Το λέμε εδώ στον καράζ, με την ελπίδα ξέρεις, μπορεί να ακουστεί και ποτέ δεν ξέρεις.
1: Και θα λέμε, το είχαμε πει στον καράζ.
0: Τσακ, όχι
1: να. Θα σου πω. Θέλω καταρχήν να ασχοληθώ σοβαρά με τη σύνθεση.
0: Okay.
1: Ξεκινάω τώρα, κάνω τα πρώτα μου βήματα. Θέλω να βάλω τα τραγούδια που με αντιπροσωπεύουν, που θέλω στην πραγματικότητα. Έχω ξεκινήσει φέτος και το δουλεύω αυτό. Και όταν με το καλό μπορώ να φτάσω 35-40 χρονών, μπορεί και 50. Και έχω βγάλει τη δισκογραφία μου. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα live με μια συμφωνική ορχήστρα.
0: Live με συμφωνική ορχήστρα. Τέλο ευχόμαστε.
1: Απλά ποτέ αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσε. Απλά θέλει πολύ δουλειά.
0: Δεν το θεωρώ και τόσο άπιαστο αν με ρωτά. Ειδικά αν κάνει τα σωστά βήματα προ τα εκεί. Στο ευχόμαστε από καρδιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Εμείς ήδη θα παίξουμε ένα παιχνιδάκι, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είσαι έτοιμη.
1: Έχεις υπουλό βλέμμα.
0: Είσαι έτοιμη για αυτό που θα ακολουθήσει.
1: Είμαι.
0: Δεν είσαι.
1: Δεν είμαι.
0: Αλλά πριν πάμε σε αυτό, θα θέλαμε να σε απολαύσουμε πάλι σε τραγούδια και φυσικά θα περάσουμε σε αυτά, πώς αλλιώς, με μια cool μετάβαση!

0: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
2: My painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
4: Jason?
3: Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. You really have to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies?
7: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο Action 24. Θα άφηνες πίσω σου μια ζωή γεμάτη δόξα και γρήγορα αυτοκίνητα.
9: Sideways in linen.
1: Για να απολαύσεις τις αξίες της φύσης.
9: Oh shit. Let's go around get some shit. I am happy here.
1: Καλώς ήρθες στη φάρμα του Clarkson.
9: I can either go back to London and resume my old life.
10: Yeah, do that.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
11: We'd like to bring you in as a junior associate.
12: Hughes and Associates called me yesterday.
11: Patty Hughes. Good luck to you.
13: When it comes to reading people, Patty lives and dies by instinct.
14: She's on a mission here, and she won't stop till you're strung up in the public square.
15: Whatever it takes.
16: My fiancé was murdered. I know who did it. I just can't prove it.
17: Everyone's hiding something.
18: So what are you hiding?
19: You know what I like about you? There's always something going on.
1: Damages.
19: And you don't fall for bullshit.
20: I'm so sick of your bullshit.
19: What did you say to me?
20: You heard me.
1: Κάθε βράδυ τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
21: Θα παίζουμε ένα παιχνίδι που λέγεται «Μην το σκέφτεσαι». Είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει ο τίτλος. Θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να μου απαντήσεις χωρίς να σκέφτεσαι όσο πιο γρήγορα μπορείς. Ωραία. Σε περιορισμένο χρόνο, όσο πιο πολλές απαντήσεις, τόσο πόντους θα πάρεις και θα κερδίσεις το έπαθλο στο τέλος του παιχνιδιού.
22: Ποιο είναι το έπαθλο?
21: Θα δεις μόλις απαντήσεις τις ερωτήσεις.
22: Θα απαντάω την άνεπλα για να πάρω το έπαθλο.
21: Οκ, το ακούω και αυτό είναι κάτι. είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να δούμε «Μην το σκέφτεσαι» με ένα χειροκρότημα! 3, 2, 1. Τελευταίο τραγούδι που άκουσες στο Spotify.
22: You got me, Roots.
21: Ποιο χαρακτήρα καρτούν θα δολοφονούσες?
22: Το Donald Duck.
21: Μπράβο. Τι κάνεις συνήθως μετά από ένα live?
22: Κοιμάμαι.
21: Αν δεν μπορούσες να παίξεις pop, τι θα έπαιζες?
22: Rock.
21: Με τι δεν αστειεύεσαι ποτέ?
22: Με τα πλήκτρα μου. Δεν θέλω να μου τα κουμπάνε.
21: Όχι.
22: Όχι.
21: Το ακούω. Ποια είναι η πιο ενοχή σου απόλαυση?
22: Το σεξ δεν είναι. Σοκολάτα.
21: Σοκολάτα θα πούμε. Σοκολάτα, σοκολάτα, σοκολάτα είπες. Ωραία. Ποια χώρα εκτός Ελλάδος έχεις υποστηρίξει περισσότερο στη Eurovision ανά τα χρόνια? Ποια χώρα είναι αυτή που...
22: Ολλανδία. Ισραήλ.
21: Ισραήλ.
22: Όχι, όχι, ούτε καν. Πάμε καλά, τι λέω.
21: Ολλανδία. Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάμε. Πες μια random χώρα, κανείς δεν θα σε... Ολλανδία φυσικά. Χειρότερο μέρος που έχεις βγει ραντεβού?
22: Ένα παγκάκι.
21: Ένα παγκάκι, το ακούω. Ποιο είναι το πιο άχρηστο πράγμα που έχεις αγοράσει?
22: Μία μάσκα για κάτω από τα μάτια, τίποτα δεν έκανε.
21: Πες μας κάτι στο οποίο έχεις ταλέντο και δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
22: Α, μαγειρεύω ωραία.
21: Μαγειρεύεις. Ναι. Τέλεια. Χειρότερη δικαιολογία που έχεις πει για να μην βγεις?
22: Πονάει η κοιλιά μου, ξέρω εγώ.
21: Άψογο. Αγαπημένο παιχνίδι παιδικών χρόνων.
22: Πονάω πολύ.
21: Οκ. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που έχεις γνωρίσει?
22: Ο Δημήτρης.
21: Ωραία. Τέλεια. Πάμε ξανά με τη σωστή απάντηση. Ποιος είναι ο πιο αστείος άνθρωπος?
22: Ο Ζήσης.
21: Μπράβο, τον κάρφωσε! χωρίς πίεση καθόλου, παιδιά. Όχι, ο Θέλης Λογαρά, το ίδιο πράγμα λέει. Εάν η ζωή σου ήταν ταινία, τι τίτλο θα είχε?
22: Όλα λάθος.
21: Οκ, επανέρχομαι. Ποιο app μισείς περισσότερο στο κινητό σου? Το μισείς, το βλέπεις και λες...
22: Maps!
21: Maps, ρε φίλε.
22: Ποιο θα μισεί το Maps?
21: Ναι, ρε φίλε. Ποιο emoji χρησιμοποιείς περισσότερο στο chat?
4: Τις καρδούλες.
21: Καρδούλες. Με ποιο ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να συνεργαστείς?
22: Έχει πεθάνει.
21: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία.
22: Με το Weekend. Δεν πειράζει.
21: Weekend. Ποια είναι η αγαπημένη σου χορευτική κίνηση?
22: Μακαρένα.
21: Ναι, δώστε τώρα χειροκρότημα! Μισό. Πριν σε αποδεσμεύσω, πρέπει να επανέλθω στο. Θα σκότωνε τον Donald Duck. Δηλαδή, παίζουμε μεσημέρι Κυριακή επανάληψη, θα μας δουν παιδάκια. Πες μας τουλάχιστον ένα καλό λόγο. Σου σπάει τα νευρά.
22: Τίποτα, είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα.
21: Εντάξει, οκ, κάτι λέει όμως υποσυνείδητα.
22: Τον Ποπάι.
21: Τον Ποπάι, δεν τον έχεις.
22: Μα ωραία ήταν κι αυτό.
21: Έχεις πει πονάει η κοιλιά μου για να μην πας σε κάποιο ραντεβού. Ναι. Να ξέρεις ότι με ενημερώνω το κοντρόλ, το έχεις πει και σε αυτή την παρόγια αυτό. Ουπς! Ναι, δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
22: Λέγεται μέσα.
21: Ωραία, πολύ καλό πάντως. Ρε, εσύ COVID να λες. Τώρα πια που το έχουμε στο τσιπάκι.
22: Ξανά, ναι, αλλά αν κάποιος θυμάται ότι είχες COVID, δεν μπορείς να το ξαναπείς μέσα στις εβδομάδες. Ενώ η κοιλιά δεν κάνει detect.
21: Ενώ κοιλιά...
22: Η κοιλιά είναι κοιλιά. Ή περίοδος, το καλύτερο, έτσι.
21: Το καλύτερο.
22: Έχω περίοδο, 30 φορές το μήνα.
21: Το καλύτερο, και εγώ το έχω πει αυτό. Χειρότερο ραντεβού έχει παίξει σε παγκάκι, πρώτο ραντεβού.
22: Ήτανε με το Γιωργάκη εκεί πέρα, πήγαμε στο πάρκο της γειτονιάς, 14 χρονών είμαστε.
21: Πόσο?
22: 14 χρονών.
21: 14 χρονών έβγαζε 200 ευρώ εσύ όμως. Κερνάω, Γιωργάκη, Γιωργάκη, πάμε περίπτερο και πάρε ό,τι θες. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση, Maps χειρότερο app.
22: Ναι.
21: Το μισείς γιατί δεν μπορείς να την παλέψεις, να το διαβάσεις.
22: Συνήθως δεν χρησιμοποιώ Maps. Δηλαδή, αν περάσω από μια διαδρομή, ειδικά μέσα στην Αθήνα που ξέρω που θα πάω, δεν θα το βάλω.
21: Οκ. Okay. Όποτε χρειαστεί να το βάλεις όμως, πακέτο.
22: Φρικάρω.
21: Σε έχει βγάλει όπου να, ναι.
22: Και αυτό, αλλά δεν με ενοχλεί. Αυτό με ενοχλεί που δεν καταλαβαίνω που πρέπει να στρίψω.
21: Γιατί?
22: Δεν ξέρω.
21: Είναι αυτό που ξεκινάει. Ξεκινήστε. Βορειοανατολικά δεξιά.
22: Νιούτ.
21: Πού να το. Νιούτ.
22: Θέλω να τις απαντήσω καμιά φορά. Έχω καμιά πηξίδα.
21: Στρίψτε. Έχουμε βρει μια καινούργια διαδρομή για να διαλέξετε. Είναι η
22: Conjunction and Jimmy. Αχάθη.
21: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
22: Ευχαριστώ.
21: Να σου πω. Ότι όποιος παίζει εδώ στο καράζ μαζί μας, έχουμε τη φιλοσοφία Games are Life. Οπότε έχουμε ένα δωράκι για σένα. Δύο επιτραπέζια παιχνίδια, δεν ξέρω αν παίζεις. Ναι, από την Γκάισα.
22: Το μαγεμένο δάσος και εγώ η μάγισσα.
21: Είναι έξι επιτραπέζιο, το οποίο είναι σαν escape room επιτραπέζιο. Και το Mini Azul, το οποίο είναι τέλειο για παρέες. Ελπίζω να τα απολαύσεις.
22: Το Mini Azul τι είναι?
21: Είναι για παρέες, εξαιρετικό παιχνίδι. Θα μας πάρει λίγη ώρα να σου το εξηγήσω. Οπότε θα το κάνουμε off camera.
22: Πλακωνόμαστε εμείς, πλακωνόμαστε σαν παρέα.
21: Είναι τέλεια. Από εμάς, για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Και περνάμε φυσικά στο επόμενο. Σε μας χαιρετάμε να κάτσεις στο green sofa μας. Θέλαμε να έχουμε green room, αλλά δεν έχουμε ποτέ.
22: Σηκώνομαι ακόμα.
21: Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Θα κάτσεις στο green sofa και εμείς θα περάσουμε φυσικά στο επόμενο κομμάτι. Με ποιον άλλο τρόπο, από ένα cool μετάβαση! Ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος για τον οποίο μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια. Είναι εξαιρετικός ηθοποιός, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός, influencer, κωμικός και αν τον ρωτήσεις θα σου πει και τραγουδιστής. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον μοναδικό Γιάννη Κατινάκη!
10: Λε, τι γίνεται? Ούτε η Μαντώνα στο Celebration Tour πια. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε?
21: Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
10: Εγώ ευχαριστώ. Έχω έρθει μόνο για να τραγουδήσω. Δεν ξέρω αν σε έχω ενημερώσει.
21: Όντως.
10: Θα τραγουδήσω. Έχω ετοιμάσει 40 τραγούδια. Μαρινέλα, 40 χρόνια επιτυχίες.
21: Παιδιά, θα είμαστε εδώ μία εβδομάδα, θα το ζήσουμε. Γιάννη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
10: Εγώ ευχαριστώ. Τα ξαναπάμε. Έχω έρθει μόνο για να τραγουδήσω. Θα είμαι εδώ πέρα, θα λέω. Γύρω στα 42 τραγούδια, όσο πάρω και αυξάνονται.
21: Ερφίλε, τι είναι, greatest hits album θα βγάλουμε.
10: Να σου πω κάτι, μου έχει κάνει τώρα πολύ που η Μαντώνα, γιατί έκανε comeback πάνω εκεί πέρα που πήγα να πάρω. Εγώ τη θέση τη Βασίλισσα τη Pop, έρχεται και μου λέει όχι, τώρα θα σε ρουμπόσω.
21: Έχει δει Μαντώνα live?
10: Δεν έχω δει Μαντώνα live.
21: Έχω δει Μαντώνα live, θα σέβεστε.
10: Σε ποιο tour?
21: Όταν είχε έρθει εδώ.
10: Αν νόμιζα The Virgin Tour, 1985, πόσο είναι τόνι, σε λέω.
21: Με έχει για τόσο ρε μάν, έτσι.
10: Όχι, όχι.
21: Δεν είμαι 70.
10: Όχι. Βλέπω το μάτι είναι φρέσκο.
21: Όντως την είχα δει και έχω να πω το εξής. Για τότε δεν την έχω δει τώρα. Από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει.
10: Μην πει κουβέντα. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, κάθομαι προχτές και ψάχνω Μαντώνα.
21: Ναι.
10: Γιατί δεν έχω καμία ζωή ούτε και γκόμενο. Λοιπόν.
0: Και ψάχνω λοιπόν Μαντόνα Ελλάδα. Να δω πώς ήταν η Μαντόνα στην Ελλάδα.
15: Oh, ξέρω, θα μου πει,
0: γιατί ήμουν οριακά γέννητο. Ναι. Και βλέπω ένα ρεπορτάζ του Μέγκα. Κάνει από κανάλι. Ναι, ναι. Δεν πειράζει, το είπα τώρα και μα κόψουν. Ναι. Δεν λογοκρίνομαι.
15: Όχι, όχι, μια χαρά.
0: Και βλέπω ένα ρεπορτάζ του Μέγκα. Ναι. Βλέπω λοιπόν μια κυρία με ένα ρότιτο φούτερ. Εξαιρετική η Μαντόνα.
15: Φοβερή.
0: Και καπάκια. Βλέπω το παιδί. Το οποίο μόλι είχε βγει από τη θερμοκοιτίδα. 2 ετών πια.
15: Ισχύει.
0: Ένα καταπληκτικό σόι. Πραγματικά είναι μια μοναδική σου. Πολύ. Παιδιά, είναι ο ρούμπο αυτό.
15: Ισχύει.
0: Και ήταν ο ρούμπο.
15: Με πετύχαν κάμερε έξω από το στάδιο και με ρωτήσαν τέλο πάντων εμπειρία κτλ. Highlight.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλός.
15: Εμπειριάρα. Οπότε να σου πω κάτι. Επειδή τώρα το θίξαμε λίγο για την ηλικία, θέλω, αν μου επιτρέπεις,
0: ναι.
15: Επειδή σε νιώθω πολύ κοντά μου, να σε ρωτήσω κάτι που αν θες το μοιράζεσαι μαζί μας.
0: Ναι.
15: Και το ρωτάει και πολλοί κόσμος. Πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε, για να δούμε λίγο τη διαφορά μας.
0: Τραγούδι. Να πούμε ένα τραγούδι. Να πούμε ένα από τα 40 τραγούδια που θέλω.
15: Να σου πω εγώ πόσο σε κάνω.
0: Μάλλον δεν θα έρθουμε πολύ κοντά, το βλέπω. Για πες πώς θα με κάνεις.
15: Εγώ σε κάνω, ρε παιδί μου, εκεί, 37... όχι πλάκα.
0: Ζαβαρά κατρανέμιαν, ήλαιος, ήλαιος.
15: Άρα δεν το λες λοιπόν.
0: Δεν το, κοίταξε να δεις. Δεν με έχει γράψει κομική η Wikipedia για να μπορώ πια να μην μπορώ να κρυφτώ.
15: Μέχρι σήμερα που θα παίξεις το επεισόδιο, γιατί μετά θα σε γράψει.
0: Μετά πια Wikipedia μονόδρομος είναι. Θα πούμε τώρα ένα 19,5 για να μπορέσει να βγει εκπομπή.
15: Ρε μπρο, τι 19,5.
0: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο νίστασε.
15: Το 2000.
0: Τρία. Ούτως ή άλλως. Το 2003. Εκεί τοποθετούμε και εκεί πέρα μένω και κατοικοεδρεύω.
15: Ωραία, εντάξει, δεν θέλω να σε πιέσω, αλλά πέταξες 2003 όντως.
0: Κοίταξε να είσαι τώρα, η ηλικία.
15: Είναι κάτι πολύ σχετικό.
0: Όπως και ο χρόνος, είναι κάτι σχετικό.
15: Ό,τι δηλαδή... και να πεις πάντως, ναι. Θέλω να σε ξεαγχώσω, δεν μπορεί να είναι χειρότερο από το 76.
0: 76 είναι. Γεννιόντους ανάνθρωποι. Το 76.
15: Η αντίδρασή σου τα είπε όλα, σε ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Άρα το 76 τώρα είσαι. Η ρίζα του 3 πόσο είναι. Επί 5 είσαι κι εσύ.
15: Είμαι κοντά στα 50, ας μείνουμε εκεί.
0: Κοντά.
15: Είμαι κοντά και είμαι καλά.
0: Ναι, κάποιο δάκρυ βλέπω να κυλάει σιγά σιγά.
15: Ναι. Μου έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτό η διαφορά μας. Αν όντως ισχύει το 2006.
0: Ισχύει, και
15: δεν είναι 2005-2006.
0: Μπορεί να είναι και 5-6.
15: Μπορεί να είναι και 5-6.
0: Ναι, δεν είμαι Μανολίδου στη στιγμή της αλήθειας. Δεν λέω μόνο αλήθειες εδώ πέρα. Γιάννης Κατινάκης.
15: Ωραία, σε πάω. Ηχητικά μηνύματα ή κανονικά.
0: Τα ηχητικά με πνίγουν πάρα πολύ, δεν μπορώ να υποφέρω.
15: Γιατί?
0: Νιώθω ότι μου βάλεις τη θηλιά στο λαιμό. Ωραία. Λέμε το όμως.
15: Κατευθείαν βλέπεις ότι αρχίζουν οι διαφορές να φαίνονται. Εγώ, ας πούμε, και μια ηλικία και αρχίζει το μάτι να με βλέπει και καλά, με βοηθάνε πάρα πολύ.
0: Ναι.
15: Το βρίσκω εξαιρετικό. Έλα να σου πω. Λοιπόν, όχι.
0: Αρχικά μπορεί να χαθώ με τους ανθρώπους οι οποίοι. Ωραία, στέλνεις ηχητικό.
15: Ναι.
0: Κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα παρόλα αυτά. Πες μου αυτό που θες να μου πεις χωρίς να είναι αγγελοπολική ταινία 52 ώρες. Δηλαδή, καημέρα.
15: Κάτσε
0: λίγο. Όχι, ένα φρέτο σπέρσο θέλω. Ήθελα να σου πω ότι. Ρε το βράδυ. Κάτσε λίγο μισό λεπτό. Πες όταν θες να πεις ρε άνθρωπέ μου τώρα και μην μας τα λύσεις.
15: Εντάξει, η αλήθεια είναι.
0: Δεν μπορώ.
15: Και εγώ το κάνω αυτό. Και όλοι οι συνομιλικοί μου.
0: 76 μάλλον. αυτή η βρώμικη γενιά του 76 το κάνει αυτό.
15: Λέγαμε διαφορετικά. Δίναμε παύσεις στην ομιλία μας. Οπότε είναι αυτό το. Ελαμάν, λοιπόν.
0: Από το Ελαμάν ήδη αρχίζουμε. Ελάχιστα να σε ενημερώσω. Υπάρχουν κάποια λάθη.
15: Γιάννη, ισχύει πως σε στοιχιώνουν τα αγγλικά. Τι παίζει με τα αγγλικά, τι.
0: Το έχω πάρει το lower, το 76 κι εγώ πάρα πολύ παλιά. Δεν ξέρω να μιλάω καλά αγγλικά, αλλά το θέμα μου ποιο είναι. Εκεί πέρα γερνάει η ψυχούλα μου με τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε αγγλικά χωρίς λόγο και χωρίς να είναι Beyoncé. Δηλαδή ξαφνικά το πράγμα μιλάμε να σου πω, κοίταξε να τις βρεζήσεις μου, νιώθω λίγο έτσι.
15: Οχοχ.
0: Υπάρχει ένα overreaction στην κατάσταση. Γιατί χρυσέ μου άνθρωπε, πώς είσαι στο παλάτι.
15: Έχεις κάνει και βιντεάκι σχετικό.
0: Πολλά, έχω κάνει σειρά, είναι πια ο κοινός κύκλος.
15: Να σου πω κάτι, και αυτό το κάνω, γιατί θέλω να είμαι κοντά στους νέους.
0: Κάνω, ναι, αλλά οι νέοι εδώ πέρα.
15: Να υπάρχει ένα interaction, ξέρω, κατάλαβες.
0: No interaction. No. Και επίσης χάνομαι τους ανθρώπους οι οποίοι μου κάνουν και όλοι δικαιολογούνται, μου λένε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη λέξη στα ελληνικά. Σιγά, πια Μαρτζέλο, δεν μπορείς. Πού είσαι, από το Brooklyn κατευθείαν. Jerry from the block. Θα φύγω, δεν αντέχω άλλο πια.
15: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει μια ψευτιά σε όλο αυτό.
15: Ναι.
0: Ένα liar.
15: Υπάρχει.
0: Κατάλαβε.
15: Ειδικά όταν δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να το κάνει αυτό. Που λε, παιδιά, αυτό το outfit είναι πολύ exaggerated.
0: Τι είναι? Εκεί πέρα λε λίγο νερό στο παιδί, κάπω πνίγεται, στον καρύστερο κάτι το έχει κάτσει και φεύγω. Δεν αντέχω άλλο πια.
15: Το κάνω και αυτό, ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Γιατί με φέρετε εδώ πέρα πια στον άνθρωπο που δεν καθόλου δεν ταιριάζουμε.
15: Περίμενε. Πολλά ταλέντα. Κωμωδία. TikTok, βιντεάκια. Παρουσιαστή, ραδιόφωνο. Αλλά.
0: Κάτι ξέχασε.
15: Ναι, εκεί
0: θέλω. Αλλά αυτό που ξέχασες είναι μετά το αλλά, φεύγω.
15: Όχι, λέω, αλλά περίμενε.
0: Ναι.
15: Αυτό θα ήταν το περίμενε. Δηλώνεις και τραγουδιστής.
0: Γιατί είμαι στην Ελλάδα, που ό,τι δηλώσεις είσαι. Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα.
15: Σωστό.
0: Κοίταξε να δεις. Η Άννα Βίσιμο έχει πει ότι έχω ωραία φωνή. Βέβαια, δεν έχει πει ακριβώς αυτό. Στο δικό μου το μυαλό, η Άννα Βίσιμο έχει πει ότι έχω πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα σου πω τι είχε γίνει.
15: Τι είχε γίνει.
0: Εγώ τραγούδαγα συνέχεια ένα τραγούδι της. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη, είμαι χώμα. Φοβήθηκε η γυναίκα, με έκανε follow.
15: Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν χειροκροτάνε, τραμπουκίζει.
15: Αυτό ήθελε χειροκρότημα, ρε παιδιά τώρα.
0: Είναι και φράου κατηνάκι. Κάνω και βασανιστήρα, μα δεν χειροκροτάνε. Λοιπόν, το τραγουδογκάριζα λοιπόν συνέχεια εγώ το τραγούδι, το βλέπει η γυναίκα, σκιάζει, τον κάνω follow, μην έρθει και με βρει από κοντά. Με κάνει λοιπόν follow, μιλάμε.
15: Ναι.
0: Τη βρήκα από κοντά.
15: Ναι.
0: Και κάνει την πρώτη συναυλία στο Άλσος μετά την καραντίνα. Μάλιστα. Πάω λοιπόν, εγώ τη βλέπω, μπαίνω στο καμαρίνι και μου λέει, δεν θα μπει έτσι, τραγούδα. Αρχίζω εγώ λοιπόν με ένα μόβ μαλλιά πέση που είχα τότε. Δεν θέλω να ξέρω.
15: Μαλλιά πληροφορία.
0: Πάρα πολύ. Πώς για σένα είμαι σκόνη, είμαι χώμα. Μου λέει Γιάννη αυτό το τραγούδι. Θέλει λοιπόν το τραγουδά πάλι 50 φορές όπως θα κάνω και εδώ πέρα.
15: Κάνετε και πρόβα μαζί.
0: Υπάρχει και σε βίντεο αυτό στο Instagram βέβαια. Και μου λέει μετά, από το φόβο της μάλλον, είναι καλός. Πάω δεύτερη φορά. Με το ίδιο θράσος και το ίδιο τραγούδι.
15: Στο κερ.
0: Πάρα πολύ.
15: Τελείως.
0: Δεν είμαι θάμενος και την ακολουθώ. Δεν ξανατραγουδά, δεν θέλω να ξέρει, δεν θέλω να ξέρει. Και τι κάνει στο τέλος. Μαζί. Και τη βλέπεις το μαζί, κάπως μαζεύεται. Και κάνει, δεν μπορώ να βρω τον τόνο σου. Και κάπου εκεί μια μαχαιριά στην καρδιά ήρθε. Όπως επίσης ήρθε μια μαχαιριά στην καρδιά και από αυτή την εκπομπή εδώ πέρα που πολεμάει την τέχνη, γιατί είστε άμουσοι παιδιά.
15: Ναι, γιατί.
0: Γιατί έχω πετύσει να τραγουδήσω, ωραία.
15: Έχεις απαιτήσει να τραγουδήσεις, θα σε ακούσουμε να τραγουδήσεις δηλαδή.
0: Εννοείται.
15: Τέλειο.
0: Και εγώ νιώθω ότι είμαι Μαρία Φαραντούρη και θα κάνω πια φωτολάιβ στο Ηρώδιο.
15: Ναι.
0: Με παίρνει λοιπόν τηλέφωνο άνθρωπο από την ορχήστρα.
15: Ο μάστρος μας.
0: Και μου λέει: Γεια σου, Γιάννη, σε πήρα για να κάνουμε την πρόβα για το τραγούδι και το χιουμοριστικό κομμάτι της εκπομπής. Και λέω: Μου σκοτώνετε τα όνειρα ένα-ένα.
15: Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις γιατί μπορεί κάποιος κάπου να σε δει. Η Άννα μπορεί.
0: Με έχει δει και δεν θέλει πια καθόλου.
15: Μπορεί, άρα σίγουρα θα αλλάξει. Αλλά μπορεί να σε δει κάποιος και να πει: Ρε φίλε, δίσκο.
0: Ο Βασβάς ο Παρασκευάστα αυτό. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα το φαντάζομαι όλο αυτό.
15: Κωμωδία.
0: Κωμωδία.
15: Ωραία. Κάτι που μου αρέσει να ρωτάω όλους τους ταλαντούς άνθρωπους που έρχονται εδώ είναι πώς μπήκες στη ζωή σου αυτό το πράγμα, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό και τι θα έλεγες σε άλλα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι αντίστοιχο, κωμωδία, βιντεάκια. Πώς μπήκες στη ζωή σου κωμωδία και πώς το ακολούθησες.
0: Δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί. Μπήκε μέσα από την κατάθλιψη, ενώ πήγε μέσα από όλες τις φοβίες.
15: Σχεδόν σε όλους τους κωμικούς.
0: Αυτό είναι το
15: γενικά, αυτό που λένε για το. Εγώ δεν το υποστηρίζω. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν το υποστηρίζω πολύ το ο θλιμμένος κλόουν, ξέρεις που κάνει ο άλλος. Αλλά υπάρχει μια αλήθεια σε αυτό. Και η αλήθεια που εγώ έχω ανακαλύψει είναι το εξής. Για να κάνεις καλή κωμωδία, σίγουρα, όχι αναγκαστικά, αλλά σίγουρα έχεις γνωρίσει την Οδύνη. Συμφωνείς με αυτό.
0: Η κωμωδία είναι μια διέξοδος από ό,τι σε απασχολεί, γιατί είναι σαν φάρμακο. Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης για πράγματα που σε φοβίζουν ή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με άλλο τρόπο. Είναι μια λύτρωση.
15: Ναι.
0: Όταν κάτι λοιπόν έρχεται σαν τέρας κατά πάνω σου, ο μόνος τρόπος για να το αποθήσεις είναι να το κάνεις να γελάσει και αυτό μαζί σου, να γελάσεις και εσύ με αυτό. Δεν είναι τόσο ανιδιοτελή τα κίνητρα.
15: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι πρώτα για μένα yes. να μπορέσω εγώ να φύγω από όλο αυτό το μαύρο πέπλο που με σκεπάζει και ταυτόχρονα. Και ο κόσμος μετά να τον παρασύρω σε όλο αυτό και να υπάρχει και αποδοχή, έτσι. Γιατί στο θλιμμένο κλόουν, εγώ και πέρα διαφωνώ πιο πολύ ότι το να κάνω τους άλλους να γελάνε, σαφέστατα είναι ένα νοηρό μου. Αλλά η αποδοχή και η αγάπη που παίρνω εννοείται πως είναι αυτό και αυτό είναι ζητούμενο. Ναι, δεν ναι. το κάνω μόνο για τους άλλους, δεν είμαι πια η Παναγιά.
15: Συμφωνώ 100% και χαίρομαι πάρα πολύ παρά τη διαφορά της ηλικίας μας των 5 χρόνων.
0: 5 μηνών, θα έλεγε κανείς.
15: Έχεις μια σπιρτάδα και ετοιμότητα και στον αυτοσχεδιασμό. Την οποία την εκτιμώ πάρα πολύ. Αλλά έχεις ανεβάσει και κάποια stories τα οποία ήταν λίγο, ξέρεις τι, ξυπνάτε. Έχεις φάει ξύλο, έτσι. Όχι ξύλο, ενώ.
0: Και κυριολεκτικά.
15: Δεν ήθελα να το πω, συγγνώμη. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και η ερώτησή μου ποια είναι, πια, που είναι η ερώτηση. Γιάννη Κατινάκη, την παλεύει ο κόσμος.
0: Δεν την παλεύει ο κόσμος.
15: Δεν την παλεύει, ρε φίλε, ο κόσμος.
0: Νομίζω ότι τα τελευταία και από το 76 και πριν το 76, νομίζω δεν την παλεύει ο κόσμος.
15: Ναι, δεν την παλεύει.
0: Ξέρεις τι, νομίζω όμως τα τελευταία χρόνια δεν την παλεύει πια καθόλου. Δηλαδή έχει έρθει ένας μουρλαμός αδιανόητος.
15: Τεράστιος. Εγώ το έχω κάνει κειμένο στο stand-up μου το πόσο δεν την παλεύει ο κόσμος τον τελευταίο καιρό. Γιατί είναι μόνο κωμικά μπορώ να το αντιμετωπίσω, όπως είπαμε πριν.
0: Ξέρεις τι, πιστεύω ότι. Παλαιότερα χρόνια, δηλαδή 90s και αρχές του 2000.
15: Τα θυμάμαι.
0: Σίγουρα, σαφέστατα. Εγώ πια θερμοκοιτίδα. Σίγουρα τα πράγματα ήταν πολύ πιο πίσω από θέμα ενημέρωσης. Ναι. Υπήρχαν πολύ πιο κλειστές παροπίδες, πολύ πιο κομπλεξικές παροπίδες. Τα yes. θέματα ρατσισμού, ομοφιλοφιλίας.
15: Ναι.
0: Όμως ο κόσμος, επειδή ήταν πιο άνετος, πιο αεράτος, θεωρώ ότι δεν ξεσπούσε τόσο πολύ σε αυτά που μισεί. Τώρα μπορεί να ακούγονται πιο πολύ παραπάνω θέματα. Δηλαδή. Υπάρχει μεγαλύτερο. Στα αγγλικά, awareness.
15: Ω, να το αγγλικό σου.
0: Να το, παιδιά.
15: Awareness. Μήπως ήθελες να πεις αφύπνιση.
0: Μάλλον.
15: Γιατί δεν το πεις, αγάπη μου.
0: Γιατί δεν είμαι με τον κύριο Παπινιώτη, γι' αυτό. Νομίζω ότι από το 2010 και μετά φταίει η κρίση, φταίνε πάρα πολύ δυσάρεστα πράγματα και γεγονότα που γίνανε στη χώρα μας και γενικά στον κόσμο. Ήρθε ο κόσμος και ζορίστηκε πάρα πολύ στο πώς να ζει, να έφτασε να μην μπορεί να αγοράσει τα βασικά πράγματα, να σκέφτεται το αν μπορεί αύριο να φάει, να έχει να μείνει κάπου. Το οποίο σαφέστατα είναι πάρα πολύ σημαντικά και σοβαρά προβλήματα, όμως δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για να εξαπολύσει έτσι ανεξέλεγκτα μίσος προς πάσα κατεύθυνση και ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά δεν φταίνε κάτι, είναι μέρος της φύσης που έφτιαξε και σένα. Απλά νομίζω ότι πιο παλιά, επειδή αυτό που σου είπα και πριν, ήταν οι άνθρωποι πιο αεράτοι, παλιό Πασόκ, υπέροχα, σκουπίζαμε.
15: Όλα παίζουν ρόλο, ισχύει.
0: Σκουπίζαμε το γλουτό μας με 500 άρικα.
15: Εγώ σίγουρα, ναι.
0: Υπέροχα, θα ήθελα και
15: να πρόλαβα κιόλα, στα πράσινα τα 500 άρικα λες. 500 ευρώ εννοούσε.
0: 500 ευρώ εννοούσα, κύριε Τεγό, που λεφιτράκι.
15: 500 άρικο δραχμές εννοούσα εγώ.
0: Όχι, okay, εννοούσα ναι. Τα ευρώ, γιούρο, ευρώ ναι. Πουλάνε, τα πάνια. Τότε πιστεύω ότι, οκ, σαφέστατα υπήρχε όλο αυτό του βλάχου, αου Έλληνα. Εντάξει, και γκέ, αου ψάκα που πουλά. Αλλά επειδή σκουμπιζόταν λοιπόν με τα 500 άρικα, δεν είχε τόσο θέμα γιατί σου λέει εντάξει, είμαι άνετος. Τώρα βγήκαν όλα στη φόρα, θεωρώ. Δική μου θεωρία μπορεί να είναι και λάθος, δεν ξέρω.
15: Δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Επίσης, να σου πω ότι είναι από τα πιο αληθινά και σοβαρά πράγματα που έχουν υποθεί εδώ στον Καράβ.
0: Μπράβο, παιδιά. Γι' αυτό έχω βάλει και το ταγέρ μου. Θα μιλήσω σοβαρά σήμερα.
15: Δε, ναι, ισχύει 100% αυτό που λες. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το εντοπίσω στην οικονομική πίεση, αλλά εγώ το βλέπω από απλά καθημερινά πράγματα όπως ας πούμε στο δρόμο. Που δεν την παλεύει ο κόσμος. Και είναι αυτό το εξαιρετικό που φταίει ο άλλος, κάνει την κουτσουκέλα του. Του κάνεις ένα νόημα φάση, τι κάνεις και χειρόφρενο και είναι έτοιμοι να κατέβουν κατευθείαν.
0: Και δίκανο.
15: Και
0: επίσης,
15: κατευθείαν,
0: πολύ
15: κατευθείαν.
0: Πιθανό.
15: Οπότε γενικά, ειρήνη μην, ηρεμία να πω. Πάντως, έχεις εξαιρετικό τρόπο να το αντιμετωπίζεις. Η κωμωδία είναι τεράστιο, τεράστιο όπλο.
0: Αυτό είναι το πραγματικό δίκανο, πιστεύω, και το πιο όμορφο
15: είναι τεράστιο,
0: δίκανο.
15: Είναι τεράστιο, με άπειρα παραδείγματα παγκοσμίως. Ένα από αυτά πλέον είσαι και εσύ. Γιάννης Καρδινάκης, κύριε.
0: Δεν νομίζω.
15: Λοιπόν. Μία συνεργασία που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Μία που έχει κάνει και μία που θες οπωσδήποτε.
0: Είχα λοιπόν όνειρο ζωής κάποια στιγμή να κάνω κάτι με τη Χρύσα Κατσαρίνη.
15: Ναι.
0: Που είναι η αγαπημένη μου κωμικός. Και κλαίω. Και την είχα γνωρίσει.
15: Είναι αγαπημένη κωμικός.
0: Είναι αγαπημένη. Ελληνίδα κωμικός είναι
15: αγαπημένη. Από Έλληνες κωμικούς είναι αγαπημένη σου.
0: Είναι αγαπημένη μου.
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο Γιάννης Καρδινάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μικρόφωνο.
0: Ντροπή. Και έτυχε με τα χρόνια γνωριστήκαμε. Και μετά από 3-4 χρόνια, αφού είχαμε βρεθεί σε πάρα πολλές συναντήσεις κτλ., κάναμε 2 βιντεάκια μαζί. Πήγα σπίτι της και πραγματικά κατάλαβα και επιβεβαιώθηκα για ποιο λόγο είναι η αγαπημένη μου κωμικός. Είχα γράψει εγώ ένα κειμενάκι.
15: Ναι.
0: Το παίρνει η Χρύσα, μου λένε να το κάνουμε ανάγνωση. Λέω τι, και το παίρνει και του αλλάζει τα φώτα. Και λέω, εγώ το γράψα αυτό. Τι ωραίο που είναι. Είναι συγκλονιστική. Δηλαδή, εγώ καμιά φορά. Πολύ creepy. Βλέπω τα βιντεάκια αυτά καμιά φορά και λέω, τι καλά, τα κατάφερε.
15: Πώς συχνά τα βλέπεις αυτά τα βιντεάκια.
0: Πολύ.
15: Τέλεια. Και μία συνεργασία που όσο και άπιαστη και αν φαίνεται, θα ήθελες ένα όνειρο, ρε παιδί μου. Λέει, θα
0: έχω
15: θέλεις.
0: Έτοιμο. Μαρία Καβογιάννη.
15: Πώς?
0: Μαρία Καβογιάννη.
15: Μαρία Καβογιάννη!
0: Μαρία Καβογιάννη.
15: Δεν είναι τόσο άπιαστο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι στην Ελλάδα.
15: Ναι.
0: Τελεία, μέχρι εκεί δεν υπάρχει
15: κανένα. Τώρα πρέπει να είναι παξούς γυρίσματα.
0: Θα πάω.
15: Άρα...
0: Ναι, θα ντύνω με μπιγκόνια και θα του κυνηγά από πίσω. Ακόμη και στην τουαλέτα. Η Μαρία Καβογιάννη είναι. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι το άτομο το οποίο ήταν η δική μου διέξοδος σε όλα αυτά που πέρναγα. Δηλαδή,
15: μέσα από τη δουλειά της δηλαδή.
0: Μέσα από
15: εγκλήματα.
0: Εγκλήματα, Dolce Vita.
15: Εξαιρετική.
0: Εξυγνωνιστική. Δηλαδή ναι, είναι το άτομο το οποίο με έμαθε πρώτη φορά ότι κοίτα να δεις, με κάτι που φοβάσαι μπορεί και να γελάσεις. Και σκέφτηκα ότι αυτό που κάνει στη δική μου ψυχή η Μαρία Καβογιάννη, θέλω και εγώ να το κάνω κάποια στιγμή στον κόσμο. Θεωρώ ότι αν η Μαρία Καβογιάννη ήταν στο Hollywood, η Meryl Streep αυτή τη στιγμή θα ήταν σπίτι της και θα μάσαγε τις κοιλώτες της. Θα το πω αυτό, παιδιά.
15: Σήμερα...
0: Τώρα κλαίω, αλήθεια μου και να κλάψω.
15: Γιάννη Καρδινάκης, παίρνουμε ένα κύριο, με το άλλο.
0: Αυτό ζω πια εγώ.
15: Γιάννη, είσαι χυμαρός και νομίζω ότι τώρα έχουμε ζεσταθεί αρκετά για να περάσουμε στο πιο σημαντικό κομμάτι. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το Γιάννη να τραγουδάει, παιδιά.
2: Ναι!
15: Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για το τραγούδι του Γιάννη!
0: Ο Νικόλα Καρβέλα. Για να αισθάνομαι καλά.

0: Αυτό είναι τέχνη.
1: Μπράβο! Wow!
0: Άμα τα λέω.
1: Σοκ. Επίσης, παράτα τα πάντα και απλά άρχισε να στέλνεις demos.
0: Η Μαράια Κάρη αυτή τη στιγμή φοβάται. Τρέμει η Μαράια.
1: Ναι, για άλλους λόγους όμως.
0: Η Σελήνη Διόν που είναι, δεν την βλέπω εδώ πέρα κάπου.
1: Κανονικά demo, τι φωνάρα είναι αυτή.
0: Εντάξει, εγώ το. Ξέρεις, κάνετε κάπου που γνώριζα. Δηλαδή, okay, δέχομαι το κοπλιμέντο σου, κανένα θέμα.
1: Να σου πω κάτι, ξέρω τι κάνεις. Είναι αυτό που λες, αχ, δεν το έχω, δεν το έχω, ρε παιδί μου, το δεν είμαι καλός και ξέρεις ότι το έχεις όμως.
0: Αυτό ακριβώς συμβαίνει τελικά στη δική μου ζωή, νομίζω. Αυτό είναι που συμβαίνει.
1: Γιάννη, ξέρω ότι παίζεις παιχνιδιά, σ' αρέσουν τα παιχνιδιά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Επιβεβαίως.
1: Έχω δει βιντεάκια σου που λες ότι σ' αρέσουν τα παιχνιδιά.
0: Α, νόμιζα κάποια άλλα βιντεάκια.
1: Δεν είχα τόσα λεφτά, έχω δει τα τζάμπα. Μ' αρέσουν και εμένα τα παιχνιδιά, οπότε ήρθε η ώρα για να παίξουμε μαζί με τον Γιάννη Γατινάκη.
0: Πάμε!
1: Κούλ μετάβαση!

0: Ακόμα εδώ είσαστε περίεργα πλάσματα. Αν και η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όπως λέει ο ελληνικός λαός, εσείς χίλια χρόνια θα ζήσετε και θα βλέπετε αστερόσκονη.
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια.
0: Θάλασσες θα φτιάξω. Με αγαπημένους καλλιτέχνες και περίεργες πληροφορίες για το ελληνικό τραγούδι.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Δευτέρα με Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
3: We shouldn't be afraid of the hunt. Wherever it takes us. Or whatever it makes us. Find what matters. And keep hunting.
4: You were tasked with capturing a man named Rex Wolf. He committed a series of murders in the Boston area.
5: Why would he be here?
2: Absentia. Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
2: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
2: Δευτέρα με Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τέρμα οι ευγένειες τώρα. Τώρα παίζουμε εξήγησέ το. Είναι ένα πάρα πολύ απλό παιχνίδι. Σηκώνεις κάρτες, μου τις δείχνεις μία-μία.
2: Ναι.
1: Και εγώ προσπαθώ να σου περιγράψω τη λέξη χωρίς να χρησιμοποιώ την ίδια τη λέξη φυσικά και παραγωγά της. Όποιες βρίσκω, τις βάζεις στην άκρη. Όποιες λέω πάσω, τις βάζεις από κάτω και κάνουμε rotation. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν σε 3, 2, 1, πάμε. Είδος γυμναστικής.
3: Α, βαράκια, κοιλιακή.
1: Όχι, είναι πιο...
3: Διάδρομος.
1: Πιο ζεν.
3: Γιόγκα.
1: Μπράβο, ναι.
3: Γιόγκα, ναι, μπράβο μου.
1: Θα σε κλείναν μέσα...
3: Δαφνή.
1: Αν σου κάναν αυτό το βράδυ της παράστασης που είχες κάνει αυτή την κατανάλωση. Αν σου κάναν αυτό...
3: Αλφα, λόνι μερικολική.
1: Τι θα σου κάναν στον δρόμο...
3: Καλκοτές.
1: Μπράβο.
3: Γεια, Χριστέ μου. Α, τι είπα,
1: ο αγαπημένος μου σούπερ ηρωάς που...
3: Σούπερμαν, Μπάτμαν.
1: Ναι, το βρήκες.
3: Ναι, αυτό το παιδί είναι έξυπνο.
1: Είναι πάνω στα βράχια άθλημα. Θες να ανέβεις πολύ ψηλά.
3: Κανονικός άνθρωπος είμαι ανέβεις στα βράχια.
1: Άθλημα, ανεβαίνεις βράχια και άμα φύγεις χωρίς σκηνή.
3: Κολυφοκάζανο.
1: Ελεύθερη...
3: Πτώση. Ελεύθερη πτώση.
1: Άθλημα.
3: Ελεύθερη πτώση.
1: Χωρίς σκηνή.
3: Ελεύθερη ζωή.
1: Πάνω στα βράχια.
3: Βράχω τον καημό μου. Δεν ξέρω τι είναι. Πάσω.
1: Πάσω από κάτω. Από κάτω.
3: Α, πέρα κάπου.
1: Ναι. Τρώω αλλιώς.
3: Τι εννοείς.
1: Πασατέμπο. Τι το κάνω το πασατέμπο.
3: Το μασάω.
1: Αυτό πιο βλάχικο. Αυτό που είπες πιο βλάχικο. Τι το κάνω.
3: Το μασαμπουκώνω.
1: Ναι, κοντά.
3: Μπουκώνω.
1: Όχι.
3: Τι ώρα παίζει κουμπί. Το...
1: Βάλε άλλη κατάληξη στο ρήμα.
3: Μπουκάρω.
1: Όχι. Πάσο.
3: Όχι, πάσο. Αδοκάτω, Παναγιά μου.
1: Σκοτία. Μουσκόργανο.
3: Πώς τη λένε, γκάιντα.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο μου.
1: Αυτή πάει στην άκρη.
3: Μπράβο. Χριστέ μου.
1: Η αγαπημένη σου τραγουδίστρια.
3: Άννα Βύση.
1: Η ξένη.
3: Μαντάνα.
1: Ναι. Ναι.
3: Μαντιάνα.
1: Τέλειο white noise για μωρά.
3: Τέλειο,
1: ναι. Άμα πάνω από τα μάτια και κάνει θόρυβο. Πάνω από τα μάτια της κουζίνας κάνει θόρυβο.
3: Απορροφητήρα.
1: Μπράβο.
3: Μπράβο μου, παιδιά.
1: Ναι, πάμε.
3: Τι καλός που είναι ικανομένες οι κάρτες.
1: Μουσικό οργανό με πολλές τρύπες.
3: Tinder.
1: Το άκουσα μόλι στο είπα, δεν το πρόλαβα να το μαζέψω. Το βάζει στο στόμα. Λάθος κι αυτό.
3: Α, συζητήσουμε λίγο γι' αυτό, κόψτε χρόνο.
1: Το βάζει στο στόμα κυρίως. Ωραία, και ανάλογα τι τρύπα κλείνει, βγάζει νότες.
3: Ο πρώην μου.
1: Πάσο!
3: Φλογέρα, είναι φλογέρα.
1: Δεν!
3: Τουλάχιστον.
1: Με μεγάλα αυτιά.
3: Γάιδαρος.
1: Μπράβο. Έλα, το έχουμε. Στα βράχια άθλημα χωρίς σκηνή πέφτεις. Τι κάνω, κάνω...
3: Αναρρίχηση.
1: Μπράβο, ρε,
3: μάμε. Μπράβο μου, παιδιά.
1: Ναι, έλα. Το ρήμα αυτό πασατέμπο. Αμά μου, ρε, τόση ώρα...
3: Φτύνω.
1: Τι κάνεις, το πριν το φτύσιμο.
3: Α,
1: τι κάνεις, το
3: παίρνω στο στόμα μου.
1: Τι κάνεις, Κατινάκης, εντάξει, Κατινάκης, τι...
3: Μασάω.
1: Αλλιώς.
3: Τι το
1: πάτε. Αυτό αλλιώς, σαν τσουλάω, αυτό σαν τσουλάω. Τσουλάω.
3: Τσουλάω. Πού πάω.
1: Αυτό που είπες.
3: Μασάω και τσουλάω. Μασουλάω.
1: Μπράβο.
3: Έλα, παιδιά, είμαι πολύ καλός.
1: Σε αυτό το συγκεντρωμένο, τώρα ήρθε η ώρα
3: τώρα...
1: να σπάσω το ρεκόρ. Είσαι έτοιμος.
3: Όχι.
1: Σε 3, 2, 1.
3: Κάνεις αυτό. Όχι. Όταν το κάνεις αυτό, το έχεις πάνω
1: πολύ
3: σου.
1: Πολύ καλά πάει.
3: Για πάντα το έχεις πάνω σου αυτό.
1: Όταν το κάνεις, το έχεις για πάντα.
3: Πάντα.
1: Α, το ας.
3: Ναι.
1: Ου, όντως.
3: Ναι. Λοιπόν, αυτή έχει πολύ μεγάλο γλουτό.
1: Τζένιφερ Λόπεζ.
3: Όχι, πιο μεγάλο γλουτό. Είναι σαν την Ιδρόγιο.
1: Νίκη Μινάζ.
3: Πιο μεγάλο γλουτό. Είναι πια σαν τον Κρόνο γλουτό αυτό. Είναι πολύ μεγάλο γλουτό. Είναι ο πιο μεγάλο γλουτό που υπάρχει. Γλουτό.
1: Πιο μεγάλο γλουτό που υπάρχει.
3: Και έχει όλη η οικογένεια αυτή γλουτού μεγάλη.
1: Καρδάσιαν.
3: Ποια από όλε.
1: Η Κιμ.
3: Μπράβο.
1: Ναι, ρε φίλε. Ήταν και η μόνη που ήξερα.
3: Οι κολλημέρε αυτέ. Λοιπόν. Σου βάζουν μια βελόνα σε αυτό, στην κατάσταση.
1: Αναισθησία.
3: Εγχείρηση. Πρέζα. Και σου παίρνουν κάτι που έχει...
1: Αίμα.
3: Ναι.
1: Πλάσμα.
3: Ναι.
1: Μεδούλη. Μυαλός.
3: Λοιπόν, αυτό είναι μια συνθήκη.
1: Εμποδοσία.
3: Είναι δύο λέξεις. Τι συμβαίνει τώρα σε αυτή την κατάσταση.
1: Εθελοντική αιμοδοσία.
3: Περίπου.
1: Μη εθελοντική
3: αιμοδοσία. Το κάνεις για σένα Για να δεις τα.
1: Αυτό αιμοδότης.
3: Όχι.
1: Δωρητής αίματος.
3: Τη δεύτερη λέξη κράτα την όπως την έχεις.
1: Αίματος.
3: Ναι. Το κάνεις για να δεις τα αποτελέσματά τους μετά.
1: Εξετάς αίματος.
3: Ναι. Ναι.
1: Ωρε φίλε.
3: Ναι. Τι είναι αυτό. Μπα, δεν το ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω, έχω ιδέα.
1: Πάμε.
3: Α, εγώ. Πώς θα μπορούσα να με φωνάξεις αλλιώς.
1: Γιάννης.
3: Το παιδί είναι ανίδιο.
1: Star. Influencer. Κομικός.
3: Έκανε τον πρωινό καφέ.
1: Με την Ελένη Μενεγάκη.
3: Ναι.
1: Ελένη Μενεγάκη.
3: Ναι. Άμα δεν το καταλαβαίνουμε κατευθείαν. Α, το καμτσίκι.
1: Είναι καμτσίκι.
3: Το καμτσίκι.
1: Μαστίγιο.

0: Φούντα αυτό. Είναι του Αντζηχρίστου αυτή η κατάσταση.
1: Όχι, πάσω.
0: Πάσω.
1: Πάσω.
0: Άλλο. Α, το έχω πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, εσύ τώρα έχεις ένα τρόμο.
1: Ξαδώ,
0: όχι,
1: μαλλί.
0: Τρόμο έχεις.
1: Τι έχω?
0: Ένα τρόμο. Τρόμο έχεις. Για, ας πούμε, για τρόμο για την Ιλαρά, τρόμο για την Ανεμοβλογιά.
1: Χοντρό. Υποχόντριος.
0: Αλλιώς, πώς λέγεται αυτό?
1: Άρρωστο. Άρρωστοφοβία.
0: Ναι, ναι.
1: Άρρωστοφοβία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, εγώ κατά μία έννοια.
1: Άρρωστοφοβία.
0: Περίπου.
1: Δεκαπάς. Σταρ. Σκουλαρίκια.
0: Το πιο αληθινό
1: στυλ.
0: Εγώ, ας πούμε τώρα, έτσι, ενώ σου πρότεινα πριν να παντρευτούμε, ενώ ναι, εσύ δεν έχεις δώσει ποτέ κάποιο τέτοιο σήμα
1: ναι,
0: στην πραγματικότητα, κρίμα.
1: Ναι.
0: Πώς λέγομαι?
1: Κρίπι, πέφτουλα, στόκερ.
0: Ναι,
1: στόκερ.
0: Ναι,
1: κρίπι, πέφτουλα.
0: Αλλιώς, αυτό είναι και ένα πτηνό.
1: Γύπας.
0: Αλλιώς, πτηνό το οποίο παίρνει κάτι αυτό το πτηνό.
1: Όρνιο. Γύπα.
0: Τέτοια άποψη έχεις για μένα.
1: Λέω, τι παίρνει.
0: Το πτηνό αυτό που.
1: Κουκουβάκια.
0: Είναι το πτηνό που παίρνει κάτι. Είναι μια κατηγορία πτηνών.
1: Κατηγορία πτηνών. Κίσα.
0: Όχι, τι
1: είναι
0: αυτό.
1: Κίσα.
0: Τι είναι κίσα.
1: Μάινα.
0: Όχι, δεν είναι ένα πουλί.
1: Α,
0: έτσι
1: είναι
0: λέγονται
1: αρπακτικά.
0: Ναι, το.
1: Το αρπακτικό.
0: Ναι, δόξαση. Α. Ο πιο Έλληνας διάσημος τραγουδιστής.
1: Σάκης Ζουμπάς.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, είναι πάλι αυτό το παλιακό φλερτ.
1: Φλερτ. Καμάκι. Σουτσουμούτσου.
0: Σου κάνω αυτό, ρε παιδί μου.
1: Σου κάνω νάζια.
0: Ναι, όχι. Εγώ τώρα εσένα, ας πούμε, λίγο να κάνω αυτό. Αν ήμουνα και κάπου στο 63.
1: Ναι.
0: Σε αυτόνο.
1: Κάζω. Καζό.
0: Κράτα το πρώτο γράμμα.
1: Κορτάρο.
0: Ναι,
1: ναι. Για τελευταία, έλα.
0: Λοιπόν, αυτή τώρα.
1: Πρόσωπο είναι, πρόσωπο.
0: Όχι. Είναι στη θάλασσα, υπάρχει.
1: Στη θάλασσα.
0: Μπορεί να σε τσιμπήσει. Αυτό,
1: τσούχτρα!
0: Δεν είμαι καλός. Αυτό τώρα.
1: Υπάρχει έχω, αυτό
0: να δεις, τώρα μπορεί να πω και μπουρούχα, κανείς δεν ξέρει.
1: Ωραία.
0: Έχω στο νου μου ότι αυτό το πλάσμα έχει κάποια τσιλιμπυρδώματα στο κεφάλι.
1: Τσιλιμπυρδώματα!
0: Και είναι κάπως ανεξάρτητα και χορεύουν κάποια χασαποσέρβικα αυτά μόνα τους. Δηλαδή το έχω. Έτσι. Αυτό είναι η λογική.
1: Και στη θάλασσα υπάρχει αυτό.
0: Έτσι θα ρω.
1: Μέδουσα!
0: Ναι!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τα βρήκα! Φίλες και φίλοι.
0: Σοπαλία.
1: Δεν έχει καμία σημασία ποιος κέρδισε. Όμως, είσαι ο νικητής και επειδή έπαιξες μαζί μας, θα σου δώσουμε και εμείς ένα δωράκι λοιπόν. Επιτραπέζια παιχνίδια από την Κάισα.
0: Να είστε καλά.
1: Μίνια Ζουλ και Exit. Με παρέα, με φίλους, να περάσει εξαιρετικά. Κάισα συνώνυμο με το επιτραπέζιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, που ήσουν εδώ πέρα.
0: Εγώ πέρασα να ξέρεις. Έχω περάσει πιο ωραία από όλες τις εκπομπές που έχω πάει να ξέρεις.
1: Δεν το λες έτσι.
0: Δεν το λέω. Μα θα βγει δημόσια. Είναι εξαιρετικά.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κουλ μετάβαση! Η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε Αντωνία Καούρη και Γιάννη Κατινάκη. Και φυσικά σε όλους όσους ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα στον Καράζ, σε όσους μας βλέπετε από το σπίτι, αν θέλετε να έρθετε να μας δείτε από κοντά live, υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Ένα είναι να στηθείτε έξω από το στούντιο, να την πέσετε σε κάποιο θάμνο και να μας παίρνετε μάτι. Πλάκα κάνω, είναι παράνομο αυτό. Απλά στείλτε στα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν και θα σας καλέσουμε να περάσουμε το Σάββατό μας μαζί. Κλείνοντας, η Αντωνία μας έχει ετοιμάσει μια έκπληξη. Θα πει ένα τραγούδι που δεν είναι στο ρεπερτόριό της και θα το πει εδώ σε εμάς live πρώτη φορά στα χρονικά. Από εμένα. Ένα μεγάλο καληνύχτα και το ραντεβού μας ανανεώνεται για το επόμενο Σάββατο εδώ στο Action 24 και να θυμάστε, αν τα μελομακάρονα ήταν πραγματικά πεντανόστιμα, θα τα είχαμε όλο το χρόνο. Αυτά από μένα, πολλά φιλιά! Μπούμ!